0: βάλει έναν άλλον στη θέση του. Μπράβο. Και του λέει μη χαθεί.
1: Δεν δίνουν τη μέτρα του εύκολα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Και το θέμα είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό, με Ζαλγκύρης, με Φουρνιέ. Δεν πειράζει. Αυτό χάνει.
0: Ναι,
1: ο άλλος με λέει γαυροτσούβι που αποθεώνει στον πασχετικό Ολυμπιακό, δεν λες για βολές. Αυτό χάνει. Δεν χάνω εγώ. Πήγα εγώ, ρε φίλε, και έκανα κάποιο φάουλ και δεν μου το δώσανε. Εγώ προσωπικά.
0: Και κάποιο άλλο λέει, δεν κατάλαβα. Τι, η μεγαλύτερη που έχετε κάνει εσείς είναι 9.000 στον τελικό. Εμάς βρήκε να πει για την ΑΕΚ ότι ήταν η μεγαλύτερη έξοδο που να κάνουμε τώρα απόβαση. Είπε για την ΑΕΚ 9 χρόνια. Όχι, δεν έχει σημασία.
1: Πότε έπαιζε η ΑΕΚ στο Champions League.
0: Τώρα τι θε.
1: Πότε έπαιζε η ΑΕΚ στο Champions
2: League. Πριν από 2-3 χρόνια, 4-5, πόσο είναι.
3: Το 10.
2: Το 10.
1: Ναι. Είχε κάνει απόβαση το 18-9.000. Πριν από το 18, πότε ξανά έπαιζε Champions League.
2: Με το ότι δεν.
1: Ναι. Τι θέλει, δεν είναι η μεγαλύτερη απόβαση τα τελευταία χρόνια, 9.000 άνθρωποι.
0: Ο Παναθηναϊκός πότε ήταν η τελευταία απόβαση που έχει κάνει.
1: Μα για την ΑΕΚ λέγαμε. Γιατί με πυροβολάτε. Δεν είμαι και πιανίστα.
0: Γενικά νεύρα. Ο κόσμος πρωινό καφεδούλιδες αυτή η μάστιγα να περιμένει μία ώρα πότε θα φτιάξουν τον καφέ για τις σαύρες. Ενώ θες ένα ψωμί να φύγει, βάλει και ένα δεύτερο υπάλληλο.
1: Πόσα νεύρα έχει, ρε πρωινό καφεδούλιδες.
0: Ναι.
1: Με τι νεύρα έγραψε τη λέξη πρωινό καφεδούλιδες.
0: Ναι.
1: Βάλε. Συνέχισε. Βάλε και ένα δεύτερο υπάλληλο. Άλλο για ψωμί. Ήρθε κι άλλο μήνυμα. Άλλο για καφέδες. Φτιάξε καφέ σπίτι, μωρία μάντια. Ρε φίλε. Τι έγινε, ρε φίλε.
3: Εντάξει, ένα δεύτερο υπάλληλο χρειάζεται το φούρνο.
1: Εσύ τα στείλες τα μηνύματα.
3: Όχι, ρε φίλε, αλλά εντάξει.
0: Κάτσε,
3: κόσμος,
0: με κι άλλο,
3: καφέ.
0: Με κι άλλο. Καλημέρα. Μπορείτε να πείτε στον αέρα ότι καλό είναι όταν δουλεύουμε σε γραφείο με άλλα άτομα να αδειάζουμε τη μηχανή του καφέ από τις κάψουλες και να βάζουμε και λίγο νεράκι όταν τελειώνει.
3: Α, θα συμφωνήσω. Εγώ που φτιάχνω το πρωί καφέ εδώ πέρα δεν έχει ποτέ νερό και μια ζωή είναι γεμάτο.
0: Και να το πούμε εμείς μέσα από τον πιμπορ.
3: Δηλαδή, όπα κάπου.
0: Έχετε δίκιο.
3: Σκεφτείτε και τους επόμενους. Κάτι σκέφτεστε το παρκάρετε.
0: Προβλήματα που είχε ο κόσμος. Λεφτά θέλετε εσείς που μάθατε στην πολυτέλεια.
3: Έτσι,
0: εμείς
3: έτσι.
0: Δεν μάθαμε να ζούμε από ενίκεια.
1: Ποια ενίκεια, ρε φίλε.
0: Εγώ έμαθα να ζω.
1: Ούτε στη Μονόπολη δεν.
0: Εγώ έμαθα να ζω από ενίκεια που πληρώνω.
3: Αυτό.
0: Αυτό. Και είναι και 30 του μηνού.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω.
0: Και το πλήρωσα τον νίκη μου, να ξέρετε, για τον Οκτώβρη.
1: Χρωστάγαμε με τη μάνα μου σε έναν έμπορα. Δεν ξέρω πού είχαν μπλέξει οι γονείς μου. Τρώγανε ένα έμπορα.
0: Ανέρεσε και έπαιρνε μετά και τα έδινε με δόσεις.
1: Με δόσεις.
0: Και η μάνα μου το έκανε αυτό.
1: Και ερχόταν ο έμπορας, ήταν σαν το μακαρί το Φίλιππο Συρίγο. Ήταν ίδιος. Τίποτα δεν με σταματάει ο έμπορας. Και. Κάναμε ανάσα. Δηλαδή κάναμε ότι δεν είμαστε σπίτι.
0: Α, ότι λείπατε.
1: Ναι. Και εγώ έσκυβα από κάτω.
0: Και χτύπαγε ο έμπορας.
1: Ναι.
0: Δεν και... έβλεπε τα αμάξι κάτω.
1: Δεν είχαμε αμάξι, ποτέ η οικογένειά μου. Και έπεφτα κάτω, εγώ πως κάνουν οι Ινδιάνοι για να ακούσουν το, ξέρω, τα ποδοβολητά των καϊμπόιδων και έβλεπα όταν έφευγαν τα παπούτσια. Ανέβαινε στον πρώτο με το ασανσέρ και κατέβαινε πάντα με τις σκάλες. Δεν το πήρε ποτέ στην κάθοδο.
0: Τι λες τώρα.
1: Τέτοια παρατήρησα εγώ από παιδί. Και δεν ήξερα οι γονείς μου τι έμπορας. Ενώ αν πεις τα λιώσια τώρα ήρθε ο έμπορας.
0: Δεν θα είναι για τα χαλιά. Δεν θα είναι για τα σεντόνια.
1: Αυτός θα χτυπήσει όντως.
0: Θα χτυπήσει και θα μπει.
1: Θα μπει, έμπαινες, ναι. Εντάξει. Ζαφυρά του και δεσίλα πυροβολάνε την ΑΕΚ. Άσχετε δεσίλα!

0: Εντάξει, σταμάτησα να ακούω το σταθμό από τότε που κάνατε τοποθέτηση προϊόντο στην εκπομπή. Αχάχαστη. Ενώ εγώ βλέπω μόνο τη σειρά Αντώνης και Κλεοπάτρα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Οκ. Καλημέρα από τις φθινοπορεινές Κυκλάδες και τη Σύφνο. Μπαίνω στην κουζίνα για προετοιμασία στο Καγιέν. Λέει, ρίξτε ιδέα για φαγητό προσωπικού. Αυτό, μόνο, οι σεφ, μόνο αυτό δεν μας έχουν ζητήσει. να ρίχνουμε ιδέες για κατάλογο, ξέρεις, για μενού. Για φαγητό προσωπικού. Μπριάμ.
2: Γιατί το μειώνει έτσι το προσωπικό.
0: Γιατί τι λέει μείωση είναι το
2: Μπριάμ.
0: Ο Χάρης μου δεν σου την ιδέα που έστειλε μήνυμα τώρα.
1: Υγιεινότατο και
0: πολύ ωραίο. Και φετούλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Ωραία, Μπριάμ αλλά με λουκάνικο. Σπετζοφάει.
1: Να έχει και λίγο.
3: Ναι, ρε παιδιά, να μην έχει λίγο λουκάνικο.
0: Να έχει λίγο.
3: Και το προσωπικό. Και φέτα.
1: Να πιάσει
3: και φέτα.
1: Φέτα εννοείται.
3: Δεν εννοείται στο προσωπικό.
1: Όχι.
3: Βάζουν μια φέτα στη μέση και κάνουν σαν πυράγχα.
0: Και ψωμί.
3: Ναι. Όχι, δεν τον πιστολιάσαμε τον έμπορα, όχι. Απλά δεν είχαμε εκείνη τη στιγμή.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να τον πιστολιάσει τον έμπορα.
3: Δεν γίνεται να τον πιστολιάσει τον έμπορα.
0: Είστε έμποροι γνώμης όποιας διοίκησης σας δίνει τα πιο πολλά. Χειρότεροι και από τους εμπόρους συνείδησης δικηγόρους.
1: Ετά, τους κάνετε και κλαίτε. Τι καταλάβατε δηλαδή.
0: Εδώ και πόσο έχουμε, εδώ και από το 15 πόσο έχουμε, εδώ και πάνω από 11 χρόνια έχουμε την ίδια διοίκηση.
3: Με διέλυσε αυτό το...
0: Τώρα δεν το περίμενε.
3: Θα πάω πρώτη φορά σε ψυχολόγο να μου πει ότι δεν με κάλεσε ο πατέρας μου να του δώσω 70 ευρώ. Λοιπόν, έφαγα γεμιστά special, λέει κάποιος. Όσον αφορά την κίνηση ζώντας στο Βύρονα, δίπλα στην Κατεχάκη, σήμερα δεν είχε την ίδια κίνηση με χτες. Επίσης, ο έμπορας χρέωνε σχεδόν τα διπλάσια από ό,τι να πας σε ένα μαγαζί. Αυτά.
0: Όλα, όλα σε ένα μήνυμα.
3: Και ο Φουρνιέ ήταν πολύ καλό στο pick and roll. Όλα μαζί.
0: Τσουβί, μη μασάς, έχεις πέσει σε χανουμοφολιά.
3: Γι' αυτό βάζει. Σκέφτομαι πάντα εσένα και το ρίλο.
0: Α, σου σκάζω. Καλημέρα, παιδιά.
3: Και πάντα μετά εισβολέα. Έχω τρελαθεί. Όφου, όφου. Ο χαμάρ, πετάγεται πάντα εισβολέα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Νέο μπαμπά εδώ.
1: Ωραία.
0: Τέλο τα μπιμπερό και τα θύλαστρα.
1: Καλεσμένα.
0: Ναι, όχι. Την έβαλε Ζβί. Και κοιμήθηκα ένα ωραίο πεντάωρο.
3: Την έβαλε Ζβί. Μπήκε μπόνου. Το παιδί μπήκε μπόνου. Πάμε διάλειμμα.
0: Αυτό κοιμήθηκε πεντάωρο, κατάλαβε. Η γυναίκα δεν κοιμήθηκε. Να ξέρουμε τι λέμε.

0: Τι άμα να πούμε, Μπιούνι Σπορ FM. 26 χρόνια ένα ραδιόφωνο που δεν έχει καν 40. Όχι. Μπιούνι Σπορ FM 3,6. Το ραδιόφωνο. Όχι. 26 χρόνια. Ραδιοφωνικό. Όχι. Μπιούνι Σπορ FM 3,6. 26 χρόνια. Όχι, χωρίς 40.
1: Άλλη μία.
0: Μπιούνι Σπορ FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Ρε εσύ Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέει εδώ.
3: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
4: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
3: Απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Αυτοκτονίας.
3: Λάθος.
4: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
2: Δολοφονία. Αμέσως. Αυτοκτονίας και ο Μουρίνιο, αδερφέ.
3: Ναι. Ποιος είναι πάνω.
2: Κατέβεται.
3: Και για να ξανά το γράψω.
4: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντάν.
5: Ζήτω!
4: Ζιντάν.
5: Ζήτω, ζήτω.
4: Ζιντάν.
2: Νόρτζελαντ Χόρσενς 1-1. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι.
6: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
2: Έχουν ισοφαρίσει λίγο οι φιλοξενούμενοι.
6: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
2: Μπράβο, Σβάικ. Έλα τώρα, μου.
7: Με σύνδεση Wind Sex.
2: Αμάν.
7: Wind Flex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
2: Όχι.
8: Δείτε μας, ρε, και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
7: Τι είπα λάθος, ρε, το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
2: Με τι σύνδεση. Ξαναπέστε.
7: Με σύνδεση Wind Sex.
9: Μ' αρέσει το
7: σεξ.
9: Μ' αρέσει το
7: σεξ.
9: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
7: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
9: Μ' αρέσει το σεξ.
7: Με σύνδεση.
9: Μ' αρέσει το σεξ.
7: Με σύνδεση.
9: Μ' αρέσει το
7: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
8: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
2: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
10: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
11: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είστε εσείς οι γουλοί.
2: Κόβει την πίτσα του. Συγγνώμη, την πίτα του.
11: Το κοπεί την πίτα.
12: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
13: Ναι, αμέ. Μάλιστα.
14: Το διπλός Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
15: Την προσπάθεια που κάνει.
2: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
15: Οπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέει.
2: Συγγνώμη για τη φωνή μου. Αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
15: Βασίλη.
2: Ποιος
15: Βασίλη.
2: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
15: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
15: Ωρε τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
2: Πού να φτύσουμε. Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
15: Μια και είπες για το μάτι της Πάτρας, το Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Πελοποννησιακό, το είπα.
8: Καλώς τα παιδιά.
15: Κατάλαβες τι έγινε τώρα, έτσι.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα.
15: Ξέρω τι θα ακούω, ξέρω.
14: Και εδώ δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία, υπάρχει πολύ χι.
2: Ναι. Εκτός αν...
14: Δεν το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδεραν.
4: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
14: Ούτε με σειρωμένα πίδεραν.
15: Και τώρα δεν είναι χαμπάρι τη δήλωση αυτή. Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Wow.
16: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ ψωμί.
2: Οχ, αμάν.
16: Είπε. Πολύ ψωμί.
2: Νικολάκη.
16: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
2: Απ, εδώ θα σταθούμε.
16: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
2: Βέβαια, ρε, φίλε. Βέβαια.
16: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
2: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
16: Θα γίνει σποντάκι.
2: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
16: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
4: Καλό, καλό.
16: Ευχαριστώ.
2: Πριν να συνεχίσουμε, η μοναδική σοβαρή σκεπαστή λέει ήταν στον κου μας, λέει, χονδροθυμία. Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
1: μέρα θα φάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
16: Για τη σκεπαστή λέει τη θύρα της ΑΕΚ στο δούμε μας.
2: Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει. Να σε καλά, ευχαριστώ.
17: Άντε πάμε για καναμπάτσια εδώ.
18: Βέλγος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
2: Στα 31 του, γιατί μας τον έκανε σε βετεράνο να πάει να παίξει το βραδυποριακό στα λεωφορεία.
18: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
2: 55.
18: Τι 55.
2: Αυτό είπα.
18: 55 φορές διεθνείς, βρε, είπα.
2: 55 χρονών είμαι αυτό.
18: Έτσι είπα, άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλγος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
19: Ο φίλος ο Καμήλο 13 συνεχίζει την μπάνα στο πλάκα στο μπάνο. Λέει το deal μόλις.
16: Ο Βαγγέλης είναι εδώ.
20: Με όλα του τα κομμάτια.
19: Τι γίνεται τώρα, πολύ. Η πρόταση αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη. 3-40 με καλά. Ψυχραιμία.
21: Ψυχραιμία.
2: Το άκουσα το πρωί αυτό το έξι. Βγήκε τέλειο. Επειδή είπες ότι το έκοψε στο Λάμδα, πίστεψε μου το ακούσαμε όλο. Σε εσένα πρέπει να έχει EBS τα αυτή σου και εγώ πει στο Λάμδα.
22: Και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης από 2 έως 4 χρόνια.
23: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
22: Με συγχωρείτε, από 2 έως 4 εβδομάδες.
24: Ω, τι είναι αυτό. Παιδιά, τσιφτετέλεια πρωί.
19: 30 λεπτά μετά, πάμε πάλι.
24: Έλα, λεπέτη μου.

0: κούτσα, κούτσα.
1: Κούτσα, κούτσα στα κρογιάλι.
2: Πώς τι είπες στην αρχή?
3: Σιγά σιγά.
2: Κούτσα, κούτσα είπες.
3: Ναι.
2: Σίγουρα είπες κούτσα, κούτσα.
3: Ναι, ναι.
2: Για ξανά πες το λίγο να τα ακούσω.
0: Κούτσα, κούτσα.
3: Κούτσα, κούτσα.
2: Γιατί στην αρχή μου φαίνεται βάλε πία αντί για κού.
1: Κούτσα στα κρογιάλι.
3: Μην το μυαλό σε σένα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί πίσω και σένα.
2: Λοιπόν, διακόπτουμε τις διαφημίσεις για μια διαφήμιση. Γιάννη.
4: Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο φάουλ.
2: Μοιράζουμε δώρα, φανέλα και καπέλες της εθνικής μας ομάδας.
5: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με τον Καραϊσκάκη. Ιτήθηκε 3-1.
6: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
7: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
8: Για συμβόλαιο 2,5 ετών, με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
9: Έλα ρε!
10: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
11: Α, έτσι, ε.
12: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
9: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
13: Πάμε σε μηνύματα και θα παρέλθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
9: Γεια σου, παιδιά!
8: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από εμάς κορυφαίων σε μία εβδομάδα. Σε μία ώρα.
14: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
8: Ο κόσμος... Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
14: Πρέπει να αποθεωθείς όμως, Μαξίμη.
15: The Wins for FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
14: Ποτέ, ποτέ,
9: ποτέ.
14: Ποτέ.
9: Ναι, καλά, εντάξει.

0: Να, Χανουμιστάν! Να το! Βγήκε το Χανουμιστάν!
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα, πολλά μηνύματα. Καλημέρα, εγώ έχω το φούρνο. Πείτε στον προηγούμενο να πάει να πάρει καφέ από δίπλα, λέει. Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, και ένα μήνυμα που πάντα αυτή εδώ η εκπομπή έχει άποψη για τα εργασιακά,
1: ναι,
0: παύλα κοινωνικά θέματα. Πέρα από τα αθλητικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις όταν φεύγουν δύο υπάλληλοι,
1: ναι,
0: από την εταιρεία που δουλεύει σε σημαντικό πόστο και μένεις μόνος χωρίς αντικατάσταση? Μήπως να φύγω κι εγώ πελαγωμένος? Άκου πελαγωμένε κάτι.
1: Για πες. Ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτείς την κατάσταση.
0: Εκτός από αυτό, δεν θα βγάλεις ποτέ σε καμία βάρδια όλη τη δουλειά εσύ. Γιατί αν είσαι ένας ικανός υπάλληλος που έχει τα φόντα να το κάνει,
1: ναι,
0: έτσι και το κάνεις, δεν πρόκειται να εκτιμηθεί ποτέ και δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν άλλο υπάλληλο. Θα πούνε, ναι, μπράβο, ναι, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ρε. Θα κάνουν, εσύ τελικά έκανε
0: σου. Θα πάνε σε ένα δωμάτιο και θα πούνε μάκα.
1: Και δεν θα πάρει και αύξηση. Ούτε. Ή μπορεί να σου πούνε μπόνους, ξέρω εγώ, 50 ευρώ.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σου πούνε, πάρε, ξέρω εγώ, μια διατακτική 100 ευρώ. Έχουμε εκπομπή, ρε. Ακούγεστε.
1: Πίσω τρανίο,
0: μια διατακτική 100 ευρώ.
2: Συγγνώμη.
0: Μια διατακτική και θα σου πούνε, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Όντως φαινόταν πόσο ικανός είσαι.
1: Ό,τι εσύ έκανε.
0: Δεν καταλαβαίνει τι ωραία άποψη έχει για σένα. Δύσκολος άνθρωπος ο διευθυντής.
1: Ναι.
0: Θέλει απλώς, σε έχει στην καρδιά του, θα σου πει, και έχει κάνει εισήγηση στο μεγάλο, πάνω από την πολυεθνική, ξέρω εγώ, για να υπάρχει ανέλυξη. Τι να πω, πραγματικά μπράβο. Έλα να φάμε την κυρία. Θα σε τραπεζώσουν κιόλας. Mm. Θα πάρεις και τη γυναίκα, θα πάρετε και δώρα.
1: Επίσης, θα πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν αφορά την Gen Z, γιατί η Gen Z δεν το κάνει αυτό. Τις πίσω γενιές.
0: Ναι.
1: Millennials, Gen X κτλ.
0: Που όταν μπερδεύω, δεν ξέρω εγώ τι είμαι.
1: Millennial είσαι εσύ.
0: Είμαι Μιλάνια.
1: Μιλάνια.
0: Μιλάνια.
1: Λοιπόν, ναι, λοιπόν, η Gen Z, τι ώρα σχολάει? 5 παρά 5, έχει κλείσει λάπτοπ, έχει αυτό, έχει βάλει, έχει δέσει κορδόνια, έχει φύγει. Ναι. Λοιπόν, οι προηγούμενες γενιές πρώτα κάνουν τη δουλειά και μετά λένε α, να φύγω. Όχι.
0: Όχι.
1: Σχολάς 6 ώρα.
0: Ναι.
1: Φύγε 6 και 10. Αυτό, αλλά φύγε 6 και 10. Δεν έχει τελειώσει τη δουλειά. Δεν πειράζει και αύριο μέρα θα είναι, λογικά θα ξημερώσει.
0: Εγώ με την Gen Z, χίλιες φορές. Τίποτα. 5 παρά 5, δεν. Όχι. Άμα θες, βρες υπάλληλο. Κανένα συνέστημα, γιατί το συνέστημα το πληρώσαμε ακριβά.
1: Ναι, το ξέρω. Εγώ σου λέω να βρεις κάτι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα τι λες.
1: Όχι αυτό που κάναμε εμείς που δουλεύουμε μέχρι τις 12 η ώρα.
0: Του είπε 100 ευρώ παραπάνω. Τι!
1: Να το.
0: Έφυγαν δυο μισθοί, ναι, και θα πάρεις μόνο 100 παραπάνω.
1: Το είπα, 100 ευρώ. Να το.
0: Κανένα ευρώ παραπάνω. Θα τα φας. Ξέρεις τι, άμα βγάλει, θα τα φας σε ψυχοφάρμακα. Θα τα φας σε ορθοπαιδικούς. Θα παίρνεις τα ξεφοραπίδια για τη μέση, άμα βγάλεις τη δουλειά τριών ανθρώπων για 100 ευρώ παραπάνω. Και ψάχνουνε. Πες, δεν μπορώ, πάρτε υπαλλήλους.
1: Η επιβράβευση για την παραπάνω δουλειά είναι παραπάνω δουλειά.
0: Ναι. Τι δίνει ο Θεός στους ανθρώπους με υπομονή και άλλη υπομονή. Λοιπόν, μην κάνεις κανένα αστείο και βγάλεις τη δουλειά. Δεν θα εκτιμηθεί. Δεν καταλαβαίνεις. Ρίλο, καλά δεν τα λέω, τα
2: κομμουνιστικά
0: μου. Ήμουν στην Κνέα.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν θα εκτιμηθεί. Όχι, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα εκτιμηθεί. Θα πούνε μπράβο, θα σε πάρουν θα σου πουλήσουν τον παπά, θα σου πούνε.
1: Το Gen X λέει σχολάνε 5, φεύγουν 11. Παιδιά. Και δεν εννοεί 11 το πρωί, εννοεί 11 το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Ούτε αυτό είναι σωστό.
0: Σιγά μην είναι Millennial ο Τσίου. Τι είμαι εγώ?
1: Τι είναι?
0: Το 81 γεννηθείς.
2: Millennial.
1: Millennial.
2: Καθαρό.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 19 χρονών ήμουν το 2000, γίναν όλοι βασιλιάδες, λαϊκοί τραγουδιστάδες. Εκεί είμαι Μίλα.
1: Millennial.
2: Millennial.
0: Τώρα είμαι Millennial. Να ξέρω.
1: Σιγά
0: τι
1: είναι. Σιγά μην είναι Millennial, παιδιά. Τι θα ήταν? It's exactly why I stay. Λοιπόν, πολύ ωραία κίνηση από τον Ηρακλή, από την ομάδα του Ηρακλή. Έκανε δώρο ένα διαρκείας σε ομογενή που βρέθηκε στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία.
0: Έλα,
1: και φορούσε κασκόλ του Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Το κουλό ποιο είναι? Ότι τον λένε Ηρακλή.
0: Τι λέτε? Τι λέτε? Και ο φίλος είναι ο Ιόλαος.
1: Λοιπόν, λοιπόν, του έκανε κοντινό ο σκηνοθέτης, φορούσε κασκόλ του Ηρακλή και φανέλα της Εθνικής εννοείται, και από την ομάδα του Ηρακλή τον βρήκανε και μάλιστα έβγαλαν και ανακοίνωση. Από μια στιγμή, λέει, στην κερκίδα, σε μια θέση δίπλα μας, λίγο πριν η Εθνική Ελλάδα στο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πετύχει τον γκολ της Εθνικής, της νίκης, ο τηλεοπτικός φακός στάθηκε για μερικά δευτερόλεπτα πάνω του. Ανάμεσα σε χιλιάδες φιλάθλους, ένα κασκόλ δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Ήταν το ΙΤΑ του Ηρακλή, τον ψάξαμε, τον βρήκαμε. Είναι ο Ηρακλής Αντωνιάδης.
0: Δεν γίνεται αυτό,
1: δεν υπάρχει. Τον βρήκανε και μπράβο και του κάνανε δώρο ένα διαρκείας. Όποτε έρχεται έτσι, στην πατρίδα να βλέπει την ομάδα του. Φοβερό. Μπράβο, παιδιά. Αυτά καλό είναι να γίνονται και να λέγονται. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο.

0: το γάμο της κανάλι ο Τσούβι. Και ο Τμίλε. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Κιόλα!
0: Έχουν 9.30. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι. Υπάρχουν δύο κουβέντες. Έρχεται εδώ τα μπάκου. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και ακολουθεί. Διαφημιστικό μήνυμα πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Τώρα η Bwin σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Bwin.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Και μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
1: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
2: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
3: Ποιος είναι χειριστικός.
2: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
1: Νικολάκη.
2: Έξω από την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.
3: Πάω.
4: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
5: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
4: Έπαθε κλάση.
0: Έλα ρε Κώστα.
3: Τότε ήσουν ένα γέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
6: Τότε έκανα τα πρώτη μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
3: Χωρί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
1: Έτσι, δεν θα είχε κάνει αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα έκανε.
6: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
1: Μασονία των χολυπτών.
7: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
8: Το καλό την άλλη γυάλι. Ωραίο. Γιάννη.
7: Στη Ρόδο να είμαστε κολοθό. Κολοθό. Ωραίο. Ισπανικό. Κολοθό.
9: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
10: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
11: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
12: Ο Διονύσης.
11: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
12: Αυτό
11: όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
13: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
14: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
15: Σαν τσιφούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
14: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
16: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
17: Περιφερεια Βόλου. Το Β με Κ.
18: Έχουμε φίλες.
19: Σάμα, τι ξέρω εγώ.
18: Φίλους. Με ζαλίσατε με τα 40 μου. Για πάμε στον επόμενο, να γράφει ιστορίες.
1: Ό,τι είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα.
18: Απλά του λείπουν 5 πόντι.

0: Πάτσα, τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μετά το δελτίο του Sky. Επιστρέψαμε ή από εδώ τους από εκεί. Ζαφυρά του Τσουβέλα Ρίλο. Για το Ρίλο ήρθε το μήνυμα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Ο Ρίλο είναι Generation X, μια και είναι γεννημένο το 80. Παρότι εμφανισιακά φέρνει σε σκηνή τη Μοναχό. Ευλόγησε ο Τερλέγκολα.
2: Καλά τα λέει.
0: Τερλέγκολα. Τερλέγκολα.
1: Οι μη Έλληνες λέει θα θεώρησαν πως το κασκόλ που φορούσε ο συγκεκριμένος φίλαθλος με το ΙΤΑ, ήταν το AIDS από Ελλάς. Αλλά οι Ηρακλειδείς το είδανε. Εντάξει, και το καταλάβανε.
0: Λέγομαι Ολυμπιακός, λέει κάποιος, για να πάρει διαρκείας.
1: Καλά, βλέπω τώρα στην Τούμπα αύριο, ξέρεις, όλοι με κασκόλ ΠΑΟΚ, κασκόλ Άρη.
0: Από ένα ληξιαρχείο είμαστε. Θέλω το παιδί να το πούμε ΠΑΟΚ.

0: βάλε διαφημίσεις να βγάζεις αεριτζίδικα λεφτά για να ξεχάσεις τον μπαμπά στο φουρνιέ που δεν θες πράσινα και ξεζάλωσε.
1: Δεν είπα τίποτα από το πρωί. Τώρα ξύπνησες εσύ 10 παρά.
0: Καλώς
1: ήρθατε. Σέκοψε η δροσιά.
0: Τι έγινε.
1: Σέκοψε η δροσιά.
0: Παίρνει ενίκεια τέλος του μήνα.
1: Ξύπνα, ξύπνα νωρίς. Ξύπνα. Οχου.
0: Αχ, ρε παιδιά, βλέπω λέει τα πιτσιρίκια με τα πατίνια λέει και τρέμει η ψυχή μου. Και το πιθανότατα λέει οι γονείς δεν ξέρουν τίποτα. Κάτσε, παιδιά. Δεν...
1: Σε εμάς τα λιώσια είναι και γονείς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έχουν όλοι πατίνια αυτό.
0: Το είναι. Λέμε αυτό για τα πατίνια.
1: Ναι. Είναι, παιδιά. Είναι θέμα σοβαρό. Mm. Και πιάνουν μεγάλες ταχύτητες αυτά.
0: Ναι.
1: Τα πατίνια. Πιάνουν μεγάλες ταχύτητες.
2: Καλή, είναι.
0: 50. Γεια σου.
1: 45-50.
0: Ναι. Λοιπόν, διαβάζουμε για τον περίπλοκο ιστό που έχει φτιάξει η Manchester City για να εξαπατήσει την Premier League.
1: Ναι.
0: Ιστό, είπα, παιδιά, να περάσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συγκεκριμένα ο ορισμός της λέξης Sam πάει στο λεξικό της Oxford, γιατί τον βρήκαμε πάρα πολλές φορές στο έγγραφο των 40 σελίδων.
1: Okay.
0: Να εξαπατάς, να ξεγελάς, να εξαπατάς, να παραπλανάς με ψευδείς προφάσεις, να επιβάλλεις, να αποδέχεις, να απατάς. Αυτός είναι ο ορισμός της λέξης Sam στο λεξικό της Οξφόρδης.
1: Sam, okay.
0: Και υπάρχει 8 φορές την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής, η οποία έκρινε τη City ένοχη για όλες τις κατηγορίες.
1: Sam,
0: okay. Βρήκε τρόπο να αυξήσει τα έσοδα από χορηγίες σεζόν με τη σεζόν, συνολικά 9 σεζόν. Και το BBC ανέλησε τα βασικά ευρήματα της έκθεσης της Manchester City. Μιλάμε ότι οι συνολικές ζημιές για την περίοδο 9-10 πρόκειται να ξεπεράσουν την τότε οικονομική ζημιά σε μία σεζόν από ομάδα μέλος Premier League. Αυτή ήταν της Chelsea του 2006, ύψους 163,80 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά τα ξέρανε στη City. Τα ξέρανε και μάλιστα από το καλοκαίρι.
1: Δεν περίμεναν όμως να έρθει αυτή η ώρα. Και εσύ που θες να κάνεις Playmobil City θα φας πρόστιμο. Ή κάνεις Sam Sit.
0: Φοβερό είναι όλα αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα τώρα για εξαπάτηση πολλών χρόνων και πολλών εκατομμυρίων. Και έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την Premier League. Έτσι λέει, εμείς εδώ είμαστε το καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ο Γκουαρδιόλα.
0: Είπε ο Γκουαρδιόλα, πάω
1: δεν
0: για σαμπάτικα. Πάω να κοιμηθώ.
1: Πιστεύετε εσείς ότι ο Γκουαρδιόλα που έχει τον πλήρη έλεγχο για το πώς θα χτυπηθεί ένα πλάγιο, για το πόσο γρήγορα πρέπει να είναι τα bold boy, για το αν πρέπει οι πετσέτες να μυρίζουν καζολίν, πιστεύετε ότι πρέπει?
0: Είναι τώρα, ξέρεις, ο Γκουαρδιόλα είναι σαν τον Ντόναλντ Ντάπ που ξυπνάει και λέει είμαι στη City. Α, έφυγα.
1: Ναι, και ξανακοιμάται. Ή αυτό που γυρνάω από κόμμα. Τι ημερομηνία έχουμε, τάδε, τι ώρα είναι, 6 και ξανακοιμάται. Φυσικά πιστεύω, δεν μπορώ να το αποδείξω, ότι ήξερε ο Γκουαρδιόλα. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται από εκεί και πέρα. Να σε πάω λίγο στο Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Για πάμε.
1: Ο Σκαλόνι είπε το 10 το νούμερο θα παραμείνει αποκλειστικά στην πλάτη του Λίο Μέση μέχρι εκείνος να παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή. Αυτή τη φανέλα δεν θα την πάρει ποτέ κανείς. Το 10 δεν θα το ακουμπήσει ποτέ κανείς.
0: Μάλιστα.
1: 9, 11. Τα παιδιά στην Αργεντινή. Ξαναμέτρα. 7, 8, 9, 10. Ξαναμέτρα. 7, 8, 9, 11. Μπράβο. Το ξεκαθάρισε αυτό το γεγονός. Δεν αλλάζει τίποτα σε αριθμούς και φανέλες. Mm-hmm. Το 10 δεν το ακουμπάει κανένας. Όποιο νούμερο επιθυμείτε.
0: Εντάξει.
1: Είναι δική του η φανέλα.
0: Θα αποφασίσει και εκείνος ποιος θα το πάρει μετά όταν θα φύγει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να το πάρει Σκαλόνι, αλλά 6 Οκτωβρίου, νομίζω ξημερώματα προς 7 για μας, mm-hmm. ετοιμαστείτε για κλάματα,
0: ναι.
1: ετοιμαστείτε για θλίψη, για μελαγχολία, για αναμνήσεις, για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή. Σε αντιδιαστολή με τον Ρονάλντο, γιατί πάντα τα βάζουμε όλα Μαρία, αυτό που λέγαμε την πρώτη ώρα, που έφυγε από την προπόνηση γιατί δεν το βάλα βασικό. Ναι. Εδώ φαίνεται.
0: Εντάξει, θα έχει και συνέχεια από το σύριαλ, σίγουρα θα έχει συνέχεια.
1: Ναι. Κόντρα στον Μπενίν. Είναι το τελευταίο μάτς του Μέση. Καλά, εντάξει. Θα προσπαθήσω να μείνω ξύπνιος και θα κλαίω κρυφά δίπλα στην Εύα, θα κοιμάται. Θα κάνω έτσι σαν σκυλί που θέλει βόλτα. Σίγουρα, θα βάλω ξυπνητήρι. Θα βάλω ξυπνητήρι. Το αξίζει ο Λιονέλ Μέση να βάλει. Επόμενο πλάνο. Θα βάλω ξυπνητήρι.
0: Θα το δω το πρωί σε
1: ρίξ. Το τελευταίο που είδε ήταν του Τότι. Πλάνταξα στο κλάμα.
0: Oh, καλά, ναι. Ποιος δεν πλάνταξε στο κλάμα.
1: Και μετά κυρία Ανίτα.
0: Γιατί δεν έκλαιγες με την αποχώρηση του Φέντερερ.
1: Όχι
0: δεν
1: τόσο,
0: αλήθεια που έκλαιγε
1: το Ναδάλ δίπλα. Το λατρεύω το Φέντερερ, αλλά δεν ξέρω γιατί με τον τότε είδα, επειδή είναι αλλιώς το ποδόσφαιρο, είδα τέτοια αγάπη και υπάρχουν ακόμα βίντεο στο TikTok της Ιταλίας. Σηκώνονται στα μάτια της Ρώμα. Υπάρχει τώρα ένα trend που τρέχει τώρα με το TikTok. Σηκώνονται στα μάτια της Ρώμα παδί και κάνουν την ανακοίνωση. Ελί, Ντεϊ, Φρανσέσκο. Όρθιος είναι ένας μέσα στον κόσμο. Σε άλλο μάτια της Ρώμα. Και το κάνουν, έχει γίνει τώρα ένα trend. Με την αποχώρηση του, το ότι κάνουν αυτόν που, τον εκφωνητή.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, το football meets data. Τρίχες που δεν έχει τρίχες.
1: Του meets data.
0: Το football meets data έχει βγάλει τις προβλέψεις του για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία. Τσόχος ήρθα από τώρα. Έλα πάνε. Παρατέταρτο. Α, δεν είναι καλό ο κόσμος.
1: Έχω ένα νεράκι έξω.
2: Είπαμε, δεν έχει κίνηση έξω.
0: Δεν είναι καλά ο κόσμος.
1: Λοιπόν, έχω ένα νεράκι έξω.
0: Ο υπερυπολογιστής δίνει προβάδισμα στην Εθνική Ολλανδίας. Λογικό. Λογικό.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει ποιος είναι ο υπερυπολογιστής.
0: Δίνει ένα 45% στην Ολλανδία για νίκη. Δίνει 29% στην Ελλάδα.
1: Λατινοπούλου μπαίνει. Συγγνώμη.
0: Για νίκη, ναι. Και ισοπαλία στο 25%. Δεν βγαίνει, ρε παιδιά. Λείπει ένα περίμενο.
1: Υπάρχει και το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Υπάρχει και ένα 1%. Τι θα γίνει, θα γίνει το παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Να μπει ελέφαντα.
0: Γιατί δεν βγαίνει. Τι είναι αυτό. Γιατί τώρα μου τα κάνετε μένα με τα.
1: Πόσο είναι τα ποσοστά, 45 και.
0: 45, 25, 29.
1: 45, 25, 70, 29, 99. Το 1%
0: όντως. Πού είναι το 1%.
1: Μήπως είναι το όριο του στατιστικού λάθους. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Λείπει 1%.
0: Δώσε ένα 30% στην Ελλάδα τώρα και εσύ.
1: Βάλε 30% εσύ από μόνη σου, Μαρία. Στρογγυλοποίηση προς τα πάνω όταν μας συμφέρει. 30% νίκη. Γιατί. Μια χαρά ποσοστό είναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Εντάξει. Πώς θα τα πούμε αύριο. Δεν μιλάμε σήμερα για το παιχνίδι της Εθνικής. Δεν μιλάμε σήμερα.

0: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Όπως σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
4: Στα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
1: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Εντάξει, καλά.
6: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
3: Καλό μήνα, παιδιά.
6: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
7: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
7: Να δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
6: Βαγγέλη. Δεν το
8: έπαιζε. Κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
7: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
9: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου.
8: Έλα, λέγω!
9: Στεγνή μου. Στεγνή μου γνώση να σύρα πρώτα.
10: Θα πάρει σου τα 45 μήτρες.
2: Ο Λουκάς!
11: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
10: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά!
12: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
2: Πο.
1: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μουσουράκης στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανώλη.
1: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει.
8: Ωραία.
13: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
14: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
13: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
15: Κατάλαβες τι γίνεται.
13: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
13: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
16: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
2: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
16: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
16: Γεια σου, Μανώλη.
17: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
18: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα είναι η Μιλήρη Μανούλη.
17: Εντάξει.
2: Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
19: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2-0.
17: Ναι.
15: Γελάς, ε. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
17: Αχ.
15: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε λεπτά ήδη το σκορ.
17: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
15: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
2: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
8: Πώς το πες αυτό.
2: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
20: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
8: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Καλά, εντάξει, αυτός ο υπερπολογιστής είχε δώσει και την Ολλανδία να πάρει το Μουντιάλ και μας υπερκουβάδιασε.
1: Ναι. Έτσι τα λέμε αυτά, παιδιά, να περνάει η ώρα. Δεν δίνουμε καμία σημασία, εννοείται.
2: Και επιβεβαιώνεται ο ακροατής, ο θεατής που λέγε σε μένα και τον Παπασημακόπουλο. Με ποιο δικαίωμα λέτε τη σύντη μεγάλη ομάδα. Μεγάλη κλέφτρα θα στείλει τώρα. Με τι δικαίωμα.
1: Ο υπερπολιστής βγάζει τώρα φαβορί το Παναθηναϊκό, έτσι, για πρωτάθλημα.
2: Με το έχει πει και ο υπεραρτινός. Παιδιά, είναι η πρώτη φορά στα 20 χρόνια μετά την πολυμετοχικότητα που ήμουν σε άλλο σταθμό που εκεί το είπα και βγήκε, γιατί αυτή ήταν η κατάσταση γύρω-γύρω. Είναι η πρώτη φορά που έχω έρθει με μεγάλη αισιοδοξία. Έχω ανοιχτεί, τα έχω πει και μετά ή θα έχουμε σόου εδώ από την κυρία Μαρία και το Ρίλο ή θα είμαι εδώ και θα με πετάει.
1: Θα σε πετάμε, ναι, σαν τον Γκουαρδιόλα τα πήρε το πρωτάθλημα που τον πετάγανε στον αέρα.
2: Στον αέρα τον πετάγανε και έλεγε καλά του χρόνου.
1: Θα σας πω εγώ.
2: Πανηγυρίστε τώρα.
1: Πανηγυρίστε τώρα που τάχετε.
2: Ναι. Στο πουτάχι. Πανηγυρίστε τώρα που τάχετε. Τι σκεφτείτε. Εντάξει, τώρα άμα να μας βγει ο καφές από εκεί.
3: Δεν φταίει.
2: Φταίω εγώ τώρα.
3: Ποιο φταίει.
2: Τώρα. Πανηγυρίστε τώρα που τάχετε.
1: Λοιπόν, ο Μάριος που έχει.
2: Άιντε που τάχετε.
1: Ο Μάριος ο ακροατής μας που είχε φτιάξει το τραγούδι του Τσούβι για τη Μάντσεστερ.
2: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Έφτιαξε και το ωραίο τραγούδι του Καρέτσα. Αυτό που μου στείλες. Το τραγούδι του
2: του Καρέτσα με την ποδιά. Τώρα το βάλουμε λιγάκι.
1: Λοιπόν, θέλει να κάνει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA γιατί έκανε αναφορά και κατέβηκε από το Insta το τραγούδι του.
2: Μήπως επειδή πήρε πλάνα από την UEFA από το παιχνίδι και να μην είχε να κάνει με το τραγούδι, αλλά με το οπτικό υλικό που έντυσε το τραγούδι του.
1: Ναι, μπορούμε να το βάλουμε. Δεν λέει κάτι κατάλληλο. Μπορούμε να το βάλουμε.
2: Α, δεν λέει κάτι κατάλληλο.
1: Για πάμε. Περίμενε.
2: Θα τιμωρηθείς και εσύ τώρα.
3: Πέντε αγωνιστικές.
1: Περίμενε να το βάλω δυνατά. Περίμενε. Ο καρέτσας που σου έκανε κάτι.

0: Είναι στην καρδιά το Δαμαντίδη. Ωραίο.
1: Ωραίο είναι. Και
0: απλά
1: μάλλον,
0: μετά καλά σπάσει.
1: Μάλλον γι' αυτό το κατέβασαν.
2: Καλύτερα να βάζεις φωτογραφίες τη μία πίσω από την άλλη παρά βίντεο.
1: Σωστό.
0: Α, έτσι. Όπως slide show γάμου που έκανε η φωτογραφία. Μπράβο. Γύρναγε. Και μετά δείχνει. Μα έβαγε στους παλιούς γάμους και έδειχνε το χρονόμετρο κάτω. Λες και 5. Λες και έχουμε επίθεση. Ναι, αυτό με τον barbershop. Γύρι, ναι, ένα κυπριακό ραπ. Κάνουν ένα χορό τα παιδιά. Έχουν τσακιστεί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Χορεύουν με τη μούρη στο έδαφος και τα πόδια πίσω.
1: Α, ναι, το έχω δει αυτό. Ναι, ναι, και πέφτουν κάτω.
0: Όλοι μπαίνουν στο barbershop. Δεν έχω ξανακούσει κυπριακό ραπ. Υπάρχει για πάρα πολλοί. Α πούμε, στη γύρι, ναι, είσαι λίγο και περίπου στο barbershop.
1: Manchester City.
0: Το City είναι πάρα πολύ.
1: Ούτε ένα βρετανικό μέσο δεν βρέθηκε να το κάνει εξώφυλλο, λέει. Manchester City. Ωραίο.
0: Υπέροχο το. Και το τσίφτι ελληνικό. Manchester City. Μάλιστα. Τα καρότα περιμένουν στη γωνία και γελάνε. Λες και είναι πιξιλάξ. Τα μπαλκόνια, τα παιδιά.
1: Τα καρότα τραγουδούν ακόμα.
0: Ναι, ναι. Ο άλλος ανοίξει με ουίσκι στην καρδιά. Ρε φίλε, άστο ουίσκι. Για τον καρέτσα λέμε.
1: Ναι.
0: Για την ποδιά.
1: Αν σε υποχρεώνουν να κάνεις υπερορία και εσύ δεν κάνεις, μπορούν να σε διώξουν. Πρόκειται για μεγάλη εταιρεία, λέει κάποιος. Αν σε υποχρεώνουν να κάνεις υπερορία, σε πληρώνουν. Καταρχάς, γιατί κάποιοι σε υποχρεώνουν να κάνεις υπερορία και δεν σε πληρώνουν. Δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτική η υπερορία. Δεν το ξέρω.
0: Περιορία, το λέει. Περιορία. Α, ναι, την είδαμε την υπόθεση. 48 μήνες κάθεξη. Ναι. Δέχτηκε μια κοπέλα γιατί έκανε 203, γιατί το ξέρω, ψεύτικα προφίλ για να εκδικηθεί τον πρώην της.
1: Να προσέχουν μερικές. Μερικές. Ναι. Ναι, την χώρισε. Το κατάλαβε αυτός ότι ήταν λίγο red flag η τύπισσα. Δεν ήταν red flag. Ήτανε...
0: 203 προφίλ.
1: Ήταν κομμουνιστική η Ρωσία βαθιά. Δεν ήταν red flag η τύπισσα.
0: 203 προφίλ.
1: 203 προφίλ. Γιατί λέει κάποια στιγμή αυτός έμενε στο Βόλο, αυτή στην Πάτρα, δεν θυμάμαι. Και πήγε να τον δει.
0: Μήπως έμενε στο barber shop.
1: Ότι στην αρχή της σχέσης και έμεινε αυτή μια-δυο εβδομάδες. Και τέλος πάντων αυτός κάποια στιγμή έπρεπε να λείψει γιατί ήταν πιλότος. Και είχε κλείσει το κινητό για κάποιες ώρες. Και βρήκε ένα σκασμό μηνύματα, τηλεφωνήματα. Αυτό και κατάλαβε ότι. Όπα.
2: Δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Και τη χώρισε και μετά έφτιαξε 203 λογαριασμούς δικούς του. Και καλό ήταν δικοί του οι λογαριασμοί, με δικές του φωτογραφίες και δικές του πληροφορίες κτλ. Και έστελνε μηνύματα σε γνωστούς, σε συγγενείς κτλ.
0: Ωραία.
1: Τρομακτικό. Τι μικρό ταρανδάκι μου λες εσύ, τι να
0: λέω. 28 Οκτωβρίου. Πάμε στο μήνυμα του πιλότου. Λοιπόν, δεν αντέχω άλλο, σας παρακαλώ, δεν θέλω καν να προσγειωθώ. Αυτό που λέει η Ελλάδα είναι δική μας. Αυτό που δίνει η πιλότη. Ποιοι μικρονά στο τελικό βλέπω.
1: Γιατί δεν το σηκώνει.
0: Ναι. Πω, είναι δύσκολο το στόκινγκ. Πολύ.
1: Τρομακτικό. Τέλος, όσο εδώ ήταν, αυτή ήταν η τελευταία φορά που σας ακούω. Δυστυχώς, διαφημίσεις με νίκησαν. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε και να είστε πάντα καλά.
0: Τα λέμε αύριο, φίλε.
2: Άντε, tomorrow πάλι.
1: Το Manchester City δεν ήταν του ακροατή, το έχω δει γραμμένο σε ξένα σχόλια περί City.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν το είχα δει. Εγώ μας το έστειλε ο φίλος, η Μαρία το εντόπισε, γελάσαμε. Γύρι να πείσω το γέλιο.

0: καταλάβες. Θα μπορείς να το κάνεις έξαλλο αυτόν τον φίλο που ήθελε να λες μόνο για μπασκετικό Ολυμπιακό, για να πει και να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που έγινε χτες. Τι έπαθες? Θες να δεις σειρά? Θες να δεις σειρουλά?
1: Περίμενε, πέντε λεπτό δεν μπορείς να περιμένεις.
0: Άραξε να δεις μια σειρουλά. Δεν χρειάζεται.
1: Τελειώνει η εκπομπή.
0: Μην αγχώνεσαι τώρα, εντάξει. Τι, είχε χτυπήσει καμπανάκι, ξεκίνησε δεύτερη σεζόν. Ο Κοϊτά βρήκε πάλι δίχτυα, έπρεπε να πει, σε δεύτερη σερία αγώνα με τη Μαυριτανία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να μιλά, να πει σε δεκάδα Μαυριτανία, ότι έπαιξε 4-2-4. Να πει από Μπακαρί Κοϊτά γρήγορα. Από Μπακαρί Κοϊτά.
2: Από Μπακαρί Κοϊτά.
0: Και να τον τρελάνει. Όχι, το Γιβραλτάρ είναι το θέμα σου.
2: Γιβραλτάρ.
0: Το έχει φτιάξει.
2: Μετά από δύο χρόνια Γιβραλτάρ.
0: Σου έστειλε το Netflix email. Μπείτε σε αυτό το σύνταγμα.
2: Άσε με, έχω μπλέξει τώρα.
0: Τι έπαθες τώρα?
2: Έχω μπλέξει με μία σειρά.
0: Ναι.
2: Και επειδή έχω και τα OCD μου και τα λοιπά, δεν μπορώ να βλέπω πολλές σειρές παράλληλα. Και βλέπω τα Outlander. Ενώ...
0: Ωραία μάλιστα.
2: Ενώ έχουν βγει και άλλες σειρές που έχω τα δω. Δηλαδή έχω κολλήσει με αυτή. Δεν μπορώ να την παρατήσω και μετά να βλέπω παράλληλα διάφορα.
0: Εγώ δεν μπορώ να δω ούτε μία.
2: Δεν
0: έχω δει Peaky Blinders, δεν έχω δει...
2: Δεν έχεις δει Ted Lasso, ρε φίλε.
0: Δεν έχω δει Ted Lasso, δεν έχω δει το παραμικρό. Ό,τι βγαίνει σε ταινία μπορώ να το δω, ό,τι είναι σε σειρά.
2: Gentlemen δεν έχεις δει.
0: Τίποτα.
2: Ναι, δυνατόν.
0: Εδώ δεν έχω δει, σου λέω... Θα πάω να βάλω τις βαβουροπατάτες, έβλεπα χτες στο YouTube. Με βαβούρα πολύ και αλαλούμ. Βαβούρα πολύ και τρελό αλαλούμ.
3: Έλα, δεν είστε και για χορτασί.
2: Αλήθεια.
0: Δεν μη φωνάζεις, μη πνιγείς. Όντως αλέφαντος, έλα με το μισοπλέμονο. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
2: Άλεξανδρος Τσουβέλης.
0: Πάνος Ρήλος, και από εδώ.
3: Του Σαμπάκη.
0: Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και με τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έτσι έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Που μας ήρθε η Telecom. Συνδέει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και φυσικά ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Έχω γύρισμα.
2: Όλοι κάτι έχουν.
0: Ναι, ναι. Όχι, πήρα ύφος, ότι και καλά κάποιος είμαι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Τι θα φάμε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρούτο, το θέλεις. Το θέλεις μέσα
0: το
2: στην ημέρα. Και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά έτσι την τύχη, αλλά να το βρίσκεις όποτε θέλεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φταίνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. 100% αν δεν μείνεις ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία. Εντάξει.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Άντε, τα λέμε αύριο. Δεν είμαστε για χόρταση. Άντε, τσόπος, σύζυγας.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: τουριστική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μίλησε ο Ταμπάκος.
1: Είστε ξανά για ατζέντα on time στα χέρια μας. Ε, ναι, ρε φίλε. Οι άλλοι δεν τη θυμούνται, δεν τη ξέρουν, είναι λυπή, σα τη φέρνουν αργότερα. Μιλάμε για επαγγελματία.
0: Τι κάνει, ρε.
2: Είμαστε για ταξίδι.
0: Πάει η Θεσσαλονίκη.
2: Καλά, ήρθα από το. Από μακριά, είπε πήγε.
1: Τώρα το δικό σου ετοιμαζάστα.
2: Τα δικά
1: μου. Μην τα πω τα δικά στον αέρα τώρα.
2: Σιγά τα δικά μου.
0: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, εδώ είμαστε. Μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 4. Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδοθήμιος, Διονύσης Βεσίλας, ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, συγγνώμη, είναι στον ήχο. Σωτήρης Θαμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου, το δίδυμο της παραγωγής. Να τα πούμε όλα για τις επόμενες 2 ώρες. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
2: Πολύ δυναμικά πήγε ο Βεσίλας. Δηλαδή.
1: Πρέπει να καταλάβετε λίγο. Έτσι είναι, μεσημέρι είναι να σου πω κάτι με μουντό.
0: Και το βράδυ έτσι θα λέγα.
1: Α, ναι.
0: Μετά ήρθε. Μετά.

0: Φτιάξε τον καζιά και μετά.
1: Μετά όσο παίρνουν σιωράξει.
0: Και μετά πήγαινε με τι αναθυμιάσεις.
2: Ναι, άκουγες. Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω ο Ηρακλή μου να μας διαβάσει λίγο την ατζάδα της ημέρας τι έχει, αλλά θέλω όλα τα όλα μας. Μπορείς.
2: Κάποιο λάκκο έχει φάβα.
3: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ. Έχει Ευρωλίγκα σήμερα.
1: Έχει Ευρωλίγκα, ναι.
3: Αλλά χθες την Ευρωλίγκα έχει και χάντμπολ, έχει
2: γυναίκες.
3: Ναι, ναι. Με τις ώρες, έτσι.
2: Πολύ ωραία. Ναι. Θα ξεκινήσουμε στις 7 παρατέταρτο με συνέντευξη τύπου Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Μπράβο, πριν τον αγώνα, αποκαθιερωμένη.
2: Βεβαίως. Τι θα πει ο coach και όλα αυτά. Και 7.30 προπόνηση εθνικής.
3: Okay,
2: δεν θα τη βγάλουμε live.
3: Αυτά είναι. Όχι, δεν είναι live προπόνηση.
2: Ένα τεταρτάκι θα έχει. Να δει ο Ταμπάκος. Κανονικά πρέπει να την περιγράψει όλη 15 λεπτά.
3: Προχώρα.
2: Λοιπόν.
3: Αυτά είναι εύκολα.
2: Πάμε, Ευρωλίγκα. 9 για 5. Μακάπι Μπεσίκτας.
3: Ναι.
2: Είμαστε όλοι με Σόρκιν.
3: Τον έχει το μάθημα. Έχει το φάντασμα.
2: Δεν είμαι απασχολητό φάντασμα. Λοιπόν. Και 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Είμαστε με Κράουντερ και Λεσόρ.
3: Ωραία.
2: Θα τα εξηγήσω μετά.
1: Τα έχει παίξει.
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν. Στις 7.30 πάω και Μαναρέσα.
3: Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτό, μπάσκετ είναι.
3: Γράφει, ρε φίλε, γράφει.
1: Πρεμιέρα.
3: Γιούρακα, μπράβο,
2: ναι. Ξέρεις και πρεμιέρα, όλα τα.
3: Όχι πρεμιέρα, αλλά γίνονται
2: και θέλετε και πεντάδες.
3: Όχι, ρε φίλε.
2: Α, δεν
3: μπορεί άλλο να νομίζει ότι είναι φόλε. Ξέρω εγώ, πάμε και την Μάνδρασα.
2: Μπάσκετ γυναικών, Athens Cup 2026. Μέχελεν.
3: Ναι.
2: Με UCK Πράγα.
1: Πολύ ωραία.
3: Έχουμε και αυτό στην Ατζέντα.
1: Αυτό γιατί το έχουμε βάλει στην Ατζέντα, δεν έχω καταλάβει.
3: Ώρα, γιατί είναι τουρνά, μάλλον εδώ στην Ελλάδα και είναι το πρώτο αγώνα.
2: Στι 8 Αθηναϊκό Ραπίδι Βουκουρεστίου.
3: Ναι, ναι, το επόμενο θέλω.
2: Δηλαδή, βέβαια, για να σου είμαι ειλικρινή, αν ακούω Αθηναϊκό Ραπίδι Βουκουρεστίου, θα σκεφτόμουν τον Τζαλακώστα.
3: Ναι.
2: Για να είμαι ειλικρινή.
3: Λοιπόν,
2: αλλά. Λοιπόν, βόλεϊ γυναικών, 8 η ώρα. Και Κωνσταντίνο Καρέλια. Τελικό τουρνά.
3: Ναι, ναι.
2: Παίζει ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
2: Με τη Βάχη Μπανκ.
3: Αυτό θέλω να πει.
2: Φυσικά το τέτοιο. Ό,τι έχει σχέση με τράπεζες, τι λες εύκολα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και έχουμε και χάντμπολ.
3: Ναι.
2: Τρίτη αγωνιστική κυρίες, στις 6 ώρα τα μάτς.
3: Όλα.
2: Όλα. Δράμα με το Δούκα.
3: Ναι.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να πει όλα τα μάτς. Έχει την αγωνιστική.
3: Όχι, ας τα πει.
1: Εντάξει.
2: Μισές δουλειές.
1: Εντάξει, εντάξει.
3: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας.
2: Εντάξει, εντάξει. Κάποιος να θέλει να πάει.
3: Εντάξει.
2: Αθηναϊκός Ιωνικός.
3: Ναι.
2: Πολύ. Ο Αθηναϊκός έχει διαφορετικές έδρες προφανώς. Γιατί τελειώνει ο Αθηναϊκός Ιωνικός αρχίζει στις 6 το χάντμπολ και στις 8 το μπάσκετ.
3: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Λέει. Και Ζαφυράκης Νάουσας με Άρη Νίκαιας. Στις 6 ώρα.
3: Μια χαρά.
2: Δηλαδή τώρα με έβαλε σε μένα τώρα αυτό.
3: Όχι, είναι μέρος στον κόσμο, ρε φίλε.
2: Αυτές θα τις είχα αγγίξει εγώ, λέει στο στοίχημα για τη Βάχινγκμπανγκ.
3: Αυτό οπότε, τη Βάχινγκμπανγκ και τέλα.
2: Ναι, τη Βάχινγκμπανγκ.
3: Ναι.
2: Έτσι είναι κανονικά. Βάκι.
3: 10 και κάτι χτυπάει τηλέφωνο Τάσος Νικολόπουλος.
2: Ναι.
3: Όπα, λέω κάτι θα αλλάξουμε. Βάλει κάτι έχει γίνει.
1: Ναι, μου με πήρε για μένα.
3: Ναι, ναι. Μου λέει, θυμάσαι, λέει, τι έχει δώσει ο αντίπαλος στην απόδοση 32. Γιατί λέει, ή το έχει πάρει ή το έχει χάσει, μου λέει, οριακά.
2: Στο τσάκ του
3: χρόνου. Προσπαθούμε να θυμηθούμε.
2: Έχω χάσει ένα πόντο το Μοντέρο.
3: Μπράβο.
2: Και μια βολή που
3: μεταφύγει. Λέω, τα έχω σημειωμένα στο γραφείο, λέω, αλλά. Και μου λέει, θα ακούσω τη μάκη, με παίρνει πίσω και μου λέει αυτό ακριβώς. Μου λέει, για ένα. Λέω, πάλι καλά που είχα σε δύο για ένα.
2: Και δεν έχασε ένα. Επειδή στη στήλη που γράφω στο Μπέτχομ πέρασε άλλη απόδοση, βέβαια, δυο μικρή 7. Ξέχασα να βάλω το Μπέλης. Η 10 συν του Μπέλης έδινε 1,90.
3: Σοβαρά, όχι.
1: Ήταν, το
3: έλεγες, όντως.
2: Μα εγώ έλεγα για το Μπέλης ότι είναι.
3: Ισχύει.
1: Ναι.
3: Λοιπόν.
2: Λίγο ήθελε.
3: Τα ποδοσφαιράκια. Σχετικά καλά πήγαμε.
2: Ναι, τα είδα και εγώ τα κοίταγα. Πέρασε η Σλοβενία, πέρασε η Ισπανία.
3: Το διπλό της Ισλανδίας που λέγαμε το Λουξεμβούργο που είναι και 2-30 τόσο.
2: Ναι.
3: Η Βουλγαρία λίγο μας. Κάτσε, δεν θυμάμαι αν την είχα δώσει ή αν την είχα παίξει μόνο.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Λοιπόν, αλλά εντάξει, πήγε μια χαρά. Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό και να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές στην συνέχεια, να σας πω ότι η Εθνική επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην League One του UEFA Nations League, την κορυφαία κατηγορία της οργάνωσης, και υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Ολλανδία αύριο 1η Οκτώβρη και την Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Εξασφάλισε τη θέση σου, υποστήριξε την προσπάθεια της Γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους της, ένωσε τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε μία μοναδική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν ο Big Wins Sport FM προσφέρει δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας αυτή την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο, προσφορά ασφαλώς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πώς μπαίνετε στην εκκλήρωση? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988 946-946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Ξαναλέω, 6988-946-946 στο Viber του σταθμού, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Εθνική για να μπείτε στην κλήρωση.
1: Να πω λίγο το εξής, γιατί μου στέλνανε και με ρωτάγανε. Ναι. Μόνο αυτό. Έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια πακέτο για τα παιχνίδια με την Μπόρατς Μπανιαλούκα. 15 του μήνα που είναι η πρεμιέρα στη League Face του Conference. Τρεις μέρες αργότερα έχει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει βγάλει λοιπόν κόμπο, έχει βγάλει ένα πακέτο για εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια. Όποιος πάρει το πακέτο έχει χαμηλότερη συνολικά τιμή. Οπότε μπαίνετε pao.gr και βλέπετε, παράδειγμα, και για τα δύο παιχνίδια υπάρχουν τιμές 30 ευρώ. Και για τα δύο μάτς. Είναι καλό δηλαδή, το πακέτο αυτό. Γιατί υποφελείς, ρε παιδί μου, σου λες δύο, άμα δώσω, ή 38 σε αληθήρα. Έτσι, δηλαδή λες 19 ευρώ το
3: παιχνίδι.
1: Ναι, το παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε μπορείτε, τα έχει και ξεχωριστά, αν θέλετε, αλλά είναι καλό.
3: Ναι, αν κάποιος σκοπεύει να πάει σε όλα αυτά, ασφαλώς έχει και
2: αυτό. Γιατί κάποιος μπορεί να μην μπορεί κάποιες μέρες. Λοιπόν, όχι, δεν βαριέμαι καθόλου να βουλεύει ένας φίλος. Και κλασικά είναι, έχει περάσει λίγο καιρός, έτσι όπως πάρκαρα, με την βάζει και την Μπόρα.
3: Εντάξει, μέσα είσαι. Δεν είσαι έξω. Καθά την Μπόρα στο κεφάλι.
2: Σε δύο ώρες έξω θα είμαι.
3: Πλένει χείρες.
2: Δεν κλαίω. Δεν μ' αρέσει έτσι η μουντήλα πολύ αυτό.
3: Εντάξει, έχει φθινοποριάσει. Το λέει και ο Κάρπεντερ. Άλλο λέει, πολύ νωρίς τώρα. Αυτή η 20η.
1: Εγώ πιστεύω κύμα θα είναι. Μωρέ, ένα κύμα
2: και μετά. Αυτό θέλω να πιστεύω, Διονύση.
1: Συνήθως αυτό γίνεται.
2: Ναι, γιατί με το. Με το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσουμε από Οκτώβρη.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Βλέπω.
1: Θα έχουμε διάλειμμα τώρα.
2: Τώρα, ναι.
1: Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές.
2: Ναι, βεβαίως.

0: Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα την καλησπέρα μας στο Βύρον από τα Χανιά που κάθεται σε κάθε εκπομπή στέλνει πάντα. Στον Κώστα από την Νίκαια, στον Ανδρέα από την Κατακόκκινη Ουαλία, στο φίλο τον Κώστα που είναι Λίβερπουλ και Ολυμπιακός, από το Σαμονή Γαλλίας, κύριε Δεσίλα.
1: Το Σαμονή. Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, που την βρουβάλλει, καλέ μου λέει, πέρασε. Εντάξει, να, αυτό τώρα την βρουβάλλει και την βάλουμε στο 0-0 ήρθε αυτό.
2: Μάρμαρο. Ναι. Πάμε, πάμε σε γραμμές. Χαίρετε.
3: Γεια σου, παιδιά.
4: Γεια σου, Άρη, γεια σου.
3: Τι κάνετε, καλή εκπομπή. Τι μου θυμίσατε τώρα, είπατε για το Σαρμονή. Θυμάστε ένα βράδυ που είχε πάρει ένα τύπο.
4: Σαρμονή, το
3: Σαρμονή. Ναι, που έλεγε ότι είμαι στο Τζάκι. Που έλεγε ότι είμαι στο Τζάκι και πίνω. Και έλεγε άλλο και εγώ είμαι στο Μπραχάμι.
2: Ωραίο το Μπραχάμι.
0: Ήταν
3: ναι, ναι.
2: Έχει και συγκλονιστική ταβέρνα το Μπραχάμι. Δεν κάνω διαφημίσει, αλλά συγκλονιστική.
3: Το ξέρω γιατί έχω πάει που βγαίνω εκεί.
2: Μπράβο.
3: Είναι καλή.
2: Εγώ δεν βρίσκω.
3: Επειδή μένω Αργυρούπολη, γι' αυτό είμαι κοντά. Ναι, ναι, αμέ, τώρα τρέχοντας. Λοιπόν, επειδή κάτι άκουσα για κάψιμα, να σας πω κάτι, γιατί έχω το γιο μου, είναι εκτός Ελλάδος, τον έχω Νορβηγία. Να ξέρετε κάτι, η Νορβηγία αυτή τη στιγμή έχουν ένα μέσο όρο 2,75, να ξέρετε, στο λίτρο. Με τις τιμές που έχουν στην Νορβηγία και με δικά τους πετρέλαια και με εισαγωγές από Ρωσία. Και αυτοί δουν, να ξέρετε, και σε γαλόνι. Εκτός από λίτρο. Το οποίο εκεί παίζει γύρω στα 11 ευρώ στο γαλόνι. Λοιπόν, μιλάμε για μια αύξηση ότι το τελευταίο τρίμηνο τους έχει πάει γύρω στα 43% απάνω. Οπότε άμα ακούς για Νορβηγία τέτοια πράγματα, φαντάζεσαι τι έχει να γίνει εδώ. Εδώ έτσι όπως πάμε με...
0: Το καλοκαίρι θυμάμαι στο, ειδικά στο τέλος που βάλαμε βενζίνη στο Άλκμαρ για, για να πάμε το ταξίδι της επιστροφής στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού.
3: Ναι.
0: Οι δημοσιογράφοι στους δρόμους.
3: Ναι.
0: Ήταν τεράστιο ζήτημα οι τιμές στη βενζίνη.
2: Τη βενζίνη στο πετρέλαιο.
0: Όλα τα καύσιμα. Και τα καύσιμα.
2: Διότι τώρα εδώ τουλάχιστον το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη.
4: Ναι.
0: Πιο ακριβό.
3: Αυτό δεν στέκει, αλλά τέλος πάντων.
2: Τι δεν στέκει.
0: Όχι, η αμόλυβδη είναι πόσο είναι τώρα, στο 2,20 απλή.
4: Το πετρέλαιο πώς πάει.
2: Παιδιά, το πετρέλαιο έχει πάει λίγο πιο πάνω από την βενζίνη πλέον.
4: Δεν νομίζω, πρέπει να είναι κοντά.
3: Παιδιά, μην κοιτάτε δεδομένα τώρα Αττικής. Μιλάμε ότι άμα ήμασταν τώρα σε νησιά ή τίποτα επαρχίες, έχει ξεφύγει πολύ το πράγμα. Καμία σχέση.
4: Άστο.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, να μην το βαρύνουμε. Λοιπόν, να σου πω λίγο για μπάσκετ, τη Ηρακλή. Είναι αυτό που σου είχα πει και στο προηγούμενο παιχνίδι. Εγώ τον Ολυμπιακό τον βλέπω, έχει τέτοια πλέον ποικιλία, αν θέλει, στο παίξιμό του και με τους παίκτες που έχει σχετικά με τους υπόλοιπους επιθετικά. Δηλαδή, εγώ σπάνια θα δω τον Ολυμπιακό κάτω από 90 πόντους, 89. Το θέμα είναι ότι αν θα δεις την άμυνά του, αυτό είναι το ζητούμενο, είναι και αρχή όπως το είχα πει, δεν θα τρώει τόσους πόντους. Δηλαδή, δύσκολα θα χάνει παιχνίδια. Δηλαδή, η ομάδα που θα πρέπει να τον κερδίσει θα πρέπει να βάζει πάνω από 90 πόντους. Και έτσι όπως βλέπω εγώ τις ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη
0: είναι πολύ νωρίς.
3: Είναι νωρίς, ναι, εντάξει. Σου λέω ότι βλέπουμε μέχρι τώρα.
0: Οι παίχτες όλοι να προσαρμοστούν περισσότερο όπως ο Μακιντάιρ δεν έχει. Φαίνεται ότι είναι ένα κλικ πιο πίσω. Ξέρεις στο να μπει στην εξίσωση γιατί είναι και τελείως διαφορετικός ο ρόλος που είχε στον Ολυμπιακό από το ρόλο που είχε στον Αστέρα. Στον Αστέρα είχε την πακέτα δηλαδή και αποφάσισε για τα πάντα. Τώρα εδώ δεν είναι στον Ολυμπιακό, φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά για τον μπάσκετ είναι πάρα πολύ νωρίς. Πραγματικά είναι πάρα πολύ
3: νωρίς. Ναι, είναι νωρίς, εντάξει, σου λέω ότι βλέπουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή,
0: έχουν κάνει έκπληξη σαν
3: Ολυμπιακό σε αυτό το
0: ταλέντο και έχουν αλλάξει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, θέλω να το δω και αύριο στην Πολώνια, αλλά και. Μέχρι στιγμής ο Βεζέκοφ δεν σουτάρει πολλά τρίποντα. Δηλαδή, χθες δεν σουτάρει ούτε ένα. Με τον Πάουκ στο τελικό σουτάρει ένα. Δηλαδή βλέπεις ότι όλα τα καλάθια ο Βεζέκοφ τα βάζει από κοντά με κοψίματα, έχει μπει σε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
3: Ναι, σωστό.
0: Δεν τον έχεις δει να σουτάρει. Που είναι
3: παίκτης
0: που έβαζε και τρία τρίποτα σε μάτσα και τέσσερα, δεν είχε θέμα.
3: Εντάξει, έχει πολλούς παίκτες που μπορεί να το... Λοιπόν, και κλείνω με κάτι.
4: Ναι,
3: επειδή λέγαμε για παλτά, εντάξει, θα με μάθει και ο καινούργιος του παρέας εκεί, εμείς θα με τα ρετρό, τα ξέρετε. Θέλω να μου πείτε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δύο παίκτες, άντε τρεις για να μην σας ορίσω, οι οποίοι ήταν άσημοι αλλά ήρθαν εδώ και έπαιξαν μπαλάρα. Ναι. Ούτε τους ξέραμε αλλά έπαιξαν μπαλάρα, ρε παιδί.
4: Υπάρχουν πολύ.
2: Το Βαζέχα, τον ήξερε κανείς.
3: Ο Μίκλα. Αυτό ήθελα να σου πω για Παναθηναϊκό, εγώ θα σου βάζω τον Βαζέχα και τον τερματοφύλακα, τον Βάντσικ. Έτσι, γιατί
2: ο Βάλλον νομίζω όμως ήταν και διεθνής, ήταν κάτι. Ναι. Δεν ήταν τόσο.
0: Πάλι δεν τα ξέραμε τότε καλά.
2: Δεν, αλλά τότε δεν υπήρχε και τόση ενημέρωση.
0: Δεν υπήρχε τώρα. Να ξέρεις τώρα, σου έλεγε.
3: Ναι. Το βαζέχατε. Αλλά ρε παιδί μου που ήρθα και λέμε, ας πούμε τι ήρθε τώρα εδώ πέρα, τι να κάνει αυτός και έβγαλε, έκανε παπάδες. Εγώ για να βοηθήσω λίγο τον Ηρακλή για τον Ολυμπιακό, σίγουρα θα σου έλεγα τον Άννη, σίγουρα με κλειστά τα μέτρα του Γκόκιτς.
0: Ναι. Ο παππούς τι ήρθε να κάνει ο παππούς εδώ.
2: Εσύ,
0: ναι.
2: Όχι, δεν είναι η τέτοια περίπτωση ο Γκόγκιτς. Ο Γκόγκιτς απλά υπήρχε αμφιβολία ότι δηλαδή ήταν μεγάλο ηλικία. Όχι ότι δεν ήταν καλό παίχτη και εδώ.
3: Δεν το ξέραμε. Κάτσε, δεν το ξέραμε. Στην Κύπρο έπαιζε.
2: Παιδιά, εκείνη την εποχή, ποιον ξέραμε καλά.
0: Σωστό αυτό. Κοίτα, αυτό που είναι ο ένα, αλλά ήταν πέρασε μία χρονιά και δεν γινόταν να περάσει δύο, τον Ολυμπιακό, ήταν ο Τουρέ.
2: Ο Τουρέ, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπαίνει μέτρο σύγκριση. Δηλαδή μιλάμε τώρα για παίχτη ο οποίος ήρθε και με τα σχόλια τότε δεν υπήρχε και τα social
3: τόσο. Το Μυραλάσσα τον έβαζες.
0: Όχι.
3: Γιατί δεν το ξέρανε. Από τη Σέντετιέν ήρθε από τα ζήτητα. Πολλοί κόσμοι δεν τον ήξεραν.
0: Από τα ζήτητα ήταν στη Σέντετιέν ο Μυραλάσσα. Ο Μυραλάσσα ήταν...
3: Ναι, αλλά...
0: Είχε έρθει από πολύ άσχημη
3: χρονιά. Έφυγε με τρόπο άσχημο.
0: Από τη Σέντετιέν δεν έπαιζε πολύ στο τέλος και δεν είχε βάλει γκολ. Αλλά ο Μυραλάς ήταν παίκτης ο οποίος είχε παραστάσεις. Ναι, δεν ήταν όμως κατηγορία του ρε, να ήταν άγνωστος.
2: Αλλά λίγο πιο γρήγορα.
4: Έγινε Άρη.
2: Δεν θα προλαβαίνω να πάρουν. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα, ρε Ηλία.
4: Γεια σου, Ηλία.
3: Τι κάνετε.
4: Καλά, εσύ.
3: Τώρα που είπατε για τους παίκτες από το παρελθόν που δεν πιάσανε και αυτά. Την Παρασκευή είχατε μια ανάλογη, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στην τελευταία εκπομπή της περασμένης εβδομάδας, την Παρασκευή, που είχατε για παίκτες που βγήκανε πάλι τα, ξέρω εγώ, Διονύση, θυμάστε τι...
4: Ναι. Το έχουμε κάνει και άλλες φορές.
3: Επειδή δεν την άκουσα όλη την εκπομπή, γιατί έκανα αυτή τη δραστηριότητα στην Παρνηθά, δεν το άκουσα. Με άκουσα μέχρι ένα σημείο. Μου είχε έρθει στο μυαλό, αλλά δεν θυμάμαι. Εδώ θα με βοηθήσει ο Διονύσης. Αν ο παίκτης μου έρθει στο μυαλό, ήταν στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ. Νομίζω ήταν στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας ομογενής, ο Άντι Βλάχος.
4: Στον Παναθηναϊκό. Επιθετικός.
3: Στον Παναθηναϊκό ήταν. Ναι. Αυτός τι πρέπει να πέρασε και να μην ακούσει.
4: Ναι, τίποτα. Θυμάμαι ένα κύπελο είχε παίξει, νομίζω.
0: Και εμείς είχαμε από Αυστραλία να ξέρει.
2: Όλοι είχαν αρέσει.
0: Όχι, και ποιον είχαμε εμείς.
3: Τι Βρεφενές.
0: Έτσι.
4: Και Καλατζής.
0: Εντάξει, ο Καλατζής έπαιξε. Δεν πάει πίσω.
3: Ο Καλατζής έπαιξε.
4: Λουίς Χριστοδούλου.
0: Ναι, αυτοί παίξαν.
3: Το Στίβ Ρεφενέ το θυμάμαι γιατί αγωνίστηκε και στο Πανιόνιο.
0: Μετά.
3: Ήμουν αρκετά μικρό τότε, αλλά με ένα φεγγάρι πέρασε και το Πανιόνιο.
0: Μετά από τον Εμπέμπτο, πέρασε το Πανιόνιο.
3: Ναι, το. Να πω. Ο Σουσέρι είναι για την πρώτη ομάδα.
0: Δεν σε
3: ξέρω. Ο Νταβίτ Φουσέρ θα είναι γιατί θα πάει για την πρώτη ομάδα.
0: Κατά πάσα πιθανότητα, απλά δεν έχει πει κάτι ο Ολυμπιακός ακόμα. Περιμένουν τις ανακοινώσεις.
3: Εντάξει, είναι ένα πρόσωπο το οποίο αναμφίβολα είναι στις καρδιές μας, έτσι, όλων των Ολυμπιακών. Δηλαδή ανήκει στα πρόσωπα τα οποία έχουμε σε ξεχωριστή κατηγορία.
0: Ο Φουσέρ, δηλαδή. Ναι. Που όταν ήρθε δηλαδή δεν άνοιξε και κάποιες σαμπάνιες.
4: Ο Μπαρμπαρούσης το θυμάστε τον Μπαρμπαρούση.
0: Πώς ήρθε ο Μπαρμπαρούσης.
2: Σαν όλο Μπαρμπαρούσης. Ήταν και λίγο για φουστανέλα. Είχε ένα μαλάκι περίεργο.
4: Αυτός ο Μπαρμπαρούσης που λες για φουστανέλα ήταν στη Χρυσή Αυγή.
2: Μπράβο.
4: Έχεις μπερδέψει. Ωχ Παναγία μου. Ήταν το όνομα, ήταν το όνομα. Σας το καρεσκάκι με
2: μουστάκι.
3: Ο Γιώργος Καραϊσκάκης στη Βουλή.
0: Άντε, τα λέμε.
4: Πάμε, διαφημίζει,
0: γιατί γεια σου, Λέα, θα τα πούμε αύριο, έλα. Όχθε μου.

0: Επίσης από αυτά, λέει, αλλά έπαιξε ο Πατήκας της ΑΕΚ.
1: Βεβαίως. Και ο Χορούβιου.
0: Νομίζω ο Πατήκας είναι πιο παλιός για πολλούς που έχουμε αναφέρει.
1: Ο Πατήκας, ναι, έπαιζε.
0: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι, το Last of Flex ST. Στεγανοποίησε τα ράτσα με τεχνολογία σιλανικών ρητινών και εξαιρετική αδοχή στις καιρικές συνθήκες. Last of Flex ST από την Ελαστοτέτ, μονώνεις, τελειώνεις.
1: Την καλησπέρα μας τον Αλέξη από τη Στουτγκάρδη. Το φίλο που μου ρωτάει ποιος είναι, αναφέρεσαι στο Μοντέστο που δεν θυμάσαι το όνομά του. Πολλά μηνύματα να ξέρετε για τη βενζίνη. Όπως στέλνει τώρα ένας φίλος από τη Γερμανία, ότι έφτασε στα 2,50 ενώ χθες και 2,15 και αύριο λέει μειώνει το φόρο και μπαίνει 17 cents. Οκ. Okay.
0: Χαίρετε και στον Αλέξη από τη Στουτγκάρδη.
1: Και ένας φίλος εδώ λέει ο Μιραλές, ένα από τα πιο γνωστά ταλέντα στις μικρές ηλικίες στην Ευρώπη. Ισχύει. Πλό προπονητής εκεί στη Σεντετιέν τον έβαζε δεξιά και μακριά από την περιοχή. Και είχαμε παίξει λέει και αντίπαλοι. Προφανώς κάποιοι που θα ήταν εκεί στο Βέλγιο, το Μιραλάς πικρό.
0: Πάμε σε γραμμούς. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια.
2: Θα ήθελα λίγο να μ' ακούτε ή να χαμηλώσω κάτι.
0: Μια χαρά. Σ' ακούμε.
3: Χαρά ακούγεις.
2: Θα ήθελα να πω λίγο για το παιδάκι που έχασε τη ζωή του το 16χρονο στο γήπεδο.
1: Ναι.
2: Επειδή τυχαίνει να είμαι ιδιοκτήτης αθλητικών εγκαταστάσεων τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τα παρατήσαμε τώρα γιατί δεν καταφέραμε να επιβιώσουμε. Πόσα γήπεδα είναι με αυτόν τον τρόπο γύρω-γύρω γεμάτο ντουβάρια που χτυπάνε τα παιδιά, κάνουν ραν, δεν ασχοληθεί κανένας με αυτό το πράγμα τώρα.
3: Έχεις δίκιο. Είναι πολλά.
2: Αυτή τώρα η πέφτεινη εκεί πέρα που χτύπησε το παιδάκι το κεφάλι του στο ντουβάρι. Πώς θα βρει δικαίωση αυτός ο άνθρωπος σε αυτήν την οικογένεια.
0: Και μάλιστα να ξέρετε ότι για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και για γενικότερα τις εγκαταστάσεις της Στάσου υπήρχε δημοτική παράταξη τέλος πάντων που είχε πει στη δημοτική αρχή ότι υπάρχει ζήτημα, πρέπει να περάσουν
2: εμείς
0: κάποια
2: κριτήρια κτλ. 10 χρόνια στις ακαδημίες και έχουμε γυρίσει τόσα κύτταρα. Δηλαδή τα περισσότερα τα δημόσια είναι παγίδες, δηλαδή από θαύμα δεν χάνονται παιδιά.
3: Γιατί τα έχουν εγκαταλείψει.
2: Κάθε εβδομάδα. Με εμείς δηλαδή καταφέραμε να χάσουμε την επιχείρησή μας γιατί ήμασταν ιδιωτικό, πληρώναμε συντηρήσεις, πληρώναμε προστατευτικά γύρω-γύρω. Δεν καταφέραμε, όσοι ασχολούνται με ακαδημίες καταλαβαίνουν το κάνουν μόνο για τη χαρά τους. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο κέρδος, ειδικά στα ιδιωτικά γήπεδα. Στα δημόσια που δεν πληρώνουν φώτα, νίκια, συντηρήσεις, κάτι βγάζουν εκεί οι άνθρωποι. Αλλά έφυγε ας πούμε ο κύριος Μαζονάκης και κλείσανε ξαφνικά, έχουν βρει 200 γιατρία παράνομα. Τώρα που έφυγε αυτό το παιδάκι θα ασχοληθεί κανένας με τα χιλιάδες γήπεδα που είναι παράνομα.
0: Προσωρινώς, ναι, αν θέλετε να σας πω. Μετά πάλι θα ξεχαστεί δυστυχώς. Μακάρι να διαπιστευτώ αυτό εσύ.
2: Τίποτα, αυτό δεν θα σας πω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Παιδιά.
1: Να σε καλά, πούμε την καλησπέρα και στον ταξιάρχη, το φίλο της ΑΕΚ από τη Μυτιλίνη.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε, καλησπέρα.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας. Έλα, Γιάννη.
4: Γιάννη, καμώ εγώ στο.
1: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου. Κατάλαβα.
4: Τι γίνεται, καλά.
1: Καλά, χαρά.
4: Εγώ είμαι εντάξει, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, επειδή δεν ακούετε καλά. Ακούετε κάπως έτσι λίγο πιο άδυνα τη φορά.
0: Πάρε το 0.
4: Το πατήσω το 0 και δουλεύει κανονικά.
3: Όχι, όχι, Γιάννη, πάμε.
4: Κάτσε μισό λεπτό να το πατήσω.
0: Όχι, αστείευομαι, Γιάννη. Πόσο χρόνο είσαι?
4: 59 εχθές.
0: Ένα τους προλάβει, Γιάννη. Εχθές. Ω, πολύ χρόνο.
4: Εχθές, ναι, ναι.
0: Να διακαταστήσεις, να είσαι γερός, δυνατός.
4: Ό,τι υποθείτε, ό,τι υποθείτε.
3: Εσύ, εσύ.
4: 29 Ιανουαρίου ήταν γνωρίσει μέρες που ήταν μεγάλες επιτυχίες του Ολυμπιακού, έτσι μου τώρα ακριβώς, αλλά θυμούμε ότι ήταν τα γενέθλια μου. Σε δύο μας χαρές Ολυμπιακός.
1: Είχε το
4: δίκιο. Χάσαμε τη φωνή μας προχτές. Έλα.
1: Μία που θυμάμαι εγώ είναι το...
4: Με τη Ρεάλ νομίζω.
1: Το 2-3 με την Άρσεναλ με Φιμπόγκασον.
4: Μπράβο, και με την Άρσεναλ το 2-3. Νομίζω ότι το 3-3 με τη Ρεάλ, νομίζω, είμαι σίγουρος.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό τώρα.
4: Εντάξει, δεν το κερδίσαμε, αλλά ήταν ματσάρα, αδελφέ, που έμεινε μας. Χάσαμε τη φωνή μας προχτές με τον κόλ του Γκουρμπέλη. Αν είναι δυνατόν, πανηγυρίζαμε γκολ του Γκουρμπέλη που δεν το χωνεύει κανένας μας. Αλλά ο άνθρωπος έβαλε τον γκολ, κέρδισε πόντους, δείχνει η εθνική ότι Εντάξει, όπως ποιος το είπε χαμηλά την μπαλά, κάποιος το είπε από τους παίκτες, νομίζω ο Ρέτσος.
0: Ο Παυλίδης νομίζω.
4: Ο Παυλίδης ήταν που το
0: μπορεί κι άλλοι, αλλά νομίζω ότι ο Παυλίδης έκανε αυτή την δήλωση.
4: Ναι. Μετά το μάτσο ακριβώς, γι' αυτό παίζει παραπάνω ρόλο.
3: Το είχε πει μετά τη Σερβία ο Παυλίδης.
4: Έλα.
3: Ο Παυλίδης το είπε μετά τη Σερβία.
4: Α, μετά, ακόμα.
3: Ναι, αυτό θυμάμαι, ναι.
4: Α, ναι, ακόμα. Πάντως, τι βλέπετε εσείς, μπορούμε να κερδίσουμε για την Ολλανδία?
3: Μπορούμε, ή δεν μπορούμε?
4: Όπως δείξαμε δύο μάτς.
3: Μπορούμε, μακάρι.
1: Δεν είναι εύκολο μάτς.
3: Όχι, καθόλου.
1: Δεν είναι, και βέβαια και οι Ολλανδοί ψάχνονται και είναι, ξέρεις, σε στάδιο ανανέωσης και... Αλλά πάντα είχαν καλές ομάδες οι Ολλανδοί.
4: Ναι, ναι, ναι. Σε τους Ολλανδούς νομίζω, ρε παιδιά, νομίζω τους έχουμε κερδίσει καμιά φορά. Όπως τους Γερμανούς, νομίζω.
3: Επίσης νομίζω με την Ολλανδία πρέπει να ήταν το τελευταίο φιλικό, αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος.
0: Πεντάρα.
3: Πριν το γύρο.
0: Ναι, φάγαμε πέντε. Ναι.
3: Φάγαμε πέντε και λέμε που πάμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα το τελευταίο, πρέπει ίσως να ήταν το πρώτο τελευταίο
3: εκεί.
0: Και το τελευταίο να ήταν με μια πολύ μικρή ομάδα, ξέρεις πιο πολύ για ξεμούδιασμα.
3: Ναι.
4: Να πω και κάτι τελευταίο για το, που, το πώς το λες, αυτό που είπε ο Άρης. Νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη περίπτωση από το πρώτο και μοναδικό, νομίζω ο Φουστέρ.
1: Είναι, μπαίνει σε αυτή την κατηγορία σίγουρα.
4: Δεν τον ήξερε κανένα.
3: Νεκτάρα.
4: Κανένα. Από η δεύτερη κατηγορία. Και το άλλο που είπατε για τον Γκόγκιτς, στην Κύπρο τότε, εντάξει, στην Ελλάδα το κλίμα ήταν ότι έπιασε μασκότσονη.
1: Επίσης ξέρεις ποιος ήταν καλός. Συγγνώμη που σε διακόπτω γιατί μου ήρθε τώρα στην τρέλα. Πάνω. Δηλαδή έτσι. Ο Χολέμπας.
3: Ναι, επίσης.
1: Πάρα πολύ. Ο Χολέμπας. Είχε έρθει από Β' Γερμανίας Μόναχο 1800 ετών, είχε φέρει ο Λίνεν στον Ολυμπιακό.
3: Ναι, ναι.
4: Σωστός. Σωστός. Ξέρετε, όσον αφορά τον Γκόγκιτς.
3: Ήτανε, ο Χολέμπας δεν ήταν μετά τον Γεωργάτο.
1: Μετά τον Γεωργάτο.
3: Γι' αυτό υπήρχε η σύγκριση.
0: Όχι, αν ήταν αμέσως
3: μετά. Ήταν η σύγκριση στην αρχή.
0: Ο διάλογος.
3: Που φωνάζανε, μου βάζει το Χολέμπας ως ο Λίνεν. Ήταν η σύγκριση στην αρχή, ρε παιδί μου.
1: Πάντα έμπαινε ο Γεωργάτος, ήταν πιο κοντά, αλλά δεν ήταν αμέσως μετά.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και μετά.
1: Αυτό εδώ, αυτό εδώ. Ο Χολέμπας είχε ήρθει
4: το... Για να κλείσω τούτο με τον Γκόγκιτς, το κλίμα ήταν ότι μας είχε πιάσει κορόιδον η ανόρθωση. Όμως ο άνθρωπος απέδειξε ότι είναι κάθε άλλο παράδειγμα.
1: Ο Γκόγκιτς, ο πρώτο, αν τα θυμάμαι καλά, είχε έρθει η μεταγραφική περίοδο χειμώνα.
4: Ναι, χειμώνα.
1: Και το πρώτο εξάμηνο δεν είχε κάνει καλές εμφανίσεις.
4: Έχει δίνει την παρουσία του.
1: Ναι.
3: Είχε πάρει το Μαλέκο ο Παναθηναϊκός και τον Γκόγκιτς ο Ολυμπιακός. Και όλοι λέγανε ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγάλο ταλέντο. Που έτσι ήταν τότε.
1: Αυτή μπορεί.
3: Και ο Ολυμπιακός πήρε τον Γκόγκιτς.
4: Ναι.
3: Αλλά ο ένας έπαιξε.
4: Ο Γκόγκιτς και έπαιξε ο Μαλέκος. Μπράβο.
1: Μετά το Ραούλ Μπράβο ήταν.
0: Δεν ήταν αμέσως μετά.
3: Το Ραούλ Μπράβο.
0: Ο Γιωργάτος έφυγε το 7 από τον
3: Ολυμπιακό. Ναι,
0: και ο Χολέμπας ήρθε το 10.
3: Δεν το θυμόμουν εγώ.
1: Εντάξει, το 10. Δε, 10 ναι.
4: Για να τελειώσω με τον Γκόγκιτς, στην Κύπρο τότε έλεγαν όσοι έβλεπαν ποδόσφαιρο ότι αν δεν ήταν ο πόλεμος, το εμφύλιος τότε στη Ιουγκοσλαβία, ο Γκόγκιτς. Και πολλοί άλλοι θα περνούσαν ούτε απ' έξω από την Κύπρο.
1: Το Τζόρτζεβιτς, για να τον ψήσουν να πάρουν, του είπαν ότι παίζει Β' Εθνική και παίζει Γ'.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Αυτά ρε παιδιά. Άσε για τον μπάσκετ, μια χαρά η ομάδα Ηρακλή.
1: Ναι, θα δούμε και το αυριανό μάτς.
4: Θα δούμε και το αυριανό
1: μάτς. Μάτς, αφού είναι τώρα εδώ να γίνουν όλα. Έγινε, Γιάννη, έχεις χαιρετισμούς από το Λέπουρα. Να ξέρεις από το Ολυμπιακό χωριό.
0: Πάμε σε έναν ακόμα πριν τον break.
1: Έχει δίκιο ο φίλος ο Μπαρμπαρούσης, έπαιζε στη Νέα Ζηλανδία.
3: Ναι.
1: Ο Γιώργος από το Χαλάνδρη.
0: Και ο Τζιμόπουλος, όπως μας είπε ο.
3: Αυτό δεν θυμόμουν.
0: Ο Κάρπετ.
3: Μετά πήγε η Αυστραλία, μετά νομίζω πήγε το Χούρογλου.
1: Νομίζω είχε βγει και ακόμα έπαιζε. Έπαιζε μέχρι. Σε αυτά τα ωραία τα παιχνίδια του Σαββάτου τα πρωινά. Την Κυριακή γράφει ένας φίλος ότι είχε νίκη Βόλου ΑΕΛ. Και θα πάμε στο φίλο.
0: Βερμπάρα.
1: Λέει το γήπεδο της λέει έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.
3: Ναι, βέβαια. Βέβαια, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι τώρα το γήπεδο.
3: Έχει δίκιο.
1: Την καλησπέρα μου στο Μήνο από το Μενίδη. Το μου λέει ότι από πέρυσι ο. Α, διαβάσουμε και κανένα μήνυμα. Θέλω πάρα πολύ για αυτό το φίλο.
0: Ο οποίο το Χούρογλου, sorry, έχει γεννηθεί κιόλα στην Αυστραλία. Δεν πήγε με τα Μαλπέρα να παίξει. Έχει γεννηθεί στο Σίδερ.
3: Ναι, από εκεί.
1: Από πέρυσι λέει ότι ο Βεζέκοφ είχε αρχίσει να είσαι στο δίποτο πέρα στο τρίποτο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση φέτο πάντω γι' αυτό το όλο.
3: Ναι.
1: Πάμε στο φίλο.
3: Για πάμε, ναι.
5: Καλησπέρα σα.
3: Γεια σα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε.
5: Αρκετά καλά. Είδα, γιατί θέλω να ενημερώσω τον κύριο Δεσίλα.
1: Ναι. Το όνομά σας θυμίστε μου.
5: Νίκος από Ναύπακτο.
1: Τι κάνεις.
5: Χαρήκατε πολύ,
1: Τι κάνεις, εγώ χάρηκα. Τι κάνεις, πού είσαι εσύ.
3: Γιατί να με
5: χάρηκα. Καλά να δεις,
1: ετοιμάζεσαι
5: εσένα και του
1: άλλου. Εμένα τώρα.
3: Περίμενε, κάτσε, ακούσουμε.
5: Δεν θυμάσαι. Πλάτη με πλάτη.
3: Πλάτη με πλάτη.
5: Πλάτη με πλάτη, λέω, όχι την άλλη την ομάδα π.χ.
3: Ποια?
1: Α, ναι. Την γνωστή χιλιανή ομάδα από το.
5: Και θα κολλήσω γύρω σας, θα κάνω τον Καρχαρία.
3: Ποιος δεν κατάλαβα λοιπόν, τώρα, τι θα μας κάνει.
1: Θα πήγαινε πλάτη-πλάτη.
3: Πλάτη-πλάτη.
5: Ναι. Θα σας φουντάρω στο Γρήμποβο, είναι μια παραλία εδώ.
3: Ναι.
1: Ξέρουν πάνια τα παιδιά.
3: Θα κολλήσω γύρω σας.
1: Καλά, δεν είμαι και αδελφίνη.
3: Ωραία, για πάμε. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι ο Νίκος που έφτιαχνε τις ταινίες.
5: Θέλω να σε ενημερώσω για την Αφροξηλιά.
1: Που είχε τα πάντα. Τις ταινίες ερωτικού περιεχομένου που έκανε βιντεοκασέτες και είχε κατηγορίες.
3: Ποιες κασέτες έκανε, λοιπόν, δεν τα θυμάμαι αυτά.
1: Και είχε κατηγορίες. Δηλαδή δεν ήταν δηλαδή ρε παιδί μου η ταινία να τα έχει όλα. Μπορεί να έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σου ενδιαφέρουν και εστιάζει. Πώς λέμε. Κατάλαβε.
3: Τι ταινίες έκανε, ρε παιδί μου, αισθησιακές.
1: Ερωτικού περιεχομένου.
3: Ωραία. Τι ήσασταν ηθοποιός.
1: Έπαιρνε τις κασέτες. Έπαιρνε τις κασέτες ο Νίκος και κόβε τα κομμάτια και έκανε κατηγορίες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είχε 2 ώρες να βλέπεις.
3: Μας ακούσει κανένας αγγελέας τώρα.
1: Ναι, να βλέπεις το συγκεκριμένο πράγμα.
3: Τι τα έκανε.
1: Βιντεοκασέτες ρε Διονύση. Τι τα έκανε. Τα έβγαζε στον πάγκο συλλαγή. Αντί να αφήσουμε τον άνθρωπο να μιλήσει, μιλάει να μας την αγγελέα. Είχε ήδη καπνού. Ωραία, τι άσχο.
5: Τίποτα προπονητές του μπάσκετ, του βόλεϊ εκεί να δεις, να βλέπουν κασέτες, οι παίκτες να δεις με τα άλματα.
1: Πεστά Νίκο μου. Λοιπόν, μην τα πειραγές.
5: Η Αφροξηλιά Ναύπακτος είναι ένα χωριό 6 χιλιόμετρα έξω δυτικά από την Ναύπακτο.
3: Μάλιστα.
5: Κάτσε, που είναι κάποιος πρόγονος του κυρίου Δεσίλα.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, το ένα πήρα να τον ενημερώσω. Αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ κοντά. 10 φορές τη μέρα έχει δρομολόγιο διαθήκη να καταλάβεις.
1: Ναι,
5: λοιπόν,
1: και γιατί χρειάζεται να ενημερώσει τον Διονύση για την απόσταση του κόσμου.
3: Ήθελα να μου το πει άνθρωπο.
1: Υπάρχει κάτι προηγούμενο, αυτό που θα καταλάβω.
5: Καθίστε κύριε.
1: Α, ναι, περιμένω. Δεν ξέρετε τον Νίκο. Μα για να μάθω όλο. Μα τώρα εδώ.
5: Μετά τον μεγάλο αμυντικό τον Μάκη από τη Νέα Σμύρνη που θα έκοβε τη μέση. Το μέση, μπόφο, θα έκοβε το. Λοιπόν, από την Αφροξηλιά κατάγεται το μεγαλύτερο αμυντικό ταλέντο, θα μπορούσα να πω παγκοσμίως. Το παρασύκλητο να καταλάβετε είναι Καλιτζάκης. Λοιπόν, αλλά επειδή ασχολήθηκε με την ανωτάτη σερβιτορική και με την καπνιστική εδώ στην Αφροξηλιά και γίνω και τ' άλλο.
3: Το παράτησε.
5: Το παράτησε. Αν είχε ασχοληθεί κανονικά με το ποδόσφαιρο, δεν θα λέγαν Καλιτζάκη, το Χρήστο. Να μην πω το επώνυμό του τώρα.
3: Ναι.
5: Θα λέγαν τον Καλιτζάκη.
3: Ναι,
5: Χρήστο.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει παίζαμε μαζί, ακόμη και σε οικογενειακά διπλό, πήγαινα στη δικιά του την ομάδα εγώ.
3: Ναι.
5: Καταλάβατε, λάμβανα τα μέτρα μου.
3: Και
5: κάτι άλλο τη έπαιρνα μέτρα, ξέρω εγώ, τον τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή πορεία εύχομαι το μεσημέρι.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά ρε Νίκο.
5: Λοιπόν, και καλό κουράγιο και άμα θέλετε κατεβείτε κάτω, είναι ακόμα ζεστή η θάλασσα.
3: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
3: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, και σας έχω και κερασάκι.
3: Πέτω. Ναι.
1: Διαιτητής τοπικά.
3: Στην Ναύπακτο.
1: Ο συγκεκριμένος κύριος που ακούσαμε.
3: Τι.

0: πάμε. Προσοχή. Αέρα είναι το σύνθημα. Την νέα του Γιαννόπουλου.
1: Καλησπέρα στο Δημήτρη από τα Λεχενά.
2: Ναι. Γεια σου, Μητσάρα.
1: Μπορεί να πει και το Κοφιόρ.
2: Για να συστηματικά αυτά.
1: Συστηματικά το Κοφιόρ.
0: Ωραία. Πάμε σε γραμμούλες. Το Κοφιόρ.
2: Ναι. Πάμε, χαίρετε.
0: Σαν θηρία ακούγεται.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν είναι όμως.
1: Θα μπορούσε.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα, κύριε.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, αν και άρρωστος Παναθηναϊκός από τον Πειραιά, δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτά.
0: Ναι.
3: Θέλω να σας πω το εξής. Αυτά που είπε πριν ο κύριος για το 16χρονο στη Θάσο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Το πιο σοβαρό από όλα.
3: Ο γιος μου είναι πιτσιρικάς, παίζει 3-4 χρόνια σε ομάδες του Καροδοκορυδαλού. Δεν λαμβάνουν μέρος σε τουρνουά της, πώς λέγεται, ΕΠΣΑ, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά.
1: Προφανώς σε Πειραιά θα είναι.
3: Όχι, δεν λαμβάνουν μέρος οι ομάδες του εκεί. Λαμβάνουν σε τουρνουά ιδιωτικό.
0: Ναι.
3: Που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει πολλούς αγώνες εκτός έδρας. Δηλαδή, οι αγώνες, οι 99% είναι σε γήπεδα του Ρέντι. Και έχουμε παίξει και ένα παιχνίδι στο Κόκκινο Μήλο. Η έδρα μας είναι το Δάκο Κορυδαλού. Τέλειο γήπεδο, κομπλέ. Του Ρέντι και τον Κόκκινο Μήλο, παιδιά, δεν υπάρχουν. Όχι επικίνδυνα, είναι θαύμα που δεν... Δηλαδή, το ότι δεν έχει σκοτωθεί, σίγουρα έχουν χτυπήσει πολλά παιδιά. Δηλαδή, τι περιμένουμε ακόμα? Χάσαμε ένα παιδί. Και απευθύνομαι περισσότερο στο Σταύρο, γιατί εσείς οι δύο κύριοι, εσείς έχετε το ρεπορτάζ των ομάδων σας, ασχολείστε με άλλα πράγματα. Ο Σταύρος όμως που είναι και έχει και ρόλο εκεί μέσα στο σταθμό και είναι και καβαλιώτης, πατριώτης μου δηλαδή.
0: Να σας πω απλά ότι έχω δελτίο στο Βύρονα στην ομάδα δηλαδή του παιδιού.
2: Εσύ?
0: Ναι, στο Βύρονα. Πιτσιρικά σε εκεί είχα δελτίο, τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Άκουσε με, πατριώτη, γιατί εγώ από τον Αμυγδαλαιώνα της Καβάλας.
0: Δίπλα, ούτε 10 χιλιόμετρα.
3: Άκου τώρα. Πρέπει κάτι να κάνεις, γιατί σίγουρα το έχει μάθει ο Υπουργός, δεν είναι κάτι που πέρασε στον Τούκο. Αλλά πρέπει να. Γιατί είναι και η δουλειά σας είναι αυτή, δεν είναι μόνο να λέτε για τον Παναθηναϊκό.
2: Σωστό. Να πρέπει αυτά τα πράγματα
3: να προκαλείτε για κοινωνικά θέματα το να λύνονται. Σας θερμοπαρακαλώ. Εμένα το παιδί μου παίζει και δεν κοιτάω αν παίζει μπάλα, κοιτάω αν θα χτυπήσει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Απ' τη μία σκέφτομαι να τον κόψω για να μην χτυπήσει, κατά την άλλη δεν θέλω να του χαλάσω γιατί είναι και γουστάρι και είναι και καλός ο πιτσιρικάς. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, Σταύρο σε σένα το λέω πιο πολύ, κάντε κάτι. Δηλαδή τα γήπεδα στο Ρέντι, τουλάχιστον στο Ρέντι,
1: πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία. Πρέπει να είναι σε όλες τις περιοχές, να ξέρετε. Πιστεύω, σε όλες.
2: Μου στέλνει τώρα, σίγουρο. Μια και το λες, γιατί ξέρεις, όταν ακούει ο κόσμος, μου στέλνει ο φίλος μου ο Φώτης, που ασχολείται με τοπικό ποδόσφαιρο κτλ. Και μου λέει, το είπα από χθες για τα χάλια με τα γήπεδα και τα προβλήματα που έχουμε. Εδώ δεν έχουμε φωτισμό.
3: Βέβαια, στο φωτισμό. Με το φωτισμό δεν κινδυνεύει να σκοτωθεί.
0: Δυστυχώς πρέπει να γίνει.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά πες ότι κάνεις μια προπόνηση στις 5 το απόγευμα, στις 6. Πώς δεν γίνεται?
3: Εμένα κάνεις στις 10 το βράδυ. Αλλά σου λέω,
2: όχι, το χειμώνα τι θα κάνεις. Το χειμώνα τι θα κάνεις που πέφτει το φως νωρίς.
3: Εμένα κάνεις το Δάκο Ριδαλού, το οποίο είναι τέλειο.
2: Είναι τραγική κατάσταση, φίλε. Σε πολλά, σε
3: αλλά
2: πάρα πολλά.
3: Το θέμα είναι οι αγώνες, γιατί εκεί γίνεται. Εκεί τα παιδιά
0: δεν γίνονται. Γιατί έχει δει κάτι παραπάνω.
2: Γιατί σου προπονήσει.
0: Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να γίνεται ατύχημα ή δυστύχημα.
2: Άστα.
3: Αυτό είναι δυνατόν.
0: Να σου πω γιατί. Παρόμοια περίπτωση είχε γίνει με τις παιδικές χαρές και τα πάρκα, το θυμάστε.
3: Έχεις δίκιο.
0: Οι μισές παιδικές χαρές πλέον δεν λειτουργούν διότι δεν υπάρχει προσωπικό να τις συντηρήσει.
3: Ναι, και έτσι έχουν κλειστές.
0: Ναι, και έχουν, όχι, οι κλειστές έχουν βγάλει όλα τα τραμπάλες, φυσικά, τσουλούδες κτλ. Ναι, αλλά κάποιος που θέλει να πάει το παιδί στην παιδική χαρά δεν έχει μια παιδική χαρά, ενώ υπάρχει ο χώρος. Δεν υπάρχει η συντήρηση των παιχνιδιών για να μπορούν τα παιδιά με ασφάλεια να παίξουν.
2: Είναι τραγικά πράγματα.
3: Σταύρο, μπορώ να σου μιλήσω επώνυμα και να σου πω ότι τα τρία γήπεδα του Ρέντι που γίνονται τα τουρνουά αυτά, τα οποία έχω πάει και έχω κάνει παράπονα στους ιδιοκτήτες και με κοιτάνε λες και λέω κάτι το περίεργο, είναι δολοφονικά. Δηλαδή, είναι. Τι να σου πω τώρα. Έπαιζε προχτές και γίνεται ένα τζαρτζάρισμα και ο πιτσιρικάς της αντίπαλης ομάδας φεύγει και χτυπάει πάνω στο γύρω-γύρω το σύρμα. Στο γύρω-γύρω του σύρματος υπήρχε μία. Πώς είναι στην οικοδομή που βγαίνουν τα σίδερα, αυτά τα. Ναι. Πώς λέγονται αυτά, δεν ξέρω. Ένα τέτοιο και ήταν 5 εκατοστά από το κεφάλι του. Δηλαδή, εγώ έπαθα σοκ. Μπροστά μου αυτό. Στα 3 μέτρα.
1: Πρέπει να γίνουν έλεγχοι σε όλα τα γήπεδα.
3: Εγώ μπορώ να σας πω επώνυμα τα γήπεδα που είναι στο Ρέντι, ποια είναι χάλια.
2: Δεν μπορεί να μην τα πεις εδώ. Αυτά κανονικά πρέπει να, αυτά πρέπει να γίνουν καταγγελίες κανονικά. Δηλαδή να γίνουν καταγγελίες. Η πολιτεία, η πολιτεία να.
3: Από τα ονόματα του θα με μηνύσουν και θα βρω.
2: Ακριβώς. Η πολιτεία να επιληθιάσουμε του θέματος και να αρχίσει μια έρευνα.
3: Πρέπει να τα κλείσουν, αν δεν
2: να
3: τα
2: αρχίσει
3: πιάσουν.
2: Μια έρευνα, εγώ λέω πρώτα.
3: Ναι, να, τα κλει... να μην παίζουν τα παιδιά. Καλύτερα να μην παίζουν.
1: Και να γίνεται έλεγχος.
0: Και όχι έλεγχος.
3: Και να σταματάει.
1: Και να σταματάει.
3: Παρακαλώ.
1: Έγινε ο έλεγχος το Γενάρη και μετά να ξαναπάμε μετά από 5 χρόνια.
0: Μωρέ, παντού έτσι είμαστε. Να περάσει το παιδί από γιατρό για να δούμε αν μπορεί να αθληθεί. Και οι περισσότεροι βάζουν τυπικά μια υπογραφή και φεύγει. Δεν το εξετάζει κανένας.
3: Όχι, αυτό δεν ισχύει.
0: Παλιά αυτό γινόταν, τώρα απλώς έχει.
3: Όχι, αυτό δεν ισχύει. Τουλάχιστον επειδή έχει παίξει σε δύο ομάδες του Κορυδάλου το παιδί μου, είναι πάρα πολύ σοβαρή και καρδιολόγο και αιματολογικές.
0: Αυτό το παλιά γινόταν αυτό μέχρι που είχαμε κρούσματα άσχημα τέλος πάντων και έχει αρχίσει και έχει αλλάξει αυτό, το πράγμα. Όχι παντού, αλλά έχουμε κάνει βήματα, να είμαστε ειλικρινείς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

Το προδάει που στέλνετε μηνύματα στο Viber για τις δύο διπλές προσκλήσεις του αγώνα της Εθνικής Ομάδος κόντρα στην Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο. Προσφορά ξαναλέω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Viber του σταθμού λοιπόν 6988-946-946. Ονοματεπώνυμο γράφετε τη λέξη Εθνική και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Πάμε, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με πηγούνες πόρα FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όπως σας υποσχεθήκαμε,
1: Γιώργος Πετρίδης έχει
2: πάντα να τα παιχνίδια.
0: Ναι, είπαμε πριν, θα τον έχουμε μετά τις τρεις. Χαίρετε.
3: Γεια σας, κάντε.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, καλά. Πάντα ήθελα να πω Γιώργος από δρόμο, γιατί το λένε φίλοι ακροατές, όχι, είμαστε πάντα.
0: Είναι Γιώργος από το δρόμο.
1: Αυτό για αποδρόμο.
0: Τι
1: είπε,
0: ναι, ναι, και το δρόμο, όχι Γιώργος από δρόμο. Τι δρόμο?
3: Εντάξει.
0: Και από ποιο δρόμο?
3: Εντάξει, Σταύρο, μου συγχαίρετε, συγγνώμη, κάναμε για να...
0: Από ποιον δρόμο, έχει σημασία.
3: Α, έχει σημασία.
0: Ναι ρε παιδί μου, για να μας δώσει λίγο κίνηση, παιδιά, είναι στη Φραντζή και έχει ποτηλιαστεί, αποφύγεται.
3: Όχι, έχει κοντά σου, καλυφαία είμαι, οπότε εντάξει, είναι normal.
0: Τσουλάει το πράγμα, εντάξει.
3: Ναι, ναι, τσουλάει.
2: Σε μια ώρα μου το πεις εμένα που έχω να ανέβω το γυψό.
0: Πάλι καλά, ρώτα τον Τάσο που φεύγει αφού σχολάει ο κόσμος, 6 ώρα.
3: Έτσι, έτσι.
2: Γιατί 6, αυτό δεν το έχω καταλάβει, γιατί σχολεί κάποιος στις 6.
0: Γιατί οι περισσότεροι δουλεύουν 9-5.
3: Ή 16, κάτι τέτοιο.
2: Α, δεν έχει το 8 που ήταν. Και γιατί χύνεις και εσύ 8 που καταλαβαίνεις.
0: Ωραία, συγγνώμη λίγο Γιώργο μου, να σου πω, πόση ώρα το κάνεις Ηρακλή μου να ανέβεις?
2: 40-45.
0: Μια ώρα μήνυμα ο κύριος Νικολογιάννης. Λοιπόν, έλα Γιώργο μου. Είσαι στον δρόμο των επιτυχιών, όπως γράφει εδώ στο σημείωμά του ο νέαρχος κ. Ζόπουλος.
3: Σωστό, σωστό. Πάντα το The Point ο νέαρχος.
0: Εύστοχος, ναι. Θα είναι σήμερα Παναθηναϊκός στο The Point.
3: Εντάξει, αυτό προφανώς είναι το ζητούμενο. Κοντά στη Βιλερμπάνια και δεν θα αυτομίζει τον Τζάμπολ. Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι σκληρός από την αρχή και σοβαρός. Να παρουσιάσει, αν μη τι άλλο, την εικόνα που είδαμε την Παρή, γιατί είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα με Παρή και με ΠΑΟΚ, έτσι. Και σε επίπεδο σκληράδας και σε επίπεδο μαχητικότητας και σε επίπεδο πνευματικής, να το πω έτσι, ετοιμότητας στην αρχή του αγώνα. Δηλαδή με την Παρή φαίνονταν ότι μπήκε από την αρχή με μάτι που γυαλίζει, που λέμε.
2: Γιώργο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πάνω σε αυτό που λες, είναι εντελώς διαφορετικές και

0: Σαν και στην πορεία τη σεζόν, οι ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα με την ομάδα που θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Όταν έχεις τρεις ξένους μείον.
0: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και ναι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όπως έχεις καταλάβει, δεν είναι ότι έχουν παίχτες που είναι. Ήρθαν και ένας ξένος για να υπάρχει ένας τέταρτος ψηλός.
1: Όχι, αυτό λέω. Ναι. Βάλετε ποιος θα μένουν απ' έξω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στο Super Cup και έξω ο Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός μετά και τον Τζόουνς. Ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά έχει Χέις Ντέιβις, Ναν. Δεν λέω ότι προφανώς θα ήταν τραυματίες, τιμωρημένοι κτλ.
2: Το Γκραντ που άφησε έξω.
1: Ναι. Το Γκραντ που άφησε αναγκαστικά εκτός εξάδας. Λέμε για την ποιότητά τους, έτσι. Εντάξει, αλλά πρέπει να συνηθίσουν οι ομάδες. Γι' αυτό έχουν και ρόστερ 16-17 παικτών. Τόσο μεγάλα ρόστερ. Το κακό για τον Παναθηναϊκό είναι τώρα στο ξεκίνημα με τα προβλήματα που έχει, με τις απουσίες που έχει, επιβαρύνονται και οι υπόλοιποι παίκτες. Δηλαδή πάει σε ένα πολύ κοντό rotation ο Μπράδερ σε 9-10 παίκτων. Και βλέπουμε για παράδειγμα, είδαμε ο Χουάντσος με τραυματίστηκε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Είναι θεματάκια τα οποία έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσει στο ξεκίνημα της σεζόν. Αλλά επειδή αυτό που πριν, επειδή έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, ένα πολύ μεγάλο budget, πρέπει να, όπως είπε και ο Ζώτης, να μην κάτσουμε να κλάψουμε τώρα πάνω από τις απουσίες. Πρέπει να τα απεξέλθουμε υποχαρακτηριστικά ως έργος τεχνικός και να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να βρει, ας πούμε, ρυθμό μέσα από αυτά τα προβλήματα. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι σε αυτό το ξεκίνημα έχει, ας πούμε, ένα πρόγραμμα στο γήπεδό του, με πολλά μάτια στο γήπεδό του, με ομάδες που είναι του διαμετρήματός του, να το πω έτσι, και μπορεί, ας πούμε, να τα πάρει, να ξεκινήσει με νίκες και παράλληλα να κερδίσει χρόνο έτσι ώστε να βάλει και τους υπόλοιπους σιγά σιγά στην εξίσωση, γιατί νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχουμε και επιστροφές, από την επόμενη δηλαδή εβδομάδα. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα καλό σημάδι, ένα καλό νέο για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στο ξεκίνημα, ότι θα μπορέσει, ας πούμε, να βρει λίγο
2: πατήματα
1: στο γήπεδό του. Ναι, είναι μέσα στο γήπεδό του, ας πούμε, όπου ξέρεις, δεν χρειαστεί να κάνει ταξίδια και ούτω καθεξής, ας πούμε, να κάνει προπονήσεις εδώ κτλ. Θυμίζω λοιπόν είναι σήμερα Σλούκας, Ναν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Φαλ. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον οι δύο από τους πέντε θα είναι διαθέσιμοι την επόμενη εβδομάδα με την FNR. Βέβαια, για να μην προτρέχω και να μην βιάζουμε, ας δούμε πώς θα πάει τις επόμενες ημέρες. Αλλά νομίζω ότι είναι μάλλον με την FNR τουλάχιστον οι δύο θα επιστρέψουν από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή ο ένας είναι ο Χουάντσο και πιθανότατα είχε η Ντέιβις Φαλ. Ή μπορεί και οι δύο, θα το δούμε βέβαια αυτό, να είναι διαθέσιμοι την επόμενη εβδομάδα με τη FNR. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα. Η Βιλερμπάν είναι πολύ καλή στην πρεμιέρα.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ξέρεις, επειδή Γιώργο, τις ομάδες όπως η Βιλερμπάν, αλλά όλες τις υπόλοιπες ομάδες στην Ευρωλίγκα που έχουν κάνει αλλαγές, δεν έχουμε εικόνα. Και δεν έχει εικόνα φυσικά και ο κόσμος. Δηλαδή, αν ξέρεις πώς είναι η Βιλερμπάν, είναι άσχετα που το ξεκίνησε ότι θα πάει το μπάτζετ στο Θεό και τελικά το μάζεψε. Αλλά. Που είχαν εντύπωση ο Κράουντερ που βρίσκεται, ξέρει, στη Βιλερμπάν απέναντι.
1: Μεγάλη κίνηση, έτσι, πολύ μεγάλο όνομα από το NBA.
0: Πώς είναι αυτή που έλεγε εσύ στην πρεμιέρα, δηλαδή.
1: Κοίταξε, νίκησε τη Μακάμπη, 10 πόντους έριξε και είχε σούταρα με 47% το τρίποντο. Μάλιστα, ο Μπράντοβιτς είπε ότι πρέπει σε αυτό το σημείο να επικεντρωθούμε, δηλαδή να περιορίσουμε στην περιφερειακή μας άμυνα, να μην την αφήσουμε να είναι το ίδιο εύστο, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να την περιορίσει αυτό το κομμάτι, γιατί είναι μια ομάδα που, εντάξει, δεν έχει, ας πούμε, οποιαδήποτε πίεση, ας πούμε, σε σχέση ειδικά με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό για παράδειγμα, με την Φενέρ, με την Ρεάλ. Είναι μια, με αυτά και με αυτά, να το πω έτσι, έχει μια συμπαθητική ομάδα η Βιλερμπάν. Δηλαδή, δεν σου είπε, Ηρακλή.
3: Ναι, περιμέναμε κάποια στιγμή, εκεί που ακούσαμε για τον Μπαν.
0: Όχι, πάρει το Φρανσίσκο.
3: Όχι, άλλο λέω, ναι. Από τη στιγμή
1: Φρανσίσκο,
3: που.
1: Μπρουκς,
3: μπράβο.
1: Τάις.
3: Και όταν μάθαμε ότι πάει για πτώχευση και βαράει κανόνι, περιμέναμε τώρα να δούμε μια ομάδα η οποία να είναι σάκος του box.
0: Με νεαρούς.
3: Ναι. Οπότε, γι' αυτό μας κάνει εντύπωση η πρεμιέρα της.
1: Ναι. Και εντάξει, έχει τον Μπάρ και προπονητή, οπότε. Θέλω να πω ότι ένα ξέρει, ας πούμε, πώς να τη μαζέψει την ομάδα του, να το πω έτσι. Μπορεί να μην έχει πάρα πολλές εμπειρίες ο προπονητής, αλλά επειδή εντάξει ένα τεράστιο παίκτης ο Τόνι Πάρκερ, καταλαβαίνουμε όλη την προσωπικότητά του, ας πούμε, στα αποδυτήρια λειτουργία, ας πούμε, ευεργετικά για την ομάδα του. Έχει εμπειρία παιδιά, πάμε τον Γκράουντ, έχει τον Μπάτι Μίλς, έχει τον Λάιτι, έχει εμπειρία παιδιά. Και παράλληλα και πιο ταλαντούχα, αλλά εντάξει, προφανώς από τις ορίξεις του Παναθηναϊκού θα εξαρτηθεί, είναι δεδομένο αυτό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει όπως μπήκε με την Παρή, δυνατά από την αρχή, να καθαρίζει τα rebound, να έχει καλή περιφερειακή άμυνα όπως είχε με την Παρή. Επιθετικά, εντάξει, ακόμα ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πολλή δουλειά, το λέμε συνέχεια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και έρχεται ως κεπακόλουθο αυτό που είπα νωρίτερα, με τις απουσίες δηλαδή, όταν θα μπουν και οι υπόλοιποι, νομίζω ότι θα είναι άλλος Παναθηναϊκός από αυτόν που βλέπουμε τώρα, ειδικά επιθετικά. Οπότε ναι, κάπως έτσι έχω την αίσθηση ότι θα κινηθεί το μάτι και ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι που θέλει να κάνει το 2-0, το 2-2 τέλος πάντων, για να πάει στο μάτι μετά με τη Μακάμπι να πούμε το έχει ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή. Mm-hmm. Και αυτό αρκετά ζόρικο, γιατί η Μακάμπι είναι ενισχυμένη, είναι πιο γεμάτη φέτος. Και επειδή είναι μαζεμένα τα μάτια του Παναθηναϊκού και με τις απουσίες που είπα πριν, τέτοια παιχνίδια κρύβουν παγίδες, έτσι.
2: Ναι, για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Ωραία, αυτά κάτι άλλο, Τζορτζ.
1: Όχι.
2: Έγινε, φίλε. Καλό μάτι, καλή μετάδοση. Να σε καλά.
3: 9 και 4 λοιπόν, Παναθηναϊκός, Βουλερμπάν, Γιώργος Μετρίδης. Μικροδιαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Ε.
1: Καλησπέρα, εγώ.
2: Ναι.
1: Γεια σας, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
3: Γεια σας.
1: Τι κάνετε, Φώτη με λένε. Καλησπέρα και στους τρεις.
2: Γεια σας, Φώτη.
1: Ηρακλή.
2: Έλα.
1: Ολυμπιακός είμαι.
2: Έλα,
1: Φώτη. Δεν θα δεις πράγματα από τον μπάσκετ που δεν σε άδει από ελληνική ομάδα. Κράτησε το αυτό που σου λέω. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Επειδή ακούς, σίγουρα ακούς και εσύ να μιλάνε για τις βολές. Ο Ολυμπιακός αυτή. Μ' ακούτε, έτσι.
0: Ναι,
2: ναι, ρε Φώτη.
1: Ο Ολυμπιακός με το ρόστερ που έχει και τους παίκτες που έχει, αν δεν παίξει σκληρά να κάνει φάουλ, να παίξει πολύ σκληρό μπάσκετ, θα φας 30 πόντους διαφορά. Και θα το δεις φέτος αυτό. Έτσι θα πάει, θα πηγαίνει. Θα παίρνει 20-30 βολές κάθε παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Διονύση, να σου κάνω μια ερώτηση. Και είναι ειλικρινή ερώτηση, δεν ειρωνεύομαι.
3: Ναι, φίλε, για εδώ.
1: Μετράφηκε εσύ τις βολές του Ολυμπιακού?
3: Όχι.
1: Όχι, είσαι ωραίος. Είσαι
3: δεν
1: πολύ ωραίος.
3: Άλλα πράγματα.
1: Τα έχεις δει ότι από χθες όλα τα site του Παναθηναϊκού.
3: Δεν έχω δει, δεν έχω
1: και δείτε, δεν έχεις δει, ε?
3: Όχι.
1: Και δείτε αντικειμενικά site που στέκονται στις βολές του Ολυμπιακού. Ναι. Και αφήνουν υπονοούμενα για διαιτησία, για παράγκες κτλ.
3: Δεν μίλησε κανένα πάντως σήμερα στην εκπομπή. Μια μισή ώρα εκπομπή έχουμε περίπου. Εσύ μιλάς
1: πάντως. Εσύ τα υιοθετείς αυτά.
3: Σου απάντησα. Όχι, δεν τα υιοθετώ. Ναι. Ανάλογα τώρα υπάρχουν μάτς και μάτς. Αλλά σου λέω δεν μίλησε κανένα.
1: Λε, παιδί μου,
3: εσύ μίλησε, δηλαδή ήρθε κανένας, βγήκε κανένας στην εκπομπή και είπε τέτοια πράγματα.
2: Όχι.
1: Δεν είναι μόνο η δικιά σου εκπομπή.
3: Γιατί εγώ τι να κάνω τώρα, να κάνουμε τώρα το γραφείο παραπώνων, το έχουμε ξαναπεί, ρε φίλε. Πάρε στις άλλες εκπομπές.
1: Δεν κάνω κανένα παραπώνο τώρα, μιλάω. Υπάρχουν και social media, δεν είναι μόνο η εκπομπή.
3: Έγινε, αδερφούλη, να πω.
2: Ναι, Φώτη, αλλά Φώτη, δεν είπαμε. Απλά δεν είμαστε τώρα εμείς εδώ πάντα για όλα τα
3: social. Θα δώσω σήμερα σημεία.
2: Ακούστηκε απειλητικό.
3: Όχι, επειδή είπε ένας φίλος.
2: Ναι, ναι, το ύφος ήταν λίγο.
4: Να ξέρεις, είναι καλός.
3: Όχι, θα δώσω, θα δώσω. Εντάξει.
2: Είπα όχι. Είναι καλός ο Δεσίλας.
3: Πάμε.
2: Τα πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να γράφει.
3: Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι.
2: Και εσύ δίνεις 260. Γεια σου, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
1: Δημήτρης από Θήβα.
2: Από Θήβα. Ναι.
0: Το Μανώλη το Μουσουράκι το γνωρίζεις?
1: Όχι.
0: Είναι από Θήβα, έχει μεγαλώσει Θήβα το δικό μας το παιδί.
2: Εντάξει, φίλε, δεν είναι
1: ο κόσμο κομικό.
3: Λες και του πες.
2: Τι να πω, ένα χωριό τώρα
3: που είναι
2: Θήβα. Τα δίπλα τώρα, τι.
3: Εντάξει.
2: Πώς είναι Θήβα?
1: Θα τον κεράσω προβατίνα.
3: Έτσι.
0: Έτσι, έτσι είναι και μερακλή.
1: Εν τέλει, ήθελε, δεν ήθελε, έγινε ειρωνικός όλα. Τόσο, πάμε παρακάτω.
2: Ποιος? Όχι, και ο γιος μας. Α. Πάμε, πάμε σε Θήβα.
1: Διονύσης.
3: Έλα, φίλε.
1: Ο Βεσσαλική κουβέντα Παναθηναϊκή.
3: Ναι.
1: Η τελευταία έκδοση του Παναθηναϊκού στα μάτια μου η καλή είναι η ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Συμφωνείς?
3: Ναι.
1: Ο εγκέφαλος, ο κινητήριος μοχλός, αυτός που περνάγανε τα πάντα από δίαιτου, ήταν ο Ρούμπερ Πέρες στα μάτια μου.
3: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς, μ' αρέσεις. Είμαι τρελός που αυτόν τον παίχτη το βλέπω στα μάτια του Καμαρά.
3: Ήμουν σίγουρος θα το πεις.
1: Πες μου. Γιατί νομίζω αν
3: ακού,
1: δεν,
3: δεν έχει ο Καμαρά σχέση με τον Ρούμπερ.
1: Αν δεν είμαι ο μοναδικός, θα είμαι ένα από τους λίγους πάντως.
3: Κοίταξε, ο Καμαρά τι έχει παραπάνω από τον Ρούμπερ, τι δεν έχει σχέση με τον Ρούμπερ. Καταρχάς είναι πιο νέος. Ένα. Δύο. Έχει κορμί που δεν είχε ο Ρούμπερ. Τρία. Ταχύτητα λίγο πιο γρήγορο ο Καμαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και δύο πολύ. Ο Ρούμπερ τι είχε που δεν το είχε ο Καμαρά? Ο Ρούμπερ είχε την περιστροφή με την μπάλα. Το έχει και ο Καμαρά, το έχει και ο Καμαρά, αλλά όχι σε αυτό το σημείο.
2: Εντάξει, ο Ρούμπερ είναι νομίζω... και εμπειρος.
0: Όχι μόνο.
3: Ναι, εντάξει, νομίζω... είναι πιο νέος ο Καμαρά, αυτό λέω.
2: Παίζει ρόλο η εμπειρία.
1: Και νομίζω...
3: Ο Καμαρά είναι πιο τεχνίτης,
0: νομίζω...
3: μπορεί να προστατεύσει καλύτερα την μπάλα γιατί έχει το κορμί. Απλά ο άλλος είχε αυτή την περιστροφή που είχε, που έπαιρνε την μπάλα με πλάτη και γυρνούσε. Το έχουν λίγα εξάρια αυτό.
0: Και έχει και νομίζω καλύτερη. Και μάλλον το δοκίμασε περισσότερο με αυτέ τι παλιέ.
3: Εντάξει, εδώ το έχουν άλλοι στον Παναγό αυτό. Δηλαδή αυτό το έχει ο Κάγκουα.
2: Στην σύγκριση των δύο, λέω.
3: Έχει πάρα πολύ λούζα αυτό.
1: Την ταχύτητα σκέψη. Ο Ρούμπεν μιλάμε για εγκέφαλο στον Ανέκο Σετζή.
3: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είμαι τέλο που το βλέπω εγώ στο Καμαρά.
3: Κοίτα, παίζει. Κάτσε να τον δούμε στην πορεία. Κάτσε να το δούμε στην πορεία. Πάντω τα τελευταία μάτια του Καμαρά είναι πολύ καλά.
1: Αυτό λέω και εγώ, γιατί όλους το λέω με κράζουνε. Δεν βλέπεις, δεν κάνεις, δεν έχεις τα μάτια και τέτοια. Μάτια, να είστε καλά,
3: συγγνώμη. Απόψεις είναι αυτές.
1: Ναι, θα πάμε καλά όμως.
2: Να είσαι καλά.
3: Έγινε φίλε μου.
2: Πάμε παρακαλώ.
3: Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Να ακούτε, εγώ μιλάω.
3: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Αποστόλης από το εξωτικό Μαρκόπουλο.
3: Γεια σου, Αποστολή.
1: Λοιπόν,
2: Μαρκόπουλο.
1: Εγώ θα αναφερθώ πάλι στο θέμα με το 16χρονο.
2: Ναι.
1: Και θα πω το εξής. Είμαι εξής εν τω μεταξύ και είμαι πολύ εξής. Πάω γήπεδο, έχω κάνει το δικέφαλο στο τάτσο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ντροπή όλων των ΠΑΕ που δεν έχουν βγει να κάνουν μια ανακοίνωση, που δεν έχουν επιληφθεί μέσα σε αγωγικά ακόμα και τόσο νωρίς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Να θυμίσω, Άρης, άρθρο 44, ΑΕΚ, άρθρο 44, ΑΕΚ γήπεδο με χρήματα της πολιτείας, με χρήματα του ΕΣΠΑ, Ολυμπιακός γήπεδο 150 εκατομμύρια. Είναι ντροπή να μην μαζευτούν όλες οι ΠΑΕ και να κάνουν κάτι για τα παιδιά.
2: Δεν θα σου πω τώρα για τα γήπεδα και τα ποσά, γιατί δεν ξέρω τι είναι τα 150 που λες. Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι ΠΑΕ δεν είναι τόσο το να βγάλουν μια ανακοίνωση για μένα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι ΠΑΕ που έχουν τρομερές οικονομικές δυνατότητες και το βλέπεις και από τις μεταγραφές τις οποίες γίνονται, είναι η ΑΕΚ, ας πούμε, στην περιοχή στη Φιλαδέλφεια, να δει εκεί τα γηπεδάκια τα οποία μπορεί να είναι και να παίζουν τα παιδιά και να πάει να βοηθήσει, ξέρεις, η ΑΕΚ να φτιαχτούν κάποια πράγματα. Να το κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Αυτό είναι.
0: Να πω τώρα. Συγγνώμη,
2: δεν είναι.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Για μένα αυτό πρέπει να είναι το δεύτερο βήμα. Μη ζητάμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
3: Εντάξει, μωρέ, το λέει ότι έχει δυνατότητα, έχει πάει μεγάλε.
0: Αυτό πρέπει να το κάνει το κράτος, πρέπει να το κάνει η περιφέρεια, πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Εάν δεν γίνεται, τότε να συνεπικουρήσει για να η κάθε ομάδα για δίπλα της τη γίνεται. Δηλαδή, να σου πω κάτι, περιοχές που δεν έχουν μεγάλες ομάδες οικονομικά ευρωστές. Δηλαδή, αυτές δεν μας νοιάζουν. Όχι, δεν το λέω σε εσένα, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ζητάμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί οι ιδιώτες, οι ΠΑΕ, σε προκειμένη περίπτωση, έχουν ζητήσει την πρωτοβουλία.
3: Ναι, ρε παιδί μου, okay, να το κάνουν. Απλά δεν θα λυθεί το θέμα αν πάρει μια πρωτοβουλία ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και βοηθήσουν 10 σωματεία. Θα τα βοηθήσουν, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά σωματεία σε όλη την Ελλάδα τα οποία είναι ξέρεις τι γίνεται, είναι επειδή είμαστε ως κράτος πρόχειρος σε πάρα πολλά πράγματα, σχεδόν σε όλα.
2: Μεγάλη αλήθεια.
3: Και είμαστε πρόχειροι και εκεί. Εγώ είχα πει κάποτε, είχαμε κάνει μια κουβέντα κάποτε με ακροατές και εξέφραζα τον εξής προβληματισμό. Σε πάω σε κάτι άλλο, μια και λέμε για γήπεδα τώρα. Ναι. Έχεις ένα γήπεδο στο Ρουφ.
2: Ωραία.
3: Λέω εγώ.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Αυτό το γήπεδο είναι ανοιχτό και έχεις 5 ομάδες τοπικές που είναι να προπονηθούν και ταυτόχρονα το ανοίγεις επειδή είναι δημοτικό και για τον κόσμο, για μαζικό αθλητισμό. Να αθληθεί ο κόσμος. Και έχεις 7 ώρες. Σε αυτές 7 ώρες, πού δίνεις προτεραιότητα, στις ομάδες ή στον κόσμο?
2: Μα δεν μπορείς, δεν χωρίς, δεν προλαβαίνεις.
3: Ωραία, πού θα δώσεις προτεραιότητα? Είναι δημοτικό το γήπεδο και σου λέω ότι είναι ανοιχτό για τον κόσμο, αλλά είναι και ομάδες.
2: Δεν θα κάνουν ομάδες τοπικές κάθε μέρα, ας πούμε.
3: Βλέπεις τώρα. Ή θα δώσεις προτεραιότητα στο μαζικό αθλητισμό, μάλλον
0: επίσης
3: στις ομάδες ή στον κόσμο, τον απλό πολίτη να κάνει αθλητισμό. Δεν βγάζεις άκρη.
0: Δηλαδή δεν γίνεται το κάθε
3: είμαστε,
0: μέρα.
3: Μην πω τη λέξη τώρα. Μην πω τη λέξη τώρα.
1: Στη Μαρκό αυτή τη στιγμή, που είναι ομάδα Β' Εθνικής, το Μαρκό κάνει προπόνηση στο γήπεδο του Μαρκοπολού και το γήπεδο είναι ανοιχτό, πάω και τρέχω.
3: Ναι, θα πας να τρέξεις, αλλά θα πας να τρέξεις. Ρε παιδί μου, υπάρχουν όμως ώρες που δεν μπορεί να το κάνεις. Γιατί θα είναι και το σωματείο που κάνει στίβο. Κατάλαβες
1: το
3: να σου πω. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Γιατί είμαστε ανοργάνωτοι. Ανοργάνωτοι.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο για να σας κλείσω. Θερμή παράκληση στο αυριανό μάτς. Θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ενός λεπτού σιγή για το παλικαράκι.
3: Ναι.
1: Να εισακουστούμε. Εντάξει.
3: Να είστε καλά.
0: Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινά δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών. Στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή στο Σαντορίνη pavlaexperience.com με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή. Τραγουδάκι που εν προκειμένου είναι τραγουδάρα, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, γενικά από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Όπως σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
4: Στα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
1: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Εντάξει,
6: μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
3: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
7: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
7: Να δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
6: παγκέ. Δεν το
8: πέσε, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
7: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
9: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
2: Έλα, λέγω!
9: Στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
10: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
2: Ο Λουκάς!
11: Βάλε πίσω το μικρόφωνο.
10: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά!
12: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
2: Πω.
13: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλη Μουσουράκη στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανώλη.
13: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει. Ωραία.
14: Τεχνικό διευθυντή και προπονητή να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσει να τα γραφάνε.
15: Δεν το πιέσαι αυτό για ξαναπέστα.
14: Οι προχωρήσει να τα γραφάνε. Οι μεταγραφέ προχωράνε.
16: Κατάλαβε τι γίνεται.
14: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
14: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
17: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνιού. Δεν μπορώ να το πω.
2: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
17: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
17: Γεια σου, Μανώλη.
18: Μα ακούει εδώ, έτσι.
13: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
19: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα λέει με λένε Μανούλη.
13: Εντάξει.
2: Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψήτη Μανούλη.
13: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών.
18: Ναι.
19: Γελάς, ε.
14: Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
18: Αχ.
14: Να δούμε σε ποιο ακριβώ το σκορ έχουμε λεπτό ήδη το σκορ.
18: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
14: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
2: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
20: Πώς το πες αυτό.
2: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
20: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
2: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport.fm.

0: τόπο.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ναι.
3: Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα.
3: Το Βαγγέλη σε μένα.
2: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
3: Ναι, σε ακούω καλά.
2: Ναι, ναι, και εγώ. Μια χαρά σε ακούω.
3: Ναι, ναι, σε ακούω.
2: Και εγώ σε ακούω.
3: Ναι, εδώ είμαι.
2: Και εγώ εδώ. Ναι, σε ακούω.
3: Με ακούς?
2: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου. Εσύ με ακούς?
3: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
2: Ωραία, πάμε να σου πει. Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.

0: έπαιζε κανένα ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω, ρε. Τι είναι μεθυσμένος είναι πρωί-πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σπορ. Αυτό του άρεσε, του άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρω ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρω!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Την
2: καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
5: Δύο, τρία.
2: Λέει Δαπρόντεστορφ Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει Δαπρόντεστορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος ο Ντόγλ.
7: Να και πάει Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out την μπάλα. Θα πέσουμε σε μέσα. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα out. Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Βίχο τώρα. Με εκτελέγει το πλάγιο. Την μπάλα όπως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out την μπάλα.
8: Άσπι. Τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολιμάνι.
10: Σημείο, δεδρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακή, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως πρέπει να ξαναπέσει από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Wings 4FM.

0: Λοιπόν.
1: Μαζί στο Παπτό, λοιπόν.
0: Ναι, 2-10-95-79-283-45, τελική ευθεία.
1: Θα έχουμε γραμμούλε μέχρι και 45, γιατί
0: και
1: με το παρελθόν
0: διάλειμμα και προγνωστικά.
1: Τα προγνωστικά. Ρε, παιδί,
0: για πάμε, για πάμε. Για πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Γιώργος Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Δεν έχω πάρει παιδιά. Εσάς έπαιρνα στο Σταύρο και στον Μπάμπη παλιά.
1: Ναι, ναι.
2: Εσάς μιλάω πρώτη φορά.
1: Να σε καλά, εδώ είναι και ο Σταύρος, μπήκε.
3: Ναι, ναι.
2: Το ξέρω, τον άκουσα, σου ακούω εδώ σε ώρα τώρα. Και με αφορμή το παιδί μου πήρε για τα γήπεδα πριν.
1: Ναι, ναι.
2: Θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει ένα ρεπορτάζ από όποιον δημοσιογράφο μπορεί, τέλος πάντων. Από αυτούς που έχουν τώρα και ασχολούνται 20 μέρες με το θάνατο του Μαζονάκη και με τους γιατρούς αυτούς που ανακαλύψανε μέχρι και τα δίδυ ψάξανε μέχρι και που δεν παίρνει. Και καλά κάνανε. Για εμένα. Αλλά να κάνουν ένα ρεπορτάζ στα γήπεδα της Αχαΐας.
1: Και αυτό θέλει και η.
0: Μουρασίου σε Τσαουπάτρα.
1: Ναι, και εγώ. Ότι θέλει και. Και θέλει και εικόνα σε αυτό. Δεν θέλει δηλαδή να μιλήσετε.
0: Δεν είναι μόνο της Αχαΐας. Απέναντι στην περιφέρεια. Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, τώρα πιάνουμε τα περίχωρα.
2: Ξέρεις γιατί μιλάω. Γιατί μιλάω για γήπεδα τα οποία έχω παίξει εγώ πριν 40 χρόνια, είμαι 59 χρονών τώρα. Τα γήπεδα αυτά τα οποία είναι τα ίδια, κάνανε μια ανακαίνιση ας πούμε, φέραν τα κάγκελα τόσο κοντά στις γραμμές, γιατί παλιά είχε κάτι κοτσόσυρμα όπως το λένε, και τουλάχιστον έπεφτε σε πάνω, δεν πάθανε σε τίποτα έτσι. Σε έριχνε πάνω στο σύρμα και δεν πάθανε σε τίποτα. Φέραν τα κάγκελα τόσο κοντά στις γραμμές που ο επόπτης χαιρετιέται με τον κόσμο που είναι απ' έξω. Δηλαδή πρέπει να επέμβει να κλείσουν τα μισά, ποια μισά, το 70% των γηπέδων αυτών, να μην ξαναγίνει ένα τεχνικό, και μιλάμε τώρα για αλφα κατηγορία, έτσι, αλφα τοπικό. Έτσι, για παιδιά που πάνε να παίξουν μπάλα, να αθληθούν και κινδυνεύουν κάθε μέρα όταν η σωματική σοκαιρεότητα. Και δεν ξέρω τι άλλο περιμένουν δηλαδή για να πούνε «Ωπ, στοπ, δεν παίζει, δεν μπορεί να παίξει από τα γήπεδα». Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Τι περιμένουν, να γίνει κι άλλο, να πεθάνει κι άλλο παιδί. Τι μπορεί να γίνει, και σου μιλάω τώρα από εμπειρία, γιατί ο γιος μου ένα ήρθε ένα μεσημέρι σπίτι με κομμένο χιαστό. Χωρίς γιατί αυτό το πλαστικό που βάζουν κάτω δεν έχει τις υποδομές για να μπει από κάτω.
0: Αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Γιατί να πας να βάζεις πλαστικό στην Ελλάδα στα τοπικά. Καλά, το κάνουν για να μην συντηρούν το χορτάρι, αλλά μιλάμε για. Τι είμαστε, Νορβηγία είμαστε.
2: Με ποιον μιλάω, Ερακλήσε.
1: Εγώ γιος με τον Διονύση που είναι και όλες
2: τα Διονύση. Και δεν είναι μόνο ότι βάζουν το πλαστικό αυτό, είναι ότι από κάτω, δηλαδή έχουν βάλει ένα δοστρωτήρα, στρώνει το χώμα αυτό τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει αποστράγγιση, δεν υπάρχει τίποτα έτσι. Και από κάτω είναι ένα ξερό πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο γιος μου ήρθε με κομμένο χιαστό, σου λέω. Από το γήπεδο, κόλλησε το πόδι του μέσα. Εντάξει, λοιπόν. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, τι άλλο πρέπει να γίνει για να πούν στοπ, δεν παίζει κανείς από τα γήπεδα μέσα. Πήγαινε στο, θα σου πω ένα γήπεδο στην Πάτρα χαρακτηριστικό, είναι το, ήταν που λέγαμε παλιά οι Λαμαρίνες, εμείς τα προσφυγικά.
0: Ναι.
2: Το οποίο ήταν, έπαιζε κάποτε και Πατραϊκός, έτσι.
0: Ναι,
2: και,
0: ναι,
2: και η Παναχαϊκή.
1: Ναι. Στη Γάμπα πρέπει να έχει παίξει ο Πατραϊκός εκεί.
0: Και Δέλτα.
2: Ναι. Και Δέλτα, μπράβο. Και Β'. Και Β' Εθνική έχει παίξει ντέρμπι Παναχαϊκή Πατραϊκός εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πηγαίνετε, κάντε μια βόλτα, έτσι να σας κεράσω εγώ ένα καφέ μαζί κάτω. Και δείτε αυτό το γήπεδο πώς είναι. Πού είναι τα κάγκελα που παίζανε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έτσι, Β' Εθνική είναι επαγγελματικό, δεν είναι της πλάκας.
1: Mm-hmm.
2: Πού, πόσο κοντά είναι οι γραμμές με τα κάγκελα, κάγκελα έτσι, όχι κάτι, έστω και ένα μαξιλάρι να βάλουν, ξέρω εγώ ρε παιδί μου τι να βάλουν, ένα στρώμα, να μπορεί να προφυλαχθεί ο παίχτης. Λοιπόν, αυτά και συγχαρητήρια και στην εκπομπή σας, παιδιά, και χθες στους ρεπόρτερ, οι οποίοι και οι άνθρωποι ήταν συγκλονισμένοι, έτσι το λέγανε και είχαν πάρει σοκ με το παιδί αυτό, και μπράβο που το αναδείξατε, γιατί δεν έχω δει κάποιο άλλο. Μου έχει περάσει μάλλον στα πολύ ψηλά αυτό το πράγμα. Έτσι. Ασχολούμαστε με άλλα και καλά κάνουν εδώ.
1: Και κείμενο πήγε χθες το βράδυ στο site.
2: Λοιπόν, και μπράβο σου λέω στο σταθμό σας που το έχετε αναδείξει το θέμα. Ελπίζω να ακούει κάποιος από τους μεγάλους, από τους υψηλά ειστάμενους εκεί στην ΕΠΟ. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος εκεί.
1: Να σας πω κάτι. Τώρα πρέπει να μας ακούσουν για να κάνουν αυτά που πρέπει.
2: Νομίζω ότι ναι, φίλε, αν δεν ακούσουν πλέον. Πλέον ξέρεις τι, οι δημοσιογράφοι μάλλον δίνουν ένα έλασμα στους. Και ασχολούνται λίγο παραπάνω. Γιατί αν δεν μιλήσετε εσείς, παιδιά, δεν ασχολείται κανένας για τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε έναν ακόμα. Τελευταίο σε
4: ενηλικία.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο η γραμμή δεν είναι καλή.
4: Πέντε γραμμές έχω, δεν ξέρω.
1: Όχι, μήπως έχεις. Μας ακούς, έχεις κάνει φρέι, μας ακούς με ενηλικία πράση.
0: Για να μας
4: θέλω. Όχι, μάλλον αλλαγή το κινητό θέλει.
0: Ξαναπάρε,
1: φίλε μου.
3: Έχω ένα κύριο.
0: Πάμε στο φίλο τρία λεπτάκια, ναι. Ναι.
5: Κλείστε το ραδιόφωνο, θα μας ακούτε από το τηλέφωνο σας μόνο.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι, ναι.
6: Γεια σας, ο Σάββας από Χανιά είμαι. Είχα πάρει και χθες για το θέμα του 16χρονου.
5: Ναι, γεια σου Σάββα. Γεια σου Σάββα.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά φίλε.
5: Καλά είμαστε.
6: Λοιπόν, ξανακάνω πάλι αυτή την παρέμβαση, διότι ακούω τώρα πλέον και άλλους ακροατές που έχουν ευαισθητοποιηθεί με το θέμα. Πραγματικά, παιδιά, είναι ένα φυσικό γεγονός αυτό που έχει συμβεί. Εγώ έχω κάνει μια καταγραφή, δεν θα επαναφέρονται γιατί έχω και μια κομματική πολιτική ιδιότητα. Δεν το μιλάω σαν γονιός, σαν πρώην αθλητής και εγώ και σαν γονιός που έχω δύο παιδιά στον αθλητισμό. Λοιπόν, η κατάσταση είναι τραγική. Εδώ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, υπάρχουν πολιτικές και αυτοδιοικητικές ευθύνες. Υπάρχει μια ΕΠΟ, υπάρχει μια Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπάρχει ένα Υπουργείο, Υπουργείο Αθλητισμού, Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού που είναι σήμερα. Υπάρχει και ένα προσωρικό σωματείο Καβάλας. Υπάρχουν αυτά τα σωματεία. Όλοι αυτοί έχουν ευθύνες. Το πώς έχει δοθεί άδεια στο συγκεκριμένο γήπεδο, είτε και σε άλλα γήπεδα, να διεξάγονται οι διοργανώσεις, να διεξάγονται αγώνες, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είναι καθαρά πολιτικό, ψηφοδηρικό το θέμα το οποίο γίνεται. Εγώ έχω φτάσει σε μία, επειδή δεν είναι τώρα το γεγονός αυτό που έχω ασχοληθεί, είναι χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Έχω απειληθεί από μπράβους, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Μιλάμε για συμφέροντα, μιλάμε για. Και για οικονομικούς ακόμα λόγους, με παράγοντες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτά τα δημοτικά γήπεδα, τα ακατάλληλα δημοτικά γήπεδα. Εκεί μέσα όμως είναι τα παιδιά μας, αγωνίζονται τα παιδιά μας, αγωνίζονται μικρά παιδιά. Κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν στο συμβάν αυτό. Το θέμα θα πάει στη Βουλή, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι θα λογοδοτήσουν. Δεν θα παζωθεί όπως τα τέπει. Να είναι σίγουροι. Η ψυχή του 16χρονου πρέπει να αναπαυθεί. Πρέπει να δικαιωθεί αυτό το παιδί. Ξεκίνησε από το σπίτι του, κυνηγώντας τα όνειρά του, να πάει να παίξει ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Δεν γύρισε σπίτι του. Δεν θα τον παζώσουν το θέμα. Δεν έχουν από χθες, δεν έχουν αναφέρει κουβέντα η επίσημα η πολιτεία, κουβέντα για το θέμα. Και απορώ πραγματικά εσάς, και πάλι μπράβο σας, όπως είπε και ο προηγούμενος ακροατής, που τουλάχιστον το θέμα ακούγεται στην εκπομπή σας. Αλλά όμως, ρε παιδιά, θα έπρεπε να είναι και στα δελτία ειδήσεων. Τουλάχιστον στα δύο αθλητικά ραδιόφωνα που έχουμε στη χώρα.
5: Είδα, χθες πότε είδες έπαιζε.
0: Όχι, εντάξει, εννοεί και στην τηλεόραση. Να κάνουν έρευνες και τα λοιπά. Να είσαι καλά.
6: Πάλι σας κάνω, μην το αφήσουμε το θέμα.
0: Βεβαίως, όσο μπορούμε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά, Σάββα.
0: Να είσαι καλά, Σάββα.
5: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα χωρίς top code και μπορεί και χωρίς αστάρι. Λαστοφλέξ ST για μόνο σταράσεις από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Λοιπόν, ταπεινά εγώ θα πω.
1: Ταπεινά.
0: Μια τριαδούλα, ένα κόμπο.
1: Ναι. Για
0: το μάτσο Παναθηναϊκού με τη Φιλερμπάν. 16 συν πόντιο Φρανσίσκο.
1: 16 συν, είσαι ψυχωμένος εσείς με τους πόντους. Δεν τα βάζεις αυτά.
0: 16 συν.
1: Ναι.
0: Over 20,5 άθροισμα πόντο rebound του Λεσόρ.
1: Πόντι και rebound.
0: Ναι, 20,5.
1: Πόσο δίνει αυτό?
0: Θα σου πω, γιατί το έχω βάλει ένα κόμπο. Και over 165,5.
1: Το μάτς. Ναι.
0: 4,70, ταπεινά.
1: Όχι, το του Λεσόρ μόνο.
0: Του Λεσόρ θα σου πω, φίλε μου, πόσο δίνει. Είπαμε. Περίμενε.
2: Διευθυντική παρέμβαση.
1: Ταπεινά να πω.
0: Ναι.
1: Ταπεινά να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι μέσα στη Λουτάνο Νικολογιάννη.
0: Ήμουν σίγουρο.
1: Θα σταματήσει.
0: Ένα 80.
1: Για πάνω, εγώ.
0: Ένα 80. Ένα 80. Είμαι σίγουρο.
2: Διευθυντικέ παρεμβάσει δεν δεχόμαστε σε αυτήν την εκπομπή.
0: Ναι. Ένα 80 δίνει. Πότε rebound.
3: Μην ακουμπά το Παναγενικό, άσε την ομάδα
2: να μεταφέρω. Να μεταφέρω το μήνυμα του. Να μεταφέρω το μήνυμα του κυρίου Νικολογιάννη, μην ακουμπά τον Παναθηναϊκό.
0: Ήμουν σίγουρος.
2: Αν στην ομάδα να αναπνεύσει, τι πες.
0: Ήμουν σίγουρος. Ήμουν σίγουρος. Αυτά.
1: 4,70.
0: Ναι, μου, χαλαρά.
2: Δεν ξέρω. Μια φορά είπε ο άνθρωπος από μόνος του.
0: Ναι.
2: Θα δώσω σήμερα.
0: Το έχω παίξει κιόλας.
2: Το έχω παίξει. Ωχ, δαγκώνε το Τάσο.
1: Όχι, μόνο εντάξει.
2: Στο το έχω παίξει, άλλαξε χρώμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στον αέρα.
0: Θα βουλεύονται. Για πες.
2: Ο Τάσος αυτό μάλλον αυτό μας λέει.
0: Για πες να σε ακολουθήσω σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα παιδιά.
0: Ο Ηρακλής.
2: Ποδοσφαιράκι δεν.
0: Τι θα δώσει.
1: Δεν έχουμε τίποτα.
0: Δεν έχει δώσει μπάσκετ τίποτα. Δεν έχει
1: δώσει.
0: Εδώ πες τα.
1: 11 απόδοση.
0: 11 πάμε. Έχουμε και πήγα Παναθηναϊκό Βιλερμπάν.
1: Και λίγο Μακάμπι.
0: Και λίγο Μακάμπι. Πάμε Παναθηναϊκό Βιλερμπάν.
1: Μάλλον είναι, δηλαδή στο Παναθηναϊκό Βιλερμπάν πολύ απλά πραγματάκια.
0: Δηλαδή.
1: Over 12,5 πόντους ο Λεσόρ.
0: Over 12,5.
1: 13 είναι. Ωραία, και 13 είναι ο Κράουντερ.
2: Νομίζω ότι είναι.
0: Κράουντερ.
1: Βιλερμπάν.
2: Νομίζω ότι είναι πιο εφικτό.
0: Αυτά τα δύο μόνο.
2: Το 16,5.
1: Ένα λεπτό, δεν δίνουν 11.
0: Περίμενε και εγώ, ναι. Περίμενε, κάτσε να ολοκληρώσει και μετά το λες.
1: Ναι. Και στο μάτι της Μακάμπη, Σόρκιν, ένα εύστοχο τρίποντο.
2: Ναι.
1: Μπορεί να βάλει και δύο αυτός, αλλά ας βάλει ένα. Καλό ήταν, στον 70 κάτι. Και να πάρει 5 rebound, ο Σόρκιν.
0: Αυτό δεν είναι 11,
1: ναι.
0: Okay.
1: Δεν είναι τρελό.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν είναι τρελό.
0: Για πες κύριε Σταύρο.
1: Πέρασε το χθεσινό τώρα, το χθεσινό ήταν πόνος τώρα.
0: Εντάξει μόνο, δεν πειράζει.
1: Πειράζει.
2: Πήγα να πω ότι είναι στα μάτια μου πιο εύκολο το 16,5 πόντι του Φρανσίσκου.
0: Φρανσίσκου.
2: Παρά το 12,5 του Λεσόρ.
1: Οκ.
0: Καλά. Εντάξει ρε φίλε.
1: Μα δεν έχει και τη... θα παίξει.
0: Θα παίξει.
2: Όπως και ο τέτοιος. Και ο Φρανσίσκο τώρα χωρίς Λούκα έχει πολύ χρόνο συμμετοχή.
1: Ναι, σωστό είναι, σωστό είναι.
0: Και παίρνει και προσπάθειες. Είναι εκτελεστής, ρε παιδί μου, παίρνει προσπάθειες.
1: Πώς δεν είναι εκτελεστής, ρε παιδί. Όπως επίσης είναι καλό στο μάτσο του Παναθηναϊκού. Και θεωρώ ότι αυτή θα είναι η καλή μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
0: Ο Πόγκα.
1: Όχι.
0: Ποιος?
1: Το να βάλει δύο τρίποτα ο Μπαντιό.
0: Ο Μπαντιό το είδα και εγώ για τα δύο συν, αλλά δεν ξέρω.
1: Δύο τρίποτα, 2-0-7.
0: Ναι.
1: Δεν το λες καθόλου άσχημο. Τώρα και ο Μίλης είναι άμα βρεθεί στη μέρα του. Όπως το θυμάμαι, ξέρεις και NBA και Εθνική Αυστραλία και όλα αυτά. Αλλά τα δύο τρίποτα παίρνει ο Μπαντιό σου.
0: Θα έπαιζα δύο τρίποτα ματζούκα, αλλά δεν έχω δει πόσο δίνει.
1: Δεν τον έχει.
2: Θα πάω σε χαμηλό line. Αλλά βγάζει γύρω στα 4,5 απόδοση. Φρανσίσκο 15. Κρόντερ Μίλς 10 και για Μπουσέλε 10. Τον εκεί χωρίς Χουάντσο. Θα πάρει χρόνο συμμετοχή πολύ για Μπουσέλε. Ακόμα περισσότερο. Και από 5 rebound και πάνω, Λεσόρ και Μπολομπόι.
1: Το θέμα είναι παίζει ο Μπολομπόι. Στο προηγούμενο είχε παίξει. Δεν έχουμε εικόνα από τη Βιλερμπάν. Ο Μπολομπόι είναι από τους πιο ποιοτικούς ψηλούς.
2: Ωραία. Διαφορετικά θα πέφτει λίγο άμα δεν παίξει ο Μπολομπόι.
1: Όχι, αν παίζει λίγο. Ναι.
0: Το 5 εύστοχες βολές του Λεσόρ πλεοφιλούς δεν βάζει ο Λεσόρ.
2: Να, αλλά κερδίζει πολλά φάουλ όμως.
0: Κερδίζει, αλλά.
1: Είναι πολλές όμως.
0: Τις προς την Πρεμιέρα το έκανε, είχε πολλές βολές.
2: Ναι, και δεν κέρδισε τόσο αρκετές.
0: Ναι. Τι άσου.
4: Αυτά. Αυτά.
2: Λοιπόν, να κάνουμε κύριε. Την κλήρωση. Τι έγινε, κύριε.
4: Την κλήρωση, βεβαίω.
2: Μα πού πάμε έτσι. Έχουμε Ελλάδα-Γερμανία, κύριε.
4: Ελλάδα-Γερμανία, πάμε.
2: Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στην γήπεδο της Τούμπας. Προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Θα σκρολάρω εγώ, θα μου λέτε για να σταματάω.
4: Στοπ.
2: Στοπ. Είναι ο κύριος Δημήτριος Γρηγοριάδης. Σε 9.21 θα γίνει ο αριθμός τηλεφώνου του. Δημήτρης Γρηγοριάδης. Πάμε σε ένα ακόμα.
1: Τώρα.
2: Χατζιπάνου Βαγγέλης. Χατζιπάνου Βαγγέλης σε 3.74. Άρα, Δημήτριος Γρηγοριάδης και Χατζιπάνου Βαγγέλης, οι δύο τυχεροί που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι Ελλάδα-Γερμανία.
1: Επειδή μπερδεύτηκε ένας φίλος εδώ, δεν είπα ότι θα πάρει 11 rebound ο Σόρκιν. Εγώ 11 απόδοση βγαίνει. Εγώ είπα ότι θα πάρει 5 rebound ο Σόρκιν.
4: Ναι, δεν είπε 11 απόδοση.
1: Και ένα δεύτερο στόχο τρίποντο.
4: Νέος Κυριαζόπουλος στον ήχο, Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Γονδοσμίος στο μικρόφωνο. Σωτήρης Σταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσινα ήταν στην παραγωγή. Ακολουθούν Τάσος Νικολογιάννης, Κώστας Κιρετζόγλου,
2: Γιώργος Σανάκας.
4: Να είστε καλά, τα λέμε καλά. Αύριο. Γεια σας.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει?

ΕΕ στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 1η του Οκτώβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Καλό μήνα συνεπώς, εκτός από καλημέρα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Ένα καλό Οκτώβρη να έχουμε. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live. Μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Βαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Πρωινό Πέμπτη σήμερα λοιπόν. Χθες είχαμε μπασκέτια, είχαμε άλλες δύο νίκες. Αυτή τη φορά για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Βιλερμπάν και τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τελικά παρά τις απουσίες έδειξε ότι η διαφορά του με τη Βιλερμπάν είναι χαοτική και με πρωταγωνιστές τον Φρανσίσκο και τον Ματζούκα, που είναι η μεγάλη έκπληξη φετινή σεζόν, πήρε μια πολύ πολύ εύκολη νίκη και έκανε και συντήρηση δυνάμεων εν ώψη Παρασκευής με Μακάμπι. Ο ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα δυσκολεύτηκε σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο τέλος όμως πάτησε τον γκάζι και νίκησε 93-78 και αυτός. Και έτσι είχαμε άλλες δύο νίκες, 102-79 ο Παναθηναϊκός τη Βιλερμπάν με κατοστάρα και 93-78 ΠΑΟΚ τη Μανρέσα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι για την Εθνική Ελλάδος. Έχουμε το παιχνίδι της Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Η Γαλανόλευκη, μετά το ιδανικό ξεκίνημα που έχει κάνει στον όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League με δύο διπλά, υποδέχεται την Ολλανδία και θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα, να συνεχίσει την εντυπωσιακή της πορεία σε ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά το έχω πει όλες τις μέρες ότι το περιμένω πολύ δύσκολο. Έτσι. Ελλάδα-Ολλανδία 10 παρατέταρτο, μεγάλο παιχνίδι. Θα πούμε πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο μας μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Από εκεί και έπειτα παίζει και ο Ολυμπιακός Ευρωλίγκα στην Πολώνια σήμερα. Ο Ολυμπιακός που έχει να ρίξει ταξίδι φέτος, ειδικά μέχρι τα Χριστούγεννα, ατελείωτο. Βίρτους Μπολόνια, Ολυμπιακός 9.30. Είναι πάνω στο ποδόσφαιρο, 10 παρατέταρτο το ποδόσφαιρο. Όσοι θέλουν να εξηγηθούν και μπασκετάκι, θα εξηγηθούν διπλή οθόνη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά που λέω κι εγώ. Έχουμε την καλημέρα του φίλου μας του Μακίνιο που λέει καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είναι ο Χάρης σήμερα στα ντεξ. Πάμε Εθνικάρα και τα μυαλά στα καγγέλα. Καλό μήνα να έχουμε, Κώστας από Καναδά. Καλημέρα στην παρέα, Βίκτορας Πέραμα 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν κερδίσουμε απόψε, αλλάζει τον Ολλανδό Βαμπάστεν με το σκόρερ μέχρι το τέλος του Nations Group. Στη σελίδα της εκπομπής, λες, Να βγει ο Μάρκο, ρε φίλε, μετά από τόσα χρόνια από τη σελίδα της εκπομπής. Και να σου πω και κάτι. Τι σχέση έχει ο Μάρκο με αυτά τα λιμά που παίζουν τώρα στην Ολλανδία? Ο Φαμπάστεν είναι όλους αυτούς τώρα που παίζουν, τους είχε μια χαψιά. Τι, ποια Ολλανδία τώρα σε σχέση με εκείνη την Ολλανδία? Φαμπάστεν, Γκούλι, Τράικαρτ, Βάουτερς. Τι λέμε τώρα, τι συζητάμε? Άστο. Κοίταξε να δεις. Να το κάνουμε αυτό, το κάνουμε σε μια μεγάλη επιτυχία, ρε φίλε. Μην το κάνουμε περιστασιακά με ένα μάτς. Θα κάνουμε κάτι στη σελίδα της εκπομπής με την Ελλάδα. Θα κάνουμε. Θα βάλουμε και λίγο Χριστάρα Τζόλι κάποια στιγμή. Ναι. Καλημέρα λοιπόν στα φιλαράκια μου από εδώ. Πάμε και στη σελίδα της εκπομπής για τις πρώτες καλημέρες. Δεν έχω κάποιο νέο. Χάρη, έχεις ακούσει τώρα τίποτα τελευταία? Για τον Πανούτσο, έχεις ακούσει τίποτα τελευταία να αλλάξει κάτι? Όχι, δεν έχουμε κάποιο νέο, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε στον... μισό λεπτό να τα πιάσω εδώ. Καλημέρα, παιδιά, καλό μήνα, πάντα με υγεία, Κώστα ΣΑΕΚ Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε όλους, με καλό μπάσκετ χθες η ομάδα Πάναθα από τον δρόμο Λεω Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ, καλή επιτυχία στην εθνική μας σήμερα. Μακάρι να το κάνει το 3-3 στον θετικό αποτέλεσμα. Σωτήρι για μένα και το χ θετικό αποτέλεσμα είναι απόψε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω τα όλα από Ηράκλειο Κρήτης. Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις ελληνικές ομάδες για το απόλυτο στο μπάσκετ 4-4. Μπράβο, επίσης να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Ελλάδα απόψε. Υγεία και δύναμη σε όλους, πάμε δυνατά και σήμερα. Λέω φίλος μας, Βαγγέλη. Ο Χάρης είναι. Καλημέρα από το αστραφτερό Ηράκλειο Κρήτης. Η νύχτα έχει γίνει μέρα από τις 3.30 που εξελίσσεται το φαινόμενο.
Η μέρα αναμένεται δύσκολη για το νησί μας. Δυτικά του νομού μας σε Αγία Πελαγία και Φόδελε τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως κλειστά θα είναι στους νομούς Ρυθμίσης Χανίων. Σε λίγα λεπτά δίνουν στο λιμάνι της Σούδας ειδικά οχήματα και άνδρες των ειδικών δυνάμεων πυροσβεστικής. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Λέω κείμενο, σας περιορίσουμε στις μετακινήσεις, ώστε μεθαύριο το πρωί να είμαστε στο Λιδό. Πολύ προσοχή στα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Σε όλους, παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, να έχουμε καλό μήνα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, ομορφόπεδα των Ερτζιανών. Καλό μήνα, καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα. Ο Ζώτης των Δωδεκανήσων. Βαγγέλη, χάρη, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Διαβάζοντας την είδηση για τον Ρονάλντο, μου ήρθε αυτόματα σύγκριση με το Μέση και πώς θα αποχωρήσει από την εθνική. Μήπως τελικά σε αυτή τη ζωή παίρνει ό,τι σου αξίζει, λέει ο Μάκης. Ναι, είχαμε και αυτή την εξέλιξη. Όπου εχθές ο Ρονάλντο έφυγε από την εθνική.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε καλημέρες. Καλημέρα στην παρέα. Καλό μήνα να έχουμε, λες, ο Στελάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, χάρη και σου στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό μήνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία σήμερα στην Εθνική, λέει ο Χάρη Σαέλ. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, χάρη. Καλή εκπομπή. Καλό μήνα. 10 μήνες για καλοκαιρινές διακοπές. 14 χρόνια για σύνταξη. Υπομονή και φτάνουμε. Άρε Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη, αδερφέ. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Καλό μήνα με υγεία σε όλους από Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Έδειξε δυνατότητες η ομάδα. Φανταστείτε την πλήρες. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας, Λεωθοδόσης. Καλημέρα, πολλά ατομικά δάθηση άμυνα και επίθεση. Και χθες ο Πάοκ με τη Μαρέσα. Κακή διαιτητέ χθες. Το 4ο δεκάλεπτο απέδωσε καλά η ομάδα. Λέει ένα ενός μήνα ομάδα. Λογικό το σκαμπανεβάσματα, Λεωθοδόρη στο Παόκι. Όμορφες καλημέρες, χειρούργος ΑΕΚ και Ρατσίνη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας για απόψε. Λέει ο Πασχάλης. Καλημέρα, παιδες, καλό μήνα να έχουμε από το Μόντι. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλό μήνα. Αλλά έπιασε ξαφνικό ψοφόκριο και πρωί-πρωί πλάκωσα τα ματζούνια. Λέει σφινάκι, ρακόμελο και τζίζερ με λεμόνι και κουρκουμά να στρώσει λαιμό. Σιγάρε, μεγάλε, σιγάρε. Σιγάρε, που να είσαι και στο μείον 10. Ηρέμησε λίγο. Πάμε για το Άγιο Μεροκάματο και με την νίκη εθνική μας απόψε. Έγινε, ρε φιλέ, έγινε, Γιωργάρα μου, να είσαι καλά, ρε. Πάντως παίρνεις μέτρα, δεν μπορώ να πω. Παίρνεις μέτρα. Δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλό μήνα με υγεία σένα και σε όλους τους φίλους. Καλή επιτυχία στην εθνική μας και στην ομάδα μου στο μπάσκετ. Γιάννης Περανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλη. Ξέρεις πότε θα είναι διαθέσιμη πλατφόρμα για να την κατεβάσουμε, αφού λένε πως αύριο θα εκπέμπει και το Σάββατο αρχίζει το πρωτάθλημα μπάσκετ. Παναγιώτης, taxi driver. Όχι, Παναγιώτη, δεν είμαι πλέον αρμόδιος να σας απαντήσω για την πλατφόρμα. Τι ώρα έρχεται ο δάσκαλος του καράτε, Χάρη? Δεκαντάν. Το ξέρεις, πάμε, καλημέρα αδέρφια, πάμε Μωρή Ελλάδα, Γιώργος Παπανδρέου, Πενιλή, καλό μήνα, γραφικός ο φίλος μας. Μπορεί να έχουμε ελάχιστες παρουσίες τελικές φάσεις, αλλά σε τίτλους έχουμε τους ίδιους και σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερους από χώρες που συγκαταλέγονται στις κορυφές. Αν το λες αυτό για την Ολλανδία απόψε, αδερφέ, καλύτερα πάρ' το πίσω, διότι οι Ολλανδοί είναι η πιο αδικημένη εθνική ομάδα όλων των εποχών. Θα έπρεπε να έχουν πάρει τουλάχιστον κανένα δύο Μουντιάλ, να αποκορύφουμε αυτό το 78 στην Αργεντινή, που τότε με τη Χούντα εκεί έγιναν πολλά πράγματα. Εγώ Αργεντινή συμπαθώ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι επέκτηκε μεγάλο παιχνίδι εκεί. Το 74 με τη Γερμανία στο τελικό, γενικά στο τουρνουά είχαν παίξει καλύτερη μπάλα. Είχαν πολλές καλές φρουνιές που μπορούσαν να πάρουν. Με την Ισπανία φτάσαν στο τελικό το 10 και πέσανε πάνω στην καλύτερη Ισπανία όλων των εποχών. Άρα, αν το λες αυτό για την Ολλανδία, τους αδικείς. Έτσι. Δεν λέω για την τωρινή Ολλανδία, ας την τωρινή Ολλανδία, είναι άλλο πράγμα. Αλλά η παλιά καλή Ολλανδία ήταν μια ομάδα η οποία το γεγονός ότι έχει μόνο ένα γύρο αυτό το 88 την αδικεί πάρα πολύ. Στα δικά μου μάτια και καθαρά ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, ο Κριστιάνο την κοπάνησε από την εθνική της Πορτογαλίας, διότι είχε γίνει γνωστό ότι και πάλι δεν ήταν στα βασικά πλάνα για να παίξει βασικός. Και από χτες το βράδυ γίνεται ένας χαμός, ανακοίνωσε ότι φεύγει από την Εθνική Πορτογαλία, ότι φεύγει από την Αποστολή κτλ. Και είπε ότι το επόμενο διάστημα θα σας πω αναλυτικά τι συνέβη. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι αυτό το πράγμα για αυτή τη σχέση. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο CR7 λίγο το παρατράβηξε. Κάπου, ξέρεις, πρέπει να καταλαβαίνεις δηλαδή πότε πρέπει να τραβηχτείς από μια διαδικασία. Θεωρώ ότι 41 είναι πλέον, θα μπορούσε μετά το Μουντιάλ να πει: παιδιά, ευχαριστώ. Ωραίες στιγμές, μεγάλα επιτεύγματα, ευρωπαϊκό κτλ. Κάπου εδώ να φτάσει ένα φινάλε. Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, ναι, ακόμα και τον 35χρονο, 36χρονο Ρονάλντο δεν συζητούσε αν θα τον αφήσει στον πάγκο. Αλλά όταν είσαι 41, ρε φίλε. Δηλαδή, κάπου, εντάξει, με τον χρόνο δεν τα βάζει κανείς. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χάρη, έχουμε κόσμο. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε, καλημέρα.
1: Και καλό μήνα. Μόνο ο Λεμπρόν στα 41 δεν μπορείς να τον αφήσεις έξω. Δηλαδή, στην Ολυμπιάδα, πού να τον αφήσεις έξω. 41 χρόνων. Είναι άλλο πράγμα, άλλη φάση αυτός. Είναι, εντάξει,
0: ούτε αυτός είναι ο Λεμπρόν τον 35 όμως.
1: Ναι, αλλά δεν τον αφήνεις έξω. Καταλάβες από πεντάδα εθνικής.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Εθνική είπα, έτσι. Τον είδες στην Ολυμπιάδα τι έκανε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Καταρχάς, συγχαρητήρια στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Και επειδή έχω πολλούς φίλους πάνω, χαμηλά η μπάλα, παιδιά. Χαμηλά η μπάλα και ήρεμα, υπομονή. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Πριν πάω στο χθεσινό, επειδή δεν μιλήσαμε, να πω δύο λόγια για το Super Cup. Επειδή άκουγα στα social media πάρα πολλές κοτσάνες. Πάρα πολλές κοτσάνες και ιδίως για τον Οσμάν. Γιατί, λέει, πήρε τον Μπόγκα ο Μπράντοβιτς, αν δεν τον έπαιρνε θα έμενε ο Οσμάν. Γιατί ο Οσμάν είναι καλύτερος, λέει, παίχτης από τον Μπόγκα. Παιδιά, το καλύτερος παίχτης είναι σχετικό. Το θέμα είναι ότι και εγώ συμφωνώ ότι αν δεν έπαιρνε τον Μπόγκα θα έμενε ο Οσμαν. Αλλά ο Μπράντοβιτς ήθελε Μπόγκα. Γιατί ήθελε να δέσει την άμυνα. Εν αρχή πάνω απ' όλα η άμυνα. Ήθελε, επειδή η άμυνα είχε γίνει ξέφραγο αμπέλη ομάδα, πήρε αμυντικούς παίκτες για να δέσει την άμυνα. Δεν μπορούσε να μείνει και ο Οσμαν. Ποιος θα πρωτόπαιζε. Καταρχάς μετά δεν θα πέταν καθόλου Ματσούκας τα Ελληνόπουλα. Ματσούκας Ρογκαβόπουλος. Παιδιά, τεράστια εμπιστοσύνη στον Ομπράντοβιτς. Είδατε τι κάνει με τα Ελληνόπουλα. Είδατε τις δηλώσεις, αν κάτι άλλο, τις δηλώσεις του Ρογκαβόπουλου χθες και του Μωραΐτη.
0: Και του Ματζούκα. Δηλαδή, και του Ματζούκα.
1: Ναι, σαν Θεό το βλέπουν τα νέα παιδιά που δεν τον είχαν γνωρίσει. Βλέπεις τι κάνει με τα Ελληνόπουλα, παιδιά. Καλαϊτζάκης, τον Νέβα. Δηλαδή με τα μάνα είχαν εξαφανιστεί τα Ελληνόπουλα.
0: Ο Ματζούκας εχθές, προσεξαναδείς εχθές, έχουν παίξει και οι 12 παίχτες. Έχουν παίξει όλοι. Το περισσότερο ο Ματζούκας 22 λεπτά, οι πιο πολλοί 17, 18, 19 λεπτά. Έχουν σκοράρει όλοι. Έχει 5 διψήφιους και έχει δώσει τη μικρότερη καταπώνηση που θα μπορούσε, γιατί έχει και ένα μάτς αύριο. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Μία από τις μεγάλες διαφορές στο πώς λειτουργεί ο
1: Παναθηναϊκός. Τα 10 χρόνια έλεγα τον Βράτοβιτ, τον ξέρουμε. 10 χρόνια έλεγα στον Γιαννακόπουλο, πάει να φέρει τον Βράτοβιτ.
0: Εντάξει, δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε.
1: Λοιπόν, εντάξει, χάσαμε τράβα χρόνια. Τέλος πάντων, παιδιά, και να σου πω κάτι άλλο. Στην Ευρωλίγκα, όσο καιρό είναι ο Βράτοβιτ, αν κάτσει στο τέλος στην Ευρωλίγκα, δεν λέω για το πρωτάθλημα. Και βάλεις τους χρόνους, επειδή έχουμε και καλύτερους ξένους και περισσότερους. Αν στο τέλος αθροίσεις με το χρόνο των Ελλήνων παιχτών, θα δεις στο τέλος, θα μου το θυμάσαι, ότι θα είναι πενταπλάσια από το Αταμάν. Λοιπόν, αυτά. Πάω τώρα και καταρχάς ο Μπράντοβιτς, παιδιά, θα κρατήσει απόρθει. Ο Μπράντοβιτς δίνει τεράστια σημασία στην έδρα. Αν είδες και χθες προσπαθούσε να ξεσκώσει τον κόσμο. Θα κρατήσει, είμαι σίγουρος. Δηλαδή 6 ήττες, 7 που κάναμε με τον Αταμάν στην έδρα, ήταν παρελθόν εντελώς. Μη σου πω μία ήττα το πολύ και αν. Δίνει τεράστια σημασία στην έδρα και στο πλεονέκτημα έδρα στο Μπράντοβιτς και στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, και κλείνω με ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο περνάει λίγο στα ψηλά. Παιδιά, τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, είναι μεγάλη μέρα και για την Ευρωλίγκα και για το Παναθηναϊκό, πιστεύω, και για το Ευρωκαϊπικό μπάσκετ. Κρίνεται αν πουληθεί η Ευρωλίγκα στο NBA. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις εσύ. Αλλά εγώ βλέπω, έχω ακούω και επειδή ακούω και κάποια και διαβάζω και ξένα site, ότι η Real
0: πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση, ναι.
1: Παρακινεί τους άλλους να απολυθούν στο NBA και να διαλυθεί η Ευρωλίγκα. Είναι τεράστιο, εγώ κατά μένα, δεν ξέρω ο Γιαννακόπουλος τι θέση θα πάρει, γιατί θα είναι όλοι οι πρόεδροι εκεί, όλοι οι διοκτήτες. Εγώ είμαι υπέρ, εγώ παιδιά, όσα χρήματα και να πάρει, μπορεί να πάρουν και πολλά χρήματα. Δηλαδή λένε για 2 δις, δηλαδή κάθε μέτοχος να πάρει και 200 και 250. Παιδιά, τα χρήματα δεν είναι το πάνω. Δεν είμαστε Αμερικάνοι να είμαστε δούλοι των χρημάτων. Η Ευρωλίγα κατά μένα, παιδιά, πρέπει να μείνει.
0: Να μείνει όπως είναι.
1: Πρέπει να μείνει. Να μείνει, δηλαδή να μην πουληθεί στο NBA. Ας κάνει το NBA το δικό του, αυτό που λέει το NBA.
0: Μπορεί η πρόταση να είναι τέτοια που να μην μπορούν να πούν όχι. Αυτό το έχει σκεφτεί.
1: Αυτό λέω, ρε.
0: Εντάξει, και γιατί τι ζωή τραβάς εσύ, δηλαδή.
1: Δεν έχουμε ανάγκη τους Αμερικάνους, εγώ πιστεύω. Εντάξει. Μια χαρά αναπτύσσεται η Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, τους Αμερικάνους.
1: Και σε εμπειρία και σε θέαμα και σε τηλεθέαση. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι λίγο καλή και αυτή όμως, έτσι. Είναι λίγο καλή και αυτή στη διοργάνωση, λέω.
1: Όχι,
0: εγώ παιδιά δεν θέλω. Είναι λίγο καλύτερα από εμάς. Δεν είναι καλύτερα από εμάς, λίγο.
1: Άμα κρατήσουν όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας και την ενισχύσουν, αλλά αυτοί πάνε να φέρουν τώρα Paris Saint-Germain, πάνε να φέρουν Μίλαν μέσα, πάνε να φέρουν δηλαδή Manchester, παιδιά, Manchester City. Δηλαδή, και δεν γίνεται να πάρουν όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας.
0: Όχι, ρε. Αυτά τα κάνουν. Αυτό είναι άλλο πακέτο τώρα. Αν προχωρήσει αυτό με την Ευρωλίγκα, θα πάνε σε μοντέλο με 16 ομάδες, 12 μόνιμες κτλ. Για αυτοί που είναι θα μείνουν. Αυτά τα λέγανε όταν ήταν να κάνουν άλλο πρωτάθλημα με την Ευρωλίγκα ταυτόχρονα. Για μας δεν είναι και τέτοια.
1: Αν μείνουν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας, δηλαδή παράδειγμα τώρα ο ΠΑΟΚ που δίνει 80 εκατομμύρια και θα μπει σίγουρα αν δεν ανακατευτεί το NBA και θα γίνουν 24, μπορεί με το NBA να τον πετάξουν έξω τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν,
1: και τον Άρη.
0: Έγινε.
1: Καταλαβαίνω.
0: Έγινε.
1: Και να βάλουν τους έγινε, τα λέμε.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω, έτσι.
0: Εσύ, ναι.
2: Ακούω όμως πολύ λίγο σε ακούω. Μπορεί να δυναμώσει λίγο τη... Θα σε ακούω καλύτερα.
0: Ναι, ναι. Πάμε.
2: Λοιπόν, θέλω να αναπτύξω δύο θέματα. Ένα για τον Dorsey και ένα για το... Αυτό που θα δικαιούνται οι προπονητές απεριόριστον αριθμό challenge. Φτάνει να είναι όλα κερδισμένα. Φτάνει να είναι κερδισμένο το προηγούμενο. Αυτό πρέπει να γίνει από χρόνια, αλλά ελπίζω να έχουν δύο ευκαιρίες οι προπονητές. Δηλαδή, αν κάνεις το πρώτο και το χάσεις, να έχεις ακόμα ένα. Δηλαδή, μπορεί να κερδίσεις τα πρώτα 7, να χάσεις το 8 και να έχει μια ξεκάθαρη φάση στο 39,5 και να μην έχεις ένα δεύτερο. Πρέπει να έχεις δύο ευκαιρίες, νομίζω. Τώρα, αν ακουστούν απόψεις του στυλ, θα διακόψετε το παιχνίδι και θα καθυστερεί. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Διότι και 20 φορές να διακόπτει το παιχνίδι, σημαίνει ότι οι διαιτητές έκαναν 18 λάθη. Άρα είναι καλύτερα να συνεχίζεται με λάθη των διαιτητών ή καλύτερα να καθυστερήσει λίγο το παιχνίδι, να τελειώσει και να απονείμεται δικαιοσύνη, ας πούμε. Άρα, πολύ σωστό να γίνονται. Αυτά είναι να έχουν δύο ευκαιρίες όμως οι προπονητές και όχι ένα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον Dorsey. Αν φέτος ο Ολυμπιακός καταφέρει και σε περάσει αυρόχης πόση, όπως λέμε, την απώλεια του Γουόκα, που ήταν 5 χρόνια ο μαέστρος της ομάδας, του Πίτερς, του Φαλ, του Μακίσικ, στο τέλος της χρονιάς, ούτε κάτι θα κάνει προσφορά ο Ολυμπιακός στον Dorsey. Ούτε καν προσφορά θα του κάνει. Διότι όταν παίρνει 3,5 ο Βεζέγκοφ, 2,7 ο Φουρνιέ, που σου καθαρίζει όλα τα μεγάλα παιχνίδια, όλα, που ο Dorsey απλά βλέπει, και να ακούγονται σε κάποια podcast 6 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια. Με ποια λόγη, κύριε φίλε, με ποια λόγη, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να του δώσει 12 εκατομμύρια? Επειδή θα τη δώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Πρώτα απ' όλα γιατί είναι Έλληνας. Και δευτερευόντως, ναι, γιατί για να καθαρίσει το τέλος του Φουρνιέ, κάποιος τα βάζει και μέσα στη διάρκεια του αγώνα. Και νομίζω ότι αυτός τα βάζει συνέχεια.
2: Αυτόν έγινε πέφτει.
0: Δεν λέω να πάρει 5, αλλά δεν νομίζω ότι ζητάει και 5 το χρόνο ο Dorsey. Πού τα άκουσες αυτό, ζητάει 5 ο Dorsey το χρόνο? Να πάει κοντά στους άλλους. Θέλει που παίρνουν και οι άλλοι δύο που ανέφερες.
2: Αφού του δίνει 9 εκατομμύρια Ολυμπιακός για 3 χρόνια, του δίνει, ας πούμε.
0: Ωραία, ναι, εντάξει. Τώρα αν του δώσει ο ΠΑΟΚ 5, ας πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό, οκ, okay, να το ακούσω. Άλλο αυτό.
2: Περίμενε. 3,5 του δίνεις. 10,5 για 3 του δίνεις. Αν απαιτήσει τετραετές, του το δίνεις.
0: Επειδή εγώ προσωπικά δεν έχω να δώσω τίποτα, τώρα πιστεύω ότι ναι, ότι κοντά στα
2: 10. Επειδή πώς σκέφτονται οι Αγγελόπουλοι.
0: Καμιά καφεδιά, μα θέλει να κεράσω εδώ κοντά.
2: Ο Χάρης είναι ο γιος σου, ο γιος σου Χριστόγλου.
0: Αυτό το καμάρι είναι, το Λεβέντι, ναι.
2: Ωραία, ξέρει πολύ από μπάσκετ. Ας μας πει τη γνώμη του.
0: Ίδια με μένα είναι, για τον Dorsey. Έτσι δεν είναι, Χάρη? Ίδια με μένα, με ένα ποσό λογικό κοντά στα 3 το χρόνο, τον κρατάς γιατί είναι και Έλληνας και είναι και παιχταράς.
2: Ναι, με αυτό σε λέει περισσότερο, φίλε.
0: Κάτσε ρε, περίμενα να δούμε τώρα. Και εσύ ψάχνει, πιάνει κουβέντα τώρα στη μία του Οκτώβρη τώρα.
2: Μα θέλει και τετραετές. Και να σου πω και κάτι για μένα. Λατρεύουμε τον Παπα-Νικολάου. Εκβίασε τον δεύτερο χρόνο του συμβολέου του, να ξέρεις. Εντάξει, να μου πεις να πάθει, ειδικά τώρα ο Ολυμπιακός που θα έχει τεράστια έσοδα, τον ενδιαφέρει να χάσει 1 εκατομμύριο για τον Παπα-Νικολάου. Γιατί του χρόνου μπορεί να μην παίζει καθόλου.
0: Ο Παπα-Νικολάου, ξέρεις τι, ακουγόταν πολύ στην πιάτσα ότι θα πήγαινε στον Άρη αν έφυγε από τον Ολυμπιακό και δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να δει άλλον έναν παίχτη του.
2: Απλά λέγω το σημείο του εκβιασμού. Ήθελε διαιτές κλειστό στα 37. Κατάλαβες, αυτό είναι που.
0: Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Αυτό δεν θα έπρεπε όμως να φτάσει ο Παπ στο σημείο να το απαιτήσει. Με αυτά που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, θα έπρεπε να του πούν, φιλαράκο, τι θες να κάνεις εσύ? Είσαι ο Παπα-Νικολάου. Είσαι μια ζωή εδώ. Έχεις δώσει τα πάντα. Είσαι αρχηγός. Πόσο θες να παίξεις ακόμα? Όσο θέλει να παίξει, να τον έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι ο Παπα-Νικολάου. Γιατί εγώ τον θυμάμαι. Από ανήπα το σπίτι μου από τη Τσιρικά και έβγαινα για ποτά και τώρα έχω ένα παιδί 15 χρονών και ακόμα στο Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο, φίλε.
2: Να πω κάτι. Ο Σπανούλης άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Βγήκε νούμερο 1 στους 100 παίχτες, την πιο μεγάλη προσφορά.
0: Πες τα γρήγορα γιατί θα πάμε σε break ένα λεπτό. Ναι, πού θα καταλήξεις? Λοιπόν,
2: ο τελευταίος χρόνος του Σπανούλη,
0: ναι,
2: σε 4 παιχνίδια. Έπρεπε να το βάλει περισσότερα λεπτά ο Μπαρτζόκας, γιατί αδικήθηκε. σε 15 ήταν ούτε ζέστη ούτε κρύο. Στα υπόλοιπα ήταν ο κύριος λόγος που χάναμε στον τελευταίο χρόνο του Σπανούλη. Γιατί ο Μπαρτζόκας δεν τον ήθελε, αλλά δεν μπορούσε να το απαιτήσει, γιατί είναι ο Σπανούλης. Τελευταία χρονιά του Σπανούλη, ρε φίλε, δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Είσαι πολύ αυστηρός τώρα, μου λες ότι ήταν ο λόγος που χάναμε, ο άλλος να φύγει έτσι, ο Παπα-Νικολάου που βιάζει. Κάτσε λίγο σεβασμό, ρε. Λίγο σεβασμό, ρε. Και όλα αυτά απέναντι στους Έλληνες. Έτσι.
2: Να λεπτό. Έπρεπε να πάει μια σεζόν. Καταρχήν, το ότι στο ποδόσφαιρο έχω ελάχιστους ξένους. Τραγικό, ελάχιστους Έλληνες. Τραγικό που το συζητούσαμε που έχω μόνο 6. Πρέπει να έχω 16. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Να μην τα μπερδεύουμε.
0: Το
2: τελευταίο χρόνο του, το ότι είναι ο τάδε και πρέπει να σταματήσει όποτε θέλει, είτε λέγεται Ρονάλντο, είτε λέγεται οτιδήποτε. Συγγνώμη, εγώ δεν το δέχομαι.
0: Μα δεν απέτησε ποτέ, ρε φιλάρακο. Πρόσχενα, τι λέμε τώρα δηλαδή. Δεν απέτησε ποτέ ο Παπα-Νικολάου ότι θέλει να παίζει 20 λεπτά και 30 λεπτά. Στο απέτησε ποτέ ο Παπα-Νικολάου ότι θέλει να παίζω τόσο.
2: Όχι, στο χρόνο. Απλά ήθελε διαιτέ.
0: Και να σου πω και κάτι, και ακόμη και στα τελευταία του Σπανούλη ήταν για ντούνου που. Δεν υπήρχαν παιχνίδια που δεν έμπαινε δευτερόλεπτο. Ήταν αυτό σωστό προς την πλευρά του. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστό και αυτό προς την πλευρά του.
2: Ναι, από μόνο σου έπρεπε να σταματήσει όμως ένα χρόνο πιο πριν.
0: Λοιπόν, έγινε, πάω δελτίο, να είσαι καλά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η ροα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πλοιοτήριο σε πτήση θρίλερ από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Έλαφρα πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Μητσοτάκης.
1: Για πάμε παρακατώ.
2: Γεια σας.
1: Έλα φίλε, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Ξέρεις, είναι επειδή είμαι συνήθως βράδυ τώρα. Να προσαρμοστώ.
0: Έτσι είναι, παιδιά.
1: Πόσο πολύ φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακατώ, καλημέρα. Καλησπέρα από όλα. Στέφανε, πρέπει να με κάνει. Εγώ μπερδεύω τις ώρες. Για μένα είναι καλημέρα. Καλησπέρα λοιπόν, πάμε. Εντάξει, το επόμενο θα τον πετύχω. Θα πω καλησπέρα, Στέφανε.
3: Βέβαια.
1: Να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εντάξει, ρε, σε πανεγράφε εσύ τώρα όλη τη μέρα. Τι να κάνω τώρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε.
5: Να, το βρήκαμε.
6: Δεν ξέρω αν είναι νύχτα ημέρα. Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε.

0: είμαστε με τις μουσικάρες μας στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας και του καινούριου μήνα. Καλό μήνα να πω και πάλι, παιδιά. 5η-1η Οκτώβρη σήμερα. 2-10-95-79-283-4-5. Λοιπόν, καλημέρα στον Λευτέρη τον φίλο. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Παροδία του χθεσινού μάτσου του ΠΑΟΚ αποτελεί τρόπο για το ελληνικό μπάσκετ να μας πούνε οι παοξίδες πόσες βολές εκτέλεσε ο Οσμάν. Δεν ξέρω, δεν το είδα τον ΠΑΟΚ χθες, παιδιά. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Κούρασε ο Κύπρος πολύ με ύφος, λέει και στόμφο. Χθες ωραία επανάθα πάνω στους 13 γλυφάδα. Εντάξει, παιδιά, κάποιοι θα συμφωνείτε, κάποιοι θα διαφωνείτε με κάποιους. Τώρα τι να κάνουμε, κούρασε, δεν κούρασε. Τώρα τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Καλημέρα, Βαγγελάκο. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία. Καλοτυχία να έχουμε και στο χάρη το φίλο μου φυσικά, το Σίγαυρο. Έτσι και να ξέρω ότι τον ακούμε όλοι μας κάθε βράδυ τον πατέρα του στο ραδιόφωνο. Ζήτω η Ελλαδάρα μας. Μωρέ, πάμε γερά να τις πατήσουμε. Τις τουλίπες, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στο χάρη Γιάννης Ολυμπιακός. Μια αντικειμενικός εκτός ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πολύ θα ήθελα να καταλάβω το σκεπτικό κάποιων που λειτουργούν, λες και αυτοί βάζουν τα χρήματα για το πώς πρέπει να τρέξει ένας οργανισμός. Όσο για τον Παπα-Νικολάου και λόγω χαρακτήρα και λόγω προσφοράς, για μένα τουλάχιστον είναι διαφήμιση για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Είναι περισσότερα από απλά κάποια πράγματα, λέει εδώ ο Γιάννης. Πόσα φάουλ δεν πήρε στον Οσμάν, λέει ο Θοδωρής ο Πάου. Δεν πήρε ο Οσμάν, λέει ο Θοδωρής ο Πάου. Κάστε ρε παιδιά να δω πόσες φορές εκτέλεσε ο Οσμάν. Να μας φύγει περιέργεια όλους τώρα εδώ πέρα. Και δεν βλέπω ότι έγινε ανατολικό ζήτημα. Μισό λεπτό, να το δούμε κι αυτό. Λοιπόν, ο Τσέντι ο Οσμάν. Γιατί Τούρκος και Οσμάν δεν γίνεται. Οσμάν, απλά το τονίζω αυτό γιατί ακούω. Εκτέλεσε 12. 8 στις 12. Εντάξει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα.
1: Βαγγέλη.
0: Εσείς αυτός, ναι. Και εγώ μου άλλος.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Επίσης, φίλε.
1: Δημήτρης Παναθηναϊκός, ερωτικός μετανάστης στα Λιώσια.
0: Ναι.
1: Πήρα να δείξω δύο πραγματάκια που άκουσα.
0: Ναι.
1: Ένα, ο Παναθηναϊκός δεν κατέβασε καν δωδεκάδα χτες. Είχε δεκάδα, μην το ξεχνάμε. Τραυματισμοί τον έχουν τσακίσει για την ώρα. Και έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Μπράντοβιτς με αυτούς.
0: Φαντάσου όμως να είχε και τους τραυματίες τώρα.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, το χρόνο που θα θέλουν να μπουν και αυτοί, να προπονηθούν και να μπουν και στη φιλοσοφία του Ζέλικο. Πρέπει να τα βάλουμε όλα αυτά υπόψη. Οπότε ας έχουμε λίγη υπομονή.
0: Σε αυτό παραπάνω νομίζω ότι. Παραπάνω νομίζω σε αυτό για τον Νάνι ήταν που δεν ήταν καθόλου εδώ. Οι άλλοι ήταν εδώ στην προετοιμασία. Εδώ προέκυψαν οι τραυματισμοί. Έχουν δει πράγματα. Ο Νάνι είναι ο τελευταίος, αλλά και αυτός είχε πάρει ο τα ιδιαίτερα του στις ΗΠΑ, από όσο ξέρω.
1: Ισχύει. Ισχύει. Οπότε θα μοιραστούν κι άλλοι χρόνοι μετά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Ξεκαθάρισε χθες επίσης ο Ζέλικο ότι ο Γιαμπουσέλ είναι τεσάρι, τέλος. Οπότε το πεντάρι γίνεται κάποια στιγμή επιτακτικό να έρθει ένα τρίτος. Δεν γίνεται.
0: Νομίζω ότι είναι η λυμένη απόφαση. Απλά τώρα είναι το πότε και το ποιος. Είναι η λυμένη απόφαση ότι θα πάρει παίχτη.
1: Αυτό σχετικά με αυτό το κομμάτι, σχετικά με τα challenge που ακούστηκε, φοβάμαι ότι αν τα challenge γίνουν πάρα πολλά, επειδή και ήδη οι προπονητές πλέον το χρησιμοποιούν το challenge, ακόμα και αν είναι ξεκάθαρη φάση, προκειμένου να κόψουν ρυθμό. Μετά δεν ξέρω κατά πόσο είναι δίκαιο σε μια ομάδα που έχει το momentum να της κόβεις το ρυθμό. Είναι λίγο κάτι που θέλει προσοχή αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γνώμη μου. Και σε ό,τι αφορά το NBA Europe, και αυτό θέλει λίγο προσοχή.
0: Το NBA Europe,
1: φαντάζομαι, δεν είναι.
0: Το NBA Europe θα ήταν αν το κάνανε μόνοι τους. Αν αγοράσουν την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, θα μπουν να πάρουν την Ευρωλίγκα.
0: Θα πάρουν την Ευρωλίγκα, είναι άλλο. Αυτό μην τον μπερδεύουμε. Ήταν άλλο εκείνο που πήγαινα μόνοι τους. Και άλλο το με την Ευρωλίγκα.
1: Θέλει και λίγο προσοχή, αλλά δεν νομίζω ότι οι ιδιοκτήτες τόσο μετά από τόσα χρόνια είναι και αυτοί χαζοί. Θέλουν να χάσουν τελείως το management, δηλαδή κάτι.
0: Μα εγώ από όσο έχω διαβάσει. Από όσο έχω διαβάσει, αρχηγέ, να σε προλάβω, το 51% θέλουν να πάρουν. Το 51. Εντάξει, όχι να το πάρουν όλο, φυσικά και θα κρατήσουν και είναι η μετοχή ποσοστό. Αυτό που λες είναι σωστό.
1: Φυσικά και η τεχνογνωσία τους μπορεί να βοηθήσει. Ίσως και μια καλή συνεργασία επιτέλους με τη FIBA, ώστε να ανοίξουν τα πράγματα και να γίνουν λίγο πιο ξεκάθαρα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πηγαίνει η ΣΑΗ αυτό της κλειστής λίγκας.
0: Και δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ να έχει 4 διοργανώσεις με 132 ομάδες. Είναι λίγο παροδία αυτό.
1: Όπως ακριβώς θα λες, και δεν βοηθάει και τους μικρότερους να σε μια καλή χρονιά να έχουν τη διάθεση να επενδύσουν για να πάνε παραπάνω.
0: Ναι.
1: Σε μια επόμενη. Φοβερός ο ΠΑΟΚ φέτος. Το χαίρομαι πραγματικά, πάει πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι θα κάνει και κάποιες προσθέσεις σε βάθος χρόνου με τα κοψίματα όταν έρθουν και αυτά. Γιατί δεν έχει το βάθος. Ο Καλάθης είναι λες και περνάει δεύτερη νιώτη. Τι παιχταράς είναι αυτός.
0: Είναι τρομερό, έτσι. Είναι τρομερό, έτσι.
1: Τι κάνει αυτός ο τύπος πραγματικά, τι έκανε,
0: κοίταξε,
1: δεν παίρνει επιθετικά ριμπάμπι.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω το μόνο, ο μόνος μου ενδιασμός, φίλε, είναι ότι είμαστε ακόμα πολύ νωρίς μες στη σεζόν. Δηλαδή, επειδή τον βλέπω με τρομερή ενέργεια, δεν ξέρω πόσο Καλάθης, όχι για τον Καλάθη, δεν ξέρω τόσο με το πόδι στον γκάζι πόσο θα παίξει. Γιατί είναι πλέον πατημένα 37 πλέον, έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λες, αλλά αυτό που κάνει είναι βιολικό.
0: Όχι, τώρα είναι εκπληκτικός. Τώρα είναι εκπληκτικός. Ο μόνος μου ενδιασμός είναι το μπορεί να πάει έτσι όλη τη σεζόν, αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί τώρα είναι εκπληκτικός.
1: Αυτό που λες έχει δίκιο. Ναι, αυτή τη στιγμή όπως παίζει θα κέρναγε πολύ κόσμο και στην Ευρωλίγα.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι λες και είναι στα παλιά του. Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Και ο Άρης είναι καλός, έχει κάνει ωραία δουλειά ο Σπανούλης ό,τι αφορά να δέσει τους παίκτες, να υπάρχει σύστημα στο πώς παίζουν και αυτά. Αλλά χρειάζεται λίγο πιο μπαρτοκαπνισμένους παίκτες για να ανέβει λίγο πιο ψηλά, νομίζω.
0: Θα το δούμε στην πράξη.
1: Αυτά σαν γενικά σχόλια.
0: Mm-hmm.
1: Να έχετε μια πολύ ωραία μέρα.
0: Και εσύ, φίλε μου, καλό μήνα. Υγεία.
1: Και καλή επιτυχία στην εθνική μας.
0: Μακάρι. Τα λέμε.
1: Καλό μήνα να έχουμε, για.
0: Μου γράφει εδώ ο φίλος του Ολυμπιακού. Ο μόνος παίκτης που δεν πήρε τίποτα, απλά μεγάλωσε τον μπασκετικό Ολυμπιακό, είναι μόνο ο Φουρνιέ. Όλοι οι άλλοι οικονόμησαν και δοξάστηκαν και έφτιαξαν τις ζωές τους λόγω Ολυμπιακού. Φιλαράκο, νομίζω ότι είσαι άδικος με πολλούς και έναν θα σου πω εγώ. Εγώ δέχομαι ότι ο Φουρνιέ δεν ήρθε για τα χρήματα στον Ολυμπιακό και πέρυσι ήταν κομβικός στο να πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια. Όμως, εγώ πιστεύω ότι ο παίκτης που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού ονομάζεται Βασίλης Σπανούλης. Mm-hmm. Και μαζί μου συμφωνεί και ο Χάρης που είναι και λίγο Ολυμπιακός. Λίγο, όχι πολύ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά και εμείς. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Κώστα, δεν μου είχε στείλει ποτέ μήνυμα για τον Νίκο, φίλε. Το έψαξα καλά. Τον πήρα εγώ τον Νίκο, αλλά μίλησα. Λέω για τον Νίκο, δεν μου είχε στείλει ποτέ μήνυμα που μου είχε πει στον αέρα την προηγούμενη εβδομάδα. Έψαξα καλά τα μηνύματά μου, αλλά τον πήρα τον Νικόλα. Το θέμα είναι ότι είναι καλά ο άνθρωπος. Αυτό είναι.
2: Καλά είναι.
0: Αυτό
2: καλά είναι. Θα κάνει και το δεύτερο σε λίγες
0: μέρες. Ναι, το ξέρω. Ναι, μιλήσαμε και με βίντεο.
2: Προφανώς το ηχογράφησα και δεν πάτησα το δελάκι.
0: Δεν το πάτησες, φίλε, γιατί εγώ λέω...
2: Δεν θα έρθει η λαλακή από τότε, ξέρεις.
0: Τι έγινε, πώς είσαι?
2: Παιδιά, έχω ξυπνήσει από τις 4 η ώρα.
0: Έχει λίγο καταιγίδες κάτω, τι γίνεται?
2: Και καταιγίδες και κάτι πρόβατα και κάτι μοσχάρια. Τις πόπεις γίνεται.
0: Το γραφικό.
2: Λοιπόν, ξύπνησα από το... Γραφικός,
0: δεν μπορεί να σε κάνει μια σοβαρή κουβέντα μαζί σου. Δεν μπορεί να κάνει σοβαρή κουβέντα μαζί σου κάποιος.
2: Με την Αγία Γραφή στο χέρι είμαι. Γραφικός είμαι, βέβαια.
0: Ναι, έλα, λοιπόν, συνέχισε.
2: Φίλε, με ξύπνησαν πιο πολύ οι αστραπές παρά οι βροντές. Δηλαδή, νόμιζα το σπίτι μέσα γίνονταν μέρα.
0: Ναι, μου στείλανε και άλλα μηνύματα από Κρήτη, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το ρώτησα.
2: Κάποιος άναψε τα φώτα, λέω. Και ξυπνάω και κοιτάζω τη κακομοίρα έξω. Να μην πω τη πόπη, εγώ μιλάω γενικά, ξέρει πάντα.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
2: Λοιπόν, πανικός, έτσι. Πανικός. Αφού έχω ετοιμάσει ένα σακουαγιάς, γιατί έχω τώρα θα φύγω να πω Χερσόνησο Αδιανός, να ξεκινήσω να μαζεύω κόσμο για το αεροδρόμιο, mm-hmm. 49 άτομα. Και μετά φεύγω και πάω Ρέθυμνο πάλι Αδιανός, να μαζέψω κόσμο από εκεί. Είμαι με το τριαξονικό, 60 άτομα.
0: Το πρώτο το 49, ξέρεις, το πρώτο 49 μου θύμισε αυτό με τα σουβλάκια. Θα να σου πω γιατί 49 και όχι 50, ρε.
2: Να τα κάνω 50, πίσω τα φάει, ρε. Λοιπόν, ναι. Οπότε που σημαίνει ότι άνοιξε μπαγκάζια, βάλε βαλίτσες, κατέβασε τα αεροδρόμια τις βαλίτσες, φαντάζεσαι πώς θα γίνω. Και έχω πάρει δύο παντελόνια, δύο μπλούζες και δύο στριγκάκια και δύο ισόρουχα.
0: Φαντάζομαι εκεί πέρα τώρα σε αυτές τις περιστάσεις με κοστομάκι και τέτοια ξύγες, έτσι.
2: Όχι, ρε φίλε, έχουμε μπλούζα της εταιρείας.
0: Α, έχετε.
2: Μπλουζάκια και πουκαμισάκια μας εκεί.
0: Εντάξει.
2: Και τώρα με αυτή τη βροχή δεν θα φορέσω πουκάμισο.
0: Αντιανεμικό που πάνω βάλει να βρεθείς και.
2: Ένα που φάνε από πάνω. Δύο. Έχω βάλει και δεύτερο μέσα στο σακουβαγιάζ.
0: Ναι, στο σακουβαγιάζ, όχι από πάνω. Θα σκάσει να βάζει το μπουφάν στην Κρήτη τώρα γι' αυτό.
2: Κοίταξε να δει. Τώρα που θα πάω από εδώ για τα μάξι. Τα μάξι είναι στον γκαράζ, αλλά είναι υπαίθριο γκαράζ. Από εδώ είναι 30 μέτρα το αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Εξωτερικό γκαράζ. Λοιπόν, μπουφανάκι. Το βγάζω και μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Γιατί ομπρελίστα δεν έχει χριστιανία να πα μέχρι την πόρτα του αυτοκίνητου.
2: Ναι, ρε φίλε. Αλλά τώρα αυτή είναι με τη βροχή που ρίχνει και την παίρνει και ο αέρα. Η ομπρέλα είναι και το κεφάλι. Δεξιά και αριστερά που γίνεται τη πόπη, θα γίνω χάλια. Άμα δει τι ρίχνει τώρα, Θεό με το Θεό ρίχνει. Και είμαι δηλαδή με 3,5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, είναι το σπίτι μου.
0: Καρτερός,
2: που γίνονται τα beach volley στον καρτερό.
0: Εσύ ξέρεις, δεν ξέρω εγώ.
2: Το έχει, Ρε φίλε, το έχει διαφημίσει.
0: Ναι, μα δεν ξέρω. Δεν, εγώ σου λέω εγώ στο. Ξέρω χάρη που γίνονται τα τέτοια.
2: Είναι 2,5 χιλιόμετρα 3 από το αεροδρόμιο. Και εγώ είμαι ακριβώς 150 μέτρα πάνω από την παραλία.
0: Στις λοιπόν, Αρχάνες κοντά είναι και Αρχάνες εκεί κοντά δεν είναι.
2: Όχι.
0: Από την άλλη μεριά είναι.
2: Δήμος Ηρακλείου.
0: Μα θυμάμαι ότι όταν είχα στην Κρήτη, βέβαια έχουν περάσει και 17-18 χρόνια, οι Αρχάνες είναι κοντά στο αεροδρόμιο, δεν είναι.
2: Όχι, ρε φίλε. Όχι.
0: Δεν ισιώνουν και τα αεροπλάνα.
2: 25 χιλιόμετρα τώρα.
0: Εντάξει, είναι, ναι, δεν είναι μακριά. Εντάξει,
2: okay. Στο Καστέλι, ας πούμε, είναι 20 λεπτά η Αρχάνες.
0: Εντάξει. Θα πρέπει να ξαναρθώ να φρεσκάρω τη μνήμη μου.
2: Να. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα μιλήσω λίγο για την εθνική.
0: Πες τα.
2: Δευτερόλεπτα για όλα. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα. Μην ξεχνάμε ότι η Ολλανδία έχει ταλέντο. Δεν είναι ομάδα που ήταν, έτσι, αυτό που είπες και εσύ, οι παλιές. Έχουν ταλέντο όμως, γιατί οι άνθρωποι έχουν υποδομές. Ξέρουν πώς θα βγάλουν παίχτες και τα πιτσιρίκια τους. Και εμείς έχουμε πιτσιρίκια ταλεντάρες, έτσι. Εγώ έβλεπα την τρίπλα του Καρέτσα στο Κεσταμπίτι και τρελάθηκα. Την έβλεπα, την ξανάβλεπα. Λέω, τι έκανε ο τύπος. Αυτός είναι ο Μέση. Λέγανε κάποτε του Ολυμπιακού, τον πιτσιρικά, τον. Θυμάσαι ένα
0: τραγούδι και
2: στον. Το Φέτφα.
0: Ναι.
2: Λέγανε ο Μέση. Ποιο Μέση, ρε, τι να κάνει ο Φερπατζήτη μπροστά στο Καρέτσα. Με όλο το σεβασμό προς τον Φερπατζήτη που ήταν παιχτούρα, ο Καρέτσα είναι το κάτι άλλο για την Ελλάδα.
0: Ναι, πολύ καλύτερο. Είναι πολύ καλύτερο.
2: Έτσι. Τζαφίρη, Καρέτσα, ο Ντέλια, όλοι αυτοί είναι παίκτες που δεν υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό
0: Κοινοβούλιο.
2: Ο Τζόλισης είναι από τα φόρ που σε σκοτώνουν. Σε σκοτώνουν. Δηλαδή εμένα ο Τζόλισης κάθομαι και σκέφτομαι μερικές φορές, τον εβάζω σε ένα πλάνο και λέω, ρε φίλε, Καντονά, Τζόλις, πώς τον λένε, επειδή και Αναστόπουλος θα είναι φωνιάς, Αναστόπουλος, Δημόπουλος, να το φέρω λίγο σε εμάς. Ποιος θα είναι κλάσσα ανώτερος, ρε φίλε.
0: Ποιος.
2: Με όλο το σεβασμό προς τον Φωνιά και προς τον
0: Αναστόπουλο.
2: Ο
0: Τζόλης είναι εξτρέμου, μουσουλμάγκα. Τώρα είπε center for. Αυτή είναι ο Φωνιάς και ο Μουστάκιας ήταν center for. Με τον Παυλίδη συγκρίνονται αυτοί.
2: Πρόσεξε. Ο Τζόλης όμως μπαίνει και εκτελεί.
0: Ναι, ρε Λεβέντη μου, αλλά σου λέω ότι σαν θέση συγκρίνονται με τον Παυλίδη από τη σημερινή ομάδα. Με τον Παυλίδη συγκρίνεται.
2: Αλλά μπαίνει και εκτελεί ο άνθρωπος, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας κρατάμε μικρό καλάθι σήμερα γιατί έχουν τεράστιο ταλέντο. Τους έχουμε. Σε εισαγωγικά. Τους έχουμε. Αλλά επειδή είναι μεγάλη σχολή, θα μου πεις μεγάλη σχολή είναι και τον Πλάβη. Okay. Είναι όμως άλλο επίπεδο. Λοιπόν, να πάμε με μικρό καλάθι και επειδή είναι ανθέληνες και εγώ τους ζω εδώ πέρα πάρα πολύ, ρίχτε τους ένα καλό, στήστε τους στα 5, να μην πω στα 4 και ρίχτε τους ένα καλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, θα ήταν καλό με το 51% να μπουκάρει το NBA, καλό θα ήταν, γιατί οι άνθρωποι έχουν πάει το μπάσκετ και όλο το μπάσκετ μαζί με τις χορηγίες, με τους πόνους, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Μόνο καλό θα κάνει στην Ευρωλίγκα. Το 49% εδώ στην Ευρωλίγκα και το 51% εκεί. Εγώ, ταπεινή άποψη, ξέρεις ότι πάντα πώς μιλάω, έτσι, τη δική μου άποψη. Μπορεί να είναι και λαλακία, αλλά εγώ το υποστηρίζω αυτό, το 51% ναι, το έχω ακούσει και εγώ. Θα το πάρουνε, θα μας βοηθήσουν, θα μας αλλάξουν επίπεδο. Λοιπόν,
0: έγινε, Κωστή.
2: Πάμε παρακάτω. Για τους Έλληνες του Παναθηναϊκού, θυμάσαι πέρυσι δύο φορές τι έλεγα. Ο Αταμάν έχει εντεταλμένη αποστολή να μειώσει την εθνική Ελλάδος. Οι Τούρκοι έχουν πρόβλημα με εμάς. Λοιπόν, θα το λέω, θα το φωνάζω και ας με λέτε γραφικό. Ο Αταμάν ήρθε εδώ σαν μάνατζερ να φέρει ξένους παίχτες, επειδή ο Παναθηναϊκός, εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι, μιλωμένος, ο Παναθηναϊκός έχει μαμό τους Έλληνες παίχτες. Δεν λέω γαμό, έτσι, είδες, είμαι...
0: Και είσαι όλα προσέχεις,
2: ναι. Λοιπόν, ο Αταμάν ήρθε εδώ το μαϊμούνι του κερατά για να κάνει ζημιά και στον Παναθηναϊκό, να κάνει ζημιά και στην Εθνική Ελλάδα.
0: Έφυγε τώρα, τελείωσε.
2: Και κατάφερε να μειώσει τους Έλληνες παίχτες. Λοιπόν, παιδιά, την καλημέρα μου στον αδερφό μου, στον Νίκο, στη Γερμανία, στο Θρύλο. Ταχύα ανάρρωση, αδερφέ. Σε σκεφτόμαστε και σε αγαπάμε. Λοιπόν, στον Αδάμ το Βλάχο που έχει το προπό εκεί στους Αμπελόκηπους, στον κύριο Μπακάρα, στον κύριο Μούσουρα
0: και
2: σε όλους εσάς.
0: Φτάνει.
2: Καλημέρα μου. Καλή δουλειά να έχω. Και είναι χρόνια μου πολλά για μεθαύριο.
0: Πιο γραφικό καίγεσαι. Γεια σα, Κωστάρα μου, να είσαι καλά, ρε φίλε. Αν έχει όρεξη στα μάτια τον παγά σα. Πρώτη ώρα έπεσε η γεωγραφία Κρήτη. Ναι, φίλε, ναι, πρώτη ώρα είχαμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
3: Τι κάνεις, ρε Πουλή.
0: Μεγαλώνω, ρε Πανούλη, τι να κάνω, καλά είμαι.
3: Ρε φίλε, έχω παίξει να πούμε NBA 15 παιχνίδια μέχρι τώρα. Περιμένω από παραπέντε.
0: Εσύ περιμένει Παναγία στα μάτια, μα έχει παίξει 15 παιχνίδια, ρε φίλε. Όλο το πρωτάθλημα περιμένει. Τι NBA, γιατί ξεκίνησε το NBA.
3: Το πρωτάθλημα που παίξει.
0: Ξεκίνησε σήμερα το NBA, τι.
3: Ναι, το τη Memphis Grizzlies έχω πάρει.
0: Είναι η κανονική περίοδο ή προ-season αυτό που κάνουν.
3: Όχι, η κανονική περίοδο.
0: Ναι.
3: Πρωτάθλημα έχω πάρει.
0: Όχι, pre-season είναι, μάγκα δεν είναι η κανονική περίοδο, καλά σου πα. Pre-season είναι αυτά. Αυτά δεν είναι η κανονική περίοδο. Είναι κάτι σαν ζέσταμα που κάνουν. Παίζουν πρώτα κάνα δύο παιχνίδια όλες οι ομάδες σε αυτή την pre-season και μετά ξεκινάει η regular season.
3: Ναι, εγώ τώρα είμαι στη μέση.
0: Εντάξει, εσύ και ο Μέση.
3: Θέλω να πω, αδερφούλη.
0: Πες το.
3: Εχθές μιλάμε με Παναθηναϊκό, μου θύμισε το Παναθηναϊκό. Τι να σου πω, δηλαδή.
0: Ο Παναθηναϊκό θύμισε Παναθηναϊκό.
3: Δεν είναι η Βιλερμπάν, δεν είναι η περσινή ομάδα των 4 εκατομμύριων. Πρέπει να είναι γύρω στα 15-20 εκατομμύρια ομάδα.
0: Εντάξει, δεν είναι όμως και ο αντίπαλος που θα πεις ότι κρίνεται.
3: Εντάξει, παιδί μου, αλλά δεν είναι και η αμήλυτη. Άμα ήταν, ας πούμε, ο Ταμάν, θα μπορούσε να μας είχε κάνει ζημιά, ας πούμε. Γιατί πέρσι νομίζω δεν είχαμε ξεκινήσει καλά.
0: Πέρσι ήταν η πιο χειρότερη χρονιά του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ.
3: Ναι, όντως.
0: Είχε νούμερα σαν αυτά που είχε όταν είχε δύο χρόνια που δεν είχε καθόλου καλή ομάδα. Αν θυμάστε το 21, 22, 22, 23.
3: Ναι, μπράβο.
0: Μπράβο. Είχε τέτοια νούμερα, έξω. Δηλαδή είχε 6 ήττες μέσα στο ΆΚΑ, ναι. Που αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
3: Ναι. Φαντάσου να έρθουν και τα παιδιά τώρα που είναι τραυματίες, έχει να γίνει. Δεν είναι πρωτοκλασάτη η παίχτη κι αυτή, δεν είναι τώρα. Ναι. Δηλαδή είναι παίχτη, α πούμε, 15 εκατομμύρια είναι έξω, α πούμε, έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι γνωστό αυτό. Αφού είπαμε ότι οι δύο πιο ακριβοπληρωμένοι παίχτες του Παναθηναϊκού δεν παίζουν. Ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις.
3: Βάλε και τους υπόλοιπους.
0: Ναι, τώρα ήταν και ο Κουάντσο χτες που μπήκε αυτός, είναι στην εξίσωση.
3: Βάλε και το.
0: Σλούκα και κεφάλι.
3: Ο Σλούκας, ρε φίλε, τι έχει πάθει να
0: βγει. Ο Σλούκας έκανε χειρουργείο. Ναι. Σλούκας έκανε χειρουργείο, ναι. Μετά τα play-off έκανε χειρουργείο. Δεν θυμάσαι ο τελικός μου Ολυμπιακό, δεν είχε παίξει. Είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ τότε.
3: Από τότε έχει να παίξει.
0: Ναι, ναι, έχει να παίξει τότε, γιατί τότε δεν έπρεπε να μπει σε εκείνο το μάτι ο Σλούκας, γιατί ήταν δραματίας.
3: Υποτροπίασε.
0: Και έκανε σε αυτήν την ηλικία, δεν είναι και εύκολο. Έκανε χειρουργείο, ναι. Και θα μπει, νομίζω και τελευταίο θα μπει ο Σλούκας.
3: Ναι, έτσι άκουσα. Θα γυρίσει, λες, το ίδιο δυνατό όσο ήταν.
0: Αυτό, ρε φίλε, τώρα μπορώ να σου το πω εγώ. Πού να σου το πω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να σου το πω αν θα γυρίσει πιο δυνατός από ό,τι ήταν.
3: Δεν είναι, ξέρω εγώ, χιαστός. Πρέπει να είναι μηνύσχος, λογικά.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, είναι και 37 χρονών πλέον ο Σλούκας.
3: Αυτό, ρε.
0: Δεν είναι, παιδί.
3: Αν ήταν 30 χρονών.
0: Είναι 36, 37. Νομίζω το 90 δεν γεννηθείς. Ναι, είναι 36 γεμάτα και πάει 37, ναι.
3: Αν ήταν 30 χρονών, τι καλά που θα ήταν.
0: Και εσύ, θα ήταν καλά να σου είναι 30. Κι εγώ μαζί, και ο Χάρης. Ωραία θα ήταν για όλους.
3: Ωραία θα ήταν. Θα παίζαμε και μπαλίτσα. Τι θέλω να πω.
0: Πες το που ξέρω.
3: Σήμερα με την Εθνική έχω καλό feeling. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε στη χειρότερη μέσα ισοπαλία. Στη χειρότερη.
0: Για μένα το ισοπαλία δεν θα είναι χειρότερο, θα είναι καλό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τώρα, αν κάποιοι μελέτε από
3: σχολείο. Εγώ αγοράζω και με την Γερμανία ισοπαλία και θα νικήσουμε του
0: Έλληνε. Ναι, εγώ το έχω πει από χθε αυτό. Φίλε, ότι και με
3: δύο σχολεία. Να βγούμε δεύτερη-τρίτη. Μην βγούμε, ξέρω εγώ τώρα, γιατί πάμε τα μυαλά μα αέρα και αρχίσουμε και φάμε καριότητε και κατραπακέ και μετά λέμε πάλι ότι δεν πήγαμε Ευρώπη και δεν κάναμε και δεν ράναμε. Δεν ξέρω αν μα συμφωνεί.
0: Αυτά, Μανούλη, να είσαι καλά.
3: Να σε καλά, δε
0: φίλε. Γεια.
3: Καλό μήνα.
0: Από ό,τι μου λέει ο Παναστούλος, 20 Οκτωβρίου ξεκινάει η κανονική περίοδο του NBA. Έχει έρθει ένα μήνυμα, δεν το έχω επιβεβαιωμένο, δεν μου έχει έρθει κάτι άλλο, αλλά φαντάζομαι γιατί τέτοια πράγματα δεν γίνονται αστεία. Μου λέει ένας φίλος ότι έχει γίνει τροχαίο στο Κεφισό προς Πειραιά, στο ύψος λίγο μετά τη Φιλαδέλφια. Αριστερή λωρίδα, λέει, 5 με 6 αυτοκίνητα. Αν και κάποιος άλλος φίλος κινείται εκεί και έχει πέσει την αντίληψή του, ας μου στείλει ένα μήνυμα να το ξαναπούμε. Γιατί έχω και μια επιφύλαξη, μου έχει έρθει μόνο από έναν. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Είναι και 56, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνουμε.
0: Καλά εσύ.
4: Καλό μήνα κιόλας.
0: Επίσης.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει. Βασίλης από Β' Πειραιά.
0: Καλώς το Βασίλη.
4: Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
0: Καλώς το Βασίλη. Β' Πειραιά.
4: Αυτό... Εντάξει, δεν μπορώ να πω χθες.
0: Ο Χάρης δω λέει εκλογική περιφέρεια Β' Πειραιά.
4: Β' Πειραιά, Παναθηναϊκός, Καλαμάτα, εκεί.
0: Εκεί, τώρα,
4: τέλος, μόνο αυτά.
0: Ό,τι κατάλαβα. Μαζί ψηφίες. Μαζί ψηφίες. Λοιπόν, έλα, πάμε.
4: Το μόνο που αυτό που τελευταία έχει γίνει με το μάτς είναι αυτό το τελευταίο, τα τελευταία δευτερόλεπτα τόσο του Καλαϊτζάκη. Πολύ ντόρος έγινε, ρε παιδιά. Γιατί, λέω, για ποιο λόγο δεν είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Δεν κατάλαβα τι είναι.
4: Χτες το βράδυ μετά το μάτς έγινε πολύ ντόρος γιατί έπαιξε τα τελευταία δευτερόλεπτα ο Καλαϊτζάκης.
0: Συνέχεια γίνεται αυτό.
4: Έγινε πολύ μεγάλο ντόρος, δεν έπρεπε να παίξει γιατί το είπε ο Μπράντοβιτς και. Από αυτή την άποψη, δηλαδή.
0: Δεν νομίζω ότι έγινε κανένας φοβερός ντόρος, φίλε. Εντάξει, σιγά τώρα το πράγμα. Γιατί το βλέπουμε συνέχεια αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται.
4: Ναι, επειδή το βλέπουμε συνέχεια γι' αυτό, δηλαδή.
0: Μα πρώτα απ' όλα και στο Super Cup το Σάββατο πάλι το είδαμε αυτό το πράγμα.
4: Μπράβο, και το είδαμε και καλό είναι να το βλέπουμε. Είναι μέσα στον αγώνα.
0: Ναι, μα τώρα κοίταξε, είναι 25 χρονών παιδιά, τώρα αυτοί έχουν τον ενθουσιασμό, έχουν την μπάλα στα χέρια εκεί πέρα. Μπορεί να φωνάξει κάποιο από τον πάγκο, μη σουτάρει. Αυτό τώρα δεν το βλέπει και ότι θέλει να ταπεινώσει τον άλλον.
4: Συμφωνώ, φίλο, μαζί σου, δεν είναι απλά. Και έγινε χτες το βράδυ, ερχόμενος από το γήπεδο. Βγήκανε τώρα γιατί το όριξε, γιατί.
0: Εντάξει, άμα να σου πω κάτι, αν θες να βρεις κάτι αρνητικό σε μια υπόθεση. Είναι όπως ο αστυνομικός, αν σταματήσει και θέλει να σε γράψει. Θα βρει κάτι να σε γράψει. Να είσαι σίγουρος.
4: Ναι.
0: Έτσι είναι και αυτό. Άστο τώρα.
4: Λοιπόν, να μην κρατάω γραμμή. Άλλο. Καλό μήνα. Καλά να πάει η ομάδα και στον μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Γιατί βλέπω κάτι γίνεται. Η εθνική συνέχεια μας εκπλήσει.
0: Μακάρι να συνεχίσει να μας εκπλήσει, ρε φίλε.
4: Μακάρι, εκτός από το ταλέντο, τα παιδιά έχουν ρίξει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και βλέπεις ότι ακόμα και οι παίχτες που παίζουν από Ελλάδα, από τις ελληνικές ομάδες, το παλεύουν. Ανεξαρτήτως σε ποια ομάδα παίζουν ελληνική, δίνουν το 100%.
0: Εκεί είναι εθνική ομάδα, είναι άλλο πράγμα. Δεν υπάρχουν συλλογοί. Έγινε, να είσαι καλά.
4: Ναι, να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν, Νίκη 59, διαβάζω 4-5 μηνυματάκια για να πάμε φουλ με γραμμές στο 7-7.30. Καλημέρα, καλό μήνα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Ναι, Νικόλα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα, υγεία, ωραία, δυνατά παιχνιδάκια. Εύχομαι και το μοναδικό μας πρόβλημα, μακάρι να είναι αυτό. Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, λέει ο Γιάννης από την Αλίαρτο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα και στο Χάρη και σε όλη την πρωινή παρέα. Να στολί καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη Νίκια, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Ο Χριστάρας τρομοροφύλακας. Λέει καλημέρα, Βαγγέλη μου. Άγγελο, χθεσινό παιχνίδι δεν προσφέρεται για συμπεράσματα. Διεμφάνιση, άρα ήταν θύμα Ματζούκα χθες. Το παιδί έχει επιστρέψει για τα καλά. Χρήστο, που εκτός από αυτόν έχει επιστρέψει και ο άλλος για τα καλά. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να έβλεπε Ελληνόπουλο να δεικνύεται στον Παναθηναϊκό. Ποτέ τον ποτόν. Σωστά τα λέει ο φιλοσογραφικός. Λέει ο Τζόλης παίζει για να σε σκοτώσει. Αυτό εννοούσε, λέει ο Θοδωρής το Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Δεν ξέρω, λέει, να γελάσω ή να κλάψω. Έχει εδώ ένας φίλος. Τα έξοδα το από πάνω, τα έσοδα το από κάτω. Αχ, αυτά τα δευτέρια μας φάγανε, φίλε Σόνονα. Καλημέρα, παιδιά. Ο φίλος που έλεγε για τον Τζόλι και τον Καντονά, πάλι καλά που δεν σύγκρινε τον Τζόλι με τον Σαραβάκο και τον Χατζηπαναγή. Χαμηλά έμπαλα, παιδιά. Έχουμε ταλέντο, το πάνε να έχουν διάρκεια τα παιδιά. Βαγγέλης εγγύηση νούμερο 1, λέει ο φίλος Μουράλης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα από Χανιά και καλό μήνα σε όλους, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα να έχουμε με υγεία και νίκη της ομάδας μας της Εθνικής, λέει ο Γιώργος. Βαγγέλη, καλημέρα. Ισχύει για το ποτάμι, λέει, έχει γίνει καραμπόλα. Μου λέει ο Γιώργος. Άρα, παιδιά, λοιπόν, στον Κηφισό, λίγο μετά τη Φιλαδέλφια, προς Πειραιάς το ρεύμα. Το νου σας. Όσοι έρχεστε από εκεί, κόψτε ταχύτητα. Όσοι μπορείτε να τα αποφύγετε, να το αποφύγετε. Βαγγέλη, καλημέρα, καλό μήνα. 99 πόντους και το γήπεδο ξεσηκώθηκε για την κατοστάρα, γι' αυτό έκανε επίθεση. Λέω Τάσος. Ρωτήθηκε ο Καλαϊτζάκης για τη σου τώρα και είπε από το μπάγκο, λέει, The Grand για Μπουσέλε να φωνάζουν να σουτάρεις.

0: κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας, με Χάρη Χριστόγλου στα ντεξ, τεχνική μου σκέπη, Μέλη Ευαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές σε εσάς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Ρίζες Καζίνο Μομπαρνέ σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ρίζες Καζίνο Μομπαρνέ, εκεί που η εμπειρία ξεκινά, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνουμε, Θανάση από άλλη μου. Τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σου, Θανάση μου, καλά είμαστε, εσύ?
1: Καλά, και εγώ πάω δουλειά. Εδώ, τι να κάνουμε.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Το έχουμε πει
0: ότι η καθημερινότητα είναι καλό πράγμα. Σπάει για άσχημα πράγματα. Άστο.
1: Όχι, όχι, είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Που η απόσταση είναι από άλλη που πάω νέα μακρύ.
0: Είσαι από αυτούς που λένε, σημασία έχει το ταξίδι, έτσι.
1: Σημασία έχει το ταξίδι, γιατί ξέρεις, από να, μου λέει η γυναίκα μου να απολαμβάνεις, λέει, το πρωί είναι η ώρα της χαλάρωσής σου.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι να χωριέσαι, μου λέει, που είναι απόσταση και να το... Και έχει δίκιο, δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Αυτό που είχαμε μιλήσει πάλι προχθές και συμφωνώ απόλυτα, που λέμε, παιδιά, χαμηλά η μπάλα με την εθνική. 2 βαθμούς στα 2 παιχνίδια είμαστε σούπερ. 3 πρέπει να πετάμε στα ουράνια.
0: Σωστός.
1: Και ό,τι άλλο και να γίνει, να έχουμε υπομονή. Γιατί όλες οι μεγάλες ομάδες μας σε όλα τα αθλήματα, είτε το 4 στο μπάσκετ, είτε το 87, είτε το 4 στο μπάσκετ, λέω, στο ποδόσφαιρο, όλοι είχαν περάσει από μια κατάσταση πριν περίεργη, με ήττες, με δεν είναι πολλά πράγματα μια επιτυχία. Εγώ θέλω, έτσι παρατηρώ λίγο τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι κάτι καλύτερο κάνουν οι ποδοσφαιρικοί σε σχέση με εμάς τους μπασκετικούς, στην παραγωγή ταλέντων. Δεν βγάζει το ελληνικό μπάσκετ παίχτες όπως έβγαζε παλιά, σε σχέση με το ποδόσφαιρο που βλέπω ότι οι ακαδημίες μας λειτουργούν διαφορετικά.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τη τελευταία πενταετία στο ποδόσφαιρο γενικά όλες οι ομάδες έχουν κάνει μια στροφή πολύ περισσότερο προς τις ακαδημίες. Και αυτό βλέπουμε ότι έχει και αποτέλεσμα. Έτσι. Ενώ στο μπάσκετ, δυστυχώς, δίνουν το βάρος οι ομάδες τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ μόνο στο αποτέλεσμα. Μόνο στο αποτέλεσμα.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω τώρα και η άνθηση τώρα του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, εννοώ με την ανάπτυξη με τον ΠΑΟ και τον Άρη, μακάρι να γίνει στη σωστή κατεύθυνση, να παίξουν και κάποιοι Έλληνες παίχτες, που το βλέπω δύσκολο μεταξύ μας, και να επωφεληθεί και να επωφεληθούν και εθνικές ομάδες αυτό.
0: Κοίταξε, και μόνο η αναβάθμιση του πρωταθλήματος και θα σταματήσει αυτό το μονότονο το δίπολο, καλό είναι γι' αυτό πάντως. Γιατί εγώ προσωπικά το έχω πει, θα μ' άρεσε και δεν θα είχα κανένα ζόρι να πάει το πρωτάθλημα και στη Θεσσαλονίκη, να το πάρει και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη που έχουν μισό αιώνα, έτσι. Να σπάει λίγο, δεν υπάρχει, δεν είναι κακό. Κανένας δεν έχει συμβόλαιο με τους τίτλους.
1: Εννοείται, εγώ σου λέω, αν και είμαι μαύρη θύελα και φίλο Ολυμπιακός.
0: Σήμερα βγήκατε δύο μαύροι θύελάτες, ο ένας ήταν Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, το συνδυάζεται.
1: Ναι, πρώτα μαύρη θύελα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ καταρχήν χαίρομαι τον Όφη, ρε παιδιά. Όφη είναι παράδειγμα για πρέπει να είναι.
0: Όφη είναι παράδειγμα, είναι παράδειγμα. Όφη και είναι, ξέρεις, εγώ κατευθείαν δηλαδή, πάει το μυαλό μου και στον Άρη που βάζει τα διπλάσια λεφτά από τον Όφη σε μπάτζετ. Γιατί είναι και ίδιου ελληνικού ομάδε, ανάλογου α πούμε, Άρης και Όφη, δεν είναι μακριά. Και βλέπει τον Άρη να έχει ένα μπάτζετ κοντά στα 37-38 εκατομμύρια με πολλού ξένου και πολλοί από αυτού αμφιβόλου ποιότητα. Και τον Όφη να παίζει με τα μισά λεφτά μπάτζετ με 19, έχοντα 8-9 Ελληνόπουλα στην 11. Είναι μαγιά του, μπράβο του, μπράβο και στον Κόντι και σε όλο τον οργανισμό του Όφη. Γι' αυτό.
1: Μπράβο, είναι σε όλο τον οργανισμό. Αυτό πρέπει να είναι παράδειγμα για όλε τι ομάδε. Πρέπει το παράδειγμα του Λεβαδιακού, του Όφη και άλλων ομάδων πρέπει να το να προσέχουμε, δηλαδή να κάτι κάνουν καλό αυτοί. Δεν γίνεται τυχή αυτό. Εγώ δεν πιστεύω στην τύχη, στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό.
0: Κοίταξε, θα έρθει και η τύχη, αλλά είναι όμως πιο πίσω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνεις μια σειρά από πράγματα σωστά. Και όταν ένα παιχνίδι πάει στο όριο, εκεί μετά ναι, είναι και θέμα δηλαδή ποιος είναι στη βραδιά του. Όταν ένα παιχνίδι πολύ στο όριο. Αλλά για να φτιάξεις ένα οργανισμό σωστά δομημένο, δεν είναι τύχη. Είναι πρώτα απ' όλα να οργανώσεις όλα τα πάντα μέσα στην ομάδα.
1: Συμφωνώ. Και κάτι που θα σου πάρει τύχη σήμερα, όταν δουλεύεις, θα σου δώσει αύριο.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν,
0: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Να έχουμε καλή επιτυχία σήμερα και θα τα ξαναπούμε.
0: Καλό δρόμο, φίλε, προσοχή. Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε, καλό μήνα.
0: Εσύ έχεις διαφωνία με τον Τζακίρη, φίλε. Μοιάζει πολύ φωνή σου.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Μπορεί.
0: Μοιάζει.
2: Μοιάζει με ο Περιστέρη, Ατρόμητος.
0: Ατρομητάρα, ναι.
2: Σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Ο Προμηθέας τελικά θα παίξει στο μπάσκετ.
0: Δεν ξέρω.
2: Παίζουμε αγώνα το Σάββατο και ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Τι έχουν πει. Δεν μιλούμε με το Περιστέρη, τι έχουν πει ότι θα γίνει.
2: Δεν έχω ιδέα. Ναι.
0: Κάτσε, πρέπει να είναι ο Ρομπόλης σήμερα πρωινό, θα μάθουμε. Ναι. Για τον Προμηθέα.
2: Ναι, κάτι μια ερώτηση.
0: Ναι, πρέπει να είναι ο Ρομπόλης πρωινό σήμερα. Αθώθηκε, μου λέει ο Χάρης.
2: Τι?
0: Μου λέει ο Χάρης ότι αθώθηκε, μου λέει.
2: Άρα θα γίνει ο αγώνας.
0: Ναι, ναι, ναι, λέει εδώ πέρα, λέει ότι το πρωτοδικείο δικαίωσε τον Προμηθέα Πάντρας και ανέστειλε την απόφαση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Με αποτέλεσμα η ομάδα να μην κινδυνεύει με τιμωρία και να συμμετέχει κανονικά στην Basket League.
2: Ωραία, οπότε πάμε.
0: Άρα θα παίξει κανονικά.
2: Στην
0: κανονικά θα πας.
2: Οπότε, ναι, εννοείται.
0: Πας παντού με Ατρόμητο και Περιστέρη, Γουσού, παντού.
2: Εννοείται. Εδώ πήγαμε Σερβία, Champions League. Δεν θα πάμε στην Πάτρα. Όταν παίξαμε με Final Four, πρόπερση.
0: Ναι. Α, BCL, γιατί με ψάρωσε με το Champions League και με ψάρωσε. Λέω, ούπα, τώρα λέω κάτι.
2: Όχι, όχι, με το BCL, ναι.
0: BCL, ναι, ναι, okay, okay, okay.
2: Τότε, από τότε φώναζαν να πάρουν το Φραντζίσκο οι μεγάλες ομάδες.
0: Τότε ήταν που έπεσε ο Φραντζίσκο στο Περιστέρι, εκείνη χρονιά. Με το Σπανούλι.
2: Βέβαια, μεγάλος παίκτης, από τότε τον πιστεύω.
0: Ναι, φαινόταν από τότε αυτός. Φαινόταν.
2: Και αργήσανε.
0: Εντάξει, κοίταξε, Ευρωλίγκα έπαιζε ο άνθρωπος. Δεν πήγε πουθενά στα λιμά. Ευρωλίγκα έπαιζε, απλά οι δικοί μας θα μπορούσαν να τον πάρουν νωρίτερα, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Βέβαια, εννοείται αυτό. Εντάξει. Και θέλω να πω για την εθνική κάτι.
0: Ναι.
2: Κάθομαι, εντάξει, πρόλαβα το 2004, 37 χρονών είμαι. Σκέφτομαι αυτή η εθνική που έχουμε τώρα να έχει στο κέντρο ένα Μασινέλα Καραγκούνι ή ένα Ζήκο. Τι θα γινότανε.
0: Αν είχε και αυτό το Καραγκούνι εκεί. Θα γινόταν ωραία κατάσταση, η αλήθεια είναι.
2: Ή ένα στολτή, δηλαδή το σκέφτομαι και ανατριχιάζω. Δηλαδή πιστεύω ότι θα είχαμε να θα φοβηθούμε κανέναν μετά. Όχι ότι τώρα είμαστε. Τώρα μας βλέπουν μεγάλες.
0: Εντάξει, ναι, απλά ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες γραμμές που είμαστε πολύ φορτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και μπροστά και στην άμυνα και στο τέρμα είμαστε φορτό. Εκεί υπάρχει λίγο ένα αγκαθάκι, ναι.
2: Είναι έχει κανένα Γιούρκα αριστερό μπακ.
0: Το Γιούρκα δεν ξυμπάκαψε. Δεξί μπαίνει ο Γιούρκας. Δεξί μπαίνει ο Γιούρκας.
2: Δεξί.
0: Γιούργατος
2: αριστερό.
0: Εντάξει, Γιούργατος, ναι. Ο Γιούργατος δεν ήταν και στην εθνική όμως.
2: Όχι,
0: ήταν,
2: όχι.
0: Και που ήταν νέος δεν έπαιζε, ας πούμε, αυτό λέω.
2: Ναι, δηλαδή όμως άμα είχες ένα τέτοιο επίπεδο, ένα αριστερό ή δεξί μπάκ, βέβαια εντάξει και τώρα έχει, δεν λέω. Αλλά
0: εντάξει, καλά είναι τα παιδιά εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα στα άκρα. Πιο πολύ αυτό που είπε στην αρχή, στον άξονα της μεσαίας γραμμής, πιο πολύ είναι το.
2: Αυτό ή ένα καραγκούνι εκεί να τρώει σίδερα, ε.
0: Να παίζει με κομμονοχιαστό.
2: Τίποτα, οι εθνικοί μας δουλεύουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη επιθετική γραμμή στην Ευρώπη για μένα. Και από Ολλανδίες και από όλες. Δηλαδή τώρα βγάζεις τον Παυλίδη και να βάζεις μέσα τον Ιωαννίδη.
0: Ναι, απλά ξέρεις ότι θέλει ισορροπία. Δηλαδή, ξέρεις, ας πούμε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η συμπεριφορά που είχαμε στη Γερμανία. Γιατί μου έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν και με τον σκληρό τρόπο. Δηλαδή με το κομμάτι του να κάτσω εγώ και να μυρθώ και να κλείσω τους χώρους και να μην επιτρέψω διαδρόμους στον αντίπαλο. Γιατί κακά τα ψέματα είμαστε η Ελλάδα. Θα κάνουμε και παραστάσεις ωραίες όπου θα παίξουμε μπαλάρα και θα νικάμε και οτιδήποτε άλλο. Αλλά θα πρέπει για να έχουμε προκοπή και να πάμε και στα μεγάλα τουρνουά και να έχουμε αποτέλεσμα, θα πρέπει να είμαστε και πίσω πολύ στιβαροί. Διότι θα υπάρξουν παιχνίδια που θα παίξουμε με πιο βαριές φανέλες από εμάς.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
2: Βαγγελή, όμως εγώ πιστεύω ότι σαν Έλληνες και σαν Ελλάδα, επειδή έχουμε αποτυχίες χρόνια, δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος τώρα των επιθετικών που έχουμε. Επειδή είμαστε απλά Έλληνες. Ξέρεις τι είναι να βγαίνει ο Καρέτς και να μπαίνει ο Κωνσταντίνος.
0: Εγώ πίστεψε με, έχω καταλάβει. Μια χαρά έχω καταλάβει.
2: Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα.
0: Έχει χαιρετισμούς και από το Μάκη τον Ατρομητάρα εδώ πέρα, ένα φίλο. Λέει χαιρετισμούς στο φίλο του Ατρομητάκια. Έγινε.
2: Βέβαια. Το ποδόσφαιρο να δούμε τι να κάνουμε φέτος, γιατί δεν το βλέπω καλά, το σπανώ.
0: δεν ξεκίνησε καλά η ομάδα, ενώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο κακό το ρόστερ. Νομίζω ότι δεν είναι κακό το ρόστερ.
2: Όχι, ρε γαμώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή δεν ξέρω κάτι. Ενώ και ο προπονητής εμένα μου αρέσει, και ο Κέρκες.
0: Ναι.
2: Να σου πω κάτι, παίρνουμε το Φαλφέρ, το πρώτο σκόρερ.
0: Ναι.
2: Όποιον παίρνουμε δεν παίζει.
0: Δεν κολλάνε όλοι παίχτες σε όλες τις ομάδες, το ξέρεις αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν γίνεται όλη αποτυχία, δηλαδή. Δεν έχει πάρει κακές μεταγραφές. Πας παίρνεις το καλύτερο παίχτη του Λεβαδιακού, παίρνεις του Πανσεραϊκού και δεν παίζουν στον Ατρόμητο. Δεν ξέρω τι να πω. Υγεία να έχουμε, καλό
0: πίτα. Καλά.
2: Και φωτιά Ατρομητάρα.
0: Τα λέμε, τα λέμε. Εγώ με βάση στο σελίδες λέω τα ρόστερ, φίλε, αυτά που βλέπω στο σελίδες, επειδή με ρωτάς. Λοιπόν, Χάρη, να κάνουμε τώρα το time out μας, για να φύγει. Να ρίξουμε τώρα το time out, παιδιά, για δύο λεπτάκια και ερχόμαστε για τη σειρά.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
4: μόνο εδώ,
3: μόνο τώρα,
4: μόνο τώρα.
3: Το FM 102,4.
4: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Λοιπόν, να σας πω ότι χθεσινή είναι η είδηση, τη βλέπω τώρα για επίσημα, που πριν για την απόφαση για τον Προμηθέα, έτσι, όπου ουσιαστικά παίζει κανονικά η ομάδα της Πάτρας στην Basket League. Λοιπόν, φύγαμε σε γραμμούλες, είναι και 20, έχουμε άλλα 10 λεπτά, πάμε να βγάλουμε κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
0: Επίσης, φίλε.
1: Ο φίλος σου από Μύρες Ηράκλειο.
0: Σ' ακούω ήσυχα, δεν είσαι σταμάξει σήμερα λόγω του καιρού?
1: Όχι, έχω φτάσει στη δουλειά.
0: Α, έχεις φτάσει.
1: Έχω φτάσει και περιμένω έξω. Πολύ βροχή.
0: Σήμερα είναι κλειστά σχολεία στην Κρήτη, διάβασα και τέτοια.
1: Το περιμένουμε αυτό το νερό, ξέρεις πως το περιμένουμε τώρα. Πάντως η Βόρεια Κρήτη έχει περισσότερο νερό. Εμείς από μοίρες που ξεκίνησα εγώ δεν είχαμε τόσο. Είχαμε νερό, αλλά όχι τόσο έντονο όσο ήταν στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή.
1: Θέλω να πω δύο πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ την Ανάθα για την ώρα που βάζει τα παιχνίδια. Δεν μπορεί να φανταστεί
0: πόσο
1: το
0: κέρδο με
1: αυτό το πράγμα, γιατί θα μείνω 2 μήνες περίπου στην Αθήνα και θα πηγαίνω, δεν θα χάσω ούτε ένα αγώνα.
0: Και εμένα να δεις πως μου αρέσει αυτό.
1: Με τα εγγόνια τώρα, άσε, έχω δηλαδή.
0: Έχεις εγγόνια?
1: Λοιπόν, ναι, έχω 4 εγγόνια. Έχω τα 2 ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο, φίλε. Τους χαίρεσαι όλους. Άρα, χαίρεσαι όλα.
1: Λοιπόν, είπε ένας φίλος προηγουμένως για τους ποδοσφαιριστές που η Ελλάδα βγάζει πολλές ποδοσφαιριστές τώρα, πολλά παιδιά. Βέβαια ασχολούνται πολλά παιδιά με τον αθλητισμό και αυτό που έχει γίνει, έχουν αλλάξει μυαλά οι προέδροι και έχουν βάλει παιδιά από γυμναστικές ακαδημίες που ξέρουν ποδόσφαιρο, έχουν σπουδάσει ποδόσφαιρο και γίνονται σωστή δουλειά. Και αυτό είναι το θετικό. Αυτό που με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ, παιδί που χάθηκε στη Θάσο. Μάθος Βαγγέλη.
0: Ναι, σ' ακούω ρε φίλε, σ' ακούω ρε γάμο του.
1: Λοιπόν, αυτό με έφερε, δηλαδή, και έχω στενοχωρήσει πάρα πολύ, γιατί έχω ζήσει μια παρόμοια περίπτωση με τη Μυχτή Αθηνών, εποχής Δημητρίου, προπονητής Δημητρίου, και κάνανε προπονήσει στο γήπεδο των Βρυλισσίων. Και σε μία φάση τα παιδιά του Παναθηναϊκού παίζανε, ήταν ο Μποσινάκης, ήταν ο Κρικός, ήταν ο Νεοντίου και έπαιζε και ο γιος μου σαν τη Δημηχτή. Λοιπόν, και γίνεται μία φάση, δεν ξέρω αν το ξέρεις στο γήπεδο.
0: Στα Βρυλίσια στο γήπεδο, αν έχω πάει. Στα Βρυλίσια έχω λάργο, έχω πάει. Δεν θυμάμαι. Ναι.
1: Λοιπόν, και γίνεται μία φάση λοιπόν και έρχεται ο Τζαβέλας και κοντράρεται με ένα παιδί και φεύγει και πάει και χτυπάει στο ντουβάρι, γιατί οι εγκαταστάσεις είναι δίπλα στο γήπεδο. Λοιπόν, την τρομάρα που πήραμε, κάποιος θα σου λέω συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες ποδοσφαιριστές για να καταλάβεις. Λοιπόν, και φεύγει ο Ταβέλας και πάει και πέφτει πάνω σε αυτόν τον τοίχο. Με την αριστερή μεριά του, με την αριστερή μεριά, λοιπόν, μπήκαν τώρα στα μάτια το τέτοιο, η προμόνηση, είναι χαμός εκεί πέρα. Ο παππούς του εκεί πέρα ήταν για αυτή, γιατί ο παππούς τον έφερε στο γήπεδο, ο πατέρας δεν εμφανίστηκε ποτέ, ο παππούς τον έφερε. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή, την αγωνία που ζήσαμε, γιατί χτύπησε με την αριστερή μεριά του ώμου, αλλά νομίζαμε ότι χτύπησε με το κεφάλι. Δεν το έχω ζήσει αυτό το γεγονός, αυτό το γήπεδο, γι' αυτό έτσι. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο, να συμπληρώσω κάτι άλλο. Μερικοί προέδροι, τα μυαλά τους είναι πάνω από τα κεφάλια τους. Δεν μιλάω για τους σημερινούς, μιλάω για πριν χιλιάδες. Λοιπόν, θα πω μόνο μια περίπτωση. Το παιδί το δικό μου που δεν θέλω να γι' δεν έχω πει ποτέ το όνομά μου και δεν μπορείτε να το πω γιόλα. Το παιδί το δικό μου λοιπόν έπαιξε στην Εθνική Αθηνών. Είχε μια πρόταση λοιπόν με τον Παναθηναϊκό από τις ακαδημίες που τις ακαδημίες τότε είχε ο κύριος Σούρλας. Λοιπόν, και το παρακολουθήσαμε το παιδί, το παρακολουθήσαμε και εδώ και εδώ, θέλανε να το πάρουν. Το παιδί λοιπόν πήγε και έκανε όταν ήταν ο Καραγκούνης. Όταν ο Καραγκούνης έλεγε λοιπόν αυτό το παιδί, είπε το παιδί πάρτε το τώρα. Να φανταστείς ότι τραυματίστηκε το παιδί σε κάποιο αγώνα και ήρθε ο γιατρός του Παναθηναϊκού στο σπίτι, ο κ. Καρβούνης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να δει το παιδί μου. Τέλος πάντων, όταν έφτασε η ώρα της μεταγραφής, αφού μας βάλανε και μας... Να μην βάλω λεπτομέρειες τώρα, η ομάδα του ζήτησε 4 εκατομμύρια δραχμές. 4 εκατομμύρια δραχμές, λες και θα παίρνω το Μαραντόνα. 4 εκατομμύρια. Και ήταν ο πρόεδρος τόσο κολλημένος που άφησε το παιδί να χαθεί.
0: Τα ξέρω, Φιλαράκο, γιατί υπήρξε αραστέχνη τη δεκαετία του 90. Οποιοδήποτε να σου, για να πάρει ένα δελτίο να φύγει από ένα χωριό να πάει να παίξει ένα άλλο, ήταν ολόκληρη διαδικασία. Λες και ήσουν ο Ρονάλντο. Άστο, τα ξέρω αυτά πώς ήταν.
1: Άστο.
0: Αρχές 2000, ναι, αρχές 2000, κατάλαβα. Ήταν ακόμα έτσι η κατάσταση, ήταν δύσκολη.
1: Η Δυτική Αθηνών έπαιξε με τη Λάρισα. Το παιχνίδι παίξε με τη Λάρισα και παίξαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άμα δεις το site θα δεις αυτό το πρωτεύθυνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ με αυτή την ιστορία, γιατί εντάξει, μπορεί το παιδί μου να άξιζε κάτι παραπάνω. Και ευκαιρία δόθηκε. Γιατί δεν βρήκε το δρόμο τότε, δηλαδή τα ευκαιρία. Έπρεπε εγώ να πουλήσω όλη την περιουσία μου για να πάρω το δελτίο του παιδιού μου. Δεν νομίζω να ήταν σωστό.
0: Δεν μπορούσε να το κάνεις κιόλας. Δεν μπορούσε να το κάνεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, να σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Πάμε να βγάλουμε ακόμη έναν. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου Σαμαργύρους.
0: Έλα, Παναγιώτη.
2: Παναγιώτης. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για μπάσκετ. Θα δούμε και ο Παναγιώτης με τον Άν και τον Χες Ντέιβις που θα είναι ακόμα καλύτερος. Θέλω να μιλήσω για την εθνική.
0: Ναι.
2: Όπως επίσης και για το ποδόσφαιρο, μια μικρή παρένθεση. 5.30 ώρα είναι πολύ ωραία ώρα και θα γεμίσει το γήπεδο και θα πηγαίνει καλά. Θα έχει περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την εθνική. Είμαστε τον άκρον σε καλά και σε κακά αποτελέσματα. Πριν κανένα μήνα λέγανε για τον Γιωβάνοβιτς ότι είναι η γριά ο Καρβέλας και όλα αυτά που ακούγαμε, ότι παίρνει χαρτάκι. Και ο Κουρμπέλης ότι δεν κάνει, που πάει με τον Κουρμπέλη και όλα αυτά. Μετά από ένα μήνα ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς έχει καταφέρει να γυρίσει το φύλλο και να κάνει αυτά τα πράγματα που έχει κάνει και παλιότερα με μεγάλη επιτυχία. Να γεμίσει τώρα την Τούμπα, όπως είχε γεμίσει τότε το ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, και έχει καταφέρει να πάρει πολλά πράγματα από ένα πολύ καλό υλικό, βέβαια, που έχει δείξει ότι και με μικρότερο υλικό και με μικρότερο budget, όπως τον Παναθηναϊκό εκείνο, που τον είχε πρώτο για πολύ καιρό. Οπότε έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Γιωβάνοβιτς, επειδή έχει καλό υλικό, πάει καλά. Γιατί έχουμε δει ότι τα έχει καταφέρει και με μικρότερο υλικό και με τον ΑΠΟΕΛ στους 8 και με κάποια πράγματα με τον Παναθηναϊκό. Τώρα, η εθνική αυτή, πραγματικά έχουμε πολύ καλό υλικό και μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα και να καταφέρει αυτό που είχε κάνει η Ελλάδα το 2004. Και τότε δεν μας υπολόγιζαν. Βέβαια, δεν έχει κάποια πράγματα που είχε η εθνική τότε. Να πούμε ότι η εθνική τότε, εκτός από το κέντρο που είχε, είχε και υλικό που ήταν εκτός. Είχε το Ζήκο, είχε το Στολτίδη, είχε κάποιους παίκτες που δεν τους είχε καλέσει καθόλου. Οπότε πρέπει να βλέπουμε ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε και εκείνη την εθνική, γιατί και εκείνη η εθνική ήταν ομαδάρα.
0: Όποιος την υποτιμάει εκείνη την εθνική είναι άσχετος. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αν μας αναφέρω 5-6 παιδιά που παίζαν σε εκείνη την εθνική, τι να συζητάμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Τι να υποτιμήσουμε από εκείνη την ομάδα, σοβαρά μιλάμε τώρα.
2: Η εθνική η τωρινή,
0: ναι,
2: έχει τρομερή επίθεση.
0: Ναι.
2: Απίστευτη επίθεση.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά και εκείνη η εθνική είχε επιλέξει να παίζει με τον Χαριστέα. Αλλά άμα δούμε στον
0: πάγκο,
2: είχε τον Νικολαίδη, είχε τον Παπαδόπουλο.
0: Φιλαράκο, Γιαννακόπουλο τότε έπαιζε στην Premier League στην Bolton και ο Ντέμις έπαιζε στην Ατλέτικο. Μην τα ξεχνάμε. Έτσι, ο Μπασινάς με τον Γκάρα και τον Κατσούρ κάνανε ένα τουρνουά φοβερό. Ο Ζαγοράκης έκανε τα παιχνίδια της ζωής του.
2: Ο Νταμπίζας,
0: πίσω είχε το Δέλα που έπαιζε στη Ρώμα. Ο Βρίζας ήταν στη Φιωρεντίνα. Μην τα ξεχνάμε. Εγώ δεν τα ξεχνάω.
2: Ο Φίσας
0: στην Μπενφίκα. Ναι, η ομάδα ήταν. Ο Νικοπολίδης έκανε το τουρνουά της ζωής του.
2: Ο Τσάρτας με τον Νικολαίδη είχαν.
0: Τι μου λες τώρα, ναι, ήταν μεγάλη ομαδάρα και εκείνη τώρα. Άσε τώρα το ότι έτσι μπορούσε να πάρει το γύρο με εκείνες τις ομάδες. Ο οποίος θυμάται ποια ήταν η Τσεχία τότε, ποια ήταν η Γαλλία τότε, ποια ήταν η Πορτογαλία τότε, καταλαβαίνει γιατί έπαιζε έτσι εθνική. Είχε πολύ απλά τα πράγματα. Είχε πολύ απλά τα πράγματα.
2: Είχε καλό υλικό και τότε.
0: Μα εντάξει, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι πολύ απλά μερικά πράγματα, έτσι. Απλά εδώ πέρα, ξέρεις, στην Ελλάδα ξεχνάμε τι έγινε χθες το απόγευμα, όχι τι έγινε πριν 20 χρόνια.
2: Αυτό είναι. Και παίκτες με προσωπικότητα. Εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να κάνω και ένα κοινωνικό σχόλιο.
0: Κάντο γρήγορα γιατί μπορεί να πες δελτίο.
2: Ναι, σχετικά με αυτή τη μάστιγα για την κοινωνία που έγινε στα Αλιώσια, που με τη δασκάλα και όλα αυτά, με τη διευθύντρια. Κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα σώματα ασφαλείας και να πάρει τη βία στα χέρια του. Αλλιώς είμαστε Καμπούλ, έτσι.
0: Ναι.
2: Την αναγκαία βία μπορεί να την κάνει μόνο η αστυνομία. Αλλιώς δεν μπορούμε να είμαστε κράτος δικαίου. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Λέμε όλοι, έλα μωρέ, είναι ευπαθής ομάδα. Καταλαβαίνετε για ποιους λέω. Αλλά ευπαθής είναι μόνο για τα επιδόματα και όχι για όλα τα παραπτώματα και για όλες τις κλοπές και όλα αυτά που γίνονται. Την καλημέρα μου. Και κάτι πρέπει να γίνει με αυτή τη μάστιγα. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά παράδεκτο. Την καλημέρα μου και καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Χάρητε να πιστεύετε ακόμα. Πάμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Σε κατάσταση κόκκινο συγκιαρμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγη ώρα έσταλε μήνυμα από τα 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετησία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο. Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα!
5: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

Ζαφύρης, Κουρπέλης, Παυλίδης, μέσα μια χαρά περιοχή. Το σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τσόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση! Ο Τσιμίκας, αυτή την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο. Καλό μήνα σε όλους. Στο φθινοπορεινό πρωινό της 5ης, 1η του Οκτώβρη. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο. Στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, το οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Με τους γνωστούς τρόπους. Αλλά πριν πούμε οτιδήποτε, θα πω ότι γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος, χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές. Τόσο πολλά, τόσα κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, και εγώ σαν χεράς, λέει, το ίδιο θα έκανα αν ήταν ειδικά για κατοστάρα. Δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλο, αλλά με τη χαρά των δικών σου φιλάθλων, λέει ο Πανούλης. Εμένα δυσβάγκω, λέει, πως με έφτιαξε, λέει, αυτή η ιδέα με το 5.30 που τέτοια ώρα αρμέγω, λέει, πως θα τα βλέπω τώρα, λέγω, τα μάτς. Άλλαξε ώρα ή πριν μετά. Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα. Μιχάλης από Ανατολική Αττική και μη ρωτάς από πού. Ναι, τα σκέτα, Ανατολική Αττική. Κουκουέ και Ολυμπιακός. Αχ, τι τραβάμε. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλό μήνα με υγεία. Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός. Ήμουν 5 ώρες στην αναμονή για το εισιτήριο την Κυριακή για Εθνική. Έφαγα πόρτα. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάτι για το ΆΚΑ, το Χλωτάπητα? Έμαθες η κατάσταση μετά στην συναυλία, επειδή έρχεται η Ευρώπη, ρωτάω, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Όχι, δεν έχει βγει κανένα από τον Παναθηναϊκό. Προφανώς και αν υπήρχε χοντρό πρόβλημα θα μας το είχαν πει. Καλημέρα σας, λέει, καλό μήνα. Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Εύχομαι καλές εκπομπές, καλή επιτυχία στην Ελλάδα και λίγη χαλαρότητα στους ακροατές, λέει ο Δημήτρης. Ο Ισάκ, λέει, καλημέρα, μαγκές. Καλό μήνα σε όλους. Βαγγέλη, συνεχώς λες ότι ο Μαζούκας φέτος παίζει καλά, αλλά δεν λέτε, λέει, ότι ήταν ο Αταμάν που του έκανε τη χάρη και το δεν καταδέχτηκε να του πιάνει μια θέση στον πάγκο. Δεν λέτε αυτά που δεν είναι σωστό. Να μην είστε δίκαιοι. Δεν πρέπει να κάνει τέτοιο πόλεμο στον Αταμάν. Αύριο θα σε εκμπροστιάσω και για το Σπόραρ, λέει ο Ισάκ με δόση ειρωνίας φυσικά. Ναι, Γιώργο, που μου γράφει το μήνυμα για τις μουσκάρες του Χάρη και τα λοιπά. Ναι, συμφωνώ. Είναι περιβάλλον τέτοιο. Καλημέρα, Βαγγελή. Έχουμε θέμα σοβαρού με τη διαιτησία στον μπάσκετ. Χθες μας φορτώσανε με πόσα φάουλ σε ένα μάτς που θα πηγαίνει κοντά το σκόρ, θα μετρήσει αυτό. Ένα μπράβο στον Ομπράντοβιτς, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, Βαγγελή. Καλό μήνα. Κάθε μέρα πάω από Ηλιούπολη στην Κερατέα και όντως το πρωινό δρομολόγιο και λόγω ώρας και λόγω κίνησης είναι από τις ωραίες διαδρομές, λέει ο Γιώργος. Βαγγέλη, δεν αθώθηκε ο Προμηθέας, έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα, λέει, και έχει πετύχει την αναστολή της απόφασης. Αυτή όμως είναι προσωρινή, υπό την έννοια πως μπορεί αργότερα το διαιτητικό πρωτοδικείο, το διοικητικό πρωτοδικείο, στην κυρία δίκη να δικαιώσει την επιτροπή αυτή. Πια θα βγω και κούρευτο μάκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Όχι για σένα, για τη διαδικασία. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Μήπως έχεις κανένα νέο από το ναυτικό, λέει, από την Άξο τον Νίκο? Όχι, ο Νίκος έχει πάρα πολύ καιρό να επικοινωνείς, παιδιά. Καλημέρα, εντωμεταξύ, λέει, από τον τελικό του 4 όλοι οι Έλληνες είναι 10 χρόνια παλέμαχοι και ο Ρονάλντο παίζει ακόμα. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλη την πρωινή παρέα μας. Καλή επιτυχία στην Εθνική, λέει η φίλη μας η Αρετή Παοκτζού. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα όπως και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα και καλό μήνα με υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρη Σιμητό, Παναθηναϊκός. Χαρούμενος για την νίκη χθες. Θα κρατήσω την κατσάδα του Ζόρι στο Ματζούκα που ήταν το έναυσμα για τη μυθική συνεδρία του πρώτου ημιχρόνου που κάνει ο Πεχταράς. Κρατάω επίσης το βαθύ ρωτήσεων αλλά και τις φωνές σε κάθε λάθος και άμυνα ενώ ήμασταν μπροστά με 20+. Έτσι είναι ο Μπράντοβιτς, Δημήτρη. Καλημέρα, παιδιά. Αρχές σεζόν και δεν έχουμε σηκωθεί από τη θέση μας να κράξουμε Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Βλέπουμε παιχνίδια άνετοι. Μας καλομαθαίνουν, λέει ο Θανάσης. Βαγγέλη, την καλημέρα μου και καλό μήνα από το Θέρμο του Λοκαρνανίας, λέει ο Χριστάρας, ο φίλος μου και ο Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπορεί να μας πει ο τελευταίος την επόμενη φορά που θα βγει για ποια επιδόματα, λέει, ότι παίρνουμε όλοι εμείς οι ευπαθείς ομάδες που είπε, γιατί όλο αυτό που λένε εμάς, εγώ, λέει, που είμαι τσιγκάνος, λες, είναι, λες. Δεν είναι γι' αυτό το λέω. Εκτός από το επίδομα που παίρνει, λέει, αυτός, δηλαδή 70 το δίμηνο, δεν έχουμε άλλο επίδομα. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε η δασκάλα μέχρι που μάθαμε, λέει, ότι το τετράχρονο ήταν γυφτάκι, λέει ο Ηρακλής. Φίλε Βαγγέλη, καλημέρα. Πριν τρεις μέρες σου έστειλε ένα ξάδερφό μου. Εντάξει, φιλαράκο. Τη βρήκα την άκρη, Κωνσταντίνε, γι' αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη, Αχιλλέας 13. Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο στις 7 είναι να βάλω Sport FM για να σε ακούσω, να σε προλάβω, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, Αχιλλέα μου. Εγώ ευχαριστώ, η σχέση είναι αμφίδρομη. Καλημέρα και καλό μήνα με υγεία, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Βαγγελάρα, καλό μήνα. Πιστεύω να κατάλαβες, λέει, ποιος είμαι. Χρήστο, περίμενα εδώ για να καταλάβω, ρε. Έλα, ναι, σε κατάλαβα. Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, αλλάζουν τα πίτα στο ΆΚΑ, βάζουν, λέει, τον χειμερινό, μου λέει εδώ ο Νίκος. Καλημέρα, το χορτάρι είναι προγραμματισμένο να αλλάξει το χειμερινό, έρχεται από Ολλανδία, τοποθετείται αυτές τις μέρες. Καλημέρα και καλό μήνα, επιτέλους επιστροφή από την. Από σεζόν στο νησί, λέει ο Κώστας, και μου λέει και αυτός για το χλωτάπιτα. Καλημέρα, όλα καλά, όλα αυτά για τον Ματζούκα, αλλά και καλό που παίζει. Αλλά να δούμε, λέει, που θα βρίσκεται να γυρίσουν Νάνς, Λούκας, Χουάντσο, Χέις, Βάλ, λογικά εκτός δωδεκάδας. Αλέξανδρε, υπάρχει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά εγώ δεν τον έχω χαμένο τον το Μαντζούκα, έτσι πως βλέπω τον Ομπράντοβιτς να το διαχειρίζεται. Και γενικά είναι βέβαιο ότι ο Ομπράντοβιτς θα τους βάζει όλους. Καλημέρα, καλό μήνα. Πάμε Λαδάρα 2. Ένα τελικό, λέει ο φίλος μου Σωτήρης από τη Σαντορίνη με την καθημερινή πρωινή φωτογραφία εκεί, από το νησί. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, στέλνει ο Γιάννης. Καλημέρα και στο Σπυράν, τον ΑΕΚΤΖΙ. Πάμε να δούμε και την ατζέντα ημέρας και να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ποδόσφαιρα. 6 ώρα το απόγευμα έχει τους πιτσιρικάδες στην ΚΑΠΑ 21. Προκριματικά Euro Ελλάδα-Λετωνία στην ΕΡΤ 2. 6 ώρα αυτό. Στις 7 Αζερμπαϊτζάν-Λιχτεστάιν, Nova Sports Start. Και πάμε στις 10 παρατέταρτο. Ελλάδα-Ολλανδία είναι τηλεοπτικό και από τον Α και από τον Nova Sports Start. Την ίδια ώρα θα παίξουν Δανία-Πορτογαλία στο Nova Sports 2. Γερμανία-Σερβία στο 3. Ισραήλ-Κόσοβο στο 6. Ουαλία-Νορβηγία στο Nova Sports Premier League. Ιρλανδία-Αυστρία στο Nova Sports Extra 1. Και Μάλτα-Γιβραλτάρ στο Nova Sports Extra 2. Όλα αυτά για το Nations League. Στο μπάσκετ, 7 η ώρα. Χαποέλ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, Nova Sports 4. 9 η ώρα. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές στο 5. 9:30 το παιχνίδι του Ολυμπιακού Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός στο Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. 10 παρατέταρτο παίζει Παρί με τις Αλγύριες στο Nova Sports 4. Υπάρχει ένα match handball στις 4. Ο Διομήδης Άργους παίζει με την ΑΕΚ. Παιχνίδι που είναι τηλεοπτικό από το ΕΡΤ 2 Sport. Χάρη αυτά. Σύντομο time out και ερχόμαστε.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Φόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Πάμε να δούμε την πιθανή σύνθεση της εντεκάδας, τη σύνθεση της εθνικής, όχι της εντεκάδας, της εθνικής Ελλάδος, στο παιχνίδι με την Ολλανδία από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπάρχουν έτσι 2-3 ερωτηματικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει μια δεδομένη αλλαγή στα δεξιά. Ο Βαγιανίδης αποχώρησε για την Πορτογαλία, γιατί δεν υπολογίζεται για τα δύο παιχνίδια μετά το μικροτραυματισμό που είχε. Έτσι, πλέον στα δεξιά είμαστε με Σάλιακα και Τσάπρα που κλείθηκε μετά. Η πιθανότερη εντεκάδα λοιπόν είναι ο Τζολάκης στην εστία, ο Τσιμίκας αριστερά, ο Σάλιακας δεξιά, ο Ρέτσος με το Μαυροπάνο στο κέντρο της άμυνας. Στα χαφ, Κουρμπέλη Ζαφύρης ή Κουρμπέλη Ανδρούτσος. Μπροστά από τους δύο, Κοστούλας ή Τετέι. Τζόλης αριστερά, Καρέτσας δεξιά και Παυλίδης στην κορυφή της επίθεσης είναι ένα πιθανό σχήμα. Υπενθυμίζω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ότι η επίσημη εντεκάδα έρχεται μια μισή ώρα πριν τη σέντρα των αγώνων. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, να πούμε ότι γενικά είναι μια δύσκολη μέρα όπως ακούσατε και την εκπομπή, όσοι ακούσατε από νωρίς, με πολύ κακοκαιρία στα νησιά μας. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε απαγορευτικό απόπουλο από Ραφίνα και Λαύριο. Ενώ και στον Πειραιά υπάρχει έτσι μια διαφοροποίηση των δρομολογίων, μέχρι 9 μποφόρ λέγεται ότι θα έχει αέριδε σήμερα και γενικά με πολλές βροχοπτώσεις στα νησιά. Δύσκολη μέρα. Υπομονή, κουράγιο και προσοχή. Έτσι. Γιατί με τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν τα βάζουμε ποτέ, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό.

Αφού έρχεται λέει από Ολλανδία ο Χλωτάπητας, μένω ήσυχος λέει ο Παναγιώτης. Ναι, το πιάσαμε. Και πέρσι και τα μηχανήματα αυτά που είχε πάρει στη λεωφόρο, όλα από Ολλανδία τα έχει φέρει. Αυτά είναι ειδική σε αυτά τα θέματα. Στα γκαζόν των αγωνιστικών χώρων εννοώ. Έτσι. Για να μην είχαμε παρανόηση. Καλημέρα, αγόρια, λέει ο Θοδωρής. Ο φίλος μου από τα Γιάννενα. Γεια σου, ψηλέ. Καλή Πέμπτη σε όλο τον κόσμο με υγεία. Εννοείται και σε εσάς, ομορφόπαιδα. Καλή επιτυχία στην Εθνική σήμερα, λέει ο Πάπη από Γιάννενα. Γεια σου, Παναγιωτάρα μου. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλη την παρέα, Βαγγέλη, σε όλη την ομάδα. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Για μένα πιο δύσκολο το σημερινό παιχνίδι από το προηγούμενο, αλλά πάμε για το 3 στα 3, λέει ο Κωνσταντίνος από την Νέα Σμύρνη. Και συμφωνώ μαζί σου, Κωνσταντίνε, το ξέρεις, το έχω πει τόσες μέρες, ότι θα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Λοιπόν, ελληνικό καφέ και γλυκό, λέει Φινικιά στα Σέρβια Πατριώτη. Καλό μήνα, Βαγγελάρα, Γιάννης από Καταφύγη. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Καλημέρα από Λίντς, λέει ο Άρης ο Παναθηναϊκάκιας. Καλημέρα και καλό μήνα, Νίκος από Γαλάτσι, μόνο ΑΕΚ και κουκουέ. Και ο φίλος εδώ πέρα λέει: ο Ρεχάγγελ πήρε γύρω, λέει χωρίς Γιωργά το Ζήκο Κωστολτίδη με μισό ντέμ και χωρίς Καραγκούνι στο τελικό, μαζί με τον Κλαφ, οι μεγαλύτεροι προπονητές όλων των εποχών, λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, και που λέτε ποιος είναι ο ένας ο μοναδικός, ο αξεπέραστος που δεν τον πλησιάζει κανείς, ο Μιχαλάκης ο Τζόρνταν φυσικά. Ακούστε λοιπόν τώρα, νέο ρεκόρ για πώληση φανέλας του Μάικλ Τζόρνταν. Συγκεκριμένα, η φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον τρίτο τελικό του NBA το 1998 πωλήθηκε για 12,3 εκατομμύρια δολάρια. Είναι η φανέλα λοιπόν φορούσε ο Μιχαλάκης με τους Μπούλους απέναντι στους Τζαζ. Το προηγούμενο ρεκόρ για φανέλα πάλι του NBA ανήκει φυσικά και πάλι στο Μάικλ Τζόρνταν, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό, που ήταν κατά τη διάρκεια των ίδιων τελικών, με φανέλα δηλαδή που έπαιξαν οι Μπούλους απέναντι στους Τζαζ, ήταν 10,1 εκατομμύρια, ήταν φτηνό εκείνο, ήταν ευκαιρία. Όποιος την έχασε, την έχασε. Το 2022 έγινε αυτή η πώληση, πριν 4 χρόνια. 10,1 η προηγούμενη, 12,3. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο παραπάνω εκτοξεύεται ο μύθος του Μάικλ Τζόρνταν, παιδιά. Έτσι, πρώτα απ' όλα, αν υπήρχε ένας αθλητής που μου έλεγαν εμένα ότι ποιον θες να ξαναδείς νέο να παίζει, για τον μπάσκετ δεν θα το συζήταγα καν. Για τον ποδόσφαιρο θα είχα δίλημα μεγάλο. Αλλά για τον μπάσκετ δεν θα το συζήταγα καν. Θα έλεγα με κλειστά τα μάτια αυτόν. Έτσι. Και όσοι τον έχουμε προλάβει στα νιάτα του, ακόμη και αυτοί που το βλέπουν τώρα στα βιντεάκια, στα highlights, στις σειρές στο Netflix και όλα αυτά, αντιλαμβάνονται γιατί πράγμα μιλάμε. Άλλο πράγμα.

Βέβαια θα πει κανείς ότι τα ποσά είναι μυθικά, είναι πέρα από τη λογική. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά και τι δεν είναι πέρα από τη λογική τα τελευταία χρόνια στον αθλητισμό. Παράδειγμα, αυτό που έλεγα χθες, ότι το πιο φθηνό εισιτήριο στο Μπαρσελόνα Ρεάλ πίσω από την εστία θα είναι 650 ευρώ. Ή τα συμβόλαια που υπογράφουν πλέον οι Megastar, οι Superstars. Έτσι. Είναι μια κατάσταση που στο συγκεκριμένο κομμάτι του αθλητισμού πραγματικά τα ποσά έχουν φύγει. Έχουν φύγει πάρα πολύ.

Για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού εδώ πέρα που μου στέλνει ένα μήνυμα ο Δημήτρης, κοίταξε να δεις φίλε, ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να το κάνει αυτό γιατί έχει ουσιαστικά τον τηλεοπτικό φορέα μαζί του. Που είναι ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού. Γιατί ο τηλεοπτικός φορέας κάνει το αίτημα και έτσι προχωράει μια τέτοια διαδικασία. Φέτος λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπορούσε να το κάνει αυτό και για μένα σωστά το έκανε και θα του βγει όφελος. Θα έχει πολύ περισσότερα εισιτήρια με τα παιχνίδια να γίνονται όλα στις 5.30 και τα ντέρμπι στις 7. Αυτό πιστεύω. Για να μην σας πω ότι και για μένα είναι τρομερά βολικό. Πάω για τις μεταδόσεις για να μην γυρίζω μία-δύο το βράδυ και την άλλη μέρα έχω και εκπομπή. Λοιπόν, ας σταματήσει λέει ο κόσμος να πηγαίνει στα γήπεδα να παίζει όλη μέρα στοίχημα και να βλέπει τηλεόραση και να δεις που θα πάνε τα ποσά στον αθλητισμό, μόνο ραδιόφωνο παιδιά. Εντάξει, δεν είναι έτσι ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Έλα να φεύγουμε σιγά σιγά για Fox Bet, να παίρνετε κάργα τηλέφωνο όπως θες, άντε να δούμε. Καλημέρα Βάγκο Γίγαντα, λέω Κράτης 0, είσαι συμπαίχτης εσύ. Καλημέρα και στον φίλο τον Δημήτρη που μου στέλνει δική του καλημέρα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον καλό μου συνεργάτη του Χάρη Χριστόγλου που ήταν στα DEX, τεχνική επίσης, μουσική επιμέλεια και τις κομματάρες του. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότους από εκεί, Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για το επόμενο 2ωρο. Από το Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη. Να προσέχετε. Καλό μήνα να έχουμε όλοι μας παιδιά και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Παρασκευής με το καλό λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη αδερφιά.

0: 4,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματ?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: The Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
12: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
11: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Το 2-2 στην Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ, που συνέτριψε 102-79 τη Βίλερμπαν στο Telecom Center Athens. Κορυφαίος για τους

0: Αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμα, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Μάθαμε από τα λάθη μας τα λόγια του Βαγγέλη Παυλίδη. Νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα ο Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας. Επιστρέφει ο Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Με τον Τζόζεφ που γυμνάστηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο απόψινό παιχνίδι με τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Να μειώσουμε τα λάθη μας στο μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Μιλουτίνοφ. Ανεβάζει ρυθμός ο Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σήμερα η επιστροφή στις προπονήσεις. Στη διάθεση του κόσμου το πακέτο εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρας Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Αντίστροφα για την επάνωδό τους μετρούν στην ΑΕΚ οι Ρώτα και Στρακώσα που θα τεθούν το αργότερο ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κυτρινόμαυροι εν ώψη για του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Στο ευρύτερο προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ενταχθεί ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος αναμένεται να έχει άμεση συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ανεβάζουν στροφές και είναι πιθανό να φουλάρουν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας Μπέιλι και Σα. Βαριά θλάση υπέστη ο Κουτσογούλας που θα μείνει έναν μήνα εκτός. Χωρίς τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα θα συνεχιστεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να προτιμά να γίνει ένα εσωτερικό διπλό. Από τη Δευτέρα αναμένει διεθνείς και επιστροφές ο Ιταλός τεχνικός με τον Γιαννούλη να είναι πιο κοντά στην επανένταξη, ενώ ρυθμούς ανεβάζουν Κώστα και Λουστόντο. Σε εξέλιξη αναμέτρηση του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Αργεντινό Τομάς Ετσεβέρη για τους 32 του ATP 500 του Τόκιο στο 1-1 σετ είναι ο αγώνας. Βόμβα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την αποστολή της Πορτογαλίας. Όταν έρθει η ώρα θα πω την αλήθεια, καλή επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως, έγραψε ο 41χρονος σούπερστάρ που απουσίασε από τις προπονήσεις με τις αναταραχές να έχουν ξεκινήσει όταν ο Ζόρζε Ζεσούς τον σήκωσε για ζέσταμα αλλά δεν τον έβαλε κόντρα στην Νορβηγία. Για οριστικό αντίο, κάνει λόγο ο Τζόγκο. Στο άλλο παιχνίδι της χθεσινής ημέρας για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, η Μπεσίκτας νίκησε 109-93 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα.

0: της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

Γεια σου χαρά σου Βενετιά, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα να έχουμε, 1η Οκτωβρίου σήμερα, να είναι καλός ο νέος μήνας, φωτεινός, δημιουργικός, με χαρές και υγεία σε όλους και σε όλες σας. Το PFM Ρένα στα γεγονότα, στέλνουμε την αγάπη μας στο Μυλοπόταμο της Κρήτης, στην ιδιαίτερα μου πατρίδα που δοκιμάζεται. Έχει πάει το 112, ισχυρές βροχοπτώσεις και θα βρέχει συνέχεια. Η Ανατολική Κρήτη, η Δυτική Κρήτη θα δοκιμαστεί, Χανιά και Ρέθυμνο. Τώρα η κακοκαιρία είναι εντοπισμένη ζωνιανό, ναι, και τα Πέριξ στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη. Η πατρίδα μου ιδιαίτερη έχει την αγάπη μου, τη θετική μου σκέψη να πάνε όλα καλά, αλλά τώρα όταν έχεις τέτοια καιρικά φαινόμενα, απλά να προφυλαχτούν οι άνθρωποι εκεί. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα να έχουμε. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Ράνα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Της Παναγιάς στα μάτια που λένε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή, από το περιφερειακό που στο τέλος παραλίγο να βάλουν μπουρλότο για τα επιδόματα, για τα επιδόματα των υπαλλήλων της περιφέρειας. Να στείλω την αγάπη μου στη φιλενάδα μου την Αλίκη. Καλό μήνα Ρενάκι μου, καλό μήνα, καλή δύναμη στην Κρήτη. Και έχεις την αγάπη μας και τη δική μας Αλίκη. Την αγάπη μας να έχεις ένα όμορφο αποδοτικό Οκτώβριο. Έχουμε λοιπόν πολλά και διάφορα, από περιφερειακό, ναι, τι δεν θυμήθηκε ο Γιώργος ο Χατζημάρκος για την μείωψη, για την αντιπολίτευση. Όσο δε το δημοτικό, που να σας τα λέμε. Εδώ το επόμενο μεγάλο θέμα, το επόμενο πεδίο μεγάλης αντιπαράστασης, ποιος λέτε ότι είναι? Ο Τριαντενός ποταμός. Εκεί θα γίνει η μεγάλη ναυμαχία της Ρόδου. Γιατί χθες το Δημοτικό Συμβούλιο, καλά περιφερόμαστε μεταξύ Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε καταλαβαίνετε. Εγώ βασικά παρακολούθησα σε ένα μεγάλο βαθμό το Περιφερειακό και αρκετά από το Δημοτικό. Έχω κάποια κενά, αλλά σήμερα θα ξαναπαρακολουθήσω τη συνεδρίαση. Μην έχω κενά. Πήγε μια μελέτη πρέπει να είναι, από την περιφέρεια, για την οποία μας την είχε προαναγγείλει ο Περιφερειάρχης εδώ και πολύ καιρό, πάνω από 1-1,5 χρόνο, για το τι πρέπει να γίνει στον Τριαντενό ποταμό για να μην πλημμυρίζουν οι αλυσόν, να μην πλημμυρίζει. Και το, ναι, επειδή πρέπει να γίνουν πολλά, να ξεσκεπαστεί το ποτάμι, να φύγουν σπίτια, σπιτάκια, ό,τι είναι στην Κήτη, εντός του ποταμού ή δίπλα στις όχθες του. Αντιλαμβάνεστε τι έχει, και ήδη έχει έντονους προβληματισμούς ο Δήμος. Και εγώ θέτω το ερώτημα, ποιος είναι υπεύθυνος για το έργο αυτό? Και αρχίζει το παιχνιδάκι. Ο ένας μου είπε ότι είναι αστικό, στον αστικό ιστό και είναι του Δήμου. Ο άλλος μου είπε ότι μέσα στο ρέμα είναι της περιφέρειας, αλλά απ' έξω τα υπόλοιπα είναι δικά μας, άμα είναι σκεπασμένο, διάφορα τέτοια. Θα τα δούμε όλα αυτά κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί είναι το νέο πεδίο σύγκρουσης και αντιπαράθεσης. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μάχη της ΔΕΙΑΡ με τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω με τον τίτλο που έβαλε χθες η ΔΕΙΑΡ. Αρέσει, δεν αρέσει σε κάποιους. Η δημοσιογραφία ελέγχει την εξουσία. Δεν πληρώνεται από αυτήν. Και έτσι είναι, και κανένας δεν θα το αλλάξει αυτό. Όσα χρόνια και αν περάσουν, η δημοσιογραφία οφείλει να ελέγχει την εξουσία. Και για να μπορεί να την ελέγξει,
δεν πρέπει να πληρώνεται από αυτήν. Τα υπόλοιπα είναι λόγια για να αγαπιόμαστε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε, να πάμε αμέσως στα site, γιατί έχουμε πολλά και διάφορα. Να ξεκινήσουμε από τις εφημερίδες, τις τοπικές. Πάμε Δημοκρατική. Να καλημερίσω τον Δαμιανό, τον Αθανασίου και όλο το επιτελείο εκεί της εφημερίδας. Άνοιγμα, Μητσοτάκη, σαρωτικό πακέτο μέτρων κατά τις ακρίβειες. Καλά, ναι, εντάξει, εξήγηλε κάποια μέτρα, αλλά τι είναι, ασπιρίνες. Ανοίγει ο δρόμος για το επίδομα έως 1.000 ευρώ στους γιατρούς που θα έρθουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Συνολικά θα παίρνουν με αυτά που θα δώσει ο Δήμος και η ξενοδό 1.700 ευρώ επιπλέον. Το νέο διάταγμα για τις κάμερες ξαναβάζει στο μικροσκόπιο την εναέρια επιτήρηση της μεσαιωνικής πόλης. Καλά, πρέπει να το κόψει αυτό το παιχνιδάκι τώρα και ο Δήμος. Ας βγάλει τα ντρόνς και λοιπά, μπας και σιχάσουμε. Η ΔΕΙΑΡ ανακάλυψε το κοίτα ποιος μιλάει και το ανακήρυξε επίσημη απάντηση στον έλεγχο. Είπε, παραχωρείται στην καζίνο Ρόδου ΑΕ η παραλία από το ξενοδοχείο Ρόδου. Μπράβο. Οι Σούζες στο Instagram τους πρόδωσαν και τους κόστησαν το δίπλωμα. Σωστό, σωστοί αυτοί που το έκαναν, δηλαδή η Ελλάς φαντάζομαι. Στην κρίση ενόρκων 83χρονος παππούς και 62χρονος οικογενειακός φίλος για την κακοποίηση μικρών κοριτσιών. Τι να πεις τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, τι να πεις. Σαν τον άλλο που έδειλε τη δασκάλα και βγήκε στο TikTok και κρυβότανε τη σύλληψη. Τι είναι αυτά, ποια είναι, τι κατάπτωση είναι η άλλη κλινική χωρίς άδεια χημειοθεραπεία στη Θεσσαλονίκη. Και μόνο αυτό, και μόνο αυτό. Όλη η Ελλάδα κλείνει στη μύτη σου για να προχωρήσει στους δρόμους. Λοιπόν, να περάσουμε και στη Ροδιακή. Να δούμε τι ακριβώς έχει. Στην Κάσο χτυπάει η καρδιά των μικρών νησιών. Έσπασαν οι κάβοι του ακραίου Γερόπλου. Είχαμε ένα πρόβλημα χθες το βράδυ, αντιμετωπίστηκε. Ρυθμίσεις 120 δόσεις. Αυτός που με παίρνει τηλέφωνο και είναι απαράδεκτος, διότι ξέρει ότι είμαι στον αέρα. Ναι, δεν θα πω το όνομά του, αλλά θα του τα πω κατηδίαν. Ναι, για να μου δώσει απάντηση ποιος είναι υπεύθυνος για το έργο, για τον Τριαντενό ποταμό. Λοιπόν, ρυθμίσει 120 δόσεις από 72 φρένους του services. Καλά, εντάξει. Σημαντικά περιβαλλοντικά έργα και ωφέλη προέκυψαν αυτό το συνέδριο που έγινε την περασμένη εβδομάδα. Ελεούσα, μια κοινή ιστορία επιστρέφει στον τόπο της. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου λοδαπού από την Ίσο Τέλεντο. Πολιτιστικός Σύλλογος Έθωνας, αυτό είναι σημαντικό. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου Έθωνας για την ένταξη κουλουρίας, της κουλουρίας στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο του Top FM. Μάριος Κλονάρης, πήγαμε σε βίλες αλλά δεν βρήκαμε κάτι, ήταν γρήγοροι. Επίγουσα διακομιδή βρέχουφους από την Πάτμο στη Λέρο. Μάχη με τα κύματα στη Ρόδο είναι η περίπτωση του Κρας Γερόπλου. Η ΔΕΙΑΡ για την ανακοίνωση ραδιοφωνικού σταθμού. Κάπα λεπτοκαρίδι στο σταθμό μας. Για να έχουμε όνειρο στο ποδόσφαιρο πρέπει πρώτα να αποκτήσουμε ένα γήπεδο. Ένα Σαββατοκύριακο στο Μεσαίωνα, το πρόγραμμα του φεστιβάλ και εκπληξής που απεκάλυψε χθες η Άννα Χιολά στο Top FM. Αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να διαβάσετε στο site του Top FM, topfm1024.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε σε όλους και σε όλες τις καλύτερες ευχές μας για ένα ειρηνικό, ήρεμο, βροχερό, με την κανονική βροχή του, όχι αυτό το χαλασμό της Κρήτης. Και πάλι στέλνω την αγάπη μου στην πατρίδα μου, στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου. Να περάσουμε όμορφα, να είμαστε με αγαπημένα πρόσωπα και να ζούμε στιγμή τη στιγμή. Εδώ είμαστε, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε πολλά και διάφορα να δούμε σήμερα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους εμμύριδες και τους κακομύριδες. Ναι, η αντιπολίτευση που ζητούσε να δοθεί στους υπαλλήλους της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης όσοι δεν έχουν πρώτη κατοικία ένα επίδομα με 400 ευρώ. Η πλειοψηφία που λέει πού να τα βρούμε δεν υπάρχουν και εμείς θα θέλαμε. 200 ευρώ τελικά θα πάρουν όσοι δεν έχουν πρώτη κατοικία, μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο που ακούστηκαν πολλά και διάφορα. Πάμε όμως σε μια σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στην Ελεούσα το Σάββατο που έρχεται. Να καλημερίσουμε την προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους Τμήματος Ρόδου και αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Σύρου, την κυρία Ειρήνη Τόλιου, η οποία έχει ασχοληθεί με την έκθεση και θα μας δώσει και την εκδήλωση. Περισσότερα, είναι μια όμορφη εκδήλωση, η περιοχή είναι υπέροχη και έχει βεβαίως και μεγάλη ιστορική σημασία για το νησί μας. Κυρία Ειρήνη Τόλιου, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλό μήνα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Για πέστε μας,
1: για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Για πέστε μας για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο.
1: Το Σάββατο θα γίνει, 3 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην πλατεία Κωνσταρίδη, στα ιστορικά εκεί ιταλικά κτίρια της περιοχής, όπου θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά τον αποκαταστημένο καταράκτη. Είναι ένα μηχάνημα κοπής ξύλου, για να ενημερώσουμε τους ακροατές, το οποίο διασώθηκε πριν περίπου 6 χρόνια. Και επίσης θα γενιάσουμε και τη μόνιμη έκθεση που θα εξηγεί όλη την πορεία της ιστορίας του χωριού της Ελεούσας, το λεγόμενο Κομποκιάρο, και τη διάσωση του καταράκτη, αυτής της πλεονοκορδέλας, και των ανθρώπων που βοήθησαν με εθελοντισμό για να ολοκληρωθεί όλο αυτό το επίτευγμα.
0: Τι άλλο μπορούμε να πούμε για την εκδήλωση, γιατί νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τη Ρόδο. Είναι ένα ιστορικό κομμάτι του νησιού μας, με μνήμες, όχι βέβαια ότι το καλύτερο, έτσι να το πούμε και αυτό.
1: Σωστά, όλα τα αναφέρουμε γιατί ήταν η περίοδος.
0: Αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία, είναι κομμάτι της ιστορίας μας και έτσι το βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Εμείς, εγώ ως άνθρωπος των αρχείων, μέσα από την έρευνα, μέσα από τις συνεντεύξεις, μέσα από τη μνήμη και μέσα από συνεργασίες πολλών ατόμων και φορέων, καταφέραμε να καταγράψουμε όλο αυτό το ιστορικό γεγονός της περιοχής, γιατί το Κομποκιάρο, η Ελεούσα, το δασικό αυτό χωριό, δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου για αποικιακούς σκοπούς. Μάλιστα εντοπίσαμε και την επιστολή του Μάρο Λάγκου, του τότε διοικητή των νησών του Αιγαίου, όπου καλούσε τους ανθρώπους, τους υλοτόμους, τους εξειδικευμένους υλοτόμους από την κοιλάδα του Φιέμε, από τις Ιταλικές Άλπες, ώστε να έρθουν να κατοικήσουν την περιοχή, να την αναπτύξουν, να γίνει μια πλήρως δασική περιοχή, η οποία οι άνθρωποι θα εκμεταλλεύονται ξυλία για να μπορούν να γίνουν οι κατασκευές, τα ξενοδοχεία, τα σπίτια, οι οικισμοί, οτιδήποτε αναπτύχθηκε στη Ρόδο και στα νησιά, έπρεπε να έχει βάση το ξύλο. Οπότε δημιουργήθηκε καθαρά για εκμετάλλευση του δάσους και να μπορούν να έχουν την επεκτατική τους πολιτική. Όταν ήρθαν οι ελαττόμοι τη δεκαετία του 1930 με το κάλεσμα του Μάριο Λάγκο, κατοίκησαν αυτή την περιοχή και αναπτύχθηκαν σχέσεις. Γιατί μέσα στο πόλεμο, ναι, βέβαια ήταν οι κατακτητές μας, αλλά δεν έχουν παραβλέψει το γεγονός ότι αναπτύχθηκαν και ανθρώπινες σχέσεις σε εκείνα τα χωριά. Και αυτό το κομμάτι θέλουμε να θίξουμε, ότι πίσω από αυτές τις τραγικές και τα μελανά σημεία της ιστορίας υπήρχαν και οι άνθρωποι, υπήρχαν οι μνήμες που αυτές διασώσαμε μέσα από συνεντεύξεις, μέσα από τις ανθρώπινες ιστορίες, όπου ακούσαμε με πολύ προσοχή τα παιδιά εκείνης της εποχής πώς βίωσαν εκείνη την περιοχή. Είχαν και τα καλά τους, είχαν και τα κακά τους. Να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο...
0: Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για τον Γιώργο το Χαριτάκη, mm-hmm. τον καπετάνιο.
1: Ο Γιώργος ο Χαριτάκης, κατεστράφηκε το Καρνάγιο στο λιμάνι της Ρόδου, επειδή έπρεπε να αναπλαθεί όλη η περιοχή, ενημερώθηκε ότι καταστράφηκε το μηχάνημα, ότι έφυγε από το Καρνάγιο και καταστράφηκε. Και όντως με ενημέρωσε και ενημέρωσε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και είπε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να διασώσουμε αυτό το πυρονιστήριο, γιατί έχει τη δική του ιστορία. Από εκείνη την ημέρα ξεκινήσαμε σε μια κρυφή ομάδα μέσα στο Facebook να καλούμε φίλους. Μαζέψαμε τα λεφτά γιατί το είχε πάει σε μια εταιρεία ανακύκλωσης. Μαζέψαμε τα λεφτά. Την επόμενη μέρα ο σύλλογος του Φουντουκλή κατάφερε και αγόρασε το μηχάνημα, το οποίο ο καπετάνιος ο Γιώργος ο Χαριτάκης το ανακατασκεύασε. Και είναι κοσμή πλέον την πλατεία Κωνσταντίνη, την πλατεία εκεί με τα ιταλικά κτίρια στην Ελεούσα. Και αυτό το μηχάνημα θα το δείτε το Σάββατο μαζί με τη μόνιμη έκθεση να είναι όπως στην πρώτη του μορφή. Να λειτουργεί κανονικά.
0: Λοιπόν, η εκδήλωση θα αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι 6 το απόγευμα το Σάββατο στην πλατεία Εμμανουή.
1: Η Ιταλία, έχει έρθει η αντιπροσωπεία Ιταλών από την κοιλάδα του Φιέμε, η οποία θα μιλήσουμε όλοι μαζί και θα εγκαινιάσουμε τις εκθέσεις. Την Κυριακή είναι και η έκθεση του Καρυδιού, κάθε πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου γίνεται και η εκδήλωση εκεί στην περιοχή. Οπότε είναι 2 μέρες έτσι εκδηλώσεων που θα χαρεί ο κόσμος να ανέβει με τα παιδιά του, με τις οικογένειές τους και να βιώσουμε και την ιστορία μας, την τοπική μας ιστορία.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Ειρήνη Τόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ειρήνη Τόλη, για τις σημαντικές εκδηλώσεις κυρίως το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, η Ελεούσα, η Δημηλιά, εκείνοι υπέροχες περιοχές, χωριά όμορφα με ιστορία. Θα γίνει μια σημαντική εκδήλωση για τον καταράκτη. Το μηχάνημα, μάλιστα σε φωτογραφίες που μας έστειλε με το σχετικό δελτίο, βλέπουμε ένα τεράστιο μηχάνημα με τον καπετάν Γιώργο Χαριτάκη, που χάρη σε αυτόν βεβαίως και την κινητοποίηση αρκετών άλλων ανθρώπων διασώθηκε, γιατί είναι κομμάτι της ιστορικής μνήμης του νησιού μας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Μια καλή πρόταση η εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο στην Ελεούσα. Το ρολόι ήδη έχει προχωρήσει αρκετά, 30 λεπτά μετά τις 8. Καλό μήνα. Πάρτε μας τηλέφωνο ή στείλτε μας μήνυμα στο Viber για ευχές. Καλό μήνα να έχουμε όλοι και όλες. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα, καλώς μας ήρθε ο Οκτώβριος, να τον καλωσορίσουμε με χαρά, με γλύκα, με αγάπη, για να μας ανταποδώσει. Αν τον πιάσουμε από τα μούτρα, δεν νομίζω ότι η ανταπόκριση θα είναι κατάλληλη, γιατί και οι μήνες αντιλαμβάνονται. 34 λεπτά μετά τις 8, το ΠΦΜ Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δράκιου στη ρύθμιση του ήχου. Και εκεί που περιφερόμαστε, είχε τελειώσει το περιφερειακό και είχαμε εγκατασταθεί στο δημοτικό, ξαφνικά απεχώρησε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Νότιος Δωδεκανής, ο Βασίλης Βαγιανάκης, και πληροφορηθήκαμε ότι είχαμε πρόβλημα στο λιμάνι με ένα κουρασγερόπλιο που έσπασαν οι κάβοι πρόσδεσης. Πάμε να καλημερίσουμε τον υπεύθυνο ασφαλείας του λιμανιού μας, τον κύριο Παναγιώτη Ντόκο. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ντόκο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι έγινε χθες το βράδυ?
1: Όπως τα λέτε, έγιναν κύριο στις 8 και 10 το βράδυ. Είχε έρθει το κουραζερόπλιο από το πρωί, το Scarlet Lady, με 2.604 επιβάτες, το οποίο είχε πλαγιοδετήσει στη θέση Ακρομόλιο, στην περιοχή που βρίσκεται το Τελωνείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γύρω στις 8 και 10, λόγω κάποιων λοιπόν του ανέμου, επιέστηκε το πλοίο και άρχισαν να σπάνε στα ένας-ένας οι κάβοι. Με αποτέλεσμα να αποκολληθεί από το προβλήτα, να προχωρήσει προς τα εμπρός γύρω στα 80 μέτρα, χτύπησε το μπροστά το πλαγιοδετημένο καταμαράν που βρισκόταν, το King of Rhodes. Το έσπρωξε και αυτό έπεσε με το πλάι πάνω σε ένα άλλο καταμαράν, το οποίο ήταν προσδεμένο και αυτό στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να προκαλέσει υλικές ζημιές. Με ίδια μέσα το Scarlet Lady πάλι άναψε τη μηχανή και με ίδια μέσα πάλι ήρθε. Μετατοπίστηκε πάλι προς το σημείο το οποίο βρισκόταν λιμενισμένο και πρόσθεσε πάλι με νέους κάβους, καινούργιους κάβους. Διερευνάται από το λιμεναρχείο, γίνεται
0: τώρα πράγμα. Τώρα παραμένει το κουραζιερόπλιο στο λιμάνι μας.
1: Παραμένει.
0: Κύριε Ντόκο.
1: Ναι, εδώ στο λιμάνι μας είναι. Ήταν να έρθει σήμερα το πρωί, αλλά προτίμησε να έρθει από χθες, αφού υπήρχε θέση στο λιμάνι, για να παραμείνει, για να αποφύγει και κάποιες καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, οι άνεμοι προβλέπονται ισχυροί σε λίγο.
1: Ναι.
0: Οι ζημιές που έγιναν στα άλλα πλοιάρια.
1: Εντάξει, είναι το καταμαράν έχει υποστεί κάποιες ζημίες κάτω στις προπέλες που εκεί στο σημείο αυτό. Μάλλον θα βγει για επιθεώρηση αυτό στο Καρνάγιο. Το μεγάλο κουραζερόπλο δεν έχει υποστεί κάποιες ζημίες, κάτι ιδιαίτερο.
0: Άρα λοιπόν, αν καταλάβαμε καλά, η αντίδραση ήταν άμεση και των αρχών του λιμανιού, αλλά και του καπετάνιου, του κρασγερόπλου.
1: Του καπετάνιου, ήταν σε ετοιμότητα, τα ρημουλικά βρισκόντουσαν σε ετοιμότητα. Ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα.
0: Αυτό μας έλειπε, να έχουμε και τέτοια. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη Ντόκο, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Άστε καλά, καλημέρα.
0: Ο Παναγιώτης Ντόκος, υπεύθυνος ασφαλείας στο λιμάνι μας, για το χθεσινό περιστατικό με το κουρασγερόπλιο που έσπασαν οι κάβοι, έπεσε σε κάποια πλιάρια, εντάξει, μικρό το κακό, επανέφερε το καράβι, το κουρασγερόπλιο καπετάνιο στην προτέρα θέση του. Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τους αέριδες στο Αιγαίο, γιατί θα είναι ισχυροί. Ναι. Εγώ παρακολουθώ και την Κρήτη, την ιδιαίτερα μου πατρίδα. Εκεί στο μάτι του και της κακοκαιρίας είναι ο Μυλοπόταμος, μεγάλη περιοχή, ιστορική. Πρέπει να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1541 ένας μεγάλος της Κρήτης και όχι μόνο της παγκόσμιας τέχνης ζωγραφικής, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, το Χάνδακα, 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει, του 1541 στο Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο. Πάμε στο κάστρο, λέγανε οι παλιοί, στο η Καστρινή. Δηλαδή θυμάμαι τους μπαρμπάδες μου από το Μυλοπόταμο που ερχόταν από τα χωριά, κυρίως το χωριό της μάνας μου και του πατέρα μου. Λέει πάμε στους Καστρινούς, ναι. Ο Χάνδακας Κάστρο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η μετάφραση αυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο περιφερειακό, το οποίο ενώ ήταν normal και λοιπά, είχε βάλει ένα θέμα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κύριος Γιάννης Αγγέλου, και ζητούσε να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο ένα επίδομα για όσους υπαλλήλους της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου δεν έχουν πρώτη κατοικία, να παίρνουν ένα επίδομα 400 ευρώ. Ταυτίστηκε μαζί του, νομίζω, το σύνολο της αντιπολίτευσης, και εκεί βεβαίως πήρε το λόγο ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης ο Γιώργος ο Λεονταρίτης από το δίπλα νομό της Κυκλάδης και είπε ότι όλα αυτά τα κάνετε για τα ψηφουλάκια, και είπε διάφορα ενδιαφέροντα. Ναι, να τον ακούσουμε.
2: Που δεν είναι δικοί μας, να τα δώσουμε στους δικούς μας, αφού τόσο πολύ ενδιαφέρεστε για τη στελέχωση των δικών μας υπηρεσιών. Το θέλετε, να το προτείνετε. Σήμερα χρηματοδοτούμε τους συνεργάτες μας με αυτό που μπορούμε, και επαναλαμβάνω, συνεργάτες μας με αυτό που μπορούμε, και αύριο, εάν μπορέσουμε περισσότερα, θα δώσουμε περισσότερα. Ας πούμε την αλήθεια λοιπόν στους ανθρώπους που είναι καθημερινά δίπλα μας, και ας μην προσπαθήσουμε να πλειοψηφίσουμε στο ποιος δίνει περισσότερα λιγότερα. Σήμερα παίρνουν αυτά που μπορούν να πάρουν. Αυτά που δύναται να δώσει ο προϋπολογισμός της περιφέρειας. Ομένως εμείς και εσείς πρέπει, προσπερνώντας οτιδήποτε άλλο, να είμαστε πάνω απ' όλα ειλικρινοί. Η ειλικρίνεια δεν υπήρχε σημερινή τοποθέτηση. Υπήρχε αυτή που διακατέχει διαχρονικά το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, που οι καλοί άνθρωποι της αριστεράς, του σοσιαλισμού κτλ. Είναι υπέρ του λαού, ενώ όλοι οι υπόλοιποι να του πιούνε το αίμα. Δεν είναι έτσι. Εγώ αύριο το πρωί γιατί να συναντήσω έναν εργαζόμενο στην περιφέρεια και να μου πει καλά ρε Λεονταρίτη, γιατί μου δίνεις 200 ευρώ, η κυρία Καραγιάννη μου δίνει 400. Του πω βεβαίως, γιατί εγώ σου λέω την αλήθεια, η κυρία Καραγιάννη φέρνει τα ψηφαλάκια σου και σου λέει ψέματα. Δεν ασκεί διοίκηση, δεν θα διαχειριστεί προϋπολογισμό, δεν θα την ελέγξει κανένας. Αυτό δεν είναι πολιτική, αλλά δεν ευελπιστώ ότι θα αλλάξει. Απλά τα βγάζω από μέσα μου με ευθύνη το λόγο του, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πολλά προσωπία τα οποία στη σημερινή εποχή, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να υπάρχουν. Ζήσαμε, τα βιώσαμε, τα πληρώσαμε στο πολιτικό μας σύστημα με όλη αυτή την πληροδοσία, αλλά τελικά φαίνεται δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Δεν αλλάζει τίποτα. Για μιλήστε μας, παρακαλώ πολύ, και θέλω μια απάντηση. Τώρα τι θέλω. Αυτή η οριζόντια αντιμετώπιση των υπαλλήλων της περιφέρειας σας βρίσκει σύμφωνους? Θα τα πω όλα έξω τα δόντια με προσωπική ευθύνη, όχι με ευθύνη της παράταξής μου, με προσωπική ευθύνη, και ας με μαυρίσουν όσοι θέλουν εδώ οι τόποι που με ψηφίζουν. Αυτή η οριζόντια αντιμετώπιση του επιδόματος 200 ευρώ σας αρέσει? Σας αρέσει να τα πάρει αυτός που του χτυπάει την κάρτα ο συνάδελφός του 9 η ώρα και φεύγει στη 1, και να τα πάρει και ο άλλος που έρχεται στις 6 το πρωί και φεύγει στις 10, και οι δύο να πάρουν από 200? Θέλω μια απάντηση. Και όχι μόνο μεγαλοστομίες υπέρ των εργαζομένων. Να τα πάρουν αυτοί που δεν έχουν αξιολογηθεί ποτέ. Και οι άλλοι που φτύνουν αίμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουμε άνθρωπο στην περιφέρεια που βλέπει με το ένα μάτι και περπατάει με μπαστούνάκι. Και δουλεύει 31 Ιανουαρίου. Θα πάρει 200 ευρώ. Και θα πάρει 200 ευρώ και ο άλλος που την κάρτα του τη χτυπάει ο συνάδελφός του. Και άμα δούμε το πρωτόκολλο του, μπορεί να έχει 5 πράξεις. Αυτά θα τα κουβεντιάσετε ποτέ? Έχετε το θάρρος? Έχετε το θάρρος να τα βάλουμε συζήτηση ποτέ? Εσείς να το φέρετε πως φέρατε και το επίδομα. Γιατί υπηρετούμε το λαό, κύριοι. Το λαό υπηρετούμε εμείς εδώ. Και οι εργαζόμενοι εδώ πληρώνονται από το λαό. Όλοι αυτοί λοιπόν που πληρώνουν από το λαό αποδίδουν τα ίδια στο κράτος και στο λαό. Θα το κάνουμε ποτέ συζήτηση?
0: Εγώ να πω ότι στο όνομα του λαού έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα δυστυχώς διαχρονικώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον επικεφαλής δευτερολογία της Λαϊκής Εισπύρωσης, τον Γιάννη τον Αγγέλο, ο οποίος ενοχλήθηκε από την τοποθέτηση του Γιώργου του Λονταρίτη, ο οποίος τόνισε βέβαια ο Λονταρίτης ότι αυτά είναι προσωπικές του απόψεις. Αλλά ακολούθησε ο Περιφερειάρχης και ταυτίστηκαν. Μάλιστα το προχώρησε ο Γιώργος Χατζημάρκος παραπάνω και θυμήθηκε τα νταούλια. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη τον Αγγέλου.
3: Εγώ μια συζήτηση, νομίζω σε λογικά πλαίσια, με τις διαφωνίες μας ο καθένας που βρασκόσει και προσπαθούσαμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Δυστυχώς, το πήγε άλλο το ζήτημα. Θέλω λοιπόν εδώ να επισημάνω το εξής και να ξεκαθαρίσω κάτι. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά τα δεδομένα τα οικονομικά της περιφέρειας. Δεν είμαι θεροβάμων, ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι τα δεδομένα τα οικονομικά της περιφέρειας. Από την άλλη, γνωρίζω πάρα πολύ καλά επίσης ότι αυτό είναι ευθύνη του κράτους, της κεντρικής διοίκησης. Να έχει, που θα μπορούσε να δώσει τους ανάλογους μισθούς στους εργαζόμενους, ώστε σήμερα να μην καταφεύγουμε σε οποιαδήποτε παροχή κινήτων προκειμένου οι εργαζόμενοι που, όπως είπε ο κύριος Λεονταρίτης, ορκίζονται κλπ. Έφερα ένα παράδειγμα, διότι είναι πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο υπάρχει σε βιβλίο ενός από τους μεγαλύτερους καθηγητές στον κόσμο, που αναφέρεται σε αυτό του Bill Marriott. Δυστυχώς το πήγε αλλού ο κύριος Λονταρίτης. Εύκολα μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει και εύκολα μπορεί να επικαλείται τη λέξη συνεργάτης. Όταν όμως μιλάμε για συνεργάτες, το λέει η ίδια η λέξη. Εργαζόμαστε μαζί. Άρα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα, δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις. Τώρα, τη λάσπη ότι έρχεται ο ένας στις 6 και φεύγει στις 10 και ο άλλος χτυπάει την κάρτα του άλλου, αυτά δεν τα ακούω γιατί δεν θέλω να τα ακούω πραγματικά. Με θλίβουν. Καλύτερα να μην τα λέμε. Αν θέλετε να τα λέτε, να εφαρμόσετε και τους ανάλογους νόμους σε αυτούς οι οποίοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Η πρότασή μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δεν έχουμε πρόθεση να την άξουμε. Τα οικονομικά δεδομένα της περιφέρειας στον αέρα, αυτό είναι δεδομένο και γι' αυτό είπα προηγουμένως, τώρα δηλαδή πριν από λίγο, ότι είναι θέμα της κεντρικής διοίκησης. Η κεντρική διοίκηση έπρεπε να έχει αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
0: Και πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, ο οποίος ήταν περίπου στο ίδιο κλίμα με τον Γιώργο τον Λονταρίτη. Ας τον ακούσουμε.
4: Μακάρι να ήταν πάνω μας η ευθύνη. Η ευθύνη αυτή όμως είναι πάνω σε υπηρεσιακούς. Αλλά αυτή είναι αναλώσιμη. Αυτή είναι η φίλη του συστήματος. Προέκυψαν μέσω ΑΣΕΠ. Έλα μωρέ, όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Ό,τι πιο παρακμιακό. Ό,τι πιο ντροπιαστικό. Ό,τι πιο μηδενιστικό. Ό,τι πιο ξεφτελιστικό. Να πάμε την κοινωνία στα άκρα. Στα άκρα. Στο βούρκο. Γιατί, για να κλέψουν τι. Το ποσοστό σας δεν το βλέπετε. Δεν δουλεύει. Κυρίες και κύριοι, εγώ να σας πω ειδήσεις, σοβαρές. Δεν δουλεύει. Σας έχουν πάρει είδηση ακόμα και αυτοί στους οποίους νομίζετε ότι απευθύνεστε. Δεν δουλεύει. Γιατί θα τάξετε πάλι τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, αλλά ο κόσμος θα ψηφίσει τους σοβαρούς που θα του πούνε την αλήθεια. Και αυτά που μπορούν να πάρουν αύριο. Και αυτά που μπορεί να υλοποιηθούν. Όχι τα ταούλια. Όχι τα ταούλια στην πλατεία και κάτω από τα δέντρα. Ούτε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ούτε το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Και κατέληξαν όλα τα σπίτια. Όλα τα σπίτια. Με το νόμο αυτόν που δεν θα αφήναν κανένα. Αφού σου λέει δεν κανένα, όλα ή τίποτα. Δώσ' τα όλα και εσείς χάσατε. Σας έχουν πάρει είδηση. Και το ακροατήριό σας σας έχει πάρει είδηση. Ακού παρκαρισμένα και αχρησιμοποιητά 60 εκατομμύρια ευρώ. Για όλες τις πρωτοβουλίες που μόνη πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα έχει πάρει, θα κάνετε τα αδύνατα δυνατά για να τις ακυρώσετε. Αλλά δεν μπορείτε να τις ακυρώσετε. Αλλά δεν μπορείτε να τις ακυρώσετε. Γιατί αυτός ο ακραίος λαϊκισμός, αυτός ο ακραίος μηδενισμός δεν περνάει πια στην κοινωνία. Η κοινωνία άκουσε κάποια στιγμή τη σιρήνα αυτή και είπε ναι και στη συσάχθεια, ναι και στη Δραχμή και ψήφισε 65% στη Δραχμή για να απελευθερωθεί. Και ο του θαύματος, 7 μέρες μετά, διπλή περιστροφή στον αέρα. Ούτε η Κομανέτσι το έκανε αυτό όταν έπαιρνε το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Διπλή περιστροφή στον αέρα. Λουπ, το λένε οι πιλότοι. Πάει το δημοψήφισμα, Χρύσα μου. Πάει το δημοψήφισμα. Άντε πάει. Πάτε τώρα τα σπίτια στις τράπεζες. Φάτε και όλες τις περικοπές. Ξεσκίστε για τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους και όλους. Για να μάθετε πώς είναι όταν χτυπάνε τα ταούλια.
0: Δεν έχετε κανένα παράπονο, βρήκαμε ίσως το καλύτερο από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη του κ. Γιώργου Χατζημάρκου, τη θυμάται και αυτός, ναι. Περιγράφει την πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας, έτσι, με τα νταούλια και τα όσα έγιναν τότε με τις διαπραγματεύσεις πρώτη φορά αριστερά. Πάμε να δούμε τι έγινε, γιατί σωτέρως καταμπερδευτήκαμε. Τι έγινε τελικά, τι ψηφίστηκε, τι θα πάρουν οι υπάλληλοι της περιφέρειας που δεν έχουν πρώτη κατοικία, γιατί για αυτούς μιλάμε. Να καλημερίσουμε τον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενού τομέα, τον κύριο Φιλιμόνα Ζανετίδη, ίσως από τους πλέον έμπειρους, ο πλέον έμπειρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταφύγαμε σε αυτόν, γιατί είχαμε πάρει άλλους νωρίτερα και ήταν και αυτοί μπερδεμένοι. Κύριε Ζανετίδη, καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Βινενάκη. Καλημέρα στους ακροατές και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Λοιπόν, τελικά τι έγινε, για πέστε μας. Τι θα πάρουν λοιπόν οι υπάλληλοι της περιφέρειας που δεν έχουν πρώτη κατοικία, έτσι.
5: Η Περιφερειακή Αρχή, πάλι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, πάλι πρωτοστατεί, όπως και με τους γιατρούς, το κίνητρο που έδωσε και το να επινοτεί τους γιατρούς, δίνει κίνητρο για τους υπαλλήλους μας που δεν έχουν κατοικία στην περιφέρεια μας, όσοι εργάζονται εδώ στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το επίδομα των 200 ευρώ μηνιαίως. Αυτό αποφασίστηκε εχθές από το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία φυσικά. Υπήρχε η πλευρά της αντιπολίτευσης, το συνάδελφο της αντιπολίτευσης, η οποία πρότεινε το ποσό των 400 ευρώ. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειάς μας έκαναν την έρευνα που έπρεπε για το πόσοι υπάλληλοι είναι που δεν έχουν σπίτι και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, αλλά πρωτίστως την δυνατότητα που έχει ο προϋπολογισμός της περιφέρειας για το 2027, και κατέληξε η εισήγηση στα 200 ευρώ μηνιαίως, με την, όπως λέει και ο νόμος, με την ευκαιρία που δίνει κάθε χρόνο να επικαιροποιείται αυτή η απόβαση και αναλόγως να εφαρμόζεται. Ή αν υπάρχει δυνατότητα στον προϋπολογισμό να την αυξήσει ή να την διατηρήσει.
0: Για πόσα άτομα, για πόσους υπαλλήλους μιλάμε, κύριε Ζανετίδη?
5: Μιλάμε, η έρευνα που έκανε η υπηρεσία έδειξε ότι είναι 77 υπάλληλοι στην περιφέρεια μας που δεν έχουν κατοικία, δεν πληρώνουν δηλαδή ενίκιο. Σε αυτούς λοιπόν από 1η του 27 θα καταβάλλεται το επίδομα ως κίνητρο των 200 ευρώ.
0: Πώς είδατε τη συζήτηση που έγινε χθες στο Περιφερειακό?
5: Κοίταξε, ήταν αναμενόμενη η συζήτηση με την πρόταση που υπήρχε από τον κύριο Αγγέλου, τον επικεφαλής της Μίζωνος, όχι της Ελλάσσονος μειοψηφίας. Έτσι τα καταλήγει, κάπως έτσι την είχα φανταστεί και έτσι ακριβώς έγινε. Εκφράστηκαν αρκετές απόψεις, υπόθηκαν αρκετά, όμως κυριάρχησε η λογική, η οποία λέει τι έχουμε, μέχρι που φτάνει το χέρι μας και τι μπορούμε να δώσουμε.
0: Λοιπόν,
5: μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα, κυρία Βενιανάκη.
0: Ναι, το αντιλαμβανόμαστε, κύριε Ζανετίδη, γιατί
5: η Περιφερειακή έχει την ευθύνη της διοίκησης και φυσικά να πούμε ότι αυτά τα χρήματα που μεταφέρονται κάθε χρόνο δεν είναι ελεύθερα. να μπορούμε να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Και αυτό τώρα μεταξύ μας είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους που τα ρίχνει στις περιφέρειες και στους δήμους. Δηλαδή κάτι απαράδεκτο, έτσι.
5: Σωστά.
0: Δηλαδή θα έπρεπε συνολικά να υπάρχει μια αντιμετώπιση για τα μικρά νησιά, για την Παραμεθόριο, από το κράτος, από την πολιτεία, από τα υπουργεία. Αλλά βλέπουμε, εδώ θα γίνει φιέστα στο Υπουργείο να υπογράψουν η Ένωση Ξενοδόχων και ο Δήμος, γιατί δίνουν λεφτά που δεν μπορεί να τα δώσει το Υπουργείο για να έρθουν οι γιατροί. Εκεί φτάσαμε.
5: Σωστά. Γι' αυτό δίνει και τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση ο νόμος πλέον, μετά από πρωτοβουλίες της αυτοδιοίκησης. Και να πω, να θυμίσω εδώ ότι η πρώτη περιφέρειά μας.
0: Για τους γιατρούς.
5: Πρώτη το ξεκίνησε και μετά ακολούθησαν και άλλες περιφέρειες στη χώρα. Έτσι λοιπόν και εδώ πρωτοστατούμε. Πρώτη, σαν περιφέρεια, δίνουμε το επίδομα ως κίνητρο στους υπαλλήλους που θέλουν να έρθουν να επενδύσουν στην περιφέρεια μας και δεν έχουν κατοικία. Χορηγούμε τα 200 ευρώ.
0: Κύριε Ζανετίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και καλό μήνα. Φίλοι μου, ο Ζανετίδης μας βοήθησε να καταλάβουμε ακριβώς ποια απόφαση ελήφθη, γιατί έτσι όπως την ακούγαμε, λέω τι έγινε τώρα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, απλά είναι τα πράγματα. 200 ευρώ θα πάρουν γύρω στους 77 υπάλληλοι της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που δεν έχουν πρώτη κατοικία. Ναι, αυτό δεν έλειπε να παίρνουν και αυτοί που έχουν πρώτη κατοικία. Μην δεν τρελαινόμαστε. Λοιπόν, ο πόλεμος μεταξύ περιφέρειας και ΔΕΙΑ συνεχίζεται αμύωτος. Τώρα πήραμε ένα τελτίο. Βεβαίως υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα που προανήγγειλαν κάποιες νέες κινήσεις της περιφέρειας. Τι λέει λοιπόν το δελτίο της ΔΕΙΑΡ? Τι κατάσταση είναι αυτό? Είναι να φεύγεις από τη Ρόδο. Λοιπόν, λέει η ΔΕΙΑΡ, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στέλνει κατασχετήρια στα ξενοδοχεία της Ρόδου για να μην πληρώνουν το νερό του στη ΔΕΙΑΡ. Η ΔΕΙΑΡ καλεί κάθε επιχείρηση που έλαβε κατασχετήριο να επικοινωνήσει άμεσα μαζί της. Θα διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από το δελτίο. Σήμερα το πρωί στις 10:50, χθες δηλαδή, πηδόθηκε σε ξενοδοχειακή επιχείρηση της Ιξιάς κατασχετήριο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου. Με αυτό η περιφέρεια επιτάσσει την επιχείρηση να μην καταβάλει στην ΔΕΙΑΡ τις οφειλές της από λογαριασμούς υδροδότης. Τη ζητά να παρακρατήσει τα χρήματα και να τα καταθέσει στο λογαριασμό της περιφέρειας έως το ποσό των 2.172.000 ευρώ. Προφανώς αυτή είναι η οφειλή της ΔΕΙΑΡ προς την περιφέρεια. Πρόκειται για την ίδια ακριβώς απέτηση για την οποία η περιφέρεια είχε ήδη κατάσχει στις 16 Σεπτεμβρίου λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ σε 5 τράπεζες, την ίδια μέρα που το κατασχετήριο έφτανε στο ξενοδοχείο. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου ανέστειλε με προσωρινή διαταγή την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών. Η περιφέρεια δεν περίμενε την κρίση της δικαιοσύνης, είχε ήδη ετοιμάσει το επόμενο χτύπημα, αυτή τη φορά στους πελάτες της ΔΕΙΑΡ. Και καλή η ΔΕΙΑΡ τις επιχειρήσεις, τις ξενοδοχειακές ή άλλη, οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που έλαβε ή θα λάβει κατασχετήριο να επικοινωνήσει άμεσα με την νομική υπηρεσία της ΔΕΙΑΡ στα τηλέφωνα 2210-45-308. Καμιά επιχείρηση δεν θα μείνει μόνη της. Η ΔΕΙΑΡ είναι εδώ, λειτουργεί και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί κάθε πελάτη της. Αυτά από την ΔΕΙΑΡ. Έχουμε ένα πόλεμο που μένεται. Τι λέγαμε για την παγίδα του Θικηδίδη? Είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μας. Καρικατούρα. Είναι, πώς το λένε, κακέκτυπο αντίγραφο. Δεν έχει καμία σημασία. Έχουμε και εδώ μια μικρή παγίδα του Θουκυδίδη. Και για όσους δεν θυμόσαστε ή δεν έχετε διαβάσει Θουκυδίδη, θα σας υπενθυμίσω τι είναι, γιατί τα φρεσκάραμε και εμείς τις γνώσεις μας με αφορμή τον πρόεδρο τον Κινέζο που πήγε στον Τραμπ και του το είπε 2-3 φορές. Όταν έχουμε έναν ισχυρό πόλο εξουσίας και εμφανίζεται ένας άλλος καινούριος πόλος, αλλά φωνακλάς, φουριόζος, έτοιμος να καταλάβει τα παλαιά ανάκτορα, τότε επέρχεται η σύγκρουση. Αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη και εμείς κάτι ανάλογο στην περιοχή μας.
6: Ο Θεός να μας φυλάει, η Παναγιά μαζί μας, όλοι οι Άγιοι, γιατί καλά δεν μας βλέπουνε. Καλά η πλατεία Δημαρχείου, σε λίγο πάλι θα είναι δύσκολο να περνάς. Ναι, πρέπει να πηγαίνεις τείχο-τείχο, με κανένα κράνος, δεν ξέρω πώς. Ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι που πρέπει να παίρνουμε θέση, να είμαστε ή με τον ένα ή με τον άλλο. Ναι. Εμείς επειδή δεν πληρωνόμαστε από κανέναν από αυτούς και από κανέναν άλλον, λέμε αυτό που πιστεύουμε και αυτό που θεωρούμε ότι είναι σωστό και χρήσιμο. Τα υπόλοιπα δεν μας αγγίζουν. Και βεβαίως η δημοσιογραφία δεν είναι πληρωμένη. Δουλεύουμε για να πληρωνόμαστε, αλλά να είμαστε ανεξάρτητοι, όχι αυτούς τους οποίους ελέγχουμε. Γιατί έχουμε μπερδέψει τους ελεγχόμενους με τους ελεγκτές, ναι. Και μας κουνάνε και το δάκτυλο από πάνω, όχι τώρα, από την αρχή που ξεκίνησαν. Και κανένας δεν τόλμησε να μιλήσει, ποτέ. Έχουν ισιοπεδωθεί άνθρωποι, προσωπικότητες. Πότε βγήκε κανένας να μιλήσει, να υψώσει ανάστημα? Εδώ είμαστε. Και εμείς το έχουμε υποστεί αυτό, χωρίς λόγο και αιτία. Και από ποιους? Λοιπόν, πολλά είπα. Το ρολόι τι ώρα δείχνει, Τάνια? 59 λεπτά μετά τις 8. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε στο δελτίο του Sport FM και εμείς δεν φοβόμαστε, εντάξει. Μας έχουν σύρει τα μύρια όσα. Και τι θα μας έχουν πει? Και μιλάνε ποιοι? Μιλούσαν κάποτε για δημόσιο χρήμα. Δεν βλέπουν τα χάλια τους. Από πού πληρώνονται? Ευρωπαϊκό και ελληνικό χρήμα είναι. Τι είναι? Του μπαρμπατούς. Λοιπόν, πάμε στο Sport FM.

Σκεφαλάς. Το 2-2 στην Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 102-79 την Μπιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Κορύφαιο

0: Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμα, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Φαβορί για το δεξιάκρο της άμυνας ο Σάλιακας, επιστρέφει ο Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Με τον Τζόζεφ που γυμνάστηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο απόψινό παιχνίδι με την Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Να μειώσουμε τα λάθη μας, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Μιλουτινόφ. Αναβάζει ρυθμός ο Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σήμερα η επιστροφή στις προπονήσεις, στη διάθεση του κόσμου το πακέτο εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρας Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Αντίστροφα για την επανοδό τους μετρούν στην ΑΕΚ, Ρώτα και Στρακώσα που θα τεθούν το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στη διάθεση του Μάρκο Νικολίτς. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κεντρινόμαυροι εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Στο ευρύτερο προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ενταχθεί ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος αναμένεται να έχει άμεση συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ανεβάζουν στροφές και είναι πιθανό να φουλάρουν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας Μπέιλι και Σα. Βαριά θλάση υπέστη ο Κουτσογούλας που θα μείνει εκτός για έναν μήνα. Χωρίς τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα θα συνεχιστεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να προτιμά να γίνει ένα εσωτερικό διπλό. Από τη Δευτέρα αναμένει διεθνείς και επιστροφές ο Ιταλός τεχνικός με τον Γιαννούλη να είναι πιο κοντά στην επανένταξη, ενώ ρυθμούς ανεβάζουν Κώστα και Ελουστόντο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Ετσεβερή και προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό. Βόμβα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την αποστολή της Πορτογαλίας. Όταν έρθει η ώρα θα πω την αλήθεια, καλή επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως, έγραψε ο 41χρονος σούπερστάρ που απουσίασε από τις προπονήσεις με τις αναταραχές να έχουν ξεκινήσει όταν ο Ζόρζε Ζέσους τον σήκωσε για ζέσταμα αλλά δεν τον έβαλε κόντρα στην Νορβηγία. Για οριστικό αντίο κάνει λόγο ο Τζόγκο. Το άλλο χθεσινό παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, η Μπεσίκτας νίκησε 109-93 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι στις ασφάλειες. Ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξανδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Top FM 102,4.

0: Σαρλ Ασναβούρ, το τραγούδι του La Bohème, που έφυγε σαν σήμερα το 2018, αρμενικής καταγωγής, Γάλλος τραγουδοποιός, ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή, όπως διαβάζω στο σαν σήμερα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Ασναβούρ έδινε μάχη για την αναγνώριση της γενοκτονίας των συμπατριωτών του από τους Τούρκους. Μάλιστα είχε γράψει και το τραγούδι «Έπεσαν», ενώ λίγο πριν πεθάνει υπέγραψε μαζί με άλλους καλλιτέχνες έκκληση για τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, μεγάλος ο Σαρλ Ασναβούρ, υπέροχα τα τραγούδια του, τα πιο πολλά βεβαίως έτσι με μια θλίψη, και εμείς είμαστε εδώ και πάμε. Διαβάζω, έβλεπα χθες κάτι ελάφια που ήταν σε μια φωτογραφία να κάνουν μπάνιο στο Φαλιράκι και νόμιζα ότι ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Τελικά βλέπω μια ανάρτηση της Λουλουδίτσας Λαρού, να την καλημερίσω, να τη στείλω την αγάπη μου, ότι τα ελάφια είναι δεινοί κολυμβητές και ότι επιλέγουν κάποιες φορές να το ρίξουν στο κολύμπι για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ναι, και ο Τάσος ο Κώστας προσπαθούσε να με πείσει ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός που έγινε χθες. Εγώ δεν το πολύ πίστεψα, αλλά βέβαια με την ανάρτηση της Λουλουδίτσας νομίζω τώρα, εντάξει, το αποδέχομαι ότι ήταν πραγματικό και όχι τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε όμως σε άλλες τεχνητές νοημοσύνες. Τι να πούμε για αυτές, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κυριακή Πετρίδου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Ήταν μια συνεδρίαση η οποία εκ πρώτης όψεως δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό πολλές φορές, μην πω τις περισσότερες,
0: τα φαινόμενα απατούν.
1: Ανατρέπεται. Έτσι έγινε και με αυτή τη συνεδρίαση που λόγω κάποιων θεμάτων που τέθηκαν από συμβούλους είχαμε τοποθετήσεις του Δημάρχου και άλλων μελών της Δημοτικής Αρχής για κάποια έτσι σοβαρά θέματα, σοβαρά μέτωπα που έχει ο Δήμος. Να πούμε ότι η συνεδρίαση χθες χωρίστηκε σε δύο μέρη, καθώς αρχικά είχαμε μια εκδήλωση, ας το πούμε, σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, όπου τιμήθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταματίου και βεβαίως ο πρόεδρος του, ο πρώην Δήμαρχος Ρόδου, ο κύριος Μάνος Κόκκινος, όπως και η κυρία Πέρσα Φόκιαλη, και μάλιστα θα δοθεί και ονομασία σε δρόμο ή πλατεία της Ρόδου για τους δύο αυτούς μεγάλους ευεργέτες της Ρόδου, το ζεύγος Σταματίου. Να πούμε τώρα ότι παρουσιάστηκε και μάλλον επικυρώθηκε ότι ο Δήμος τέλος πάντων υιοθετεί την νέα χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων και έχει καταρτήσει και το δικό του σχέδιο. Ίσως να έχουμε αύριο τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε.
0: Ναι, αύριο ίσως να τα ακούσουμε, αλλά αυτά γιατί έχουν ενδιαφέρον.
1: Τώρα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο ανεξάρτητος σύμβουλος, ο κύριος Βαγγέλης Μανδρακός, έθεσε κάποια αρκετά θέματα και σοβαρά στον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή και τέλος πάντων όσο μπόρεσαν να απάντησαν
0: στα περισσότερα. Θέματα που αφορούν τη Δημοτική Αρχή, το Δήμο, ή μήπως αφορούν άλλους και άλλους φορείς?
1: Αφορούν και άλλους, πώς υπόθηκε χθες από τον κύριο Βαγιανό, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, όμορους αυτοδιοικητικούς φορείς.
0: Για όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, ναι. Όμορους, ποιος <όμορους, laughs> είναι όμορους, περιφέρεια, ναι.
1: Ναι, έτσι αυτή η έκφραση ήταν, ναι. Λοιπόν,
0: όμορος Δήμος, τώρα, ναι, όμορη περιφέρεια, ναι. Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: παίζουμε με τις λέξεις, πούμε, Κυριακή Πετρίδου. Όχι εμείς, οι άρχοντές, ναι, μας, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι ο Δήμαρχος για ακόμα μία φορά, ο κύριος Κολιάδης, εξέφρασε έτσι το παράπονο τους, μια αγανάκτηση αν θες, αν και τοποθετήθηκε σε ίδιους τόνους για το γεγονός ότι υπάρχουν κενά που έχουν άλλες υπηρεσίες, δηλαδή στο να παρέμβουν κρατικές υπηρεσίες ή και άλλες ή και όμορφοι αυτοδιοικητικοί φορείς τέλος πάντων, και κανείς δεν λέει κάτι, ενώ
2: και σαν παράδειγμα, γιατί αυτό το άκουσα καλά και το κατάλαβα. Το κτίριο της ΔΟΗ που υπάρχει θέμα με τη στατικότητα.
1: Μην δεις κάτι άλλο. Να ακούσουμε πρώτα το Δήμαρχο.
2: Και τι κάνουν αυτοί οι όμοροι αυτοδιοικητικοί φορείς? Τι κάνουν? Αν συμβεί κάτι, κανένας δυνατός σεισμός, τι θα γίνει με αυτούς? Θα τους κρεμάσουμε στην πλατεία Δημαρχείου? Ναι.
1: Μάλιστα απέφυγε να φέρει το κτίριο, ρε. Δηλαδή ήταν εμφανές, το φωτογράφησε στην ουσία, το ζωγράφησε. Να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα που ανέφερε.
3: Τι συμβαίνει όμως με την ευθύνη που μπορεί να έχει ένας δήμαρχος, μια δημοτική αρχή, ένας αιρετός, όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται σωστά ή ομαλά σε σημεία και μέρη τα οποία δραστηριοποιούνται, στεγάζονται υπηρεσίες, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις? Τι συμβαίνει όταν δεν μπορούμε να καλύψουμε το κενό όλων αυτών των πραγμάτων που πρέπει να κάνουμε για να δημιουργήσουμε και μια ασφάλεια, πάνω απ' όλα γιατί είναι σημαντικό, και πρέπει την ασφάλεια την ομαλή λειτουργία. Ξέρετε, όχι πολύ μακριά από εδώ βρίσκεται ένα κτίριο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ σοβαρά ότι από ελέγχους που έχουν γίνει δεν θα έπρεπε να στεγάζονται οι υπηρεσίες. Το ξέρουμε. Τι κάνουμε γι' αυτό? Και εγώ αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω ότι μεγάλο ζήτημα είναι οι συμβάσεις και αν έγιναν και πώς έγιναν. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό ένα κτίριο το οποίο στεγάζει αυτή τη στιγμή πάνω από 300 άτομα και υπηρεσίες και από έναν έλεγχο που έγινε πριν ένα χρόνο έχει αναφερθεί και συζητηθεί ότι δεν έχει τις προδιαγραφές και σε περίπτωση σεισμικής δόνησης ενός σεισμού μακριά από εμάς και μη κακό και όλα τα υπόλοιπα, μπορεί να συζητάμε για κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Δεν μας αφορά. Βέβαια και μας αφορά. Γίνεται κάτι πάνω σε αυτό? Όχι. Είναι εργασιακό το θέμα, κύριε Πότσο? Είναι. Και εργασιακό, προφανώς. Όταν εμείς σας ενημερώνουμε ότι καταφέραμε και στεγάσαμε δύο υπηρεσίες που βρισκόντουσαν εκεί μέσα σε κτίρια του Δήμου, γιατί ήρθαν και μας ζήτησαν μια βοήθεια γιατί ανησυχούσαν και ανησυχούν πάρα πολύ, και καταφέραμε και απομακρύναμε από αυτό το κτίριο οι υπηρεσίες που βρίσκονται τώρα είτε στη Διαγοριδών εκεί που βρισκόντουσαν οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε στο Δημαρχείο, το Πολυδημαρχείο Σταφάντου. Οι υπόλοιποι που είναι εκεί, δεν είναι ένα θέμα σοβαρό που πρέπει να συζητήσουμε? Γιατί αυτό το κουκουλώνουμε και δεν το συζητάμε? Γιατί ξαφνικά αυτό ιεραρχικά δεν είναι και το πιο σοβαρό ζήτημα? Για μας είναι.
2: Τώρα, ότι έχει ένα δίκιο, έχει ένα δίκιο για το κτίριο της ΔΟΗ. Εγώ έχω προσπαθήσει να το δω το τελευταίο διάστημα. Έχω πάει σε προέδρους συλλόγων. Περιμένουν από την περιφέρεια κάποιο καινούριο έλεγχο, κάποιο έγγραφο από την εισαγγελία. Τι να σου πω, έχω καταμπερδευτεί. Αλλά ότι είναι θέμα, είναι θέμα. Και μακάρι να μην έχουμε κανένα σεισμό, γιατί εκεί... μπορεί να περνάμε και από κάτω και να μας έρθει κανένας όροφος στο κεφάλι. Πάμε παρακάτω. Και βέβαια αυτό δεν αφορά το Δήμο, αφορά την περιφέρεια. Και γι' αυτό το είπα, όπως ανέφερε και για την εργολαβία του άκτορα εκεί στην Κάλωθο που διαλύθηκε, και εκεί έκανε αναφορά. Πιθανόν να έκανε και σε άλλα που ίσως δεν τα πρόσεξα εγώ.
1: Ναι, ανέφερε και σε αυτό ο Δήμαρχος ότι με πρωτοβουλία του Δήμου δύο υπηρεσίες.
2: Ποιες από το είναι αυτές οι υπηρεσίες?
1: Δεν έχω συγκρατήσει τώρα, Ρένα. Μάλλον μπορεί και να μην τις ανέφερε, αλλά τις έχουν μεταφέρει, έχουν παραχωρήσει δηλαδή γραφεία χώρους του Δήμου και έχουν στεγαστεί.
2: Να, εδώ είναι η έλλειψη ενημέρωσης από τη Δημοτική Αρχή. Τι να τους πεις?
1: Ναι.
2: Δηλαδή παραχωρούν χώρο. Καλά το κάνανε σε κάποιες υπηρεσίες που προφανώς δεν είναι δικές τους, και απλά το λέει ο Δήμαρχος σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Τι τους λες? Να, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πολλά θέματα τα ακούμε έτσι. Να πούμε ότι συνέχισε ο Δημαρχός μισή ώρα, μάλλον πάνω από μισή ώρα μιλούσε για να απαντήσει κυρίως σε αυτά που έθεσε.
4: Αλλά είχε και ένα σοου με τον τηλέμαχο τον Καμπούρη, ο οποίος σήμερα κατηγορεί τον πρόεδρο, τον κύριο Κασάπη, ότι ακόμα μια φορά δεν σεβάστηκε το θεσμικό του ρόλο.
1: Μετά την τοποθέτηση του Δημάρχου, αφού είχε κάνει ερώτηση σχετικά με τα drones, αν θυμάμαι καλά, και την απόφαση που ελήφθη στην τελευταία Δημοτική Επιτροπή, απάντησε ο Δήμαρχος. Εκείνος ζητούσε επίμονα το λόγο επί προσωπικού, δεν το αναγνώρισε ο πρόεδρος, είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος προσωπικός λόγος για να του δώσει το λόγο και σύμφωνα με τον κανονισμό μετά τον Δήμαρχο δεν μιλάει κανείς. Και εμφανώς δυσαρεστημένος αποχώρησε από την αίθουσα ο κύριος Καμπούρης. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα με την τοποθέτηση του Δημάρχου. Αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις που είπε λέγοντας ότι δεν έρχονται έτσι απλά στο Δήμο, χρειάζονται πολλοί κυνήγοι και στο σημείο αυτό εξήρε τις προσπάθειες των αρμοδίων υπηρεσιών, των στελεχών των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, όπως είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού, οι Τεχνικές Υπηρεσίες, η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, και είπε ότι μόνο για την Ακαδημία χρειάζονται, για την οποία υπάρχει η χρηματοδότηση, απαιτούνται 6-7 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι εδώ έκανε και μία αναφορά σε αυτό που αναφέρθηκε στο τελευταία συνεδρία της λογοδοσίας σχετικά με το ότι μπλόκαρε ή τέλος πάντων δεν υπάρχει χρηματοδότηση για το Ροδίνη, γιατί δεν έφταναν τα χρήματα όπως τους ενημέρωσαν από τη διαχειριστική αρχή. Να ακούσουμε όμως και ένα απόσπασμα γι' αυτό.
3: Θέλω να σας πω όμως ένα πράγμα, γιατί αυτό είναι και λίγο το στενάχο και δεν σας κουράσω άλλο. Όταν οι υπηρεσίες κάνουν μια τεράστια προσπάθεια, τιτάνια, σας το λέω ειλικρινά, εργαζόμενοι του Δήμου, στενικές υπηρεσίες και όχι μόνο, για να κάνουν μελέτες και να συστήνουν στο Υπουργείο και το Υπουργείο μέσα σε 6 μήνες χρηματοδοτεί το Δήμο Ρόδου με 2 εκατομμύρια το κολυμπητήριο μέσα σε 3 μήνες, μόλις μάθαμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε στη Γυαλισσό, όχι για δικούς μας λόγους, γιατί κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν θέλουμε να γίνει στη Γυαλισσό. Θέλουμε το παιχνίδι να το πάρουμε πίσω. Το παιχνιδάκι και μας το πάρουμε πίσω, ότι είναι δικό μας. Και μας μαλώσουνε. Και μας πούνε θα το κάνουμε εμείς. Κλειστό, 8 εκατομμύρια, μισή πισίνα θερμενόμενη, μισή κρύα. Κάτι τέτοιο τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε διαβάσει. Μακάρι να γίνει. Εμείς θα αγοράσουμε τα μπρατσάκια και τα μαγιό. Σας το προσχόμαστε. Γιατί δημοτική θα είναι η πισίνα. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε θα είναι δημοτική. Τη χρήση και τη διαχείριση την έχει ο Δήμος. Όπως και το Εθνικό Θέατρο, τη χρήση και τη διαχείριση δεν έχει ο Δήμος. Γιατί ακούω κάποιους και νομίζω έχουν χάσει λίγο, έχουν φύγει λίγο από την πραγματικότητα. Ο Δήμος είναι ο φορέας. Ο Δήμος ήταν, είναι και θα είναι. Εκτός αν έχουν τη δυναμική να νομοθετήσουν και να πούνε ότι όχι, θα τον αναλάβει κάποιος άλλος. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όταν οι υπηρεσιακοί κάνουν αυτόν τον αγώνα δρόμου για να μην χαθεί χρηματοδότηση είτε των 2 εκατομμυρίων για το κολυμπητήριο είτε των 1.400 για το Καλλιπάτηρα ή τα 5 εκατομμύρια για την Ακαδημία, σημαίνει ότι γίνεται μια σοβαρή, πολύ σοβαρή δουλειά. Και δεν κόβονται. Δεν κόβονται.
4: Εμείς το καταλάβαμε, το κατάλαβε το απέναντι κτίριο, δηλαδή αχτής και το κολυμπητήριο θα είναι δημοτικό, η διαχείριση θα είναι του Δήμου και το δημοτικό και το Εθνικό Θέατρο.
1: Ναι. Που κάνει αυτή την τοποθέτηση, έτσι στέλνει αυτό το μήνυμα.
4: Κοίτα, συνέχεια μηνύματα έστελνε Κυριακή, αυτό είναι η αλήθεια, εντάξει. Αλλά απλά τα λέει τώρα με πιο γλυκό τρόπο, έχει αρχίσει και γίνεται διπλωμάτης ο κύριος Κολιάδης. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, να ακούσουμε και ένα τελευταίο έτσι απόσπασμα από αυτή την τοποθέτηση. Θα δούμε στη συνέχεια και πόσο χρόνο έχουμε. Πάντως να ακούσουμε για τη νέα αγορά, λέγοντας ότι είναι ένα από τα έργα που ιεραρχούν πρώτα και είναι δυνατόν να έχει χρηματοδότηση αυτό το μνημείο για την αποκατάστασή του μόλις 3 εκατομμύρια ευρώ.
4: Και το εθνικό 27.
1: 27 με 30, όπως είπε χαρακτηριστικά.
4: Καλά, δεν είναι το ίδιο βέβαια, έτσι. Ναι, δεν είναι το
1: ίδιο. Ναι, αλλά και πάλι το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ για την
4: καλά,
1: αγορά,
4: είναι λίγο, ναι.
1: Ναι. Και επανέλαβα ότι καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να ανοίξει τον Απρίλιο του 2027. Αλλά δεν μπορεί κανείς να το πει με σιγουριά.
4: Να ακούσουμε, Κυριακή, να ακούσουμε.
1: Ναι.
3: Θέλω να πω λοιπόν ότι τουλάχιστον εγώ και όλη η Δημοτική Αρχή είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη δουλειά που γίνεται στον προγραμματισμό. Πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται στον προγραμματισμό. Τεχνικές υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες, διένυση μεσονικής. Θα ήθελα να μιλήσουμε πραγματικά για τη νέα αγορά, μου είπατε, κύριε Μαντρακέ. Για τη μελέτη της νέας αγοράς. Τι προέβλεπε. Ποιο ήταν το οικονομικό αντίκτυπο. Το ποσό ποιο ήταν. Γιατί άκουσα ότι ο κ. Γενικός νομίζω είπε ότι πρέπει να αυξήσουμε, πρέπει να αυξήσουμε. Έχετε αντιληφθεί ότι το Εθνικό Θέατρο θα κοστίσει κοντά στα 27 εκατομμύρια, ίσως και 30. Και η νέα αγορά θέλουμε να την κάνουμε με 3 εκατομμύρια. Την Ακαδημία, το σχολείο θα χρειαστούμε 6-7 εκατομμύρια για να γίνει τα κουφώματα και το γύρω-γύρω και τα υπόλοιπα. Ενώ στην νέα αγορά εμείς θέλουμε να αλλάξουμε όλη την όψη και όλο το εσωτερικό και όλες τις υποδομές μέσα σε ένα μνημείο όπως είναι αυτό της νέας αγοράς. Αν μου λέτε για προτεραιότητες, θα σας έλεγα ότι θέλω ένα μνημείο αυτό της νέας αγοράς, που τουλάχιστον είναι τέτοιο εμβληματικό, που να είμαστε πολύ περήφανοι κάθε φορά που θα περνάμε όλοι μας, ότι λίγη σημασία είναι πότε έγινε και τι λάθη είχε η μελέτη και ποιος έκανε και αυτό, αλλά να την καμαρώνουμε και να βλέπουμε ένα μνημείο που αντάξιο της ιστορίας και του τόπου, αλλά και του ίδιου του μνημείου. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Θα ανοίξει τον Απρίλιο, θα ανοίξει τον Απρίλιο. Αγώνας δρόμος γίνεται. Αν δεν ανοίξει τον Απρίλιο, εμείς θα στοχοποιηθούμε, εσείς θα κερδίσετε. Θα κερδίσετε, αλήθεια. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Ο κόσμος δεν γνωρίζει και δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει και τι γίνεται.
4: Για τη νέα αγορά να πούμε βέβαια ότι είχε ξεκινήσει από το Φώτο Χατζητιάκου αυτή η ιστορία με την ανακαίνιση και έγινε σοβαρή δουλειά επί Δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη και τώρα ολοκληρώνεται με το επί Αλέξη Κολιάδη, έτσι να θυμόμαστε γιατί ποιοι έριξαν την πολλή δουλειά. Λοιπόν, Κυριακή, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, μέχρι τις 10, κυρίες και κύριοι, έχουμε εδώ διαλέξει όλα τα πιο σημαντικά αποσπάσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο, θέματα που μας αφορούν, που μας αγγίζουν, η Κυριακή Πετρίδου στη σοβαρή δουλειά. Πάμε διαφημίσεις, να ενημερωθείτε και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Apex ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ροδουλίδου. Αλφα Ισμαήλος και Apex μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
8: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
8: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
8: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
8: Ζουζούνι μου, εσύ.
5: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
10: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
11: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ασχολούμαστε με τα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Το ρολόι δείχνει 37 λεπτά μετά τις 9, πέμπτη σήμερα 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε, φωτεινό, με χαρές, υγεία πάνω απ' όλα, την αγάπη μας και τη θεατική μας σκέψη στο Μυλοπόταμο που δοκιμάζεται από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, γίνεται χαμός στα Ζωνιανά και στην ευρύτερη περιοχή, πατρίδα κράτα. Πάμε όμως ξανά στην Κυριακή, την Πετρίδου. Κυριακή.
1: Ναι, να ακούσουμε τώρα, Ρένα, νομίζω πήραμε μια γεύση έτσι από, από την τοποθέτηση του Δημάρχου.
0: Ναι, πήραμε, εντάξει, ναι,
1: ναι,
0: είπαμε.
1: Από πλευρά μειοψηφίας να ακούσουμε τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, τον τέος Δήμαρχο, τον κύριο Καμπουράκη, ο οποίος για ακόμα μια φορά έθεσε το θέμα της ακρίβειας, της δύσκολης οικονομικής περίοδου που διάγουμε και κάλεσε τη Δημοτική Αρχή όσο μπορεί και όσο γίνεται πιο γρήγορα να μειώσει, να περιορίσει τις κρεώσεις στους δημότες.
0: Ναι, σιγά μην τον ακούσει, δυστυχώς δεν τον ακούει τον πρώην Δήμαρχο η Δημοτική Αρχή σε αυτά. Διότι εντάξει, λοιπόν, να ακούσουμε τον Αντώνη τον Καμπουράκη που λέει σωστά πράγματα.
2: Σιγά σιγά αρχίζουμε να πηγαίνουμε προς το τελευταίο μέρος της καλοκαιρινής περίοδου, της τουριστικής περίοδου. Επαναλαμβάνω και λέω, επειδή και στην περιοχή και στην λίγο πιο μακριά από εμάς περιοχή πολλά συμβαίνουν γεωπολιτικά, ρίξτε σας παρακαλώ το ενδιαφέρον σας και την επίσπευση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων περιορισμών στις χρεώσεις, όσο μπορείτε και όπου μπορείτε. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε τη φωνή της κοινωνίας που θέτει το οικονομικό από το σούπερ μάρκετ μέχρι την καθημερινότητα, μέχρι τα καύσιμα, μέχρι τις υποχρεώσεις, πρώτη σε ιεράρχηση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Όσο μπορεί ο Δήμος θα πρέπει να καταλάβει την βοή αυτή και όσο μπορεί θα πρέπει να τη διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Λοιπόν, για να δούμε, θα ακούσει αυτή τη φορά η Δημοτική Αρχή.
1: Απάντησε ο Δήμαρχος.
0: Και τι είπε?
1: Ναι,
0: τι είπε?
1: Κάνουν ό,τι
0: ναι, μπορούν, καλά, ό,τι μπορούν και εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Πολίτες και θα δουν και αυτό το θέμα με τα τέλη μόλις υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, όπως λέγεται.
0: Όχι, λες και ακούμε τον Πιερακάκη και τον Μητσοτάκη. Ναι, μάθανε και τα αυτή τα άλλα κόλπα. Ναι, εντάξει. Θα μπορούν, θα το πούνε την επόμενη φορά, περίμενε.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στο... Θεωρώ επόμενο μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει, Ρένα.
0: Είναι το νέο πεδίο σύγκρουσης, η ναυμαχία του Τριαντενού ποταμού.
1: Θα μας λένε πάλι τρομολάγνους. Λοιπόν, τέλος πάντων, το ψυχανεμιζόμαστε. Έχει να κάνει με το αντιπλημμυρικό έργο στην Ιαλισσό μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στα τέλη του 2024. Όλοι ξέρουμε ότι σαρώθηκε σχεδόν όλο το νησί και εκεί πέρα θα εκτελεστεί ένα έργο στον Πλακοσκεπή ποταμό αντιπλημμυρικό για να προλάβει ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον. Έκανε λοιπόν γνωστό ο αντιδήμαρχος Λεδομίας μεταξύ άλλων, ο κύριος Χαλκιάς, ότι περιήλθε η γνώση των υπηρεσιών, στάθηκε δηλαδή, στάθηκαν τα τοπογραφικά σχέδια μιας προμελέτης η οποία προβλέπει να ξεσκεπαστεί ο ποταμός από το νεκροταφείο της Ιαλισσού μέχρι κάτω που φτάνει μέχρι την οδό Φερενίκης με κάποια τμήματα που παραλείπονται και αυτό και στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε τον προβληματισμό του Δήμου της επιφυλάξης του για το τι σημαίνει αυτό στην πράξη και πώς θα αλλάξει έτσι όλη τη λειτουργία αυτής της περιοχής η οποία
0: αυτά
1: είναι μια
0: πόλη. Αυτά τα είπε ο μέγας πολεοδόμος κύριος Χαλκιάς.
1: Μετά από συνεννόηση με τις υπηρεσίες, ο Δήμος τέλος πάντων...
0: Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, αυτό το έγγραφο, δεν ξέρω τι ακριβώς έγγραφο, έχει έρθει εδώ και αρκετούς μήνες στο Δήμο. Λοιπόν,
1: ναι,
0: πάμε να ακούσουμε.
1: Απάντησε ο Δήμος, ναι, έστειλε και δικές μου πληροφορίες, λένε.
0: Και μάλιστα
1: ότι
0: μου λένε ότι εστάλει το σχετικό έγγραφο για συντάφτιση του σχεδίου πόλεως Ιαλισσού με τη μελέτη που εκπονεί ο κύριος Διακογεωργίου. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Συνόρθωση είναι η ορολογία. Δηλαδή να ταυτιστεί όπως το είπες, αλλά η ορολογία που χρησιμοποιούν είναι συνόρθωση. Τέλος πάντων, να προσαρμοστεί.
0: Καλά,
1: να προσαρμοστεί.
0: Λοιπόν,
1: για να ακούσουμε όμως τον κύριο Χαρτιά.
3: Και βεβαίως η διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έκανε και τις παρατηρήσεις της σε σχέση και τις επισημάνσεις της σε σχέση με αυτά τα οποία θα βρούμε μπροστά μας, στον βαθμό που θα επιχειρηθεί να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη. Συγκεκριμένα επισημάναμε από την δική μας την πλευρά και σε σχέση με τη δική μας αρμοδιότητα ως πολεοδομικός σχεδιασμός τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πρασιές που φαίνεται ότι είτε θα περιοριστούν είτε θα καταργηθούν εκατέρωθεν της οδού. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Σε αυτό γιατί μιλάμε για μια αποκάλυψη της Κήτης του Τριαντενού ποταμού που θα ξεκινάει από το νεκροταφείο της Ιαλισσού, θα φτάνει μέχρι τα φανάρια της Ιαλισσού, διακεκομένα για να μπορεί να υπάρχει κάθετη επικοινωνία της μίας πλευράς με την άλλη, της μίας όχθης με την άλλη πλέον, να το πούμε έτσι. Θα είναι υπογειοποιημένος ο ποταμός, έτσι λέει η μελέτη, όσον αφορά στο σημείο που διασταυρώνεται με την Λεωφόρο Ηρακλειδών. Θα συνεχίζεται μετά η αποκάλυψη μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη τη γνωστή διχάλα που διαχωρίζεται πλέον η Ιερού Λόχου που συνεχίζει ευθεία και από αριστερά πηγαίνουμε προς την Φερενίκης, προς την οδό Φερενίκης, όπου θα συνεχίζεται η αποκάλυψη μέχρι να φτάσουμε στο θαλάσσιο μέτωπο. Η αποκάλυψη αυτή αντιλαμβάνεστε ότι αφαιρεί τμήμα της οδού και παραμένουν δεξιά και αριστερά, εκατέρωθεν δηλαδή των παρόχθιων εκτάσεων, τμήματα οδού που είναι αρκετά μικρά. Αρκετά μικρά. Άρα λοιπόν σε σχέση με τα ζητήματα αυτά επισημάναμε ότι χρειάζεται τροποποίηση πλέον του και προσαρμογή του σχεδίου πόλεως, γιατί αλλάζουν τα οικοδομικά τετράγωνα, μπαίνουμε μέσα σε αυτά. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ότι κάποιες παρόδιες ιδιοκτησίες εξαιτίας αυτής της τροποποίησης θα καταστούν επιγενόμενα μη άρτιες και οικοδομήσιμες, ζητήματα δηλαδή συνταγματικής τάξης σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε, να τα μελετήσουμε.
0: Λοιπόν, Κυριακή.
1: Λοιπόν, νομίζω πήραμε μια ιδέα για το θέμα αυτό, θα ασχοληθούμε και το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Καμπουράκης γι' αυτό, ο οποίος προέτρεψε τη Δημοτική Αρχή ότι όπως και να προχωρήσει το θέμα αυτό, να λάβει υπόψη τη γνώμη του κόσμου, τη γνώμη των δημοτών εκεί στην Ιαλισσό. Και μάλιστα και ο εντεταλμένος της περιοχής, ο κύριος Λάμπης, έκανε γνωστό στη συνέχεια ότι ήδη τις προηγούμενες μέρες συνεδρίασε το τοπικό συμβούλιο, το οποίο εκφράζεται αρνητικά απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, σε αυτά που ακούσαμε προηγουμένως. Να ακούσουμε τον κύριο Καμπουράκη.
4: Θέλει σκέψη. Έχει δίκιο ο αντιδήμαρχος ότι πολλοί θέλουν, πολλοί απαιτούν και ζητούν λύση, αλλά αν δοθεί η λύση αυτή, είναι ακόμα περισσότερο αυτοί που θα διαφωνούν, ακόμα και με τα συμφέροντά τους. Δίκιο έχεις, κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Χαλκιά, ότι πολλοί απαιτούν και έντονα να γίνουν παρεμβάσεις, αλλά είμαι βέβαιος ότι όταν τις δουν να γίνονται, και θεωρώ ότι επιστημονικά μπορούν να γίνουν με την τελειότερη μέθοδο, είμαι βέβαιος ότι θα είναι η μεγαλύτερη κατήγορη της λύσης που επιλέχθηκε. Πράγματι μάθαμε να ζούμε με ένα έργο το οποίο
2: έχει θέματα. Οι ρίσεις, γιατί αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν το 19 το Νοέμβριο μια μεγάλη πλημμύρα εκεί, υπάρχουν κάποιες ρίσεις οι οποίες στέλνουν το νερό σε κάποια σοκάκια κλπ. Κλπ. Θα ήθελα να προτείνω να χρησιμοποιήσετε όπου ο νόμος το επιτρέπει και κάποιο δημοψήφισμα. Τουλάχιστον θα ξέρετε τι επιθυμεί ο κόσμος. Και εν πάση περιπτώσει και ο πολίτης θα μπορεί να εκφράσει την άποψή του και να δεσμευτεί. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο το τι πρέπει να γίνει εκεί. Χαίρομαι γιατί βλέπω τη σημερινή Δημοτική Αρχή να είναι έτοιμη να εκτεθεί, να αναλάβει ένα, κατά τη δική μου γνώμη, δυσανάλογο πολιτικό κόστος και να βρει λύση. Βέβαια έχουν χτιστεί πράγματα, έχουν γίνει πράγματα, υπάρχουν ακαταστήματα, υπάρχουν πολλά. Μια λύση πρέπει να βρεθεί. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με την εξής παράκληση, συμβουλή. Ζητήστε τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, απλώς και μόνο για να έχετε καταγεγραμμένη την άποψη του κόσμου, την άποψη του λαού της Ιαλισσού.
0: Ότι το εγχείρημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, Κυριακή, πρέπει να το πούμε και εμείς, έτσι δεν είναι απλό. Βέβαια τότε που μετά την πλημμύρα τη μεγάλη που δημιούργησε πολλά προβλήματα, πολλοί ειδικοί που πέρασαν από τα μικρόφωνα του Top FM είπαν ότι ο ποταμός πρέπει να αποκαλυφθεί και να απομακρυνθούν όλα που εμποδίζουν τη ροή του. Τώρα ποιος θα κάνει, ποιος θα πάρει το μουτζούρι, εδώ είναι το θέμα. Η περιφέρεια... Ο Δήμος, ο ένας θα το πετάει στον άλλον. Εδώ είμαστε και εδώ είσαστε, κυρίες και κύριοι, κρατήστε το αυτό που λέμε. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σωστά το λέει ο κύριος Καμπουράης, σας κάνει ένα δημοψήφισμα τοπικό Δήμο να δει, αν και νομίζω ότι δεν χρειάζεται, τι θα πουν οι κάτοικοι.
1: Δηλαδή αυτό που είπε διερμηνεύοντας την τοποθέτησή του είναι ότι θα πρέπει να έχει λόγο η τοπική κοινωνία. Δεν γίνεται... Να γίνει αυτό ερήμην της τοπικής κοινωνίας.
0: Σωστό είναι αυτό, να ακουστεί η τοπική κοινωνία. Από εκεί και πέρα όμως τέτοια θέματα υπάρχουν και οι ειδικοί.
1: Οι ειδικοί, ναι.
0: Που δεν θα πρέπει να τους αγνοούμε. Λοιπόν, απλά να κάνουμε το καλύτερο. Θα το δούμε το θέμα, γιατί όπως είπαμε το επόμενο πεδίο σύγκρουσης θα είναι αυτό. Στα νερά του Τριαντενού ποταμού, μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Περιφερειακής Αρχής. Δυόμοροι, πώς το είπε ο Βαγιανός.
1: Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Βαγιανό. Δυόμοροι,
0: όμοροι, πώς το είπε.
1: Όμορος αυτοδιοικητικός φορέας.
0: Όμορος αυτοδιοικητικός φορέας, να δεν πεδώσουμε, ναι.
1: Ο Δήμαρχος το προηγούμενο διάστημα έλεγε ο άλλος βαθμός αυτοδιοίκησης.
0: Ας καταλήξουν και αυτοί κάπου, ναι.
1: Όχι, δηλαδή για να αποφύγουμε να πούμε.
0: Ναι, περιφέρεια, ναι, να κάνει τζιζ, ναι. Λοιπόν, ακούμε.
5: Είχαμε κατάσχεση στον λογαριασμό της υπηρεσίας, νομίζω ότι το διαβάσατε στις εφημερίδες. Σήμερα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου εξέδωσε απόφαση υπέρ της ΔΕΙΑ. Έχουμε μια νέα νίκη, στην οποία αναστέλει την εκτέλεση του κατασχετίδιου και αποδίδει στην υπηρεσία το σύνολο των χρημάτων που βρίσκονταν στις 29 του, από χθες δηλαδή, των χρημάτων που βρίσκονταν στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μια καταχρηστική κατάχρηση εκ νέου με ένα σκεπτικό που είναι πολύ βαθύ και ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου έλαβε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη ότι προσπαθεί ένας όμορος βαθμός αυτοδιοίκησης στο ισοδεύτερο να στραγγαλίσει εισαγωγικά μια υπηρεσία όταν η περιφέρεια έχει στην υποχρεωτική της αναμόρφωση 65 εκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα και παραβαίνει τους νέους κανόνες του κώδικα του 53-14 που θα έπρεπε να μας κοινοποιηθεί ο χρηματικός κατάλογος και μετά από 2 μήνες θα γίνει η κατάσχεση. Θα συνεχίσαμε όμως αυτά, γι' αυτό δώσαμε και τόσο μεγάλη έκταση. Το πράγμα όμως πρέπει να σταματήσει, να μπουν όλα σε νέα βάση. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στο φορέα διαχείρισης του νερού. Έχουμε μια πρωτοφανή διαδικασία σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά δόξα τω Θεώ η δικαιοσύνη μιλάει, παίρνει σωστές αποφάσεις και δεν αφήνει περιθώρια σε όποιον προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια δυναμική που έχει.
0: Βέβαια, ο Δήμαρχος σε άλλο θέμα καταφέρθηκε με έμεσο τρόπο κατά της εισαγγελίας. Το κατάλαβα καλά, Κυριακή, το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβα, έτσι, μια χαρά το κατάλαβα. Για μια έρευνα που ξεκίνησε μετά από χαρτιά που πήρε από κάποιο δημοσιογράφο και λοιπά, ναι. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον κύριο Ζανετούλη, τον ανεξάρτητο σύμβουλο, ο οποίος και έκανε γνωστό στο σώμα χθες αυτό που αναφέρει σήμερα στο δελτίο της ΔΕΙΑΡ, ότι δηλαδή η περιφέρεια έστειλε μπιλετάκια ειδοποιήσεις σε ξενοδόχους για οφειλές να μην τις καταβάλουν στη ΔΕΙΑΡ, αλλά σε δικό της λογαριασμό, προφανώς λόγω των οφειλών της ΔΕΙΑΡ προς την περιφέρεια για το φράγμα, για τη χρήση του νερού από το φράγμα, όπως συμπεραίνουμε. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ζανετούλης με το γνωστό του γλαφυρό ύφος.
6: Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε σήμερα ότι ξενοδόχοι έλαβαν κατασχετήρια από την περιφέρεια ζητώντας να μην πληρώσουν στη ΔΕΙΑΡ και να πληρώσουν στην περιφέρεια. Απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα. Από το πρωί ακούω και διαβάζω δηλώσεις σε διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς και δεν μπορώ να βγάλω άκρη, μάλλον μπορώ να βγάλω άκρη. Χαίρομαι που κερδίσαμε σήμερα τη δίκη, γιατί

0: είχαμε να πληρώσουμε και τη μισθοδοσία τέλος του μήνα. Όμως μέχρι πότε, Δήμαρχε? Γιατί δεν μιλάς, Δήμαρχε? Απευθύνομαι σε όλους. Πότε θα έρθει το θέμα της καταγγελίας της προγραμματικής σύμβασης στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ο Δήμος είναι ο ένας εταίρος, η περιφέρεια ο άλλος και η ΔΕΙΑΡ ο άλλος. Να καταγγελθεί λοιπόν επισήμως αυτή η σύμβαση. Εμείς ξέρουμε ότι μας αφήνει και 400 χιλιάρικα η περιφέρεια, γιατί σταμάτησε το έργο του Νότιου Αγωγού και η περιφέρεια θέλει 2,5 εκατομμύρια. Ας κάνει και ένα γραφείο η περιφέρεια ίσπραξης εσόδων, να πηγαίνουν να πληρώνουν εκεί οι ξενοδόχοι. Ας κάνει να περιμένετε και ένα άλλο γραφείο δίπλα να εισπράττει και τα έσοδα του Δήμου. Και κλείνω, ας κάνει και ένα γραφείο που θα γράφει φόρος υποτέλειας στο Μέγα Μέγιστο Περιφερειάρχη, να πάμε εκεί να υποκλεινόμαστε και να πληρώνουμε εκεί και το φόρο υποτέλειας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε?
2: Πόσο χρόνο έχουμε, Ρένα, γιατί...
1: είναι 9 και 55 που του τεστ την έχουμε 4 λεπτά, ναι.
2: Ναι, να ακούσουμε και για τα σχολεία μια τοποθέτηση του Δημάρχου πάνω σε εκείνα όλα τα θέματα που ανέφερε στην αρχή, μιας και η κυρία Γιαννέλη, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, έκανε έτσι μια τοποθέτηση για την κατάσταση των σχολείων, λέγοντας ότι παίρνουν 420.000 ευρώ ΣΑΤΑ, ενώ οι ανάγκες για παρεμβάσεις σε σχολεία είναι 20 εκατομμύρια. Κάτι που ο Δήμαρχος ανέτρεψε στη συνέχεια, λέγοντας ότι είναι 60, της τάξης των 60 και 70 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με την Ακαδημία οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα σχολεία του νησιού. Αυτές είναι οι ανάγκες. Ένα δυσθεώρητο νούμερο, βεβαίως.
1: Λοιπόν, Κυριακή, να ακούσουμε κάνει... γιατί... Ναι.
3: Και μετά ερχόμαστε ως Δήμος. Ο Δήμος που θέλει με 2,5 εκατομμύρια για τα σχολεία, είπε η κυρία Γιαννέλη, 2,5 εκατομμύρια, είπατε κυρία Γιαννέλη, νομίζω. 2,5 εκατομμύρια να καλύψουμε ένα έδαφος, είπατε 20 εκατομμύρια. Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή, αν λέγαμε ότι θέλουμε να τακτοποιήσουμε τα σχολεία και να έχουν μια ομαλή λειτουργία, ξεπερνάνε τα 60-70 εκατομμύρια. Νομίζω ότι η κυρία Γιαννέλη απλά είναι πιο συγκροτημένη. Θα σας πω μόνο η Ακαδημία, μόνο αυτό που θα κάνουμε στην Ακαδημία θα ξεπεράσει τα 6-7 εκατομμύρια. Η χρηματοδότηση, επειδή ρωτήσατε κύριε Μαντρακέ, με βέβαιος και ισχύει και υπάρχει. Και υπάρχει ειδικός λογαριασμός για αυτό το πράγμα και υποβλήθηκαν και τιμολόγια πάνω σε αυτό για τη διαδικασία η οποία που είναι σε εξέλιξη. Και οι μελέτες προχωράνε και το έργο προχωράει. Απλά ξέρετε πολύ καλά ότι στο δημόσιο μαθήσουμε μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με το μήνα και οι διαδικασίες είναι τέτοιες. Τώρα πρέπει να σας πω παράδειγμα ότι εδώ εγκαινιάζουμε τα σχολεία 20 χρόνια μετά από τότε που γίνει η προκήρυξη, από τότε που ξεκίνησε ο διαγωνισμός.
1: Λοιπόν, Κυριακή, τι άλλο μπορούμε να πούμε? Δώσαμε πολύ καλή εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου
2: και μια συνεδρίαση η οποία τράβηξε χθες, Ρένα. Δηλαδή πήγε εκεί γύρω στις 10 η ώρα.
1: 10 και κάτι,
2: Ναι, τράβηξε η συνεδρίαση. Να πούμε ότι ανέφερε ο Δήμαρχος σχετικά με τη σύμβαση με το καζίνο, για την οποία επίσης ρωτήθηκε, ότι θα γίνει μια μονοθεματική συνεδρίαση πιθανότατα και σύντομα, δηλαδή μέσα στο επόμενο 15ήμερο, για το θέμα αυτό της νέας σύμβασης με το καζίνο. Αυτά, νομίζω ότι δώσαμε μια εικόνα.
1: Λοιπόν, θα δούμε και άλλες ενότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως η βράβευση του Ιδρύματος Σταματίου αύριο και όχι μόνο. Κυριακή Πετρίδου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δύσκολη η δουλειά μετά από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και πριν, γιατί το παρακολουθούμε μετά, επιλογή των ηχητικών, μοντάζ δεν είναι τόσο απλά. Οι ακροατές δεν καταλαβαίνουν την ώρα που επενδύουμε σε αυτό για να φτάσει και να παιχθεί στον αέρα. Και κάποιες φορές πρέπει να λέμε τη δουλειά που κάνουμε, έτσι. Όχι για να ξέρουν περίπου πώς δουλεύουμε, έτσι. Λοιπόν, κυρία Κύρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας. 59 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ενημερώσαμε, δεν έχετε παράπονο. Σας είπαμε και για την νέα ναυμαχία στον Τριεντενό ποταμό. Ναι, προβλέπουμε. Ναι, και δεν πέφτουμε έξω. Καλό μήνα να έχουμε. Γεια σας και να προσέχετε.

0: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς.

0: Δεκάδα της Εθνικής περιλαμβάνουν τα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο απόψινο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. Φαβορή για το δεξιάκρο της άμυνας ο Σάλιακας, επιστρέφει στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Με τον Τζόζεφ που προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, θα αντιμετωπίσει απόψε ο Ολυμπιακός στη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Μοναδικός απώνει για τους Ερυθρόλευκους ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος για το κυριακάτικο μάτς πρωταθλήματος με τον Ηρακλή. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ο Κρίστιανσεν που ανεβάζει ρυθμούς. Στη διάθεση του κόσμου το πακέτο εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρας Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Στην τελική ευθεία για την επάνωδό τους βρίσκονται η Ρόντα και 300 στην ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να τους έχει πιθανότατα στη διάθεσή του ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες της Ένωσης, οι οποίοι την Κυριακή θα αντιμετωπίσουν το Πανετολικό σε φιλικό που θα διεξαχθεί στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι θα μπουν σταδιακά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού η Μπέιλι και Σα. Τον Ζουγκλή από την Β' ομάδα ανέβασε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, βαριά θλάση υπέστη ο Κουτσογούλας που θα μείνει εκτός για έναν μήνα. Στο ευρύτερο προπονητικό επιτελείο των Ερυθρόλευκων θα ενταχθεί ο Νταβίτ Φουστέρ. Σε πρώτο πλάνο στον ΠΑΟ και οι ανανεώσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί, με την υπόθεση του Έλληνα τερματοφύλακα να είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο. Πολύ κοντά στην επιστροφή Γιαννούλης και Κώστα, σήμερα αναμένεται στην προπόνηση ο Μπάντζα. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Ετσεβερή και προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό. Βόμβα από τον Κριστιανό Ρονάλντο που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την αποστολή της Πορτογαλίας. Όταν έρθει η ώρα θα πω την αλήθεια, καλή επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως, έγραψε ο 41χρονος σούπερστάρ που απουσίασε από τις προπονήσεις με τις αναταραχές να έχουν ξεκινήσει όταν ο Ζόρζε Ζεσούς τον σήκωσε για ζέσταμα αλλά δεν τον έβαλε κόντρα στην Νορβηγία. Για οριστικό αντίο κάνει λόγο ο Τζόγκο. Το άλλο χθεσινό παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, η Μπεσίκτας νίκησε 109-93 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.

0: συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέα.

0: 3.48 Top FM 102,4 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

0: σας, καλή σας μέρα και να είστε καλά όλοι. Καλό μήνα, καλό Οκτώβρη. Πρώτη του μήνα σήμερα, πρωτομηνιά. Και ελπίζω να σας βρίσκω καλά, υγιέστατους, χαμογελαστούς. Να αγαπάτε και να αγαπιέστε και να έχετε πίστη μέσα σας, γιατί τη χρειαζόμαστε. Εντάξει, μπορεί η θερμοκρασία να έπεσε, μπορεί. Όμως έχουμε καλοκαίρι ακόμα εδώ στη Ρόδο τουλάχιστον και καλοκαίρι στην καρδιά μας. Γι' αυτό και παραμένει ακόμα τουλάχιστον καλοκαιρινός ο τίτλος εκπομπής. 102,4 υποσχιάν από τον ΤΟΠΕΦΕΜ με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα.
1: Στη ζωή μας το βιβλίο.
0: Ενώ εσείς ακούτε το PFM σε 102,4 και τους 97,4 για την Νότια Ρόδο και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε ακόμα στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού, το topfm1024.gr. Από όπου βέβαια μπορείτε να πάρετε και όλες τις καθημερινές ειδήσεις που υπάρχουν. Τρόπος επικοινωνίας τηλεφωνικός στο 685-85, αλλά και με μέσω του Viber, αφού πρώτα πληκτρολογήσετε στο κινητό σας το 6937-348-348, μπαίνετε στο Viber, μας αφήνετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, μια φωτογραφία σας, τα παράπονά σας, οτιδήποτε εσείς θελήσετε. Πάμε να ακούσουμε μια συνεργασία που από τους πολλούς και τις πολλές θεωρούνται όταν το πρωτάκουσαν το τραγούδι είπαν αδύνατον. Pixlax και Πάολα. Έξω το βουνό. Για να τους ακούσουμε.

μέσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να

Θα έλεγα ότι η πιο σημαντική ώρα για μας τους Έλληνες σήμερα είναι 10 παρατέταρτο. Θα βάλω και θα... 10 παρατέταρτο, 1η του Οκτώβρη. Να σε γυρέψ... Η εθνική μας ομάδα περιμένει την Ολλανδία για να σου πλέξω, για να κάνει 3 τις επιτυχίες της. Με διώξεις θα χαθώ. Δύσκολο παιχνίδι, δύσκολος ο αντίπαλος, δυσκατάβλητος θα λέγα εγώ. Που έχει χαθεί, με μια δική της σχολή ποδοσφαίρου. Δική της σχολή ποδοσφαίρου που στο παρελθόν έχει αναδείξει τεράστιους παίκτες. Χωρίς να πει αδειό. UEFA Nations League λοιπόν σήμερα το βράδυ, με την εθνική μας ομάδα να υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Η ευχή όλων είναι με τον Τζολάκη, τον Σάλιαγκα, τον Τσιμίκα, τον Μαυροπάνο, τον Κουρμπέλη και τον Ανδρούτσο, ή ακόμα αν θέλετε και τον Κοστούλα, τον Τζιόλι, τον Καρέτσα και τον Παυλίδη. Είπα 11 ποδοσφαιριστές, βέβαια είναι θέμα του Ιβάν το ποιους θα παρατάξει τον αγωνιστικό χώρο, γιατί το παιχνίδι το σημερινό δεν είναι το ίδιο με τα προηγούμενα. Και αυτό που θέλει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα είναι να υπάρξει επιτυχία και σήμερα και η Ελλάδα μας να κρατήσει την πρώτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Στο άλλο μάτς του ομίλου η Γερμανία υποδέχεται τη Σερβία. Είμαι εδώ, μας τραγουδάει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης, και εμείς φεύγουμε από το ποδόσφαιρο για να πάμε στο μπάσκετ, γιατί χθες είχαμε Ευρωλίγκα.

Χθες λοιπόν είχαμε και Ευρωλίγκα, να πάμε στα αποτελέσματα γρήγορα. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 102-79, σαρωτικός ο Παναθηναϊκός. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 93-109. Ενώ στις 29 του μήνα είχαμε Παρί Παρτιζάν 79-92, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελ Αβίβ 80-81, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν 176, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84, Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός 91-93, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. Σήμερα θα παίξουν Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός, Παρί Ζαλγκίρις Κάουνας και αύριο Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Παρτιζάν. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπασκόνια Μιλάνο. Αυτά για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος που, επαναλαμβάνω, ξεκινάει σήμερα.

Ένα παιχνίδι χθες για την πρώτη τοπική κατηγορία στην Κάρπαθο Ποσειδώνας κέρδισε τη Δόξα Καρδάμενας με 3-0. Πεντούλα στο 18 και στο 44, Σόσα στο 78 λεπτό, η σκόρερ της ομάδας της Καρπάθου.

0: αλλάζει και ο κόσμος.
1: Μένουμε όμως στο ποδόσφαιρό μας, γιατί στην ΑΕΡΑ, στην ομάδα του Αναφάντου, είχαμε εξελίξεις.
0: Χαρίζω σε σένα το μικρό μου εαυτό.
1: Είχαμε ξαφνική παρέτηση του Μάρκου Στεφανίδη, του προπονητή της ομάδας της ΑΕΡΑ. Ενώ βρέθηκε άμεσα ο διάδοχος του. Πιο συγκεκριμένα, ο Πέτρος Ρουτζιέρης είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΡΑ, ο οποίος μάλιστα ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της ομάδας. Ο έμπειρος τεχνικός επιστρέφει στον πάγκο των κόκκινων. Με την ανακοίνωση να λέει τα εξής: η ΑΕΡΑ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Πέτρο Ρουτζιέρη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας. Ο Πέτρος Ρουτζιέρης διαθέτει σημαντική εμπειρία στους πάγκους και έρχεται στα Φάντου με στόχο να συμβάλλει με τη δουλειά, τη φιλοσοφία και την αγωνιστική του προσέγγιση στην προσπάθεια της ομάδας μας. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΑΕΡΑ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα ερυθρόλευκα. Καλώς ήρθες, coach. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας της ΑΕΡΑ.

0: Προηγουμένως υπήρξε και άλλη ανακοίνωση από την ομάδα του ΑΕΡΑ για την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Μάρκο Στεφανίδη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Η διοίκηση της ομάδας, λέει η ανακοίνωση, τον ευχαριστεί θερμά για τη συνεργασία, την καθημερινή του προσπάθεια και την προσφορά του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο σύλλογο. Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε τα καλύτερα στη συνέχεια της πορείας σου. Η ΑΕΡΟ 2 Ναφάντου συνεχίζει με ενότητα, σεβασμό και πίστη την προσπάθειά της. Έφυγε ο Μάρκος Στεφανίδης, ήρθε ο Πέτρος Ρουτζιέρης. Νομίζω ότι ταιριάζει. Νομίζω ότι ταιριάζει στην τρίτη εθνική ο Πέτρος Ρουτζιέρης, γιατί έχει πάρα πολλές επιτυχίες, είναι διαβασμένος καλά σε αυτές τις κατηγορίες. Περνάμε καλά. Και πιστεύω ακράδαντα ότι δουλεύοντας ο ΑΕΡΑ θα πάει καλύτερα. Στο μεταξύ έγιναν γνωστοί οι διαιτητές για τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Έχουμε λοιπόν και λέμε στα Φάντου, όπου η ΑΕΡΑ θα υποδεχθεί στις 4 την ομάδα του Ρουφ. Διαιτητής ορίστηκε ο Γρηγόρης Ρηγόπουλος από την ΕΠΣ της Ηλίας. Βοηθή του θα είναι ο Αντώνιος Τραούδας από την Πιερία και ο Τσαπίκος Πηδιάκης από τη Δωδεκάνησο. Την ίδια ώρα στο Οικονομίδιο, η Άλισσος φιλοξενεί το Εγάλιο με τον Σάβα Κατσιδόνη από τη Δωδεκάνησο να διευθύνει την αναμέτρηση. Πρώτος βοηθός θα είναι ο Νικόλας Αρέστης από την Μπέλα και δεύτερος ο Δημήτρης Σκούτας από τη Φωκίδα. Ο Διαγόρας δοκιμάζεται στις 4 στη Νεάπολη της Κυριακής, το απόγευμα της Κυριακής, απέναντι στον Ιωνικό. Με διαιτητή το Γιάννη Γκαϊτατζή από την Αθήνα. Όχι, δεν είναι ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο παλέμαχος. Ο πρώην προπονητής του Ιάλισσου, άλλος είναι. Στις δύο γραμμές θα βρίσκονται επίσης οι Αθηναίοι Βλάσιος Κοτσοβίλης και Δημήτρης Κοντογιάννης. Περνάμε καλά. Μια ώρα νωρίτερα στις 3 ο Απόλλωνας Καλυθιών θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Δόξα Βύρωνα. Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ανδρέας Μπέγκος από την Αργολίδα, έχοντας βοηθούς τους Νικόλα Μακρύ και Κωνσταντίνο Κοτσοβό, επίσης από την Αργολίδα. Περνάμε καλά, μας είπε ο Δημός Αναστασιάδης, και νομίζω ότι πρέπει να συμβαίνει και με εσάς, να περνάτε καλά δηλαδή.
1: Στο πελαγίσιο σου κορμί να ταξιδεύω.
0: Πάμε σε ένα συγκρότημα από αυτά που μας αρέσουν τώρα, εκείνος και εκείνος.
1: Να ακολουθώ στην
0: Ψάθινες ομπρέλες, εννοεί την παραλία.

Καλημέρα, καλημέρα Τσαμπίκο. Καλημέρα στο φίλο μας το Τσαμπίκο, το Γιαζιεράνη και την ομάδα του όλη. Αμέσως μετά θα πάμε σε δελτίο διαφημιστικά πριν συνεχίσουμε εντελώς διαφορετικά.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε όσο γίνεται περιορισμό του ύψους των δημοτικών τελών, την προέτρεψε για ακόμη μία φορά ο Αντώνης Καμπουράκης, καλώντας την μάλιστα να επισπεύσει τις όποιες ενέργειές της. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε τη φωνή της κοινωνίας που θέτει το οικονομικό πρώτο στην ιεράρχηση των προβλημάτων της καθημερινότητας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προβληματισμό προκαλεί στο Δήμο Ρόδου η προμελέτη της περιφέρειας για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην Ιαλισσό, το οποίο προβλέπει την αποκάλυψη του πλακοσκεπή ποταμού. Όπως έκανε γνωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Κώστας Χαλκιάς, η διάνοιξη της Κήτης θα ξεκινά από το νεκροταφείο και θα φτάνει διακεκομένα έως την οδό Φερενίκης, παραμένοντας υπογειοποιημένη μόνο στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ηρακλειδών. Ο κ. Χαλκιάς υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός αυτός ανατρέπει το πολεοδομικό σχέδιο της Ιαλισσού, καθώς αλλάζουν τα οικοδομικά τετράγωνα, ενώ προειδοποίησε ότι οι παρόδιες ιδιοκτησίες κινδυνεύουν να χάσουν την αρτιότητά τους και να κατοστούν μη οικοδομήσιμες, ζητώντας την άμεση προσαρμογή της μελέτης. Τοποθετούμενος επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης είπε ότι θέλει σκέψη και συμμερίστηκε τον προβληματισμό που εξέφρασε ο κ. Χαλκιάς. Ο κ. Καμπουράκης πρότεινε να έχει λόγο και η τοπική κοινωνία στο τι θα γίνει και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να τη ζητήσει με τη σύγκληση Λαϊκής Συνέλευσης στην Ιαλισσό. Ο εντεταλμένος της Ιαλισσού, Βαλάντης Λάμπης, είπε ότι το τοπικό συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίασή του τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στα προτινόμενα. Δεκτό έγινε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου το αίτημα προσωρινής διαταγής της ΔΕΙΑΡ κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναστέλλοντας την αναγκαστική κατάσχεση των 2,17 εκατομμυρίων ευρώ. Για πρωτοφανή διαδικασία κατά της ΔΕΙΑΡ σε πανελλήνιο επίπεδο, έκανε λόγο στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της Σωτήρης Βαγιανός, ενώ ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης κατήγγειλε ότι η Περιφέρεια απέστειλε κατασχετήρια ισχύρας τρίτων σε μεγαλοξενοδόχους της Ρόδου για χρέη που έχουν προς τη δημοτική επιχείρηση ίδρευσης και αποχέτευσης. Μάλιστα, ο κύριος Ζανετούλης κάλεσε τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να προχωρήσει στην καταγγελία της προγραμματικής σύμβασης για τη διαχείριση του φράγματος Γαδουρά. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, οι τράπεζοι και οι λογαριασμοί της ΔΕΙΑΡ αποδεσμεύονται προσωρινά μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης αναστολής. Συναγερμός χθες στις 8 και 4 το βράδυ στο λιμάνι της Ρόδου. Το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady που είχε δέσει νωρίτερα έσπασε τους κάβους του λόγω του έντονου κυματισμού που επικρατούσε. Το θηριώδες πλοίο μετακινήθηκε και προσέκρουσε ελαφρά στο τουριστικό καταμαράν King of Roads και σε δύο ακόμα πλοιάρια. Η άμεση κινητοποίηση του λιμεναρχείου και οι επιδέξιοι χειρισμοί του πλοιάρχου απέτρεψαν τα χειρότερα, επαναφέροντας το πλοίο στη θέση του με δικές του δυνάμεις. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και καμία θαλάσσια ρήπανση. Η λιμενική αρχή προέβη στην απαγόρευση απόπλου και για τα δύο σκάφη μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι αξιοπλοίας. Τους ιδρυτές του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου, καθώς και τον επί δύο δεκαετίες πρόεδρο του Μάνο Κόκκινο, τίμησε στη χθεσινή βραδινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσσωμο το σώμα εξήρε το σπουδαίο έργο του Ιδρύματος, το οποίο στηρίζει διαχρονικά την τοπική κοινωνία. Με εκατοντάδες φοιτητικές υποτροφίες αλλά και με συνεχείς δράσεις στους τομείς της παιδείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού, ο θεσμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες προσφοράς στη Ρόδο. Η επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γεώργιου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μάρκο Στεφανίδη ανακοίνωσε η ΑΕΡΟ 2 Ναφάντου. Το διαζύγιο των δύο πλευρών προέκυψε κοινή συνενέση με τη διοίκηση του συλλόγου να ευχαριστεί τον τεχνικό για την προσφορά και την καθημερινή του προσπάθεια, ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο καιρός, άστατος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι κατά τόπους, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ροδουλίδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Τόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το ρολόι δείχνει 12 παρατέταρτο. Πάμε σιγά σιγά από το παλιό στο καινούριο θα πάμε σήμερα. Έχουμε και συνέντευξη με τον Αντώνη Τεταριάν στις 11. Και το παλιό μας παραπέμπει στην Κέντι Γκρέι. Θα ακούσουμε και άλλα παλιά βέβαια. Εξάλλου είναι 1η Οκτωβρίου. Και με βάση το παρελθόν μας πορευόμαστε στο παρόν και στο μέλλον.
2: Ρωτάς γιατί να αγαπάς.
1: Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει, λέει η Κέντι Γκρέι.

Πάμε τώρα και σε ένα τραγούδι που έγραψαν οι Pixlax για τον Νίκο τον Νομικό. Είναι κάποια μάτια που εμείς οι άντριδοι, έτσι να το πω λίγο λαϊκά, εμείς οι άντριδοι θέλουμε να τα ξεχάσουμε τα μάτια της.

Αυτός ήταν ο Νίκος ο νομικός, ο εξήμις προερχόμενος Νίκος νομικός. Εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι διαφορετικό, γιατί κάθε λεπτό που περνάει καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις μόνο ακροατές, έχεις και φίλους καλούς, όπως ο Λάζαρος ο Καλημέρης. Καλημέρα Λάζο! Είπαμε από το παλιό θα πάμε στο καινούργιο.

αυτή την τρέλα αυτού του ανθρώπου, αυτού του ανθρώπου με πολύ πολύ ενέργεια κάθε φορά που εμφανίζεται μπροστά σε κόσμο. Θα μπορέσει η Ρόδος να απολαύσει το Σάββατο το βράδυ στα Άστρα. Στα μανταλάκια όλοι.

0: Πού χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
0: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Όμορφο Ζεϊμπέγικο από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη την δική του πορεία στο χώρο. Γύρω βλέπεις το πι. Ένα πολύ ωραίο αυθεντικό Ζεϊμπέγικο που ξεχωρίζει γιατί έχει ένταση, συνέστημα, ιδιαίτερο μουσικό χαρακτήρα. Γεμάτη ερημιά. Και αγγίζει κυρίως εκείνους οι οποίοι αρέσκονται σε αυτό το είδος της μουσικής. Το ερμηνεύει ένας φίλος καλός, ο Αντώνης ο Ταταριάν. Τον Αντώνη τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Νικητά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και χαίρομαι που ξαναμιλάμε πάλι μαζί. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Και πάλι ευχαριστώ.
0: Μιλήσαμε στο παρελθόν, θα ξαναμιλήσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Εξάλλου η μουσική είναι ένα ανεξάντλητο κεφάλαιο για μας και το ξέρεις πολύ καλά.
1: Ναι, η μουσική δεν. Θέλεις να σου πω δύο λόγια για το τραγούδι. Κοίταξε να, τα τραγούδια μου τα γράφω είναι μέσα από την καθημερινότητα. Παίρνω στιγμές μέσα από την καθημερινότητα. Μέσα από τις απλές στιγμές μπορεί να βγάλεις κάτι μεγάλο πράγμα. Τώρα ο Εφιάλτης που έγραψα το τραγούδι αυτό, τώρα είναι δυστυχώς ο δεσμός, ο έρωτας, οι σχέσεις έχουν και την άσχημη πλευρά.
0: Πάντα οι σχέσεις. Πάντα οι σχέσεις έχουν την άσχημη πλευρά. Δεν είναι μόνο άντε να βρεθούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Έχει και την άσχημη πλευρά. Να φύγει ο ένας από τον άλλον από κοντά. Δυστυχώς.
1: Το τραγούδι μιλάει για μετά το χωρισμό.
0: Ναι, είναι ένας εφιάλτης όντως.
1: Η τύχη δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει. Εσύ κάνεις τα πάντα. Τώρα από εκεί και πέρα για να κρατήσεις κάτι, αλλιώς θα περιμένεις και αλλιώς έρχονται.
0: Όχι βέβαια. Είναι τα λεγόμενα, όπως τα λέμε εμείς, όπως τα λέει ο κοινός λαός, τυχερά.
1: Δεν ξέρεις. Ναι. Δεν μπορείς να τα βάλεις με την τύχη.
0: Ναι.
1: Εσύ κάνεις ό,τι νομίζεις, εσύ παλεύεις να στήσεις κάτι, να το αγωνίζεσαι γι' αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, άλλες φορές σου κάθεται, άλλες φορές
0: όχι.
1: Είναι λιγάκι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Αν σ' αρέσει, το συνεχίζεις. Αν δεν σ' αρέσει, οι δρόμοι χωρίζουν και κάπου εκεί ξεκινάει ένας εφιάλτης, ένας πόνος όπως λέμε. Τα βλέπεις όλα μαύρα, γκρίζα και μαύρα. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε περάσει. Εμείς οι άντρες τουλάχιστον το έχουμε περάσει.
1: Και ο άντρας έχει πιο πολύ συνέστημα, το βλέπει τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Αντώνη, λαϊκό τραγούδι, εκεί είσαι, σε αυτό το δρόμο.
1: Κοίταξε να δεις, ο δρόμος μου είναι πάνω στο έντεχνο.
0: Αλλά
1: μ' αρέσει και το λαϊκό. Τώρα θα ετοιμάζω ένα νησιώτικο τώρα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, ετοιμάζω τώρα.
0: Πολύ ενδιαφέρον, μιας και είμαστε κι εμείς νησί, θα θέλαμε να το είχαμε.
1: την επόμενη φορά, Νικητά.
0: Ναι, καλά, οπωσδήποτε.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Κάτι λέει, κάτι είναι ωραίο τραγουδάκι. Απλό, ωραίο, μιλάει και πάλι για αυτό για την καθημερινότητα. Μπορεί να το ζήσεις, να...
0: Αντώνη, έχεις περάσει... Έχεις περάσει καιρό σε αυτό το δρόμο του τραγουδιού, σε αυτό το δρόμο το λαϊκό. Πες μου με το χέρι στην καρδιά, πού βαδίζει το λαϊκό μας τραγούδι.
1: Κοίταξε να δεις, τώρα καθένας έχει το δικό του πιστεύω.
0: Να ακούσω το δικό σου θέλω.
1: Το δικό μου το πιστεύω είναι να γράφεις αυτό που αισθάνεσαι, να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις. Τώρα από εκεί και πέρα ο κόσμος, από τον κόσμο βλέπεις, την αφήγηση του κόσμου, αν πας καλά ή δεν πας καλά.
0: Mm-hmm. Διαπιστώνω
1: τώρα, γενικά,
0: την ερώτηση στην κάνω γιατί τον τελευταίο καιρό διαπιστώνω ότι βγαίνουν τραγούδια μέσα από στούντιο ή μέσα από χώρους οι οποίοι δεν μας αρμόζουν και πολύ, οι οποίοι αφήνουν στην άκρη το μπουζούκι. Είναι σημαντικό.
1: Τι να το κάνεις, τι να κάνεις, εσύ και πάλι σου λέω είναι αυτό που αισθάνεσαι, που βγαίνεις από μέσα σου. Τώρα τι θα κάνει ο άλλος και τι θα αυτός, δεν μπορείς να
0: το ξέρεις.
1: Δεν μπορεί να το πω, ναι, δεν μπορεί να πει. Εσύ πάντως κάνεις αυτό που πιστεύεις. Δηλαδή, πώς το λένε, τι να σου πω τώρα, είναι να σου βγαίνει από μέσα σου. Τι σου βγαίνει,
0: ναι, κατάλαβα,
1: από μέσα σου.
0: Κατάλαβα. Είσαι περισσότερο στο έντεχνο, όπως είπες. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι καθαρά λαϊκό όμως. Είναι πολύ, πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο ζεμπέκικο. Καθαρά λαϊκό.
1: Ναι, αυτό που φτιάχνεις να το φτιάχνεις. Αυτό που φτιάχνεις να το φτιάχνεις. Δηλαδή εκεί να βαδίζεις, να αυτόνεις, να αγωνίζεσαι,
0: να πολεμάς.
1: Να πιστεύεις. Ναι. Τώρα που γράφεις η έμπνευση, όλα αυτά που σου έρχονται, να το ζεις, να το πιστεύεις πάνω απ' όλα.
0: Αντώνη,
1: και τι βγαίνει από μέσα σου τώρα, εάν δεν βγαίνει από μέσα σου, θα το κουράσεις.
0: Θα κουράσεις και τον κόσμο, όχι τίποτα άλλο. Θα κουράσεις και τον κόσμο. Λοιπόν, είσαι ταγμένος στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Έχεις κι άλλα τραγούδια τέτοια, γιατί προηγουμένως μου είπες ότι έχω έτοιμο ένα νησιώτικο να βγάλω. Έχεις κι άλλα λαϊκά στο σιρτάρι.
1: Στο σιρτάρι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, τον νησιώτικο πάμε στη δημοτική μουσική, δεν πάμε στη λαϊκή.
0: Στην παράδοση.
1: Ναι, στην παράδοση. Όχι, στο σιρτάρι δεν έχω τώρα κάτι λαϊκό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος χώρος στον οποίο να εμφανίζεσαι αυτή την εποχή για να περνάς στον κόσμο τα τραγούδια σου?
1: Τώρα όχι, με φωνάζουνε.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Θα φωνάζουν σε πανηγύρι, σε γάμος, έτσι.
0: Η επόμενη σου κίνηση, Λέα, δηλαδή η επόμενη κίνηση στο μέλλον ποια είναι? Θα εμφανιστείς κάπου το χειμώνα?
1: Δεν νομίζω, ξέρεις, έτσι σταθερά κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχω και άλλες υποχρεώσεις, δηλαδή, πιο πολύ.
0: Αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι? Πες το, με έντροπη.
1: Όχι, κοίταξε να δεις, με φωνάζουν πιο πολύ για σε επιχειρήσεις, για άλλα πράγματα.
0: Κατάλαβα, εντάξει.
1: Κατάλαβες, ναι. Τώρα η μουσική είναι μέρος της ζωής μου, είναι μέρος από το αίμα μου. Είναι κάτι που, τι να σου πω, ζει μες στις φλέβες μου η μουσική. Δεν μπορώ χωρίς αυτό.
0: Γι' αυτό το τολμώ και σε ρωτάω με τι ασχολείσαι, γιατί αν κάνεις και κάποια άλλη δουλειά, τότε το να ασχολείσαι και με τη μουσική είναι πολύ περισσότερο για σένα.
1: Ναι, αλλά το πώς το λένε, καμιά φορά κάνεις, είναι ωραίο το πώς το λένε, είναι κάτι που με ξεκουράζει εμένα,
0: ναι,
1: αυτό
0: ακριβώς,
1: το πράγμα.
0: Ακριβώς, σε τραβάει
1: κάθε,
0: από
1: δηλαδή,
0: το...
1: Δηλαδή κάθε βράδυ πρέπει να παίξω μουσική εγώ.
0: Σε τραβάει...
1: Πρέπει να ψάξω να βρω κάτι καινούριο, πρέπει να βρω κάτι, δεν μπορώ δηλαδή χωρίς το, είναι κάτι που με ξεκουράζει. Μα μπορώ να σου πω πιο πολύ, ερασιτέχνης είναι. Ο ερασιτέχνης είναι, είσαι ερωτευμένος με αυτό που κάνεις.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και φυσικά τραγούδια σε στίχους και μουσική δικά σου, έτσι?
1: Ναι, όλα είναι δικά μου αυτά.
0: Όλα δικά σου.
1: Δηλαδή όλα γράφει. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Καλοτάξιδος ο Εφιάλτης, Αντώνη.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικητά.
0: Καλή επιτυχία και στη συνέχεια της δημιουργίας σου, γιατί περιμένουμε και άλλα πράγματα από σένα.
1: Ναι, μα όντως τώρα, ειδικά αυτό τώρα περιμένω, είναι σε στυλ, είναι ικαριώτικο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ικαριώτικο είναι και πιστεύω ότι έχει καλά λόγια και έχει ζουμί.
0: Το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί όπως σου είπα, είμαστε κι εμείς νησί και αυτά τα πραγματάκια, τα διαμαντάκια όπως τα αποκαλώ εγώ, πρέπει οπωσδήποτε να προβάλλονται και να τη χάνουν τις ανάλογες ανταπόκρισης από τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Καλοτάξιδος λοιπόν ο Εφιάλτης και καλή επιτυχία σε όλα τα δημιουργικά σου σχέδια από εδώ και πέρα.
1: Νικητά, χάρηκα πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε, θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Και βλέπουμε.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη. Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Και εσύ να είσαι καλά, Νικητά, και χάρηκα πάρα πολύ. Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλή συνέχεια, Νικητά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Αντώνης ο Ταταριάν που τον ακούσαμε στον Εφιάλτη, αλλά το πρόγραμμά μας συνεχίζεται. Πάμε παρακάτω σε καινούργια πράγματα. Σαν Μαρσό. Στα 24 λεπτά μετά τις 11 πάμε παρακάτω, πάμε να δώσουμε λίγο ρυθμό στη μέρα μας. Πάμε να δώσουμε λίγο ρυθμό στην πρωτομή.

Είπαμε να παίξουμε και να ακούσουμε καινούργια πράγματα. Εντάξει, τώρα αν ακούς τραγούδι με τίτλο «Γρανίτα λεμόνι», είναι καλοκαιρινό το τραγούδι. Αλλά μην νοιάζεστε, μη σκιάζεστε, έχουμε ακόμα καλοκαίρι στο νησί.

Αυτός είναι ο νεότευτος άνεμος. Στα 28 λεπτά μετά τις 11 και μετά την συνομιλία που είχαμε με το φίλο τον καλό τον Αντώνη τον Ταταριάν, αρμένικης καταγωγής, ναι. Ταταριάν, όπως λέμε, Αγανιάν. Τι κλεισιάν. Είχα και ένα φίλο καλό στο παρελθόν με αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στην Αθήνα, το Στέφανο τον Γκεμτζιάν. Όλα τα Ισάν είναι αρμένικης καταγωγής.

πάντως είναι όμορφες οι μελωδίες. Καθώς το ελληνικό τραγούδι δεν είναι μόνο ντυριντάχτα και χορεί πάνω στα τραπέζια. Έχουμε και αυτό το κομμάτι του ελληνικού τραγουδιού βέβαια.

0: ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε όσο γίνεται περιορισμό του ύψους των δημοτικών τελών, την προέτρεψε για ακόμη μία φορά ο Αντώνης Καμπουράκης, καλώντας την μάλιστα να επισπεύσει τις όποιες ενέργειές της. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε τη φωνή της κοινωνίας που θέτει το οικονομικό πρώτο στην ιεράρχηση των προβλημάτων της καθημερινότητας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προβληματισμό προκαλεί στο Δήμο Ρόδου η προμελέτη της περιφέρειας για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην Ιαλισσό, το οποίο προβλέπει την αποκάλυψη του πλακοσκεπή ποταμού. Όπως έκανε γνωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Κώστας Χαλκιάς, η διάνοιξη της Κήτης θα ξεκινά από το νεκροταφείο και θα φτάνει διακεκομένα έως την οδό Φερενίκης, παραμένοντας υπογειοποιημένη μόνο στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ηρακλειδών. Ο κ. Χαλκιάς υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός αυτός ανατρέπει το πολεοδομικό σχέδιο της Ιαλισσού, καθώς αλλάζουν τα οικοδομικά τετράγωνα, ενώ προειδοποίησε ότι παρόδιες ιδιοκτησίες κινδυνεύουν να χάσουν την αρτιότητά τους και να κατοστούν μη οικοδομήσιμες, ζητώντας την άμεση προσαρμογή της μελέτης. Τοποθετούμενος επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης είπε ότι θέλει σκέψη και συμμερίστηκε τον προβληματισμό που εξέφρασε ο κ. Χαλκιάς. Ο κ. Καμπουράκης πρότεινε να έχει λόγο και η τοπική κοινωνία στο τι θα γίνει και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να τη ζητήσει με τη σύγκληση Λαϊκής Συνέλευσης στην Ιαλισσό. Ο εντεταλμένος της Ιαλισσού, Βαλάντης Λάμπης, είπε ότι το τοπικό συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίασή του τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στα προτινόμενα. Δεκτό έγινε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου το αίτημα προσωρινής διαταγής της ΔΕΙΑΡ κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναστέλλοντας την αναγκαστική κατάσχεση των 2,17 εκατομμυρίων ευρώ. Για πρωτοφανή διαδικασία κατά της ΔΕΙΑΡ σε πανελλήνιο επίπεδο, έκανε λόγο στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της Σωτήρης Βαγιανός, ενώ ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης κατήγγειλε ότι η Περιφέρεια απέστειλε κατασχετήρια ισχύρας τρίτων σε μεγαλοξενοδόχους της Ρόδου για χρέη που έχουν προς τη δημοτική επιχείρηση ίδρευσης και αποχέτευσης. Μάλιστα, ο κ. Ζανετούλης κάλεσε τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να προχωρήσει στην καταγγελία της προγραμματικής σύμβασης για τη διαχείριση του φράγματος Γαδουρά. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, οι τράπεζοι και οι λογαριασμοί της ΔΕΙΑΡ αποδεσμεύονται προσωρινά μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης αναστολής. Συναγερμός χθες στις 8 και 4 το βράδυ στο λιμάνι της Ρόδου. Το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady που είχε δέσει νωρίτερα έσπασε τους κάβους του λόγω του έντονου κυματισμού που επικρατούσε. Το θηριώδες πλοίο μετακινήθηκε και προσέκρουσε ελαφρά στο τουριστικό καταμαράν King of Roads και σε δύο ακόμα πλοιάρια. Η άμεση κινητοποίηση του λιμεναρχείου και οι επιδέξιοι χειρισμοί του πλοιάρχου απέτρεψαν τα χειρότερα, επαναφέροντας το πλοίο στη θέση του με δικές του δυνάμεις. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και καμία θαλάσσια ρήπανση. Η λιμενική αρχή προέβη στην απαγόρευση απόπλου και για τα δύο σκάφη μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι αξιοπλοίας. Τους ιδρυτές του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου, καθώς και τον επί δύο δεκαετίες πρόεδρο του Μάνο Κόκκινο, τίμησε στη χθεσινή βραδινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσσωμο το σώμα εξήρε το σπουδαίο έργο του Ιδρύματος, το οποίο στηρίζει διαχρονικά την τοπική κοινωνία, με εκατοντάδες φοιτητικές υποτροφίες αλλά και με συνεχείς δράσεις στους τομείς της παιδείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Ο θεσμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες προσφοράς στη Ρόδο. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γεώργιου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μάρκο Στεφανίδη ανακοίνωσε η ΑΕΡΟ 2 Ναφάντου. Το διαζύγιο των δύο πλευρών προέκυψε κοινή συνενέση με τη διοίκηση του συλλόγου να ευχαριστεί τον τεχνικό για την προσφορά και την καθημερινή του προσπάθεια, ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο καιρός, άστατος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι κατά τόπους, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
11: Περνάμε κόκκινο, καημούς και αδοχές.
12: Λοιπόν, είναι ο Top FM στο 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο.
11: Να μου κάνουν αλκοτέστ. Θα δουνε μάτια.
12: Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά και στο site του σταθμού που δεν είναι άλλο από το topfm1024.gr. Το δικό μας το Viber είναι πάντα στη διάθεσή σας. Και ήρθε η ώρα να πάμε σε καινούργια πράγματα. Πάμε πρώτα στο πρόστιμο. Εσείς που οδηγείτε, ό,τι και να σκέφτεστε, έχετε το νου σας, γιατί τα πρόστιμα παραμονεύουν.

0: Με κάρτα ή με μετρητά, εγώ να ξεχρεώσω, είναι στο κλίμα της εποχής το τραγούδι. Καινούργιο τραγούδι έχει να μας παρουσιάσει και ο Στέλιος ο Ρόκος όμως.
1: Σε είδα πάλι.
0: Εσένα ή τίποτα.

Πάμε στη 46χρονη πλέον Στέλλα Καλή, η οποία ήταν στο τραγούδι, αποχώρησε για κάποια χρόνια. Επανέρχεται τώρα με ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Δεν παλεύεται».

0: Δεν παλεύετε από τη Στέλλα την καλή. Πάμε να ακούσουμε κάτι τώρα που προωθεί η εταιρεία του Πάνου του Κιάμου στον κόσμο και μάλιστα σε ζωντανή ηχογράφηση.
1: Θα μας επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να σας παρουσιάσουμε ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφορεί σε 10 ημέρες. Ελπίζουμε να σας αρέσει και να είστε και γουρλίδες για μας. Λέγεται Ανοιχτή Ακρόαση. Πάμε να το ακούσουμε, παιδιά.

0: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού ή εδώ.
0: Αντρικό τραγούδι μου φαίνεται.

0: Νιώθω πως πια.
1: Ένα σπάνιο σημάδι έδωσε ο Νότης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει τόσο από τις πίστες όσο και από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας ελάχιστη επαφή με τη δημόσια εικόνα του.
0: Είναι αργά.
1: Εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι είναι ήρεμος, είναι πολύ ήρεμος.
0: Λόγια μίλητα.
1: Αυτά λένε οι δικές μου οι πληροφορίες. Και υπάρχει και μία νέα κίνηση του τραγουδιστή, παρουσιάζοντας μάλιστα στο πλατό αντικείμενα που είχαν περάσει από τα χέρια του ίδιου του Νότη, ο Γιώργος Ολιάγκας.
0: Στα πάθη μιας βραδιάς, φεύγεις κι εσύ.
1: Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο παρουσιαστής, η δισκογραφική εταιρεία του Νότη αποφάσισε για πρώτη φορά να κυκλοφορήσει ορισμένες από τις δουλειές του σε βινήλιο, παρακαλώ, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.
0: Και
1: επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να πάρει τη συγκατάθεσή του. Ο Νότης όχι μόνο συμφώνησε, αλλά δέχτηκε να υπογράψει προσωπικά και ένα αριθμό αντιτύπων, τα οποία μετατράπηκαν έτσι σε συλλεκτικά. Για πρώτη φορά η εταιρεία του σκέφτηκε να βγάλει κάποιο βινήλιο, ο Νότης είπε ναι και δέχθηκε να υπογράψει κάποια αντίτυπα. Πάνω στα βινήλια βρίσκεται η υπογραφή του Νότη, ενώ ο τραγουδιστής έγραψε ιδιοχείρος και τη λιτή ευχή. Καλή ακρόαση, να πάρουμε μια γεύση από αυτά τα βινήλια.

Αυτό που πρέπει επίσης να πούμε είναι ότι είναι γνωστό βέβαια σε όλους ότι παραμένει εδώ και χρόνια μακριά από τις ζωντανές εμφανίσεις και τη δημοσιότητα, με τον κόσμο του να περιμένει κάθε νέο που θα μπορούσε να συνδέεται με ενδεχόμενη επιστροφή του στη μουσική δράση. Νομίζω όμως ότι κάτι είναι και αυτό, έτσι. Χάτεστε που λένε και στη Ρόδο.

στο συνεργείο ή στο Αλιμπάμπα ή εκεί στην παραλία του Πέτρου. Πρέπει να πιούμε καφεδάκι κουμπαρούλι με τον πιλάτο μαζί.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία.

food cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: με χορηγό μας το Pierre Food Café στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δώσουμε ρυθμό στη μέρα. Πάμε να βάλουμε χαμόγελο και καλή διάθεση στην καθημερινότητά μας. Πάμε να πούμε καλημέρα, καλησπέρα ή καλό βράδυ στην ομογένεια που μας ακούει μακριά από την πατρίδα, μακριά από την Ελλάδα, μακριά από το νησί μας.
1: Ήρθες και θέλεις.
0: Μελίνα Ασλανίδου.

Κάνοντας ένα ζάπινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στάθηκα κυρίως σε κάποιες φωτογραφίες που είδα και που αφορούν το μουσικό μας παρελθόν. Ούτε πολύ κανείς τα πάντα συμφωνία. Πήγα πολύ πίσω, 2002.

όπου φαίνεται ο Νίκος Ογιάννου να διασκεδάζει τον κόσμο στο Melody Palace. Ο οποίος ήταν ένας χώρος στον οποίο μάλιστα 800 και πλέον άτομα γινόντουσαν μια παρέα. Άρε Νικόλα, τι μου θύμισες. Yeah.

0: Ήμουνα δίπλα του σε πολλούς από τους δικούς τους σταθμούς.
1: Και στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε. Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο.
0: Και χαιρόμουν ιδιαίτερα γι' αυτό. Φεύγουμε από την Μελίνα την Ασλανίδου και πάμε στην Κατερίνα τη Λιόλιου. Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, λέει.

Αύριο είναι Παρασκευή. Μην ξεχνάμε ότι στην εκπομπή της Παρασκευής κάνουν παρέλαση οι επιτυχίες του σήμερα. Οι επιτυχίες που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Και είναι ψηλά και οι δύο κυρίες. Και η Κατερίνα Λιόλιου που ακούσαμε προηγουμένως και η Άννα Βύση που ακούμε τώρα.

Επειδή με ρωτάτε για τον Νότι, δεν ξέρω αν προετοιμάζετε το έδαφος όπως λέτε. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η Sony Music προχωράει στην επανακυκλοφορία τριών δίσκων του Νότι σε συλλεκτικές εκδόσεις. Πίστεψέ με, για όλα αυτά που λέω. Πρόκειται για το πλατινένιο διπλό live δίσκο Νύχτες Μαγικές που κυκλοφόρησε το 2007 από ό,τι γνωρίζω. Τον 5 φορές πλατινένιο δίσκο 16 αυτοτελείς ιστορίες του 2013. Και το ερωτικό άλμπουμ Όλα τα σ' αγαπώ, μια ειδική έκδοση η οποία είχε κυκλοφορήσει, εάν θυμάμαι καλά, του Αγίου Βαλεντίνου 14 Φεβρουαρίου του 2014. Είναι τρεις δίσκοι με 60 συλλεκτικά ακόμα και χειροποίητα βινήλια. Η διαδικασία προπαραγγελίας των συλλεκτικών εκδόσεων βινιλίου θα ξεκινήσει διαδικτυακά από σήμερα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πω τις επόμενες μέρες.

Με το χορηγό μας, το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, πάμε παρακάτω. Σε ένα πολύ ωραίο remix της Χριστίνας Μαραγκόζη. Άλλες χίλιες φορές ο τίτλος.

0: επειδή μεσημέρια σε Κηθέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη, στο Πιέρ, στη νέα μαρίνα της Ρόδου, η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Και αν ψάχνετε το τέλειο πλάνο για απόψε, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία του κρέατος. Καθώς αριστουργηματικές ταλιάτες σας περιμένουν για ένα premium δείπνο.
1: Κάθεσαι στο μπαλκόνι.
0: Care Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Μα εγώ σαν...
0: Η γεύση έχει το δικό της προορισμό. Νέα Μαρίνα της Ρόδου.
1: Το θάνατο δεν με νοιάζει κι αν πεθάνω.
0: Και πλούταρχος σε remix ρυθμούς και μάλιστα επανερμηνεύοντας μια παλιά μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Μητροπάνου.

Κάντε μια παύση από τη μέρα σας, είναι περασμένες 12. Το Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιο σας. Πηγαίνετε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στη θάλασσα για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου. Και για το κλείσιμο της μέρας δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Το βράδυ τα φώτα στο Πιέρ χαμηλώνουν, οι premium κοπές κρέατος έχουν τη τιμητική τους. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα, ζήσε την κάθε σου στιγμή μοναδικά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε όσο γίνεται περιορισμό του ύψους των δημοτικών τελών. Την προέτρεψε για ακόμη μία φορά ο Αντώνης Καμπουράκης, καλώντας την μάλιστα να επισπεύσει τις όποιες ενέργειές της. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε τη φωνή της κοινωνίας που θέτει το οικονομικό πρώτο στην ιεράρχηση των προβλημάτων της καθημερινότητας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προβληματισμό προκαλεί στο Δήμο Ρόδου η προμελέτη της περιφέρειας για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην Ιαλισσό, το οποίο προβλέπει την αποκάλυψη του πλακοσκεπή ποταμού. Όπως έκανε γνωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Κώστας Χαλκιάς, η διάνοιξη της Κήτης θα ξεκινά από το νεκροταφείο και θα φτάνει διακεκομένα έως την οδό Φερενίκης, παραμένοντας υπογειοποιημένη μόνο στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ηρακλειδών. Ο κ. Χαλκιάς υπογράμμιζε ότι ο σχεδιασμός αυτός ανατρέπει το πολεοδομικό σχέδιο της Ιαλισσού, καθώς αλλάζουν τα οικοδομικά τετράγωνα, ενώ προειδοποίησε ότι οι παρόδιες ιδιοκτησίες κινδυνεύουν να χάσουν την αρτιότητά τους και να κατοστούν μη οικοδομήσιμες, ζητώντας την άμεση προσαρμογή της μελέτης. Τοποθετούμενος επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης είπε ότι θέλει σκέψη και συμμερίστηκε τον προβληματισμό που εξέφρασε ο κ. Χαλκιάς. Ο κ. Καμπουράκης πρότεινε να έχει λόγο και η τοπική κοινωνία στο τι θα γίνει και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να τη ζητήσει με τη σύγκληση Λαϊκής Συνέλευσης στην Ιαλισσό. Ο εντεταλμένος της Ιαλισσού, Βαλάντης Λάμπης, είπε ότι το τοπικό συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίασή του τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στα προτινόμενα. Δεκτό έγινε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου το αίτημα προσωρινής διαταγής της ΔΕΙΑΡ κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναστέλλοντας την αναγκαστική κατάσχεση των 2,17 εκατομμυρίων ευρώ. Για πρωτοφανή διαδικασία κατά της ΔΕΙΑΡ σε πανελλήνιο επίπεδο, έκανε λόγο στην τοποθέτησή του ο πρόεδρός της Σωτήρης Βαγιανός, ενώ ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης κατήγγειλε ότι η Περιφέρεια απέστειλε κατασχετήρια ισχύρας τρίτων σε μεγαλοξενοδόχους της Ρόδου για χρέη που έχουν προς τη δημοτική επιχείρηση ίδρευσης και αποχή. Μάλιστα, ο κ. Ζανετούλης κάλεσε τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να προχωρήσει στην καταγγελία της προγραμματικής σύμβασης για τη διαχείριση του φράγματος Γαδουρά. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, οι τράπεζοι και οι λογαριασμοί της ΔΕΙΑΡ αποδεσμεύονται προσωρινά μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης αναστολής. Συναγερμός χθες στις 8 και 4 το βράδυ στο λιμάνι της Ρόδου. Το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady που είχε δέσει νωρίτερα έσπασε τους κάβους του λόγω του έντονου κυματισμού που επικρατούσε. Το θηριώδες πλοίο μετακινήθηκε και προσέκρουσε ελαφρά στο τουριστικό καταμαράν King of Roads και σε δύο ακόμα πλοιάρια. Η άμεση κινητοποίηση του λιμεναρχείου και οι επιδέξιοι χειρισμοί του πλοιάρχου απέτρεψαν τα χειρότερα, επαναφέροντας το πλοίο στη θέση του με δικές του δυνάμεις. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και καμία θαλάσσια ρήπανση. Η λιμενική αρχή προέβη στην απαγόρευση απόπλου και για τα δύο σκάφη μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι αξιοπλοίας. Τους ιδρυτές του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου, καθώς και τον επί δύο δεκαετίες πρόεδρο του Μάνο Κόκκινο, τίμησε στη χθεσινό βραδινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσσωμο το σώμα εξήρε το σπουδαίο έργο του Ιδρύματος, το οποίο στηρίζει διαχρονικά την τοπική κοινωνία. Με εκατοντάδες φοιτητικές υποτροφίες αλλά και με συνεχείς δράσεις στους τομείς της παιδείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού, ο θεσμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες προσφοράς στη Ρόδο. Η επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γεώργιου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές Πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μάρκο Στεφανίδη ανακοίνωσε η ΑΕΡΟ 2 Ναφάντου. Το διαζύγιο των δύο πλευρών προέκυψε κοινή συνενέση με τη διοίκηση του συλλόγου να ευχαριστεί τον τεχνικό για την προσφορά και την καθημερινή του προσπάθεια, ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο καιρός, άστατος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι κατά τόπους, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. We'll be right back.
3: Ρε παιδιά,
4: που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
8: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
9: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
10: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
9: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
10: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
9: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
10: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
9: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
11: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
13: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
14: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
15: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
16: Pier Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Επανήλθαμε μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Είμαστε στα 20 λεπτά πριν από τη μία. Βέβαια πηγαίνουμε πίσω τώρα, πηγαίνουμε στη Δευτέρα. Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, με τον Αντώνη το Ρέμο. Πολύ ή λίγο σκοτάδι. Αυτή είναι η τελευταία του επιτυχία. Και ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Και εμείς έτοιμοι να πούμε τις καλημέρες μας σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας περιβάλλει. Στα ζωή

0: στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάγο και την οικογένειά του. Σε δυο φίλους μας καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα. Καλημέρα! Και καλό μήνα σε όλους! Στο Τσαμπίκο το Γιασιράνι και την ομάδα του όλη.
1: Τη μοναξιά μου στο δεξί φόρεσα φέρα.
0: Στο κουμπάρο μου το Γιάννη τον Παπασάβα εκεί στην Παστίδα.
1: Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Πες μου το όχι.
0: Στο κουμπάρο μου το Δήμο και το βαφτιστικό μου το Δημήτρη εκεί στο Πλατίκι Παρίσι στην Κο. Καλημέρα και καλό μήνα στον Άκη και τη Δέσποινα στην Κρεμαστή.
1: Στο, δεξί.
0: Στο Χριστόδουλο, τον Έλενα, τον Αντώνη και τα παιδιά στη Λεμεσό. Καλημερίζω την αγαπημένη τη Ρένα τη Μαλοΐνα. Τον Τίμο το Ξανθόπουλο, τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Καλημέρα και καλό μήνα στον Κώστα του Βασιλότο. Στο Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα Σκύπη.
1: Τον ίδιο ουρανό στην ίδια την πόλη.
0: Καλημέρα στο Σέργιο τον Κασάπη, στο Φίλο τον Καλό, τον Χρήστο τον Μπουχούνα.
1: Το έχω δεχτεί κι ας μένω μαζί σας.
0: Στην Ειρήνη την Αναστάση, στον Νίκο τον Χούλη, στην Αθανασία τη Μουστρούχου, στην Καλαμάτα.
1: Και εγώ στη Ρωμή.
0: Στο Σταύρο το Σαλακενό, στον Τάσο τον Αρνά, στο Σταμάι το Σαρί. Στο Σάββα τον Παούρη που είναι μαζί μας, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού.
1: Ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι.
0: Στον Παράσκο το Φλεβαρά,
1: το βλέμμα σου μη...
0: στη Βούλα τη Λουλουργά, στο Πυθαγόριο, στη Σάμο.
1: Πώς τελειώνεις, θέλω περήφανη μόνο να νιώθεις εμπόντας. Πες μου το...
0: Καλημέρα στον Αντώνη τον Βεργαδί, στον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Στον Πίτερ τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Αποστόλη τον Πονιά. Στο Στέργο το Σαρικά, στο Σάββατο Σκαμπύλη, στον καθηγητή μας το Θανάση του Παπαγεωργίου. Στον Παντελή τον Αθανασίου, στον άνθρωπο του χιούμορ τον Χρήστο τον Κώστα. Στους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα, στην Ιωάννα Παπανικόλα. Στο Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στο φίλο μας τον Σάβα. Στο Δημήτρη το Γλώσσι στην Καλαμαριά. Στον Κώστα το Φανίτσα, στο Δήμο το Γρηγοριάδη, στο Δημήτρη το Δογιάμα. Στο Μάνο τον Ευγενίδη, στο Διαγόρα το Μουστάκα, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη το Ξουλέη και την παρέα του στην Αυστραλία. Καλησπέρα λέμε και καλό μήνα σε όλη την Ομογένεια. Καλημέρα και καλό μήνα στο σεφ της εκπομπής, στο Γιώργο το Φρατζή. Στο Τζίμι τον Μποζατζή, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στο Σάββα τον Καστάνια. Καλημέρα και καλό μήνα στο Νικόλα τον Τριπολίτη, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά.
1: Με πράξη σου μιλώ, κερδίζουν...
0: Στο Νίκο το Τσίκι. Στο Γιώργο το Διακοσάβα, στην κυρία Άννα Γκανάσου. Στο Μανώλη τον Κρητικό, στο Δήμο της Ρόδου και την ομάδα του. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλό μήνα, να είστε όλοι καλά.
1: Μαζί, παγκόσμιο
0: φαινόμενο ο Πέτρος ο Ιακωβίδης.
1: Για

Νίκος ο Μακρόπουλος μέσα από τα τραγούδια του δείχνει το μοναδικό υπεύθυνο μιας κατάστασης. Ποιος είναι, τι είναι? Ακούστε εδώ ένα ωραίο τραγούδι. Μοναδικός υπεύθυνος.

0: πιάνει η καρδιά σου.
1: Ξέρω ότι ψάχνετε το ιδανικό μέρος για το μεσημεριανό σας.
0: Και το μυαλό σου μα.
1: Έχω μια απάντηση και μια πρόταση να σας δώσω. Hair Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι σας.
0: Στο λάθος τόπο.
1: Όμως το πιέρ δεν σταματά εδώ. Το βράδυ μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του καλού κρέατος.
0: Το μάθημά μου μαζί σου.
1: Premium κοπές και εξαιρετικές ταλιάτες συνθέτουν ένα δείπνο υψηλών προδιαγραφών. Pierre Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, από τον πρώτο καφέ της μέρας μέχρι το πιο premium δείπνο. Αυτός είναι ο χορηγός μας.
0: Τελικά θα πάρω.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά του Pierre Cafe.
0: Το
1: καλημέρα σε όλα τα παιδιά της Ιαλοδυναμικής και στο Γιάννη τον Κάπο.

Ήρεμος όντας αυτές τις μέρες, όπως πληροφορούμε, συμφώνησε με την εταιρεία του στην την επανέκδοση σε βινήλιο μεγάλων του επιτυχιών. Κάτι είναι και αυτό, έτσι.

Και άμα θέλεις, λέει, στο υπογράφω, προσυπογράφει όλα τα βινήλια της εταιρείας που επανακυκλοφορούν. Με δύο λέξεις, καλή ακρόαση.

0: μόνος.
1: Δηλώνει μόνος τα από τις 16 αυτοτελείς ιστορίες που έγιναν και αυτές πλατινένιες. Και πάμε σε δύο μπαλάντες που έχουμε επιλέξει από αυτό το άλμπουμ. Τις 16 αυτοτελείς ιστορίες, επαναλαμβάνω. Η μια μπαλάντα λέει μια μεγάλη αλήθεια, με τίτλο «Κάνει θόρυβο η αγάπη όταν φεύγει».

0: Μιλάμε για πολύ φασαρία.
1: Καν θορυβό η αγάπη όταν φεύγει.
0: Την καλημέρα μου και τις ευχές μου για καλό μήνα.
1: Την πόρτα την αντά.
0: Στη γειτονιά μου.
1: Και τρομάζει.
0: Στο φίλο μου τον καλό, τον Γιάννη τον Ριζόπουλο.
1: Πιστεύει.
0: Στο Μιχάλη του Παπαγεωργίου.
1: Όσα θέλει να της πει μόνα.
0: Στο Βαγγέλη τον Οικονόμου, στα παιδιά του Βορεινάκη.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας, στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Να ευχαριστήσω θερμά επίσης τον Νεκτάριο του Γεωργίου από την Αθήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που μας περιέβαλε και γίναμε μια μεγάλη παρέα και σήμερα. Να μην ξεχάσετε, αύριο Παρασκευή, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο από την εκπομπή μας. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά.
1: Κάτι και καθούμε μια βραδιά και σκοτεινιάσουν τις αγάπης τα παιδιάρια.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτυπής. Με στόχο το απόλυτο στο Nations League, η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα στο βασικό σχήμα Σάλιακας και Κουρμπέλης, ενώ θέση διεκδικεί και ο Κοστούλας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Αλφα και Nova Sport Start, ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Την ίδια ώρα παίζουν Γερμανία-Σερβία. Το 3-3 στη EuroLeague θα επιδιώξει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολόνια. Στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Τζόζεφ δεν υπολογίζεται, ο Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 9.30, κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό Άκτορ για την νίκη και την εμφάνιση κόντρα στη Βιλερμπάν και στροφή στην αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center με τις γνωστές απουσίες οι πράσινοι, αφού ο Ζέλικο Μπραντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σλούκα, Ναν, Χέις Ντέιβις, Έρναν Γκόμεθ και Φαλ. Δεν θα μείνει τελικά στο Leicester η ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City, καθώς οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι δεν είναι η κατάλληλη πόλη για να την φιλοξενήσει στην τελική ευθεία για την επάνωδό τους, Ρότα και Στρακώσα. Χωρίς προβλήματα η σημερινή επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Τζέικοβ Νίστρουπ. Ανεβάζει διαρκώς ρυθμό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά τη διακοπή. Κυρίως προπονητικός αναμένεται να είναι ο ρόλος του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, ο οποίος επιλέχθηκε μετά από εισήγηση του Αντώνιο Κορδόν. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι και η παρουσία του Ισπανού στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σε πρώτο πλάνο οι ανανεώσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί στον ΠΑΟΚ, με την υπόθεση του Έλληνα τερματοφύλακα να είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο την επόμενη εβδομάδα. Όπως όλα δείχνουν, θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση Παυλένκα και άλλοι. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει και το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Ατομικό ακολούθησε χθες ο Φατιγκά, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αντίχειρα του δεξιού χεριού, όπως και ο Αλφαρέλα που προέρχεται από ίωση. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 21. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από Radio Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντωνι Άρμς. Ο 28χρονος έχει ύψος 1,98, αγωνίζεται στις θέσεις 2 και 3, ενώ στην Ελλάδα φόρεσε στο παρελθόν τη φανέλα της ΑΕΚ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σταγόνα, σταγόνα.
6: Σταγόνα, σταγόνα.
5: Από

0: την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-038-400, κινητό 694-064-063. 35. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως

0: Παίξε υπεύθυνα.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε Νικολακό. Πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλό μήνα κιόλας και θέσεις μας ακούνε. Επίσης, οι ερυθρόλευτοι είναι στη δουλειά τους στο Ρέντι, συνεχίζουν τις προπονήσεις. Υπό το άγρυπνο βλέμμα του Νταβίτ που θες πρέπει να πούμε, χωρίς ακόμα πάντως να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από πλευρά του Ολυμπιακού. Και με αρκετά μια παιδιά θα ήθελα, ας πούμε, να σταθώ λίγο σε δικές ομάδες. Okay, παρακολουθούν και αυτά. Χθες δεν είχε κανένα παιχνίδι, σήμερα θα έχει πάλι με τους διεθνείς του Ολυμπιακού. Παρακολουθούν, αλλά θα ήθελα να σταθώ λίγο στα νέα παιδιά που έχει πάρει αρκετά ο Ιμανόλ, αρκετούς τον Ολυμπιακό Β' σε συνεργασία με τον συμπατριώτη του προπονητή, τον Άλβαρο Ρούμπιο. Έχει πάρει τον Τανούλη, τον Κοντζαμανίδη, τον Αβραμούλη, τρεις σέντερ μπακ. Έχει πάρει τον Ρολάκι, αριστερό μπακ, τον μεσοεπιθετικό, τον Ντουφάκη, τον Εξτρέμ, τον Ζουγλή, τον δύο τερματοφύλακες, τον Κουράκλη και τον Γεωργακόπουλο. Είναι, θα έλεγα, για τρεις λόγους. Είναι μια τριπλή στόχευση αυτή. Η πρώτη είναι και για πρακτικούς, ας πούμε, λόγους, δηλαδή να βγαίνει πιο ομαλά η προπόνηση της πρώτης ομάδας έχοντας απουσίες λόγω των διεθνών. Η δεύτερη είναι να αξιολογεί υπό συνθήκες πρώτης ομάδας αυτούς τους ταλαντούχους παίκτες και άλλους που μπορεί να έχει στην πορεία να δει, γιατί άλλο είναι να τους βλέπει, ας πούμε, στα παιχνίδια της δεύτερης ομάδας και άλλο είναι να τους έχει κρίνει και να τους αξιολογεί με συνθήκες προπόνησης πρώτης ομάδας, τα διπλά κλπ. Και βέβαια υπάρχει και ένας τρίτος λόγος, και αυτός πρακτικός αλλά σοβαρός, ότι πρέπει να είναι έτοιμος τώρα που θα ξαναρχίσει το κύπελο να έχει δύο παίκτες που να είναι,
0: να έχει και εικόνα, έτσι, να έχει και εικόνα από αυτούς που έχει.
1: Ακριβώς, ναι. Γιατί πρέπει να έχεις δύο παίκτες όλο το 90 λεπτό κάτω των 22 ετών. Και μπορεί να μοιάζει λίγο απλό, αλλά μέχρι πέρσι ήταν πιο απλό για τον Ολυμπιακό. Φέτος δεν είναι, γιατί έφυγε και ο Μουζακίτης, μην ξεχνάμε. Και όπως και να το κάνουμε, μπορεί να υπάρχουν ο Μπακούλας με το Φίλι, που είναι δύο παιδιά που έχουν και παραστάσεις της πρώτης ομάδας πλέον και ο Φίλις, αλλά δεν μπορείς να παίξεις με δύο κεντρικά χαφ 21 ετών, ας πούμε.
0: Ναι, και να έχει δύο εκεί, ναι.
1: Δεν γίνεται, άντε να έχεις τον ένα βασικό και τον άλλον αλλαγή άμα χρειαστεί, ξέρω εγώ. Και τι είχε συμβεί στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του κυπέλου? Ο Ολυμπιακός έβαζε το Φίλι, ο Μεντιλίμπαρ ήταν, έβαζε το Φίλι και είχε και τον Κουτσογούλα, που επίσης είναι παιδί εθνική ελπίδων, ξέρω εγώ, με κάποιες παραστάσεις και αυτά. Τώρα ο Κουτσογούλας έπαθε βαριά θλάση στην εθνική ελπίδων,
0: ναι,
1: και θα μείνει κάποιες εβδομάδες. Άρα δεν έχει τη λύση του Κουτσογούλα που είχες.
0: Και έχει και μάτσε κυπέλου με τον Παναθηναϊκό, μπροστά.
1: Βεβαίως. Έχει τώρα πρώτα με τον Μαρκό και μετά με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να έχεις μια επιλογή άλλων παιχτών πλέον από τη δεύτερη ομάδα κάτω των 22 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ βέβαια υπάρχει μια εναλλακτική η οποία όμως είναι λίγο κακή. Υπό ποια έννοια κακή το λέω, Αντώνη? Υπάρχει εναλλακτική να παίξει ο goalkeeper της δεύτερης ομάδας, ο Τζομπανίδης, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και εκεί να λυθεί κατά κάποιο τρόπο το θέμα. Εντάξει, είναι ένα παιδί, βέβαια έχει παίξει τον Πανσεραϊκό πέρυσι καμιά 15 παιχνίδια, πρώτη εθνική, με κύπελο και αυτά. Είναι μια επιλογή. Μοιάζει και καλός, ας πούμε, στον Ολυμπιακό Β, τις τρεις πρώτες αγωνιστικές που έπαιξε. Με εξαίρεση λίγο το παιχνίδι με τον Μαρκό. Αλλά εδώ τι συμβαίνει? Έχεις πάρει, ας πούμε, τον Πόποβιτς, ένα παιδί που το έβαλες βασικό στα δύο μάτς με την ΕΚ. Σωστά?
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν δεν το βάζεις στο πρωτάθλημα, γιατί είναι ο Ορτέγα που είναι πιο έτοιμος, τον θεωρώ καλύτερο και μάλλον λογικά, ξέρω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν βάζεις τον Πόποβιτς ούτε στο κύπελο, τότε τον έχεις τον Πόποβιτς? Δεν υπάρχει λόγος να έχεις τον Πόποβιτς.
0: Όχι, δεν είναι μόνο ότι τον έχεις τον Πόποβιτς, είναι ότι και ο Πόποβιτς όλο και κανένα μάνατζερ θα έχει, όλο και θα αρχίσει να γκρινιάζει, όλο και Θέλω να πω το κύπελο είναι και λίγο από συμπίεση, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα ο Πόποβιτς παίζει βασικός στην Εθνική Μαυροβουνίου. Είναι η εθνική ομάδα της χώρας. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, εάν δεν παίζετε στο κύπελο θα χάσει τη θέση του και εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι ένα δηλαδή πράγμα, ένας κύκλος που δεν είναι ευχάριστος εν τέλει. Οπότε πρέπει, δηλαδή θα το βρει μπροστά του τώρα ο Ολυμπιακός, γι' αυτό τα λέω αυτά. 100% δεν μπορεί να μην τα βρει μπροστά του. Οπότε πρέπει να έχει κάποιες λύσεις.
0: Στο ζήτημα των τερματοφυλάκων κάνανε λάθος. Δηλαδή, όχι ότι δεν είναι καλή παίκτης αυτή, δεν ξέρω τώρα πόσο καλή παίκτης είναι, θα δούμε. Αλλά ότι έπρεπε ο δεύτερος να είναι Έλληνας. Δηλαδή και για τη λίστα και για όλα. Εκεί,
1: ήτανε, δεν έπεσε, δεν θυμάστε που έπεσε, δεν ξέρω αν το είχαμε πει μαζί τότε, αν έκανες εκπομπές.
0: Ναι.
1: Είχε, η λίστη ήταν ο Χριστογιώργος.
0: Ναι, μπράβο.
1: Είχε κάτσει ο Ολυμπιακός και το είχε βάλει κάτω το θέμα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιο ήταν το πρόβλημα εκεί? Το πρόβλημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός διατηρεί δικαίωμα επί της μεταγραφής. Και σημαίνει και επίσης ότι έχει δικαίωμα, εκτός από το ξέρεις ποσοστό να πάρει με τα πόλεις και αυτά, που τέλος πάντων αυτό λες μπορεί να ξεπεραστεί. Λες, εντάξει, θα πάρει ξέρω εγώ κάποια 100-200 χιλιάδες, πάνε στο καλό. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα να καταθέσεις όπως η προσφορά.
0: Και αν τον πάρει.
1: Εάν δεν, και αν τον πάρει αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε ο Ολυμπιακός εκεί, ξέρεις, είχε γίνει που είχε γίνει αυτό με τον Τζάπα. Δεν το ξεχνάτε. Λοιπόν, δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφερθεί για τον Τζάπρα. Είχε πάει εκεί και μετά λόγω των σχέσεων που είχαν ο Κόκκιτς με τον Παναθηναϊκό, πήγε στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εάν έκανε κίνηση ο Παναθηναϊκός και για τον Χριστογιώργο, για σκέψου λίγο.
0: Θα τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Αφού έχει δικαιώματα, τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Καλός τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος και πολύ βελτιωμένος, πρέπει να πω. Αλλά δεν είναι ο μόνος τερματοφύλακας Έλληνας που υπάρχει, ας πούμε. Υπήρχαν και άλλες λύσεις.
1: Ποιος είναι, εσύ?
0: Ρε παιδί μου, θα μπορούσε, ας πούμε, μια λύση, λέω εγώ τώρα, να είναι ο Αθανασιάδης. Ο οποίος έχει παίξει και Ευρώπη, γενικά. Δηλαδή, αν ψάξεις, βρίσκεις, λέω εγώ. Δεν είναι τόσο.
1: Υπό αυτή την έννοια, εντάξει.
0: Για ένα τερματοφύλακα δεύτερο μιλάμε. Δηλαδή, για έναν αναπληρωματικό, να κάνει τον Πασχαλάκη, ας πούμε. Δηλαδή, για να τον έχεις και στη λίστα, το ξαναλέω, για διάφορους.
1: Ναι, υπό αυτή την έννοια. Ναι, υπό
0: για να
1: έχεις
0: και μικρότερες κοτούρες.
1: Είχαν σκεφτεί το Χουτεσιώτη, υπό αυτή την έννοια.
0: Και το Χουτεσιώτη, γιατί όχι. Απλά λέω κάποιος που έχει παίξει και λίγο Ευρώπη. Ας πούμε ακόμα καλύτερα. Λέγω, θα σκεφτούμε και άλλες περιπτώσεις. Έτσι, ο Μπάρκας, ας πούμε, είναι μια καλή περίπτωση, λέω εγώ, για να κάνει αυτό το ρόλο.
1: Δεν νομίζω ότι είχε ενδιαφέροντα, να πούμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Το Μανδά είχαν σκεφτεί.
0: Ο Μανδάς θα ήταν μια καταπληκτική, πώς το λένε, προσθήκη, αλλά ο Μανδάς θα ήθελε να παίξει βασικός.
1: Ο Μανδάς
0: είναι έτοιμος για να παίξει βασικός, ο Μανδάς. Κάνει καταπληκτικό πρωτάθλημα στη Λάτσιο.
1: Μπράβο, γιατί αυτό μπορεί και να το δικαιούταν το παιδί. Το πρόβλημα είναι ότι του είχαν υποσχεθεί από τη Λάτσιο ότι φέτος θα είναι βασικός.
0: Ναι.
1: Και είπε λοιπόν το παιδί, απάντησε ότι παιδιά, εμένα προτεραιότητά μου είναι να συνεχίσω το καμπιονάτο.
0: Ναι.
1: Και αφού μου λένε θα πάρω την ευκαιρία μου για βασικός, θέλω να την εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε ούτε με τον Μανδά μπορούσε να γίνει τίποτα.
0: Σου είπα, ο Μανδάς θα ήταν μια αντίστοιχη περίπτωση Πόποβιτς, απλά θα ήταν Έλληνας. Δηλαδή θα ήθελε να παίξει το παιδί, δεν θα ερχόταν.
1: 100%.
0: Κατάλαβες. Και το δικαιούται, έτσι. Δηλαδή δεν τερματοφύλακας εθνικής ομάδας ο Μανδάς. Δεν είναι.
1: Ναι, αλλά δεν ερχόταν. Είναι απλό, ας πούμε.
0: Δεν ερχόταν προφανώς, γιατί άμα δεν παίξει βασικός. Και δεν ήταν, θέλω να πω, και κάποιος τον οποίο μπορούσε να τον αγοράσει.
1: Δεν ερχόταν ανεξάρτητα από το αν του έδινε θέση βασικού ή όχι. Ήθελε να μείνει στην Ιταλία. Τι να του πει, όχι, μην μείνει στην Ιταλία, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Η Λάτσιο δεν είναι. Είναι η Λάτσιο,
0: Ναι, ναι. Και για τον ίδιο είναι και μια μεγάλη ρεβάνς. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο έχει φτάσει να γίνει βασικός, πουλήθηκε στην Αγγλία, πάλευε για τη θέση.
1: Δανεικός.
0: Ναι, ναι. Πήγε δανεικός, επέστρεψε.
1: Ναι.
0: Έχει τώρα την δυνατότητα να μονιμοποιηθεί. Όλα παίζουν ρόλο, δεν είναι.
1: Και νομίζω έχει ξεκινήσει και καλά, δεν έχει.
0: Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ένας λόγος που πάει Λάτσιο καλά, που είναι μια ομάδα φέτος εκεί που. Εντάξει, πάντα είναι λίγο. Υπάρχει πολύ
1: έχει
0: τρέλα στη Ρώμη. Αλλά. Όχι, είναι οικονομικά. Έχει θέματα με τους οπαδούς. Οι οπαδοί δεν πάνε στο στρατό σέρβερ.
1: Ναι, ξέρω. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι. Ζητώ η τρέλα, ας πούμε. Γίνονται τα παιχνίδια με 3.000 κόσμο και πάνε περισσότεροι στα εκτός. Λοιπόν, και παρόλα αυτά πάει καλά γιατί ένας λόγος είναι και ο Μανδάς.
1: Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή ήταν πράγματι ένα θέμα στο Γιώργος, αλλά. Λοιπόν, τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον, τι μπορεί να αλλάξει και αν και πόσο κλπ. Θα πάνε και αυτοί οι τερματοφύλακες του Ολυμπιακού. Ξέρουμε πώς είναι στο ποδόσφαιρο αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα άλλα τώρα οπότε, νομίζω είναι. Δηλαδή, να... Εγώ να σου πω, επειδή βλέπω και λίγο τα μηνύματα όσο μιλάμε, αυτή τη στιγμή. Μηνυματικά που λέω εγώ στα μηνύματα, ο δημοφιλέστερος παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Μπέιλ. Όλοι ρωτάνε τι γίνεται.
1: Ναι,
0: αν
1: πάει
0: έχουμε
1: καλά,
0: καμιά εικόνα,
1: πάει καλά,
0: αν θα είναι έτοιμος μετά.
1: Αυτή την εβδομάδα, είναι δεύτερη εβδομάδα τώρα που ακολουθεί το πρόγραμμα που έχουν βάλει κάτω τεχνικό και ιατρικό team.
0: Ναι.
1: Εντάξει, προς το τέλος της εβδομάδα, νομίζω αύριο, θα πάρουν απόφαση από την ερχόμενη εβδομάδα να μπει κανονικά πλέον ώστε να δείξει αυτό το οποίο περιμένουν, δηλαδή να τεθεί στη διάθεση του προπονητή. Γιατί άμα κάνεις προπόνηση κανονικά 100% ξέρω εγώ Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, τέσσερις προπονήσεις γεμάτες και έχεις ήδη κάνει ένα δικό σου πρόγραμμα πως το λένε πάνω από 15, περίπου 15 μέρες. Είναι καλά. Είναι καλά. Ας περιμένουμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Καλά πάνε πάντως. Το πρόγραμμά του το κάνει. Φαίνεται εντάξει. Αλλά είπαμε ότι ο Μπέιλ είναι μια περίπτωση, Αντώνη, που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται υπομονή. Δηλαδή και να παίξει και να γυρίσει, πώς το λένε, 100% δεν μπορεί να είναι το παιδί. Μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Για να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά θέλει για να φτάσει σε ένα καλό βαθμό ετοιμότητας. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το. Ώστε να μην έχει βγάλει, να μην βγάζει ενοχλήσεις, τραυματισμούς, ξέρω εγώ κλπ. Θέλει προσοχή. Είπαμε, ήταν μια ευκαιρία να πάρεις ένα τέτοιο παίχτη, ας πούμε, με 4 εκατομμύρια από αυτό το πυρολυμπιακό.
0: Εντάξει, ευκαιρία θα είναι αν βγει, αν παίξει. Αλλιώς έχει πληρώσει 4 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε παρακάτω. Έλα, ναι, ναι.
1: Άντε, άντε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ανά τμήματα και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς επίσης και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, όπου σπίτια πλημμύρισαν και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Μηλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου γέφυρα κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Στο μεταξύ εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο πυμνιοστάσιο του κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε όσο γίνεται περιορισμό του ύψους των δημοτικών τελών, την προέτρεψε για ακόμη μία φορά ο Αντώνης Καμπουράκης, καλώντας την μάλιστα να επισπεύσει τις όποιες ενέργειές της. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε τη φωνή της κοινωνίας που θέτει το οικονομικό πρώτο στην ιεράρχηση των προβλημάτων της καθημερινότητας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προβληματισμό προκαλεί στο Δήμο Ρόδου η προμελέτη της περιφέρειας για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην Ιαλισσό, το οποίο προβλέπει την αποκάλυψη του πλακοσκεπή ποταμού. Όπως έκανε γνωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Κώστας Χαλκιάς, η διάνοιξη της Κήτης θα ξεκινά από το νεκροταφείο και θα φτάνει διακεκομένα έως την οδό Φερενίκης, παραμένοντας υπογειοποιημένη μόνο στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ηρακλειδών. Ο κ. Χαλκιάς υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός αυτός ανατρέπει το πολεοδομικό σχέδιο της Ιαλισσού, καθώς αλλάζουν τα οικοδομικά τετράγωνα, ενώ προειδοποίησε ότι οι παρόδιες ιδιοκτησίες κινδυνεύουν να χάσουν την αρτιότητά τους και να κατοστούν μη οικοδομήσιμες, ζητώντας την άμεση προσαρμογή της μελέτης. Τοποθετούμενος επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης είπε ότι θέλει σκέψη και συμμερίστηκε τον προβληματισμό που εξέφρασε ο κ. Χαλκιάς. Ο κ. Καμπουράκης πρότεινε να έχει λόγο και η τοπική κοινωνία στο τι θα γίνει και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να τη ζητήσει με τη σύγκληση Λαϊκής Συνέλευσης στην Ιαλισσό. Ο εντεταλμένος της Ιαλισσού, Βαλάντης Λάμπης, είπε ότι το τοπικό συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίασή του τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στα προτινόμενα. Δεκτό έγινε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου το αίτημα προσωρινής διαταγής της ΔΕΙΑΡ κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναστέλλοντας την αναγκαστική κατάσχεση των 2,17 εκατομμυρίων ευρώ. Για πρωτοφανή διαδικασία κατά της ΔΕΙΑΡ σε πανελλήνιο επίπεδο, έκανε λόγο στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της Σωτήρης Βαγιανός, ενώ ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης κατήγγειλε ότι η Περιφέρεια απέστειλε κατασχετήρια ισχύρας τρίτων σε μεγαλοξενοδόχους της Ρόδου για χρέη που έχουν προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και αποχέτευσης. Μάλιστα, ο κύριος Ζανετούλης κάλεσε τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να προχωρήσει στην καταγγελία της προγραμματικής σύμβασης για τη διαχείριση του φράγματος Γαδουρά. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, οι τράπεζοι και οι λογαριασμοί της ΔΕΙΑΡ αποδεσμεύονται προσωρινά μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης αναστολής. Συναγερμός χθες στις 8 και 4 το βράδυ στο λιμάνι της Ρόδου. Το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady που είχε δέσει νωρίτερα έσπασε τους κάβους του λόγω του έντονου κυματισμού που επικρατούσε. Το θηριώδες πλοίο μετακινήθηκε και προσέκρουσε ελαφρά στο τουριστικό καταμαράν King of Roads και σε δύο ακόμα πλοιάρια. Η άμεση κινητοποίηση του λιμεναρχείου και οι επιδέξιοι χειρισμοί του πλοιάρχου απέτρεψαν τα χειρότερα, επαναφέροντας το πλοίο στη θέση του με δικές του δυνάμεις. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και καμία θαλάσσια ρήπανση. Η λιμενική αρχή προέβη στην απαγόρευση απόπλου και για τα δύο σκάφη μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι αξιοπλοείας. Τους ιδρυτές του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου, καθώς και τον επί δύο δεκαετίες πρόεδρο του Μάνο Κόκκινο, τίμησε στη χθέσινο βραδινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσσωμο το σώμα εξήρε το σπουδαίο έργο του Ιδρύματος, το οποίο στηρίζει διαχρονικά την τοπική κοινωνία, με εκατοντάδες φοιτητικές υποτροφίες αλλά και με συνεχείς δράσεις στους τομείς της παιδείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Ο θεσμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες προσφοράς στη Ρόδο. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γεώργιου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές Πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μάρκο Στεφανίδη ανακοίνωσε η ΑΕΡΟ 2 Ναφάντου. Το διαζύγιο των δύο πλευρών προέκυψε κοινή συνενέση με τη διοίκηση του συλλόγου να ευχαριστεί τον τεχνικό για την προσφορά και την καθημερινή του προσπάθεια, ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο καιρός, άστατος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι κατά τόπους, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Apex ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ροδουλίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Apex μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Κυρία και κυρίως, μας έδειξε ο Γιωβάνοβιτς ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί στη διάρκεια του παιχνιδιού και τους πέντε παίκτες που μπορεί να παίξουν στην κορυφή της επίθεσης, έτσι. Δηλαδή και τον Παυλίδη που ήταν πάρα πολύ καλός, και τον Δουβίκα που ήταν ο σκόρερ του 2-1, και τον Ιωαννίδη που μπήκε και τους αναστάτωσε, και τον Ντετέι που μπήκε παίζοντας σαν κάτι σαν έξω αριστερά, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζοντας και αυτός, και βέβαια τον Μπάμπη Κοστούλα που ξεκίνησε δίπλα στον Παυλίδη. Και ο Κοστούλας είναι ένας παίκτης που παίζει στην κορυφή της επίθεσης με διαφορετικό τρόπο, αλλά ψηλά. Ψηλά και για να βάλει γκολ. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρα ένας από τους προβληματισμούς του Γιωβάνοβιτς, δηλαδή ποιον θα βάλει δίπλα στον Παυλίδη, διότι και ο Κοστούλας προσπάθησε και ο Τετέι προσπάθησε. Ο Τετέι ξεκίνησε με τους Γερμανούς. Κανείς από τους δύο όμως δεν νομίζω ότι πήρε άριστα. Σίγουρα ένας άλλος προβληματισμός έχει να κάνει με τη μεσαία γραμμή, γιατί πώς να βγάλεις τον Ανδρούτσο, αλλά και πώς να βγάλεις τον Κουρμπέλη, ο οποίος πέτυχε και τον γκολ με την Γερμανία, και πώς να βγάλεις τον Ζαφίρι, γιατί το μάτσε και στην Τούμπα. Μην το ξεχνάμε, όλα παίζουν ρόλο. Τα άλλα πιστεύω ότι είναι δεδομένα. Δηλαδή θα παίξει ο Τζολάκης, η γνωστή άμυνα, με το Σάλια κάτι του Βαγιανίδη που γύρισε στη Λισαβόνα λόγω του μικροτραυματισμού. Με το Ρέτσο που θα ξαναπαίξει αριστερό μπακ, νομίζω, αν δεν υπάρξει κάποια φοβερή έκπληξη. Αριστερό στόπερ, συγγνώμη. Με τον Μαυροπάνο, με τον Τσιμίκα. Όλοι αυτοί συν Καρέτσας, Παυλίδης, Τζόλης, νομίζω είναι παρόντες. Αλλά το πιο βασικό είναι να είναι απόψε η ομάδα με το μυαλό στο γήπεδο. Μην καβαλήσουμε κανένα καλάμι τώρα ξαφνικά, επειδή κάναμε τις δυο νίκες αυτές, θα είναι οδυνηρό, ας πούμε. Ελπίζω να μην συμβεί. Το λέω γιατί αυτή η ομάδα, ακριβώς επειδή έχει πολλούς παίκτες που παίζουν καλά με την μπάλα στα πόδια, που είναι λίγο μακριά από τις ελληνικές πιέσεις, ας πούμε, και την ελληνική δραματικότητα, παίζουν εξωτερικό, έχει λίγο το συνήθειο να σταματάει πάνω στο καλύτερο και να κοιτάζεται στον καθρέφτη. Συμβαίνει με όλες αυτές τις ομάδες που είναι μπαλάτες ομάδες, που έχουν παίκτες που μπορεί να βάλουν γκολ, να κάνουν ατομικές ενέργειες. Όλες έχουν λίγο αυτό το βίτσιο. Ο βασικό είναι να παίξει η εθνική με τους Ολλανδούς με το μαχαίρι στα δόντια, όπως τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τα οποία τα αντιμετώπισε με τεράστια σοβαρότητα, με πλάνο, με στόχευση εμφανέστατη. Στη μία περίπτωση με τους Σέρβους ήταν να εκμεταλλευτεί η ομάδα σου, γίνεται καλύτερα τους κυνηγούς της. Στη δεύτερη περίπτωση με τους Γερμανούς ήταν να παίξει άμυνα κανονική, αντρίκια, ρεχαγγελική. Και να δούμε απόψε ποια θα είναι η συνταγή του Γιωβάνοβιτς και πώς αυτή θα εκτελεστεί απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πάντα η Εθνική Ολλανδία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Μια ομάδα η Εθνική Ολλανδία ικανή να σου κάνει ζημιές που θα σου μείνουν αξέχαστες, ακόμα και αν σε κερδίσει μόνο με ένα 0. Δηλαδή, το τελευταίο παιχνίδι το είχαν κερδίσει ένα 0 οι Ολλανδοί στην Olgoin Arena, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και μας είχαν κερδίσει με ένα γκολ του Φαντάικ με πέναλτι στις καθυστερήσεις. Δηλαδή, με έναν τρόπο που σου μένει στο κεφάλι, όπως και να έχει το πράγμα. Και μας έχουν ρίξει και πεντάρες και τεσσάρες, έτσι μην τα ξεχνάμε. Πάμε για break και επιστροφή.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που είναι η Ρεβόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες.

0: ελληνικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: μάλιστα, αναστατώσαμε όλη την εκπομπή. Σήμερα βγάλαμε τον Γιώργο Τσακίρη μια ώρα πιο νωρίς. Γιατί είχαμε κλείσει να μιλήσουμε με τον Κώστα Λάμπρου, ο οποίος είναι μια τρομερή ιστορία. Κώστας Λάμπρου, τερματοφύλακας αυτόν τον καιρό στις Βόλε και κυρίως ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει όλη του την καριέρα στην Ολλανδία. Ένας Έλληνας παίκτης. Εντάξει. Μια ιστορία, νομίζω, αν ήμασταν σε άλλη χώρα για ντοκιμαντέρ, ας πούμε, η περίπτωσή του. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο βρέθηκε στην Ολλανδία πολύ νωρίς και έγινε Ολλανδός, πρέπει να πω. Δεν υπάρχει άλλος Έλληνας παίκτης με τέτοιο βιογραφικό όπως ο κύριος που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ένας παίκτης που να έχει παίξει στη Φέγενορτ, στη Βίλεμ, στον Άγιαξ, στη Φίτεσε, στη Βαλβάικ και να είναι Έλληνας και στην Ελλάδα να μην έχει παίξει ποτέ παρά μόνο σε εθνικές ομάδες. Γιατί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες, αν θυμάμαι καλά και δεν λέω κάποια κουταμάρα, να μας τα πει τώρα ο ίδιος, έχει περάσει και έχει παίξει και πολλά παιχνίδια. Καλημέρα, κύριε Λάμπρου.
1: Καλημέρα σας. Και σε όλους τους ακροατές.
0: Σωστά δεν το λέω, δηλαδή νέων σίγουρα, ελπίδων σίγουρα.
1: Ναι. Παίδων νέων, ελπίδων σίγουρα.
0: Και παίδων, μπράβο.
1: Και μια κλίση, ναι, και μια κλίση ήμουν τότε στον πάγκο το 2012, αν δεν κάνω λάθος, στην Εθνική Αντρών.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, υπάρχει μια θεωρία που είναι το Δημήτρη του Μπαρμπαλιά, που ήταν χρόνια αναπληρωματικός τερματοφύλακας στον Πανιόνιο, που έλεγε ότι οι αναπληρωματικοί τερματοφύλακες πρέπει να παίρνουν την συμμετοχή, παίξουν ή δεν παίξουν, γιατί είναι δύσκολο να παίξουν. Δηλαδή, σπάνια αλλάζει ο τερματοφύλακας. Άρα πρέπει η συμμετοχή να καταγράφεται. Άρα δεν έχει σημασία που δεν έπαιξες. Για μένα είσαι κανονικά διεθνής. Πώς θα περνάς εκεί?
1: Καλά, πολύ καλά. Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια έχουμε βρει τους ρυθμούς μας εδώ στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πάβει να μου λείπει η Ελλάδα για περισσότερο, ξέρω, η οικογένειά μου, οι γονείς μου και ο αδερφός μου. Αυτά. Τώρα έχω κάνει εδώ οικογένεια, έχω δύο μικρές κορούλες. Αυτή τη στιγμή είμαι στην ΝΑΚ Μπρέντα.
0: Στην Μπρέντα.
1: Είμαστε, εντάξει, είμαι υγιής πάνω απ' όλα αυτό. Και έγινα 35 χρονών και συνεχίζω όσο μπορώ.
0: 35 Κώστα, έτσι. 35.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε πήραμε φυσικά για την Εθνική Ολλανδίας. Αυτό ήταν ο λόγος. Δηλαδή, εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με το. Πρώτα απ' όλα, μπορεί να μου πεις πώς υποδεχτήκανε την πρόσληψη του Τσάβη, που είναι ο πρώτος ξένος που δουλεύει στην εθνική τους μετά από, ξέρω, 5 δεκαετίες, ας πούμε. Δεν θυμάμαι κι αν υπάρχει άλλος. Πώς τον είδαν?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μετά το πρώτο παιχνίδι, με την ισοπαλία με τη Γερμανία, ήταν πολύ θετική. Ενώ γενικά οι Ολλανδοί υποστηρίζονται μεταξύ τους, δηλαδή προτιμούν, ξέρω εγώ, κάποιο Ολλανδό προπονητή, το Ολλανδικό στυλ, την Ολλανδική φιλοσοφία. Αλλά πιστεύω, επειδή ο Τσάβη κιόλας έχει επηρεαστεί αρκετά, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, από τον Κρόιφ και την Ολλανδική σχολή, τον υποδέχτηκαν πολύ καλά. Και επειδή βλέπουν, δηλαδή από το πρώτο παιχνίδι με τη Γερμανία, είδαν κάποιες διαφορές σε σχέση με το Κούμαν, ότι αυτό το 4-3-3, η πίεση, το pressing που θέλουν να έχουν στην Ολλανδία, ότι έβγαινε αρκετά καλά.
0: Ναι.
1: Και ήταν αρκετά θετική.
0: Νομίζω ότι ένα πράγμα που φαίνεται, είναι και πολύ μικρό το δείγμα, δηλαδή δύο παιχνίδια έχουμε, είναι ότι προσπαθεί να καθιερώσει και μια εντεκάδα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή στα δύο μάτσα έπαιξε περίπου με τους ίδιους παίκτες.
1: Ναι, ισχύει, ναι. Δεν κάνει τόσο rotation όπως έκανε ο Κούμαν.
0: Ναι, ο Κούμαν πάρα πολύ. Και ειδικά στην επίθεση ο Κούμαν,
1: έκανε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Έκανε πάρα πολύ και εντάξει, αυτό που η αλήθεια είναι ότι με τον Κούμαν στο παγκόσμιο, αυτό που δηλαδή τον σκότωσε, ας πούμε, ήταν αυτό ότι έπαιζε πολλές φορές με πέντε αμυντικούς, και επειδή είναι εντελώς έξω από τα νερά τα Ολλανδικά, εκεί δέχτηκε πολύ κριτική από, γενικά, και από δημοσιογράφους και από παλιούς φωτοσφαιριστές, προπονητές, ότι δεν ήταν το κατάλληλο σύστημα για να παίξει η Εθνική Ολλανδίας. Είναι και στο DNA εδώ να παίζεις και πιο επιθετικά. Δηλαδή το 4-3-3, ξέρω εγώ, αυτό που έχει και ο Άγιαξ παλιά, σε 5 δευτερόλεπτα πρέπει να ξανακερδίσει την μπάλα.
0: Κώστα, εμείς ξέρουμε καλύτερα τους παίκτες που λείπουν, τους διάφορους Μπρόντμπιτ, Χάπκο, Σίμονς, Μάλεν κτλ. Παρά αυτούς που παίζουν. Αυτοί που παίζουν, τι παίκτες είναι? Δηλαδή αυτό το παιχνίδι της Αλκμαρ που μπήκε και βάλει τα γκολ.
1: Ναι, ο Μίρντινγκ. Είναι πολύ καλός. Είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία. Ήταν ακόμα, είναι αρκετά πιτσιρικάς. Αν δεν κάνω λάθος, πριν 2 χρόνια, 3, τον είχαν δώσει δανεικό στη Βίτεσε, όταν η Βίτεσε ήταν ακόμα αλφα εθνική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια τα έχει πάει πολύ καλά. Κάνει τη διαφορά και σαν παίκτης έτσι το μυρίζεται τον γκολ πολύ εύκολα μέσα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Μετά έχει τον Φαμπόμελ, ο οποίος γύρισε το γιο του προπονητή, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό πέρυσι στην PSV, στην Eindhoven. φέτος έχει ξεκινήσει πολύ, πολύ δυναμικά. Το έδειξε και στο πρώτο περίμηνο εθνική. Είναι πολύ καλός, δηλαδή πολύ δυνατό παιδί. Με καλή σέντρα, έχει ταχύτητα. Και είναι ωραίο το ότι σιγά σιγά έρχονται και βγαίνουν και καινούργια ταλέντα. Mm-hmm. Μετά παίζει περισσότερο την Τζάνι Ράιντερς, αυτή ο Φαντάικ ακόμα πίσω.
0: Ναι. Σέντερφορ υπάρχει κανονικό σέντερφορ τώρα από αυτούς. Ή είναι λίγο
1: round
0: παίχτες αυτές, μου φαίνεται εμένα δηλαδή, ότι είναι λίγο, ξέρεις, παίχτες γενικά επιθετική, ας πούμε, με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, δεν έχει καθαρά, δηλαδή η αλήθεια είναι και τα τελευταία χρόνια δεν έχει η Εθνική Ολλανδία το καθαρό επιθετικό όπως είχε παλιά, ας πούμε, ξέρω, Φαν Πέρση, Χούντελαρ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, τα τελευταία χρόνια είναι περισσότερο κινητική, είναι αυτό στυλ Μάλεν, στυλ Μέμφις Ντεπάι. Ο Μίσδινγκ, μπορώ να πω, ο Μίσδινγκ νομίζω εμένα μου θυμίζει λίγο περισσότερο για επιθετικό, αν είναι και αυτός παράλληλα κινητικός, ναι. να κάνει διαγώνια τρεξίματα, να πάρει την μπάλα στον κενό χώρο.
0: Ναι.
1: Εκεί πιστεύω.
0: Επίσης νομίζω ότι και με τον Τζάβι πάντα, αυτό έχω καταλάβει, πάντα ο στόχος σου ήταν η κατοχή της μπάλας, έτσι δεν είναι, δηλαδή
1: αυτά, ναι, ναι, είναι πολύ, ναι,
0: βασικά,
1: σίγουρα.
0: Αυτά είναι πάντα...
1: Και λέει είναι και εκεί η ανάπτυξη παιχνιδιού από πίσω, δηλαδή και ο τρονοφύλακας ο Φεμπρούχεν που λένε στην Ολλανδία και είναι και αυτός αρκετά ήρεμος και με το Φαντάικ πίσω, πιστεύω θα προσπαθήσουν να κάνουν ανάπτυξη παιχνιδιού, θα προσπαθήσουν να πιέσουν. Η αλήθεια είναι εγώ ότι στην ομάδα τους τους έχω προειδοποιήσει, λέω παιδιά, να ξέρετε θα δυσκολευτείτε πολύ σήμερα το βράδυ.
0: Πώς έχεις καταλάβει πώς μας βλέπουν εμάς καθόλου? Δηλαδή πώς τη βλέπουν?
1: Η αλήθεια είναι, η καινούργια γενιά τώρα των ποδοσφαιριστών που είναι και λίγο πιο μικρή στην ηλικία,
0: ναι,
1: ξέρουν πολλούς παίχτες. Δηλαδή τώρα όπως είναι ο Τζόλης, Καρέζας και αυτά τα παιδιά που παίζουν τώρα στις μεγάλες ομάδες είναι αρκετά γνωστοί.
0: Mm-hmm.
1: Τουλάχιστον κιόλας εγώ εδώ έχω και 2-3 Βέλγους οι οποίοι ξέρουν το βελγικό πρωτάθλημα και τους έχουν ζήσει, τους έχουν δει. Και όλοι λένε το ίδιο, ότι είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό πιστεύω μπορεί να έλειπε κιόλας τα τελευταία χρόνια. Ενώ έχουμε πάντα σαν ομάδα η εθνική, θέλουμε να δουλέψουμε, τρεξίματα. Ξέρω πολλές φορές μας έλειπε, ξέρω αυτό, να κάνει ένα-δύο παίχτες να κάνουν τη διαφορά με μια ωραία κίνηση, με ένα ωραίο σου, μια ωραία σέντρα και να ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Και αυτό πιστεύω το έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε παίχτες και καλούς επιθετικούς που μπορούν να βάλουν την μπάλα εύκολα στα δίχτυα.
0: Σε ρώτησα πώς μας βλέπουν, ξέρεις, και γιατί, αν υπάρχει μια χώρα στην οποία κατά κανόνα δεν ασχολούνται με τον αντίπαλο, όπως και να είναι, η Ολλανδία, έτσι. Δηλαδή είναι και στα αφιερώματά τους όταν παίζει η εθνική, αυτά που γράφουν για τον αντίπαλο, όπως και να είναι, είναι πάρα πολύ λιγότερα από αυτά που,
1: ναι, ναι,
0: που διαβάζεις για την, ναι, εθνική τους, ας πούμε. Εγώ δύο φορές με την εθνική Ελλάδος.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, και ψάχναμε πάντα να βρούμε ποιες είναι οι αναφορές. Όταν τον καιρό οι εφημερίδες ήταν πανίσχυρες, ξέρεις. Δηλαδή δεν, ναι, ήταν, ας πούμε, όπως τώρα. Εντάξει, νομίζω συμφωνείς ότι θα είναι ένα μάλλον θεαματικό παιχνίδι το βράδυ, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Και η αλήθεια είναι λίγο, είδα και την συνέντευξη του Τσάβη, ο οποίος είπε, ξέρω, δεν φοβόμαστε την Ελλάδα, αλλά τη σεβόμαστε.
0: Ναι.
1: Γιατί βρίσκεται σε πολύ καλή φάση αυτή την περίοδο, σε πολύ καλή περίοδο, ναι. Και εγώ πιστεύω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού έχουν και λίγο μια φοβία αυτό, γιατί η Ελλάδα τώρα τα τελευταία τρία χρόνια έχει πολύ καλά στοιχεία. Και η Ολλανδία είναι και σε φάση, ναι, μεν μπορεί να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά δεν δέχεται και εύκολα γκολ. Δεν ξέρω και αυτή η άμυνα που λες, όπα.
0: Ναι. Μα και με τη Σερβία, σκόραρε ο Γιώβιτς σε 50 δευτερόλεπτα μόλις μπήκε και μετά είχε και ευκαιρία να βάλει δεύτερο γκολ σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι το έχουν. Δηλαδή και με αυτό και με την. Και στην Τούμπα τώρα με τον κόσμο. Είναι πράγματα που επηρεάζουν. Όπως και να το κάνεις, όσο και μεγάλος ποδοσφαιριστής να είσαι, δεν πάβει να. Ειδικά και ξεκινήσει η Ελλάδα δυνατά. Και έχει το πάνω χέρι, πιστεύω θα δυσκολευτεί και εύχομαι να δυσκολευτεί η Ολλανδία, πάνω κάτω Ελλάδα είμαι. Εννοείται. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι, ναι, ότι δεν αναφέρονται πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δεν αναφέρονται τόσο πολύ για τις άλλες χώρες, αλλά γενικά για την εθνική Ολλανδίας ασκούν μεγάλη κριτική. Παρόλο που για τα δεδομένα της χώρας και αυτά, ότι έχουν πολλούς παίκτες οι οποίοι παίζουν σε top επίπεδο, σε μεγάλες ομάδες, δεν πάβουν, δηλαδή ο Φαντάικ.
0: Ναι.
1: Τον τελειώνουν εδώ πέρα. Δηλαδή, μονίμως κριτική. Δεν κάνει τίποτα,
0: ναι,
1: σωστό.
0: Ναι, έτσι είναι. Έκανες λάθος. Βρήκες τον Μπέλας. Κώστα, μου σε ευχαριστούμε πάρα,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Ναι, ήταν ο Κώστας Λάμπρου, έτσι, από την Ολλανδία. Μιλήσαμε μαζί του. Φοβερή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Σας αφήνω λέγοντας ότι ακολουθούν ο κύριος Αντίπας, ο κύριος Διονύσης Δεσύλλας και ο κύριος Χονδροθύμιος. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365 και μαζί μας ήταν και η Nova. Η Nova, η οποία με το Nova No More, με το Nova More αλλάζει τελείως αυτό που λέμε εξυπηρέτηση πελατών. Σου εγγυάται μια premium εμπειρία. σου εγγυάται ότι αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, διότι κατά τα άλλα το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι. Σου θυμίζει ότι υπάρχει υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό, και αν χρειαστεί επίσκεψη αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα στο nova.gr. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Τα λέμε αύριο.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε.

0: 3 παίζουν ΠΑΟΚ Χάνθ και μία ώρα αργότερα Διομήδης Άργους ΑΕΚ με μετάδοση από ΕΡΤΔΙΟ ΣΠΟΡ. 11 σύλλογοι από τους 24 που έχουν καταθέσει πρόταση θα διεκδικήσουν θέση στη νέα μορφή της EuroLeague, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Μάρκα. Σύμφωνα με όσα γράφουν οι Ισπανοί, πρόκειται για τις Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Παρί, Χάπολ, Τελ Αβίβ, Ερυθρό Αστέρα, Παρτίζαν, ΠΑΟΚ, Νάπολη, Ντουμπάι, BC, London Lions και Μάξιμα Ρώμα, ενώ σε αυτές προσθέθηκαν επίσης Άρης, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, Μπεσίκτας και Ζενίτ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Όλα καλά.
2: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που μπήκα πρώτο στο στούντιο από όλους σας.
0: Ναι. Οκ. Okay.
2: Πρώτος εγώ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι. Σάββατο Κονδροδίμιο, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Νάρχος Χιλιαζόπουλος στον ήχο. Ο κ. Πάνος Κεφαλάς είναι στην οργάνωση παραγωγής. 2195-79-283-45. Θα τα συζητήσουμε όλα. Και αν δεν ήταν ο κ. Μπόγκα χθες, έχω να το λέω από χθες.

0: Θα είχε περάσει το στοιχηματάκι.
1: Εγώ ούτε που άγγιξα.
2: Είναι ο μοναδικός που έχει χάσει στοίχημα από παίκτη, τον οποίο δεν έχει ποντάρει. Δεν είναι ότι κάτι έχασε, έχει ποντάρει, κάτι στον Μπόγκα και έχει χάσει.
0: Να θυμίσουμε, ήταν μια τριάδα με Φρανσίσκο, 16,5 over, πέρασε, over το match και θέλαμε over 20,5 πόντους rebound του Λεσόρ. Τελείωσε τα 20. Έχει πάει να μαζέψει ένα rebound και το παίρνει μέσα τα χέρια ο Μπόγκα.
1: Και αυτό μπορεί να έχει ένα
2: συμβόλαιο. Θυμάμαι τη φάση. Γιατί χάρηκα.
0: Γιατί χάρηκες.
2: Διότι πολλοί στο φάντασμα το δικό μας εδώ είχαν το Λεσόρ. Εγώ δεν τον είχα και λέω.
0: Α, είχε, ναι, ναι.
2: Όχι, εγώ είναι η ίδια περίπτωση. Ναι. Λέω να μην κάνει μεγάλο τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
2: Κατάλαβες. Μην πάρει πολλούς πόντους για να μην με πλησιάσουν.
0: Εσύ χάρηκες. Εμένα με, κοίταζαν, με κοίταζαν στο άκρο σου. Γιατί κάνω το
2: δεν το ξέφυγα. Αν ήξερα ότι θα πληρωνώσουν. Ναι, χαλάλε ένα rebound. Τώρα σιγά θα πάρει μια μονάδα στην αξιολόγηση παραπάνω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν.
2: Και σου λέω, άλλο, τι είναι αυτό ο τρελό ο Δωρογιάννη Ριμπάν, τι χτυπιέται, αφού το πήρε η ομάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Πού να φανταστούν.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα 2-10-95-79-2-83-45, τι κάνετε.
2: Καλά, είμαστε και σήμερα.
1: Έχει πράγμα.
2: Έχει
1: πράγμα.
2: Έχει εθνική πρώτα απ' όλα στι 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία.
1: Χρονικά να τα πάμε.
2: Ναι, φίλε, α, χρονικά, ωραία. Χρονικά λοιπόν το πρώτο που έχει ελληνικού ενδιαφέροντο είναι το. Διομήδης Άργους, ΑΕΚ στις 4 η ώρα Χάντμπολ.
0: Όχι, χρονικά ήθελες.
1: Όχι Διομήδης Άργους.
2: Διομήδης Άργους.
1: Γιατί το άμα το θύμισε αυτό.
2: Χρονικά μου είπες. Άντε την 6 η ώρα μετά έχει Ελλάδα-Λετωνία προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω το 21.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει και ένα Αζερμπαϊτζάν
0: Χριστάιν. Αυτό θα δούμε.
2: Ναι, μια χαρά είναι αυτό.
1: Όχι ο Διομήδης. Ο Διομήδης μια χαρά ήταν. Είχε περάσει ο Διομήδης.
0: Κάτι για κάποιο σύστημα τώρα που έχει σύστημα που είχε χάσει παλιά.
1: Ο αεροπός έδεσες.
2: Λοιπόν, έχει 9,5 ώρα βέβαια στο Virtus Bologna Ολυμπιακός και έχει και πολλά παιχνίδια. Μάλλον όχι πολλά, έχει όμως παιχνίδια για την EuroLeague και για την Nations League, θα τα πούμε όλα στην πορεία.
0: Ναι.
2: Έχει και ένα ωραίο Δανία-Πορτογαλία, την ίδια με Μάσαλα. Πρέπει να έχουμε λίγο το βλέμμα μας προς τα εκεί. Να
1: δούμε. Κριστιανό.
2: Θα γίνει λίγο εκεί.
1: Δεν θα είναι τώρα εκεί, δεν θα γίνει κάτι.
2: Τι αντιδράσει, τι κάτι μπορεί να έχουμε όμως.
1: Τι θα κάνουν οι Δανείοι. Θα κλαίνουν οι Δανείοι.
2: Οι Δανείοι όχι. Μπορεί ένα Πορτογάλο να βάλει ένα γκολ όμως και να σηκώσει μια φανέλα και να έχει από κάτω τον Κριστιανό. Λέμε τώρα.
0: Ναι.
2: Κάτι μπορεί.
1: Για να γίνει χαμός, πρέπει το Μάζαρ 3-0.
2: Ακόμα καλύτερα, εκεί θα γίνει. Ναι. Θέλω να πω ότι εξωαγωνιστικά έχει ζουμάκι αυτό.
0: Έχει.
1: Μα μόνο εξωγονιστικά έχει ζουμάκι.
0: Το δημιούργησε ο Χριστιανό, μόνο του, για να τα λέμε όλα.
2: Απορώ.
0: Έτσι.
1: Έχει γίνει χαμός όμως.
0: Καλά.
1: Εντάξει, με φίλοι, είναι. Πάντα πρέπει
0: κάποιος. Εμένα δεν με συγκινούν αυτά.
1: Πάντα πρέπει κάποιος να καταλαβαίνει πότε πρέπει να το σταματήσει.
0: Ναι, ναι, άλλο λέω για τους χαμούς. Δεν με συγκινούν με αυτά.
1: Και εμένα δεν με
0: συγκινούν. Το καταλαβαίνω, το ξέρω τι γίνεται, αλλά. Οκ. Εντάξει. Ξέρω εγώ.
1: Ο καθένας με τα βιώματά του.
2: Εγώ άλλο λέω.
0: Σωστά.
2: Ακόμα και να έχει πειραχθεί, να έχει ενοχληθεί.
1: Γιατί να έχει ενοχληθεί, γιατί έφυγε ο Ρονάλντο από την Πορτογαλία.
2: Όχι. Αν είσαι ο Ρονάλντο.
1: Εντάξει, ότι εγώ είχα στεναχωρηθεί μικρό ότι έφυγε ο Ανασόπλης.
2: Όχι, όχι, άλλο θέλω.
1: Λοιπόν, στεναχωρήθηκα.
2: Να μιλήσουμε σωστά.
1: Ναι.
2: Ο Κριστιανό.
1: Ναι.
2: Είσαι ο Κριστιανό. Σε ενοχλεί, ρε παιδί μου, ότι δεν σε σέβονται, δεν οτιδήποτε.
1: Τι επειδή δεν έπαιξε μια φορά αλλαγή.
2: Εγώ μαζί σα είμαι. Ότι είναι 100% λάθος η συμπεριφορά.
0: Ο Γκάλης είχε σταματήσει έτσι.
2: Ναι.
0: Ο Γκάλης έτσι σταμάτησε τον μπάσκετ.
2: Ναι, αλλά αυτό θα
0: που δεν έπαιξε, δεν ξεκίνησε στου αμπελόκηπου και έφυγε.
1: Ναι, αλλά θα είχε προηγηθεί.
0: Δεν ξέρω τι είχε προηγηθεί με τον πολίτη, λοιπόν, αλλά φαντάζομαι και τώρα μπορεί να έχει προηγηθεί κάτι.
2: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Είσαι ο Κριστιανό, είσαι ενοχλημένος, καλός, κακός. Για μένα κακός. Ναι. Θες παιδιά, ευχαριστώ πολύ για όλα όσα περάσαμε. Αντίο. Δεν το κάνω όλο αυτό τώρα. Πηγαίνω σε προπόνηση με καφεδάκι και δεν προπονούμε. Και... δηλαδή, οκ, okay, ρε φίλε.
1: Να το κορυφαίο είναι ότι είχε πει ο Ζεζούς. Ότι... γιατί τον ρώτησαν ότι δεν προπονήθηκε ο Ρονάλντο και λέει όχι, ήταν λύσο γυμναστήριο. Σήμερα θα προπονηθεί κανονικά. Βέβαια, το σήμερα ήρθε το ιδιωτικό το αεροπλανάκι, προσγειώθηκε στην Κοπεχάγη για να το πάρει.
2: Λέω, λες, παιδιά, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μετά από. Είπε και
0: όλες διαφορές στις εποχές. Τώρα πάω για τον Γκάλη. Ο Γκάλης έφυγε με ένα ταξί από το γήπεδο.
1: Θα βρήκε τον Γιώργη.
0: Πήγε στο σπίτι από τους αμπελόκηπους που πήρε ένα ταξί. Και ο Κριστιανό.
2: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα εποχής, είναι και θέμα πολιτικότητας.
1: Όχι, είναι και θέμα χώρας, αδερφέ.
0: Είναι πολλά.
1: Είναι πολλά γιατί.
2: Δεν είναι θέμα χώρας. Ο Σάλε, πώς ήταν άνθρωποι και με το ελικόπτερο.
0: Ο Σάλε.
1: Ναι, αλλά μπορεί ρε παιδί μου.
0: Στο άκα.
1: Άρα τον αφηγητό από τους αμπελόκηπους, δηλαδή από τους αμπελόκηπους Δηλαδή γιατί να έχει ιδιωτικό.
0: Θα μπορούσε να έχει όμω το ιδιωτικό σου άμαξι. Το να σε πάρει μια.
3: Ο Δήμαρχος.
0: Αν είσαι Χριστιανό, θα σε έπαιρνε οδηγό. Θα έπαιρνε ταξί. Ο Νίκο Ογκάλη.
3: Όντω μεταξύ είχε φύγει.
0: Ο κορυφαίο Νίκο Γκάλη. Νομίζω μεταξύ είχε
1: φύγει. Μεταξύ. Ρε παιδί μου, αν αυτό γινόταν στο NBA και ήταν να φύγει από το Χιούστον για να πάει, ρε παιδί μου, και να το σπίτι του
0: Γιάννη Σίμπερ. Υπερβολικό είναι από μόνο του. Είναι υπερβολικό όλο αυτό από μόνο του, αλλά εντάξει. Μεγάλο παίκτη, τεράστιο.
1: Ναι, αλλά έχει πήγε ο προπολιτής μετά στο αεροδρόμιο.
0: Τα διαρκείας μου στέλνεις φίλε, τι έχει γίνει.
1: Τι σχέση έχει με τα διαρκείας τώρα.
0: Διονύση, έχει γίνει κάτι πολύ άσχημο τα διαρκείας μου, λέει ένας φίλος. Τι λέμε, να καταλάβω.
1: Τέλος πάντων. Πάντως θα έχει ακόμα και πολύ ψωμή ιστορία.
3: Ναι.
1: Άρχισε να τα ανφόλιο στην εθνική
0: προπαγάνδα.
1: Αυτά είναι τη εποχή. Αυτά
3: ήταν τα θέματα. Εγώ λέω είναι και θέμα.
1: Εγώ τρελαίνομαι.
0: Συγγνώμη, Σταύρο. Ποια είναι τη εποχή.
1: Τα ανφόλιο. Υπήρχε ανφόλιο επειδή έφυγε ο Αναστόπουλο και πήγε στην Αβέλα.
0: Τα ανφόλιο υπάρχουν. Να κάνει ανφόλιο. Άλλο λέω εγώ. Να κάνει ανφόλιο γιατί έφυγε την εθνική σου επειδή έφυγε ο Κριστιανό.
1: Καλά, μπορεί να την έχει κάνει Πορτογάλο. Μπορεί να την έχουν κάνει πώ την ακολουθούσε λόγω του Κριστιανού. Αγωμένα με τρελαίνει το γεγονό ότι μπορεί να είναι κρίσιμο ματ. Να περιμένουν όλοι με τα κινητά να τραβήξουν το φόλ για να δεν είναι να παραγυρίσουν. Για ότι θα το έχω στο κινητό. Πώς γίνεται αυτό.
3: Ναι. Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι και χορηγή, είναι και τέτοια, είναι πολλά πράγματα.
1: Πολλά.
3: Αλλά άλλο θα πω. Ξαναλέω, φεύγεις όπως είναι να φύγεις και τα λοιπά. Ακόμα και έτσι, μουτρωμένος, κακομαθημένο παιδί, ακόμα και έτσι. Τι θα πει, κάποια στιγμή θα πω την αλήθεια. Αυτό δεν το μπορώ να πω ποτέ.
1: Πάντως έχει δίκιο ο Διονύσης.
0: Έλα.
1: Φωνάζεις.
3: Μα με έβγαλε και τα ρούχα
0: μου. Ναι, φωνάζει,
3: Ο Χριστιανός.
0: Είναι κλασικός βόρειος, παιδί μου.
1: Ναι, παιδί μου.
3: Λοιπόν, πάμε, διαφημίσατε.
1: Πάμε.
3: Άντε.
1: Βάλε ένταση, Διονύση.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Έξα υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: χειρότερη ατάκα άλλο λέει είναι το αν ανοίξω το στόμα μου. Ανοίξε το.
1: Ανοίξε το, ρε φίλε. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Και ξαναλέω, είναι σαν τους γάμους που λέει και ο παπάς. Όποιος έχει κάτι να πει να το πει τώρα, αλλιώς να σοπάσει για πάντα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μετά από τρία χρόνια θα πεις, α, εμένα αυτό δεν μου φέρθηκαν.
2: Και τώρα για να σοπάσουμε εμείς, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Ναι. Φημώνει τον τύπο, έτσι το βλέπεις.
1: Ναι, το βλέπω.
2: Όχι, απλά να μην περιμένει ο κόσμος.
0: Να κουβέντα θα κάνουμε.
2: Ναι.
0: Πάμε, πάμε, στον πρόεδρο.
1: Κρίς Ντεμπέρ και είχα καιρό να ακούσω.
0: Κομματάρα.
1: Κομματάρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι.
1: Έλα.
3: Τι κάνετε, καλή εκπομπή.
1: Έλα, ρε, ρε.
3: Λοιπόν, να συνεχίσω την κουβέντα που κάνατε. Ξέρεις, στο παρελθόν, παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές. Και αν θέλεις σε ομαδικό επίπεδο, είτε πασκετμπολίστες είτε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αυτοί έχουν ένα πολύ μεγάλο, αν θέλεις, εγωισμό.
1: Ναι.
3: Ο εγωισμός βέβαια είναι αναλόγως πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Γιατί ο εγωισμός είναι ότι, γιατί ας πούμε να είσαι καλύτερος και να μην είμαι εγώ, ώστε να έχεις περιθώρια βελτίωσης. Δυστυχώς το ποδοσφαιρικό τους εγώ, ή αν θες το μπασκετικό, όταν μιλάμε για ομαδικά αθλήματα, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι όταν μεγαλώσουν και φύγει η πρώτη νιώτη που λέμε, ότι πρέπει να παίξει καθαρά εμπειρικά και ότι κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
1: Εντάξει, δεν είναι το. Κοίτα, ο Κριστιανό.
3: Να σου ολοκληρώσω μια που είπατε για τον Ρονάλντο.
1: Είναι υπεραθλητής.
3: Έχει. Ναι, υπεραθλητής, ωραία.
1: Γιατί δούλεψε ναι. πολύ. Αυτός δεν είχε τόσο το ταλέντο όπως το έχει ο
3: Ρονάλντο. Αυτό ακριβώς.
1: Απλά είναι προϊόν δουλειάς, σκληρή δουλειάς.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα όχι στρατιωτική πειθαρχία. Μιλάμε.
3: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις όμως. Πλέον στην ηλικία του 41.
0: Εάν έχεις στρατιωτική πειθαρχία, δεν έχεις μόνο με το κορμί σου και την εγκύμνασή σου. Έχεις πειθαρχία και στους γύρους. Ακούς και τον προπονητή σου, ακούς δεν έκανε όπως γουστάρω. Ξέρεις, άιντε.
3: Εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω, παιδιά. Ότι όσο μεγάλος αθλητής κι αν είσαι που λες, είτε είναι έφυτο ταλέντο, βλέπε Μέση. Γιατί για μένα καλύτερος είναι ο Μέση επειδή είχε το ταλέντο. Δεν το δούλεψε όπως ο Ρονάλντο που λέτε. Ο Ρονάλντο δούλεψε άλλα πράγματα. Κάτε με, που είδα και το Μέση στο Καραϊσκάκι, έτσι.
1: Δούλεψε ο Μέση, ήταν το σουλούπι του τέτοιο.
3: Ναι, ήταν, δηλαδή, ναι, αλλά κοίταξε, να δεις πιο πολύ το δούλεψε ο Ρονάλντο, αλλά σαν έφυγε το ταλέντο, επιτρέψε μου η ταπεινή μου γνώμη να θεωρώ το Μέση.
1: Άρη, άλλο το ταλέντο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν δούλεψε, γιατί όταν...
3: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω, ότι όταν λοιπόν μπες σε ένα ομαδικό άθλημα, δεν είσαι τίποτα εάν δεν σε βοηθήσει η υπόλοιπη ομάδα. Ακόμα και ο Νίκος Ογκάλης που αναφέρατε, τεράστιος παίχτης, έτσι. Αλλά είχε από πίσω αδερφέ και μια πεντάδα η οποία έκανε την πρόμη και τη δουλειά. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Δεν ήταν εντελώς έτσι.
2: Εντάξει, κοιτάξτε.
3: Δεν κατάλαβε. Να καταλάβεις αυτό που σου λέω.
1: Υπήρχε ο Λυπηρίδης τώρα.
2: Ναι,
3: όχι, εντάξει, δεν υπήρχε ο Λυπηρίδης. Δεν φίλε, αλλά υπήρχε ο Γιάννης.
2: Μισό λεπτάκι. Ο Γκάλης.
3: Υπήρχε ο Χρυσόδουλου που ήταν. Αλλού θα καταλήξω ότι ακόμα και ο Ρονάλντο.
2: Περίμενε, Άρη. Αυτό πάνω από αυτό που λες. Τεράστιος ο Γκάλης.
1: Ευρωπαϊκό δεν πήρε.
2: Ευρωπαϊκό δεν πήρε. Γιατί δεν πήρε ευρωπαϊκό. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό σπορ. Θες και συμπαράσταση.
1: Εντάξει,
2: αν δεν την έχεις.
3: Στη
1: Γάνδη θα το περνάει, θα διγινόταν ο Τσοκομός.
2: Οκ. Okay. Αν δεν την έχεις όμως συμπαράσταση. Ναι. Δεν είναι πινκ-πονκ.
1: Πολύ δεν ναι. παίζει.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. για να μην σας κρατάω και τον χρόνο άλλο, τα άλλα 34 αν έχω. Σχετικά με την εθνική, θέλω να πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, περιμένω σήμερα ένα πολύ κλειστό παιχνίδι από την εθνική. Η εκτίμησή μου. Πολύ κλειστό, όχι να ταμπουρωθεί, αλλά κλειστό. Έξυπνο παιχνίδι, να παιχτεί στο χώρο του κέντρου. Και από τη στιγμή που έχουμε αυτούς τους παίκτες μπροστά, μήπως καταφέρουμε σε στημένο ή σε κόντρα να μπει γκολ.
1: Θα δούμε.
3: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι άμα η εθνική το παίξει έτσι, έχει πολλές πιθανότητες να το πάρει.
1: Οι Ολλανδοί και στα δύο παιχνίδια σκόραναν και στα δύο παιχνίδια δέχτηκαν γκολ.
3: Αυτό ακριβώς. Καλή επιτυχία, να δούμε και το μπασκετάκι. Τώρα μας βάλανε και την ίδια ώρα, Ερακλή, να κάνουμε σάμπι τώρα το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, μου, εντάξει.
3: Έλεος δηλαδή. Τι έχουμε κάνει.
1: Ναι, είναι.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Πάμε.
4: Ναι.
1: Ναι,
4: καλημέρα, καλησπέρα από το
2: καλώς
4: κατακόκκινο βροχερό Σικάγο.
1: Πάντα σε καταλαβαίνω, δεν
2: φίλες. Πάντα,
1: ρε παιδί μου.
2: Τι έγινε?
4: Είμαστε κοντογειτονιώτες.
2: Γι' αυτό.
0: Τι κοντογειτονιώτες.
2: Είναι...
0: Έχω... Σικάγο,
2: ναι, έχω...
0: Ναι,
2: εγώ έχω μεγαλώσει στο...
0: Στο Ιλινόης.
2: Στο Ιλινόης, ναι, δίπλα εκεί, παρά έξω.
4: Εντάξει. Στο Ιλινόης.
2: Ναι.
1: Είναι Πάτρα
2: είναι, είναι, θα μπορούσαμε όμως να το Illinois, Ηλία, ναι. αυτός είναι Πάτρα.
0: Το Noise τι?
2: Illinois, Ηλία, Ηλία να το κάνουμε έτσι. Ναι. Κατάλαβες, αυτός είναι την Πάτρα.
1: Με Κυλιακός
2: λεχανό. Απλά μένει Σικάγο.
1: Βάλε Κυλιακό
2: λεχανό. Και εσύ από την Αθήνα είσαι.
1: Βάλε Illinois
2: λεχανό. Ρε Σταυρό, από την Αθήνα είσαι.
0: Όχι ρε φίλε.
2: Λίγα πάρα δεν είσαι.
0: Άλλο λέω.
2: Και ο φίλος μας είναι από την Πάτρα και μένει στο Σικάγο.
1: Γνωστός ως Ταμπούλς.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, καλή αρχή, σιδεροκέφαλη. Με τις αλλαξοκολλιές που κάνατε μου χαλάσατε το πρόγραμμα.
2: Βγήκε το πατρινό τώρα, ήρεμησε.
1: Έλα, ήρεμησε στην Πάτρα.
4: Λοιπόν, σας είχα φέρει δύο δωράκια και μου αλλάξατε το πρόγραμμα και δεν ήξερα πως να αυτό πάνω.
2: Τι?
4: Θα φέρω του χρόνου πάνω.
2: Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστούμε όπως και να έχεις.
1: Ναι, βρε.
4: Θα σας τα φέρω. Λοιπόν, για το θέμα του Ρονάλντο. Καταρχήν, Ηρακλή, μην ψαρώνεις με τα follow. Η μισή ακόλουθη είναι bots. Οπότε πάνε κατά το δοκούν. Και τα bots ελέγχει συνήθως να δοκούν και τον λογαριασμό.
1: Τα μποτάκια, τα ξέρω τα μποτάκια.
2: Απλά το πείτε αυτό πάτε να είναι bots.
1: Bots. Είναι αδερφό.
4: Λοιπόν, μην ψαρώνετε με τα follow. Εντάξει. Το άθλημα είναι ομαδικό. Το εγώ πρέπει να είναι κάτω από το εμείς και όλα αυτά είναι να χαμελα λέγαμε, δεν είναι καταστάσεις σοβαρές αυτές. Χάνει και την πώς να το πω, την ισορροφημία του. Χαλάει αρκετά από αυτά που έχει φτιάξει σαν αθλητής. Για μένα δεν είναι υπερβολικά πράγματα, είναι ανώριμα. Δηλαδή,
2: Ποιος είσαι και εσύ, να σου πω κάτι εσύ, να σου πω και κάτι. Δεν είναι ότι, παράδειγμα, ο Ζιντάν τελείωσε την καριέρα του με την κουτουλιά στο Ματεράτσι. Αυτό όμως λες όταν πάνω στη στιγμή, πάνω στην ένταση.
1: Στην τρέλα του.
2: Μπορεί να συμβεί. Εδώ δεν είναι κάτι πάνω σε μια ένταση. Έχεις χρόνο να το σκεφτείς, πας στα αποδυτήρια.
1: Την άλλη μέρα.
2: Έχει ρεμίσει η φάση την άλλη μέρα. Άρα.
1: Εγώ λέω το εξής, σε ενοχλεί τόσο που κακό σε ενοχλεί όπως λέμε γιατί είναι ομαδικό, που δεν το αντέχεις ρε παιδί μου γιατί είσαι πιο εγωιστής από τους άλλους. Καλά κάνεις. Λες παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Καλή συνέχεια, γεια σας. Όχι να κάνω τώρα θεατρισμούς δύο μέρες, πηγαίνω στην προπόνηση με καφεδάκι, δεν προπονούμε, περπατάω γύρω-γύρω. Οκ.
2: Ναι.
4: Αυτά τα κάναμε στο τοπικό που δεν. Τι να πούμε τώρα, εντάξει, είναι μικρότητες.
2: Μωρέ, ξέρετε, εγώ πιστεύω δεν έχει.
4: Απέδευτος.
2: Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι τα χρόνια πέρασαν. Δεν θέλει να το συνειδητοποιήσει. Να το δεχθεί. Όχι, τεράστιο παίκτη, δεν το συζητάμε. Αλλά. Εντάξει.
4: Όχι, πράγμα, είναι σημεία των καιρών.
2: Πρέπει να ξέρεις πότε είσαι για να τελειώνεις. Εν πάση περιπτώσει. Τεράστιο.
4: Είναι σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών είναι
2: δεν ξέρω
4: ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος και σε όλα τις ώρες εκφάσεις της κοινωνικής μας ζωής, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
4: Είμαστε απέδευτοι. Άμα ήταν ελάχιστα μορφωμένος, δεν θα αντιδρούσε
1: λοιπόν,
4: έτσι.
1: Και θα κλείσουμε έτσι την κουβέντα με τον Μάγκα που τολμάει και παίρνει το νούμερο 7 στην Εθνική Πορτογαλίας.
2: Ποιος είναι αυτός ο κύριος?
1: Ο Λεάο. Αμέσως τώρα βγήκε. Αφάλ, Λεάο, θα αγωνιστεί με το 7 σήμερα.
2: Όντως.
1: Ναι, έτσι τώρα το βλέπω σε εμάς. Γίγαντας. Λοιπόν, έτσι Μάγκας. Να είσαι καλά.
2: Όχι μαλλιά.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Γεια σου αδερφέ μου.
1: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε όσο γίνεται περιορισμό του ύψους των δημοτικών τελών, την προέτρεψε για ακόμη μία φορά ο Αντώνης Καμπουράκης, καλώντας την μάλιστα να επισπεύσει τις όποιες ενέργειές της. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε τη φωνή της κοινωνίας που θέτει το οικονομικό πρώτο στην ιεράρχηση των προβλημάτων της καθημερινότητας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προβληματισμό προκαλεί στο Δήμο Ρόδου η προμελέτη της περιφέρειας για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην Ιαλισσό, το οποίο προβλέπει την αποκάλυψη του πλακοσκεπή ποταμού. Όπως έκανε γνωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Κώστας Χαλκιάς, η διάνοιξη της Κήτης θα ξεκινά από το νεκροταφείο και θα φτάνει διακεκομένα έως την οδό Φερενίκης, παραμένοντας υπογειοποιημένη μόνο στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ηρακλειδών. Ο κ. Χαλκιάς υπογράμμιζε ότι ο σχεδιασμός αυτός ανατρέπει το πολεοδομικό σχέδιο της Ιαλισσού καθώς αλλάζουν τα οικοδομικά τετράγωνα, ενώ προειδοποίησε ότι οι παρόδιες ιδιοκτησίες κινδυνεύουν να χάσουν την αρτιότητά τους και να κατοστούν μη οικοδομήσιμες, ζητώντας την άμεση προσαρμογή της μελέτης. Τοποθετούμενος επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης είπε ότι θέλει σκέψη και συμμερίστηκε τον προβληματισμό που εξέφρασε ο κ. Χαλκιάς. Ο κ. Καμπουράκης πρότεινε να έχει λόγο και η τοπική κοινωνία στο τι θα γίνει και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να τη ζητήσει με τη σύγκληση Λαϊκής Συνέλευσης στην Ιαλισσό. Ο εντεταλμένος της Ιαλισσού, Βαλάντης Λάμπης, είπε ότι το τοπικό συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίασή του τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στα προτινόμενα. Δεκτό έγινε από το διοικητικό πρωτοδικείο Ρόδου το αίτημα προσωρινής διαταγής της ΔΕΙΑΡ κατά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναστέλλοντας την αναγκαστική κατάσχεση των 2,17 εκατομμυρίων ευρώ. Για πρωτοφανή διαδικασία κατά της ΔΕΙΑΡ σε πανελλήνιο επίπεδο, έκανε λόγο στην τοποθέτησή του ο πρόεδρός της Σωτήρης Βαγιανός, ενώ ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης κατήγγειλε ότι η περιφέρεια απέστειλε κατασχετήρια ισχύρας τρίτων σε μεγαλοξενοδόχους της Ρόδου για χρέη που έχουν προς τη δημοτική επιχείρηση ίδρευσης και αποχέτευσης. Μάλιστα, ο κύριος Ζανετούλης κάλεσε τον δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να προχωρήσει στην καταγγελία της προγραμματικής σύμβασης για τη διαχείριση του φράγματος Γαδουρά. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, οι τράπεζοι και οι λογαριασμοί της ΔΕΙΑΡ αποδεσμεύονται προσωρινά μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης αναστολής. Συναγερμός χθες στις 8 και 4 το βράδυ στο λιμάνι της Ρόδου. Το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady που είχε δέσει νωρίτερα έσπασε τους κάβους του λόγω του έντονου κυματισμού που επικρατούσε. Το θηριώδες πλοίο μετακινήθηκε και προσέκρουσε ελαφρά στο τουριστικό καταμαράν King of Roads και σε δύο ακόμα πλοιάρια. Η άμεση κινητοποίηση του λιμεναρχείου και οι επιδέξιοι χειρισμοί του πλοιάρχου απέτρεψαν τα χειρότερα, επαναφέροντας το πλοίο στη θέση του με δικές του δυνάμεις. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και καμία θαλάσσια ρήπανση. Η λιμενική αρχή προέβη στην απαγόρευση απόπλου και για τα δύο σκάφη μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι αξιοπλοίας. Τους ιδρυτές του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου, καθώς και τον επί δύο δεκαετίες πρόεδρο του Μάνο Κόκκινο, τίμησε στη χθεσινό βραδινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσσωμο το σώμα εξήρε το σπουδαίο έργο του Ιδρύματος, το οποίο στηρίζει διαχρονικά την τοπική κοινωνία, με εκατοντάδες φοιτητικές υποτροφίες αλλά και με συνεχείς δράσεις στους τομείς της παιδείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Ο θεσμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες προσφοράς στη Ρόδο. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γεώργιου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μάρκο Στεφανίδη ανακοίνωσε η ΑΕΡΟ 2 Ναφάντου. Το διαζύγιο των δύο πλευρών προέκυψε κοινή συνενέση με τη διοίκηση του συλλόγου να ευχαριστεί τον τεχνικό για την προσφορά και την καθημερινή του προσπάθεια, ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο καιρός, άστατος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι κατά τόπους, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Lifestyle στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ναι, ένα γόδο με over 2,5 πάει στο 2.
3: Ναι. Και με over 2,5 πάει στο 2,80.
2: Όχι, 1,70 το κρατάμε.
4: Μου έχει κάτι σε τέτοια, αν ξεκινήσει ότι επειδή θα είναι και ψηλά η Ολλανδία, θα βγει στον ανοιχτό χώρο κτλ.
2: Τώρα. Και εκεί που θα βγει ένα τεταρτέστο, θα βγει ένα μπογκά. Να κάνει τάκι να δει. Θα του χαλάσει το στοίχημα.
4: Τι πάσαμε χθες.
3: Συνηθισμένα τα βουνά σε αυτά τώρα. Τώρα αυτό δεν έχουν γίνει άλλα κι άλλα.
4: Έλαντε. Λοιπόν. Πάμε στο φιλό.
2: Και όχι άμα χρησιμοποιεί πολύ εξωτερικό, είναι αλήθεια. Χαίρετε.
5: Τι κάνουμε?
4: Καλά είμαστε.
3: Καλά λέμε.
5: Χαιρετώ τον τουρίστα. Γεια σου Ηρακλή. Γεια σου και σε έναν του Παναθηναϊκού. Δεν θυμάμαι, ξέχασα το όνομα σου.
4: Γεια σου Ηρακλή. Γεια σου έναν του Παναθηναϊκού. Γεια σου τουρίστα.
3: Νόμιζα ότι θέλει και τουρίστα του Δεσίλα.
2: Εάν βάλουμε τις μέρες που λείπω εγώ για ταξίδια.
5: Δεν είναι ο Δεσίλα, το έχουμε πει.
2: Και όλοι εσείς. Δεν σας πιάνω, δηλαδή τα 10 χρόνια τα δικά μου δεν πιάνω μια χρονιά δικιά σας.
4: Επαγγελματικά ταξίδια εμείς. Επαγγελματικά.
5: Ο τουρίστας ένας είναι και μοναδικός. Όπου εκεί βόλε γυναικεία.
4: Αυτά είναι τα επαγγελματικά ταξίδια του Σταυρού.
3: Βόλε
4: γυναικών. Να στα πω εγώ γιατί τα έχω ζήσει. Γιατί έχω πάει εγώ σε ένα τέτοιο. Το 8, το 7. Βόλε γυναικών. Beach volley μάλλον. Περίμενε, βόλε γυναικών που πάνε στα Σαντορίνες και όλα αυτά.
3: Ναι, ναι.
4: Beach handball.
2: Περίμενε.
4: Beach handball. Μιλάμε για την οργάνωση τώρα την έχει. Πρέπει να την έχει ανακαλύψει ο Χατζη Δημητρίου.
2: Δεν έχω πάει. Έχουμε πάρει και χρυσό μετάλλιο οι Ελληνικοί.
4: Έχω πάει σε beach handball.
3: Μισό λεπτό. Δεν σκάει μπάλα κάτω.
4: Όχι, όχι. Έχω πάει σε beach handball. Πρέπει να είναι η οργάνωση που έχει ανακαλύψει ο Χατζη Δημητρίου. Δεν ξέρω πώ το κάνει.
3: Γιατί δεν το λέτε πόλο στην άμμο.
2: Σε beach handball πρώτα απ' όλα δεν έχω πάει ποτέ.
3: Δεν μπορεί. Πώς έχει
4: πάει beach ποδοβόλε, κάτι τέτοια, κάτι τέτοια ιστορία.
2: Σε βόλε έχω πάει.
3: Βόλε του αρέσει.
2: Για δουλειά έχω πάει όμως. Έκανα μεταδόση, συνεντεύξει και τέτοια. Δεν πήγε να.
5: Ναι, δουλειά το λέμε τώρα.
2: Δουλειά είναι.
4: Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Είναι ίδιο πράγμα να πας μια αποστολή στη Μασσαλία που θα είναι η Μάο Μάο που λέγει ο Μελισσανίδη.
2: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
4: Την Γαλλία να το λέω έτσι. Η Μασσαλή. Ή να πας στο Ελσίνκι με μείον 15. Το να πας τώρα στην παραλία σου.
2: Κάτσε
4: τα ποτάκια σου.
2: Ναι. Περίμενε, παιδιά.
4: Ναι.
2: Δουλειά είναι όπου γίνεται η διοργάνωση. Εσύ μπορεί να πας όπως λες τώρα στο Καζακστάν, μπορεί να πας όμως και στο Λονδίνο και στη Βαρκελόνη και τα λοιπά. Που είναι μια χαρά ταξίδι. Εγώ λοιπόν έχω πάει στη Σαντορίνη, αλλά έχω πάει και στην Κοζάνη, έχω πάει και στην Άρτα. Έχω πάει.
3: Τι έχει η Κοζάνη?
2: Στο Αγρίνιο.
4: Τι έχει το Αγρίνιο, δεν κατάλαβα.
2: Δεν είναι Σαντορίνη.
4: Τι έχει? Καλά, προφανώς.
3: Έλα, αγόρι μου.
5: Ηρακλή.
2: Επίσης, πέρυσι παράδειγμα δεν πήγα σε κανένα. Ούτε στου άνδρε ούτε στι γυναίκε.
5: Οπότε, ω δουλειά το λέμε τώρα ότι μας συμφέρει, δεν είναι?
4: Όχι, εντάξει.
3: Λοιπόν, και να στο πω και διαφορετικά.
2: Και για να κλείσω.
3: Τι να δει στη Βαρκελόνη σε μια μισή μέρα.
2: Και για να κλείσω.
4: Έλατε.
2: Πέρυσι δεν πήγα και πρόπερσι παράδειγμα που πήγα. Έτσι, είναι Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Ουσιαστικά μόνο την Παρασκευή έλειψα. Αυτή τη δουλειά.
4: Γιατί τη Σαββατοκύριακο δεν δουλεύει. Άρα έχει δίκιο φίλο.
2: Άρα και εγώ ήμουν φίλο και δούλευα.
5: Ο Λάμπρο οδηγό. Εγώ έτσι τον λέω.
4: Ο Λάμπρο.
2: Ο οδηγό.
5: Και την άλλη φορά πήρα και ζήτησα συγγνώμη που μου κλείσει γραμμή. Γιατί είχα μπει σε ένα τούνελ. Δεν σας έπαιρνα, αλλά με αφορμή τα στοιχήματα.
2: Ναι.
5: Σήμερα δεν ξέρω, θα σας στεναχωρήσω, αλλά σας μιλάω ειλικρινά, το βλέπω το παιχνίδι 0-2.
4: Okay.
5: Σας μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή δεν ξέρω, έχω ένα προαίσθημα.
4: Ναι.
5: Όπως προχθές είχα προαίσθημα που έπιασα την Ολλανδία 1-2 και την Ελλάδα 1-2, βέβαια στο 94, δεν έχει σημασία.
4: Ναι.
5: Σήμερα έχω το προαίσθημα ότι θα βγει 0-2 το παιχνίδι.
4: Okay.
5: Το έχω, δεν ξέρω.
4: Ναι, εντάξει, είναι εδώ, αυτό βλέπεις.
3: Η προσγείωση.
5: Και κάτι άλλο, κύριε Ηρακλή, και κάτι άλλο όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είμαι εγώ και το ξέρει και ο τουρίστας εκεί πέρα, ο Καλοφαγάς.
2: Αυτό το δέχομαι. Το δεύτερο χαρακτηρισμό το δέχομαι.
5: Λοιπόν, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, το φίλι το παίρνει κανονικά, θα το πάρει ο Μανόλο.
4: Ποιος?
3: Ο Μανόλο.
5: Το φίλι.
3: Ο Φίλης τώρα κλείθηκε στις ελπίδες. Λόγω των προβλημάτων που προσέστηκαν δεν ήταν αρχικά. Δηλαδή ήταν και στις προπονήσεις τις πρώτες που έκανε ο Ολυμπιακός στη διακοπή. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος θα παίζει σίγουρα στο κύπελο. Και για μένα η άποψή μου είναι ότι αν και συνεχίζει να δουλεύει, ότι θα πρέπει να πάρει και σε κάποια παιχνίδια ή να μπαίνει αλλαγή, να μπαίνει και στην πρώτη ομάδα. Αυτή είναι η άποψη.
5: Γιατί έτσι και εγώ τον έχω δει, δηλαδή το παιδί έχει σούτα και τσαμπουκά. Είναι, δηλαδή το έχει το παιδί. Δεν ξέρω τώρα, αλλά μπορεί να κάνουμε και λάθος. Εμείς οι προπονητές της εξέδρας, κατάλαβες, εμείς που τα ξέρουμε όλα. Που λέμε δίνω στο τάδε τόσα, δίνω στο τάδε τόσα. Εμείς οι κοβορδόπεδα.
4: Ναι.
5: Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή να σε καλά.
5: Να σε καλά. Γεια σας, να σε καλά.
4: Να σε καλά, καλή συνέχεια σε σένα.
3: Να σε καλά, φίλε μου.
4: Λοιπόν. Θέλω να πω και το
3: ενώ στην Κοζάνη, αδερφέ, σε μια μισή μέρα μπορεί να κάνει σχόλια.
2: Μια χαρά πέρασα. Θέλω να πω ότι δεν διαλέγουμε πρόσημου.
3: Ναι. Προκύπτουν.
2: Φυσικά.
4: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
3: Έχει και τσέλιε το μενού.
4: Για τον το καλοφαγά που λέει, αυτό ήθελα να πω ο Σταύρο. Έχω τύσει τραπέζι με Σταύρο.
2: Μου έγραφε φωτογραφία από χθε από εκείνο το τραπέζι, να ξέρει. Ναι.
4: Και. Πώ το λένε. Χατζημητρίου. Και άλλου. Είμαστε ένα τραπέζι, 10 ακόμα. Ο Χατζημητρίου με τον Σταύρο στην πρώτη.
2: Όχι, εγώ στο κέντρο, μίλαγα.
4: Στο κέντρο που εκεί έρχονταν οι παραγγελίε. Και εγώ στη μία γωνία. Και έλεγε ο Χατζημητρίου.
2: Όχι, δεν έλεγε, δεν μιλούσε ο Χατζημητρίου. Μόνο.
4: Ναι, ή ο Σταύρο. Θυμάμαι να υπάρχει ροή.
2: Ο, αυτό δεν υπάρχει.
4: Να υπάρχει ροή. Άκου. Ερχόντουσαν. Περίμενα να το πω και να το πει. Ερχόντουσαν τα φαγητά λοιπόν και μέχρι να φτάσουν σε μένα.
3: Ήταν άδεια.
4: Σχεδόν. Ναι. Εγώ το πήγα και παρήγγειλα μετά. Δηλαδή έφυγα από το τραπέζι και παρήγγειλα να φάω.
3: Άκου.
4: Πήρα σουλάκια.
2: Ναι, ισχύει, εν μέρη.
4: Μιλάμε τώρα για την ατάπη.
2: Ναι, ερχόντουσαν στο κέντρο, ναι. Εγώ έκοβα και μοίραζα. Ο Διονύση, επειδή συνοδευόταν και ήθελε να το παίξει.
4: Όχι, καθώς, όχι.
2: Ναι, ολοκλώς,
4: απλά ήθελα να φάμε την ισχύα μου. Ναι. Αυτή τρώγανε τώρα.
2: Εγώ λοιπόν.
4: Χωρίς αύριο, σαν να είχαμε αύριο πυρηνική καταστροφή. Εγώ, σιγά σιγά.
2: Επειδή ξέρω πώς τρώει ο Χάτζη.
4: Αυτό ήταν. Έκοβα. Ξέρεις πώς τρώει ο
2: Χάτζη. Και λέω πάρε στο πιάτο σου παράδειγμα τι έρχεται. Έκοβα. Έδινα.
4: Ναι.
2: Μοίραζα μπάλα για να φάμε.
4: Ναι.
2: Αυτό σου λέει χαλαρά. Αυτό είναι όλο χαλαρά. Αλλά
4: δεν ξέρω τι να μείνει. Τσιμπάμε τώρα.
2: Ναι, αν μείνει χαλαρά.
4: Κατάλαβε τώρα.
2: Ναι, αν μείνει χαλαρά.
4: Το παίρνανε.
2: Δεν θα βρει ψίχουλο.
4: Θα το φάσουν γι' αυτό. Τρεπόσουνα τώρα.
2: Όχι, όχι, λέγα. Πάρε τίποτα. Ο Χάτζη τον αξίζει είναι πρώτο. Ο Χάτζη, εάν είχε πάρει φωτιά μπροστά του, του βάζα να τρώει. Και επειδή έκοβα σου λέει μου στη μέση, τι ερχόταν, πίτα, τι ερχόταν να του κάνει. Λοιπόν.
3: Απαραίτητη διευκρίνηση.
2: Ναι.
3: Ο Χάτζη παλαιά εποχή.
4: Να πούμε δημοσιογράφος, ήταν εδώ στο Πόρεθον πολλά χρόνια, χάντμπολ και τα
2: λοιπά. Και ήταν στην άκρη και έλεγε, έρχονταν ο ενωσίρι μαγαζί, τώρα σερβιτός με πετσέτα στο χέρι και τέτοια, κυρίλε. Και έρχονταν άνθρωπος ευγενής. Και έλεγε, είναι όλα εντάξει, όπως πρέπει, έχετε κάποιο
4: κάτι. Να υπάρχει ροή.
2: Και λέει ο Χάτζη, μια χαρά, αδελφέ, ροή να υπάρχει, ροή. Μόνο αυτό έλεγε.
4: Βάλει διέλμα.
2: Εάν, περίμενε, εάν. Έπιανε φωτιά μπροστά του, δεν θα το είχε πάρει χαμπάρι, γιατί ήταν σκυμμένος και μόνο.
4: Ναι, εσύ σου να
2: χαρά. Εγώ μοίραζα μπάλα, φίλε. Ναι, κι εγώ, αλλά μοίραζα.
4: Πάμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σε χαρόδι διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε να προχωρήσουμε στο φίλο που πήρε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Θα ήθελα να μιλήσω. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια και για την εκπομπή σας και καλά. Την επιλογή θεμάτων που συζητάτε ειδικά αυτές τις μέρες, και θα ήθελα να συνεχίσω κάτι το οποίο έγινε χθες, αν δεν κάνω λάθος, προχθές με το παιδί
2: που... Και τις δύο ημέρες.
1: Ακριβώς. Και μπράβο σας. Εγώ θέλω να συλληπιθώ το νέο το παιδί, νέα ψυχή, αλλά και αυτό που μπράβο σε όλο τον κόσμο που έχει συγκινηθεί για αυτό το θέμα, και θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να πω και για μια άλλη ψυχή που έφυγε, και δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Είναι η διευθύντρια του δεύτερου γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία η καημένη έφυγε από Κεραυνό, ναι, το 2026 μέσα στην Ηλιούπολη.
2: Όχι, εγώ δεν το έχω
0: πει. Τώρα τι τύχη μπορεί να έχεις, φίλε.
1: Πραγματικά, επειδή υπάρχει και σχέση αθλητική, γιατί εκεί μέσα κάνουμε παιδιά μπάσκετ.
0: Δεν έχει να κάνει τώρα.
1: Αλλά θέλω να πω, δηλαδή, ότι όλη αυτή η ιστορία, το σχολείο έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει Αλέξη Κεραυνό. Παραδόθηκε έτσι το σχολείο, δυστυχώς. Και δεν ξέρω πόσα σχολεία, εγώ γι' αυτό το λέω, η γυναίκα θυσιάστηκε. Καλά, περιττώ να πω ότι αν γινόταν 5 λεπτά πριν, θα είχαμε εθνική τραγωδία. Εκείνη την ώρα βγαίνανε 50 και 100 παιδάκια. Πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου. Στο δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης. Το ξαναλέω. Είναι αμαρτία από το Θεό να φεύγουν έτσι άνθρωποι από αμέλεια, και θεωρώ ότι έγινε στο έλα μωρέ τι μπορεί να γίνει, και όμως έγινε. Όπως και το παιδάκι έφυγε από ένα ατύχημα το οποίο έπεσε σε ένα τείχο ένα μέτρο δίπλα του, έτσι ακριβώς έγινε και για τη συγκεκριμένη κυρία. Δυστυχώς χθες μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Δεν έπαιρνα προσωπικά τηλέφωνο, γιατί δεν ήθελα να πω κάτι αν δεν γινόταν κάτι, τουλάχιστον να μην ενδεχομένως να μην κολλήσουμε πάνω στην ανέμνηση της γυναίκας, αλλά αυτό θέλω πλέον να ακουστεί για το σχολείο, για τα σχολεία μάλλον, που πολλά παιδιά, πάντως, τα παιδιά μας μάλλον.
2: Μέχρι να ανακοινωθεί και επίσημα το πώς έχει εξελιχθεί η ιστορία, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, διότι πολλές φορές δημοσιεύονται πράγματα που δεν ισχύουν.
3: Έχει βγει, γιατί και εγώ Google, γιατί το ήξερα και βλέπω ότι οι σελίδες δεν βρέθηκαν.
2: Έχουν πάρει λίγο πίσω την είδηση. Αλλά ούτως ή άλλως το γεγονός ότι...
0: Εδώ, παιδιά, περιμένετε, κάτσε, γιατί σε αυτό τώρα που λένε τα παιδιά, μήπως είναι παραπληροφόρηση.
2: Αυτό λέμε.
3: Δηλαδή, εγώ μπήκα και σε site που είχε την είδηση, και καλό site, το οποίο όμως έβλεγε, μου έβγαλε 404 μετά.
0: Αλήθεια. Άρα, μήπως εδώ υπάρχει fake news.
3: Ναι, μήπως, ναι.
1: Fake news για ποιο πράγμα?
3: Ότι
2: μα
3: στέλνουν κιόλας ότι η κυρία στην Ηλιούπολη ζει. Εδώ τώρα κάποιοι φίλοι.
0: Άμα ζει η γυναίκα.
3: Ναι, αυτό λέω.
1: Έφυγε από τη ζωή χθες.
3: Ναι, βγήκε εδώ σαν είδηση, γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο με το Google, αλλά όταν πατάς πάνω στην είδηση...
0: Ήταν λάθος, ήταν λάθος σε άρθρο. Και ότι έχουν πάρει όλοι πίσω την είδηση, δεν πέθανε η γυναίκα. Μα δεν πέθανε η γυναίκα, δηλαδή αν μαθούν.
1: Εγώ
0: πώς γίνουν αυτά. Περίμενε, πώς γίνουν αυτά έτσι τώρα.
2: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι...
3: Τι να σου πω, Ρεδιούνις, ξέρω και εγώ.
2: Το θέμα είναι, μακάρι να είναι...
0: Να είναι καλά η γυναίκα.
2: Αλλά και πάλι ότι υπήρξε χώρος χωρίς Αλέξη Κέραυνο και τα λοιπά. Αυτό είναι που
0: πάνε. Άλλο κομμάτι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Να το δούμε, ναι. Απλά τώρα το κυρίαρχο να είναι καλά η γυναίκα, έτσι, και να είναι fake news αυτό.
1: Προηγουμένως είπα αυτό το πράγμα, ότι δεν το λέω για τη γυναίκα που... δεν επικεντρώνομαι μόνο στη γυναίκα, για όνομα του Θεού, που ήταν μια πάρα πολύ καλή στα καθηκοντά της, γιατί...
0: Άρα κάτσε, περίμενε, είναι η γυναίκα από τη στιγμή που φαίνεται ότι είναι fake news,
1: έτσι,
0: να είναι καλά η γυναίκα, και από εκεί πέρα σίγουρα πρέπει λίγο όλα αυτά να τα δούμε στην Ελλάδα, φίλε, δεν μπορείς να... Δηλαδή σχολείο είναι, έχει παιδάκια, έτσι. Ναι.
3: Όχι, και μάλλον...
1: Υπάρχει το κολυμβητήριο Ηλιούπολης που έχει Αλέξη Κέραυνα. Γιατί υπάρχει η πισίνα που είναι δίπλα, ακριβώς μεσοτυχιά, χωρίζει ένα δρομάκι.
3: Παιδιά,
1: και δίπλα
3: ζει
1: είναι
3: ζει
1: το γυμνάσιο Ηλιούπολη.
0: Ζει η γυναίκα.
3: Ναι, μην το στείλετε τώρα από την Ηλιούπολη.
0: Να είναι καλά. Να είναι καλά,
3: να είναι καλά και να γυναίκα. Το ξεπεράσει.
0: Απλά σίγουρα αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Όπως επίσης πρέπει να μας προβληματίζει πώς γίνονται τα fake news τόσο εύκολα, έτσι.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μα πλέον στη δημοσιογραφία, για να μην τρελαθούμε τώρα, Διονύση, και το βλέπεις, ας πούμε, και καλά, εκπαιδευτικά αθλητικά είναι και μικρό το κακό. Αν μα έγραψες εσύ πρώτος ότι πήρες τον αντίπα ή ο αντίπας πήρε το δασίλα. Ωραία. Το γράφει ένας και το παίρνουν 40. Και δεν αλλάζουν και κόμμα. Και κόμμα δεν αλλάζουν.
0: Έγινε.
3: Που άμα πήγαινε ίδιο κείμενο στον Νικολέδα δεν με σκότωνε. Άσε με τώρα.
2: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Πάμε.
4: Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ναι.
4: Μιχάλης, τι κάνετε?
3: Γεια σου, Μιχάλη.
4: Καλά. Να ακούσω, έχουμε ξαναμιλήσει για με τον Διονύση και με τον Μηρακλή και με τον Σταύρο. Καμιά φορά τώρα και πανέχουμε λίγο σε αυτό και να το αφήσω. Είναι από ζούμε αποτύχη. Λοιπόν, εμείς δεν τα παίζουμε πάρα πολλά χρόνια στο Ατρομητάκι, ας πούμε, που σου έλεγα Ηρακλή που έχω παίξει τον πηγό και αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Είχαμε ένα προπονητή και μας άναβε τα φώτα του αμαξιού, να φτιάχναμε ένα γήπεδο και στα γαμία του Μελισσορμού. Και ήταν χώμα τότε, ήταν στη φάση που πηγαίναν να το κάνουν, ας πούμε, πλαστικό χορτάρι. Αλλά πιο πριν ήταν χώμα όλα, έτσι. Και βάζει το αμάξι στη μέση και δεν πάνε αέβρεθη, δεν πάνε βρόνταγε, δεν πάνε άστραφτε. Ρε, παίζαμε και δεν πάνε τίποτα. Αποτύχει βέβαια, έτσι. Το λέω, γι' αυτό είναι γενικότερο.
3: Πολλά πράγματα
4: που... Πολλά πράγματα. Όπως και τα παιδάκια που στα Τέμπη. Πώς αντίκει στο παιδί, σε μένα.
0: Να ξεχάσει, εκεί τώρα είναι ολόκληρη.
4: Όχι, η αναλγησία εννοώ. Ναι. Είναι η αναλγησία γενικότερα σε πράγματα. Δεν το συζητάμε, φταίνε άλλα πράγματα. Δεν πάμε να τα πούμε τώρα, τέλος πάντων. Να επανέλθω τώρα στα αθλητικά μας λιγάκι. Η εθνική τώρα είναι, τα αποτελέσματα είναι όλα μέσα. Έτσι.
3: Λογικό. Σε τέτοιο okay. Μάτς, ναι, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να το...
0: Αλλά προφανώς,
4: νομίζω ότι άμα πάμε λίγο σφιχτά και στην αντεπιθεσούλα, γιατί εντάξει, είναι πιο ποιοτική. Εμείς έχουμε ποιότητα στην αντεπίθεση, να το ακούσουμε λίγο πιο έξυπνα. Νομίζω έχουμε πολύ σοβαρή τύχη. Να μην πάμε πολύ χαλάρα και πάτε στα ίσα.
3: Όχι, και εγώ αυτό που έχω πει, φίλε, είναι λέω ότι και η ισοπαλία είναι μια χαρά αποτέλεσμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι να παίξεις για την ισοπαλία. Αλλά αν το μάτς το 80 είναι χ, θα σου πάρει το χ.
4: Ας πάει χ. Μπράβο. Ναι. Γιατί φτάσεις και ψυχολογία.
3: Όταν έχεις κάνει δύο διπλά, σε παίρνει. Δηλαδή δεν είναι, παίζεις με Ολλανδούς και Γερμανούς μέσα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι. Λέω ότι θα σου έρθουν, ξέρεις, μικρές ομάδες.
4: Όντως. Και αυτοί οι Σέρβοι πιστεύω ότι έχουν χάσει την έγκλη που είχαν κάποτε οι Σέρβοι. Ενώ έχουν ταλέντο, δεν έχουν ομάδα ποτέ, δεν είναι το
0: πλήρες. Και μεγάλα παιδιά.
4: Ναι, όντως, και αυτό, και αυτό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Την μπάλα είμαι όχι υπερευχαριστημένος, υπερευχαριστημένος. Και οι κινήσεις και σιγά να απαλληθεί και ο Κρίστιανσον για αυτά. Και τα μπόρτα πάμε έτσι όπως πρέπει να πηγαίνουμε. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει φόβος, όλα καλά, γιατί πιστεύω ότι είμαστε πρώτο φαβορί. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, και ας είναι νωρίς. Γιατί βλέπω κάτι που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αρχή και τέλος, και όταν κοιτάζει πίσω στον πάγκο, έχεις παίχτες. Κάτι που δεν είχαμε ποτέ.
0: Εγώ έχω πει την άποψή
4: μου. Πολύ βασικό, έτσι δεν είναι.
0: Παναθηναϊκό. Ναι, δεν έχει ποιότητα, δεν το συζητάμε και βάθος. Εγώ έχω πει την άποψή μου τον Παναθηναϊκό, θα τον δω εγώ ως οργανισμό. Πώς θα αντιδράσει μετά την πρώτη στραβή, ρε παιδί μου, μια αγγέλα κτλ.
4: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αντιδράσουμε, άσχημα. Γιατί έχουν πάρει το μήνυμα και τα λάθη του παρελθόντος. Λιγάκι ο Παλαφούς, δεν ξέρω. Είχα τα λάθη ότι είχαν τρομερά λάθη. Τρομερά. Ειδικά τη χρονιά του Γιωβάνοβιτς, τρομερά. Και την επόμενη. Εκεί έκανε.
0: Ωραία.
4: Το ένα πίσω από το άλλο.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα δελτίο. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Μιχάλη. Λοιπόν.
5: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
8: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
10: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
11: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
12: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
13: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με αφαίρεση 3 βαθμών και πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Βόλος Έλαμπετ από την Επιτροπή Δεοντολογίας για δηλώσεις περί χειραγώγησης αγώνων που είχε κάνει ο Σούντγκρεν το διάστημα που αγωνιζόταν στην ομάδα για κατάφορη αδικία. Έκανε λόγο ο Αχιλλέας Μπέος, προσθέτοντας πως είναι σίγουρος ότι ο σύλλογος θα αθωωωθεί στα δικαστήρια.
15: Ο Σοφοκλής Πυλάβιος αναλαμβάνει ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτη ΠΑΠΑ.
14: Διακόπτουμε το δελτίο, διότι έχουμε δίπλα μας τον Διονύση Δεσίλα. Θα μας μεταφέρει μια είδηση μόλις τώρα.
15: Μια είδηση για τον Παναθηναϊκό. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος αναλαμβάνει ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτη Παναθηναϊκού, του Γιάννη Λαφούζου. Θα έχει καθήκοντα, στα οποία καθήκοντα θα εμπεριέχονται τα πάντα εκτός από τα ποδοσφαιρικά θέματα, στα οποία σύμβουλος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι. Είναι γνωστός ο Σοφοκλής Πυλάβιος, νομικός, με εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου και φυσικά έχει μια σταδιοδρομία που συνδέεται με τον Παναθηναϊκό.
14: Πολύ ωραία. Διονύση Δεσίλα, σε ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε στο δελτίο. Επικίνδυνη χαρακτήρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague. Μακάμπι Τελαβίβ είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου, τόνισε εν ώψη του αυριανού μάτς. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτόν και από τους υπόλοιπους παίκτες μου. Το σχόλιο του Σέρβου για τον Λευτέρη Μαντζούκα. Το 3 στα 3 στη EuroLeague θα επιδιώξει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Βίρτους στην Πολόνια στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Τζόζεφ δεν υπολογίζει το Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 9.30. Κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Με στόχο το απόλυτο στο Nations League, η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα στο βασικό σχήμα Σάλιακας και Κουρμπέλης. Θέση διεκδικεί και ο Κοστούλας. Αν η Ελλάδα μπει δυνατά, θα τους δυσκολέψει. Σχολίασε ο τερματοφύλακας της Μπρέντα Κώστας Λάμπρου, μιλώντας τους 94,6. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από Αλφα και Nova Sports Start, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την ίδια ώρα παίζουν Γερμανία-Σερβία. Χωρίς προβλήματα η σημερινή επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Τη Δευτέρα θα δοκιμάσει να βγάλει μέρος του προγράμματος ο Ταμπόρδα, ο οποίος στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να γυμναστεί κανονικά, όπως και ο Κοντούρης, σε εξέλιξη εργασίες για τοποθέτηση νέου κλωοτάπητα στο ΆΚΑ. Δεν θα μείνει στο Leicester η ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City, αφού οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι δεν είναι κατάλληλη πόλη για να την φιλοξενήσει κοντά στην επιστροφή του. Ο Ρώτα σε καλό δρόμο, 300 ελπίδες ότι θα προλάβει το μάτς με τους Ουκρανούς ο Βάργα. Κύριος προπονητικός αναμένεται να είναι ο ρόλος του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, ο οποίος επιλέχθηκε μετά από εισήγηση του Αντώνιο Κορδόν. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι η παρουσία του Ισπανού στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Την επόμενη εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν, θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση Παυλένκα και τάχα άλλη στον ΠΑΟΚ. Πιθανότατα δεν θα δώσει κάποιο φιλικό μέσα στη διακοπή ο δικεφαλός του Βορρά. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 21 σέντρα στις 6. Τηλεοπτική μετάδοση από το Διοσπορ, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Anthony Arms. Ο 28χρονος έχει ύψος 1,98, αγωνίζεται στις θέσεις 2 και 3, ενώ στην Ελλάδα φόρεσε στο παρελθόν τη φανέλα της ΑΕΚ. ΠΑΟΚ και Άρης συγκαταλέγονται μεταξύ των ομάδων που θα διεκδικήσουν τις 8 θέσεις για τη νέα μορφή της EuroLeague σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα, ενώ οι υπόλοιπες υποψηφιότητες που έχουν προεπιλεχθεί είναι Βαλένθια, Παρί, Βίρτους Μπολόνια, Χάπολ Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Νάπολη, Ντουμπάι BC, Λόντον Lions και Μάξιμα Ρώμα, ενώ σε αυτές προστέθηκαν επίσης Χάπολ Ιερουσαλήμ, Μπεσίκτας και Ζενίτ. Την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη φέρονται να εξετάζουν Τότεναμ και Λίβερπουλ. Όπως υποστηρίζει η αγγλική ιστοσελίδα, οι εμφανίσεις του διεθνούς θεματοφύλακα με τη Χάλ έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον των δύο ομάδων που τον έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους εν ώψη της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
16: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
17: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, κυώνει κρυοθέρμανση.

Καλό σας μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4, 9 λεπτά μετά τις 3. Καλό μήνα να πω σε όλες και όλους. Σήμερα είναι 5η, 1η Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε την εκπομπή Πέρα από το Σκορ και σήμερα, 5η, και σας προτείνουμε να παραμείνετε μαζί μας περίπου μέχρι και τις 4. Για να ακούσετε αθλητικά μετά τις 4, για να ακούσετε τοπικά εννοώ αθλητικά μετά τις 4, θα ακούσετε διάφορα άλλα αθλητικά εκτός συνόρων Δωδεκανήσου μετά από τη σύνδεση που θα κάνουμε με το Sport FM. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ να ενημερωθείτε για το τι κινείται στην περιοχή μας, να κάνουμε και τα σχόλιά μας και να διαβάσουμε και τα μηνύματα όπως κάνουμε πάντοτε. Μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, στο μικρόφωνο να πω ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δραγκιού. Τα λέμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Έχουμε νέο προπονητή στον αέρα, είναι ο Πέτρος Ρουτζιέρης. Παρελθόν αποτελεί ο Μάρκος Στεφανίδης. Αυτό ήταν πάρα πολύ ξαφνικό. Πραγματικά νομίζω δεν... Πιστεύω ότι το περίμεναν κάποιοι αυτή την εξέλιξη και δεν ξέρουμε και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό το ξαφνικό διαζύγιο λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη που έκανε ο αέρα επί του Ιωνικού με 1-0 και μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Δεν είχαμε ακούσει κάτι, ούτε το ρεπορτάζ έλεγε κάτι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς τους λόγους. Διαβάζω καταρχήν την ανακοίνωση για τον Πέτρο Ρουτζιέρη του ΑΕΡΑ. Λέει, η ΑΕΡΑ ΦΑΝ του ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Πέτρο Ρουτζιέρη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας. Ο Πέτρος Ρουτζιέρης διαθέτει σημαντική εμπειρία στους πάγκους και έρχεται στην ΑΦΑΝ του με στόχο να συμβάλλει με τη δουλειά, τη φιλοσοφία και την αγωνιστική του προσέγγιση στην προσπάθεια της ομάδας μας. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΑΕΡΑ ΦΑΝ του και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα Ερυθρόλευκα. Καλώς ήλθες, coach. Πέτρο, καλή αρχή. Καταλήγει σχετική ανακοίνωση. Νωρίτερα είχε βγει μια άλλη ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας με τον Μάρκο Στεφανίδη. Μεταξύ άλλων λέει ότι τον ευχαριστεί θερμά για την συνεργασία, την καθημερινή του προσπάθεια και την προσφορά του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Σύλλογο. Τονίζει ότι του εύχονται ολόψυχα υγεία, καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε τα καλύτερα στη συνέχεια της πορείας σου. Η Αθλητική Ένωση Ρωδίων Αφάντου συνεχίζει με ενότητα, σεβασμό και πίστη στην προσπάθειά της. Καταλήγει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΕΡΑ για το τέλος της συνεργασίας με τον Μάρκο Στεφανίδη. Επαναλαμβάνω, ήταν εντελώς ξαφνικό. Δεν γνωρίζαμε κάτι, ούτε και αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο για τους λόγους δηλαδή που οδήγησαν σε αυτό το διαζύγιο. Να πω μια καλησπέρα στους φίλους που με ακούν από το διαδίκτυο και κάποιους που στέλνουν στο Messenger τα δικά τους μηνύματα, όπως το φίλο τον Νικόλα που λέει καλησπέρα από το βροχερό Ηράκλειο. Καλή εκπομπή, να σε καλά φίλε Νικόλα. Και εδώ βροχερός ο καιρός σήμερα, αλλά δεν έχει βρέξει προς το παρόν. Στην πόλη δεν έχει βρέξει, Τάνια, από το πρωί, έτσι. Ωραία. Άρα βροχερός μένει ο καιρός. Οι προβλέψεις νομίζω κάνουν λόγο για βροχή, λέγανε μετά τις 3 και τα λοιπά, από ό,τι είδα. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι, συννεφιά βέβαια, αλλά δεν έχω δει βροχή. Τέλος πάντων, είναι 15 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4 και με την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο δεύτερο μέρος θα διαβάσω περισσότερα μηνύματα δικά σας που μου στέλνετε εδώ στο Messenger και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που μπαίνουν στη διαδικασία να στείλουν μήνυμα. Γενικά όλο τον κόσμο που μας ακούει σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών.

0: Να πω και μια μεταγραφή ακόμη που έχει κάνει ο Άγιος Ισίδωρος. Ανακοινώθηκε σήμερα πριν από λίγο. Ο 37χρονος Λευτέρης Πλακέντης προστίθεται στο ρόστερ του Αγίου Ισιδώρου. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής που θα ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της ομάδας εν ώψη της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Θα ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου. Νέα ενίσχυση λοιπόν για την ομάδα του Αγίου Ισιδώρου. Υπάρχει σχετική επίσημη ανακοίνωση. Πάμε λίγο στα της πρώτης κατηγορίας τώρα και πάμε να κάνουμε μία βόλτα ως την Καρπαθό, διότι ο φετινός Ποσειδώνας έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με 2-2 και πετυχαίνοντας 6 γκολ σε 2 παιχνίδια από 3 σε κάθε παιχνίδι, είναι ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο, πιστεύω. Έλεγα στη χθεσινή εκπομπή, δεν θυμάμαι τον Ποσειδώνα να ξεκινάει με 6 γκολ και με 2 σερί νίκες στην αρχή, έτσι μιλάω για το ξεκίνημα τώρα. Συνήθως ο Ποσειδώνας πατούσε γκάζι μετά. Δεν ξέρω αν είναι έτσι όπως το λέω βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει ο προπονητής της ομάδος, ο Γιάννης Καραμινάς, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και καλό σας μήνας κιόλας, καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα, καλό χειμώνα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Δεν ξέρω αν έχει άλλο τέτοιο ξεκίνημα ο Ποσειδώνας.
1: Αλήθεια, έχουμε κάνει όχι πάλι ανάλογο. Μπορεί να είναι θετικά τα αποτελέσματα, να μην έχουμε χάσει, αλλά δεν έχουμε 2-2... Δεν έχουμε κάνει.
0: Και μάλιστα με 6 γκολ, έτσι. Με 6 γκολ ενεργητικό σε 2 μάτς. Είναι σημαντικό νομίζω αυτό.
1: Είναι πάντα αυτή την περίοδο η ομάδα δεν είναι στα...
0: Στα πολύ καλά της. Δεν είναι στα πολύ καλά της.
1: Ναι, δεν είναι. Θέλω να πω ότι είναι ανέτοιμη, διότι ακόμα η σεζόν, τώρα τελειώνει η σεζόν, τα παιδιά οι περισσότεροι είναι... Πάντα έχουμε εμείς έτσι ένα εργασιακό πρόβλημα με τα παιδιά που δουλεύουν. Υπάρχουν παιδιά που δεν συμμετέχουν σε όλη στην προετοιμασία. Δεν κάνουμε ολοκληρωμένη προετοιμασία. Εντάξει, γενικά δεν είμαστε έτοιμοι 100%. Και παίξαμε με 2 ομάδες οι οποίες όντως είναι πάρα πολύ καλές. Η Αρχά Κύρος είναι μια ομάδα που θέλω να πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστείς με εκτός προαθλήματος και κατά μένα είναι μια σταθερά δύναμη στο δεκανησιακό.
0: Ναι, σωστά. Βέβαια.
1: Μπορεί να είναι λίγο... Το χθεσινό παιχνίδι μπορεί... τα καταμένα ήταν και κουρασμένοι από το παιχνίδι που παίξανε με το Φίβο Κυριακή βράδυ. Και όσο να είναι, αυτό επηρεάζει και το ταξίδι όλο, το οποίο ήταν κουραστικό ταξίδι. Και εμείς περίπου το ίδιο πράγμα κάνουμε και γνωρίζουμε ότι αυτά τα ταξίδια να πάμε στην ΚΟ ή τέλος πάντων στη Ρόδο είναι λίγο
0: δύσκολα, κουραστικά.
1: Εντάξει, σωστό. Να παίξεις αμέσως, να αγωνιστείς αμέσως δηλαδή. Γι' αυτό και εντάξει, όλα ήταν ένα ιδανικό ξεκίνημα μπορώ να πω στην αρχή του παραθλήματος για μας. Ιδανικό ξεκίνημα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Να ρωτήσω λοιπόν, τι άλλαξε φέτος κατά τη γνώμη σου και έχουμε αυτό το στατιστικό, το πρωτόγνωρο για τον Ποσειδώνα, δηλαδή να ξεκινάει με 2-2 και με καλή επίθεση κτλ.
1: Κοίταξε, η ομάδα είναι η ίδια η περσινή. Λίγες προσταφαιρέσεις, κάποια παιδιά που ήταν πέρσι στην προετοιμασία πιο πολλοί μαθητές, οι οποίοι τώρα είναι τηλεοφιτηλικίου, έχουν σταματήσει. Αλλά γενικά έχουμε μια συμπαγής ομάδα. Θέλω να πω ότι μπορώ να πω ότι παίζουμε λίγο πιο επιθετικά σε σχέση με άλλες σεζόν. Εντάξει, και είναι και θέμα τύχης, έτσι. Γιατί εντάξει, δεν είναι ότι ήμασταν καλύτεροι από την Αρχάγγελο τέλος πάντων δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Είμαστε και πολύ αποτελεσματικοί. Αυτό εντάξει είναι και θέμα, ας πούμε, για κάποια στιγμή ικανότητες των κάποιων παιδιών. Είναι και κάποια λάθη που γίνηκαν από την αντίπαλη ομάδα, τα εκμεταλλευτήκαμε. Εντάξει, δημιουργήσαμε κάποιες, ας πούμε, καταστάσεις, πάραμε 6 γκολ. Δεν είναι ότι ας πούμε, έχουμε τη... θα είναι συνέχεια έτσι στο πρωτάθλημα. Απλώς αλλάξαμε λίγο το στυλ μας, παίζουμε λίγο πιο επιθετικά.
0: Αν είναι συνέχεια έτσι, θα βγείτε και πρωταθλητές στο τέλος, έτσι δηλαδή. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι εκτός στόχων, γιατί ξέρω ότι δεν είναι αυτός σκοπός αυτό το πράγμα. Προφανώς όμως δεν θα λέγα το όχι αν βγει στην πορεία, σωστά.
1: Κοιτάξτε, εμένα ο στόχος μας, εντάξει, να πρωταγωνιστήσουμε.
0: Ναι.
1: Το να πρωταγωνιστήσουμε πρέπει να αλλάξει ή να πάμε για πρωτάθλημα. Πρέπει να αλλάξει όλη η δομή του πρωταθλήματος, διότι πρέπει να μπει σε μια άλλη φάση, ας πούμε, όσον αφορά με το εμψυχολικό και...
0: Καταλαβαίνω, βέβαια, ναι, πρέπει να γίνουν αλλαγές σίγουρα, εντάξει.
1: Ας πούμε, ναι, πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Αυτό για μας δεν είναι τόσο πολύ, δεν είναι εύκολο για μας, γιατί, εντάξει, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή διοίκηση που δεν λείπει τίποτα στα παιδιά όσον αφορά μετακινήσεις, κάποια, ας το πούμε, ανδρομικά μεροκάματα που χάνουν και τα λοιπά, αλλά από εκεί και πέρα τα παιδιά είναι σε μια είναι καθαρά ερασιτέχνης, δεν ανοίγονται, που σημαίνει ότι αν κάποιο παιδί θέλει κάποια στιγμή να σταματήσει ή να πάει κάπου, αυτό δεν μπορούμε εμείς να το σταματήσουμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω, βέβαια. Ναι, σίγουρα.
1: Στο φιλότιμο του κάθε ποδοσφαιριστή, κατά πόσο θα συνεχίσει την ομάδα. Δεν μπορούμε εμείς να τον υποχρεώνουμε να παρακολουθεί καθόλου τη διάρκεια της σεζόν της υποχρεώσης ομάδος.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Πάντως μιλάς με πολύ σεβασμό για τους αντιπάλους και βάζεις την μπάλα κάτω, που λέμε. Δεν έτσι πετάς στα σύννεφα και αυτό το κρατάω ως στοιχείο, νομίζω το έχει αντιληφθεί και ο κόσμος, και μιλάς πραγματικά έτσι σαν κύριος, θα έλεγα.
1: Δεν έχω κάτι, θα ήταν παράλογο να λέω πράγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί στο γήπεδο μέσα. Δηλαδή, εντάξει, η Αρχάγγελος ήρθε εδώ, έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έτσι, ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, είναι αναγνωρίσιμοι τα παιδιά αυτά εδώ και σε εθνικές κατηγορίες με παραστάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει γίνει ομάδα. Το είπε και ο προπονητής του σε μια δήλωση, ότι ακόμα περιμένουμε να γίνουμε ομάδα. Αυτό για να γίνει θέλει χρόνο. Τώρα, αν πιέζεται, αν δεν υπάρχει η πίεση του χρόνου, πιστεύω ότι θα βελτιωθεί.
0: Ίσως σας πήραν και λίγο αψήφιστα, έτσι, και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο ποδόσφαιρο, συμβαίνει και αυτό, και όποιος το κάνει αυτό τελικά το πληρώνει.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πιστεύω αυτό, γιατί δεν δείξανε κάτι τέτοιο στο αγωνιστικό, στο παιχνίδι μέσα. Εντάξει, γιατί είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας, δηλαδή μετακινούνται. Μετακινούνται, δεν πηγαίνουν από το ένα χωριό στο άλλο, να μετακινηθούν με ένα πούλμαν, μας χάρη, μισή ώρα.
0: Ναι, περνάνε θάλασσα και τα λοιπά, έτσι, αεροπλάνο.
1: Έγινε αποστολή και το γνωρίζανε. Όταν μια ομάδα πάει από το άθλημα, εντάξει, δεν ρισκάρεις να ψηφίσεις τον αντίπαλο, όπως και να είναι αυτός, διότι μπορεί κάποια στιγμή να...
0: Να το πληρώσεις, βέβαια, εντάξει.
1: Να το πληρώσεις.
0: Σίγουρα,
1: δηλαδή,
0: σίγουρα.
1: Έχουμε παραδείγματα.
0: Βέβαια.
1: Εσύ ο πήγε, αν δεν κάνω, πήγε στη...
0: Στη Λέρο.
1: Στη Λέρο.
0: Ναι, το 2-2. 2-2.
1: 2-2 στα τελευταία λεπτά. Δηλαδή, μια ομάδα που ήταν... από την αρχή λέγανε ότι θα είναι υποψήφια για ένα
0: γεγονό. Ναι. Και παραλίγο να χάσει, ας πούμε, και ο Ιάλισσος. Ναι, είναι αλήθεια ότι όποιος έτσι αψηφεί τον αντίπαλο το πληρώνει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο εξάλλου. Τι μπορεί να κάνει αντικειμενικά, τώρα μιλώντας και με το χέρι στην καρδιά, ο Ποσειδώνας φέτος, Γιάννη, έχοντας ξεκινήσει με 2 νίκες, με πολύ καλή ψυχολογία, τι μπορεί να πετύχει, πιστεύεις?
1: Εγώ πάντα από την εμπειρία που μιλάει με 10 χρόνια πλάς στην Ποσειδώνα και επειδή γνωρίζω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα, διότι διαφορετικά παίζει η ομάδα στην Κάρπαθο, διαφορετικά παίζει εκτός, διαφορετικά άλλη ομάδα θα είναι, ας πούμε, μετά το δεύτερο γύρο σε σχέση με το πρώτο. Και όλα αυτά υπάρχουν επιπτώσεις όσον αφορά την αγωνιστική ισορροπία της ομάδος. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, γιατί εγώ πάντα θέλω να είμαι χαμηλών τόνων, γιατί έχουμε πάθει αρκετά και είναι αρχές του παραθλήματος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τι πάει σου συμβεί. Μπορεί να συμβούν πολλοί τραυματισμοί, να έχεις πάρα πολλές διαρροές, κάποιοι να δυσαρεστημένοι, να βγουν κάποια άσχημα αποτελέσματα και αυτό πρέπει όσο μπορούμε και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες να μπορέσουμε να τις διαχειριστούμε σωστά. Γι' αυτό εγώ κοιτάξτε να δεις, το μόνο θέλω όσο μπορούμε η ομάδα να βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση και να αντιμετωπίσουμε το κάθε αντίπαλο με σεβασμό και από εκεί και πέρα αν έρθει θετικά προσθέτουμε καλώς. Αυτό θέλω. Τώρα κατά πόσο θα κρατηθούμε στο πίνακα της βαθμολογίας, εντάξει, δεν με απασχολεί και πάρα πολύ, ειλικρινά σας μιλάω. Εμένα το μόνο που θέλω είναι κάποια παιδιά που έρχονται από τις υποδομές, σιγά σιγά να τα βάλουμε μέσα, να έχουμε παιδιά να παίζουμε. Mm-hmm. Και δόξα στον Θεό, υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή που συμμετέχουν ενεργά, ας πούμε, παιδιά που είναι 17-16 χρονών και είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή χαιρόμαστε που αυτά τα παιδιά βλέπουμε ότι προοδεύονται μέσα από την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εύχομαι να πάνε σε μια ομάδα
0: μεγαλύτερης
1: κατηγορίας.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει.
1: Αυτός είναι και ο σκοπός μας, να πάνε σε μια μεγάλη κατηγορία.
0: Και νομίζω, βέβαια, αυτό πρέπει να είναι ο στόχος ενός ερασιτεχνικού σωματείου, έτσι, δηλαδή να βγάλει δικούς του παίκτες και να πάνε να παίξουν πιο ψηλά. Τι πιο ωραίο από αυτό?
1: Εντάξει, αυτός είναι και ο σκοπός μας, χάρη του ερασιτεχνικού, δηλαδή παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν το ποδόσφαιρο, να απορριφούνται από τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή, του νομού. Mm-hmm. Να παίζουμε σε μεγαλύτερη κατηγορία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς αυτό θέλουμε.
0: Φτάνει να υπάρχουν ομάδες στον νομό σε μεγαλύτερη κατηγορία. Υπάρχουν βέβαια στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά ο ποδοσφαιρικός κόσμος περιμένει μια μεγάλη ομάδα στην πρώτη εθνική, ας πούμε, ή στη δεύτερη. Τώρα το πάω εγώ μακριά. Είναι ένα μακρινό όνειρο αυτή τη στιγμή και μάλλον άπιαστο με βάση τα δεδομένα τα ποδοσφαιρικά της περιοχής.
1: Μακάρι στο άμεσο μέλλον.
0: Ναι.
1: Να βρεθούν ικανοί παράγοντες, γιατί σίγουρα το αφιέρωμα του ποδοσφαίρου χρειάζεται να έχει μεγάλους επενδυτές. Κάποια ομάδα της Ρόδου να πηγαίνει στα εθνική. Mm.
0: Λίγο πριν κλείσουμε και πανερχόμενοι στα του τοπικού και του Ποσειδώνα, ένα νομίζω καλό crash test για τον Ποσειδώνα είναι το παιχνίδι που έρχεται και έρχεται την προσεχή 3η 6 Οκτωβρίου με το Φίβο στην Κρεμαστή. Είναι το πρώτο φετινό εκτός έδρας παιχνίδι και είναι απέναντι σε μια ομάδα που έχει ένα ειδικό βάρος σίγουρα όπως είναι ο Φίβος πάντοτε. Οπότε νομίζω εδώ είναι ένα καλό τεστ για τον Ποσειδώνα να μετρήσει τις δυνάμεις του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Mm. Παίζουμε με τον Φίβο, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες εδώ της Δωδεκανήσου. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, παίζουμε στην έδρα τους. Μπορεί πέρσι να την κερδίσαμε την ομάδα, αλλά παίξαμε στην Παστίδα, σε άλλη έδρα.
0: Ναι.
1: Μας κάνανε την εξυπηρέτηση και παίξαμε σε ουδέτερο γήπεδο, ας το πούμε. Και καμία σχέση το παιχνίδι το περσινό με το φετινό, διότι ο Φίβος μέσα στο γήπεδο του είναι πάρα πολύ καλός. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει δείξει ότι είναι σταθερή, καλούς ποδοσφαιριστές, καλός πολιτής. Για μας είναι δύσκολο, αλλά εγώ πιστεύω στην ομάδα και πιστεύω στους ποδοσφαιριστές.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Κατά πόσο θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε μες στο παιχνίδι αυτό.
0: Θα φανεί στο γήπεδο,
1: ναι, ακριβώς.
0: Που είναι και ο καθρέφτης, ο αγωνιστικός χώρος. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι
0: παρακαλώ.
1: Θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες. Αν δεν παίξεις καλά, δεν θα κερδίσεις. Και αν δεν υπάρχει συνέχεια και υπομονή, επιμονή από όλους τις, δηλαδή από τις ομάδες, δύσκολα μας χαρεί κάποιος, να φανεί κάποια από την αρχή ότι θα τερματίσει εύκολα πρωταθλήτρια. Έτσι πιστεύω. Mm. Βέβαια ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, υπάρχει δύσκολη συνέχεια.
0: Αυτό το πιστεύει και πάρα πολλοί κόσμος και το έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή. Έτσι δείχνουν τα πράγματα, ότι θα έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, όπως είπες νωρίς είναι, θα το δούμε στην πορεία. Ευχόμαστε πάντως να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και να μην ξεχωρίσει εύκολα ο πρωταθλητής ή ακόμα και οι ομάδες οι οποίες τελικά θα υποβιβαστούν.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ. Θα είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα για όλες τις ομάδες. Δεν παίζει ρόλο το καλό. Βέβαια το καλό ξεκίνημα προϋποθέτει να έχεις μια καλή συνέχεια. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Χρειάζεται να έχεις πάρα πολύ... η κάθε ομάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ πειθαρχημένη και να... Ο στόχος της να είναι προσιλωμένη όλη η ομάδα, να είναι στο στόχο της. Εμείς δηλαδή, σαν Ποσειδώνας, εμείς θέλουμε να κάνουμε μια καλή πορεία και κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε ανάλογα σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα μας. Mm.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο. Γιάννη μου, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις.
1: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη μεγάλη μου ευχαρίστηση που μου δίνεις βήμα. Εύχομαι καλό χειμώνα. Καλή ακροαματικότητα να έχεις, όσο περισσότερα περισσότερο κόσμο να σε ακούει.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς καλή δύναμη στο νέο πρωτάθλημα και πάντα επιτυχίες. Χαιρετισμούς στην όμορφη Κάρπαθο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Χαιρετώ. Γεια. Γιάννης Καραμινάς. Ισόδιος προπονητής, ας μου επιτρέψει την έκφραση, του Ποσειδώνα Καρπάθου. 10 και πλέον χρόνια έχει στον Ποσειδώνα ο Γιάννης. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή και για μια ακόμη φορά λέμε συγχαρητήρια για το πολύ πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας φέτος στο πρωτάθλημα, με 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και 6 γκολ ενεργητικό. Αυτά, πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε μετά στο δεύτερο μέρος. Μείνετε ακριβώς εκεί που είστε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε όσο γίνεται περιορισμό του ύψους των δημοτικών τελών, την προέτρεψε για ακόμη μία φορά ο Αντώνης Καμπουράκης, καλώντας την μάλιστα να επισπεύσει τις όποιες ενέργειές της. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε τη φωνή της κοινωνίας που θέτει το οικονομικό πρώτο στην ιεράρχηση των προβλημάτων της καθημερινότητας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προβληματισμό προκαλεί στο Δήμο Ρόδου η προμελέτη της περιφέρειας για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην Ιαλισσό, το οποίο προβλέπει την αποκάλυψη του Πλακοσκεπή ποταμού. Όπως έκανε γνωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Κώστας Χαλκιάς, η διάνοιξη της Κήτης θα ξεκινά από το νεκροταφείο και θα φτάνει διακεκομένα έως την οδό Φερενίκης, παραμένοντας υπογειοποιημένη μόνο στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Ηρακλειδών. Ο κ. Χαλκιάς υπογράμμιζε ότι ο σχεδιασμός αυτός ανατρέπει το πολεοδομικό σχέδιο της Ιαλισσού, καθώς αλλάζουν τα οικοδομικά τετράγωνα, ενώ προειδοποίησε ότι οι παρόδιες ιδιοκτησίες κινδυνεύουν να χάσουν την αρτιότητά τους και να κατοστούν μη οικοδομήσιμες, ζητώντας την άμεση προσαρμογή της μελέτης. Τοποθετούμενος επί του θέματος, ο Αντώνης Καμπουράκης είπε ότι θέλει σκέψη και συμμερίστηκε τον προβληματισμό που εξέφρασε ο κ. Χαλκιάς. Ο κ. Καμπουράκης πρότεινε να έχει λόγο και η τοπική κοινωνία στο τι θα γίνει και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να τη ζητήσει με τη σύγκληση Λαϊκής Συνέλευσης στην Ιαλισσό. Ο εντεταλμένος της Ιαλισσού, Βαλάντης Λάμπης, είπε ότι το τοπικό συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίασή του τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στα προτινόμενα. Δεκτό έγινε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου το αίτημα προσωρινής διαταγής της ΔΕΙΑΡ κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναστέλλοντας την αναγκαστική κατάσχεση των 2,17 εκατομμυρίων ευρώ. Για πρωτοφανή διαδικασία κατά της ΔΕΙΑΡ σε πανελλήνιο επίπεδο, έκανε λόγο στην τοποθέτησή του ο πρόεδρός της Σωτήρης Βαγιανός, ενώ ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης κατήγγειλε ότι η Περιφέρεια απέστειλε κατασχετήρια ισχύρας τρίτων σε μεγαλοξενοδόχους της Ρόδου για χρέη που έχουν προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης. Μάλιστα, ο κ. Ζανετούλης κάλεσε τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να προχωρήσει στην καταγγελία της προγραμματικής σύμβασης για τη διαχείριση του φράγματος Γαδουρά. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, οι τράπεζοι και οι λογαριασμοί της ΔΕΙΑΡ αποδεσμεύονται προσωρινά μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης αναστολής. Συναγερμός χθες στις 8 και 4 το βράδυ στο λιμάνι της Ρόδου. Το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady που είχε δέσει νωρίτερα έσπασε τους κάβους του λόγω του έντονου κυματισμού που επικρατούσε. Το θηριώδες πλοίο μετακινήθηκε και προσέκρουσε ελαφρά στο τουριστικό καταμαράν King of Roads και σε 2 ακόμα πλοιάρια. Η άμεση κινητοποίηση του λιμεναρχείου και οι επιδέξιοι χειρισμοί του πλοιάρχου απέτρεψαν τα χειρότερα, επαναφέροντας το πλοίο στη θέση του με δικές του δυνάμεις. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και καμία θαλάσσια ρύπανση. Η λιμενική αρχή προέβη στην απαγόρευση απόπλου και για τα δύο σκάφη μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι αξιοπλοίας. Τους ιδρυτές του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου, καθώς και τον επί δύο δεκαετίες πρόεδρο του Μάνο Κόκκινο, τίμησε στη χθέσινο βραδινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσσωμο το σώμα εξήρε το σπουδαίο έργο του Ιδρύματος, το οποίο στηρίζει διαχρονικά την τοπική κοινωνία, με εκατοντάδες φοιτητικές υποτροφίες αλλά και με συνεχείς δράσεις στους τομείς της παιδείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Ο θεσμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες προσφοράς στη Ρόδο. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γεώργιου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μάρκο Στεφανίδη ανακοίνωσε η ΑΕΡΟ 2 Ναφάντου. Το διαζύγιο των δύο πλευρών προέκυψε κοινή συνενέση με τη διοίκηση του συλλόγου να ευχαριστεί τον τεχνικό για την προσφορά και την καθημερινή του προσπάθεια, ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο καιρός, άστατος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι κατά τόπους, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 20 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι με τον Top FM 102,4 και την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δράκιου εδώ μαζί μας. Θα πάμε μέχρι και τις 4 περίπου. Να πω κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις. Ο Δημήτρης Μπάρδης είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ατρομήτου Δημηλιάς, 29 ετών. Υπενθυμίζω ότι ξεκίνησε στον Άρη, αλλά κατά τη διάρκεια δεν είχε συνέχεια στον Άρη Αρχαγγέλου και πήρε μεταγραφή για τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Έχει παίξει σε πάρα πολλές ομάδες: η Άλισο, Ταξιάρχη, Εθνικό Αρχίπολης, Ορφέα, Διγενή, Αστέρα Παστίδας, Αέρα, Φίβο Κρεμαστής, Απόλλων Καλυθιών και Διαγόρα. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς είναι ο επόμενος ποδοσφαιρικός του σταθμός. Ο Απόλλων Βολάδος ανακοίνωσε το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο, για να επιστρέψουμε λίγο στην Κάρπαθο. Πρόεδρος Βαρδαούλης Πέτρος, Αντιπρόεδρος Λάμπρου Ιωάννης, Γραμματέας Χριστοδουλάκης Σταματίνα, Ταμίας Κατσάνη Άννα, να και δύο γυναίκες λοιπόν, στο ΔΣ του Συλλόγου, Μέλη Γκέλια Σπύριδων, Πασάλης Ποθητός, Πουζουκάκης Πέτρος και αναπληρωματικά μέλη Κουτσού Σοφία, Οικονομίδης Γεώργιος, Βαρδαούλη Ειρήνη, Κωνσταντή Φωτεινή. Αυτό είναι το νέο Δέλτα Σίγμα του Απόλλωνα Βολάδας. Επίσης να πω ότι έγινε η κλήρωση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Under 17 όσον αφορά τις γυναίκες, την πρώτη αγωνιστική. Έχουμε τον Σταυρό Καλυθιών να υποδέχεται τον ΠΑΣ Αθηνών 1966 και τον Αστήρι Αλυσού, LFC Αστήρι Αλυσού, να παίζει εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Επίσης στον όμιλο αυτών συμμετέχουν ο Οδυσσέας Μοσχάτου, ο Φωστήρας Κεσαριανής, η ΑΕΚ, η Ολυμπιάδα Ημιτού. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες παίρνουν μέρος στον όμιλο αυτό. Καλή επιτυχία στις ροδίτικες ομάδες που συμμετέχουν.

Καλησπέρα στον φίλο το Γιάννη που μου στέλνει μέσα από το Messenger και μου λέει τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να αλλάξει στο τοπικό ποδόσφαιρο για να έχουμε καλύτερη μπάλα, λέει εδώ ο φίλος. Το βασικό που θα πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία αρκετών παραγόντων, γενικά ατόμων που σχετίζονται με τις ομάδες. Αγαπητέ φίλε, αυτή είναι η άποψή μου. Αν αλλάξει αυτό, νομίζω ότι θα δούμε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο στη συνέχεια. Το θεωρώ πάρα πολύ βασικό αυτό το κομμάτι και πιστεύω ότι είναι από τα βασικά που πρέπει να αλλάξουν άμεσα, δηλαδή, για να έχουμε και κάτι καλύτερο, διότι η αλήθεια είναι ότι σαν τοπικό ποδόσφαιρο δεν πάμε και τόσο καλά, κατά την άποψή μου πάντα. Συμφωνεί η Τάνια Δράγκιο, συμφωνεί. Λοιπόν, κάτι τι πρέπει να αλλάξουμε, νομίζω, έτσι. Κάτι συμβαίνει, γενικά τώρα το λέω, για να μην παρεξηγηθούμε. Και είναι προσωπική άποψη. Τώρα πολλοί άλλοι μπορεί να έχουν άλλη άποψη. Σεβαστή άποψη του καθενός. Την καταθέτω και εγώ δημόσια με αφορμή το μηνυματάκι αυτό του φίλου. Ρόδο δεν έχω δει, αγαπητέ φίλε. Εσύ που μου λες για τη Ρόδο, δεν την έχω δει να αγωνίζεται, δεν έχω άποψη. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου, πιστεύω, για να σου απαντήσω, πιστεύω ότι η Ρόδος είναι μια ομάδα που πρέπει να βρίσκεται σε εθνικές κατηγορίες, όπως και ο Διαγόρας βέβαια. Αυτές οι δύο ομάδες είναι ομάδες με άλλο ειδικό βάρος και πρέπει να μην είναι στο τοπικό, κατά την άποψή μου πάντοτε, έτσι, να είναι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τώρα βέβαια οι συγκυρίες, πολλά λάθη τα οποία έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουν οδηγήσει σε πολλά σκαμπανεβάσματα, μια πάνω μια κάτω. Δεν έχουμε κατορθώσει να έχουμε ποτέ μια σταθερή παρουσία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, για πολλούς και διάφορους λόγους βέβαια. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις ομάδες και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, έχει να κάνει και με τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, τα λέγαμε και χθες για να μην γινόμαστε κουραστικοί. Είναι αρκετά πράγματα τα οποία επηρεάζουν και έχουν παίξει το δικό τους ρόλο. Αυτά.

Να πω κάτι για τον Κολοσσό, ο οποίος προετοιμάζεται για την πρεμιέρα μεθαύριο στις 4 κόντρα στη Δόξα Λευκάδας και θα είναι πάνωπλος από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχουν έτσι σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Να πω και μια δήλωση που έχει κάνει στο site της ομάδας ο αρχηγός, ο Γιώργος Καμπερίδης, ο οποίος καταθέτει την άποψή του. Λέει: έχουμε περάσει το δύσκολο κομμάτι της προετοιμασίας. Έχουμε δουλέψει όλοι πολύ σκληρά για να βελτιώσουμε τα λάθη μας και την ομαδικότητά μας. Έχουμε δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια και μέσω του βίντεο έχουμε δει ποια είναι τα λάθη μας αλλά και ποια τα δυνατά μας σημεία. Αυτή την τελευταία εβδομάδα πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα που είναι πολύ σημαντικός για εμάς θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε στο παιχνίδι τα δυνατά μας στοιχεία και να δώσουμε το 100% ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος καθώς όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές. Περιμένουμε τη στήριξη του κόσμου το Σάββατο. Τους περιμένουμε όλοι στο γήπεδο να είναι δίπλα μας ως ο έκτος παίκτης ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να πάρουμε το αποτέλεσμα, λέει η σχετική δήλωση που έχει κάνει, επαναλαμβάνω, ο αρχηγός του Κολοσσού, ο Γιώργος Καμπερίδης, εν όψη του μεθαυριανού αγώνα κόντρα στη Δόξα Λευκάδας, να ευχηθούμε καλή αρχή για την ομάδα του Κολοσσού στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League. Ο φίλος ο Κώστας μου στέλνει ένα μηνυματάκι και αναφέρεται στους τερματοφύλακες ρωτώντας με, ενώ μου γράφει αρκετά, ποιο κατά τη γνώμη μου είναι το σημείο στο οποίο υστερούν περισσότερο στο τοπικό, διευκρινίζει εδώ ο φίλος που μου στέλνει το μήνυμα. Να σε καλά Κώστα για το μήνυμά σου, σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Το σημείο που υστερούν περισσότερο. Ωραία, μου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις. Νομίζω, έτσι τώρα όπως μου έρχεται στο μυαλό με βάση και τη δική μου εμπειρία και αυτά που έχω δει στο τοπικό πρωτάθλημα, ότι αυτό το σημείο στο οποίο υστερούν είναι ότι δεν ξέρουν πολλές φορές, δεν θέλω να πω που πατάνε, χάνουν την αίσθηση του τέρματος πίσω. Δηλαδή ένας τερματοφύλακας ο οποίος κάνει μερικά βήματα έξω από το τέρμα και έξω από τη μικρή περιοχή, μετά χάνει την αίσθηση του τέρματος πίσω. Αντιλαμβάνεστε νομίζω τι ακριβώς θέλω να πω. Και αυτό για μένα είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα. Και αυτό δεν είναι και εύκολο πιστεύω να το αντιμετωπίσει κάποιος. Δηλαδή είναι θέμα εμπειρίας, είναι θέμα προπόνησης, αντίληψης του χώρου δηλαδή. Νομίζω ότι γενικά τώρα έτσι έχουμε ένα θέμα σε αυτό αντίληψης του χώρου, ιδιαίτερα όταν απομακρύνονται από το τέρμα, όταν δεν είναι κάτω από την εστία. Εντάξει, γιατί όταν είσαι κάτω από την εστία αντιλαμβάνεσαι το χώρο, δεν μπορεί να μην τον αντιλαμβάνεσαι, αλλά όταν φεύγεις έξω καμιά φορά δεν αντιλαμβάνεσαι το χώρο και αυτό είναι μειονέκτημα διότι αφήνεις αφύλακτη μια μεγάλη πλευρά έτσι που μπορεί εύκολα να σκοράρει κάποιος ή να σου γίνει κάτι ξαφνικό και να μην μπορείς να αντιδράσεις. Αυτό λοιπόν είναι για μένα το σημείο στο οποίο υστερούν περισσότερο, φίλε Κώστα. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση σου. Πολύ ωραίες αυτές οι ερωτήσεις. Τέτοιες ερωτήσεις θέλω να συζητάμε ποδοσφαιρικά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

Και εδώ ένας άλλος φίλος, με αφορμή αυτά που λέμε για τους τερματοφύλακες, με ρωτάει αν είναι καλό το ότι θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστά προπονητής τερματοφυλάκων στις ομάδες. Για να δουλευτεί σοβαρά ένας τερματοφύλακας, ναι, πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ασχολείται περισσότερο μαζί του, διότι ένας τερματοφύλακας πρέπει να κάνει ξεχωριστή προπόνηση, νομίζω, σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα. Και είναι καλό, ναι, φυσικά και είναι καλό ότι κάποιος άνθρωπος εκεί, κάποιος προπονητής ασχολείται αποκλειστικά με τους τερματοφύλακες. Γιατί οι τερματοφύλακες πρέπει να δουλεύουν σε διάφορα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο ένας τερματοφύλακας με έναν ποδοσφαιριστή που παίζει έξω, που παίζει σε κάποια άλλη θέση, εννοείται. Το θεωρώ πάρα πολύ καλό και πρέπει να υπάρχει, ιδιαίτερα στους νεαρούς τερματοφύλακες βέβαια, που θέλουν να εξελιχθούν. Θέλουν να μάθουν καινούργια πράγματα. Έτσι, είναι θέμα τριβής πολύ, είναι θέμα προπόνησης, αλλά πρέπει να το έχει και μέσα στην καρδιά του ένας τερματοφύλακας για να είναι καλός τερματοφύλακας. Πρέπει να το έχεις και μέσα σου, κατά την άποψή μου. Αν δεν το έχεις, πολλά πράγματα μπορείς να τα μάθεις, αλλά στο κρίσιμο σημείο θα είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τη διαφορά σε σχέση με έναν που το έχει και μέσα του, έτσι. Είναι αυτό το έμφυτο που λέμε, το οποίο συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις της ζωής μας. Δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, είναι και σε άλλα πράγματα. Κάπου έχουμε έφεση, έτσι, κάπου δεν έχουμε. Εντάξει, αυτοί οι οποίοι κάπου έχουν έφεση μπορούν ευκολότερα να ξεχωρίσουν και να κάνουν και τη διαφορά. Και είναι σημαντικό για έναν τερματοφύλακα να μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα στο παιχνίδι. Διότι πραγματικά ο τερματοφύλακας είναι αυτός ο οποίος μπορεί να εμπνεύσει μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα, στους υπόλοιπους συμπαίκτες. Είναι αλλιώς να παίζεις ξέροντας ότι στο τέρμα είναι ένας κέρβερος, ας πούμε, ότι θα κάνει το καλύτερο, ότι τον εμπιστευόμαστε, και αλλιώς να τρέμει η καρδιά σου όταν η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω ή όταν πηγαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διότι αλλάζει και η ψυχολογία μετά, έτσι, το αντιλαμβάνεστε νομίζω. Πολύ σημαντική η θέση του τερματοφύλακα και πραγματικά επίσης πάρα πολύ σημαντικό το έργο του κατά τη διάρκεια των αγώνων, έτσι. Αυτά πιστεύω.

Λοιπόν, είναι περίπου 5,5 λεπτά πριν από τις 4, τα μαζεύουμε σιγά σιγά για να κλείσουμε και μουσικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα ήσασταν μαζί μας εδώ συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Να υπενθυμίσω ότι στο μικρόφωνο ήταν και σήμερα ο Δημήτρης Δραγάτης με την εκπομπή Πέρα από το Σκορ και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού, την οποία ευχαριστώ θερμά. Σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Κλείνοντας, να υπενθυμίσω ότι πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο και να προλογίσω το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε που μας γυρίζει ως τις αρχές της δεκαετίας του 90. 1991 είναι το Come As You Are, Nirvana βέβαια, επιλογή και σήμερα της Τάνιας. Έχει ένα χαρακτηριστικό υποβρύχιο κυματιστικό ήχο της κιθάρας του αξέχαστου Κομπέιν που προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από ένα χόρους εφέ με ένα ηλέκτρο small clone λέγεται, για όσους είναι πιο ψαγμένοι τώρα τα λέω και τα λοιπά, όπου συνδέεται χαρακτηριστικά με τον ήχο του κομματιού. Και υπάρχει κάτι ακόμα ενδιαφέρον, θα το πω και αυτό, γιατί έτσι μας αρέσει να μιλάμε ψαγμένα, ότι οι αντιφάσεις των στίχων, δηλαδή τι λέει, λέει come as you are, as you were, take your time, hurry up, φίλος και παλιός εχθρός. Είναι αντιφάσεις αυτά και ταιριάζουν απόλυτα στη γραφή του Κομπέιν. Αντί να αφηγείται μια ιστορία ξεκάθαρη, γιατί δεν είναι, δημιουργεί ένα αίσθημα αντίφασης σε αυτό το τραγούδι και αποδοχής αλλά και ταυτόχρονα δυσπιστίας. Και μετά το θάνατο του, υπενθυμίζω ότι πέθανε 3 χρόνια μετά από αυτό το τραγούδι, το 1994, η αναφορά του τραγουδιού απέκτησε αναπόφευκτα πολύ πιο σκοτεινή φόρτιση για το κοινό. Αυτά. Λοιπόν, ας το θυμηθούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτα Θεός. Χαιρετώ. Γεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με αφαίρεση 3 βαθμών και πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Βόλος Έλαμπετ από την Επιτροπή Δεοντολογίας για δηλώσεις του Σούντγκρεν περί χειραγώγησης αγώνων. Το διάστημα που έπαιζε στην ομάδα για κατάφορη αδικία έκανε λόγο ο Αχιλλέας Μπέος, προσθέτοντας πως είναι σίγουρος για δικαίωση στα δικαστήρια. Παράλληλα, 4 βαθμοί αφαιρέθηκαν και από τον Πανσεραϊκό μετά από έρευνα για τα μάτσα απέναντι στο Σύλλογο της Μαγνησίας τη σεζόν 2024-2025. Με στόχο το απόλυτο στο Nations League, η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα στο βασικό σχήμα Σάλιακας και Κουρμπέλης. Θέση διεκδικεί και ο Κοστούλας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, κάλυψη από Αλφα και Νόβα Sport Start, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την ίδια ώρα παίζουν Γερμανία-Σερβία. Επικίνδυνη χαρακτήρισε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague Maccabi Tel Aviv. Είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου, τόνισε για το αυριανό μάτς. Δουλεύει σκληρά και αξίζει να παίζει, σχολίασε για τον Λευτέρη Ματζούκα. Δεν είμαστε στάρ, θέλουμε να κάνουμε ό,τι ζητάει ο προπονητής, στα λόγια του Γιαμπουσέλε. Το 3-3 στη EuroLeague θα επιδιώξει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολόνια στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Τζόζεφ δεν υπολογίζει το Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 9.30, κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Καθήκοντα συμβούλου του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου αναλαμβάνει ο Σοφοκλής Πυλάβιος χωρίς προβλήματα. Η σημερινή επιστροφή στις προπονήσεις τη Δευτέρα θα δοκιμάσει να βγάλει μέρος του προγράμματος στο Ταμπόρδα, που στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να γυμναστεί κανονικά, όπως και ο Κοντούρης. Σε εξέλιξη οι εργασίες για τοποθέτηση νέου χλωοτάπητα στο ΆΚΑ. Δεν θα μείνει στο Λέστερ η ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, αφού οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι δεν είναι η κατάλληλη πόλη για να την φιλοξενήσει. Κοντά στην επιστροφή του Ρότα, σε καλό δρόμο, 300 ελπίδες ότι θα προλάβει το μάτς με τους Ουκρανούς ο Βάργα. Κυρίως προπονητικός αναμένεται να είναι ο ρόλος που θα αναλάβει στον Ολυμπιακό Νταβίτ Φουστέρ, που επιλέχθηκε μετά από εισήγηση του Αντώνιο Κορδόν. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι η παρουσία του Ισπανού στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Με τους Γιαννούλη, Ντεσπόντοφ, Κώστα και Λουστόντο να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Προπονητικό φιλικού χαρακτήρα με τη δεύτερη ομάδα στις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας ανακοίνωσε για αύριο ο δικέφαλος του Βορρά. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 21. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από RTL2 Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πατρών που ανακοίνωσε την απόκτηση του Anthony Arms. Ο 28χρονος έχει ύψος 1,98, αγωνίζεται στις θέσεις 2 και 3, ενώ στην Ελλάδα φόρεσε στο παρελθόν τη φανέλα της ΑΕΚ. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρίο Αβε αποτελεί ο Σωτήρης Λαϊδόπουλος. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Πορτογαλία, ο διάδοχος του αναμένεται να είναι ο Βάσκο Σιάμπρα. Την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη εν ώψη Ιανουαρίου φέρονται να εξετάζουν Τότεναμ και Λίβερπουλ μετά τις εμφανίσεις του διεθνούς γκολκίπερ με τη Χαλ. Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται απόψε για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Hapoel Tel Aviv Real Madrid, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Παρί Ζάλγκυρης Κάουνας. Καλύψει όλων από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
12: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκο

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Κωστή, τι γίνεται?
2: Καλά, μωρέ, καλό μήνα κιόλας.
1: Καλό μήνα.
2: Και καλή επιτυχία και στην Εθνική στα δύο παιχνίδια τώρα που έχει τα κολλητά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα είναι δύο δύσκολα βράδια αυτά.
1: Θα υποφέρουμε.
2: Για την Ελλάδα. Τώρα το αποτέλεσμα κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Θα είναι δύο δύσκολα βράδια όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι.
2: Εγώ έλεγα και τις προάλλες ότι τα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι τα εντός έδρας για την εθνική μας, τουλάχιστον ιστορικά έτσι έχει δείξει. Εδώ και πολλά χρόνια, θέλω να πω. Εκτός έδρας είμαστε καλοί, έως πολύ καλοί θα έλεγα, με μεγάλες ομάδες εννοώ, με μεγάλες ομάδες. Αλλά εντός έδρας δεν έχουμε σταυρώσει ούτε ισοπαλία καλά-καλά με όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, ξέρω εγώ, Ολλανδία, λέμε σήμερα, παίζουμε και λοιπά, εδώ και 20-25 χρόνια, δηλαδή αν εξαιρέσει το 2 με τη Γαλλία που ήταν και διάφορο βαθμολογικά, όλα τα άλλα μάτς εντός έδρας που έχουμε επίσημα εννοείται είναι ήττες με όλες αυτές τις ομάδες. Οπότε καλό θα ήταν να κάνουμε μια καλή έτσι αρχή σήμερα με τη Γερμανία, έστω και ισοπαλία.
1: Καλά,
2: δεν πρέπει να μας κακοπέσει καθόλου, ας πούμε.
1: Εννοείται, ρε εσύ, Κώστα. Μόνο τώρα που συζητάμε τώρα, κάνουμε αυτή τη συζήτηση για εμάς με Ολλανδία και Γερμανία, καταλαβαίνεις ότι η ίδια η εθνική μας έχει δώσει αυτό το δικαίωμα. Έτσι.
2: Σίγουρα. Κάποιος μπορεί να πει ότι αφού κερδίζω την Γερμανία έξω, γιατί να κερδίσω και την Ολλανδία μέσα και τη Γερμανία μέσα, ξέρω. Και πράγματι δεν θα είναι παράλογο αυτό το οποίο λέει.
1: Αλλά δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ας καταλάβουμε ότι δεν είναι τόσο απλό κιόλας να κερδίσεις δύο φορές τη Γερμανία, για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Εγώ το θεωρώ απίθανο, αλλά τέλος πάντων.
1: Και εγώ απίθανο το θεωρώ, άμα ρωτάς.
2: Να μην είναι έτσι, να μην είναι έτσι.
1: Ναι.
2: Ή και την Ολλανδία που είναι Ολλανδία, τέλος πάντων.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ας ευχηθούμε σιγά σιγά να χτίσει η εθνική πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα που πήρε εκτός έδρας.
1: Ναι,
2: γιατί έχει προηγηθεί και το Γουέμπλεϊ, το διπλό, Σκωτία, πολλά γκολ κλπ.
1: Ναι.
2: Να χτίσει και σιγά σιγά να παίζει και εντός έδρας όπως πρέπει να παίζει, με λιγότερη σωσαφέλεια. Πιο συμπαγής να είναι, ώστε να παίρνουμε αποτελέσματα και μέσα, ας πούμε, στην Ελλάδα.
1: Εγώ νομίζω έχει να κάνει και με την εξέλιξη αυτής της ομάδας που έχει πολύ ταλέντο, αλλά δεν έχει, θα μου πεις, υπάρχουν παίκτες που παίζουν σε top club. Συνολικά όμως μιλάω εγώ, δεν έχει έτσι, δεν είναι ψημένη σε τόσα πολλά παιχνίδια.
2: Θα βοηθήσει και το προηγούμενο που ήταν αποτυχία, που φαίνεται να είναι επιτυχία.
1: Ναι.
2: Ιταλός είναι ο διαιτής, λογικά καλό είναι αυτό, παρά να ήταν κανένας άλλος από άλλη χώρα, δίπλα γείτονες είναι. Λοιπόν, οπότε μακάρι να πάνε έτσι όλα καλά.
1: Μάλιστα.
2: Απλά αυτό λέω, να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να υπάρχουν και πολύ δύσκολες στιγμές.
1: Εννοείται,
2: μέσα στο παιχνίδι.
1: Αυτό είπα και εγώ πριν, Κώστα, όχι μόνο αυτό. Μπορεί να έρθει ήττα. Με το ότι θα έρθει ήττα δεν σημαίνει ότι να αρχίσουμε να πάμε στην άλλη άκρη να πούμε ήταν δύο τυχαία παιχνίδια και γυρίσαμε. Δεν είναι το
2: αυτό. Άμα κερδίζαμε όλα τα μάτια θα είμαστε εντάξει. Υπερδύναμοι τέλος πάντων.
1: Με Γερμανία, με Ολλανδία, με τέτοιες ομάδες παίζεις. Δεν παίζεις με Καζακστάν και.
2: Απλά είναι καλό momentum τώρα και λες να το εκμεταλλευτώ να...
1: Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ μαζί σου και η ισοπαλία να έρθει από ψηνό παιχνίδι, ειδικά αν η εικόνα της ομάδας είναι καλή, είναι ένα μια χαρά αποτέλεσμα.
2: Έτσι. Ναι, γιατί ξέρεις, ακόμα και η εικόνα να μην είναι η καλύτερη δυνατή, αν αρχίζεις και μαζεύεις αποτελέσματα, παίρνεις μια άλλη ψυχολογία και σε βοηθάει. Πάντα το καλό αποτέλεσμα είναι καλό, ας πούμε. Και εμείς τώρα έχει πάρει, ας πούμε, η ομάδα μια καλή άβρα από αποτελέσματα.
1: Ναι.
2: Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και το πιο δίκαιο αποτέλεσμα το διπλό στη Γερμανία, ξέρω εγώ. Μια ισοπαλία πιστεύω ότι θα ήταν πιο δίκαιη.
1: Βέβαια, τις καθαρές ευκαιρίες εμείς τις είχαμε. Δηλαδή, ευκαιρία του Ιωαννίδη, η Γερμανία δεν είχε.
2: Ναι, του Ιωαννίδη ευκαιρία ήταν η καλύτερη στο παιχνίδι, ξέρω εγώ να το πούμε έτσι. Αλλά και πάλι νομίζω ότι, μια ισοπαλία και πάλι θα έλεγε ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα, θετικό και δίκαιο, ας πούμε. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αυτά τα παιχνίδια. Τώρα με τη Σερβία το πήρε στο 97, 95, ξέρω εγώ. Έτσι είναι, πρέπει να έχεις και λίγο ρέντα, ας πούμε.
1: Ναι, κοίτα, όμως με τη Σερβία έχεις χάσει όμως τάχαστα πιο πριν. Δηλαδή,
2: με τη Σερβία
1: έχεις χάσει τάχαστα.
2: Από ευκαιρίες ήσουν πλήρης που λέμε.
1: Αυτό λέμε.
2: Ναι, πλήρης ήσουν.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Και σε τι γίνεται?
1: Καλά, γεια σου Κώστα.
2: Έλα Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά.
2: Μέχρι και ο Κώστας Νικόλα.
1: Ευχαριστώ επίσης, φίλε μου. Επίσης, καλό μήνα σε όλους.
2: Ναι.
1: Βλέπω, Κώστα, μέχρι και σε εσένα σε έχει συνεπάρει η Εθνική Ελλάδος.
2: Δεν
1: τη συμπαθούσες, δεν την υποστήριζες. Απλά, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι τώρα. Πραγματικά είναι πολύ. Είναι ωραία τα παιχνίδια της.
2: Είναι δελεαστικό αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί όχι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Βέβαια, είναι πάντα, ξέρεις, με ερυθρόλευκο βλέμμα, να το πω έτσι, με κόκκινο λίγο το βλέμμα.
1: Ναι.
2: Παρεπιπτόντως, ήθελα να πω ότι μπήκα πριν από λίγο, έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ η Μάρκα για τις εθνικές ομάδες, για τη νέα Ελλάδα, όπως λέει, τη νέα χρυσή γενιά, ας πούμε, της Ελλάδας. Και εντάξει, το συνδέω έτσι που έλεγα πριν με ερυθρόλευκο βλέμμα, γιατί ο τίτλος είναι «Η νέα Ελλάδα έχει τις ρίζες της στον Ολυμπιακό». Και αναφέρει, ξέρεις, ότι όλοι αυτοί Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Άλιακας, Μουζακίτης, Ντόι, είναι όλοι από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, αναφέρει. Και βάζει και όλα τα παιδιά της Εθνικής Ελπίδων που επίσης είναι από τον Ολυμπιακό.
1: Έχει 8 τώρα, ναι, σωστά, είναι και ο Σάλιακας και αυτή.
2: Ναι, επίσης τα παιδιά, ξέρεις, ο άλλος ο Κοστούλας, ο Παπακανέλος, ο Πνευμονίδης, την Εθνική Ελπίδων κλπ. Και λέει, ας πούμε, ότι το σημείο καμπής για τον Ολυμπιακό, αυτό που έχτιζε, ήταν το 2024, πήρε το Youth League, εντάξει, μετά πριν το conference, ας πούμε, για την δέσμευση που έχει αναλάβει, ας πούμε, ο Μαρινάκης απέναντι στο ίδιο το κλαμπ για την ανάπτυξη των νέων με την οικονομική υποστήριξη και για την τρέχουσα δομή που υπάρχει στον Ολυμπιακό. Εκεί το συνδέουν, ξέρεις, και με το ισπανικό η Μάρκα, ότι υπάρχει ο Κορδόν, αθλητικός διευθυντής, προπονητής Ισπανός στην πρώτη ομάδα, ο Ιμανόλ, προπονητής Ισπανός στη δεύτερη ομάδα, ο Ρούμπιο, προπονητής Ισπανός στην ΚΑΠΑ 19 πλέον, ο Νταβίντ Ροτρίγκεζ, και έτσι το έχουν συνδέσει, ξέρω εγώ, και έχει κάνει ένα ωραίο ρεπορτάζ η Μάρκα με τίτλο. Ο τίτλος είναι «Η νέα Ελλάδα έχει τις ρίζες της στον Ολυμπιακό». Ένα έτσι ωραίο και για τον Ολυμπιακό, θέλω να πω.
1: Και τώρα σήμα, από όλους αυτούς, Κώστα, ναι, στον Ολυμπιακό παίζει ο Ρέτσος και ο Σάλιακας.
2: Ο Ρέτσος, ο Σάλιακας, τα παιδιά της Εθνικής Ελπίδων.
1: Όχι, λέω από τους 8 της Αντρών.
2: Και ο Ντόι ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν παίζει στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Είναι στη Ριο Άβε. Έφυγε και ο Σιλαϊδόπουλος παρεπιπτόντος, να πούμε. Πως ελήθηκε στην εργασία τη Ριο Άβε με τον Σιλαϊδόπουλο. Ναι, είναι οι τέσσερις που παίζουν Premier League. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
2: Πλέον ο Τσιμίκας, ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας παίζουν Premier League. Αυτά τα παιδιά. Ο άλλος παίζει το κυπελούχο Όφι. Και οι υπόλοιποι, όπως είπαμε, Ολυμπιακό και ο Ντόι στη Ριο Άβε. Τέλος πάντων, okay. Αυτά, έτσι ήθελα να το πω και
0: Κώστα,
2: αυτό.
0: Να πεις κάτι για την εθνική
2: ευκαιρία.
1: Τι να πω, εγώ και με ισοπαλία ψήνομαι.
0: Αυτό λέγαμε κι εμείς.
1: Αυτό, δεν έχω. Ούτε συνοδημένοι
2: να
1: είμαστε.
2: Να μην πω κιόλας, να μην το τραβήξω παραπάνω και να πω ψήνομαι με μία ισοπαλία στα δύο μάτς. Και φανώ, ας πούμε.
1: Όχι,
3: πεσιμιστής.
0: Δεν είσαι, να σου πω κάτι. Δεν έχει καθόλου, δεν είναι τελείως.
1: Ας πάρουμε την πρώτη σήμερα.
0: Δεν είναι καθόλου παράλογο αυτό που λες.
2: Ναι.
0: Δεν είσαι πεσιμιστής. Βεβαίως, αν, okay, αν το πεις αυτό
2: θέλουμε
0: στα παιδιά μέσα και στο Γιωβάνο, θα σου πούνε ποιες. Πάλι εμείς πάμε για την νίκη, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία.
2: Καλά θα κάνουν να το πούνε.
0: Ναι, η νοοτροπία, αλλά αυτό που λες είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν είναι, δηλαδή.
2: Εγώ να σας πω κάτι, όταν έπαιζε Ολυμπιακό στην Αγγελόνια. Που εντάξει δεν έπαιζε με θηρίο, με τη Γιαγγελόνια έπαιζε. Πριν το μάτς είχα πει ευθέως, ας πούμε, ότι μια ισοπαλία δεν θα είναι καλό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό, αλλά θα είναι ένα αποδεκτό αποτέλεσμα στην κατάσταση που βρίσκονταν ο Ολυμπιακός εκείνη τη στιγμή. Ναι, μπράβο. Και σύν το ότι η Γιαγγελόνια ήταν 10 μάτσα ήττη εκτός έδρας, παίζοντας και με Φιωρεντίνα και με Αλκμαρ, θυμάστε, κλπ. Γι' αυτό και είχα πει και μετά, όταν τεράστια η νίκη. Σίγουρα θα έπρεπε να παίξεις για τη νίκη ως Ολυμπιακός απέναντι στη Γιαγγελόνια. Υποτίθεται ότι θες να κάνεις κάτι, ας πούμε, καλό στο Europa League. Αλλά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο ρεαλιστικά.
1: Μα και εντύπωση το παιχνίδι, Κώστα, το πήρε πιο πολύ με τσαμπουκά, με, ξέρεις, με την έδρα, με αυτό, με την ψυχή. Ναι, δηλαδή. Όχι τόσο ποδοσφαιρικά, κατάλαβες τι εννοώ. Δεν θέλω να το μιλήσω.
2: Με κατάφεση ψυχή το πήρε, α πούμε, το μάτς. Και ένα-ένα ως το 84 ήσουν. Και με το 1-1 πάλι τα ίδια θα έλεγα. Ότι όπως ήταν τα πράγματα, ήταν ένα αποτέλεσμα αποδεκτό, όσο και αν δεν μας. Θα λέγαμε, ας πούμε, τώρα πια για γελώνια λέμε.
1: Ναι. Τώρα βέβαια στην περίπτωσή μας είναι διαφορετικά. Είναι ότι η Ελλάδα είναι σε καλή κατάσταση. Απλά παίζει με μεγαθύρια, ρε φίλε. Δηλαδή είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός τότε με τη Ράλη και την Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ.
2: Ναι,
1: και
2: να έλεγες, ναι,
1: καλό και το χ. Είναι καλό και το χ. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Πράγματι, πράγματι. Και έλεγα πριν και του Τάσου ότι κοίταζα τα αποτελέσματα, γιατί κάτι με τσίγκλαγε. Κοίταξα τα αποτελέσματα της εθνικής, τα εντός έδρας από το 2000 μέχρι τώρα, ενώ τα επίσημα, και με μεγάλες ομάδες έχουμε 12 ήττες, μια ισοπαλία.
0: Άρα άμα κερδίσουμε μία από τις δύο ομάδες πάμε άλλη μία παράδοση. Γιατί
2: ναι, με τη Γερμανία νίκη θα είναι. Θα πρέπει να ψάξει κάποιος πίσω από το 2000 για να δει πότε έχουμε κερδίσει εντός έδρας μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Εγώ βαρέθηκα να ψάχνω πριν το 2000 και λέω άστο, μέχρι εδώ εντάξει, 2000 είναι καλά, είναι, ας πούμε. Πρέπει να ψάξουμε να δούμε. Δεν θυμάμαι, έχουμε κερδίσει εντός έδρας.
0: Εντάξει, Σοβιετική Ένωση θεωρούμε μεγάλη ομάδα.
1: Ήταν μεγάλη ομάδα.
0: Νικολούδης, γκολ στη Λεωφόρο.
2: Για εκείνη την εποχή ήταν. Ναι.
1: Μα και η πρόκρισή μας τότε ήταν άθλος.
0: Νικολούδης, γκολ στη Λεωφόρο. Ήμουν γήπεδο, ήμουν μέσα.
2: Για εκείνη την εποχή ήταν, γιατί είχε και πρόκριση ήταν.
1: Εγώ είχα πάει με την Ιταλία, Τάσο, αν θυμάσαι.
0: Μέσα ήμουν και εκεί.
2: Ήμασταν.
1: Στου Σόρτ, τρομακτική αισιοδοξία. Ναι, και εγώ σόρθε ήμουν.
0: Στα κάγκελα εκεί.
1: Απίστευτο, ρε. Και εγώ σόρθε ήμουν. Τρομερό.
2: 0-2, πόσο ήταν.
1: 0-2 εύκολα. Ναι. Δηλαδή,
2: 0-2 εύκολα.
1: Πώς να σου πω, με Italian style.
0: Κάτσε, περίμενα να τα θυμηθούμε. Περίμενε να μας βοηθήσει.
2: Έχουμε κερδίσει. Αρχίζω να αμφιβάλλω πλέον αν έχουμε κερδίσει.
0: Ωραία, τη Σοβιετική Ένωση τη θυμηθήκαμε και οι τρεις. Εκεί έχουμε μια νίκη.
2: Μιλάμε τώρα για Αγγλία, Ισπανία, ξέρεις, Γαλλία, Ολλανδία.
0: Κάτσε, Ισπανία όταν πήγαμε στο Euro. Ο όμιλος
2: κερδίσαμε εκτός.
0: Εκτός, μπράβο.
2: Μιλάμε για Ελλάδα τώρα.
0: Για Ελλάδα, για Ελλάδα.
2: Έχουμε κερδίσει και την Αγγλία έχουμε κερδίσει εκτός.
1: Σωστό.
0: Για Αγγλία έχουμε κάνει, για Ισπανία είχαμε κάνει ήττα τότε, το θυμάμαι. Άρα λες Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία. Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία.
2: Αυτές οι μεγάλες ομάδες.
1: Γαλλία δεν νομίζω.
0: Το 1991 λέει. Α, Πορτογαλία, παιδιά, δεν λέμε για την Πορτογαλία.
1: Όχι, παιδιά, την Πορτογαλία.
2: Την Πορτογαλία την έχουμε γενικά, την Πορτογαλία, μου φαίνεται κιόλας. Λέμε για τα Big Five, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί, μου έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι ένα ωραίο θέμα αυτό. Να το δούμε πόσο πίσω έχει πάει. Έτσι.
2: Πόσο πίσω. Εγώ την Αγγλία την έχουμε κερδίσει μέσα εδώ ποτέ. Δεν πρέπει να την έχουμε.
0: Π.χ. με τη Γερμανία, θυμάμαι το 2-2 με το τακουνάκι του Δελικάρη. Αυτό το απίστευτο πράγμα που ήταν.
1: Την Αγγλία θυμάμαι.
0: Ισοπαλία.
1: Περιμέναμε πώς και πώς. Γιατί ήταν να παίξουμε, αν θυμάστε, αρχές δεκαετίας 80, λέγανε ότι θα προλάβουμε να παίξουμε και στο ΑΚΑ. Τελικά δεν παίξαμε στο ΑΚΑ, παίξαμε στο Καφτατζόγλιο. Γιατί ήταν 17 Νοέμβρη το μας και φάγαμε 3, αν θυμάστε. 0-3.
2: Ναι.
0: Έχει δίκιο, Κώστα. Έχει δίκιο.
2: Η Γερμανία δεν την είχαμε κερδίσει ποτέ ούτως ή αλλιώς. Τώρα την κερδίσαμε έξω. Αγγλία είναι αυτά. Ιταλία, μπορεί να έχουμε κερδίσει την Ιταλία μέσα καμιά φορά.
0: Ιταλία. Ιταλία δεν είναι. Όχι.
2: Γαλλία έχουμε φέρει το 2-2, θυμάμαι. Άλλο μάτσο με τη Γαλλία, δεν θυμάμαι.
0: Νίκη λέμε, Κώστα. Ισοπαλίες έχουμε φέρει. Νίκη λέμε.
2: Μα και ισοπαλία δεν έχουμε. Και ισοπαλίες είναι ελάχιστες. Δεν είναι ούτε ισοπαλία. Δεν φέρνουμε, όχι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Και με ποια άλλη είπαμε, Γερμανία είπαμε, Γαλλία, Ισπανία. Αυτές είναι οι πέντε, μεγάλες, πούμε, τέτοιες.
0: Ναι.
2: Και με την Ολλανδία που έχουμε παίξει, δεν έχουμε κερδίσει. Έχουμε κερδίσει την Ολλανδία. Τι Ολλανδία που κερδίσει.
0: Ολλανδία, νίκη.
2: Έχουμε.
0: Θυμάμαι έξω. Όχι, μέσα δεν θυμάμαι.
2: Είδες.
0: Ναι.
2: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε, σας λέω. Είναι. Γι' αυτό.
0: Ρωσία. Είχαμε κερδίσει. Περίμενε, τώρα θυμηθήκα Ρωσία. Κάθε θα μου πει τώρα. Είχαμε κερδίσει και με το Μακλάδα, ήτανε.
1: Ναι, δεν ήταν τόσο ισχυρή όμως. Δεν ήταν τόσο
2: δυνατή. Την έχουμε.
0: Ναι.
2: Ναι, τη Ρωσία την έχουμε.
1: Ενώ η Σοβιετική Ένωση τότε ήταν τρομερή ομάδα, ρε. Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη ότι τους αποκλείσαμε από το
2: χέρι. Ναι, ήταν καλή νίκη.
1: Πράγμα. Είχαμε ξεκινήσει τότε, παιδιά, με ήττα 3-0, χάσαμε στη Φιλανδία, αν θυμάστε. Εγώ το θυμάμαι περιέργω, θυμάμαι που το άκουγα και από το ραδιόφωνο.
0: Βεβαίως.
1: Ένα Ισμαέλ μας είχε βάλει γκολ, ακόμα θυμάμαι και τον όνομά του.
0: Και νομίζω το δεύτερο μάτσο τη Φιλανδία ήρθε 8-0.
1: 8-1 νίκησε.
0: 8-1.
1: Εδώ μέσα. 8-1.
2: Μπορεί να ήταν λεωφόρο.
1: Λεωφόρο παίζαμε τότε, ναι. Μετά χάσαμε 2-0 στη Σοβιετική Ένωση, κερδίσαμε εδώ και με την Ουγγαρία φέραμε 0-0 στην Ουγγαρία και νικήσαμε εδώ 4-1 στο Καφτατζόγλιο. Τα θυμάμαι όλα, ρε.
2: Επίσης και με το Βέλγιο.
0: Πιάσουμε τώρα και τα Βέλγια, ρε.
1: Μα ούτε το Βέλγιο.
0: Αλλά οκ. Okay. Αυτό που είπες είναι πολύ σωστό.
2: Δεν έχουμε κερδίσει, Τάσο. Νομίζω ούτε το Βέλγιο κάνει.
1: Άσε, εκεί μας δίνανε τσάμπα εστήρια στο Λύκειο και δεν έπαιρνε κανένας, ρε. Το θυμάμαι, ρε παιδιά. Είχαν έρθει και μοιράζανε, επειδή ήμασταν Νέο Ηράκλειο και ήταν κοντά το ΑΚΑ. Mm. Και δεν έπαιρνε κανείς. Και μετά, επειδή πήρανε 5-6 κορίτσια, πήρανε και κάτι λύκη.
0: Η μοναδική ιστορική νίκη της Ελλάδας και της Ιταλίας, συγγνώμη, Κέτσε, σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου 1972 σε φιλικό αγώνα στην Αθήνα με σκορ 2-1. Λέει ένας φίλος. Το έχει γουγκλάρει. Οκ. Εντάξει. Με Κροατία πήρες νίκη, ναι. Τότε στο
2: Μπαράτ. Στην Κροατία έχουμε νίκη.
0: Αλλά εμείς λέμε για αυτές τις μεγάλες χώρες. Πάμε στο πολιτικό δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε νέα φάση έρχεται η οικονομική διαφορά μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑΡ με την εμπλοκή πλέον των τοπικών επιχειρήσεων. Η περιφέρεια, όπως κατήγγειλε με ανακοίνωσή της, η ΔΕΙΑΡ ξεκίνησε ήδη τις επιδόσεις κατασχετηρίων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ζητώντας από τους επιχειρηματίες να μην εξοφλήσουν τους λογαριασμούς νερού στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης, αλλά να καταθέσουν τα χρήματα σε δικό της τραπεζικό λογαριασμό για οφειλές ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν το φράγμα Γαδουρά. Η αντίδραση της ΔΕΙΑΡ είναι άμεση. Η επιχείρηση καταγγέλει την περιφέρεια για επίδειξη δύναμης και απόπειρα δυσφήμισης και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετακυλιστούν αδικαιολόγητες χρεώσεις στους ροδίτες. Παράλληλα, απευθύνει επίγουσα έκκληση στις επιχειρήσεις να μην προχωρήσουν σε καμία απόδοση χρημάτων ή δήλωση τρίτου και να επικοινωνήσουν αμέσως με την νομική της υπηρεσίας στο 22410-45308 προκειμένου να κατατεθούν ομαδικές αιτήσεις αναστολής. Καμία επιχείρηση δεν θα μείνει μόνη της. Η ΔΕΙΑΡ λειτουργεί κανονικά, διαβεβαιώνει η διοίκηση. Τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για τη Δημόσια Ασφάλεια, τις σχολικές υποδομές και τη διαχείριση των μεγάλων έργων της Ρόδου παρουσίασε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Κολιάδης αποκάλυψε ότι ο Δήμος κατέθεσε αναφορά για κτίριο υπηρεσιών που στεγάζει πάνω από 300 άτομα λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας, ενώ εκτίμησε το συνολικό κόστος αποκατάστασης των σχολείων του νησιού στα 60 έως 70 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά με τα μεγάλα έργα, ο Δήμαρχος εντόπισε διοικητικές δυσκολίες λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάγκη νέας χωροθέτησης για το κολυμβητήριο Ιαλισσού, ενώ ξεκαθάρισε ότι η διαχείριση του Εθνικού Θεάτρου και του κολυμβητηρίου θα ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο. Μηνιαίο στεγαστικό επίδομα 200 ευρώ για τους υπαλλήλους της που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία θεσπίζει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αποτελώντας την πρώτη περιφέρεια στη χώρα που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης, η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση και αφορά σε πρώτη φάση 77 εργαζόμενους στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα με ημερομηνία έναρξης στην 1η Ιανουαρίου του 2027. Το ποσό καθορίστηκε με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της περιφέρειας και η απόφαση θα επικυρωποιείται ετησίως με τον κύριο Ζανετίδη να υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη για μια συνολική κεντρική κρατική πολιτική στήριξης των εργαζομένων στις νησιωτικές περιοχές. Σφοδρή επίθεση στη Δημοτική Αρχή Ρόδου εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή επεισόδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή, καταγγέλλοντας ότι ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Κασάπης, δεν του επέτρεψε να τοποθετηθεί επί προσωπικού. Παράλληλα, χαρακτήρισε την ίν διοίκηση κυβέρνηση υπεκφυγών, κατηγορώντας τον Δήμαρχο για γενικολογίες απέναντι σε σοβαρά προβλήματα. Μεταξύ άλλων, ο Σύμβουλος αναφέρθηκε σε διαδοχικά προβλήματα στην αβαγοσωστική κάλυψη, στο αδιέξοδο του έργου του βιολογικού ύψους 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και σε φιάσκο με τη χρήση drone στη Μεσαιωνική Πόλη, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να στρωθεί στη δουλειά καθώς πλέον κρίνεται από τους πολίτες. Σοβαρά ερωτήματα για την ανεξέλεκτη κυκλοφορία και στάθμευση ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων στη Ρόδο θέτει με έγγραφη παρέμβασή του ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού. Με επιστολή του προς τους βουλευτές, τον Δήμο και τις Εισαγγελικές Αρχές, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Τοκούζης καταγγέλει ότι εκατοντάδες οχήματα εγκαταλείπονται καθημερινά σε πεζοδρόμια και εισόδους ξενοδοχείων, προκαλώντας χάος και αλλοιώνοντας την εικόνα του τουριστικού προορισμού. Ο Σύλλογος ζητά άμεσες απαντήσεις για το νομικό καθεστώς των εταιριών, θέτει ζητήματα οδικής ασφάλειας και ισονομίας με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ενώ καλεί τον Δήμο Ρόδου να ψηφίσει άμεσα μια σύγχρονη κανονιστική διάταξη με κανόνες που θα εφαρμόζονται σε όλους. Ο Πέτρος Ρουτζιέρης είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΡΑ Φάντου, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Στεφανίδη. Η διοίκηση των Αφαντενών ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος πιάνει άμεσα δουλειά με στόχο να οδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Ο καιρός άστατος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενισχυμένοι κατά τόπους, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Το
3: Leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ο να έχει τοποθετηθεί ο φυσικός χλωοτάπητας, σας είχα πει ότι θα έρθει από την Ολλανδία, 8.000 τετραγωνικά μέτρα, βάσει ειδικής παραγγελίας που είχε κάνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο χλωοτάπητας ελεγχόταν τακτικά στην Ολλανδία, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές, ώστε να πληρεί τις αυστηρίες προδιαγραφές της ΠΑΕ. Ενώ προγραμματίστηκαν οι μεταφορές, εξοπλισμός και βάσεις συνεργείων, ώστε κάθε στάδιο να εκτελεστεί στο προβλεπόμενο χρόνο. Υπήρχε ολοκληρωτική καταστροφή του υφιστάμενου χλωτάπητα μετά τη συναυλία, και αλλιώς ο Παναθηναϊκός θα τον αλλάζε, διότι πάει από το καλοκαίρι σε χειμερινό και σε άλλα γήπεδα έγινε αυτό. Απλά περίμενα να τελειώσει η συναυλία της Ανασβήσης για να το κάνει. Μόλις απομακρύθηκε ο συναυλιακός εξοπλισμός, τα συνεργεία ξεκίνησαν την απομάκρυνση του επιφανειακού στρώματος του παλιού χλωτάπητα, την αποσυμπίωση, την ενσωμάτωση και νέα σάμου και την ακριβή διαμόρφωση της επιφάνειας. Εντάξει, οι μεγάλες διαστάσεις που έχει, τα κομμάτια που έχουν έρθει, οι μεγάλες διαστάσεις που έχουν, περιορίζουν τις ενώσεις κατά περίπου 70% σε σχέση με τα συμβατικά ρολά, και αυτό τι προσφέρει, αυξημένη συνοχή και δυνατότητα άμεσης αγωνιστικής χρήσης μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και των απαραίτητων ελέγχων. Καταλαβαίνουμε ότι για να γίνει όλο αυτό έχει γίνει έγκαιρη προετοιμασία και έχει αντιμετωπιστεί κάθε λεπτομέρεια. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι φυσικά το γήπεδο θα είναι έτοιμο για να παίξει ο Παναθηναϊκός 15 του μήνα. Το μόνο που στην αρχή μπορεί να μην είναι τόσο έντονο είναι το χρώμα του χλωοτάπητα, το οποίο όσο περνάει ο καιρός όμως θα επανέρχεται στα κανονικά του επίπεδα. Όσον αφορά όμως τους παίκτες που θα αγωνίζονται, θα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όσο αφορά τα αγωνιστικά, να πούμε το καλό νέο για το Ταμπόρδα, ότι αναμένεται από τη Δευτέρα να αρχίσει να συμμετέχει σε κομμάτι της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα. Στόχος είναι η σταδιακή επανένταξή του, ώστε την ερχόμενη 5-8 Οκτωβρίου να πάρει μέρος σε όλο το πρόγραμμα. Αν αυτό συμβεί, καταλαβαίνετε, θα είναι στην αποστολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θετικά εξελίσσεται και η πορεία του Σωτήρη Κοντούρη, για τον οποίο πάθαμε λαχτάρα. Εγώ προσωπικά έπαθα λαχτάρα όταν τον είδα στο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων. Όταν πάτησε το πόδι του, φοβήθηκα το πολύ κακό. Ευτυχώς έχει ένα αιμάτωμα στο γόνατο, δεν έχει πάθει τη ζημιά που φοβόμασταν. Εξακολουθεί να κάνει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη και αυτός την Παρασκευή να επιστρέψει και αυτός σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων. Εντάξει, σήμερα στην προπόνηση η κυκλοφορία μπάλας, ένταση. Ο Νίστρουπ έδωσε ιδιαίτερη διέμφαση στην ταχύτητα της κυκλοφορίας, στις γρήγορες επιλογές, σωστή τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Ο Κρίστιανσεν συνεχίζει να προπονείται κανονικά με την ομάδα. Εάν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα στην πορεία για τον Κρίστιανσεν, μην αποκλείσουμε να τον δούμε στην αποστολή στον αγώνα με την Μπάνια Λούκα. Και αν τον δούμε στην αποστολή, μην αποκλείσουμε το γεγονός να τον δούμε να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής. Θα γίνει και κάποιο φιλικό νομίζω, το οποίο όμως θα είναι προπονητικού χαρακτήρα, δηλαδή μπορεί και να μην κρατήσει και 90 λεπτά που λέει ο λόγος, οπότε δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα. Πιθανότατα θα γίνει ένα τέτοιο φιλικό για να πάρει και έτσι καλύτερο ρυθμό ο Κρίστιανσεν και για να είναι σιγά σιγά να μπει, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα με τον Δανό μπακ πλέον, ότι θέλει παιχνίδια στα πόδια του για να είναι πιο γρήγορα έτοιμος. Έχουμε διάλειμμα, ναι. Κύριε Νέαρχη, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων. Η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέφουμε, πάμε στον Κώστα. Έλα, Κώστα.
16: Ναι, από ρεπορταζάκι τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Δεν έχουμε συγκλονιστικά πράγματα. Είναι αλήθεια αυτές τις μέρες και λίγο καιρός ήταν, θα έλεγα. Αν και πάλι στον Ολυμπιακό κάτι υπάρχει. Τώρα έχουμε τον Φουστέρ, ο οποίος είναι καθημερινά στο Ready, παρακολουθεί τις προπονήσεις, είναι μαζί με τον Κορδόν και περιμένουμε να δούμε την οριστική ανακοίνωση της επικείμενης συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους. Η ομάδα συνεχίζει τις προπονήσεις στο Ρέντι, είναι, το βάρος έχει πέσει σίγουρα από τους υπάρχοντες παίκτες, κυρίως σε θέματα τακτικής, αμυντικά και επιθετικά, κυρίως επιθετικά θα έλεγα, και στην ομαλή επιστροφή του Μπέιλι και του Σα. Έχει μαζί πάρει και αρκετά νέα παιδιά από την δεύτερη ομάδα σε συνεργασία με τον προπονητή της, τον Ισπανό επίσης, τον Ρούμπιο Άλβαρο, και τους έχει από κοντά, γιατί όπως έχουμε εξηγήσει και σε Real Sociedad ήταν ένας προπονητής που ανέβαζε πάρα πολλούς παίχτες, ενώ στην πρώτη ομάδα ανέβαζε, έπαιζαν. Okay, δεν είναι ακριβώς έτσι εδώ τα πράγματα, δεν θα είναι το ίδιο απλό, το ίδιο απλή αυτή η διαδικασία, εικάζουμε με βάση το παρελθόν, αλλά περιμένουμε από τον Ιμανόλα, άμα βρει ας πούμε φλέβα, να την κτυπήσει που λέμε. Και αν τη δεύτερη ομάδα και την K19 εννοώ. Οπότε έτσι είναι τα πράγματα. Σιγά σιγά να μπω και εγώ να δω αν έχουμε κάποια μηνύματα.
2: Βεβαίως, έλα και έτσι.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Εδώ, επειδή ρωτάτε πολύ, δεν υπάρχει κάτι ακόμη για εισιτήρια παραπάνω στα παιχνίδια της ΑΕΚ στην Αγγλία. Θυμίζω και τα δύο είναι sold out. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Ένα καινούριο μπορώ να πω είναι ότι η ΑΕΚ θα μείνει τελικά στο Μάντσεστερ και το βράδυ του αγώνα και θα επιστρέψει Τετάρτη προς το απόγευμα στην Αθήνα. Αλλάζει δηλαδή εκεί το πρόγραμμα, αλλάζει και το Παναθηναϊκό το πρόγραμμα.
2: Όπα, τι θα γίνει, θα μείνει στο Μάντσεστερ.
17: Ναι, ρε παιδί μου, αντί να φύγει το βράδυ του αγώνα να επιστρέψει, θα μείνει άλλο ένα βράδυ. Δηλαδή, σύνολο η ΑΕΚ θα μείνει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Δευτέρα. Τρίτη. Θα μείνει 9 βράδια, 8-9 βράδια.
16: Πρέμιερ Λίγκ είναι αυτή. Πρέμιερ Λίγκ είναι αυτή.
18: Θα φύγει την επόμενη του αγώνα.
17: Ναι, ναι, την επόμενη.
18: Και πού θα μείνει τελικά, θα μείνει στο Λέστερ.
17: Τελικά δεν θα μείνει στο Λέστερ, αυτό ήθελα να πω τώρα. Δεν εγκρίθηκε το Λέστερ. Περιμένουμε να δούμε να μας πούνε πού θα μείνει η ομάδα τις μέρες που θα είναι στην Αγγλία. Είναι δεδομένο ότι θα μείνει στην Αγγλία.
16: Το Νότιχαμ είναι κοντά εκεί.
17: Το Νότιχαμ είναι κοντά στο Λέστερ.
16: Δεν είναι μακριά αυτό, δεν
17: πρέπει να μείνει στο Νότιχαμ και να πηγαίνει στο Λέστερ για προπόνηση. Το δάσος λέει το χωρίζει, έτσι μου πω τσόφος λέει. Βέβαια είναι μεγάλο δάσος, αλλά οκ. Τώρα δεν ξέρω αν της Νότιχαμ το προπονητικό είναι, ξέρω εγώ, επίπεδου Λέστερ, δεν νομίζω, γιατί η Λέστερ έριξε τόσα λεφτά στο προπονητικό που καταστράφηκε η ομάδα.
16: Σοβαρά.
17: Ναι, ναι. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή είχα διαβάσει και ανάλυση γι' αυτό, ότι...
16: Έλα,
17: ναι. Ναι, ναι. Έδωσε πάνω από 150 εκατομμύρια. Και είχε τέτοιο. Είναι αυτό που λένε, ξέρεις, το προπονητήριο πόσο σημαντικό είναι. Στη Λέστερ της γύρισε μπούμεραν. Η ιστορία αυτή.
16: Τι να πεις.
17: Τώρα κατάλα δεν έχουμε τίποτα. Είπαμε την Κυριακή θα έχει φιλικό με τον Πανετολικό. Προπονήσεις συνεχίζονται. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
18: Άρα ξεκινάμε, λέμε, μηνύματα.
17: Ό,τι υπάρχει.
16: Ναι, ναι.
18: Ξεκινάω εγώ. Λοιπόν... Τάσο Καλομήνα, υπάρχει πίεση να έχουμε πρόβλημα τιμωρίας στο μέλλον με το cost control, γιατί μου βγαίνουν αριθμοί. Γιατί σου βγαίνουν αριθμοί, αδερφέ. Καταρχάς, το τηλεοπτικό συμβόλαιο, ο Παναθηναϊκός από τα 10 πήγε στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Αμέσως έχει ένα πολύ μεγαλύτερο έσοδο από ό,τι είχε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα τι θα γίνει σε ένα-δύο χρόνια, αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει έσοδα και έχει πολλά έξοδα, δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή όμως είναι μια χαρά τα πράγματα. Λοιπόν, ακόμα μια σωστή κίνηση που θωρακίζει την ομάδα, λέει ο Γιώργος από το Μαγιάμι. Ακόμα μια καθαρή κίνηση συνεχώς για ανάγκη, μια επιστροφή έμεινε για να ακολουθεί το πάζ του τεράστιου Κάρα. Συμφωνώ, Γιώργο μου, μακάρι ο Γιώργος Καραγκούνης να επιστρέψει και αυτό στο Παναθηναϊκό, θα είναι μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Είναι μια έτσι, είναι κάτι που το θέλω και εγώ πολύ, το θέλει και πολλοί κόσμος. Έχει να κάνει και με τον ίδιο βέβαια. Θα δούμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Επειδή διάβασα αυτό της Μάρκα Κώστα, κάνουν πλάκα και λέει: κύριε Νικολογιάννη, υπάρχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα της Μάρκα το 2004, το οποίο αναφέρει πως η Ελλάδα κατέξοδο το γύρο δεν είχε ούτε να παίξει τον Ολυμπιακό στην 11η. Μάλιστα. Εντάξει, οκ.
16: Τι να πω.
18: Ποιον θα ήθελε, λέει, στον Παναθηναϊκό, Σαβέσκι ή Τζότζεβιτς. Εντάξει, ο Τζότζεβιτς, παιδιά, τώρα είναι διαφορετική παίκτη. Ο Τζότζεβιτς ήταν τρομερό εξτρέμ. Ο Σαβέσκι ήταν ένα παίκτη πιο χαμηλών τόνων. Αλλά ένα τρομερό χαφ. Τώρα τι να σου πω, είναι δύσκολη επιλογή. Στέλνετε εδώ διάφορα για ομάδες που έχουμε κερδίσει, εκτός έχουμε πει για την Ολλανδία. Η κουβέντα που κάνουμε με τον Κώστα είναι ότι δεν έχουμε κερδίσει εκτός από το ημάτσο με την Ιταλία. Αλλά ένας φίλος εδώ το 72, Ελλάδα-Ιταλία προκριματικά Μουντιάλ του 74, Ελλάδα-Ιταλία 2-1. Οκ. Okay. Και τη Δανία έχουμε κερδίσει, λέει ένας φίλος. Ναι, έχουμε πει για Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, τέτοιες ομάδες, παιδιά. Και Ολλανδία που έχουμε φέρει έχει εκτός με τον κόλπο του Σαραβάου και
16: Σοφάου. Τα θηρία, λέμε το ευρωπαϊκό ποδοσφαίρου. Τι να κάνουμε.
18: Ναι, τα θηρία, τα θηρία, τα θηρία. Οπότε δεν. Τάσο, η επιστροφή του κυρίου Πιλάβη είναι εκείνη που δείχνει ότι ο Λαφούζο ασχολείται πλέον σοβαρά με τον Παναθηναϊκό σε όλα τα επίπεδα και είναι αποφασισμένο να κάνει την ομάδα και πάλι πολύ μεγάλη. Εγώ είπα την άποψή μου. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σωστή κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και οι διεθνείς σχέσεις, έτσι, όπου ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη έναν άνθρωπο και εκτός όλων αυτών και σε όλα τα άλλα νομικά που σαφέστατα είναι η ειδικότητα του Σοφοκλή Πιλάβιου. Λοιπόν, αυτά δεν βλέπω κάτι άλλο εγώ, παιδιά. Για πάρτε εσείς.
17: Για πάμε, ρε Κώστα.
18: Κώστα, έλα. Δεν βλέπω πολλά.
16: Μπορεί, λέει...
18: Να ξέρεις, δεν έχει πολλά μηνύματα.
16: Είναι και εθνική τώρα.
18: Ναι, το ξέρω. Άστο, υποφέρουμε.
16: Μπορεί λέει η Νέα Ελλάδα να έχει κάποιου παίξει από τον Ολυμπιακό, αλλά έχει λίγο προπονητή του Παθηναϊκού. Ωραία. Γιατί είπαμε κάτι εμείς, δηλαδή. Γιατί κακό είναι, δηλαδή. Τι, τι λέει εδώ. Ποιον θα ήθελε στον Ολυμπιακό, λέει Μαύρο ή Σαραβάκο. Πω πω, δύσκολη
17: τι γίνεται, ρε,
16: ερώτηση. Θωμά Μαύρο.
18: Και εμένα τη ανάλογη ή δύσκολη ερώτηση μου έκαναν.
16: Ναι.
18: Και βάζουν έναν από την ΑΕΚ, πρόσεξε, και έναν από τον Ιόνιο αντίπαλο.
16: Ναι, είναι ψαγμένο, ε.
18: Τι είναι.
16: Θωμά Μαύρο ή Σαραβάκο. Μου φαίνεται το, το Θεωμά, νομίζω. Μου φαίνεται το, το Θεωμά.
17: Θα κάνω δίδυμο με Αναστό, ε.
16: Γιατί μας έβαζε και πολλά γκολ και θα τον γλιτώνα.
17: Σωστό, θα γλιτώνα τα γκολ. Μπράβο, έχεις δίκιο. Καλά, και ο Σαραβάκος
18: σας έβαζε πολλά γκολ.
16: Ναι. Ναι, και ο Σαραβάκος,
18: και στην εθνική με τον Αναστόπουλο είχαν κάνει πολύ καλό δίδυμο.
17: Τι να πρωτοδιαλέξεις τώρα.
18: Ναι, ναι, ναι.
16: Ναι, ρε.
18: Αλλά ο άλλος ήταν.
17: Καλό είναι να τους είχες και τους τρεις, όπως ο Πανιώνιος.
18: Είναι διαφορετικούς στυλ.
17: Δεν τους είχε όμως μαζί ποτέ.
18: Είναι διαφορετικός. Ο Μαύρος ήταν περισσότερο παίκτης περιοχής, λέω εγώ. Και πιο πολύ είχε τον γκολ.
16: Φαντάζομαι ότι είναι τρολ τώρα κάτι μηνύματα του στυλ. Τώρα που τιμωρήθηκε ο Βόλος, υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσουμε το μάτι στα χαρτιά, λέει, για διαφυγόντα κέρδη από τον τραυματισμό του Ελκαμπή.
18: Ναι, εντάξει. Και εγώ πιστεύω τρολ είναι αυτό.
17: Τρολιά.
16: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, και φαντάζομαι και ένα άλλο που λέει, όπως βλέπετε στην Αγγλία, λέει, υπάρχει δικαιοσύνη και τηρούνται οι νόμοι. Μήπως θα πρέπει η ομάδα μας να κινηθεί νομικά για διαφυγόντα κέρδη για πρωταθλήματα που χάθηκαν, παραδείγματος χάρη του Δούρου.
18: Ναι.
16: Τι να πω.
18: Το Δούρου.
16: Ναι.
18: Το Δούρου, το 4 έγινε το Δούρου, ε. Ρε τι γίνεται.
16: Έτσι πάντα το έχουμε βγάλει εμείς. Μας γυρίσατε χρόνια πίσω, λέει. Απόλυτα δίκαιο, τα μεγαθύρια δεν τα νικάμε εντός έδρας. Ναι, μιλάμε για επίσημα παιχνίδια. Την Ιταλία είπε, έχουμε κερδίσει.
18: Την Ιταλία 2-1 στα προκριματικά Μουντιάλ, λέει, του 1974.
17: Να, μου φαίνεται λίγο χλωμό πάντως αυτό, παιδιά, να παίζει.
18: Τι, παραμύθι είναι το
17: τσεκάρουμε.
18: Παραμύθι είναι το μήνυμα. Κάτσε, να πάω εδώ. Περίμενα, το μάθουμε.
16: Ναι, νίκες με την Ιταλία, εθνική ομάδα, λέει. Και είναι ένα φιλικό. Αυτό είπε πριν ο Τάσος, παιδιά.
18: Μου το έστειλε εδώ ένας φίλος, αλλά έχει στείλει και ένα, ένας άλλος το 1974. Για κάτσε να δούμε αν ισχύει αυτό. Τέλος πάντων.
16: Ναι.
18: Τι
16: άλλα, κάτσε να μπούμε λίγο τώρα, γιατί είχα μπει στα πρώτα μηνύματα, αν έχει τίποτα από τα τελευταία, γιατί δεν είχα δει.
18: Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Είναι φιλική νίκη αυτή. Ναι, ναι, αυτό που λέγαμε πριν, φιλική νίκη.
16: Για άλλο γελάω, ότι τρως τραγάλια αυτή την ώρα της εκπομπής και αυτά. Μην τρελάνετε, ρε παιδιά, λίγο νερό ίδια, στραγάλια. Στραγάλια. Τι έχω, πόσα χρόνια έχω να βάζω τραγάλια. Τέλος πάντων.
18: Ναι.
16: Ο Νικολακόπουλο ξεχαρβαλώνει τη συσκευή του στο σπίτι, άσχετα. Η απομάκρυση, λέει, Σιλαϊδόπουλο απορεί, ο ΑΒΕ έχει να κάνει με την απομάκρυση με τη Λίμπαρ. Πού κολλάει, ρε παιδιά, ο Σιλαϊδόπουλος με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, επειδή έδιωξα με τη Λίμπαρ και το Σιλαϊδόπουλο, τότε να διώξει και τον Γκλάσνερ, ας πούμε, από την Νότιχαμ και τέτοια. Δεν πήγαινε η ομάδα. Φέτος είχε. Δεν ήταν μόνο τα αποτελέσματα, ήταν ότι είχε πολύ κακή εικόνα στα τελευταία παιχνίδια. Σε 2-3 μάτια.
17: Πέρυσι εκεί προς το τέλος το είχε βρει, Κώστα, αλλά μετά.
16: Το είχε βρει.
17: Φέτος όχι.
16: Ναι, ναι, όπως το λες. Το είχε βρει, ναι. Αντί, λέει, να φέρουν έναν Έλληνα παλέμαχο να βρίσκεται στον πάγκο, λέει, στυλ Μητρόπουλος, μας έφεραν άλλο ένα Βάσκο. Εσείς το υποστηρίζετε? Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Καταρχάς πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο ακριβής ρόλος του Νταβίτ Φουστέρ. Και μετά μπορούμε να κάνουμε, αν θέλετε, ας πούμε, συζητήσεις και αυτά. Παλέμαχος Έλληνας βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού. Και είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Δηλαδή, οπότε νομίζω ότι απάντησα.
17: Δεν περίμενα πάντως τέτοιο μήνυμα για το Φουστέρ, φίλε.
16: Τι να πω, ξέρω εγώ. Άμα δεν θέλω. Θικός, πιστεύω ότι πάντα βρίσκεις κάτι. Και εμείς, άμα θέλουμε, πάντα βρίσκουμε κάτι. Έτσι δεν είναι, άμα θέλουμε να.
17: Ναι, αν θες να πεις κάτι αρνητικό, ναι, σωστό.
16: Ναι, από αυτή την έννοια το φαντάζομαι, το λέει. Πάντως είναι ο Αβραάμ. Ακόμα και έτσι όπως το θέτει ο φίλος, είναι Ο Αβραάμ είναι στον πάγκο. Απλά δεν τον έχουμε δει τελευταία γιατί είχε σπάσει το πόδι το καημένος και ήταν στο νοσοκομείο. Γελάω δηλαδή από το νευρικό που λέμε. Ήταν στο νοσοκομείο πολλές εβδομάδες ο Αβραάμης. Και κάτι άλλο τώρα διάβασα, αλλά το χάσα.
18: Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
16: Ναι, οκ. Okay.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
10: Από το Nova Sports Prime. Επικίνδυνη χαρακτήρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού Άκτορ στη Euroleague Maccabi Tel Aviv. Είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Πολύ σημαντική στήριξη του κόσμου, τόνισε για το αυριανό ματς. Δουλεύει σκληρά και αξίζει να παίζει, σχολίασε για το Λευτέρη Ματζούκα. Δεν είμαστε στάρ, θέλουμε να κάνουμε ό,τι ζητάει ο προπονητής, στα λόγια του Γιαμπουσέλε. Καθήκοντα συμβούλου του ιδιοκτήτη τη ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου, αναλαμβάνει ο Σοφοκλής Πυλάβιος χωρίς προβλήματα η σημερινή επιστροφή στις προπονήσεις. Τη Δευτέρα θα δοκιμάσει να βγάλει μέρος του προγράμματος ο Ταμπόρδα, που στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να γυμναστεί κανονικά, όπως και ο Κοντούρης, σε εξέλιξη εργασίες για τοποθέτηση νέου κλωοτάπητα στο ΆΚΑ. Δεν θα μείνει στο Leicester η ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City, αφού οι άνθρωποι της Ένωσης αποφάσισαν ότι δεν είναι η κατάλληλη πόλη για να την φιλοξενήσει. Κοντά στην επιστροφή του Ορότα σε καλό δρόμο, 300 ελπίδες ότι θα προλάβει το μάτς με τους Ουκρανούς ο Βάργα. Κυρίως προπονητικός αναμένεται να είναι ο ρόλος που θα αναλάβει στον Ολυμπιακό ο Νταβίτ Φουστέρ, που επιλέχθηκε μετά από εισήγηση του Αντώνιο Κορδόν. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι η παρουσία του Ισπανού στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Με τους Γιαννούλιντες, Πόντοφ, Κώστα και Ελουστόντο να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ προπονητικό φιλικού χαρακτήρα με τη δεύτερη ομάδα στις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας, ανακοίνωσε για αύριο το πρωί ο δικέφαλος του Βορρά. Πιθανή μοιάζει η επιστροφή του Μόνσου στον Άρη τον Ιανουάριο. Όπως γράφουν στο Μεξικό, η Χουάρες, που είναι τελευταία στο βαθμολογικό πίνακα, δεν προτίθεται να κάνει χρήση της οψιών αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που είχε μπει στη συμφωνία για το δανεισμό του παίκτη. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την έναντι αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 21. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρίο Αβε αποτελεί ο Σωτήρης Λαϊδόπουλος. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Πορτογαλία, ο διάδοχος του αναμένεται να είναι ο Βάσκος Άμπρα. Την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη εν ώψη Ιανουαρίου φέρονται να εξετάζουν Τότεναμ και Λίβερπουλ μετά τις εμφανίσεις του διεθνούς τερματοφύλακα με τη Χαλ. Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται απόψε για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτη, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Έφες και στις 10 παρατέταρτο Παρίζ Άλγκυρης Κάουνας. Κάλυψη όλων από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.

0: Επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters. Κώστας Κεζόλου, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αντιχειμένοντας στον πύργο της Πορεφέμ. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό τύπο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 έως τις 12 τα μεσάνυχτα στο The Hellenicon Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Να πούμε κάτι και έτσι που είδαμε τα μάτια μας στον εργάτη της επόμενης εκπομπής, Νικόλα Χτύπη, να έχει μία πετσέτα.
1: Ναι. Και ασκουπίζει τον τίμιο υδρότα του.
0: Φυσικά ρε φίλε, και ο άλλος να κάνει χαβαλέ να πούμε και να έχει μπει σε κάτι site που γράφουν για κάτι ημιδιαμονές και τέτοια, τα ξέρεις αυτά. Γελάζε.
1: Εγώ σήμερα πάντως.
0: Ωραία, να με διαψεύσεις όταν θα έρθει για τις ημιδιαμονές που διαβάζει.
1: Εγώ σήμερα κάνω ειρήνη με το Μαραθιανό, διότι
0: μου
1: έδωσε χαλβά.
0: Εντάξει, χαλβά έχει δώσει σε όλο το Sport FM. Μιλάγανε για χαλβάδες θες και ήρθε ένας κύριος και γράφει μια κούτα που λέει λέρες απ' έξω, έτσι. Και μοίρασε χαλβάδες σε όλο το κτίριο. Να είναι καλά ο φίλος. Θα σου δοκιμάσουμε έτσι και έτσι.
1: Βεβαίως, εννοείται. Χαλβάς Ολύμπος να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε και ποια είναι και τέτοια.
0: Φυσικά. Αλλά ο Νικόλας ο Ακτύπης με την πετσέτα του, εκεί, τίμιος υδρότας κλπ. Ο άλλος, χαβαλέ κλπ. Σε κάτι διαλόγους Γρηγορίου Τσάβη αναφέρθηκε. Δεν ξέρω. Τις άκουσες, και έτσι.
1: Ποιο το?
0: Γρηγορίου Τσάβη, οι διαλόγους.
1: Ναι. Εντάξει, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα συνύπαρξη.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, θα πεις κανένα μηνυματάκι και έτσι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, αφού θέλουν να πάνε όλοι στα δικαστήρια για διαφυγόντα κέρδη, να πάμε και εμείς στα τιμολόγια με τους φραπέδες. Ας το φίλο τώρα. Εκεί που είναι ο Μάκης τώρα, δεν μπορεί να τον πάει ούτε δικαστήριο ούτε πουθενά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γιατί Σαχτάρ απάντησα πριν ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια, δηλαδή δεν έχει πάρει επιπλέον η ΑΕΚ ακόμη, τώρα αν θα πάρει να δούμε. Κώστα, ποιον θα ήθελες? Α, όχι, για τον Κώστα τον λένε, sorry. Λες στην Αγγλία να γίνουν εντατικά μαθήματα πεντάδα στην άμυνα? Μπα, δεν νομίζω να παίξουμε πεντάδα, όχι, δεν νομίζω. Υπάρχει ενημέρωση για τραυματισμούς Βάρκα, Ρόντα, Στρακόσα, πότε επιστρέφουν? Πάνω. Πάνω, φίλε μου, όπως λέμε πολύ συχνά, ο Ρόντα και ο Στρακόσα θα γίνει η προσπάθεια να μπουν από την επόμενη εβδομάδα σε κανονικές προπονήσεις. Ο Βάρκα, αυτό που ξέρω εγώ, είναι ότι ο στόχος είναι να είναι διαθέσιμος για το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Αυτά είναι τα... Κώστα, ποιον θα ήθελες στην ΑΕΚ, Μέλμπεργκ ή Χέντριξεν? Σίγουρα το Μέλμπεργκ. By far. Άλλο. Ένας φίλος λέει ότι το Κέτσα Κωνσταντίνο πρέπει να τον αποκάλεσε τελευταία φορά που πας στη βάφτιση. Ποιος με, ο Τάσος με είπε. Εντάξει, δεν είναι και το είπα.
0: Όχι, δεν σου είπα Κωνσταντίνο εγώ. Ο Νικολακός είπε.
1: Ο Νικολακός με είπε.
0: Κωνσταντίνα, τι κάνεις?
1: Α,
0: σήμερα.
1: Σωστός. Αυτά, παιδιά, έφτασα στις προηγούμενες εκπομπές. Να πούμε και από τις προηγούμενες τίποτα, γιατί δεν μας βλέπω τη δική μας.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Αντιχιαρλός Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχιαρλός Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Αντιχιαρλός και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Συνεχίζω εγώ με μηνύματα μέχρι να έρθει ο Κώστας. Καλησπέρα Τάσο και λοιποί. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Εθνική εκτός του αυτονόητου λόγου αλλά και να συνεχίσω να γλιτάω τους φίλους Παναθηναϊκούς που ήταν υπέρ της εκπομπής του Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπω ένα αρνητικό κλίμα από τον Γιωβάνοβιτς στα προηγούμενα διάστημα, κυρίως από φίλους του Παναθηναϊκού, από φίλους άλλων ομάδων και μου κάνει εντύπωση. Αρνητική. Αυτό έχω να πω εγώ. Τώρα τις τελευταίες δύο παιχνίδια λένε όλοι τα καλά. Αν σήμερα κάνει καμία ήττα θα έρθουν μηνύματα αύριο. Τον είδαμε το Γιωβάνοβιτς, αυτό ήταν κλπ. Ένα γενικό τέτοιο κλίμα βλέπω. Πώς διαφέρει λέει η κατάσταση με τον Παναθηναϊκό. Ο Sky να δώσει, δίνει τόσα χρήματα στον Παναθηναϊκό, μερίζει περίεργα. Δεν τα δίνω Sky, τα δίνω Sport FM TV. Ο Sport FM TV είναι με ένα αντίπαλο δέος της Per Capita. Όπως η Per Capita έχει τα δικαιώματα του Ολυμπιακού, ο Sport FM έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο. Η Per Capita έχει και άλλων ομάδων. Ο Sport FM TV έχει του Ηρακλή και θα έχει και άλλων ομάδων. Έχει πάρει και τον μπάσκετ, έχει πάρει διάφορα. Οπότε μην βλέπεις φαντάσματα. Να βλέπεις τη θεματικότητα. Τάσο Καλησπέρα, δεν το λες όπως το είχες ξαναπεί. Ο Παναθηναϊκός φέρνει χόρτο από την Ολλανδία. Αυτό ακριβώς έκανε. Ο Παναθηναϊκός έφερε χόρτο από την Ολλανδία. Τάσο καλημέρα. Πιστεύεις ότι ο Κρίστιανσεν θα δούμε παραπάνω από τον Μπινιάζ στην επόμενη παιχνίδια? Νίκος ο Μεξικό. Ο Κρίστιανσεν δεν κόβεται το μήνυμά σου. Ο Κρίστιανσεν κάνει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα και πιστεύω σιγά σιγά θα πάρει χρόνο συμμετοχής για τον Μπινιάρη. Παραπάνω τώρα δεν είναι και πολύ εύκολο να πάρει πολλές ευκαιρίες ο Μπινιάρης στη θέση των χαφ, γιατί εκεί είναι πολύ γεμάτος ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω περισσότερο στο κύπελο για τον Μπινιάρη. Χρήστος από Ντιτρόιτ, Τάσο τα λέμε Μπράιτον με Φράιμπουργκ, με Άρη. Δεν μπορώ να περιμένω, να είσαι καλά, Χριστό μου. Τάσο να πει στον τύπο που έστειλε για το δώρο, πως άμα πηγαίναμε εμείς στα δικαστήρια θα γινόταν δίκη της Νορβέγης. Ας το μάλιστα. Το άκουσε. Επιμένω ένας φίλος, Τάσο, με συγχωρείς, αλλά τι από τα 10 εκατομμύρια πήγαμε στα 20, ο διοκτήτης της ομάδας είναι και ο διοκτήτης του καναλιού. Τέτοια έκανε μάζα τη ΣΥΤΗ και είδαμε που κατέληξε. Έχεις κάνει ένα μεγάλο λάθος, φίλε μου, στο ξανά είπα και πριν. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας είναι ιδιοκτήτης όχι καναλιού, μιας πλατφόρμας που έχει τα δικαιώματα ομάδων, έτσι. Ο Γιάννης Αραφούζος έχει την πλατφόρμα το Sport FM TV που έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού, του Ηρακλή, τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ και άλλα πολλά δικαιώματα. Στο αντίστοιχο, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού είναι ένας εκ των ιδιοκτητών της Per Capita, όπου έχει συμφωνήσει για τα δικαιώματα κάποιων ομάδων Super League. Αν υπάρχει πρόβλημα για τον έναν, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα και για τον άλλον. Δεν υπάρχει όμως πρόβλημα, διότι είναι απόλυτα λογικό αυτό που γίνεται και νόμιμο. Δεν να πεις ότι είναι μια μαϊμό εταιρεία που χρηματοδοτεί μόνο μια ομάδα. Εδώ είναι εταιρείες οι οποίες έχουν τα δικαιώματα ομάδων που αγωνίζονται και στην ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Τώρα αυτό το μήνυμα δεν ξέρω τι θέλει να πει. Πείτε στον Αχτύπη, θα μαζευτούμε 20 άτομα έξω από το σταθμό σε 7.30. Φαντάζομαι
10: γιατί στις 7.30 κιόλας.
9: Εκδηλώσεις λατρείας προς τον Νικόλα Αχτύπη και συμπαράσταση προς τον άνισο αγώνα που έχει καθημερινά με τον Υπουργό Τουρισμού. Γεννώ αυτό είναι εργάτης. Έτσι. Και όπως είπαμε, μια πετσέτα στο κάθισμά του, γιατί τη χρειάζεται κάθε μέρα. Με νίκη σήμερα και ένα χ με Γερμανία, μπορούμε πρωτιά δεδομένου ότι με Σερβία πρέπει να κερδίσουμε. Γιώργος ο Παναθηναϊκός από Βόλου, χαιρετισμούς. Με νίκη σήμερα και ένα χ με Γερμανία, ναι, μπορεί η Ελλάδα να πάρει την πρωτιά. Θα έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα, αλλά θα δούμε μετά τι ακριβώς θα χρειαστεί. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η πρωτιά, είναι οι δύο πρώτες θέσεις βασικά για να συνεχίσει τα προημιτελικά του Nations League. Βέβαια, αν τερματίσεις πρώτος στον όμιλο, παίζεις με δεύτερο άλλο όμιλο. Είσαι όμως σε πάρα πολύ καλό δρόμο με τρεις βαθμούς στα δύο επόμενα παιχνίδια. Αλλά Κώστα,
11: τι λέμε?
9: Μηνύματα εσύ, αν συνεδέχθες.
11: Μηνύματα εγώ, λέει. Δεκαετία του. Λέει ένα εύκολο, λέει σήμερα quiz. Λέει ο φίλος μου, στέλνει κάτι κουιζάκια. Τη δεκαετία του 50, λέει, ο Ολυμπιακός κατέξει 7 πρωταθλήματα, 7 κύπελα, 5 ντάμπλτα, 3 σερι. Ποιο προσωνύμιο απέκτησε λόγω αυτού? Εντάξει, είναι πραγματικά πολύ εύκολο. Το ξέρουν και μη Ολυμπιακοί. Έτσι ονομάστηκε θρύλος Ολυμπιακός. Αλλά παρεμπιπτόντως πρέπει να πω. Έχω, επειδή είχα δει την ερώτηση, έβαλε ένα πρωτοσέλιδο που το είχα κρατήσει. Φως των Σπορ, Θόδωρος Νικολαίδης. Το τελευταίο πρωτάθλημα από αυτό την δεκαετία, όταν το πήρε ο Ολυμπιακός, ο τίτλος ήταν «Ο υπεργίγας Ολυμπιακός», όχι γίγας, «Ο υπεργίγας Ολυμπιακός, πρωταθλητής της Ελλάδος, δια έκτην συνεχή φοράν και δια 15η επί 23 διοργανώσεων».
9: Μάλιστα.
11: Ήταν 15 στα 23 τότε. Και είχε σπάσει ο Ολυμπιακός.
10: Τι ήταν οι παίχτες τότε οι μεγάλοι, ας πούμε? Ποια φουρνιά ήταν αυτή τότε? Θυμάσαι καθόλου?
11: Τερματοφύλακας ήταν, ήταν ο Καραπατής.
9: Καραπατής,
11: ήταν ο Παπάζογλου, ήταν ο, πώς το λένε, ο Σούλης, ήταν ο Μπέμπης, ήταν ο Ιφαντής, ο Ρωσίδης, ο Σάβας, ο Θεοδωρίδης, ο Κώστας Πολυχρονίου. Ήταν ιστορία μεγάλη.
10: Ο Πολυχρονίου ήταν παιχτάρα.
11: Ποιος?
10: Ο Πολυχρονίου ήταν παιχτάρα, λέω.
11: Παιχτάρα. Ναι, παιχτάρα. Ναι. Ο Ρωσίδης. Ναι, και επειδή κάνει και τότε ήταν εκείνο, είχε πανηγυριστεί πάρα πολύ, γιατί ήταν έκτο συνεχόμενο πρωτάθλημα του 59 και το ρεκόρ Ευρώπης τότε είχε Γιουβέντους που είχε 5 σερί. Προπολεμικά το είχε μάλιστα. Και ο Ολυμπιακός τότε πήρε 6 σερί. Και επειδή στέλνει ένας φίλος και πράγματι υπάρχει εντύπωση ότι τότε τα πρωταθλήματα ήταν αλλιώς και αυτά. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς ίδια τα πρωταθλήματα, αλλά για να καταλάβουμε, ας πούμε, τα πρωταθλήματα τα τελευταία που πήρε ο Ολυμπιακός σε εκείνη τη δεκαετία ήταν κανονικά αντίπαλοι στο πρωτάθλημα, παιχνίδια μέσα έξω με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Εθνικό που τότε ήταν στα πάνω του, Δόξα που τότε ήταν μεγάλη ομάδα, Πανιόνιος. Αυτές ήταν οι ομάδες δηλαδή που και τότε έπαιζαν. Απλά ήταν λιγότερα τα μάτς, δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, πρωτάθλημα 12 ομάδων για παράδειγμα. Τώρα έχουμε 14 ομάδων, έχουμε και play-off, ξέρω εγώ, για αυτά. Τότε δεν υπήρχαν τέτοια. Ελάχιστα ήταν κάποια πρωταθλήματα στα οποία ήταν λίγες, ξέρεις, οι ομάδες που προέρχονταν από την Αθήνα, ξέρω εγώ, από το τοπικό πρωτάθλημα πρώτα στην Αθήνα κλπ. Υπήρχαν και τέτοια, αλλά τα περισσότερα ήταν πρωταθλήματα που κανονικά 25 αγωνιστικές τότε ήταν, 20 ξέρω κάπου εκεί κλπ. Απλά λέω για την αποκατάσταση, έτσι, γιατί έχει μείνει ότι πολλά πρωταθλήματα ήταν, ξέρω εγώ, με λιγοστές ομάδες. Τότε υπήρχαν όντως πρωταθλήματα όπου προκρίνονταν, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη μία ομάδα.
10: Ναι, ναι.
11: Ήταν, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, συνήθως. Από τον Πειραιά ήταν ο Ολυμπιακός, που ήταν πιο εύκολο γιατί αντίπαλος ήταν, ας πούμε, μονοεθνικός, ξέρω εγώ. Από την Αθήνα, μερικώς και οι ΑΕΚ συνήθως περνούσαν, αλλά υπήρχε και ο Πανιώνιος, ξέρω εγώ, που ήταν πιο δυνατός και αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για την προϊστορία που λέμε. Τι άλλο λέει, ο Μπέιλι τι εικόνα έχει τώρα. Φίλε μου, ο Μπέιλι έχει την εικόνα που τον είδες να είναι στα δύο παιχνίδια που μπήκε ένα 20 λεπτό. Και έχει την εικόνα ενός παίχτη ο οποίος ακόμα δεν πατάει καλά τα πόδια του, αλλά βλέπουμε ότι πρώτον έχει διάθεση, δεύτερον έχει ποιότητα. Είδες ότι μπορεί να κάνει, δηλαδή, ακόμα και έτσι ανέτοιμος που είναι, μια-δυο κινήσεις, ας πούμε, να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό δουλεύει τώρα 15 μέρες, γι' αυτό δεν πήγε στην Τζαμάικα, για να ανεβάσει τους ρυθμούς του, να είναι καλύτερα, να μην νιώθει ενοχλήσεις εύκολα, όπως ένιωσε μετά το δεύτερο μάτς που έπαιξε κλπ. Ο Μανατής λέει ότι δεν έχει θέση στην ΠΑΕ και την ομάδα πονάει και έχει και άποψη, από ό,τι βλέπουμε, με σωστό λόγο. Ο Γιώργος, παιδιά, ήταν στην ΠΑΕ χρόνια. Δεν ήταν, δεν
10: είναι. Ναι, πάρα πολύ καιρό.
11: Ήταν στον Ολυμπιακό και αύριο μεθαύριο μπορεί να ξανά είναι επίσης. Τώρα ασχολείται με τις σχολές του ποδοσφαίρου κλπ. Συνεργάζεται πάντα και με τον Ολυμπιακό κλπ. Άλλο. Και τον Αβραάμ που έχει κολλήσει ένας φίλος, εδώ ακροατής ή μη φίλος, δεν ξέρω, λέει δεν μιλάει και πολύ στα αποδυτήρια, λέει ο Αβραάμ. Πώς μπορείς να ξέρεις, ρε φίλε, αν μιλάει στα αποδυτήρια και τι λέει ο Αβραάμ? Ο Αβραάμ, όταν ήταν εδώ, πώς το λένε, ο Χάμες, τον είχε βάλει στη θέση του το Χάμες και έκανε ολόκληρη ιστορία μετά ο Κολομβιανός. Γιατί μου μιλάτε και αυτά, και εγώ είμαι στη Ρεάλ και στην Μπάγερν και κάτι τέτοια. Αν δεν ξέρετε, δεν έχει νόημα, αλλά οκ. Okay. Σας τα λέμε για να ξέρετε κι εσείς τι και πώς και λοιπά. Αν λέει, θα δούμε, πότε θα δούμε επιτέλους μεταγραφές από το σκάουτινγκ τύπου Ιμπαγάσα, Μυραλάς, Γιγέρμε, Μέλμπερκ. Τόσο δύσκολο έχει γίνει. Καταρχάς, φίλε μου, μεταγραφές αυτές δεν είναι μεταγραφές σκάουτινγκ. Ο Μέλμπερκ έπαιζε στη Γιουβέντους, δηλαδή έδινε σκάουτερ για να πάρει το Μέλμπερκ, ή ας πούμε η Μπαγάσα που έπαιζε Ατλέτικο Μαδρίτης και Βιγιαρεάλ, ξέρω εγώ. Ίσα ίσα δεν είναι μεταγραφές σκάουτινγκ. Ο Γιγέρμε, ξέρω εγώ, το παιδί έπαιζε στην Ισπανία, ας πούμε, κάποια χρόνια συνεχόμενα. Ο Μυραλάς, άντε να πεις για το Μυραλάς, ας πούμε, ότι okay, αυτό μπορείς να πεις κάτι για σκάουτινγκ κλπ. Νομίζω ότι το θέμα στον Ολυμπιακό είναι οι σωστές επιλογές και ότι όχι αν γίνεται καλό σκάουτινγκ ή όχι. Οι σωστές τελικές επιλογές νομίζω ότι ήταν το θέμα σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, έτσι μου φαίνεται. Αλλά τέλος πάντων είναι μια μεγάλη ιστορία αυτό. Λοιπόν, αυτά, μωρέ.
10: Ωραία, πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. 255 κλήσεις έχει λάβει η πυροσβεστική για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Όπως έγινε γνωστό, έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στο Ηράκλειο, ενώ χρειάστηκε να κινητοποιηθούν και οι Δήμοι με μηχανήματα έργου για να απομακρύνουν φερτά υλικά που δυσχεραίνουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό πόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας, την πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε νέα φάση εισέρχεται η οικονομική διαφορά μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑΡ με την εμπλοκή πλέον των τοπικών επιχειρήσεων. Η περιφέρεια, όπως κατήγγειλε με ανακοίνωσή της, η ΔΕΙΑΡ ξεκίνησε ήδη τις επιδόσεις κατασχετηρίων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ζητώντας από τους επιχειρηματίες να μην εξοφλήσουν τους λογαριασμούς νερού στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης, αλλά να καταθέσουν τα χρήματα σε δικό της τραπεζικό λογαριασμό για οφειλές ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν το φράγμα Γαδουρά. Η αντίδραση της ΔΕΙΑΡ είναι άμεση. Η επιχείρηση καταγγέλει την περιφέρεια για επίδειξη δύναμης και απόπειρα δυσφήμισης και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετακυλιστούν αδικαιολόγητες χρεώσεις στους ροδίτες. Παράλληλα, απευθύνει επίγουσα έκκληση στις επιχειρήσεις να μην προχωρήσουν σε καμία απόδοση χρημάτων ή δήλωση τρίτου και να επικοινωνήσουν αμέσως με την νομική της υπηρεσίας στο 22410-45308 προκειμένου να κατατεθούν ομαδικές αιτήσεις αναστολής. Καμία επιχείρηση δεν θα μείνει μόνη της. Η ΔΕΙΑΡ λειτουργεί κανονικά, διαβεβαιώνει η διοίκηση. Τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για τη Δημόσια Ασφάλεια, τις σχολικές υποδομές και τη διαχείριση των μεγάλων έργων της Ρόδου παρουσίασε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Σκολιάδης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Σκολιάδης αποκάλυψε ότι ο Δήμος κατέθεσε αναφορά για κτίριο υπηρεσιών που στεγάζει πάνω από 300 άτομα λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας, ενώ εκτίμησε το συνολικό κόστος αποκατάστασης των σχολείων του νησιού στα 60 έως 70 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά με τα μεγάλα έργα, ο Δήμαρχος εντόπισε διοικητικές δυσκολίες λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάγκη νέας χωροθέτησης για το κολυμβητήριο Ιαλισσού, ενώ ξεκαθάρισε ότι η διαχείριση του Εθνικού Θεάτρου και του κολυμβητηρίου θα ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο. Μηνιαίο στεγαστικό επίδομα 200 ευρώ για τους υπαλλήλους της που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία θεσπίζει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αποτελώντας την πρώτη περιφέρεια στη χώρα που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης, η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση και αφορά σε πρώτη φάση 77 εργαζόμενους στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το ποσό καθορίστηκε με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της περιφέρειας και η απόφαση θα επικυρωποιείται ετησίως με τον κύριο Ζανετίδη να υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη για μια συνολική κεντρική κρατική πολιτική στήριξης των εργαζομένων στις νησιωτικές περιοχές. Σφοδρή επίθεση στη Δημοτική Αρχή Ρόδου εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή επεισόδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή, καταγγέλλοντας ότι ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Κασάπης, δεν του επέτρεψε να τοποθετηθεί επί προσωπικού. Παράλληλα, χαρακτήρισε την ίν διοίκηση κυβέρνηση υπεκφυγών, κατηγορώντας τον Δήμαρχο για γενικολογίες απέναντι σε σοβαρά προβλήματα. Μεταξύ άλλων, ο Σύμβουλος αναφέρθηκε σε διαδοχικά προβλήματα, στην αβαγοσωστική κάλυψη, στο αδιέξοδο του έργου του βιολογικού ύψους 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και σε φιάσκο με τη χρήση drone στη Μεσαιωνική Πόλη, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να στρωθεί στη δουλειά καθώς πλέον κρίνεται από τους πολίτες. Σοβαρά ερωτήματα για την ανεξέλεκτη κυκλοφορία και στάθμευση ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων στη Ρόδο θέτει με έγγραφη παρέμβασή του ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού. Με επιστολή του προς τους βουλευτές, τον Δήμο και τις εισαγγελικές αρχές, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Τοκούζης καταγγέλει ότι εκατοντάδες οχήματα εγκαταλείπονται καθημερινά σε πεζοδρόμια και εισόδους ξενοδοχείων, προκαλώντας χάος και αλλοιώνοντας την εικόνα του τουριστικού προορισμού. Ο Σύλλογος ζητά άμεσες απαντήσεις για το νομικό καθεστώς των εταιριών, θέτει ζητήματα οδικής ασφάλειας και ισονομίας με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ενώ καλεί τον Δήμο Ρόδου να ψηφίσει άμεσα μια σύγχρονη κανονιστική διάταξη με κανόνες που θα εφαρμόζονται σε όλους. Ο Πέτρος Ρουτζιέρης είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΡΑ Φάντου, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Στεφανίδη. Η διοίκηση των Αφαντενών ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος πιάνει άμεσα δουλειά με στόχο να οδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Ο καιρός άστατος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενισχυμένοι κατά τόπους, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Είχαμε ένα θέμα λοιπόν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο χθες, το οποίο οδηγεί πιθανότατα στο, σε μια, θα δούμε αν είναι ρήξη. Ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι σε ένα τελευταίο παιχνίδι δεν αγωνίστηκε.
1: Και έχει ξεχάσει πόσο χρονών είναι μάλλον,
0: Αυτό παίζει ρόλο στους παίκτες, έχεις δίκιο Κώστα.
1: Παιδιά, είναι 42 χρονών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε τρεις μήνες γίνεται 42 χρονών.
0: Ο Ιησούς έκανε κάποιες δηλώσεις για τη μη χρησιμοποίησή του, που άφησε να νοηθεί ότι ρε παιδί μου είναι και άλλοι παίκτες που θα χρησιμοποιηθεί. Παρεξηγήθηκε ο Ρονάλντο. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι έφτασε στο, πηγαίνοντας στο, να πάρει το ιδιωτικό τζετ για να αποχωρήσει, πήγε εκεί ο Ιησούς, ο προπονητής ομάδας, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας για να τον πείσουν να αλλάξει άποψη, δεν άλλαξε γνώμη και πάμε πλέον σε μια περίεργη ιστορία. Αυτά δεν είναι ωραία να συμβαίνουν. Πρέπει και οι παίκτες, όσο τεράστιοι και είναι, και ο Ρονάλντο είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, να καταλαβαίνεις πότε φτάνει η στιγμή που πρέπει να...
2: Και έκανε και επίθεση η αδελφή του,
0: Η αδελφή του.
2: Έκανε επίθεση η αδελφή του στον προπονητή, στην Ομοσπονδία, στην Πορτογαλία.
0: Ο οποίος Ιησούς είπε ότι με ανάγκασαν να μιλήσω με τον Ρονάλντο, ότι δεν ήθελα να του μιλήσει.
1: Αν δεν ήθελε καν.
0: Ναι, και τον ανάγκασαν. Λοιπόν.
1: Εντάξει, τώρα αυτά, να σου πω κάτι. Ο Ιησούς είναι 40 χρόνια φούρναρης, παραπάνω δηλαδή, ναι. 40, τέλος πάντων. Θα έπρεπε να καταλάβει ότι θα το έβρισκε μπροστά του.
0: 100%.
1: Δηλαδή αυτά καθάρισε τα από την αρχή. Ναι. Πες του, αδερφέ, δεν σε υπολογίζω, ή τέλος πάντων να σε τιμήσουμε, αυτά τα... Θα το έβρισκε μπροστά του, δεν υπήρχε περίπτωση τώρα. Αυτός δεν καταλαβαίνει.
0: Δηλώσει του Ιησούς. Με ανάγκασαν να μιλήσω με τον Κριστιάνο για ένα θέμα που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε τίποτα για να συζητήσουμε. Μιλήσαμε μόνο για όσο είχε πει στη συνέντευξη τύπου, όταν είχε ξεκαθαρίσει ότι είναι εδώ για ό,τι αποφασίσουμε. Αν θέλουμε να παίξει, θα παίξει. Αν θέλουμε να πάει στην εξέδρα, θα πάει. Το είχα πει, τα λέει αυτά ο Ιησούς τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι δεν θα παίξει ούτε με την Νορβηγία, ούτε με τη Δανία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, σκέφτηκα ότι στο χρειαστώ, γι' αυτό το ζήτησα να κάνει προθέρμανση. Τελικά δεν τον έβαλα. Οποιοδήποτε παίκτη κάνει προθέρμανση για 30 λεπτά και μετά δεν αγωνίζεται, θα νιώσω απογοήτευση. Είτε λέει είτε Κριστιάνο, είτε Πελέ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ήρθε γιατί πρέπει να βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Είχε δει όσα γράφονταν στην Πορτογαλία και ήθελε να μάθει τι έχει συμβεί. Μετά το δείπνο όμως είχαμε ήδη λύσει το πρόβλημα, το οποίο στην πραγματικότητα δεν ήταν καν πρόβλημα. Εντάξει, τώρα.
2: Okay. Εντάξει, πάτσε εμένα ούτε αυτό του Ιησούς μου αρέσει.
0: Όχι, την έχει αφήσει.
2: Εντάξει τώρα, ο Ρονάλντο είναι ρε φίλε τώρα. Ναι. Okay, εντάξει.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Μην τον σηκώνεις, άστον εκεί τώρα.
2: Ναι, τώρα ρε.
0: Ναι, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Κώστα, διότι
1: ναι.
0: Δεν τον βάζει τον
2: Βάρη. Δεν ασέβει άρεση τώρα. Okay.
0: Ναι,
2: δεν τον βάζει. Ναι, είναι ο Κριστιάνο, ρε φίλε.
0: Ναι, μην τον σηκώνεις καθόλου. Α, δεν τον έχει σηκώσει. Πάλι θα έχει γίνει θέμα, αλλά τόσο μεγάλη, δεν έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση, πιστεύω. Για το άλλο τι λένε.
1: Και αυτό φαινόταν ότι αυτό λε και τον περίμενε, μωρέ. Περίμενε την αφορμή τώρα ο Κριστιάνο για να κάνει ιστορία. Mm. Αφού δεν τον έβαζε, σιγά μην καθόταν τώρα στην Εθνική Πορτογαλία, συνέχεια στον πάγκο. Τώρα ο Κριστιάνο. Λε και δεν έχουν καταλάβει τώρα ποια είναι, ας πούμε, η ψυχοσύνθεσή του και αυτά. Αλλά οκ, okay, τον βλέπεις ας πούμε και στην εθνική ομάδα, κοίταζα τώρα λίγο τα στατιστικά.
0: Ναι.
1: Κάτι γκολ με πέναλτι, κάτι γκολ με κάτι πεθαμένες ομάδες. Άστα ρε φίλε, είσαι παιχταράς, τελείωσε το ας πούμε το. Κάτσε εκεί στην Αραβία, παίρνει εκεί τα δεκάδες εκατομμύρια που παίρνεις. Τι θες και παιδεύεσαι κιόλας.
0: Ναι. Είναι αυτό το σημαντικό να καταλαβαίνω κάθε ποδοσφαιριστής, ανεξάρτητα την αξία που έχει, το πότε φτάνει το τέλος και να παίρνει την απόφαση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι δύσκολη η απόφαση, αλλά για μένα η μαγιά του ποδοσφαιριστή είναι να την παίρνει την απόφαση να σταματήσει όταν είναι καλά. Όχι όταν το λυπούνται. Και, δηλαδή με την έννοια ότι να λένε πώς κατάντησε έτσι. Δεν το λέω για τον Κριστιάνο αυτό. Το λέω γενικά έτσι. Είναι μεγάλη μαγιά. Οπότε συνεχίζουμε. Και έτσι πες μηνύματα, γιατί δεν έχεις πει.
2: Να πω, ναι. Μου λέει ένας φίλος, τι συγγένεια έχεις με το 300, λέει, γιατί τόσο αβάντα σε ένα τέρμα με καταφανέστατες αδυναμίες.
0: Αβάντα.
2: Καθόλου έξοδο, λέει, από κρούς που κρατούν την μπάλα ζωντανή. Τι αντί να σκοτώσει την μπάλα, ρε φίλε, να την κάνει δηλαδή. Τέλος πάντων, αν δεν έχεις καταλάβει, ρε φίλε, τι είναι ο 300, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, sorry. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποια συγγένεια, αλλά δεν θα είχα πρόβλημα να έχω. Είναι εξαιρετικό παιδί και ο πατέρας του επίσης εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Ναι, για τον πατέρα του μπορώ να σας διαβεβαιώσω και εγώ, γιατί τον ήξερα. Τον άλλο, το μικρό δηλαδή, δεν το ξέρω το παιδί. Το Φώτη τον είχαμε στον Ολυμπιακό, ήταν μια χαρά παιδί.
2: Λοιπόν, Κουτρουμπή ή Σαντάνα. Εντάξει,
0: ρε. Τώρα αρχίζουν να στέλνουν τώρα.
2: Ο Σαντάνα, τι μύθος και αυτός, ρε.
1: Σαντάνα, ε.
2: Μυθοποιήθηκε στο Ολυμπιακό. Ενώ δεν ήταν κακός παίχτης. Είχε καλή καριέρα, ρε. Αλλά εδώ στον Ολυμπιακό έγινε πραγματικά ανέκδοτο φουκαράζε.
1: Δεν θέλει πολύ.
2: Δεν θέλει, όντως.
0: Το μεγαλύτερο ανέκδοτο χωρίς επίσης ήταν ο τερματοφύλακας Ελβετός. Πέστονα. Ο Κωνστάντσο, ναι.
1: Ο Αργεντίνος που ήρθε από την Ελβετία.
0: Αυτός τώρα δεν ήταν για τέτοιο ξεφωνητό. Διαφωνείς?
1: Δεν ήταν, αλλά ξέρεις, άμα σου κάτσουνε δύο-τρία μάτια.
0: Το ξέρω.
2: Ναι, το ξέρω. Τον πήρε καυτό να μπει μπάλα.
1: Δεν θέλει και πολύ, δεν θέλει, παιδιά.
2: Μέχρι διαφήμιση έγινε, ρε φίλε.
0: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Ξεφωνητό τρομερό.
1: Ναι, δεν θέλει πολύ. Και έπαιζε εκεί στην Ελβετία, ήταν βασικός, ας πούμε, χρόνια, έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Μετά νομίζω κάπου πήγε και έπαιξε, Κώστα, δηλαδή δεν ήταν τόσο, κάτι καλό έκανε, νομίζω. Είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι που πήγε, αλλά οκ. Okay.
1: Φεύγοντας από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Νομίζω.
1: Αφιβάλλω,
0: αλλά... Αφιβάλλεις, ε. Για δες λίγο, γιατί μπάνω και κουταμάρα, αλλά κάτι είχα δει την επόμενη χρονιά, τόσο, δεν ξέρω.
1: Και το είχε πει ο Ράντος, να ξέρετε, ότι...
0: Ότι τι?
1: Τον είχαν στείλει να τον δει και αυτά.
0: Ότι δεν.
1: Παιδί μου, το είχε πάει και τον είχε δει σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ακούμπησε στην μπάλα ο τερματοφύλακας, έπαιζε, ξέρεις, και τέτοια. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο μετά να κάνεις, τι εκτιμήσεις να κάνεις. Αλλά γενικά κάτι δεν του πήγαινε καλά, θυμάμαι, του Ράντου με τον Κωνστάτσο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Για ένα φίλο εδώ που στέλνει, έχει στείλει αρκετά μηνύματα για τις τιμές και των εισιτηρίων και γιατί δεν κράζω τη διοίκηση της ΑΕΚ. Φίλε, κοίτα, οι 97 μάτσα έχουν γίνει στην Αγία Σοφιά, τα περίπου τα 60 είναι sold out. Και τα άλλα είναι. Έχει δει τέλος πάντων το γήπεδο, δεν άγγιζα να σου πω εγώ πώς είναι η κατάσταση στο γήπεδο. Άρα πάει να πει ότι αυτό που, οι τιμές που έχει η ΑΕΚ δεν είναι έξω από αυτές που ο κόσμος μπορεί να αγοράσει εισιτήρια. Τώρα από εκεί πέρα τι να σου πω. Και εγώ θα ήθελα να είναι τσάμπα. Και εγώ πληρώνω κάθε χρόνο διαρκείας. Οκ. Okay. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά ο μόνος τρόπος να κάνεις κριτική σε ακριβά εισιτήρια είναι να μην αγοράσεις. Εδώ αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Αν ο Νικολογιάννης έδινε το Μαραθιανό, κύριε Κέτσε, θα μπαίνατε στη μέση.
0: Καταρχάς, δεν τολμάω εγώ να σηκώσω το χέρι στον Υπουργό Τουρισμού.
2: Σωστό.
0: Δεν τον έγινε υπουργός, πώς θα
2: έρθει. Σωστό, μπορεί να μπλέξει.
0: Θα τα βάλω με τον Υπουργό, ρε φίλε.
2: Μπορεί
0: είναι δυνατόν.
2: Δεν ήξερα.
0: Θα μπλέξω άσχημα.
1: Ο Υπουργός Τουρισμού, ε.
0: Ο Μαραθιανός, ναι. Υφυπουργός, ξέρεις ποιος είναι, Κώστα.
1: Για βες.
0: Ο Δεσίλας.
2: Κωνστάντσο Λέμενς Καζιμιέσκι. Τριάδα. Κώστα, έχω πάει. Κώστα, έχω πάει. Έχω πάει στο πρώτο φιλικό του Καζιμιέσκι.
1: Πρώτο φιλικό Καζιμιέσκι.
2: Στο ΆΚΑ ήταν.
1: Στο ΆΚΑ,
2: δεν θυμάμαι την ομάδα που παίζατε, ξένη ομάδα. Ρε φίλε, πρέπει να ήταν γεμάτο το ΆΚΑ. Εδώ εντάξει, είχε φτιάξει ο Κυρθόδωρας ένα μύθο, θυμάσαι τότε, για τον Καζιμιέσκι ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Και τι μου έχει μείνει, ρε φίλε. Ένας Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, ξέρεις τότε στο ΆΚΑ ήταν λίγο χήμα. Κατάσταση δεν είναι όπως τώρα, ας πούμε. Ρε φίλε, είχε έρθει κατευθείαν από τις διακοπές και είχε πάνω φορτωμένο ποδήλατα, ψυγιάκια, αυτά που παίρναμε, ξέρεις, στην παραλία. Και είχε παρατήσει τα μάξι πάνω στο πεζοδρόμιο. Στη Σπύρου Λούι, στο πεζοδρόμιο. Και το είχε παρατήσει εκεί χύμα, όπως το λέω, ε. Δηλαδή, άμα πήγαινε, του έπαιρνε τα ποδήλατα, του έπαιρνε τα ποδήλατα, ό,τι ήθελε. Για να πάρει τον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
1: Του Καζιμιέσκι.
2: Τον Καζιμιέσκι, τι τρέλα, ρε.
0: Εγώ τον Καζιμιέσκι θυμάμαι.
2: Εν τω μεταξύ, όποτε έπιανε την μπάλα, γινόταν χαμό, ε.
0: Θυμάμαι ένα γκολ που είχε πνίξει του Σαραβάκου. Από μακριά.
1: Εκείνη την μέρα. Τελευταίο μάτσο, δεν ξανάπαιξα.
0: Σοβαρά,
2: δηλαδή. Τελευταίο μάτσο ήταν, ρε. Ναι, τελευταίο μάτσο.
1: 4-1, νομίζω.
2: Και μετά μπήκε ο Κοσκοτάς.
1: 4-1.
2: Α, καλά, εκείνη την χρονιά είχαν γίνει κλίματα, ρε. Είχε πάει,
0: περίμενε.
2: Θυμάσαι, Κώστα, είχατε πάει προετοιμασία Αμερική. Με Αλκέτα.
1: Ο Αλκέτας, ναι.
2: Αμερική δεν κάνει τίποτα.
0: Δύο Αμερικές έχει πάει ο Αλκέτας συγχωρεμένος και τις δύο. Ναι. Μία εθνική πήγε 4-4-2 σύστημα τότε.
2: Ναι, εντάξει, αλλά να πούμε όμως ότι είχε πάρει και πρωτάθλημα με Παπαχρήστου Σκούνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για την Αμερική. Για την Αμερική λέω εγώ, δεν του πήγε καλά η Αμερική.
2: Όχι, καλά, χάλια του πήγε. Αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν υπερομάδα, ρε φίλε, και πήρε πρωτάθλημα με Σκούνα, ρε φίλε.
0: Ναι. Τι θέλω να πω.
1: Ο Κωνστάντσο όταν έφυγε, τώρα το είδα. πήγε στην Universidad Católica της Χιλής.
0: Και τι έκανε εκεί?
1: Μια πενταετία, έπαιξε μία σεζόν βασικό, τα άλλα είχε 2-3 συμμετοχές και τέτοια.
0: Τη μία σεζόν τη βασικός μάλλον, θα ήταν η επόμενη που διάβαζα γι' αυτό.
1: Ναι, μία σεζόν έπαιξε βασικός, ναι.
0: Εσύ τώρα, Κώστα...
1: Πήρε και πρωτάθλημα, ρε, πω.
0: Μήπως σου λέω κάτι, είχα διαβάσει.
1: Universidad Católica, με τη Σαν Μάρκο, την κέρδισε απέναντι.
0: Για πες τώρα γιατί τους έχεις ζήσει και τους τρεις εσύ και ξέρεις καλύτερα από όλους μας.
1: Τι, ποιος είναι ο χειρότερος?
0: Από τους τρεις αυτούς, ναι.
1: Να λέμε ποιος είναι καλύτερος.
0: Περίμενε. Εκτός αν έχεις κάποιον άλλον στο μυαλό σου που δεν είναι ο φίλος, δεν έχεις στείλει εδώ. Μπορεί να έχεις κάποιον άλλον εσύ. Και να πεις ότι για μένα είναι και αυτός υποψήφιος.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι πάντως, Κώστα, ότι από το Σαργκάνη μέχρι τον Ελευθερόπουλο όλοι οι ενδιάμεσοι ήταν κάτω από το επίπεδο του Ολυμπιακού.
0: Κάση προσπαθεί.
1: Ναι, μόνο τα Λικριάδης ήταν που έπαιξε.
0: Ναι.
1: Μόνο τα Λικριάδης έπαιξε.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άλλοι ήταν πολύ λίγο, ένα χρόνο και
2: Μουκέα είχε πάρει.
0: Μουκέα, ναι. Το εθνικό. Στο εθνικό Μουκέα ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Στο εθνικό ήταν φανταστικό. Έτσι, μετά σε πνίγει καμιά φορά, παιδιά, η...
0: Ναι, η ομάδα.
2: Δεν
0: ανοίξει
2: τη φανέλα.
1: Η φανέλα σε πνίγει, παιδιά, καμιά φορά. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
2: Όντως, έχεις δίκιο. Ο Ταλικριάδης από όλους αυτούς ήταν ο πιο αξιοπρεπής, ας πούμε.
1: Ο Ταλικριάδης και γι' αυτό και έπαιξε χρόνια, ας πούμε. Απλά ήταν κακή εποχή εκείνη τώρα. Ναι, δεν υπήρε πρωτάθλημα τώρα ο Τσαλουχίδης.
2: Ναι, σωστό.
1: Εκείνη την εποχή.
2: Αλλά τέτοια κλάση δηλαδή μετά το Σαργκάνη, όχι ότι ήταν στην κλάση του Σαργκάνη, αλλά ήταν φοβερός τερματοφύλακας και ήταν ο Ελευθερόπουλος.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Για την τριάδα αυτή.
1: Τριάδα ήταν ασύλληπτη, ναι.
0: Έχεις να πεις.
2: Δεν θέλει να πει, δεν θέλει να πει.
1: Τι να πω, αφού ήταν ασύλληπτη, τι να πω τώρα. Για να μα δεις ότι ο Κωνσταντσό, ας πούμε για παράδειγμα στον Ολυμπιακό, έπαιξε, πώς το λένε, ούτε 10 μάτς δεν έπαιξε. Ο Καζημιές και ούτε 10. Είχε
2: σπάσει και το πόδι του Γκούντιον στην ρεγάμο του. Χωρίς να το θέλει βέβαια. Περίπου...
1: Ποιος, Κωνσταντσό?
2: Ναι.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Ας το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1,
2: Περίπου φάση σαν του τέτοιου, σαν του...
1: Ελκαμπή.
2: Σαν του Ελκαμπή, κάπως έτσι, ας πούμε. Εντάξει, με το πω, αλλά
1: τρίτος...
2: χωρίς αυτή, χωρίς...
1: Ποιος είναι ο τρίτος...
0: Καζημιές και Λέμενς Κωνστάτζο.
2: Ο Λέμενς, έπαιξε ο Λέμενς Κωνστά.
1: Ο Καζημιές και δεν έπαιξε ούτε 10 μάτς. Ο Κωνστάτζο έπαιξε 9 και ο Λέμενς πρέπει να έπαιξε 1...
2: Κάτι κύπελα, ένα κύπελο νομίζω είχε παίξει.
1: Ναι, κάτι ψόφια, ας πούμε.
2: Αλλά το εντυπωσιακό και με τους τρεις ήταν ότι ήρθαν με καλό όνομα. Δηλαδή και ο Λέμενς ήταν μέχρι και Εθνική Βελγίου ήταν, ρε Κώστα. Αν δεν κάνω λάθος. Mm. Όχι βασικό.
1: Μπορεί να είχε κάτι, κάνα δυο μάτς, ας πούμε, ίσως στην Εθνική Βελγίου.
2: Ήταν στις κλήσεις πάντως. Το θυμάμαι ότι ήταν διεθνής τερματοφύλακας.
1: Ναι, ο Πολέτη ήταν και αυτός δεν έπαιξε καν. Για πιο παλιούς Ολυμπιακούς λέω τώρα, αλλά ο Πολέτη
2: μου είχε πει. Πολέτη μου είχε πει. Μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Αμανατίδης. Ο δημοσιογράφος Αμανατίδης.
1: Ναι.
2: Τη φοβερή ιστορία που όταν ήρθε στο αεροδρόμιο, του βάλανε δύο βαλίτσες ρε φίλε και του χτυπήσανε πέναλτι μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος είχε πάει να τον υποδεχτεί. Πάλι με Κυρθόδωρα είχε δώσει ρεσιτάλ τότε. Ότι δεν θα φάει γκολ ποτέ ο Ολυμπιακός. Και μετά
1: δεν έφαγε ποτέ.
2: Στο πρώτο μάτς είχε πάει γιατί ήταν Ολυμπιακός ο συγχωρεμένος. Πολύ καλός άνθρωπος και φοβερός δημοσιογράφος. Είχε πάει και. Ρε παιδί μου, λέει, του κάνει το πρώτο σουτ, δεν πέφτει, πάει out. Λέει πόπο, λέει τι αντίληψη και τέτοια. Και το φάγει όρθιος.
1: Φιλικό ήταν.
2: Ναι, φιλικό.
1: Ήταν και στα δύο πόδια. Και τα δύο γόνατα ήταν κατεστραμμένα του καημένου. Απλά είχε έρθει, ξέρεις, τότε η
2: πρώτη πέτασμα. Καταρχάς μου είχε πει ο ίδιος άνθρωπος που σας λέω ότι τον είχε συλλάβει η Χούντα και τον είχε βασανίσει, ρε. Στην Αργεντινή. Από εκεί είχε ένα βασικό πρόβλημα, ας πούμε. Έτσι μου είχε πει.
1: Τα γόνατά του.
2: Ναι.
1: Τα γόνατά του.
0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, Κώστα.
1: Για το Ζαντέρογλου να πω κάτι που λέει ένας φίλος ότι δεν είπα το Ζαντέρογλου. Ο Ζαντέρογλου ήταν παιδιά επί Μπούκοβι, δεν ήταν στη δεκαετία του 50.
2: Ναι.
1: Ήταν επί Μπούκοβι το 65, 66, 67.
2: Και ο Μουράτης δεν ήταν τότε, Κώστα. Σε αυτή την
1: ομάδα. Ο Μουράτης, ναι. Στη δεκαετία του 50, από τους πρώτους ήταν. Απλά να τελειώσω λίγο γιατί έλεγα πριν για εκείνα τα πρωταθλήματα. Όντως είχαν υπάρξει 2-3 πρωταθλήματα, κυρίως προπολεμικά, που είχαν διεξαχθεί με τον τρόπο πιο μία ομάδα από τον Πειραιά, μία ομάδα από την Αθήνα, μία ομάδα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ λίγα τα μάτς και δεν είχε περάσει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ από την Αθήνα, ξέρεις, για να γίνουν ντέρμπι, ή ο ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη. Και πράγματι ήταν, ξέρεις, πρωταθλήματα με πολύ λίγα μάτς και χωρίς ντέρμπι. Από τότε έτσι είχε βγει αυτό το πράγμα, αλλά αυτό είχε γίνει σε 2-3 πρωταθλήματα, πρέπει να πω. Αυτά.
3: Μάλιστα, είναι Κωστή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Άντε, να είστε καλά.
3: Ήταν τις προηγούμενες δύο ώρες οι ρεπόρτερς μαζί σας, με τον Κώστα Κεζόλη, τον Κώστα Νικολακόπλο και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Νότας, στον Πήγον Σπορ FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη δίδυμη των ήχων για την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Όσοι πάτε στο γήπεδο να το χαρείτε με την ψυχή σας. Είναι κάποιες βραδιές σαν τη σημερινή που δεν θα έχουμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να έχουμε πολλές.
2: Να πούμε μπράβο και στη Βόρεια Ελλάδα που αγκάλιασε την εθνική στη Θεσσαλονίκη.
3: Βεβαίως,
2: και έκανε sold out μέσα σε ώρες.
3: Μην απογοητευτείτε. Το λέω για εσάς που θα πάτε στο γήπεδο, γιατί εντάξει, πάντα στα social θα υπάρχουν αυτοί που περιμένουν στη γωνία. Για εσάς που θα πάτε, μην απογοητευτείτε αν έρθει ένα άσχημο αποτέλεσμα. Το θέμα ότι η Εθνική έχει κάνει το βήμα που πρέπει να έχει κάνει, θα έχει και άλλα τέτοια παιχνίδια επόμενα. Και το θέμα είναι να υπάρχει διάρκεια και βελτίωση από εδώ και πέρα. Πάνω απ' όλα χρειάζονται στήριξη αυτά τα παιδιά, ο προπονητής, αυτή η προσπάθεια της Εθνικής να συνεχιστεί. Τι ακολουθεί, Κέτσε?
2: Έρχονται οι Χαλβάδες.
3: Έρχεται, όχι, κάτσε, όπα. Ο Χαλβάς είναι ο ένας, ο άλλος είναι εργάτης, ρε φίλε.
2: Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή σου δώσε και Χαλβά και ακόμη τον κράζεις.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Σήμερα ίσως να κάνουμε ένα μορατόριο.
3: Εργάτης της ενημέρωσης Νικόλας Ακτής με την πετσέτα του και ο υπουργός τουρισμού κύριος Μαρθιανός. Έτσι. Τον ευχαριστούμε για τους Χαλβάδες που μας πρόσφερε, αλλά πάνω απ' όλα τον φίλο που έχει φέρει τους Χαλβάδες.
2: Πάνω απ' όλα τον φίλο, ναι, βέβαια.
3: Έτσι, που είπαμε πια.
2: Όλυμπος. Χαλβάδες Όλυμπος.
3: Χαλβάδες Όλυμπος. Καλή ακρόαση, καλή δύναμη για αυτά που θα ακούσετε από τον Γιώργο Μαραθιανό. Να στηρίζετε τον αδερφό, τον φίλο, τον Νικόλα Κτύπη. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
5: μόνο εδώ,
4: μόνο τώρα,
5: μόνο τώρα.
4: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
1: Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Β' ομάδα θα δώσει αύριο δικέφαλο του Βόρα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσύμβριας. Την Τρίτη νίκησε η Σάριθμους αγώνες στη Handball Premier. Πέτυχε η ΑΕΚ που επικράτησε 23-20 του Διωμή Διάργου στο κλειστό της Νέας Κίου. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ΠΑΟΚ Χανθ 42-19. Παρέλθον από την τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε, αποτελεί ο Σωτήρης Σιλαϊδόπουλος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την Πορτογαλία, αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκο Σεάμπρα. Την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τζολάκη εν ώψη Ιανουαρίου φέρονται να εξετάζουν Τότεναμ και Λίβερπουλ μετά τις εμφανίσεις του διεθνούς τερματοφύλακα με τη Χαλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή 2 λέρες μόνο.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Όχι. Ξεκινάω με τη μία με καταγγελία. Φεύγει ο νέαρχος Κυριαζόπουλος, παραδίδει τη βάρδια του και τη σκυτάλη
1: ναι.
0: στον Στέφανο Παλαιότολο και έρχεται για με ενημερώνει, να ξέρετε, ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Έχω βάλει πρώτο κομμάτι Samantha Fox. Του λέω, έχεις επιλέξει το Touch Me. Ναι, μου λέει το Touch Me.
1: Συγγνώμη.
0: Και κοίτα να δεις τι ρελάς κάνει ο άθλιος Ιταλός.
1: Ρέση, έχουμε καινούρια Βαγγέλη Καλύμνιου και θα παίξουμε Samantha Fox.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα τι είναι ο αδερφός ο Βαγγέλης. Τέλος, θυσιάζω ό,τι έχει και δεν έχει Samantha Fox για Βαγγέλη Καλύμνιου. Ποιο από τα δύο τα καινούργια ακούμε.

0: βλέπεις πόσο κύριος είναι ο Βαγγέλης, ο Καλύμνος, ούτε στόκερ ούτε τίποτα.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν
0: σε κάτι άλλο σου λέει, σε παρακολουθούσε ή τους καταργούν τα κορίτσα άμα που είναι όχι.
1: Τίποτα.
0: Εδώ σου λέει, δεν είναι ωραίο πράγμα ούτε να κάνω τάμα. Να με ξαναγαπήσει.
1: Πιθανότητα δεν είναι από τις τελευταίες δουλειές του, αλλά είναι ένα κομμάτι όμως από το βιογραφικό του, το οποίο εντάξει δεν έχουμε τιμήσει επαρκώς. Κανόνες να αρχίσεις να γράψεις Σαρδάμ. Μην συνδέσουμε τα Σαρδάμ με τον Βαγγέλη, έλα τώρα.

0: Και τώρα πια ο χρόνος.
1: Είναι η καλύτερη προσέγγιση σε χωρισμό που έχω ακούσει τώρα τελευταία.
2: Ξεκάθαρα.
1: Είμαι ωραίος, κύριο. Αποδέχεται την κατάσταση.
2: Ναι.
1: Έτσι, είναι έτοιμος να πάει παρακάτω. Δεν με μψιμυρεί. Δεν κάθεται. Ε, ωραίο ρήμα.
2: Συγχαρητήρια για το με μψιμυρεί.
1: Δεν με μψιμυρεί. Δεν καταργέται, όπως είπα και πριν, την κοπέλα. Δεν λέει, ρε παιδί μου, ότι θα πάρει εκδίκηση. Τίποτα. Αποδέχεται την κατάσταση.
2: Μία ρελάνς με το κατάρα θα τέριαζε εδώ μόνο και μόνο για να γίνει μία. Όχι αντιστοίχηση, για να γίνουν και οι απαραίτητες συγκρίσεις. Δηλαδή, ναι, πώς αντιδράει ο Βαγγέλης ο Καλλιμνίος και πώς παλαιότερα άλλος καλλιτέχνης.
1: Σωστό, η κατάρα μου να δέρνει τη σκιά σου.
2: Μπράβο, ναι.
1: Ας παίξουμε αυτό μετά.

0: Φλογέρα έχει, τι είναι.
1: Νομίζω ναι, νομίζω φλογέρα, ναι. Εκτός αν είναι φλάουτο. Λογικά ένα πρόβατο θα καταλάβαινε τη διαφορά. Έτσι ξυπνάω κάθε πρωί. Αλλά όχι για γυναίκα, έτσι.
2: Να γυρίσεις από μένα.
1: Δεν φαντάζεσαι το βλέμμα την ώρα που το λέει.
0: Συλλαμβάνεις και εσύ την αντίθεση. Αυτή η γλυκιά μελωδία, ναι, να συνοδεύεται από κατάρες.
2: Πίστεψα σε σένα. Κι όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια.
1: Περίμενε, είδες, λέει, όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια.
2: Και μ' άνοιξες.

0: φίλε.
1: Εκπλήσω. Ο Ξαφνίδη είναι από τι καλύτερε κατάρε που ακούσει. Δηλαδή είναι τύπου κατάρα από τι εφάνταστε που μπορεί να ακούει ένα επόπτη σε γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τόσο καλό επίπεδο.
0: Είναι πραγματικά τόσο υψηλού επίπεδου που ακόμα και εγώ που ξέρω ότι έχω πολύ εύκολη και την κατάρα και την βρισιά και όλα αυτά, θα τη

0: Φύλαγα μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.
1: Αυτό είναι για καλό.
0: Ναι,
1: είναι για καλό.
0: Πώς είναι,
1: ρε παιδί μου, πώς βγάζεις κάποιο στο σπίτι που έχεις τα καλά σοκολατάκια.
0: Μπράβο,
1: πιο καλό. Αυτή την κατάρα.
0: Το καλό κουστούμι, το γαμπριάτικο.
1: Δεν φυλάς τώρα, ας πούμε, χάνει μια ευκαιρία ένας παίκτης της ομάδας σου.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, το πετάει έξω και δεν το ρίχνεις αυτή.
0: Ή σε κλείνει κάποιος, ρε παιδί μου, σε μια διασταύρωση.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι για πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως καταλάβατε λοιπόν, όχι από αυτά που συζητήσαμε, αλλά κυρίως από τις μουσικές επιλογές, είστε όντως συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Του Big Wins for FM 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4 με 8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, η οποία και σήμερα απέδειξε το ποιόν της, αφού δωροδοκήθηκαν καλά-καλά με χαλβά. Έτσι, ναι. Θα τα πούμε όλα. Χαλβαδόθηκαν αντί για το λαδόθηκαν, όπως είπε και ο διευθυντής.
0: Κοίτα, εγώ οφείλω να ομολογήσω
1: ναι.
0: ότι μόνο τον κύριο Κετσετζόγλου είδα να με παράνομη δοσοληψία χαλβά.
1: Δεν τρέπεσε.
0: Δεν είδα
1: χαλβά.
0: Κανέναν Νικολογιάννη. Τίποτα.
1: Καταρχάς ναι. να εξηγήσω το story με το χαλβά. Χθες, ναι. επειδή κάναμε μια ήθη επίθεση στο χαλβά, ναι. γενικά, όχι μόνο, είχε κάποιο συγκεκριμένο. Η εταιρεία Olympus είχε την εξαιρετική ιδέα. Κάποιο άκουγε από χθες.
0: Ο φίλος ο Γιάννης, αν δεν κάνω λάθος, θα τα μανήματα.
1: Τα μανήματα να δεις. Και σήμερα μας έστειλε ένα ολόκληρο κυβότιο
0: ναι.
1: για να μας αλλάξει γνώμη.
0: Δηλαδή σε περίπτωση που σε σταματάγανε με αυτό στο ναι. Port Bagaz, τίποτα, μιλάμε.
1: Δεν για διακίνηση.
0: Ναι, πηγαίνεις για διακίνηση για χαλβά.
1: Παράνομη εισαγωγή.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είχε φοβερή πέραση ο χαλβάς. Ό,τι και να λέω εγώ.
0: Συγγνώμη, ναι. θα σε διακόψω πάλι και δεν με νοιάζει να.
1: Ναι.
0: Σε καταγγέλω εσένα τώρα.
1: Τι έκανα.
0: Αντί να μου δώσεις, όπως σου είπα,
1: ναι.
0: τη διαχείριση του χαλβά που ήρθε δώρο εδώ πέρα,
1: ναι.
0: να βγάλουμε κάνα μεροκάματο, άρχισες να μοιράζεις αφιδώς
1: ναι.
0: χαλβά.
1: Εντάξει, ρε φίλε, εγώ
0: στο, στον κάθε τυχαίο!
1: Είμαι πασόκ, εγώ.
0: Είμαι πασόκ.
1: Πήρε χαλβά ο κάθε πικραμένος, έτσι να πω σήμερα. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς. Και ο κύριος Νικολογιάννης, ο οποίος ακόμα και αν δεν το παραδέχεται, ο άνθρωπος έχει τόσο θράσος που με έκραζε έχοντας παραμάσχαλα το χαλβά που του δώσα δώρο. Έτσι, τέτοιο θράσος έχει.
0: Μήπως να κάνουμε κάποια αναφορά σήμερα. Δεν ξέρω ποιοι κόβουν ακόμα νόμισμα, ρε παιδί μου.
1: Α, δεν ξέρω. Ξέρεις ποιοι. Δεν ξέρω ποιοι κόβουν νόμισμα γενικώς. Αλλά νομίζω ότι είναι τώρα κυκλοφορεί η είδηση. Έχει επιβεβαιωθεί ότι στο νέο 5 ευρώ
0: ναι.
1: θα υπάρχει η Μαρία Κάλλας.
0: Η Μαρία Κάλλας.
1: Δεν ξέρω αν αυτό έχει επιβεβαιωθεί ότι θα είναι, ρε παιδί μου, είναι τελεσίδικη απόφαση. Ναι. Μπορούμε πάντως
0: να επιτεθούμε στο 5 ευρώ.
1: Όχι, να επιτεθούμε. Να βρούμε ίσως και άλλες καλές ιδέες για νομίσματα.
0: Α.
1: Και άλλες καλές μορφές που θα μπορούσαν να μπουν στα νομίσματα. Όχι μόνο στο 5 ευρώ.
0: Μ' αρέσει αυτή η ιδέα, αλλά δεν ξεκινάμε καλά. Πρώτα απ' όλα έχουμε χάσει ήδη το διάλειμμα των και τέταρτων.
1: Ναι.
0: Και εγώ νιώθω μια μικρή κόπωση.
1: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
0: Δεύτερον, θέτει θέμα. Δηλαδή είμαι στη σωστή εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Στο διάλογο γίνεται εδώ
1: πέρα. Καταλαβαίνει ότι είσαι στη σωστή εκπομπή όταν αμέσως μόλις ξεκινάει σταματάει για διαφημίσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Ο μεγάλος τελικός του Rang Race έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Rang Race. Rang Race, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Violetas mono. Violetas mono.
0: Λοιπόν, να μπούμε λίγο σε αθλητικό περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη το παιχνίδι της Εθνικής της Under 21 κόντρα στη Λετωνία για τα προγραμματικά του Euro. Και στο 20 λεπτό προηγούνται 2-0 οι δικοί μας, φίλε.
1: Το λες με έκπληξη.
0: Οι Έλληνοι.
1: Με τη Λετωνία παίζουμε, δεν παίζουμε με την Ολλανδία.
0: Ρε φίλε, γιατί την Ολλανδία δεν έχουμε.
1: Μια σύνδεση με το βραδινό,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: να υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι, πανέξυπνος είσαι.
15: Κι όταν ο άνεμος φυρά, να τρέχω τα μάτα στον Άγιο.
0: Έλα, μίλα, μίλα.
1: Όχι, μένω περισσότερο. Ξέρεις που μένω περισσότερο.
0: Είστε ο Περιστέρη.
1: Στο ότι μας ζητήθηκε από την Κωνσταντίνα, η οποία λέει: παιδιά, πρέπει να κάνουμε μια μικρή σύνδεση.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει προκύψει κάτι από την επικαιρότητα και είπε, ζήτησε από τον Στέφανο να βάλει ένα σοβαρό τραγούδι. Γιατί την τελευταία φορά που υποδεχθήκαμε το Θάνο Τσίμπο.
0: Τι έπαιζε, θυμάσαι.
1: Είχαμε βάλει τα Μαντανίεν Σαλίβα.
0: Έλα
1: στο γήπεδο. Και ο Στέφανο το πιο σοβαρό που βρήκε είναι μια μαρινέλα, θα πάρω καπετάνιο.
0: Κοίτα, αν μιλάγαμε για κάποια συνέντευξη τύπου του Γιώργη του Βαρδινογιάννη, θα τέριαζε απόλυτα.
1: Μπράβο.
0: Ο περίφημος καπετάνιος, ας πούμε. Ναι. Αλλά τώρα.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι πρόκειται ακριβώς για συνέντευξη. Είναι κάποιες δηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, που έχει κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος για πολλά ζητήματα που αφορούν την μπασκετική.
0: Ο Αγγελόπουλος, όχι ο Ηλιόπουλος, γιατί εδώ θα τέριαζε πάλι το εγώ θα πάρω καπετάνιο.
1: Εκεί θα τέριαζε, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε τον άνθρωπο και περιμένει και εμείς λέμε τα δικά μας. Πάμε να δούμε τι ενδιαφέρον υπόθηκε. Καλώ τον.
0: Γεια σου, Τάνο.
16: Χαίρετε, παιδιά. Περίμενα έρωτα μαϊμού, αλλά
1: είσαι μύστης.
0: Εκδηλώθηκε και εσύ σιγά σιγά.
1: Την επόμενη φορά θα στο έχουμε κρατήσει κάμα.
0: Δεν γλιτώνει κανείς εδώ μέσα.
16: Λοιπόν.
1: Ξέρεις, σε αυτή την εκπομπή πρέπει να προσέχεις τι εύχεσαι, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε, τι έχουμε.
16: Λοιπόν, ναι, για να πάμε και στα σοβαρά. Σήμερα είχαμε ένα. Τώρα πώς να το πω, δεν ήταν συνέντευξη τύπου, ένα μυστικό δείπνο να το πω.
1: Αν ήταν, αν το πούμε μυστικό δείπνο πρέπει να έχει και Ιούδα. Οπότε σωστό. Καλύτερα, ναι.
16: Σωστό, όχι. Ας το πούμε μια κλειστή συγκέντρωση τέλος πάντων του πρόεδρου της ΑΕΚ, του κ. Αγγελόπουλου, με διάφορους δημοσιογράφους, έτσι, έναν από το κάθε site τέλος πάντων, για να, επειδή τελευταίες μέρες έχουν βγει διάφορες φήμες ότι πουλάει, δεν πουλάει, υπάρχουν προσφορές για το NBA Europe. Τέλος πάντων θέλησε να κάνει και αυτός την τοποθέτησή του για όλα τα θέματα της ΑΕΚ, επειδή δεν είναι για τους ανθρώπους που μιλάνε συχνά, όπως και να το κάνουμε. Οπότε ήταν μια έτσι, συνάντηση που κράτησε 2,5 ώρες. Όπως καταλαβαίνετε, λέθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, να σας πω έτσι, σε bullets τα πιο σημαντικά.
1: Εννοείται.
16: Γιατί είναι, θα ξημερώσουμε όμως τα όλα. Λοιπόν, καταρχάς για την παραχώρηση του γηπέδου της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, όπου είναι και ένα από τα σημαντικά θέματα τριβής που υπάρχουν στην ΑΕΚ, στην οικογένεια της ΑΕΚ γενικότερα, είπε ότι το γήπεδο των Λιωσίων, όπως και το γήπεδο του ΣΕΦ, ανήκουν οργανικά στο ΣΕΦ, στον οργανισμό ΣΕΦ, στο φορέα ΣΕΦ, και αναγκαστικά όταν μια ομάδα δεν μπορεί να παίξει στο ένα γήπεδο, υπάρχει όρος να πηγαίνει να παίξει στο άλλο, Κάτι τέτοιο υπήρξε και τώρα και η ΑΕΚ στο μέλλον, αν χρειαστεί ή τέλος πάντων δεν μπορεί για κάποιο λόγο να παίξει το γήπεδό της, θα μπορεί να παίξει εκείνη στο ΣΕΦ, είναι μέσα στη συμφωνία. Και το δικαιολόγησε λέγοντας ότι η ΑΕΚ πρεσβεύει την προσφυγιά, είναι στην κουλτούρα της ΑΕΚ που κρατάει από γενιά σε γενιά και είναι κάτι που εγώ θα το έκανα με οποιαδήποτε ομάδα. Μπορεί να είμαστε αντίπαλοι στο γήπεδο, αλλά δεν είμαστε εχθροί και πάντα θα βοηθούσα. Εξήγησε ότι η ΑΕΚ από αυτή την, όλη, από αυτή την ενοικίαση ουσιαστικά βγαίνει ζημιωμένη οικονομικά, καθώς είχε κάποιες προγραμματισμένες συναυλίες τις οποίες έπρεπε να κυρώσει και να επιστρέψει πίσω τα χρήματα που είχε πάρει. Θα πάρει κάποια από τον Ολυμπιακό, αλλά στην τελική σούμα, από ό,τι είπε, η ΑΕΚ θα είναι ζημιωμένη από όλο αυτό. Μάλιστα είπε, και με αυτό τελειώνει, ότι αυτή η απόφαση που πήρε θα πάρει θετικό πρόσημο στην ιστορία της ομάδας στα επόμενα χρόνια.
17: Ναι. Αν καταλαβαίνω καλά, Θάνο, δηλαδή, είπε ότι δεν υπήρχε και επί της ουσίας περιθώριο επιλογής.
16: Ναι, κάπως έτσι. Ότι υπήρχαν οι πιέσεις, υπήρχαν οι όροι αυτοί. Οπότε είτε ήθελε είτε δεν ήθελε, έπρεπε να γίνει αυτό. Και προσπάθησε τέλος πάντων με τις διαπραγματεύσεις που έκανε με τον Ολυμπιακό να πάρει ό,τι καλύτερο, να κερδίσει ό,τι καλύτερο μπορούσε για την ΑΕΚ.
17: Μάλιστα.
16: Αυτό για το γήπεδο. Για τις πιθανότητες πώλησης ή συμπαίκτη για να βρει, για να δυναμώσει κάπως το σχήμα, να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια, για αυτά ρωτήθηκε και για τις τελευταίες φήμες που έχουν βγει τελευταία εβδομάδα ότι πουλάει ή ότι βρίσκεται σε συζητήσει για να πουλήσει. Ο Αγγελόπουλος έκανε μια αναδρομή από τη μέρα που ανέλαβε την ΑΕΚ, από παλαιότερα χρόνια δηλαδή, και λέγοντας πως όταν τότε είχε πάει να βρει διάφορους επιφανείς αεκτζίδες που υπάρχουν γενικότερα στην κοινωνία της ΑΕΚ, άλλοι είχαν περάσει και το ποδόσφαιρο, και τους είπε: παιδιά, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε όλοι να πάμε την ΑΕΚ πιο ψηλά. Όλοι του είπανε, και αυτό το έκανε εντύπωση και το τόνισε κιόλας και στη συζήτηση που είχαμε, φύγε μακριά τρέφοντας. Αυτή ήταν η απάντηση που πήρε. Εκείνος δεν το έκανε. Είπε ότι ξεκίνησε έτσι απλά για ένα χρόνο να βάλει κάποια λεφτά για να μην πέσει η ομάδα τότε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και τελικά έμεινε και μετά από 12 χρόνια είναι ακόμα εδώ. Για τις φήμες ότι βρίσκεται να πραγματεύσει με κάποιον αυτή τη στιγμή, τις απέκλεισε. Είπε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στον προθάλαμο για το NBA. Έχουμε καταθέσει μια πολύ σημαντική πρόταση. Είμαστε στην τελική ευθεία. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε θετική απάντηση ή αρνητική. Οπότε καταλαβαίνετε, εφόσον έχουμε κάνει όλο αυτόν τον κόπο, θυμίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει από πέρυσι τον Ιανουάριο, οπότε είναι πολλοί μήνες που ασχολείται η ΑΕΚ με αυτό το θέμα. Έχουμε κάνει όλο αυτόν τον κόπο. Είναι λίγο δύσκολο τώρα να το αφήσουμε στη μέση, τώρα που έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος, να πουλήσω για κάτι που αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο. Γενικότερα ήταν αρνητικό σε αυτό το κομμάτι, αλλά είπε ότι αν η ΑΕΚ μπει στο NBA, τότε σίγουρα δεν θα υπάρχει μεγάλο μέτοχος. Αυτό είναι κάτι που το κρατάμε, νομίζω είναι σημαντικό.
17: Θάνο, τι εννοεί ότι δεν θα υπάρχει μεγάλο μέτοχος, ότι θα είναι κάποιο φαντ, ας πούμε?
16: Εννοεί ότι επειδή αν όντως μπει στο NBA Europe, θα υπάρχει, πώς να το πω, είναι κάποια χρήματα που έχει προσφέρει η ΑΕΚ. Επειδή από το NBA Europe θέλουν κάποια περισσότερα, και επειδή σε κάποιες άλλες χώρες έχουν πάει κάποια funds που τελικά δεν θα πάρουν το αντίστοιχο license, μπορεί μετά να έρθουν στην Αθήνα, στην ΑΕΚ, και να πούνε: ξέρετε, θέλουμε το 30%. Okay. Να το αγοράσουμε, yes. Ωραία, πάρτε το. Έτσι θα το 100% ας πούμε της ΑΕΚ θα σπάσει σε 2-3 κομμάτια.
17: Ναι.
16: Αυτό εννοούσε ότι δεν θα υπάρχει μεγάλο μέτωπος. Που νομίζω είναι σημαντικό να το πούμε.
17: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Αν έστω και με αυτόν τον τρόπο καλυφθεί η χρηματοδότηση, εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό.
16: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί συγκεκριμένα τώρα για το NBA Europe είπε, αποκάλυψε κάτι που δεν το ξέραμε, η αλήθεια είναι, ότι για την Αθήνα έχουν κατατεθεί 3-4 προσφορές από fans που δεν έχουν ομάδες, οπότε δεν παίζει μόνο η ΑΕΚ. Αυτό είναι κάτι σημαντικό.
17: Αυτό σημαίνει, Θάνο, ότι μπορεί ένα fund να καταθέσει μια πρόταση για την άδεια, να την πάρει την άδεια και μετά να παρουσιάσει ομάδα.
0: Και μετά να πάει σε μια άλλη ΚΑΕ και να πει: παιδιά.
17: Ναι.
16: Ακριβώς. Μπορεί να πάει να αγοράσει μια άλλη ΚΑΕ,
17: ναι,
16: και να πει: έχουμε την άδεια, Θέλετε να μπούμε στο NBA γύρω με εσάς, ναι, την αγοράζει και παίζει με αυτή την ομάδα.
0: Ναι, να παίξουμε, να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, πει... τους κάτω πατήσια Panthers.
17: Όχι, παιδί,
0: λέω εγώ τώρα τυχαία.
17: Λέω τώρα εγώ, μπορεί να πάει ο Αντετοκούμπο να πάρει το φιλαθλητικό, έτσι, και να πει εγώ τον βάζω στο NBA Europe. Λέω τώρα κάτι, ξέρεις, εντελώς από το μυαλό μου το λέω.
16: Νομίζω μπορεί, ναι, νομίζω μπορεί. Απλά είναι πολλά τα λεφτά για το license, έτσι, να το πούμε αυτό, δεν είναι λίγα. Όχι ότι ο Γιάννης μπορεί να έχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι δεν θα θέλει να δώσει τη μισή του περιουσία.
17: Ναι.
16: Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Πολύ σημαντικό αυτό πάντως, έτσι, ως νέο για τη διαδικασία, ρε παιδί μου, γιατί και εμείς έχουμε μπερδευτεί τι θα θέλει το NBA Europe, αν θα συνεργαστεί με την EuroLeague, τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο κοστίζουν οι άδειες για τα franchise. Οπότε είναι σημαντικό αυτό που λες, Θάνο.
16: Ναι, για τα franchise είπε ότι το minimum που έχουν δοθεί για τις άδειες είναι από 500 εκατομμύρια. Δηλαδή το πάτωμα στις προσφορές είναι 500 εκατομμύρια και πάνω. Στο Λονδίνο έχουν ξεπεράσει το 1 δις. Και επίσης είπε ότι θα χρησιμοποιήσει το NBA, θα χρησιμοποιήσει τους κανόνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη FIBA, δηλαδή 7 ξένοι. 5 homegrown, 5 Έλληνες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μπορεί μια ομάδα να έχει 12 ξένους όπως γίνεται στην Ευρωλίγκα, γιατί θέλει να τονώσει το τοπικό πρωτάθλημα, τους παίκτες, την παραγωγή παίκτων από το κάθε πρωτάθλημα. Για αυτό το λόγο.
0: Να σου πω, ό,τι νούμερα και να πεις τώρα που να αφορούν σε οτιδήποτε, εμένα το δικό μου έχει κολλήσει τα 500 εκατομμύρια.
17: Το λιγότερο 500.
0: Το λιγότερο 500, δηλαδή.
16: Όχι, αυτό είναι...
0: Και σκέφτομαι ότι δεν βγαίνω για να πάρω κι εγώ μια ομάδα. Δεν βγαίνω.
17: Του το χάλασες τώρα, είχε ετοιμαστεί.
0: Έτοιμος ήμουν.
16: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι αυτό δεν είναι καινούργιο. Το έχουμε ξανακούσει, δηλαδή, δεν είναι του Αγγελόπουλου τώρα. Ο Άνταμ Σίλβερ, στη συνέντευξη τύπου που είχε κάνει πριν 2 εβδομάδες, είχε πει ότι οι προσφορές ξεκινάνε από τα 500 εκατομμύρια και φτάνουν κάπου στο 1,3 δις.
17: Ναι.
16: Οπότε το ξέραμε, δεν είναι κάτι καινούργιο. Και δεν ήταν έκπληξη τουλάχιστον για όσους ασχολούμαστε στο πράγμα.
17: Μα, φθανό. Για αυτό το τελευταίο σενάριο που ακούγεται γενικώς ότι υπάρχει πιθανότητα να εξαγοράσει ολόκληρη την Ευρωλίγκα το NBA Europe, είπε κάτι ο Αγγελόπουλος.
16: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Είπε ότι υπάρχει πρόταση της Ευρωλίγκας για να εξαγοράσει, υπάρχει πρόταση του NBA Europe για να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρει και δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει ή τι μπορεί να γίνει σε αυτό, αλλά είπε ότι σαν ΑΕΚ που είναι, θα μπερδευτεί πολύ το πράγμα για εμάς, για την ΑΕΚ δηλαδή.
17: Ναι.
16: Αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν τη συμφέρει την ΑΕΚ να γίνει κάτι τέτοιο, λέω εγώ. Ναι. Γιατί μετά θα μπουν πολύ μεγάλες ομάδες στο παιχνίδι και ειδικά για την Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι αν αρχίσει να μπαίνει σύγκριση μετά μεταξύ ΑΕΚ Παναθηναϊκού, δεν θα είναι και το πιο εύκολο για την ΑΕΚ, να το πούμε έτσι.
17: Βέβαια, και εφόσον μιλάμε για μια θέση,
16: Ναι. Μετά έτσι κάποια μικρά για τις διαμαρτυρίες του κόσμου, τις αντιδράσεις που υπάρχουν, τόνισε ότι έχει μιλήσει με την Original, έχει κάνει 2 συναντήσεις και υπήρξαν 2 τάσεις, μία που της αποχής και μία του να έρθουμε στο γήπεδο να διαμαρτυρηθούμε, και οι περισσότεροι τόνισε ότι από αυτούς που θέλουν να διαμαρτυρηθούν να είναι στο γήπεδο είναι αυτοί που δεν έρχονται στο γήπεδο, και λέει αυτό μου έκανε εντύπωση.
17: Εντάξει,
16: καταλαβαίνεις τώρα και ο πρόεδρος.
17: Δικαίωμα στη διαμαρτυρία βέβαια έχουν όλοι, έτσι. Δεν νομίζω ότι κρίνεται το αν έχεις δικαίωμα στη διαμαρτυρία από το αν πας ή όχι στο γήπεδο, να είμαστε και σωστοί δηλαδή.
16: Σωστό. Ναι. Γενικότερα ρωτήθηκε αν φοβάται για επεισόδια σε περίπτωση που έρθει ο κόσμος του Ολυμπιακού στο γήπεδο, που θα έρθει λογικά στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, θα είναι sold out, θα έχει 9.000 κόσμο, αν φοβόταν συγκεκριμένα πεσήματα, όπως ακούστηκε, και είπε ότι θα υπάρχουν, έχουν γίνει πολλές συσκέψεις με την αστυνομία, πολλά μέτρα ασφαλείας, δρακόντια, θα υπάρχουν μέχρι και drone στις περιοχές εκεί τριγύρω για να βλέπουν από πάνω, μην υπάρχουν ντου από κόσμο, τέλος πάντων να μην γίνουν επεισόδια. Ναι. Οπότε έχουν πάρει την ασφάλεια, έχουν πάρει έτσι διαβεβαίωση από την αστυνομία ότι θα υπάρχει ασφάλεια και ότι δεν θα συμβούν τέτοια πράγματα. Βέβαια, εντάξει, να το δούμε και στην πράξη αυτό, πολλές φορές το έχουμε ακούσει,
17: ναι,
16: να δούμε και πώς θα γίνει κανονικά. Και τέλος, να πούμε για τα έργα που έχει προγραμματίσει να κάνει έξω από το γήπεδο και που είναι και πράγματα που έχει βάλει στο φάκελό της για το NBA Europe. Είναι ότι το ξενοδοχείο που έχουμε πει έχει συμφωνήσει και έχει κάνει συμφωνία με το Hilton για να φτιάξει ένα ξενοδοχείο γύρω από το γήπεδο, στο οποίο θα χρησιμοποιείται για να επισκέπτονται ομάδες, να γίνονται camp, τέλος πάντων, και να έχουν και δίπλα το γήπεδο κατευθείαν οι ομάδες που έρχονται να παίξουν με την ΑΕΚ ή με άλλες ομάδες στην Αθήνα να μένουν εκεί. Είπε ότι πιστεύει ότι θα είναι έτοιμο το 2028, στις αρχές του 2028, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, όπως και όλα τα έργα που θα γίνουν έξω από το γήπεδο, θα είναι πράγματα που θα κάνει η ΑΕΚ, θα κάνει ο πρόεδρος για να μπορέσει να έχει περισσότερα έσοδα η ΑΕΚ.
17: Μάλιστα.
16: Κάπως έτσι το έθεσε.
17: Ωραία, Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, τουλάχιστον τα πολύ σημαντικά.
16: Είναι τα πολύ σημαντικά. Εντάξει, τώρα τα όλα τα άλλα είναι
0: λεπτομέρειες. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 8. Θάνο, μέχρι τις 8 έχουμε χρόνο να θέλουμε να αναλύσουμε περαιτέρω κάποια ζητήματα.
16: Ναι,
0: τα λες πάρα πολύ ωραία. Χρησιμοποιείς, όπως λέει και ένας φίλος ακροατής, εξαιρετικά το λεξιλόγιο σου σε αντίθεση με εμάς, ας πούμε, που λέμε βλακίες. Γιατί να μην ανεβάσουμε το επίπεδο και να πάω κι εγώ σπίτι μου.
16: Σωστό, σωστό. Αλλά καλύτερα νομίζω να τα διαβάσουν οι φίλοι αναλυτικά, όταν τους τα λέμε. Νομίζω ότι είπαμε τα σημαντικότερα.
0: Να είσαι καλά.
16: Οπότε ας ακούσουν καλύτερα τα τραγούδια που βάζετε.
17: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Να είσαι καλά.
0: Στο μεταξύ, πριν φύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι μείωσε η Λετωνία 2-1 Ελλάδα-Λετωνία, Άντερ 21, στο 25 λεπτό.
17: Ωραία. Διάλειμμα και διάλειμμα και βλέπουμε.
0: Θα ξαναφύγουμε στη διάλειμμα σε λίγο.
18: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
19: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε νέα φάση έρχεται η οικονομική διαφορά μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑΡ με την εμπλοκή πλέον των τοπικών επιχειρήσεων. Η περιφέρεια, όπως κατήγγειλε με ανακοίνωσή της, η ΔΕΙΑΡ ξεκίνησε ήδη τις επιδόσεις κατασχετηρίων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ζητώντας από τους επιχειρηματίες να μην εξοφλήσουν τους λογαριασμούς νερού στη δημοτική επιχείρηση ίδρευσης και αποχέτευσης, αλλά να καταθέσουν τα χρήματα σε δικό της τραπεζικό λογαριασμό για οφειλές ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν το φράγμα Γαδουρά. Η αντίδραση της ΔΕΙΑΡ είναι άμεση. Η επιχείρηση καταγγέλει την περιφέρεια για επίδειξη δύναμης και απόπειρα δυσφήμισης και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετακυλιστούν αδικαιολόγητες χρεώσεις στους ροδίτες. Παράλληλα, απευθύνει επίγουσα έκκληση στις επιχειρήσεις να μην προχωρήσουν σε καμία απόδοση χρημάτων ή δήλωση τρίτου και να επικοινωνήσουν αμέσως με τη νομική της υπηρεσία στο 22410-45308 προκειμένου να κατατεθούν ομαδικές αιτήσεις αναστολής. Καμία επιχείρηση δεν θα μείνει μόνη της. Η ΔΕΙΑΡ λειτουργεί κανονικά, διαβεβαιώνει η διοίκηση. Τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για τη Δημόσια Ασφάλεια, τις σχολικές υποδομές και τη διαχείριση των μεγάλων έργων της Ρόδου παρουσίασε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Κολιάδης αποκάλυψε ότι ο Δήμος κατέθεσε αναφορά για κτίριο υπηρεσιών που στεγάζει πάνω από 300 άτομα λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας, ενώ εκτίμησε το συνολικό κόστος αποκατάστασης των σχολείων του νησιού στα 60 έως 70 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά με τα μεγάλα έργα, ο Δήμαρχος εντόπισε διοικητικές δυσκολίες λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάγκη νέας χωροθέτησης για το κολυμβητήριο Ιαλισσού, ενώ ξεκαθάρισε ότι η διαχείριση του Εθνικού Θεάτρου και του κολυμβητηρίου θα ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο. Μηνιαίο στεγαστικό επίδομα 200 ευρώ για τους υπαλλήλους της που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία θεσπίζει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αποτελώντας την πρώτη περιφέρεια στη χώρα που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης, η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση και αφορά σε πρώτη φάση 77 εργαζόμενους στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το ποσό καθορίστηκε με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της περιφέρειας και η απόφαση θα επικυρωποιείται ετησίως με τον κύριο Ζανετίδη να υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη για μια συνολική κεντρική κρατική πολιτική στήριξης των εργαζομένων στις νησιωτικές περιοχές. Σφοδρή επίθεση στη Δημοτική Αρχή Ρόδου εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή επεισόδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή, καταγγέλλοντας ότι ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Κασάπης, δεν του επέτρεψε να τοποθετηθεί επί προσωπικού. Παράλληλα, χαρακτήρισε την ίν διοίκηση κυβέρνηση υπεκφυγών, κατηγορώντας τον Δήμαρχο για γενικολογίες απέναντι σε σοβαρά προβλήματα. Μεταξύ άλλων, ο Σύμβουλος αναφέρθηκε σε διαδοχικά προβλήματα στην αβαγοσωστική κάλυψη, στο αδιέξοδο του έργου του βιολογικού ύψους 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και σε φιάσκο με τη χρήση drone στη Μεσαιωνική Πόλη, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να στρωθεί στη δουλειά καθώς πλέον κρίνεται από τους πολίτες. Σοβαρά ερωτήματα για την ανεξέλεκτη κυκλοφορία και στάθμευση ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων στη Ρόδο θέτει με έγγραφη παρέμβασή του ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού. Με επιστολή του προς τους βουλευτές, τον Δήμο και τις Εισαγγελικές Αρχές, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Τοκούζης καταγγέλει ότι εκατοντάδες οχήματα εγκαταλείπονται καθημερινά σε πεζοδρόμια και εισόδους ξενοδοχείων, προκαλώντας χάος και αλλοιώνοντας την εικόνα του τουριστικού προορισμού. Ο Σύλλογος ζητά άμεσες απαντήσεις για το νομικό καθεστώς των εταιριών, θέτει ζητήματα οδικής ασφάλειας και ισονομίας με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ενώ καλεί τον Δήμο Ρόδου να ψηφίσει άμεσα μια σύγχρονη κανονιστική διάταξη με κανόνες που θα εφαρμόζονται σε όλους. Ο Πέτρος Ρουτζιέρης είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΡΑ Φάντου, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Στεφανίδη. Η διοίκηση των Αφαντενών ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος πιάνει άμεσα δουλειά με στόχο να οδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Ο καιρός άστατος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενισχυμένοι κατά τόπους, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
18: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
20: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
21: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
22: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
23: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
24: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
25: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
26: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
26: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Τώρα ο φίλος ο Σωτήρης που στέλνει, νομίζω τρολάρει εδώ που λέει για τα χαρτονομίσματα, λέει θα ήταν ωραίο να μπει στο 500 ευρώ ο Καζαντζίδης.
17: Γιατί στο 500άρικο?
0: Για να είναι κόντρα με τα τραγούδια που είναι όλο για πείνα, δυστυχία, ξενιτιά. Ψάχνω μία 500άρα. Θα σου πω. Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει η ιδέα του Σωτήρη.
17: Εδώ είναι πολύ αντιφατικό ρεσί. Δηλαδή, οκ, σκέψου τι χαρά κάνει άμα πάρει ένα 500άρικο στα χέρια σου. Δεν συνάδει. Δεν το έχω ξέρει, είμαι καζαντζηδικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η χαρά δεν ήταν ένα από τα συναισθήματα που ενέπνεαν τα τραγούδια.
0: Μα γι' αυτό θα ήταν ωραία αυτή η αντίθεση.
17: Ναι.
0: Γι' αυτό θα ήταν ωραία. Να ακούς Καζαντζίδη,
17: ναι.
0: Πώς βλέπεις κάποιους βαθύπλουτους κατά καιρούς, μεγιστάνες θα έλεγα, ναι. Να χορεύουν το «Στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή».
17: Α, μπράβο.
0: Κάτι αντίστοιχο, να κιες 500άρικο.
17: Κάποιος βασιλεύς δεν το χόρεψε.
0: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
17: Κάποιος βασιλεύς το χόρεψε. Πώς τον λένε, ρε εσύ. Τον είχαμε σχολιάσει εδώ. Σιγά που δεν θα σχολιάζαμε και τους βασιλείς.
0: Και άλλοι. Ναι. Και σταματώ εδώ, και άλλοι.
17: Δεν είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ, είναι και η γιορτή του Ακτύπη. Παγκόσμια ημέρα γυρατιών. Αυτό δεν το ξέρα, από την αλήθεια.
0: Βλέπεις για πότε σοβάρεψε, έτσι.
17: Ναι, τι, γιατί
0: σοβάρεψε. Έχεις κάποια περισσότερα στοιχεία για τον κύριο
17: που θα μπορούσε να μου πει. Την IP.
0: Θα σου δώσω λίγο χαλβά.
17: Α, έχω κι εγώ.
3: Καρτονομίσμα πλαστό.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
8: Yeah.
7: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
27: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: 3-1 προηγείται η Ελλάδα.
1: Όπως μου θύμισες τώρα τις ανακοινώσεις που γίνονταν την ώρα των αγώνων στα γήπεδα παλιά.
2: Μπράβο.
1: Όλα μαζί. Στο ξαναπεί εγώ, λες το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης ή τη Γεντή Κουλέ,
0: ναι.
1: Που είχα πήγαινα όταν ήμουν μικρός, γιατί έμενα στο Ηράκλειο. Πολλές φορές άκουγα την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η οποία συνοδευόταν και από το απαραίτητο διαφημιστικό.
0: Ναι, είχε δηλαδή, κάποια χορηγία.
1: Κάποια χορηγία είχε το αποτέλεσμα.
0: Και από εκεί καταλάβαινες, ας πούμε, αν η ομάδα πρόκειται να πάει καλά ή όχι. Ναι. Δηλαδή, αν άκουγες ότι το συνοικιακό καφενείο τάδε σας ενημερώνει, λες, δεν μπαίνει χρήμα φέτο.
1: Εν τω μεταξύ, εκεί είχε διαφήμιση και πριν και μετά την ανακοίνωση. Δηλαδή, έλεγε, ναι. Ξέρω εγώ. Το καφέ Κοραής σας ενημερώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Παναχαϊκή Ηρακλής 01.
0: Μπράβο.
1: Καφέ Κοραής για τον καφέ και το ποτό σας. Δηλαδή είχε και πριν και μετά διαφήμιση.
0: Λοιπόν, εδώ ο αδερφός μας, ο Θοδωρής ο Λεταγίφ, προτείνει εθνικό στάρ να μπει.
1: Ναι.
0: Λέει, τόσα που έχει προσφέρει στην Ελλάδα.
1: Τώρα σκέφτηκα ότι και ο Κοραής είναι σε κάποιο.
0: Ο Κοραής ήταν.
1: Στο 500άρικο.
0: Ήταν μέσα στο 500άρικο το πράσινο.
1: Στο 500άρικο.
0: Αλλά ο εθνικός στάρ τώρα.
1: Έμπαινε.
0: Κοίτα, ένα θέμα είναι. Καλό είναι να μπει μόνο ως εθνικό στάρ.
1: Ναι.
0: Διότι επειδή εγώ τον ακολουθώ στα social media,
1: ναι.
0: Ο επίσημος λογαριασμός του πλέον, άκου, είναι Ανδρεούλης, Κουτσομιχάλης, Ανδρεαδάκης, Τσαμούνταλη, πρώην Ευαγγελόπουλος.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Κοίτα, αν πρέπει να μπει όλο αυτό το όνομα, ρε φίλε.
1: Όχι, δάβα.
0: Δηλαδή ούτε στην 500 δεν μπαίνει.
1: National Star.
0: Μπράβο, National Star.
1: Και τέλος.
0: Δηλαδή. Και μια και τόφερη κουβέντα να μεταφέρω εγώ,
1: ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, να γίνω η φωνή του εθνικού στάρ. Την έκκληση που έχει απευθύνει.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
0: Μέσω, ναι, χαλάρωσε ναι. Με το κάνεις. Μέσω των social media, επιτέλους σεβαστείτε το εμπορικό μου δικαίωμα που μόνο εγώ. Το λέω όπως το έχει γράψει. Δυστυχώς δεν μπορώ να μεταφέρω και την ορθογραφία. Επιτέλους σεβαστείτε το εμπορικό μου δικαίωμα που μόνο εγώ έχω το δικαίωμα να το κάνω χρήση.
1: Μπράβο.
0: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη νομικά δεν το είχε. Ποτέ θα με πληρώνετε τα έντυπα από εδώ και πέρα που αναφέρετε πέρα από εμένα το εμπορικό μου δικαίωμα εθνικό στάρ των Ελλήνων. Ανδρεούλης, Κουτσομιχάλης, Ανδρεαδάκης, πρώην Ευαγγελόπουλος.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά.
0: Και το έχει και στα αγγλικά να ξέρεις από κάτω.
1: Ότι κάθε φορά που θα αναφέρετε ως εθνικό στάρ οποιοδήποτε άλλος πλην αυτού.
0: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει να πληρώνετε.
0: Κανονικά ναι.
1: Είμαι υπέρ.
0: Γιατί τότε θυμάμαι, ας πούμε, σε εκείνες τις ιστορικές εκπομπές που κάποιοι ονομάζουν τράσα, λένε Λιβύ,
1: ναι.
0: Που είχε πει ότι πήγε ο άνθρωπος στο Υπουργείο Εμπορίου τότε, ναι. Κατοχύρωσε την ονομασία εθνικό στάρ και ούτε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αν και προς το τέλος,
1: ναι.
0: Τώρα τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει μια ευγενική παραχώρηση. Λέει, άντε,
1: λέτε και αυτή να
0: είναι. Είναι και Βουγιουκλάκη.
1: Ας βάζουμε και λίγο Βουγιουκλάκη.
0: Βουγιουκλάκη θα έβλεπε ένα.
1: Άρα αυτό είναι. Αν κατάλαβα καλά, είναι ο εθνικό στάρ με νέο αφημί αυτό.
0: Με νέο
1: Ανδρεούλη.
0: Ναι.
1: Όχι, πώς το λένε. Έχει αλλάξει τώρα.
0: Έχει αλλάξει, ναι. Σου λέω, είναι η επίσημη ονομασία.
1: Έχει δίκιο, συγγνώμη. Στο 500 ήταν ο Καποδίστρια.
0: Καποδίστρια.
1: Στο 50 δραχμές πρέπει να ήταν ο Κοραής.
0: Ο Κοραής.
1: Συγγνώμη. Λίγο υποτιμητικό για Κοραή. Άξιζε κάτι παραπάνω.
0: Αδαμάντιος.

0: Ανδρέα, άνεργο θα έβλεπες σε κάποιο χαμηλής αξίας. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δυσανάλογο της αξίας του,
1: ναι.
0: Αλλά για να μεταφέρει αυτό.
1: Σε κέρμα τον έβλεπα
0: αυτό πολύ. Κάνα 9 χρόνια, ναι.
1: Δηλαδή, κάτι μόνο τέτοιο, κεφάλι, κάτι... Ανδρέα, άνεργο.
0: Ναι.
1: Μόνο κεφάλι.
0: Πρωτο, ναι.
1: με γυαλί όμως. Με το ναι. γυαλί. Πώς ήταν παλιά ο Περικλής, το 20άρικο.
0: Σωστό.
1: Μεγάλο, μεγάλο, για ωραία. Να χωράει και την περικεφαλαία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αν φάσει προφίλ.
1: Αν φας. Ναι,
0: ωραία,
1: η μαγεία χαίρα. Του Ανδρέα του Άνουγου είναι αν φας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι να φαίνεται το γυαλί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Η έκφραση.
0: Το προφίλ των αδικεί.
1: Ναι, το προφίλ των αδικεί. Το καλό του είναι το μπροστά. Να πω επίσης ότι ως εκπομπή χαιρετίζουμε την είδηση της πρόσληψης από τον Ατρόμητο σήμερα του Βαγγέλη Βουνοτρυπίδη, έτσι, το οποίο είναι από τα καλύτερα ονόματα που έχουν υπάρξει εσχάτως στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Μπορείς να μου υπενθυμίσεις για ποιο πόστο μιλάμε?
1: Γυμναστής αποκατάσταση και επανένταξη είναι ο άνθρωπος.
0: Εντάξει,
1: έτσι. Δεν το λέμε ούτε καν μειωτικά έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το επίθετο μας έκανε εντύπωση.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Θα ήταν, λέει, λίγο σε φερλικό να λέγαμε χρόνια πολλά στον Παντελή Καφέ, λέει ο φίλος ο Νίκος. Ναι.
1: Θα ήταν, ναι.
0: Ναι,
1: θα ήταν. Αν και νομίζω ότι ο Χρήστος ο Αρδίζογλου είχε ευχηθεί κάποτε στο Λάκη Νικολάου ανήμερα του Αγίου Νικολάου.
0: Αγίου Νικολάου.
1: Οπότε ναι, έχει ξαναγίνει.
2: Τραβάω το κανάλι, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά.
0: Και εμείς που βρήκαμε τι καταλάβαμε, Αντρέα.
1: Δουλειά το λες αυτό ρε Καραγκιόζη που κάνεις εδώ?

0: τώρα δεν συμπηρεάζω ούτε το πια ούτε το ναζιάρικο. Όταν λέω εγώ κόσμο, σε ενοχλεί Καραγκιόζη.
1: Επιτρέπω πια και αστέρια μόνο στον ερμηνευτή του χιλιάρικου, τον Βοιατζή, και σε κανέναν άλλο, όχι σε σένα. Χιλιάρικο, χιλιάρικο. Κύριος Αυγολέμονος σε 5 ευρώ, καλή. Για παραπάνω.
0: Για παραπάνω, ναι.
1: Κύριος Αυγολέμονος ήταν για αρχόντους, δεν ήταν για Ελληνάτσες. Δηλαδή να το βάλεις τώρα στο πεντάρικο.
0: Τουλάχιστον από κατοστάρικο για πάνω.
1: Ναι.
0: Από κατοστάρικο.
1: Να μην σου πω τώρα. 500.
0: Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Μέχρι 500 δεν έχει βγει. Ναι. Να κάνουμε ένα 1.000 ευρώ μόνο. Μπράβο. Με Αυγολέμονο.
1: Μπράβο.
0: Και την ατάκα μόνο για αρχόντους.
1: Μόνο για αρχόντους.
0: Μόνο για αρχόντους. Χιλιαρικάκι, θέλω να σε
1: έχω με στο χεράκι. Ο Θανάσης λέει 5 ευρώ λέει με γκουσγκούνι, το χαϊδεύεις και τσουπ 10 ευρώ.
0: Ο Πάρης λέει θα μπορούσε να είναι και η Βάνα Μπάρμπα σε κάποιο χαρτονόμισμα. Πιθανόν και η Βίνα Ασίκη, γιατί όχι και δύο μαζί.
1: Σίγουρα μιλάς για χαρτονόμισμα.
0: Για χαρτονόμισμα. Ο φίλος ο Πάρης.
1: Από τη μία πλευρά η μία, από την άλλη.
0: Έτσι.
1: Μιλάμε πάντα για χαρτονόμισμα.
0: Ωραίο, ωραίο ακούγεται.

0: Μάκη Ψωμιάδη στο 50, λέει κάποιο. Ο Σταύρο για την ακρίβεια. Ο γιο του, γιατί τώρα πέσαμε και στη συνωνυμία, ναι. Συνεπωνυμία για να είμαι σωστό.
1: Θα ήμουν λίγο επιφυλακτικό αν κάποιο μου έδινε ένα χαρτονόμισμα με τη μορφή του Μάκη.
0: Ναι.
1: Με κάθε αγάπη το λέω.
0: Α, είναι επιφυλακτικό. Εγώ πιστεύω να το έπαιρνε και θα έκανε.
1: Θα το βάγκανα. Ήδη ήρθε απάντηση για αυτό που είπα. Να, που είπαμε, μάλλον από κοινού τελικά ήταν η πρόταση. Αν είναι να μπει Βάνα Μπάρμπα και Βίνα Σίκη στο ίδιο χαρτονόμισμα για τις δύο πλευρές,
0: ναι.
1: Ο φίλος ο Άγγελος, μπασίστας,
0: ναι.
1: Μεταλλάς, θα κόλλαγαν όλα τα χαρτονομίσματα έτσι, ρε Νικόλα. Ναι, αλλά όχι, okay, αναγκαστικά θα φτύναμε. Δεν θα βάζαμε σάλιο.
0: Λοιπόν, α, περίμενε, γιατί.
1: Έχουμε κάτι καλό.
0: Ο προηγούμενος γυμναστής του Ατρόμητου ήταν ο Γιώργος Πίδουλας. Και δεν κάνω πλάκα, καθόλου ήμασταν συνάδελφος, λέει ο Γιώργης ο Γάμπας. Μεγάλη επανεμφάνιση,
1: ναι,
0: του Γιώργη του Γάμπα.
1: Να είναι καλά.
0: Ναι.
1: Οπότε από Πίδουλα.
0: Με αυτό το προσωνύμιο έχει όμως τύχει να προσληφθεί στον Ατρόμητο.
1: Κάτι, θα έπρεπε μία ομάδα, δηλαδή, οκ, okay, απευθύνουμε έκκληση.
0: Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα εν μεταξύ.
1: Για όλε. Τη χειρότερη στιγμή κάνουμε διάλειμμα.
0: Πριν το κάνουμε το διάλειμμα, σας υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβή, η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Διάλειμμα
0: για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα.
3: Μόνο τώρα.
2: Το PFM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα. Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου.
3: topfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Το FM 102,4.
9: Ο Ρον, καθηκόντα προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου, αναλαμβάνει ο Σοφοκλής Πυλάβιος. Ανεβάζουν ρυθμού στα μπόρδα και κοντούρης που στοχεύουν να προπονηθούν κανονικά την επόμενη Πέμπτη. Δεν θα μείνει στο Λέστερ η ΑΕΚ κατά την παραμονή στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, αφού οι άνθρωποι της Ένωσης έκριναν ότι δεν είναι η κατάλληλη πόλη. Με τους Γιαννούλιντες Πόδοφ, Κώστα και Ελουστόντο να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Β' ομάδα θα δώσει αύριο δικέφαλος του Βορρά στη Νέα Μεσημβρία. Πιθανή επιστροφή του Μόντσου στον Άρη τον Ιανουάριο, καθώς οι Φουάρες δεν προτίθεται να κάνει χρήση της οψιόν αγοράς. Επικίνδυνη χαρακτήριση ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη Μακάμπι Τελαβίβ, που είναι η αυριανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού Άκτορ στην Ευρωλίγκα. Είναι καλύτερη από αυτού που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός. Την τρίτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες στη Handball Premier πέτυχε η ΑΕΚ, που επικράτησε 23-20 του Διομή Διάργου στο κλειστό της Νέας Κίου. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ΠΑΟΚ Χανθ 42-19. Για αναμετρήσεις Δανία, Πορτογαλία και Ουαλία, Νορβηγία για τη League 6 ξεχωρίζουν στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Nations League, έντρα στις 10 παρατέταρτο, όπως και στα Ιρλανδία, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Μάλτα, Γιβραλτάρ. Αυτή την ώρα η έντρα στο Αζερμπαϊτζάν, Λιχτεστάιν. Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται απόψε για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Αυτή την ώρα το Τζάμπολ στο Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9 θα παίξουν Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Παρίζ Άλγκυρης Κάουνας. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφει η εκπομπή 2 λερές μόνο.
10: Bwin Sport FM 94,6.

0: Συγγνώμη, πρέπει να μεταφέρω το τελευταίο μήνυμα που έχει έρθει, το οποίο πραγματικά φαίνεται ότι ο άνθρωπος ακούει την εκπομπή και σου λέει θα στείλω κι εγώ κάτι που ταιριάζει. Κάντε κι άλλα εμβόλια. Ξανά ξαφνικίτιδα, ας μην ξεχάσουμε και την ξαφνική κλιματική αλλαγή.
1: Περίμενε, είναι ξαναξαφνικίτιδα. Δηλαδή, είναι sequel. Δεν είναι, είναι ξαναξαφνικίτιδα.
0: Πού θα τα πω, στις λέρες.
1: Εδώ.
0: Έχει στείλει κι άλλο φίλος. Βιέρη και Βασίλευε και ό,τι λένε το ακούω βερεσέ, αναλυτές και κουστούμάτι.
1: Ναι,
0: σε αυτό συμφωνούμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι το λέει για τον Νικολογιάννη. Ναι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να το στέλνει και ο Μιαούλης, ο οποίος χτες ξεκίνησε μια κουβέντα λέγοντας ναι. Ξέρετε ότι δεν είμαι συνωμοσιολόγος, ναι. αλλά. Τίποτα, έφυγα για τσιγάρο. Εκεί την ώρα, άστα. Τι έχεις απαντήσει στο φίλο που λέει θα έχει εκπλήξεις η επόμενη ώρα της εκπομπής?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Φουλ.
1: Αυτό είναι βέβαιο.
0: Όλα διπλά θα έρθουνε, όλο εκπλήξεις.
1: Ξαφνική.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι κομμάτι εν ώψη του απόψινού αγώνα με τους Ορανιέ.
1: Βέβαια. Έτσι. Να στείλουμε ένα πατριωτικό μήνυμα.
0: Και να αναφερθούμε στη συνάντηση που είχε ο Τσάβη με τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Όχι, απλά να αναφερθούμε.
0: Για πες.
1: Θέλω.
0: Και Μιχάλης Γρηγορίου θα μπορούσε να μπει σε ένα χαρτονόμισμα.
1: Βεβαίως.
0: Καλά, Μπάμπη Τενέ δεν το συζητώ.
1: Εννοείται. Αλλά.
0: Θα ήταν η σωτηρία μας να κόβαμε νόμισμα με Μπάμπη Τενέ. Το πιάσε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Ξέρεις πότε θα έπρεπε να μπει ο Μπάμπη Τενέ.
0: Πού.
1: Αν γινότανε. Πώς το λένε. Αν βγαίναμε από το ευρώ.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Βγαίνουμε από το ευρώ και κάνουμε μια
0: κοινότητα. Βαρουφάκης.
1: Yeah, μια καινούργια αρχή. Έτσι, μόνοι μας και όλοι σας και θα πάτε στο διάολο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Go back, Madame Merkel και τα λοιπά.
0: Σας.
1: Ωραία. Και κόβουμε καινούργιο νόμισμα δικό μας, δραχμή. Είναι το αρμόδιο πρόσωπο για να ανέβει πάλι η κατηγορία.
0: Πώς, δηλαδή,
1: αν ακριβώς. Δεν υπάρχει. Ή Βοσνιάδης.
0: Ή Αλέκος.
1: Ή Αλέκος. Δηλαδή, σε αυτό το χαρτονόμισμα βάζεις την πρώτη δραχμή ή Αλέκο Βοσνιάδη.
0: Την πρώτη δραχμή.
1: Ή μάθετε, ναι.

0: μιλάτε λέει για Μπάγεβιτς στο 5000.
1: Αυτά έχουν γίνει.
0: Έχει γίνει.
1: Δεν μιλάμε. Ακόμα και εκεί πολύ μπροστά, ρε.
0: Δεν μιλάμε υποθετικά. Ναι. Έτσι, έχει γίνει και έχει γίνει και σε 50 ευρώ.
1: Και σε 50 ευρώ, γιατί.
0: Αποτυπωθεί.
1: Το οπαδικό κίνημα πολύ συχνά ακολουθεί ή είναι και μπροστά από τις εξελίξεις.
0: Είναι και ο Φίγκο είχε μπει, νομίζω.
1: Φίγκο, ναι.
0: Είχε μπει σε. Πεσέτες.
1: Ωραία. Ωραία η ιδέα του Θοδωρή. Λέει το τραγούδι χιλιάρικο-χιλιάρικο θα μπορούσε να μπει στο ATM και να ξεκινάει όταν βάζεις την κάρτα.
0: Ωραίο. Καλά σου λέει ρε. Γιατί σε όλες τις άλλες υπηρεσίες σου βάζουν μουσικούλα για να χαλαρώνεις.
1: Σωστό.
0: Και στο

0: πληρώνω 10 ευρώ το gigabyte.
1: Ναι.
0: Λέει ο φίλος εδώ. Περιμένε γιατί κατέβια. Για να σας ακούω από τη μέση του πουθενά και αξίζει 1000%. Να είστε καλά για το ραδιόφωνο που κάνετε. Έτσι. Και μας κρατάτε συντροφιά.
1: Για τα λάθη αυτά κάνουμε, εδώ, ο διευθυντής.
0: 10 ευρώ το gigabyte πληρώνει. Ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Πόσα gigabyte χρειάζεται να ξανακούσει όλη την εκπομπή?
1: 2 ώρες τώρα.
0: Ναι.
1: Πολλά, Γιώργη.
2: Πολλά. Λέει πως είμαι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει.

0: Εγώ από αύριο, παιδιά.
1: Λερόνια, λέει, πώς λεγόταν το τραγούδι πριν από το Ζωηδάκι? Πότε, ποιο τραγούδι βάλαμε? Βάλαμε Ζωηδάκι, το ξέχασα εγώ κιόλας. Ματθαίος Γιαννούλης. Εδώ είναι Ελλάδα. Ναι, θα βάλουμε και μια Μακεδονία χρειάζεται. Και μια Μακεδονία χρειάζεται.
0: Πεφερά μου τη γλυκιά.
2: Και ενώ η Ελλάδα κάνει 4 τα τέρματά της, αναγκάζουμε να κάνουμε τη δουλειά του περιγραφέα του Μαραθιανού, διότι αδιαφορεί πραγματικά για τον εθνικό σκοπό. 4-1 Ελλάδα-Λετωνία στο 53ο λεπτό. Να πούμε ένα ευχαριστώ στον φίλο μας τον Γιούχτα Τζαζ, ο οποίος μέσω τεχνητής νοημοσύνης έχει φτιάξει ένα 5 ευρώ με εμάς τους δύο.
1: Καμιά φτιάχνει με τη δική του.
2: Φοβερή προσβολά. Εντάξει, δεν είμαστε τώρα εμείς για να βάλουμε τα μούτρα μας σε λεφτά. Εμείς τα λεφτά τα θέλουμε στις τσέπες μας. Έτσι, δηλαδή είναι το ανάποδο από τι.
1: Ναι, δεν θες τα μούτρα σου απάνω.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Θα ήταν και λίγο cringe εδώ που τα λέμε τώρα.
2: Δηλαδή θες να πεις ότι άμα ήσουν ένα βασιλιάς, ας πούμε, και έχω βεσνόμενα.
1: Ο βασιλιάς σου είμαι, Πασόκ, δεν τα δέχομαι. Δεν αναγνωρίζουμε το θεσμό.
2: Συγγνώμη.

0: 99,99 άρικο. Πρόσεξε, σου λέει πάτε εκεί στα κολομάγαζα και τα βάζετε επίτηδες για να μας χτυπάει στο μάτι ότι δεν είναι 50 άρικο, είναι λιγότερο. Σε πληρώνω εδώ, δεν θέλω
1: να okay, παίρνω λοιπόν πάσα από αυτήν την ιδέα και την επεκτείνω. Okay, σε όλα τα χαρτονομίσματα. Να βγει και το χαρτονόμισμα των 9,99 ευρώ.
0: Μπράβο.
1: Να μην σου λέει, δεν έχω τώρα να σου δώσω τώρα. Όχι, πάρε, ακριβώς.
0: Ακριβώς, ναι. Ναι. Όχι ρε, στα τσίχλες, γιατί ακριβώς. Λέρες, ντρέπομαι που σας ακούω, ντρέπομαι που σας στέλνω, ντρέπομαι που με διαβάζετε, ντρέπομαι για λογαριασμό όλων των ακροατών, ευχαριστώ για την ντροπιαστική παρέα που μου κρατάτε. Είστε καλά.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Εμείς δεν ντρεπόμαστε πάντως.
1: Βάλτε λίγο Super Pario να πέσει η χρέωση στο φίλο με τα Gigabyte, λέει. Ναι. Που είναι 8 μπιτό το κομμάτι.
0: Ναι. Θα βάλουμε Super Pario με την επιστροφή. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
3: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικότητα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βιολές μόνο. Βιολές μόνο.
2: It's me,

0: για πολύ λίγο θα μιλήσω, με την ελπίδα ότι θα συνεχιστεί το ίδιο, μην το κόβεις. Πραγματικά, στενοχωριέμαι.
1: Είναι ποτ πουρί.
0: Ειλικρινά στενοχωριέμαι τόσο πολύ που έχουν πεθάνει οι γονείς μου και θυμάμαι ότι είμαι και ορφανό παιδί. Γιατί σκέφτομαι τα μούτρα που θα κάνανε. Εκεί πέρα που μαζευόμασταν, ας πούμε, για να φάμε κάτι τέτοιο, είχε κενώσει φαΐ η μάνα μου, όπως θα λέμε. Ξαφνικά έβαζα από το κινητό σε αυτήν την ηλικία που με 52 χρονών να παίζει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σκέφτομαι τα μούτρα της μάνας μου.
1: Συγγνώμη.
0: Και πώς θα κοίταζε τον πατέρα μου, σαν να του λέει: κάνε κάτι, δεν ακούς τι ακούει το παιδί.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ το καλύτερο πράγμα που σκέφτηκες ήταν στο οικογενειακό τραπέζι να βάλεις Σούπερ Μάριο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ιδιαίτερα επειδή άρεσε πάρα πολύ στην μάνα μου ο Μάριο.
1: Βάζεις αυτό, ξέρεις, ακριβώς τη στιγμή που βάζεις τις φιτιλιές για να γίνει πολιτική συζήτηση για να τσακωθούν.
0: Μπράβο, ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, το βάζεις αυτό και τους αποτελειώνεις μετά. We'll be right back.

0: Το ξένο ρεπερτόριο, ο φίλος ο Λεωνίδας λέει θα βάλετε και το χελικόπτερ για το γιο μου τον Αντώνη που έχει γενέθλια.
1: Α, να βάλουμε και ένα χελικόπτερ.
0: Εντάξει, ελπίζοντας ότι δεν είναι μία πρόφαση, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει παιδί καν,
1: ναι.
0: Πόσο μάλλον να έχει γενέθλια, αλλά εντάξει δεν βάργεσαι.
1: Θα το βάλουμε. Πάντως δεν το σκέφτεσαι και εσύ ότι τέτοια κομμάτια είναι... κομμάτια εκαθάρισης, δηλαδή.
0: Εκαθάρι, μπράβο.
1: Τι εννοώ,
0: ναι.
1: Τι εννοώ. Αν εδώ ακούσει κάποιος. Ξεκίνησε τώρα αυτό το section της εκπομπής με αυτό το κομμάτι. Όποιος ακούσει αυτό και μείνει, είναι κανονικός.
0: Ναι.
1: Είναι κανονικός.
0: Δεν ξέρω αν είδες το μήνυμα που έχει στείλει φίλος που λέει κάτσε λίγο, το χασε. Το χασα που λέει.
1: Γιατί είχε ανάψει το γλέντι από πίσω.
0: Πρώτη φορά σας ακούω, λέει. Ποια καραγκιωζάκια είστε εσείς πλέον, φίλος.
1: Πες να έρθει από κάτω.
0: Ποσειδώνος 5, έλα φίλε. Φέρε για την παρέα σου, θα την χρειαστεί.
1: Σκέφτεσαι και εσύ τώρα με αυτό το κομμάτι από πίσω το Γλέντι, το Super Mario μαζί με το Luigi. Που ήταν σαν, πώς είναι, σαν άλλη κονιτόπουλη.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει αυτό.
1: Να τραβάνε το, να σέρνουν το χορό.
0: Η αδελφή κατσάμπα της...
1: να σέρνουν το χορό στο Game Boy.

0: Καλησπέρα, λέει στην παρέα ο φίλος του Άλκης από το Ηράκλειο. Χωρίς πλάκα, θα έπρεπε να βγει σε χαρτονόμισμα 1,2 ευρώ. Γιατί παλιά δίναμε, λέει, 200 δραχμές πουρμπουάρ λιγότερο από 1 ευρώ.
1: Α, σωστό γι' αυτό.
0: Σωστό είναι.
1: Αν και μου αρέσει η πρόταση περισσότερο του άλλου φίλου που είπε να βγει χαρτονόμισμα 3,60 για να σημαδίζει με τους μισθούς που παίρνουμε.
0: Ναι, μ' αρέσει το 3,60. Είναι ωραίο, έτσι παλιωμοδίτικο. Σαν αυτό που λέγαμε και πριν.
2: Με φωνή ψυχής, έλα να με βρεις.
0: Να στείλουμε την αγάπη μας στη φίλη μας, τη Μικαέλα, η οποία με τη σειρά της στέλνει τη δική της αγάπη στο Σταύρο.
1: Κλασική. Ναι. Τι έρωτας είναι αυτός.
0: Είναι μεγάλος έρωτας. Ντενεκέδες ξεγάνωτοι, λέει ο φίλος ο Νικήτας, θυμίζοντας μας το Βαγγέλη το Γιαννόπουλο. Εάν εκδώσουν 5.000 ευρώ και δεν έχει πάνω το Βλάση Τσάκα, δεν το θέλω.
1: Α, 5.000 ευρώ, ε. Κάποιος έχουν ξαναστείλει και αρκετοί για Βλάση Τσάκα. Ένας το προχωράει λίγο παραπάνω και λέει από τη μία πλευρά θα είναι η φάτσα του Βλάση Τσάκα και από πίσω 8 πετρελοπηγές.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν ιδανικό η μορφή του Βλάση Τσάκα να βγει σε ένα χαρτονόμισμα που δεν υπάρχει.
1: Α, οκ. Okay.
0: Να βγάλουμε ένα 70 ευρώ. 70 ευρώ. Το παίρνει στα γέρια και είσαι επιφυλακτικός. Λες, όπα, τι έχω χάσει τώρα εδώ.
1: Ισχύει
0: αυτό.
1: Περίμενε, περίμενε. Ναι. Ανοίγω λίγο την κουβέντα.
0: Ναι, και δεν ανοίγεις.
1: Προσπερνώ τα μηνύματα του πλήθου, τα οποία τα περισσότερα είναι ηλίθια εδώ, ναι, που λέμε. Πώς θα έβλεπες την ιδέα, και το λέω σε εσένα που ξέρω ότι σ' αρέσουν οι ηλιδιότητες.
0: Ναι.
1: Αντί να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε ένα χαρτονόμισμα,
0: ναι,
1: να είναι λίγο σαν τα χαρτάκια της Πανίνη.
0: Δηλαδή.
1: Και να πηγαίνεις στο ATM και λες, μπορεί να μου βγάλει ένα 500 με τον Δημήτρη τον Όλη. Φερρυπίν.
0: Και στα Πανίνη δεν επέλεγες. Ό,τι σου τύχαινε.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Ναι. Μπορεί να μου βγάλει ένα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Λες, πω, έχω τρεις νόλιδες, θα τους κάνω τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τους αλλάζω με δύο τσάκες.
0: Καλά, θα με ρίχνες.
2: Helicopter, helicopter.
1: Έλα, αφιερωμένο στον Αντώνη, αν δεν κάνω λάθος, που έχει γενέθλια.

Εμείς δηλαδή που ακούμε αυτό το 8-bit και συνεχίζουμε τη δουλειά μας σαν να μην έγινε τίποτα. Μήπως έχουμε ένστικτα serial killer, είμαστε άνιωθοι. Πρέπει να ανησυχείτε, ναι, όλοι εσείς που το βρήκατε φυσιολογικό αυτό το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε.

0: Πάντως, αν η ίδια συζήτηση γίνεται αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία, θα πάω τώρα σε ένα αγαπημένο σου θέμα.
1: Ναι.
0: Και οποιαδήποτε άλλη ιδέα πέρα του να μπει ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Σε όλα.
0: Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι θα έχει αποχωρήσει από τη χώρα όπως αποχώρησε από την εθνική ομάδα.
1: Είναι το λιγότερο που πρέπει να γίνει.
0: Πραγματικά.
1: Δεν του δείχνετε τον απαραίτητο σεβασμό.
0: Ρε, εσύ, γιατί έχει τρελαθεί έτσι αυτό.
1: Δεν του δείχνετε τον απαραίτητο σεβασμό.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω το μέρος του ούτε καν για να σου την πω λίγο να ανάψουν τα αίματα.
1: Ναι.
0: Κριστιάνο, αν μας ακούς, δεν μου αφήνεις κανένα περιθώριο.
1: Θες να το προσεγγίσουμε λίγο ψύχρεμα το θέμα, έτσι. Εγώ δεν μπορώ. Αλλά θα κάνω μια προσπάθεια, ωραία. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένας φυσιολογικός άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που μπορεί και να το συμπαθεί, ωραία, και δεν σκέφτεται μέσα του, έστω και αν δεν το λέει απ' έξω του, ρε φίλε, κούρασες πάρα πολύ.
0: Όχι, εγώ ξέρω και ανθρώπους που είναι αρκετά κοντά μου, τέλος πάντων, ή και πολλοί που τον συμπαθούν.
1: Ναι.
0: Που ακόμα και αυτοί είπανε, ρε, άι στο διάλογο.
1: Δηλαδή, μας τα έκανες πλανήτες πια.
0: Πραγματικά.
1: Σταμάτα, δηλαδή, ρέμισε πια.
0: Ναι.
1: Είναι πλέον, ρε παιδί μου, το κακομαθημένος. Πώς κάνει ένα κακομαθημένο παιδάκι που δεν του κάνουν όλα τα χατήρια και λέει, όχι, εγώ θα φύγω. Άμα δεν βάλετε το. Άμα δεν φάμε τα μπισκότα που μου αρέσουνε, εγώ θα φύγω.
0: Όχι, όχι. Λαχανάκια Βρυξελών θα φας για να μην χαλάσει την ενεργή.
1: Τίποτα.
0: Φοβερό. Μα να σου πω κάτι, εσύ. Πραγματικά τώρα, και μιλάμε σοβαρά, αλλά οκ, δεν πειράζει μια φορά. Αν είχε σταματήσει, ας πούμε, 5 χρόνια πριν,
1: ναι,
0: όλη η Πορτογαλία θα τον αποθέωνε. Πραγματικά δεν έχει περάσει πιο επιδραστικός Πορτογάλος παίκτης.
1: Ναι.
0: Τώρα το να κάνει σφιγμομέτρηση και το 78% να είναι εναντίον του, είναι η μεγαλύτερη καταδίκη του.
1: Ναι. Γιατί ο άνθρωπος σου λέει, δεν με νοιάζει, 42, 62, 92, θα παίζω βασικός και δεν θα με κάνετε και αλλαγή.
0: Εντάξει, ακούμε και κομματάρα τώρα. Καιρό είχαμε να ακούσουμε. Μπράβο.
1: Εν τω μεταξύ τρέχανε, λέει, στα αεροδρόμια να τον προλάβουνε. Γιατί έφυγε
0: ο πρόεδρος της ΕΠΟ Πορτογαλίας.
1: Ο Ζεσούς. Δηλαδή, να τον προλάβουνε, λέει, να μην φύγει, να το μεταπίσουνε. Κάτι πράγματα που τα βλέπουμε, ρε παιδί μου, πώς θα σου πω. Τα βλέπαμε με τη Βουγιουκλάκη καλή ώρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τον ειδικό στάρ, ας πούμε, που έτρεχε να προλάβει τον Παπα Μιχαήλ. Όταν είχε γίνει αριστοκράτησα.
0: Ρε, θα σου κάνω εγώ άλλο. Yeah. Είναι ικανός να κάνει τον πεθαμένο όπως έκανε ο Κωνσταντάρας για να πείσει τη γυναίκα του να γυρίσει πίσω.
1: Και έχουν κάνει και τους πεθαμένους.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ναι, ρε, στο Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες.
0: Σε ένα remake του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας.
1: Τι να κλάσουν, συγγνώμη κιόλα τώρα. Μπροστά στο Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες. Είχε καλογύρου στο Ρωμαίο και την Ιουλιέτα να λέει ποιο έμορε Κατερνιού. Να, πολύ ωραίο σχόλιο να μου πει. Πάλι καλά που δεν πήρε και την μπάλα φεύγοντας από την προπόνηση. Να μην παίξουν ούτε οι άλλοι. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Θα την πάρω την μπάλα και θα πάω σπίτι μου και εσείς θα παίζετε με το τενεκεδάκι.
0: Φοβήθηκα γιατί
1: θα παίζετε με την πατημένη κοακόλα.
0: Τα.
2: Παίζω πρωτάθλημα σε όλο τον κόσμο. Παίζω πρωτάθλημα τσαντιόλι. Παίζω σε αγωνίες κορυφαίων.
0: Εσείς και η αεκάρα γι' αυτό τσαμπιονί.
1: Μια και έφυξε ο καλλιτέχνης το ζήτημα του Champions League, να σα πω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση.
0: Τώρα.
1: Ναι, οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μεταφέρω το μήνυμα απλά επειδή απευθύνεται στον Παλουέτο. Λέει συγχαρητήρια, πάντα άξι.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Δεν λέει βαφτίσαμε κανένα.
0: Παρακαλώ, λέει τον Ιχολίπτη να ελέγξει την κομματάρα Βάσκο Ζαμπάτα και το συναφέ βίντεο κλειπ Αγνώστου Προελεύσεω, εάν ταιριάζει με το ύφο και το ήθο τη εκπομπή. Με λατινικού χαρακτήρε, Βάσκο Ζαμπάτα, εσεί μην κλέβετε από το σπίτι. Αν είναι, θα είναι μια εμπειρία την οποία θα μοιραστούμε από κοινού. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Εδώ ο καλός Ρουφ λέει ένας. Χτες λέει το βράδυ στο Fight Club Γιάννης και Κώστας έγιναν μαλλιοκούβαρα για Κριστιάνο.
0: Ναι.
1: Τις παίξανε.
0: Ακριβώς, όχι ακριβώς έτσι.
1: Τι έγινε για πες. Μ' αρέσει που
0: δεν ξέρω ρε παιδί μου ακριβώς κι εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσαούσης ως γνωστός σε φαν Μέση,
1: ναι,
0: πιθανότατα ρε παιδί μου έχει αναγκάσει. Πώς εσύ με αναγκάζεις με αυτά που λες,
1: ναι,
0: με την ειδωλολατρική πλέον.
1: Απλά δεν έχετε καταλάβει κάτι. Όσοι επιτιθέμεθα δικαίως στον Πορτογάλο Αναλιτζή, δεν.
0: Κάποιοι
1: δεν
0: τον αποκαλούν Πορτογάλο Τάτσι.
1: Ακόμα καλύτερα. Δεν το κάνουμε επειδή συμπαθούμε το Μέση.
0: Όχι, όχι. Απλά σου λέω ότι αναγκάζει τον, ναι, άλλον να του πει όχι. Ρε, ναι. Ο Κριστιάνο είναι καλύτερος.
1: Ναι.
0: Είσαι και εσύ τέλειος. Πάσα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αρθρώσεις.
1: Αλλά εμένα με ενδιαφέρει. Έγινε καλό μπιφ εδώ.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Πιθανότατα ήταν μια τεχνητή ένταση.
1: Α.
0: Γιατί αυτοί οι αλήτε,
1: ναι,
0: ανέβασαν το απόσπασμα της εκπομπής, ναι, στη σελίδα τους.
1: Α, καλά, εντάξει. Για τα νούμερα.
0: Για τα κλικς.
1: Για τα νούμερα.
0: Για τα κλικς. Γι' αυτό πάμε εμείς να κάνουμε διάλειμμα, να τις παίξουμε κανονικά έξω.

0: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία. Νεκρός 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών έφτασαν μέσα σε χωριά. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Ζημιές προκλήθηκαν σε υποδομές και περιουσίες. Η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, για αντλήσεις υδάτων και για κοπές δέντρων. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Ως προκλήθηκη μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική ναύτεξη έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Το Ιράν χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη συνδέεται με την απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις και κάλεσε τον Βρετανό πρέσβη στην Τεχεράνη για να διαμαρτυρηθεί. Κλιμακώνονται στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμού σχολείων, πυρκαγιές, συλλήψεις και τραυματισμούς. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε νέα φάση έρχεται η οικονομική διαφορά μεταξύ της περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και της ΔΕΙΑΡ με την εμπλοκή πλέον των τοπικών επιχειρήσεων. Η περιφέρεια όπως κατήγγειλε με ανακοίνωσή της, η ΔΕΙΑΡ ξεκίνησε ήδη τις επιδόσεις κατασχετηρίων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ζητώντας από τους επιχειρηματίες να μην εξοφλήσουν τους λογαριασμούς νερού στη δημοτική επιχείρηση ίδρευσης και αποχέτευσης, αλλά να καταθέσουν τα χρήματα σε δικό της τραπεζικό λογαριασμό για οφειλές ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν το φράγμα Γαδουρά. Η αντίδραση της ΔΕΙΑΡ είναι άμεση. Η επιχείρηση καταγγέλει την περιφέρεια για επίδειξη δύναμης και απόπειρα δυσφήμισης και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετακυλιστούν αδικαιολόγητες χρεώσεις στους ροδίτες. Παράλληλα, απευθύνει επίγουσα έκκληση στις επιχειρήσεις να μην προχωρήσουν σε καμία απόδοση χρημάτων ή δήλωση τρίτου και να επικοινωνήσουν αμέσως με την νομική της υπηρεσία στο 22410-45308 προκειμένου να κατατεθούν ομαδικές αιτήσεις αναστολής. Καμία επιχείρηση δεν θα μείνει μόνη της. Η ΔΕΙΑΡ λειτουργεί κανονικά, διαβεβαιώνει η διοίκηση. Τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για τη Δημόσια Ασφάλεια, τις σχολικές υποδομές και τη διαχείριση των μεγάλων έργων της Ρόδου παρουσίασε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Σκολιάδης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Σκολιάδης αποκάλυψε ότι ο Δήμος κατέθεσε αναφορά για κτίριο υπηρεσιών που στεγάζει πάνω από 300 άτομα λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας, ενώ εκτίμησε το συνολικό κόστος αποκατάστασης των σχολείων του νησιού στα 60 έως 70 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά με τα μεγάλα έργα, ο Δήμαρχος εντόπισε διοικητικές δυσκολίες λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάγκη νέας χωροθέτησης για το κολυμβητήριο Ιαλισσού, ενώ ξεκαθάρισε ότι η διαχείριση του Εθνικού Θεάτρου και του κολυμβητηρίου θα ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο. Μηνιαίο στεγαστικό επίδομα 200 ευρώ για τους υπαλλήλους της που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία θεσπίζει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αποτελώντας την πρώτη περιφέρεια στη χώρα που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης, η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση και αφορά σε πρώτη φάση 77 εργαζόμενους στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το ποσό καθορίστηκε με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της περιφέρειας και η απόφαση θα επικυρωποιείται ετησίως με τον κύριο Ζανετίδη να υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη για μια συνολική κεντρική κρατική πολιτική στήριξης των εργαζομένων στις νησιωτικές περιοχές. Σφοδρή επίθεση στη Δημοτική Αρχή Ρόδου εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή επεισόδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή, καταγγέλλοντας ότι ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Κασάπης, δεν του επέτρεψε να τοποθετηθεί επί προσωπικού. Παράλληλα, χαρακτήρισε την ίν διοίκηση κυβέρνηση υπεκφυγών, κατηγορώντας τον Δήμαρχο για γενικολογίες απέναντι σε σοβαρά προβλήματα. Μεταξύ άλλων, ο Σύμβουλος αναφέρθηκε σε διαδοχικά προβλήματα στην αβαγοσωστική κάλυψη, στο αδιέξοδο του έργου του βιολογικού ύψους 46,6 εκατομμύριων ευρώ, αλλά και σε φιάσκο με τη χρήση drone στη Μεσαιωνική Πόλη, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να στρωθεί στη δουλειά καθώς πλέον κρίνεται από τους πολίτες. σοβαρά ερωτήματα για την ανεξέλεκτη κυκλοφορία και στάθμευση ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων στη Ρόδο, θέτει με έγγραφη παρέμβασή του ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού. Με επιστολή του προς τους βουλευτές, τον Δήμο και τις εισαγγελικές αρχές, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Τοκούζης καταγγέλει ότι εκατοντάδες οχήματα εγκαταλείπονται καθημερινά σε πεζοδρόμια και εισόδους ξενοδοχείων, προκαλώντας χάος και αλλοιώνοντας την εικόνα του τουριστικού προορισμού. Ο Σύλλογος ζητά άμεσες απαντήσεις για το νομικό καθεστώς των εταιριών, θέτει ζητήματα οδικής ασφάλειας και ισονομίας με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ενώ καλεί τον Δήμο Ρόδου να ψηφίσει άμεσα μια σύγχρονη κανονιστική διάταξη με κανόνες που θα εφαρμόζονται σε όλους. Ο Πέτρος Ρουτζιέρης είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΡΑ Φάντου, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Στεφανίδη. Η διοίκηση των Αφαντενών ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος πιάνει άμεσα δουλειά με στόχο να οδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Ο καιρός άστατος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενισχυμένοι κατά τόπους, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ο άνθρωπο ο Γιάννης. Ναι, καλησπέρα σας κύριε. Τελικά μάθαμε γιατί ήθελε να μάθει το ύψος της κορασίδας ο γηπαθεντικός.
4: Τι ξέρω.
3: Ούτε ίδια η κορασίδα.
4: Δεν είχα νεότερη ενημέρωση από τη Εβελίνα, νομίζω.
3: Εβελίνα, ναι.
4: Δεν είχα νεότερη ενημέρωση.
3: Ούτε το ύψος της ξέρουμε τελικά.
4: Όχι. Ένα 70 είπε.
3: Α, ένα 70.
4: Αν το θυμάμαι καλά. Όχι, δεν το είπε.
3: Όχι, αυτό κάπου στο GNTM το είδες.
4: Κάπου.
3: Μπορούμε να σας δούμε και με μαγιό.

0: τα ρημάδια τα λεφτά μου, για να δω αν την καρδιά μου είναι χρήμα αγαπά.
1: Κοίτα, μια πολύ ωραία εναλλακτική ιδέα που στέλνει ένας φίλος. Να μπουν σε κέρματα.
2: Ναι.
1: Προσέχεις.
2: Προσέχω, ναι.
1: Μορφές πρώην διαιτητών μπάσκετ, όπως Πιτσίλκα, Βορειάδη, Κορμιλά, τιμή Σένεκεν για όσα έχουν δεχτεί κατά καιρούς παλαιότερα στα κλειστά του μπάσκετ.
2: Α, μπράβο, ναι. Προ στιγμή πήγα να πω ότι ο άνθρωπος είναι γαύρος, είναι Ολυμπιακός.
1: Όχι, ρε.
2: Κτλ. Αλλά σου λέει όχι.
1: Δεν είναι οπαδικό το θέμα.
2: Δεν είναι οπαδικό. Σου λέει τότε επιτρεπόσαντε.
1: Και ήταν η κλασικότερη μορφή αποδοκιμασίας, ναι, τα όντως, κέρματα
2: όντως.
1: Εκείνη την εποχή. Δηλαδή, αν έχουν ταυτιστεί με τα κέρματα, σε κάποιες περιπτώσεις και κυριολεκτικά. Οι διαιτητές του μπάσκετμπολ.
2: Βάσο Τσαρούχα θα έβλεπες ένα χαρτονόμισμα.
1: Ναι, σε κάποιο χαρτονόμισμα Βάσο Τσαρούχα. Θα έβλεπα, ναι. Θα έβλεπα, ναι. Απλά δεν θα κυκλοφορούσε για πολύ καιρό. Θα αποσυρώταν από την κυκλοφορία.
0: Θα τα κάψω.
1: Συγγνώμη, έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Δεν τα διακόπτει όλα τα παιχνίδια.
2: Έχεις δίκιο.
1: Τα διακόπτει όλα τα παιχνίδια, την αποδοκιμάζουν, τη Βάσο. Δεν τα διακόπτει. Άρα δεν βλέπω και το χαρτονόμισμα να μακροημέρευε πολύ.
0: Ή το χρήμα αγαπάς, αμφιβάλλω και πολλό.
1: Προβοκατόρικη ερώτηση, μ' αρέσει γιατί έχει κάνει, πώς το λένε, εισαγωγή. Πώς σου λέει, ακολουθεί πολιτική διαφήμιση.
2: Μπράβο, ναι, σωστό. Ναι.
1: Ο Νικολογιάννης και ο Κιτζόγλου, σε τι αξίες χαρτονομίσματα ή κέρματα θα έπρεπε να εμφανίζονται? Φουσκώνεις και φουσκώνεις τώρα, εύκολα λέει.
2: Και τα δύο μαζί. Δεν ξέρω σε τι,
1: ναι.
2: Πάντως πάνω από αυτούς θα ήταν ο κύριος Κώστας, ο Νικολακόπουλος.
1: Πιο μεγάλης αξίας χαρτονομίσμα.
2: Ναι.
1: Πού το βασίζεις αυτό?
2: Πού το βασίζω, ρε φίλε, είναι ο πατριάρχης του Ερυθρόλευκου ρεπορτάζ.
1: Δεν έχει αποκλειστεί. Οι πατριάρχες των άλλων ρεπορτάζ.
2: Έχεις ακούσει ποτέ να λένε για τον Τζόγλου ο πατριάρχης Κέτσε?
1: Ναι.
2: Ενώ για τον.
1: Ναι.
2: Άμα σου λέω.
1: Είναι θέμα δηλαδή θρησκευτικού αξιώματος.
2: Ναι. Ο Νικολογιάννης πουθενά. Είναι υπεράνω χρημάτων. Ναι. Τάσο μου,
1: υπεράνω χαλβά δεν είναι. Άρα, μια χαρά το μάγκωσε το μεσημέρι.

0: Και επίθεση με αφορμή τον Κριστιάνο από φίλο ακροατή. Προς εσένα.
1: Ωραία.
0: Κριτική γραβιέρα. Όταν θα έρθει ο Ρονάλντο στην ΑΕΚ, θα τη γυρίσει στην πιφτέκα.
1: Πότε να έρθει.
0: Καταρχάς, μπορώ εγώ να μιλήσω τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν χωράει στην ΑΕΚ.
1: Ποιο να
0: δεν
1: βγάλω.
0: Χωράει.
1: Συγγνώμη, κάτι σε βασμό.
0: Πρόσεξε.
1: Ποιο να βγάλω να πάρω
0: ούτε
1: το Κριστιάνο.
0: Ούτε καν το Φραντζί Πιερό. Δηλαδή για θέλει, να πάρει τη θέση του.
1: Άμα θέλει να κάνουν παρέα με το Φραντζί εκεί, να γκρινιάζει. Ο Φραντζί δεν γκρινιάζει.
0: Καθόλου.
1: Φραντζί δεν παίζει.
0: Ήσυχος.
1: Δεν παίζει καθόλου και δεν
0: έχει
1: γκρινιάζει.
0: Έχει βραβευτεί και από την πόλη τη Βοστόνη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, όχι Βοστόνη, κάποια άλλη.
0: Μασατσούσετς.
1: Μασατσούσετς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και ποιο να βγάλουμε δηλαδή να παίξει. Θα βγάλουμε το Λούκα Γιώβιτς, είναι δυνατόν. Θα βγάλουμε το Βάργα. Για να παίξει ο Κριστιάνο
0: Ρονάλντο. Ούτε τώρα που είναι τραυματίας.
1: Να βγάλω το όπως τον Γκοϊτά. Τι να βάλουμε.
0: Το Ζίνι.
1: Το Ζίνι.
0: Το Ζίνι.
1: Συγγνώμη, κάθε σεβασμό τώρα. Δεν βγαίνει, δεν έχω χώρο. Άμα θέλετε, πάρτε τον σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Μια φοβερή καταγγελία. Όλο για σας λένε. Δεν λέει, σας κράζουν για κοπριές, για τουρίστες. Αλλά οι άλλοι τσαουσοβαϊμάκηδες από Οκτώβριο μέχρι Μαΐ χάνουν τρεις από τις πέντε μέρες που κάνουν εκπομπή και κανείς δεν μιλάει.
1: Κανείς δεν τα λέει αυτά.
0: Κανείς, τα είπε μόλις ο κύριος.
1: Τα είπε ο κύριος.
0: Τα είπε ο κύριος.
1: Champions League.
0: Ευρωλίγκες. Και τώρα βλέπεις, θα έχουμε και τα EuroCup με ΠΑΟΚ και Άρη και τα λοιπά να είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Σου λέει, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έξω.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να βγάλουμε λεφτά από αυτό.

0: Αυτά, έχουμε νεότερη ενημέρωση από Ευελίνα για την ερώτηση. Παιδιά, Τζίφος λέει, δεν μου απάντησε ακόμα το αφεντικό γιατί με ρώτησε. Τον ρώτησε αν θα μου ανάψει λαμπάδα ή αν μου σκάβει το λάκκο και μου είπε ναι. Σε ποιο από τα δύο του λέω, ναι και στα δύο είπε, δεν βγάζει άκρη.
1: Ναι.
0: Τον εργοδότη μου να βάλουν στο 5 ευρώ, 1,56 είμαι.
1: 1,56.
0: 1,56 είμαι, ναι. Εντάξει, για, να τον, για λαμπάδα δεν βλέπω να ξοδεύεται πολύ το αφεντικό. Εννοώ ότι γι' αυτό είπε ναι, όταν βάζω με το ύψος της Ευελίνας.
1: Όχι, βέβαια.
0: Λέω ότι αυτός κάνει τον καμπόσο.

0: Με κάνει εσένα απέσιμο τα τσούρα, λέει. Ποτέ.
1: Ξέρετε, φίλε, τώρα που λες για απέσιμο και τα λοιπά. Προχτές το βράδυ, εκεί πέρα που ξενυχτούσα για να τελειώσω κάποια κείμενα. Για λόγους δουλειάς, λέμε τώρα. Ξαφνικά γίνεται της κακομοίρας. Ακούω μια χαλαλοή από κάτω.
0: Χαλαλοή.
1: Γίνεται, το έλα να δεις. Βγαίνω έξω, υποτίθεται ότι έχει γίνει τσαμπουκάς μεταξύ δύο αυτοκινήτων, προφανώς των οδηγών και των συνοδηγών.
0: Ναι.
1: Και έχουν βγει έξω και πλακώνονται.
0: Πλακώνονται κανονικά ή σαν τους άλλους βαϊμάκηδες.
1: Άκου. Ναι. Μετά, παρά το ότι είμαι στον έκτο όροφο και δεν βλέπω, υποτίθεται πάρα πολύ καλά, αμέσως αντιλαμβάνομαι από τις εμπειρίες που έχω ότι αυτοί κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Δεν πρόκειται.
1: Και τι γίνεται εκείνη τη στιγμή που λέω, αρέσει μήπως ο κάματος της εργασίας έχει θολώσει την κρίση μου, γιατί δεν έκανα κάτι άλλο, το ξαναλέω. Να είμαστε ξεκάθαροι. Λέω, και δεν έχω καταλάβει σωστά. Πετάγεται λοιπόν ο ένας από τους έξι που υποτίθεται είχαν κλωτσοπατινάδες, λέει, όχι μαλάκες, πάμε άλλη μία. Και το στείνανε όλο αυτό για να ανέβει βίντεο στο TikTok, ρε φίλε.
0: Λάκα κάνει.
1: 4 ώρα τα ξημερώματα, Γιώργη. Ναι. Ξέρεις τι πάνε. Ακούσαμε.
0: Χωρίς να είναι σκηνοθετημένες.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Άκου φοβερή ιδέα. Νικολογιάννης Νικολακόπουλος στο ίδιο κέρμα, ώστε να αντικαταστήσει το κορώνα γράμματα.
1: Ναι.
0: Ιδανικό για στρίψιμο πριν τον αγώνα. Δεν είναι ωραία ιδέα αυτή. Πλάκα. Δεν το είχα σκεφτεί. Βέβαια, μιλάμε για δύο κορώνες εδώ.
1: Για δύο κορώνες, ναι.
0: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, θα το βρίσκαμε. Το Massachusetts είναι η πολιτεία ρε Χαϊβάνια και η Βοστόνη μία από τις πόλεις της. Εντάξει, ρε Γιώργη. Στέλνει από το Connecticut το Γιώργης και τα ξέρει αυτά. Είχαμε καιρό να ακούσουμε Lamborghini.
1: Είχαμε.
0: Είχε στάψει τη Lamborghini.
1: Και καιρό να οδηγήσουμε, έχουμε.
0: Ναι.

0: Δεν ξέρω σε ποιον από τους δύο απευθύνεται. Σαν σε χαλάει τα ρούχα, γιατί τέτοια σχόλια.
1: Εμένα.
0: Μπορεί εμένα ή εσένα.
1: Με χαλάει, τι κακό είναι. Δεν έχω δικαίωμα να με χαλάει. Δεν κατάλαβα το ύφος αυτό.
0: Μήπως.
1: Προλαβαίνεις να τον κοπανίσεις και αυτό
0: είναι. Είναι δύο. Α. Είναι ο Παναγιώτης, ο άλλος όμως ο φίλος που υπογράφει ως Τόνι Μοντάνα. Λέει. Άσε, ακτυπάκο μου. Τόνι Μοντάνα. Πάντως, αν δει το πρόσωπο της συγκεκριμένης διαιτητού,
1: ναι,
0: θα μπει και από τις δύο πλευρές, σαν τον μπρος πίσω που έδωξε στο τελευταίο παιχνίδι της EuroLeague που σφίριξε.
1: Ναι, έδωσε μπρος πίσω.
0: Ένα φοβερό μπρος πίσω, ναι.
1: Ναι.
0: Που κάνει ο Καμπάτσο, δηλαδή μόνο που δεν την αρχίσει κλωτσιές στον αντίπαλο, δηλαδή μπρος πίσω.
1: Εντάξει, ναι, θα βρούμε.
2: Κορώνω γράμματα κι απόψε χωρίς χαρό.
0: Πάντως φοβερό δεν είναι και δεν βγάζω και από τη κουβέντα και εμάς τους ίδιους. Όταν νιώθεις την ανάγκη να υπερασπιστείς διαιτητή, όχι την ομάδα σου,
1: ναι,
0: για κάποιο σφύριγμα, αλλά να υπερασπιστείς το διαιτητή.
1: Η μέρα που θα υπερασπιστώ διαιτητή οποιουδήποτε αθλήματος,
0: διαιτητή,
1: ή διαιτητή ή επόπτη ή ό,τι θέλεις, σας δίνουν το δικαίωμα να μου επιτεθείτε όλοι μαζί στην Αλάνα εδώ από κάτω. Ναι.
0: Εκτός αν μιλάμε,
1: ναι,
0: για το Ζλατάνο Φερρυππίν.
1: Όχι, ούτε το Ζλατάνο.
0: Ούτε το Ζλατάνο.
1: Κανένα.
0: Τι σας κάνει ο Ζλατάνο.
1: Μόνο Βαρούχα μπορώ να πω καμιά καλή κουβέντα έτσι.
0: Να σου πω, Νικάκι.
1: Όχι.
0: Είναι και Αγρινιώτης.
1: Ο μόνος που ο διαιτητής έχω ξαναπεί που είναι αγαπημένος μου είναι ο Μελέτης Βουτσαράς.
0: Ο Μελέτης Βουτσαράς.
1: Που έλεγε, έκανε την ανάλυση των φάσεων στην καθαρέβουσα. την ώρα που λακτίζεται η σφαίρα, έτσι, γι' αυτό. Αυτό, μπορείτε να τα επαναφέρετε αυτά.
0: Γι' αυτό ρίχνεις τις γυναίκες, μπράβο.

0: Ο φίλος ο Άγγελος που είναι μπασίστας και μέταλλο.
1: Ναι.
0: Θέλει να πάρει τα κομμάτια εδώ πέρα του Βαϊμάκη. Λίγα τα λόγια σας για τον γκουρού του έρωτα, ειδικά εσύ, κριτική αντροπή του μικροφόνου.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα.
0: Κάθεσαι στη θέση που κάθεται ο Βαϊμάκης, έτσι.
1: Ναι, θα σου πω κάτι.
0: Καταρχώς.
1: Καταρχώς.
0: Ωραίο.
1: Αποδοκίμασα και τους δύο. Δεν είπα μόνο για τον Βαϊμάκη. Είπα ότι εδώ ενημερώνομαι, μου λένε. Ωραίο, δεν είναι. Ενημερώνομαι.
0: Μου λένε τα παιδιά.
1: Μου λένε εδώ τα παιδιά, κάτι φίλοι μου, ότι εν πάση περιπτώσει ήταν ένα καυγά ο οποίο και καλά. Τα βάλαμε για τον Ρονάλντο και τον Μέση και την επόμενη μέρα το δημοσιεύσαμε για να κάνουμε νούμερα. Έτσι λένε εδώ τα παιδιά. Ξέρω εγώ.

0: Επειδή το αναφέραμε, η 26η Μαΐου είναι η Φραντζή Πιερό Day.
1: Α, μπράβο.
0: Στην πολιτεία του Massachusetts.
1: Ωραία.
0: Έτσι, όποιος θέλει να κάνει κάποια εκδρομή για να το γιορτάσει εκεί, είναι ευπρόσδεκτος.
1: Μια ιδέα ρίχνει ο Αριστομένης ο Σκύλος και για τη φίλη μας την Ευελίνα. Λέει με 1,56 στο 200 ευρώ να τη βάλουμε, λέει, την κορασίδα. Με τέτοιο ανάστημα είσαι από χαράει.
0: Γιατί ρε, δεν έκανα γιόζι
1: ο Αριστομένης ο Σκύλος.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί μιλάς έτσι, κάτσε γιατί τώρα.
1: Τι ύψος έχεις δηλαδή εσύ. Και στην τελική θα έρθει ο Αριστομένης ο Σκύλος να μας διώξει την ακροάτρια.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Νομίζω να πεις ο Αριστομένης Κουτσιάφτης για κάποιο λόγο. Επειδή πάμε για διαιτητές πριν.
2: Ξεκλείστε με τροχαδάκι επιτόπου, τα χέρια λυσμένα στην πλευρά σας.
0: Πάμε.

0: αυτό είναι σαν προπόνηση για τζάμπολ.
1: Δεν σιγά αρχωθεί.
0: Αναπηδήσεις με κλειστά πόδια.
1: Τώρα θυμάμαι ότι στο δημοτικό είχα έναν. Τότε δεν είχαμε ξεχωριστό καθηγητή για τα μαθήματα. Ένα τα έκανε όλα.
0: Αυτό είναι το δημοτικό.
1: Όχι, και στη γυμναστική ακόμα. Δεν είχαμε γυμναστή.
0: Ναι.
1: Μας έκανε ο κύριος Μιχάλης.
0: Γιατί σας έκανε γυμναστική.
1: Μας έκανε γυμναστική. Και επειδή ο κύριος Μιχάλης ήταν παλαιών αρχών,
0: ναι,
1: μας έδινε
0: παραγγέλματα
1: επίσης στα αρχαία.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Όπως ο Μεζελέτης Βουτσαράς που έλεγα νωρίτερα. Δηλαδή, έλεγε διατάσεις εκτάσεις εν συνεχεία.
0: Στο διάλειμμα στι καλόγριε στην Ελβετία έχει πάει.
1: Στο
0: σοκλειστή σου.
1: Στο 35ο Δημοτικό Ηρακλείου είχα πάει.
0: Ηρακλείου.
1: Λοιπόν, διατάσεις εκτάσεις εν συνεχεία και τον κοιτάζαμε. Τα 6χρονα, τα 7χρονα. Τι λέει τώρα αυτό.

0: λίγο Γιώργο, 8 παρα 3 είναι, φεύγουμε σε λίγο. Δεν έχει σκέφτη.
1: Και ο κύπερο και σαν τους Beatles.
2: Το σκορνάω τον εργοδότη μου γιατί αυτός μου μίλησε για σας. Αν δεν ήταν αυτός, λέει η Ελίνα, οπότε μπορεί να ρωτάει τι θέλει αυτός.
3: Έχει, έχει δίκιο.
2: Αφού κινείσαι στις λέρες, μπορεί να ρωτάει τι θέλει.
3: 1,80 είναι ο αριστομένος ο σκύλος.
2: Ναι.
3: By the way, περίεργη τύπη, για να σας φύγει λέει περίεργη. Όχι, όχι, επειδή αναφέρθηκε στο ύψος Ευελίνας. Έλα Γιώργο, λοιπόν, κλείστο,
2: σιγά σιγά πρέπει να την κουπαλήσουμε. Ολοκληρώθηκε ένα pre-game του αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία ή και όχι.
3: Και του Virtus Bologna Ολυμπιακός.
2: Και τα δύο τα φίξαμε.
3: Τα φίξαμε, ναι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος και σήμερα ήταν υπερβολικά καθοριστικός στο να κατρακυλήσουμε. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και το Μανώλη Μουσουράκη, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο λόγο να τους ευχαριστήσουμε.
3: Εντάξει, ο Μανώλης προσπάθησε ως άλλος κομισάριος, όχι του μπάσκετ, να μας μιλήσει,
2: αλλά δεν. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρα αύριο το απόγευμα. Λίγο μετά τις 6 και 10.
3: Ναι, καλά τα λες.
2: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
3: Να τυπώνετε χαρτονομίσματα.
2: Να γυμνάζετε.
3: Και θα διαβάζετε.

0: Τζόλι. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλι. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλη κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο. Τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτ. Και πηγαίνουν όλοι διεθνεί στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνε πανηγυρίζουν. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας και καλό μήνα σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins for FM στους 94,6 και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

Θες κάτι μια μισή ώρα κανονική ροή εκπομπής και στις 9.30 όπως ακούσατε και στους τίτλους έχουμε τζάμπολ στην Μπολόνια στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βίρτους για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγας και λίγα λεπτά αργότερα στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.

Λίγο νωρίτερα η μικρή εθνική αυτή των ελπίδων συνέτριψε την Λετωνία στην Λιβαδία. Είπα εκ παραδρομής στους τίτλους 4-1. Δεχθήκαμε ένα γκολ στις καθυστερήσεις. 4-2 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Με τους Αλμίρα και Κοστούλα να πετυχαίνουν από 2 γκολ. Και πλέον να περιμένουμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Κάναμε εμείς το καθήκον μας και ουσιαστικά διατηρήσαμε ακέραιες τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση στα τελικά, είτε ως πρώτη στον όμιλο, κάτι που βέβαια θεωρείται δύσκολο, μιας και οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν με τους οποίους ισοβαθμούμε, αλλά δεν υπερτερούμε στη μεταξύ τους ισοβαθμία. Στη μεταξύ μας ισοβαθμία, συγγνώμη. Την τελευταία αγωνιστική υποδέχονται την Γεωργία και αν κάνουν και αυτό το καθήκον τους θα τερματίσουν στην πρώτη θέση. Ωστόσο, μπορούμε να είμαστε η καλύτερη δεύτερη από τους 9 ομίλους που θα πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση απευθείας και να μην μπλέξουμε με τα

ανασκεύασε αυτές τις δηλώσεις. Παρ' όλα αυτά, στάθηκαν οι αφορμοί για να ανοίξει η υπόθεση και η Επιτροπή έκρινε ότι τα παιχνίδια αυτά ήταν χειραγωγημένα. Υπήρξαν αντιδράσεις και από τον ισχυρό άνδρα της Θεσσαλικής ΠΑΕ, τον Αχιλέα Μπέο, και από την μακεδονική ομάδα, η οποία εξέδωσε μια ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας και οι δύο την απόφαση, μάλλον αναφέροντας για την απόφαση ότι στερείται αποδεικτικών στοιχείων, και προανήγγυλαν ότι θα καταθέσουν εφέσεις. Πολύ ωραία πραγματάκια έπηκε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕΑΕΚ, ο κύριος Μάκης Αγγελόπουλος, σε κουβέντα που είχε με εκπροσώπους του τύπου. Μίλησε και για το γήπεδο και για την προσπάθεια της ΑΕΚ για το NBA Europe και για την πρόταση του NBA για συγχώνευση, όπως είπε, και απορρόφηση της EuroLeague, για την συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό, για τη σύμβαση που έχει υπογραφεί με τους Ερυθρόλευκους για την παραχώρηση της Sunel Arena, κάτι το οποίο για χρονική διάρκεια, δηλαδή, δεν θυμάμαι να είχε γραφτεί κάτι τέτοιο. Είπε ότι έχει υπογραφεί σύμβαση μέχρι τον Ιανουάριο με προοπτική, να το πούμε έτσι, ανανέωσης για 2 συν 2 μήνες.

0: Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε όλα με τους συναδέλφους μέχρι τις 9:30. Για την ώρα πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μικρής διάρκειας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Είπαμε πριν για τις καμπάνες από την Επιτροπή Δεοντολογίας σε Βόλο Έλαβετ και Πανσεραϊκό. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ευθύμη Χούτα, το βάζουμε στην παρέα μας. Τις αντιδράσεις της Θεσσαλικής ομάδος στο άκουσμα αυτής της ποινής και όχι μόνο, θα πω εγώ. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, δόξα Θεώ. Λοιπόν...
0: Εξεπλάγει, να πω ότι καταλαβαίνω από αυτό που διαβάζω,
1: ναι,
0: στον Βόλο για την ποινή, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια διαρροή, γιατί θα το συνδυάσω αυτό με κάτι άλλο στη συνέχεια. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι, αν θυμάσαι και εσύ καλά Τάσο, ήταν 4 Νοεμβρίου όταν είχε βγει εκείνη η υπόθεση με τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, τον παλιό παίκτη του Βόλου, για το παιχνίδι πριν περίπου 2,5 χρόνια, ήταν play out της πέσινης περίοδου με τον Πανσεραϊκό, εκείνο το 3-0 στο Βόλο και το 3-0 στις Σέρες. Είχε πει διάφορα ο Σούντγκρεν, μετά όμως, αν θυμάσαι καλά, τα ανασκεύασε, τα πήρε πίσω. Έτσι, και λέει δεν συνέβη αυτά κτλ. Πάντως η Επιτροπή Διοντολογίας δεν αναφέρει πουθενά, πάντα έτσι συμβαίνει, το σκεπτικό μιας τιμωρίας ή μιας ποινής, έτσι. Οπότε βγήκε αυτό προς τα έξω ότι τιμωρείται και ο Βόλος και ο Πανσεραϊκός, όπως είπες εσύ. Ο Βόλος με έκπτωση έναν βαθμό από τον Πανσεραϊκό. Γιατί 4 ο Πανσεραϊκός και 3 ο Βόλος, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή, να έχει ποινή έναν βαθμό περισσότερο ο Πανσεραϊκός από τον Βόλο. Επειδή τιμωρήθηκε παίκτης του, ίσως. Τώρα, ετοιμάζεται να προσφύγει.

0: η ΠΑΕ Βόλος έλαβε κάτι που έδειξε απόφασης και εκφράζει την επίθεση ότι θα δικαιωθεί. Βέβαια, αυτό που τονίζει και ο Αχιλλέας Μπέος με μια ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, λέει ότι στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έολη αυτή η απόφαση. Και είναι σύνθεση φαινόμενο να εφίσταται διάφορων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Και θυμήθηκαν την πολίτη του Λουμάνα του Βόλου για δίθεν παράπτωμο, όπως αναφέρει στη δήλωσή του, που διαπράχθηκε, που υποτίθεται ότι διαπράχθηκε πριν από 2 χρόνια. Δεν εκφράζει ανησυχία και θεωρεί ότι είναι σίγουρος ότι οι δικαστές που έχουν ύφος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να φρώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς όπως τονίζει ο Αχιλλέας Μπέος, δεν μπορεί να σταθεί επουδενή η απόφαση αυτή ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη χαρακτήριση. Οπότε πάμε σίγουρα σε έφεση, σε δεύτερο βαθμό. Τώρα εκεί θα υπάρχουν δικαστές εκεί μετά, έτσι, άλλο δικαστήριο εκεί.
1: Επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ ουσιαστικά, έτσι.
0: Ναι, Επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ. Ναι. Έχουμε βέβαια πολλές ποινές σε πρώτο βαθμό που να πέφτουν σε δεύτερο βαθμό και να φθώνονται και να δικαιώνονται ομάδες. Τώρα δεν ξέρω τι στοιχεία υπάρχουν. Πάντως δεν είδα να γίνει κάποια δίκη, να από τότε που έγινε το σούτ την υπόθεση μέχρι τώρα δεν ακούστηκε κάτι ότι πήγε η υπόθεση σε δικαστήριο. Ξαφνικά υπάρχει μια απόφαση. Τώρα, πού το συνδυάζω αυτό? Θα το συνδυάσω με το γεγονός ότι πάμε προς μεταβίβαση του πακέτου μετοχών της ΠΑΕ Βόλος Αλαβές. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Θυμάσαι που είχε κάνει, μετά σύντοσαν την περασμένη εβδομάδα, ότι έκανε εκείνη τη δήλωση ότι Θεός να βάλει το χέρι του να προχωρήσει η υπόθεση που είχε πει ο Αχιλλέας Μπέος.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα έχουμε πιο, να το πω, πιο προχωρημένη την υπόθεση. Τι εννοώ? Ο ίδιος ο Αχιλλέας Μπέος έκανε δηλώσεις σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Μαγνησίας και είπε ότι οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση του πακέτου μετοχών βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Αυτό το διάστημα, όπως είπε, στα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος γίνεται οικονομικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές και μάλιστα χαριτολογώντας είπε, λέει, πατάς ένα κουμπί και σε 5 δευτερόλεπτα βγαίνει η φορολογική ενημερότητα. Τι να βρουν, λέει, είμαστε πεντακάθαροι. Και είπε, σημαντικό, ότι δεν είναι ένας ενδιαφερόμενος, είναι 2 ενδιαφερόμενοι. Και οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο. Και μάλιστα είπε ότι πήρε αυτή την απόφαση, το έχει πει και άλλες φορές, το έχει κουραστεί, την αφοσιωθεί στο Δήμο, αλλά πλέον είμαι άνθρωπος των συγκρούσεων, ανέφερε, δεν μπορώ πλέον να συγκρούμε, δεν μπορώ να είμαι υποτακτικός κανένας και μαριονέτα κανένας, είπε. Δεν μπορώ, λέει, να έχω φίλους παράγοντες να συγκρούμε, δεν μπορώ πλέον, έχω κουραστεί, θέλω να ζήσω με την οικογένειά μου, λέει, με τους φίλους μου, τα παιδιά μου, να κοιτάξω τον εαυτό μου όσα χρόνια που μένουν να ζήσω, λέει, και να τα ζήσω διαφορετικά και να αφοσιωθώ στο Δήμο.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι αν όλα πάνε καλά, μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη θα έχουν πέσει και υπογραφές.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ σημαντικές δηλώσεις. Πολύ
1: σημαντικές, ναι, όντως, γιατί κοίταξε να σου πω κάτι και να το πω έτσι, φαινόταν προς τα που πάει το πράγμα, στο είπα και τότε, μετά το μάτς με την ΑΕΚ, γιατί δεν θυμάμαι εγώ όλες τις προηγούμενες φορές που, γιατί έχει εκφράσει και άλλη φορά την επιθυμία να αποχωρήσει, να μιλάει με τέτοιο τρόπο.
0: Συμφωνώ αυτό που λες. Το παρατήρησα και εγώ, γιατί και εγώ τον ζω εδώ πέρα στην πόλη.
1: Ναι, μπράβο.
0: Πλέον καταλαβαίνει και αυτός ότι περνούν και τα χρόνια, βλέπω ότι εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι κάπως διαφορετικό. Βλέπω ότι και αυτό που το δέχομαι, αυτό που θέλω να συγκρουστώ. Γιατί πρέπει να είναι συνέχεια στις επόμενες συγκρούσεις, έτσι. Κάμα είσαι μια μικρομεσαία ομάδα. Και ξέρεις, επειδή είναι και η φύση του Αχιλλέα Μπέου τέτοια που δεν συμβιβάζεται, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αυτή στην κόντρα βλέπεις πώς το παρελθόν. Ακόμα και με την ΕΠΟ έχει συγκρουστεί. Τα έχει κάνει με μεγαλοπαράγοντες, τα χάλασε, πήγε σε άλλο στρατόπεδο. Ξέρει πώς έχουν αυτά τα
1: πράγματα. Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις τώρα ότι, εντάξει, βλέπω ότι πλέον πρέπει να ζήσει και αυτός λίγο πιο ήρεμα. Έχει και το Δήμο, γιατί Δήμος...
1: Ήρεμος ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, γιατί με το Δήμο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ήρεμος. Κατά καιρούς αυτά που έχουμε δει και έχουμε ακούσει.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να φανταστώ τον Αχιλλέα Μπέο χωρίς ποδόσφαιρο. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή το λέει φεύγω, πάντα μένει, κάτι γίνεται και μένει. Γιατί αν βάλει μια ζυγαριά ποδόσφαιρο πολιτική, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο υπηρεσχύει σε μεγάλο βαθμό στην ουσιαστικά.
1: Ναι, και καλά, βέβαια και στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πλέον πολλά χρόνια. Δεν είναι.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια και έχει προσέξει την πόλη. Και δεν έχει αλλάξει την πόλη σε μεγάλο βαθμό.
1: Μάλιστα.
0: Τι αποφάσει που έχει πάρει.
1: Αγωνιστικά κάτι ιδιαίτερο.
0: Αγωνιστικά,
1: πώς κυλάνε αυτές οι μέρες της διακοπής?
0: Με πολλή προπόνηση, με πολλή δουλειά. Στο ξαναλέω ότι παρότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες που είναι σε στάδιο αποθεραπείας, με την επιστροφή της ομάδας αγωνιστικές υποχρεώσεις και το παιχνίδι με τον Άρη, γιατί 10 Οκτωβρίου παίζει με τον Άρη Καπιλάνης Βικελίδης, αυτοί που θα προλάβουν, πιστεύουν να είναι έτοιμοι, θα είναι ο Μπάρε, ο Αλβανός και ο Λικουρίνος. Οι υπόλοιποι τους βλέπω λίγο δύσκολο. Άρα λοιπόν, παρότι ακούμε μπροστά πάνω 10 μέρες πόσες έχουμε μπροστά, υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών και δεν ξέρω κατά πόσο τι παίκτες που όπως είναι ο Ουρτάδο, ο Γκάμπριελ, παιδιά που δεν μπορούν να μπουν κατευθείαν αυτή μέσα. Καταλαβαίνεις τώρα από τραυματισμό τόσους 2 μήνες περίπου να πεις κατευθείαν να παίξεις ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι θα πάει με πολλά προβλήματα στο παιχνίδι με τον Άρη και τα δύο σίγουρα προβλήματα, μην ξεχνάμε, είναι ο Μίρας και ο Μεντίλ που αποβλήθηκαν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έτσι. Αδεδομένες απουσίες. Δύο βασικών ποδοσφαιριστών.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευθύμη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Ευθύμη Χούτα με τα τελευταία νέα του Βόλου με αφορμή την καμπάνα και το μείον 3 από την Επιτροπή Δεοντολογίας που θεώρησε ότι, που έκρινε ότι ήταν χειραγωγημένα τα παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό, τα παιχνίδια τα μεταξύ τους, τον play out για τη σεζόν 24-25. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο πρώτο χρονικά παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Πλέον έχουμε παιχνίδι, θα πω εγώ. Ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 63-43 υπέρ των Ισραηλινών, πλέον η Ρεάλ σε 6,5 λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο με επιμέρους 24-7 έχει μειώσει στους 3 και το σκορ είναι 70-67. Λεντέι με 15 και Μίσιτς με 14 η πρώτη σκόρερ της Χάπουελ. Για τη Ρεάλ το κουπί τραβάει ο Μαλεντόν, ο οποίος έχει 15 πόντους και 5 ασίστ. Αυτά. Και ο Ταβάρες βλέπω εδώ έχει 11 και 8 rebound.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Πάμε και στην, και στην Μακεδονία. Πάμε στον Κώστα Δελή. Η έτερη ομάδα που τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών αυτή είναι ο Πανσεραϊκός. Πάμε να δούμε αντιδράσεις και από εκεί και επόμενες κινήσεις. Χαίρετε, κύριε μου. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Ωραία, όλα καλά. Λοιπόν,
0: πώς υποδέχθηκαν στις ΣΕΡΕΣ την, την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας?
1: Όχι καλά. Γιατί ξελαθυμήθηκαν αυτή την ιστορία, η οποία πίστεψαν όλοι ότι θα είχε τελειώσει. Τελικά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Και όλους προξένεψε και το γεγονός και δύο μέρες πριν τον αγώνα που έχει το Σεραϊκό με τον Πατρακικό, να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση, γιατί ήθελε να σταθώσει όλη την ομάδα. Που έτσι και αλλιώς δεν ξεκίνησε καλά αγωνιστικά. Θα έχει τώρα και μια αφαίρεση 4 βαθμών και να πάει από τους 6 στους 2. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Εντάξει, τι πρωτόδικη εδώ η απόδοση. Αλλά άμεσα αντέδρασε ο Πασαραϊκός, έβγαλε ανακοίνωση, από την οποία χαρακτηρίζει αβάσιμες όλες αυτές τις καταγγελίες που έχει κάνει ο Σουηδός ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Η αλήθεια είναι ότι στο ρεπορτάζ θυμόμαστε ότι 3 Νοεμβρίου του 2025 ο Σούντγκρεν είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις και τις καταγγελίες αρχικά που πήραν το, που είδαν το φως της δημοσιότητας, και μετά από λίγες μέρες, στις 7 του μήνα, τις είχε ανακαλέσει, γιατί και το Σερακός έφερε μήνυση στην εισαγωγή τότε στον Σούντγκρεν. Έτσι λοιπόν, αφού ανακάλεσε ο ίδιος τις δικές του καταγγελίες, θεώρησαν πολλοί ότι το θέμα θεωρείται λήξαν. Δεν είναι έτσι, γιατί η Επιτροπή έβγαλε αυτή την τιμωρία. Βέβαια και για το πρόστιμο δεν ξέρω αν είναι το 50.000 ευρώ στο Πασαραϊκό, γιατί ο Βόλος έχει τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Και για το Πασαραϊκό δεν έχει αναφερθεί κάτι για χρηματικό πρόστιμο, αλλά οι 4 βαθμοί είναι μια εξειδική ποινή για την ώρα. Βέβαια είναι όλα αυτά πρωτόδικα. Στο Πασαραϊκό θεωρεί ότι θα υπάρχει δικαίωση. Βέβαια δεν ισχυρίζεται ακόμα ότι θα κάνει μήνυση και αγωγή στο Σούντζερ, γιατί ο ίδιος απέστειλε τις καταγγελίες, ο ίδιος προσωπικά έτσι τον ανακοίνωσε τότε στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ισχύει αυτό κάτι για επανέλθει μήνυση και αγωγή. Όμως περιμένει την απόφαση της έφεση για να δει αν θα εκτέσει αυτή τη στιγμή. Γιατί θεωρεί ο Πασαραϊκός ότι όλα αυτά δεν μπορεί να επιληθεί όταν ο ίδιος δεν τα υποστηρίζει.
0: Κοίταξε να δεις, Κώστα, η αφορμή για να ανοίξει η υπόθεση ήταν οι δηλώσεις του Σούντγκρεν. Γιατί μετά, για να πάρει αυτή την απόφαση η Επιτροπή Δεοντολογίας, έλαβε το πόρισμα της ΕΠΑΘΛΑ, της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακαιρεότητας, η οποία είχε πει ότι θα διερευνούσε τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Αυτό δεν είναι ότι αποφάσισε τιμωρία με αφορμή τις δηλώσεις. Οι δηλώσεις ήταν αφορμή για να ανοίξει η υπόθεση.
1: Αυτό κάλεσε ο Σούντγκρεν, πάρα πει ότι είναι αβάσιμες οι κατηγορίες.
0: Okay.
1: Βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και μια νεότερη εξέλιξη με τιμωρία σε έναν πρώην παίκτη του Πασχραϊκού, τον Σταύρο Πεταβράκη, Κακίνητου, πρωτόδικα όλα αυτά, έτσι. Και ένα σημαντικό πρόστιμο 20.000 ευρώ. Αυτό όμως αφορά τον ίδιο τον Πεταβράκη, έτσι, αφορά τον οργανισμό του Πασχραϊκού. Είναι προσωπικό το θέμα πλέον. Αυτό ισχυρίζει και ο Πασχραϊκός για το θέμα του Πεταβράκη. Από εκεί και πέρα θα περιμένει να κάνει την έφεση. Θα περιμένει ο Πασαραϊκός να δει την συνολική απόφαση και την τελεσίδικη απόφαση. Γιατί πραγματικά είναι έτσι ένα σοκ για τον οργανισμό του Πασαραϊκού, και ιδιαίτερα αυτό το σημείο που λέμε σε μια κρίση που θα μπει, γιατί έχει ένα μάτι κρίσιμο με τον Πασαρκικό στην Κομωτινή σε δύο μέρες, σε 48 ώρες παίζει η ομάδα. Και θα περιμένει, θα βγάλει και φυσικά μια ανακοίνωση, και ο πρόεδρος του Πασαραϊκού, ο Πάσος Καζιάς, θα μιλήσει. Πάντως γρήγορα βγει και ανακοίνωση, σε 15 λεπτά δηλαδή. Από την απόφαση έβγαλε ανακοίνωση ο Πασαραϊκός. Και γρήγορα δεν ανακοίνωσε κάτι αυτό. Αλλά αν δεν υπάρχει η τελεσίδικη απόφαση, ακόμα δεν υπάρχει μια νεότερη δήλωση πέρα από την ανακοίνωση αυτή.
0: Ναι. Απλώς εγώ απλά θα πω, επειδή και ο Βόλος και ο Πανσεραϊκός κάνουν λόγο ουσιαστικά για απόφαση που στερείται από δεικτικών στοιχείων. Έτσι. Δεν μιλάμε για ποινικά δικαστήρια. Έτσι. Είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, που κινείται με βάση τον πειθαρχικό κώδικα της Ομοσπονδίας, όπου δεν απαιτούνται αποδείξεις για τέτοια ζητήματα, αλλά ενδείξεις με ισχυρή πιθανολόγηση.
1: Πάντως δεν υπάρχει κάποια δήλωση για την ώρα της τάσης καρδιά, γιατί μπαίνουν στην ανακοίνωση, αυτή που είχε το μεσημέρι, και θεωρούν όλοι ότι η πηγή αυτή θα είναι αυτοτική για το Πασαραϊκό, θα εκθέσει πηγή και θα είναι αυτοτική απόφαση στην αίθουσα. Αυτό θεωρούν στο Πασαραϊκό. Και το θέμα του θεωρείται λίγο, γιατί είναι μια υπόθεση 18 μηνών για τα παιχνίδια αυτά που αναφέρεται, δηλαδή ο Σούντιρε.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Κώστα Δελή για το πώς υποδέχθηκαν και τι σκοπεύουν να κάνουν στον Πανσεραϊκό αυτή την, την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Τη βλέπω τη δουλειά ότι εάν δεν πέσει σε δεύτερο βαθμό να πηγαίνουν οι δύο ομάδες στο ΚΑΣ και όταν θα έρθει η ώρα των βαθμολογιών να έχουμε ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, για την ώρα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε νέα φάση έρχεται η οικονομική διαφορά μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑΡ με την εμπλοκή πλέον των τοπικών επιχειρήσεων. Η περιφέρεια, όπως κατήγγειλε με ανακοίνωσή της, η ΔΕΙΑΡ ξεκίνησε ήδη τις επιδόσεις κατασχετηρίων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ζητώντας από τους επιχειρηματίες να μην εξοφλήσουν τους λογαριασμούς νερού στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης, αλλά να καταθέσουν τα χρήματα σε δικό της τραπεζικό λογαριασμό για οφειλές ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν το φράγμα Γαδουρά. Η αντίδραση της ΔΕΙΑΡ είναι άμεση. Η επιχείρηση καταγγέλει την περιφέρεια για επίδειξη δύναμης και απόπειρα δυσφήμισης και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετακυλιστούν αδικαιολόγητες χρεώσεις στους ροδίτες. Παράλληλα, απευθύνει επίγουσα έκκληση στις επιχειρήσεις να μην προχωρήσουν σε καμία απόδοση χρημάτων ή δήλωση τρίτου και να επικοινωνήσουν αμέσως με την νομική της υπηρεσία στο 22410-45308 προκειμένου να κατατεθούν ομαδικές αιτήσεις αναστολής. Καμία επιχείρηση δεν θα μείνει μόνη της. Η ΔΕΙΑΡ λειτουργεί κανονικά, διαβεβαιώνει η διοίκηση. Τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για τη Δημόσια Ασφάλεια, τις σχολικές υποδομές και τη διαχείριση των μεγάλων έργων της Ρόδου παρουσίασε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Σκολιάδης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Σκολιάδης αποκάλυψε ότι ο Δήμος κατέθεσε αναφορά για κτίριο υπηρεσιών που στεγάζει πάνω από 300 άτομα λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας, ενώ εκτίμησε το συνολικό κόστος αποκατάστασης των σχολείων του νησιού στα 60 έως 70 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά με τα μεγάλα έργα, ο Δήμαρχος εντόπισε διοικητικές δυσκολίες λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάγκη νέας χωροθέτησης για το κολυμβητήριο Ιαλισσού, ενώ ξεκαθάρισε ότι η διαχείριση του Εθνικού Θεάτρου και του κολυμβητηρίου θα ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο. Μηνιαίο στεγαστικό επίδομα 200 ευρώ για τους υπαλλήλους της που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία θεσπίζει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αποτελώντας την πρώτη περιφέρεια στη χώρα που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης, η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση και αφορά σε πρώτη φάση 77 εργαζόμενους στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το ποσό καθορίστηκε με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της περιφέρειας και η απόφαση θα επικυρωποιείται ετησίως με τον κύριο Ζανετίδη να υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη για μια συνολική κεντρική κρατική πολιτική στήριξης των εργαζομένων στις νησιωτικές περιοχές. Σφοδρή επίθεση στη Δημοτική Αρχή Ρόδου εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή επεισόδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή, καταγγέλλοντας ότι ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Κασάπης, δεν του επέτρεψε να τοποθετηθεί επί προσωπικού. Παράλληλα, χαρακτήρισε την ίν διοίκηση κυβέρνηση υπεκφυγών, κατηγορώντας τον Δήμαρχο για γενικολογίες απέναντι σε σοβαρά προβλήματα. Μεταξύ άλλων, ο Σύμβουλος αναφέρθηκε σε διαδοχικά προβλήματα, στην αβαγοσωστική κάλυψη, στο αδιέξοδο του έργου του βιολογικού ύψους 46,6 εκατομμύριων ευρώ, αλλά και σε φιάσκο με τη χρήση drone στη Μεσαιωνική Πόλη, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να στρωθεί στη δουλειά καθώς πλέον κρίνεται από τους πολίτες. Σοβαρά ερωτήματα για την ανεξέλεκτη κυκλοφορία και στάθμευση ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων στη Ρόδο θέτει με έγγραφη παρέμβασή του ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού. Με επιστολή του προς τους βουλευτές, τον Δήμο και τις Εισαγγελικές Αρχές, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Τοκούζης καταγγέλει ότι εκατοντάδες οχήματα εγκαταλείπονται καθημερινά σε πεζοδρόμια και εισόδους ξενοδοχείων, προκαλώντας χάος και αλλοιώνοντας την εικόνα του τουριστικού προορισμού. Ο Σύλλογος ζητά άμεσες απαντήσεις για το νομικό καθεστώς των εταιριών, θέτει ζητήματα οδικής ασφάλειας και ισονομίας με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ενώ καλεί τον Δήμο Ρόδου να ψηφίσει άμεσα μια σύγχρονη κανονιστική διάταξη με κανόνες που θα εφαρμόζονται σε όλους. Ο Πέτρος Ρουτζιέρης είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΡΑ Φάντου, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Στεφανίδη. Η διοίκηση των Αφαντενών ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος πιάνει άμεσα δουλειά με στόχο να οδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Ο καιρός άστατος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενισχυμένοι κατά τόπους, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Βγήκε και μπήκε στη θέση του ο Βασίλης Τσιάρτας. Σε το φιλικό με την Γιουγκοσλαβία είχαμε χάσει με 2-0 εδώ στην Τούμπα. Δεν γεμίζει Τούμπα όταν παίζει εθνική. Γεμίζει σήμερα και θα γεμίσει και την Κυριακή με την Γερμανία. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα καλά. Το ζήτημα είναι ένα, να είναι συγκεντρωμένοι οι διεθνείς στο πλάνο, να μην επηρεαστούν σε κανένα σημείο του αγώνα. Θα υπάρχουν στιγμές της, θα πιεστεί, είναι λογικό, η ελληνική άμυνα. Αν υπάρχει καλή αλληλοκάλυψη και δεν υπάρχουν κενά στα μεσοδιαστήματα, όπως συνέβη κυρίως από το πρώτο μέχρι το 60, εκεί που μας πίεσαν οι Γερμανοί στο Augsburg και δεν κατάφεραν να μας απειλήσουν ιδιαίτερα, να δούμε κάτι ανάλογο και σήμερα. Ένα μάτς που μοιάζει πιο πολύ σε αυτό με τη Γερμανία παρά στην αναμέτρηση με την Σερβία την πρώτη αγωνιστική. Mm-hmm. Σε λίγο πάλι εδώ στο γήπεδο, Τάσο.
3: Ωραία. Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε την δεκάδα της Εθνικής για το μάτς με τους Οράνιε. Τρεις οι αλλαγές. Σάλιακας, Κουρμπέλης και Ιωαννίδης. Αντικαθιστούν τους Βαγιανίδη, Ζαφίρη και Τετέι. Και βλέπω εδώ τώρα και την δεκάδα της Ολλανδίας. Τις επιλογές του Τσάβη. Φερμπρούχεν στα γκολπόστ. Τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά. Ντούμφρις, Τίμπερ. Ο Γιούριεν Τίμπερ, Φαντάι και Φαντεφέν. Τριάδα στη μεσαία γραμμή, ο Κίντεν Τίμπερ, ο Τιλ και ο Φέρμαν. Και τριάδα μπροστά, Σάμερβιλ δεξιά, Φαμπόμελ αριστερά και Μέρντινγκ στην κορυφή της επίθεσης για τους Οράνιε.

Επίσης βλέπω εδώ εντεκάδες στο Γερμανία-Σερβία που είναι το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Στο αρχικό σχήμα των Σέρβων βρίσκονται τόσο ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ στην κορυφή της επίθεσης, όσο και ο Αντρία Ζίβκοβιτς του

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια παρένθεση με μπάσκετ. Είπαμε σε 48 λεπτά από τώρα, αν είμαστε καλά συγχρονισμένοι με το ρολόι, στην Μπολόνια έχουμε το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, θέλει να κάνει το 3-3 στην φετινή Ευρωλίγκα. Νίκος Ζέρβας στην παρέα μας, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. 47 και 40, καλά είσαι για Μπολόνια.
0: Καλά είμαι, εντάξει, καλά είμαι, μια χαρά. Έτσι.
1: Παγκόσμιο ρολόι σε βάλω.
0: Έτσι. World clock.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ναι, εδώ στην Παλαντότσα είμαστε που σιγά σιγά γεμίζει στην ιστορική έδρα της Virtus και της Fortitudo, καθώς για πολλά χρόνια τη χρησιμοποιούσαν από κοινού από πολύ παλιό γήπεδο, κατασκευάστηκε το 1956 παρακαλώ, είναι 70 χρονών. Και θυμίζει λίγο Αλεξάνδριο, Νίκ Άλις Χολ, να το πω έτσι. Για όσους δεν έχουν εικόνα.
0: Αφού είναι παλιό Αλεξάνδριο, θα το πεις.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το είπα έτσι. Δεν το πάνε Νίκ Άλις Χολ, αλλά είναι ακριβώς έτσι στρογγυλό. Κίτρινα και πράσινα καθίσματα. Εδώ ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κάνει το 3-3 απέναντι στην Virtus. Και οι δύο ομάδες έτσι σιγά σιγά, οι πρώτοι παίκτες έχουν αρχίσει να κάνουν αυτά τα αναγνωριστικά σουτάκια πριν βγουν ομαδικά για την προθέρμανσή τους. Μια Virtus η οποία προέρχεται από δύο ήττες, από τη Φενέρμπαχτσε πολύ δύσκολα και επίσης από την Ολύμπια Μιλάνο στο Μπόντο, και θέλει την πρώτη της παρουσία στην φετινή Ευρωλίγκα μπροστά στο κοινό της να κάνει κάτι καλό απέναντι στους πρωταθλητές της Ευρώπης, που φυσικά και αυτοί με τη σειρά τους θέλουν να αντεπεξέλθουν από την κόπωση, από τα συνεχόμενα ταξίδια και στους αγώνες, και να γυρίσουν στην Ελλάδα τα ξημερώματα με το απόλυτο της των εικών στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Ολυμπιακό πριν το γνωστό του Μιλουτίνοφ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι στην Ελλάδα. Ο Κόρι Τζόζεφ κανονικά ξεπέρασε ενοχλής, προπονήθηκε χθες και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι η δωδεκάδα ακριβώς η ίδια με αυτή που ήταν στο παιχνίδι με την Ζάλγκυρης, με τη διαφορά ότι ο Πιτσιρικάς, ο Πλώτας, έδωσε την θέση του στον Κόρι Τζόζεφ. Έτσι λοιπόν η 12 του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, Γουόρτ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Εντζάι, Φουρνιέ, Χολ, Τάνσον και ο κύριος Αερίκ Τζόνς. Από την άλλη και η Βίρτους των 7 καινούριων προσώπων αμφότερη ρούκης στην Ευρωλίγκα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, είναι όλοι διαθέσιμοι και θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό. Περίπου 100 φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι στην Παλαντότσα, όχι μόνο αυτοί που ταξίδευσαν με το τσάρτερ της αποστολής από το Κάουνας, αλλά και αρκετοί Έλληνες που κατάφεραν με κάποιο τρόπο να βρουν εισιτήριο, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο, αν δεν είσαι Ιταλός πολίτης, να έχεις βάλει εισιτήριο στην Μπολόνια. Θα έχει λοιπόν στήριξη και από τον κόσμο του ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και σε περίπου 45 λεπτά για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Να πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις τον Μπολόνια Ολυμπιακός χωρίς γκανιώτα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης τώρα στην παρέα μας. Ο Παναθηναϊκός έκανε χθες το 2-2 απέναντι στην Βιλερμπάν, την δεύτερη γαλλική ομάδα που αντιμετώπισε κατά σειρά, και πλέον έχει στρέψει την προσοχή του στο αυριανό τρίτο παιχνίδι. Αυτή τη φορά με αντίπαλο την πάντα επικίνδυνη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, είμαι και εγώ. Τι έχουμε να κρατήσουμε από το χθεσινό παιχνίδι για να πάμε κατευθείαν και στο αυριανό?
1: Ναι, σε ατομικό επίπεδο την εξαιρετική για μια ακόμα φορά παρουσία του Λευτέρη Μαντζούκα. Κοιτούσα λίγο τώρα τα στατιστικά του Παναθηναϊκού μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Οκ, είναι μικρό το δείγμα, έτσι, αλλά έχουν το ενδιαφέρον τους. Και στα δύο πρώτα μάτσο ο Μαντζούκα είναι αυτός που αγωνιστεί περισσότερο από όλους.
0: Ναι.
1: Έχει το περισσότερο.
0: Εγώ το έχω παρατηρήσει κι εγώ, ναι.
1: Ναι. Σουτάρει με 50% στο τρίποντο, 100% στα δίποντα. Έχει 13 πόντους μεσοωρό, 5 rebound, 1 assist και 1,5 block. Είναι εξαιρετική η παρουσία του. Και γενικότερα δείχνει ο Μαντζούκας ότι κερδίζει την εμπιστοσύνη του Μπράντοβιτς. Μάλιστα ο Ζότς σήμερα ρωτήθηκε για τον 23χρονο forward και είπε ότι δουλεύει πολύ. Και από τη στιγμή που δουλεύει σκληρά και είμαι όλη μέρα μαζί του, θα τον εμπιστεύομαι και θα, και εφόσον θέλει να παίζει, αξίζει να παίζει, έτσι όπως και οι άλλοι παίκτες. Αυτό νομίζω ότι είναι, αν μη τι άλλο, σε ατομικό επίπεδο το ενθαρρυντικό κομμάτι από την πλευρά του Παναθηναϊκού, το ενθαρρυντικό νέο μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ομαδικό πλαίσιο, νομίζω ότι η εικόνα του
0: να σου πω κάτι, να συμπληρώσω τον Μαντζούκα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η σεζόν εφόσον επιστρέψουν οι τραυματίες και κυρίως θα σου πω εγώ για Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. Αλλά αυτό που νιώθω εγώ, αν μη τι άλλο, στο ξεκίνημα της σεζόν είναι ότι αυτό που είπε ο Ζώτς, ότι δουλεύει σκληρά και έχει ουσιαστικά αρπάξει από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έχει παρουσιαστεί.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς αυτό. Και είναι ένα παιδί το οποίο και έχει τον όλο του μέλλον μπροστά του, έτσι.
0: Καλά, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έκανε βηματάκια προς τα πίσω τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ξέραμε ότι είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο. Όταν τον είχε αποκλείσει ο Παναθηναϊκός από τον Προμηθέα, θεωρούταν από τα καλύτερα ταλέντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έτσι. Πέρασε και δύσκολα πέρσι με το πρόβλημα υγείας που είχε, αλλά φέτος το βλέπεις και στο κορμί του ότι αισθάνεται πάρα πολύ καλά, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του, του δίνει τρομερή αυτοπεποίθηση ο Ζότς. Υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική φάση που τον πιάνει και στην άκρη του πάγκου, έγινε ήδη viral και από το σχετικό βιντεάκι στα social media. Τον πιάνει και ο Ζότς, παίρνει το μελιτζανί του χρώμα και αμέσως μετά ο Μαντζούκας, έχοντας ακούσει τον εξάψαλμο του Ζότς, γίνεται άλλος άνθρωπος και πραγματικά τελειώνει τρομερά το πρώτο ημίχρονο.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, είναι έντονες οι παρατηρήσεις στην αρχή, αλλά μετά ουσιαστικά
1: υπάρχει το πατρικό χάδι,
0: τον ενθαρρύνει ουσιαστικά ότι αυτό, ότι σούταρε, παίξε, μην φοβάσαι.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Μαντζούκα και για τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού, να έχουν να προπονηθεί στον πάγκο που τους εμψυχώνει και τους δίνει έτσι τα κατάλληλα εφόδια και τις κατάλληλες οδηγίες για να μπορέσουν να τα αποκριθούν. Τώρα στο σωματικό πλαίσιο, για να πάμε και σε αυτό, νομίζω ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού στην άμυνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν αντίστοιχη με εκείνη που είδαμε κοντά στην Παρή. Ο Παναθηναϊκός από την αρχή μπήκε μέσα και εγκλώβησε την Βιλερμπάν, δεν την άφησε να κάνει το παιχνίδι της. Την περιόρισε πάρα πολύ. Θυμίζω, το λέγαμε και πριν από το μάτσο, ότι η Βιλερμπάν έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με ένα 47% στην πρεμιέρα στο τρίποντο. Χθες ήταν πολύ μακριά από αυτό το ποσοστό. Και ήταν πολύ μακριά από αυτό το ποσοστό, γιατί ήταν η άμυνα του Παναθηναϊκού εξαιρετική, δεν έδωσε τίποτα εύκολο στους Γάλλους. Και κάπως έτσι, από το πρώτο δεκάλεπτο, θα έλεγα, ή από το πρώτο ημίχρονο, αν προτιμάς, έφτασε ο Παναθηναϊκός στη νίκη, το έχει καθαρίσει δηλαδή από το πρώτο ημίχρονο. Χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, χωρίς καρδιοχτύπια. Όλος ο κόσμος, νομίζω, που ήταν και στο γήπεδο ή και στις τηλεοράσεις τους, καταλάβαινε ότι ο Παναθηναϊκός είχε καθαρίσει το μάτς. Σου ξέρετε μια σιγουριά η ομάδα, μια ασφάλεια. Και αυτό επίσης πρέπει να πιστωθεί στον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Προφανώς θα πει κάποιος, εντάξει, δεν κέρδισε και το αμαγαθήριο ο Παναθηναϊκός στις πρώτες αγωνιστικές. Απλά να θυμίσω ότι παίζει χωρίς 5 πρωτοπλωσάτους παίκτες του. Και δεύτερον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και ακριβώς συνέχεια αυτού που έλεγα νωρίτερα, ότι ο Παναθηναϊκός σε αντίστοιχο τύπο αναμετρήσεις τα προηγούμενα χρόνια, είτε χρειαζόταν κάποια ανατροπή, ξέρεις, στο τέλος για να τα πάρει τα μάτς, είτε καρδιοχτυπούσε στο τέλος, ή γενικότερα τέλος πάντων δυσκολευόταν και ζωζόταν. Πάρα πολύ.
0: Δεν σε έπιθε ότι μπορεί να αυτό, ακόμα για τέτοιου τύπου μάτς να τα καθαρίσει σχετικά εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ σου λέω 20 και 30, έστω και με 10-12.
1: Χθες ένα μάτς από το ημίχρονο 20 πόντους, κάποια στιγμή το 28 Παναθηναϊκός, χαλάρωσε λίγο, πέσε στους 18, μετά πάτησε λίγο τον γκάζι και ξέφυγε. Επίσης θέλω να πω ότι με την Παρή, θυμίζω τα δύο προηγούμενα χρόνια Παναθηναϊκός είχε τηθεί με εκατοστάρι στο γήπεδο του, και με την Βιλεμπάν, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, στο περσινό αντίστοιχο παιχνίδι είχαν ακούσει κάποιες αποδοκιμασίες, γιατί δεν ήταν καλή εικόνα του Παναθηναϊκού.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Είναι σίγουρα καλά τα σημάδια. Ο Μπράντοβιτς παίρνει πράγματα από όλους τους παίκτες, τους βάζει όλους στην εξίσωση και τους κερδίζει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, δηλαδή, δεν διαχθέσει ότι ο Μωραέτης, που στην ουσία ήταν ο 10ος του rotation, ο 10ος διαθέσιμος, έχει παίξει σχεδόν 12 λεπτά.
0: Ναι. Έτσι. Μοιράζει τον χρόνο. Βοήθησαν και τα δύο πρώτα παιχνίδια που άνοιξε η διαφορά να μοιραστεί ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω, θέλω να είμαι πολύ φιδωλός. Τώρα στην αρχή, γιατί αυτό που είπες, υπάρχουν πολλές απουσίες. Εγώ κρατάω ότι αυτό, ότι η διαφορετική φιλοσοφία σου ότι έχει να κάνει με την άμυνα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι, και από εκεί και πέρα, προφανώς και βλέπεις πράγματα στην επίθεση, και στέκομαι περισσότερο στα ατομικά. Γιατί πιστεύω ότι όταν θα επιστρέψουν αυτοί που λείπουν, και δεν είναι ότι λείπει ο 10ος, 11ος, ο 12ος παίκτης του ρόστερ. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Θα δούμε άλλα πράγματα. Επιθετικά.
1: Ναι. Αλλά ξέρεις, επειδή σε γενικές γραμμές μέχρι τώρα μοιράζονται οι επιθέσεις, δεν είναι one man show Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα, και δεν νομίζω ότι θα είναι γενικά τη φετινή σεζόν. Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε,
0: θα είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά βελτιώνει και το κομμάτι της δημιουργίας, δηλαδή στις 25 assists, έφτασε, ξεπέρασε την εκατοστάρα, 102 πόντους παίρνει, και έχουν δώσει, αν δεις την στατιστική, έχει δώσει 5 assists ο Καλαϊτζάκης, 3 ο Λεσόρ, 3 ο Γιαμπουσέλε, δηλαδή δεν είναι ότι έδωσε π.χ. όπως συνέβαινε με παλιότερα, ότι έδινε ο Σλούγας 10 assists από τις 25 για παράδειγμα, έχουν ακόμα και σε αυτό το κομμάτι έχει μοιραστεί η πίτα, να το πω έτσι. Και αυτό δείχνει ένα σημάδι ομαδικότητας και γενικότερου πλουραλισμού. Τώρα από εκεί πέρα για το μάτς με τη Μακάμπη, θα έχει πάλι μαναγκούς γνωστές απουσίες, αυτές τις 5 που έχουμε αναφέρει. Σε καλύτερη φάση και νομίζω πιο κοντά στην επιστροφή του, αν με ρωτήσεις τώρα, θα σου έλεγα ότι είναι ο Χέις Ντέιβις, από όλους.
0: Ήρθε με το συναλλάκι του χθες, το ωραίο.
1: Ναι.
0: Με τα σουτάκια.
1: Με την μπαντάνα, ναι. Μετά νομίζω ο Χουάντσο και Εφάλ, οπότε αυτοί περιμένουν να δούμε αν θα είναι διαθέσιμοι για Φενέρ, δηλαδή αυτή η τριπλέτα, αυτή η τριάδα παικτών. Έχουν, ας πούμε, ως πλάνο να επιστρέψουν στο μάτς με την Φενέρ. Τώρα, αν δεν θα είναι με τη Φενέρ, μπορεί να είναι στο επόμενο, ας πούμε, έτσι. Αλλά τέλος πάντων κάπου εκεί τους υπολογίζουν αυτή τη ομάδα, να ανεβάσουν στροφές και να μπουν και σε ομαδικές προπονήσεις. Και από εκεί πέρα παίρνουν και τον Άκη και τον Σλούκα, που είναι τελευταίοι μετά που θα μπουν στην εξούση, έτσι, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη. Την επομένη της νίκης επί της Βιερμπάν και εν ώψη του αγώνα με την Μακάμπη. Στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου στην Σόφια, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, το σκορ είναι 89-78 πλέον. Μεγάλα σερή κάνουν οι δύο ομάδες. Οι Ισραηλινοί σε αυτό το κομμάτι του τελευταίου δεκαλέπτου έχουν κάνει ένα επιμέρους 14-3 και έχουν πάρει πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης. Για να δούμε αν θα το διατηρήσουν μέχρι το τέλος και η Ρεάλ θα μπει στη φετινή Ευρωλίγκα με 3-3, αλλά σε ήττες. Πάμε, κλείνουμε την παρένθεση με το μπάσκετ, πάμε ξανά ποδοσφαιρικά, να ανεβούμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Κάπου διάβασε ένα τίτλο πριν, σύσσωμος ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Τούμπα για το παιχνίδι της Εθνικής, σωστά, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα Τάσο, προφανώς όλοι, τι να πω, οι φίλοι του ποδοσφαίρου ή οι ποδοσφαιράνθρωποι θες ήταν στην προπόνηση. Ναι. Εθνικής, ότι ήταν ο Πέλκας, ο Γιαννούλης, ο Τάισον, το βίντεο με τον Τάισον, το έχεις δει? που φωνάζει τον Κουλιεράκη στα ελληνικά για σένα ήρθα.
0: Αλήθεια, όχι, δεν το είδα. Ναι. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Ο Τάισον με όλους τους μικρούς είχε εξαιρετική σχέση. Νομίζω ότι δεν έγινε και τυχαία. Νομίζω ότι του ζητήθηκε και για τον Κωνσταντέλια να δεθεί παραπάνω και να είναι και το πρότυπο. Και πραγματικά έγινε το πρότυπο και ποδοσφαιρικά και για την οτροπία που βγάζει παίζοντας ποδόσφαιρο. Και όλος ο ΠΑΟΚ εννοείται θέλει να δει την Εθνική που είναι στη Θεσσαλονίκη και με πρωτοβουλία του ίδιου του Σαββίδη όλα τα μέλη της ομάδας και το προπονητικό team και η διοίκηση και όλοι θα είναι εκείνοι που θα μπουν στην προεδρική σουίτα τη δική του για να παρακολουθήσουν τον απόψινό αγώνα. Δεν είδα πως Ζαφίρης ξεκινάει.
0: Όχι. Τον άφησε στον πάγκο. Κουρμπέλης Ανδρούτσος είναι σήμερα.
2: Ναι, νομίζω ότι και χθες προανήγγειλε και μας έβαλε στο κλίμα ότι δεν είναι ότι παίζουμε 4 μάτς σε 10 μέρες. Είναι ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές έρχονται και από άλλα 3 παιχνίδια σε ένα 8ήμερο.
0: Ναι.
2: Και δεν γίνεται να βγάλουν κάποιοι παίχτες 7 μάτς σε 20 μέρες. Και κάπως έτσι νομίζω ότι προφυλάσσονται κάποιοι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι και ανάλογα με την εξέλιξη θα έρθει από τον πάγκο για να δώσει ενέργεια.
2: Προφανώς. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, στα υπόλοιπα για τον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα για τα θέματα των συμβολέων νομίζω ότι είμαστε τελική ευθεία και πιστεύω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε οριστική εξέλιξη με τον Τζιφτσί. Θα είναι ο πρώτος, παρά το ότι το συμβόλαιό του δεν τελειώνει το καλοκαίρι του 27, φαίνεται όμως ότι είναι η πρώτη διαπραγμάτευση που ολοκληρώνεται, έτσι ώστε να επεκτείνει το συμβόλαιό του και μετά το 28, μετά το 28, ναι. Ο Τσιτσής που αλλάζει ρόλο, νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι ο πρώτος goalkeeper του ΠΑΟΚ. Ένα αυτό... Σίγουρα έχουν γίνει συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η διαπραγμάτευση. Περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα και προφανώς περιμένουμε την συμφωνία με τους δύο παίκτες που είναι πλέον παλιοί των ΠΑΟΚ. Στα αγωνιστικά, αύριο το διπλό, το φιλικό με την δεύτερη ομάδα. Ένα διπλό που έχει να γίνει στον ΠΑΟΚ πάνω από 5 χρόνια.
0: Αλήθεια λες.
2: Είναι φανερό, ναι, ότι δεν το ήθελε ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, μεταξύ των δύο ομάδων, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να γίνει. Τώρα δηλαδή γίνεται η τελευταία φορά να είναι επί Γκαρσία ή Αμπέλ Φερέρα και να ξαναγίνεται με... Δεν στέκει, δεν γίνεται.
0: Ναι. Ναι, όντως.
2: Με μεγάλη χαρά η δεύτερη ομάδα δέχτηκε. Παρά το ότι παίζει.
0: Ναι, παίζουν το Σαββατοκύριακο.
2: Βέβαια, τη Δευτέρα έχει το παιχνίδι. Θεωρούν ότι θα είναι στην κορύφωση της εβδομάδας και το δέχτηκαν και θα μοιράσουν τον χρόνο. Δεν πιστεύω ότι θα δούμε, δεν υπάρχει να δούμε Γιαννούλη, Ελουστόν, τον Διέγκο Κώστα, τους οποίους περιμένουμε να μπουν από Δευτέρα. Όπως επιστρέφουν οι Έλληνες διαιτητές από Δευτέρα. Όπως επιστρέφει ο Ζίβκοβιτς και σιγά σιγά να δημιουργείται μια εικόνα κανονικής ομάδας που θα έχει 5-6 γεμάτες προπονήσεις ώστε να ετοιμαστεί για τον αγώνα της μεθ' επόμενης Δευτέρας με την Καλαμάτα εδώ στην Τούμπα.
0: Μπάντζα έχει επιστρέψει.
2: Ναι, σήμερα. Κανονικά αύριο είναι στο γήπεδο. Ναι. Σήμερα επέστρεφε και κανονικά αύριο πρέπει να είναι και αυτός στο γήπεδο.
0: Θα πάρει και αυτός κάποια λεπτά,
2: ναι.
0: Άλλο.
2: Ναι. Ο πρώτος που επιστρέφει και λογικά θα τον δούμε, όχι το δούμε εμείς, θα τον δούμε στην ομάδα να αγωνίζεται.
0: Δεν μου λες, Ντεσπότοφ πότε θα δούμε?
2: Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Δεν υπάρχει
2: απάντηση, δυστυχώς. Κάνει πολλές προσπάθειες για να μπει, ακόμα και να φορέσει το ποδοσφαιρικό παπούτσι.
0: Ναι.
2: Δυσκολεύτηκε. Ναι, δυστυχώς δυσκολεύεται. Η ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει πάλι ένα τεστ. Θα το δοκιμάσει και πάλι. να μπει με παπούτσια, με κόντρα, με πίεση, για να δούμε αν έχει ξεπεράσει εντελώς τις ενοχλήσεις χαμηλά στην ποδοκλινική που έκανε την επέμβαση.
0: Μάλιστα. Ρε φίλε, διάβαζα ότι στο σημερινό παιχνίδι θα για πρώτη φορά θα μπει ο Τζόλι σε κατάμεστη τουμπά.
2: Βεβαίως.
0: Δεν έχει ξαναζητήσει.
2: Ο Τζόλι ξεκίνησε στα play-offs που δίναμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τότε με τον κορονοϊό.
0: Με τον COVID,
2: τα αγροπολιμένα.
0: Το 20.
2: Και έπαιξε την επόμενη σεζόν 46 μάτς, αλλά με συνθήκες πάλι κορονοϊού. Δηλαδή, ακόμα και τον τελικό κυπέλου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 21, όπου αγωνίστηκε, δεν είχαμε κόσμο.
0: Ναι.
2: Δεν έχει ζήσει τέτοια ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Είναι αυτά πολύ πολύ παράδοξα. Κάποιος που μας ακούει τώρα, ας δει τι δίνει το στοίχημα. Στο κάτω-κάτω, ναι, είτε εντός είτε εκτός, είτε εδώ είτε αλλού, ο Τζόλης είναι πάντα πιθανός σκόρερ.
0: Αν όχι σκόρερ, ασίστ, αν υπάρχει επιλογή, γκολ ή ασίστ, ναι.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
2: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Πείνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.
5: Εσύ συμβουλευτικής, όπως θέλεις πες το, αναβάθμιση του Παναθηναϊκού, ο Σοφοκλής Πυλάδιος αναλαμβάνει το ρόλο του Γιάννη Λαφούζου, το ρόλο του συμβόλου του Γιάννη Λαφούζου, όχι το ρόλο του Γιάννη Λαφούζου, γιατί αυτό θα γίνει ένα ωραίο σαρδάμ, το ρόλο του συμβόλου του Γιάννη Λαφούζου.
6: Στέφανο είναι όπως καταλαβαίνεις.
5: Ναι, σε θέματα με καθήκοντα που έχουν να κάνουν με τα πάντα, εκτός από τα αμιγώς σε άλλο ποδοσφαιρικά θέματα, στα οποία σύμβουλος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι...
6: Είχε και ευχάριστα.
5: Βεβαίως, είχε ευχάριστα. Προπόνηση σήμερα να πούμε. Τώρα, ανεβάζει ρυθμούς στα ταμπόρδα. Τη Δευτέρα αναμένεται να παίρνει μέρος στην προπόνηση, σε κομμάτια δηλαδή της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα. Mm-hmm. Ο στόχος είναι την Πέμπτη να πει σε φουλ ρυθμούς.
6: Ναι.
5: Αυτά okay. Τότε έχει να κάνει με τον ταμπόρδα, ο οποίος σημίζει και πως είναι μια φλάση. Με βάση στον προγραμματισμό, από όταν είχε υποστεί κλάση, τότε ήταν να μπει, δηλαδή ένα 20 ημέρο να μείνει έξω. Καλά πάει και η πορεία του Κοντούρη, ο οποίος έχει ένα αιμάτωμα, θυμίζω, από την Εθνική Ελπίδων. Ακολουθεί την θεραπεία, το πρόγραμμα αποκατάστασης. Πέμπτη ή Παρασκευή θα μπει και αυτός σε φουλ ρυθμούς προπόνησης. Έτσι. Ναι. Οπότε είναι ευχάριστα να έχεις αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα σήμερα στην προπόνηση, έμφαση στην κυκλοφορία από τον ίστρο στους ποδοσφαιριστές. Με την ένταση να ανεβαίνει κατά τη διάρκεια της προπόνησης, να δουλεύουν δηλαδή σε υψηλό τέμπο οι ποδοσφαιριστές, πράγματα τα οποία τα ζητάει ο Νίστρουπ, και κάπως έτσι είχαμε και την επιστροφή προπονής για τον Παναθηναϊκό μετά το χθεσινό ρεπό. Θα προχωρήσουν με προπονήσεις οι πράσινοι.
6: Νίστρουπ, μιας και τον ανέφερες, βρέθηκε στη Λιβαδιά σήμερα,
5: Ναι.
6: Mm-hmm. Πήγε να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Ελπίδων με την Λετωνία.
5: Ναι, βρέθηκε λοιπόν ο προπονητής του Παναθηναϊκού για να παρακολουθήσει, όπως είπες, και τις Ελπίδες. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που θέλει όσο τώρα έχει την ευκαιρία αυτή, σε κάποιες κοντινές αποστάσεις όπως τώρα, να πηγαίνει να παρακολουθεί. Mm-hmm. Παρακολουθεί τις ακαδημίες. Mm-hmm. Του Παναθηναϊκού έχει πάει και έχει παρακολουθήσει παιχνίδι. Θέλει να έχει και αυτός εικόνα μαζί με τους συνεργάτες του. Και δουλεύει φυσικά με στόχο την επιστροφή στη δράση. Έχουμε ακόμα μέρες για τον τέρμι με τον Ολυμπιακό, να επιστρέψουν οι διεθνείς. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα δουλέψει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, για να είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε. Μετά το 5-5 που έχει στο πρωτάθλημα, 2-2 θυμίζει στο κύπελο, συνολικά 13 μάτς έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στην αρχή της σεζόν και είναι αίτητος μαζί με τα ευρωπαϊκά. Θέλει έτσι να συνεχίσει, αλλά έχουμε μέρες για αυτά. Θα τα δούμε και πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα ενώπιον του ντέρμπι στο Φάληρο κόντρα στους Ερυθρόλευκους. Ήταν μια μέρα με αρκετά νέα. για τον Παναθηναϊκό σε κάθε επίπεδο και αγωνιστικό και στο θέμα του ΆΚΑ, όπως είπαμε, και με, την, και με το Σόφο Κλειοπηλάδη που αναλαμβάνει ο προσωπικός σύμβουλος του Γιάννη Λαφούζο. Είχε αρκετά θεματάκια σήμερα η επικαιρότητα στον Παναθηναϊκό.
6: Για τέτοια μέρα προς το φινάλε της δεύτερης εβδομάδας της διακοπής, ναι, όντως. μια γεμάτη μέρα.
5: Ναι, ήταν γεμάτη. Γιατί ξέρεις, οι πρώτες μέρες στη διακοπή έχεις πράγματα να σταθείς αγωνιστικά, να κάνεις
6: θέματα. Ναι, μπράβο, ναι.
5: Ναι, και προσωπικά, στατιστικά. Μετά, κάποια στιγμή, τελειώνουν αυτά.
6: Έτσι.
5: Και δεν είναι ότι είναι καλοκαίρι που είσαι μεταγραφές, αλλά είχε θέματα τώρα ο Παναθηναϊκός. Ήταν μια καλή μέρα στο...
6: Καλή μέρα στη δουλειά.
5: Ναι.
6: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ.
5: Και εγώ.
6: Να σε
5: καλά. Καλή συνέχεια.
6: Καλό βράδυ στον Διονύση Δεσίλα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, στη Σόφια λίγο πριν το φινάλε, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 99-94 και λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 12-12.

Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία κατά πως φαίνεται βρίσκεται σε αναζήτηση πόλης στην οποία θα μείνει

0: Αγγλία, όταν θα είναι να επιστρέψει στην Αθήνα και στην Νέα Φιλαδέλφεια για τις εγχώριες μετά επί τα διοργανώσεις. Οπότε ψάχνει ένα ακόμα, δεν αποκλείω εγώ να καταλήξει μετά πάλι στο Λέστερ, αλλά νομίζω ότι δεν θέλουν κάτι καλύτερο από αυτό. Ναι. Γι' αυτό και όταν έχεις πρωτοτήσει, σου είχα πει ότι ναι, έχει υποθεί το Λέστερ, το έχουν τσεκάρει, αλλά ακόμα δεν ήταν τίποτα σίγουρο. Mm-hmm. Περιμένουμε, εντάξει.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Δόξα τον Πανάγαθο, είναι ποδοσφαιρικό.
1: Για Αγγλία πολλά. Μιλάμε, εντάξει.
0: Δεν είναι, νομίζω ότι είναι ανέφικτο να μην
1: βρει. Κάτι θα βρει.
0: Να βρει. Το ανέφικτο να μην βρει.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ακόμα και σε πανεπιστήμιο, έχουν τέτοιες εγκαταστάσεις που είναι. Δεν υπάρχει κάπου.
1: Άστο, μην ανοίγει αυτή την κουβέντα τώρα, γιατί είναι και πρόσφατο ο θάνατο του παιδιού στη.
0: Έχει δίκιο, δυστυχώ.
1: 16χρονο.
0: Δεν υπάρχει, ούτε τα βασικά δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ.
1: Ναι.
0: Έστω δηλαδή μια κατασκευή που να μην ξέρεις ότι μπορεί και να πάει κανένα παιδί και άσε το θρήνο που βιώσαμε και αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το χωρίσει ανθρώπινος νους. Ναι. Δεν μπορείς να σκεφτείς όχι μόνο το παιδί, το μέλλον του, αλλά και τους γονείς που μένουν πίσω και να πεις δηλαδή.
1: Ναι, τώρα ναι, πήγε να παίξει μπάλα το παιδί και δεν γυρνάει τώρα, τι να συζητάμε.
0: Και επειδή έχουμε παιδιά και επειδή παίζουν μπάλα, ξέρεις, το σκέφτεσαι και λες γάμο. Να κάνει μια αποτυπωμένη κατάσταση και το πόδι του να έχει. Τώρα έγινε το δράμα, το μεγάλο του δράμα. Αλλά και το πόδι του να χτυπάει εκεί να το σπάσει σε δύο σημεία, για ποιο λόγο.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή τη χώρα ναι, δεν ξέρουμε να προλαμβάνουμε καταστάσεις.
0: Έχουμε πει, είναι αποτύχει.
1: Είναι μόνο το μετά, πρέπει να γίνει κάτι πολύ άσχημο, κάτι πολύ χοντρό.
0: Αποτύχει. Αποτύχει.
1: Για να ασχοληθούμε.
0: Τέσπατον, η αλήθεια είναι ότι δεν θα δούμε σωτηριά όσο και να τα συζητάμε και να τα λέμε.
1: Όχι, εντάξει, αλλά...
0: Και ποτέ δεν μακάρι πραγματικά ο Θεός να δώσει κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους αυτούς, δεν μπορώ να το σκεφτώ καν, όσο είναι παιδιά καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το διανοήσω τα παιδιά, ειλικρινά, δεν ξέρω τι θα έκανε εγώ στη θέση μου. Ειλικρινά σου με υπάρχουν, δηλαδή, ο Θεός να τους βοηθήσει, ο Θεός, δεν υπάρχει. Τέσπατον, στα πεζά δυστυχώς της καθημερινότητας που... Το πολύ δευτερεύονται τέλος πάντων. Συνάκη να είναι αυτό το ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο κρατούμενο είναι να πιάσει δουλειά επιτέλους κάποτε η ομάδα ουσιαστική. Όπως αντιλαμβάνεσαι με αυτά τα μάτς και την αποχή που υπάρχει σε επίπεδο προσώπων, δεν γίνεται να δουλέψει σοβαρά. Ό,τι και να ρωτάμε.
1: Καλά, ναι. Τα
0: ομάδες στο Φορτσάρι, ο Μπάμπης Γιάννης είναι για αυτούς λίγο παραπάνω το πρόγραμμα. Εστιάζουν στους τραυματίες. Θα περιμένουμε να δούμε εμείς εβδομάδα που διανύουμε όταν ολοκληρωθεί να είναι ok. 400 καιρό ώστε να μπουν νωρί, ξέρεις, από την αρχή της εβδομάδας για την προετοιμασία για το μάτσο του Σαββάτου με τον Όφη. Αλλά κατά τα λοιπά δεν μπορείς να πεις ότι μπορεί ο προπονητής για παράδειγμα ουσιαστικά να δουλέψει για το οτιδήποτε με 16 απουσίες. Δεν είναι ανέφικτο. Για το φιλικό σου λέω ψάχναμε με την Καλυθέα και μάθαμε ότι έπαιξε κάπα 19 εντελώς. Δηλαδή, ναι. Με τον Πανετολικό που φαντάζομαι θα παίξουν πολύ, δηλαδή θα δούμε τον Μουκουντή να παίζει, το Ρέλβα, ξέρεις. Ναι. Για τα οποία θα πρέπει να βρουν και λίγο την μπάλα, ξέρεις, στο χορτάρι, αυτό έχει τίποτα άλλο ουσιαστικό. Που έχουν μείνει πίσω τους Μάνταλους, τέλος πάντων δεν ξέρω αν θα μπορέσει κάποιο από τους Ρώτα, ενώ δεν θα μου κάνει εντύπωση να ρισκάρει, δεν παίζει, ξέρεις, ένα φιλικό. Γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα που έχει για την ΑΕΚ. Δεν το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι μόνο το Champions League. Για παράδειγμα, η πρώτη αγώνα μέτρηση είναι με τον Όφη, ένας αντίπαλος ο οποίος είναι εξαιρετικά φέτος σε αγωνιστικό επίπεδο. Έχουμε δει τα αποτελέσματά του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο ο βαθμός δυσκολίας που πρέπει να αποκριθεί και έχει και μεγάλο πρέπει ανταπόκριση. Γιατί πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι για να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε γίνει στο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να μαζευόμαστε που λέμε σιγά σιγά και έχουμε μπροστά μας πορεία. Mm-hmm. Δηλαδή, τέσσερα. Έτσι είναι η ζωή με αυτή τη διακοπή, το είχαμε πει.
1: Καλά, ναι.
0: Βασικό σου αγόρι πάλι.
1: Ναι.
0: Κοίτα, εγώ ήμουν σίγουρος να σου πω την αλήθεια μου.
1: Εσένα έπαιξε, στο άλλο ήρθε αλλαγή.
0: Ναι,
1: τώρα ξανά βασικό. Πιθανότατα στο άλλο να γίνει το.
0: Ναι, είναι η πιο βατή αντίπαλο συγκριτικά με την Ολλανδία η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για εμάς και για τη Σερβία για παράδειγμα, η οποία έχει 0 βαθμούς και πρέπει κάτι να ψάξει κάπου.
1: Mm-hmm. Σωστά.
0: Εντάξει, είναι λογικό, τον Γιώργο τον έβαλε με την Ολλανδία γιατί θα έπαιζε και περισσότερο συγκόντρα, τώρα θέλει να παίξει που θα μπορέσει να του δώσει και μια δυνατότητα χτισήματος καλύτερης επίθεσης. Θα ήταν ιδανικό να έχει τον Γιώργο και να έχει τον Βλάχοβιτς μαζί.
1: Ναι.
0: Αυτό θα ήθελε ο Παουνοβιτς από ό,τι καταλαβαίνω από τα συνεργαζόμενα και των Σέρβων.
1: Για να τους εναλλάσσονται.
0: Όπως το κάνει ο κότς Νίκολιτς με τον Βάργα και με τον Γιώβιτς, να τους βάλει και μαζί, αλλά και να αλλάξει όπως είπες, για να έχει δύο ποιοτικούς παίχτες, να ξεκινά ένας και ένας να έρθει από τον πάγκο. Να αλλάξει, να θέλει να παίξει επειδή μου όπως χάνεις, ξέρω εγώ, να θέλει να βάλει ένα δεύτερο επιθετικό.
1: Σωστά.
0: Δεν το έχει αυτή τη δυνατότητα δυστυχώς ο Παυλόβιτς και γενικά το είχαμε πει και το ξέραμε ότι θα τραβήξει στο μεγαλύτερο πακέτο 90 λεπτού, στο πακέτο ενώ των αγώνων.
1: Ναι.
0: Ο Λούκα Γιώβιτς νομίζω ότι ίσως με την Ολλανδία πάλι όταν θα ξαναπαίξει, γιατί μετά παίζει την Ολλανδία αν δεν κάνω λάθος, στην Κυριακή Σερβία.
1: Ναι.
0: Θα ίσως μπορέσει να ξεκινήσει εκεί πάλι τον Γιώβιτς για να μπορέσει να πάρει καμιά ανάσα, γιατί για όλους είναι, δεν είναι μόνο για εμάς, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Για όλους ό,τι αφορά τις εθνικές ομάδες είναι πολύ δύσκολο να βάλεις τους ίδιους παίκτες σε 4 μάτς σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
1: Όχι, όσο μεγάλο ρόστερ και να έχει κάποια ομάδα, ναι, δεν γίνεται να παίξει κάποιος και στα 4
0: κιλά.
1: Το έχουμε ξαναπεί, μια πρωτόγνωρη κατάσταση.
0: Έτσι, μια πάρα πολύ πρωτόγνωρη κατάσταση, μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Και λέγαμε ότι θα είναι καλύτερο γιατί μετά θα έχει, αλλά εντάξει, και τον άνθρωπο διακοπή έχει. Όχι, να ήταν λίγο πιο μαζί με τα σπάρματα, δεν είμαι τόσο
1: τέσπο. Ας μην το ξαναβρούμε του χρόνου στα προκριματικά του γύρου.
0: Πολύ εύκολο το βλέπω.
1: Έτσι.
0: Να ξέρεις, πάρα πολύ εύκολο. Πάμε και πέρα για εισιτήρια και οτιδήποτε άλλο δεν υπάρχει. Κάτι
1: τέτοιο τώρα δεν σε ρώτησα.
0: Για περισσότερα. Ναι, όχι, δεν με ρωτάς, επειδή είμαι στο όλη συνέχεια. Αν και εφόσον να είναι σίγουρο ότι θα ενημερώσουμε το κοινό από εδώ.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Ρωτάει ένας φίλος τι ώρα ξεκινάει ο αγώνας. Αν μιλάμε για την Εθνική 10 παρατέταρτο, αν μιλάμε για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ στις 9 και μισή. Δεν λέω τίποτα για την ώρα για να μην το ματιάσω. Ας τελειώσει πρώτα και μετά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ. Γιώργος Τανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Χαίρετε κυρία μου.
2: Γεια σας, όμως τι κάνεις.
1: Καλά είμαι εσύ.
2: Καλά, καλά. Ανακοινώνουμε παίκτες από ό,τι βλέπεις ακόμα.
1: Ναι.
2: Βέβαια είναι για τις άλλες ομάδες.
1: Με μεγάλους δεν πήρε, παίρνει μικρούς.
2: Ναι. Και τον Χριστόπουλο και τον Μέχελετ, οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο Χριστόπουλος νομίζω περισσότερο θα αναλάσσεται βέβαια, θα το δούμε αυτό, ανάμεσα στο Ολυμπιακό Β και στην K19, κυρίως στον Ολυμπιακό Β, είναι αριστερός μπακ. Είχε κάνει εντύπωση ανθρώπου του Ολυμπιακού όταν είχε παίξει ένα φιλικό με την K19 και τον είχαν δει, είχε γίνει στο Ρέντι το φιλικό και τον είχαν δει και επωφελήθηκαν. Που έμεινε και ελεύθερος από τη Λέγκια για να τον πάρουν και παιδί και αριστερός στόπερ πίσω από αριστερός μπακ, να σου πω, και ο Μέχελετ, ο Γαλλοαλγερινός, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, εξτρέμ, είναι κυρίως για K19 και κάτω.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Γιατί διέκριναν οι άνθρωποι του συλλόγου ότι χρειαζόταν μια ενίσχυση στα εξτρέμ και η ομάδα των νέων.
1: Έχουμε επίσης σήμερα, είπεστε για τους μικρούς, δεν ξέρω αν έχεις να προτάξεις κάτι στην ιδιοσιογραφία της ημέρας. Εμένα μου άρεσε πολύ το αφιέρωμα της Μάρκα.
2: Βέβαια.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ακαδημία και την παρουσία πολλών παικτών που ξεκίνησαν από τα τμήματα υποδομών του Ολυμπιακού στις εθνικές ομάδες και ανδρών και ελπίδων.
2: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό και γιατί το κάνει και μια εφημερίδα, ένα μέσο τέλος πάντων σαν τη Μάρκα,
1: ναι,
2: έτσι ενωσμένης αξίας, αλλά και είναι και η πραγματικότητα γιατί είναι απόφοιτη από το Ρέντζι, να το πούμε και έτσι πάρα πολύ ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι πράσω που το είχε οραματιστεί πολύ καιρό πριν, αρκετά χρόνια πριν, ο Γιώργης Μπανάκης, να φτιάξει ποδοσφαιριστές που θα παίξουν.
1: Γιώργο, μετακινήσου λίγο, σε κάνει διακοπές.
2: Τώρα με ακούς?
1: Ναι, τώρα ναι.
2: Ωραία. Ήταν ένα όραμα που είχε και ο Συλλογού, ο κ. Μαρινάκης, αυτό πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή να δημιουργήσει καλές ακαδημίες ευρωπαϊκού επίπεδου, να το πω και έτσι, που θα μπορούσαν παίχτες να ανέβουν και να παίξουν στην πρώτη ομάδα, όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να γίνεται, αλλά και να μπορεί να τροφοδοτεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο ή και το ευρωπαϊκό. Και το βλέπουμε ότι γίνεται, έτσι, δηλαδή και στην ελληνική ομάδα, αν το πιάσουμε δηλαδή, και τώρα στην ενδεκάδα αν το δεις, και ο Τζολάκης και ο Σάλιακας και ο Τσινίκας, ο Ρέτσος, ο Ανδρούτσος, πολλοί ποδοσφαιριστές, έτσι, που περάσανε από τον Ολυμπιακό, άλλοι που είναι ακόμα, ή ο Μουζακίδης που είναι στον πάγκο, υπάρχουν και άλλα παιδιά, υπάρχουν στην ομάδα νέων που πάει να προκριθεί σε Euro, έστω και μέσα από τα μπαράζ, μετά από 20 χρόνια. Είναι πάρα πολλά χρόνια, μια πάρα πολύ καλή φουρνιά και βλέπεις είναι και πρωταγωνιστές. Ο Κοστούλας έβαλε 2 γκολ σήμερα. Ο Μπακούλας, παιδί πίσω, ο Φίλης είναι εκεί. Ο Χάμζα που είναι δανεικός μέσα στην Καλαμάτα, αλλά είναι και αυτό το παιδί εκεί. Είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Ο αρχηγός ομάδας, ο Καλογερόπουλος, που μπορεί να μην αξιοποιήθηκε όπως πολλοί θα περίμεναν στον Ολυμπιακό. Αλλά καλό είναι να δουλεύουν οι ακαδημίες έτσι σωστά, ώστε να μπορούν να παράγονται οι κατάλληλοι ποδοσφαιριστές, για να μπορεί και ο Ολυμπιακός να μην έχει και θέματα, εγώ θα πω και μελλοντικά, Τάσο, γιατί βλέπεις και αυτό με τις ευρωπαϊκές λίστες, πώς μπορεί να σου δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός τώρα αυτή τη στιγμή έχει 20-21 ενεργούς παίκτες, που έχει λιγότερους Έλληνες στη λίστα του. Είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και για πολλούς είναι και κάτι σημαντικό. Για όλους, εγώ θα έλεγα, να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να παίζουν έτσι στις ομάδες. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι επειδή μιλάμε και για Έλληνες, έχει ένα προβληματισμό τώρα η Μανόλ, λόγω και του προβληματισμού του Κουτσογούλα, πέστη φλάση με την Εθνική Ελπίδων. Και το θέμα είναι ότι ήταν ένας από τους δύο παίκτες που είχαν παίξει στη Βασική για τα δύο πρώτα παιχνίδια κυπέλλου. Αυτός και ο Φίλης.
1: Ναι.
2: Και εκεί είναι ένα ζήτημα, γιατί έχεις το Φίλι, έχεις και τον Μπακούλα επίσης. Αλλά να κατέβεις με δύο κεντρικά χαφ, με δύο αμυντικά χαφ, όπως θέλεις, παιδιά 19 χρονών, μπορεί να το δούμε. Υπάρχει ο Τσομπανίδης, ο τερματοφύλακας του Παντσεραϊκό, αλλά και πάλι ο Πόποβιτς δεν θα παίζει καθόλου πουθενά μετά. Γι' αυτό βλέπεις ότι στα τελευταία παιχνίδια, βλέπουμε πολλούς νεαρούς να ανεβαίνουν, γιατί θέλει να κάνει μια αξιολόγηση και να, να δημιουργήσει μια ιεραρχία στο μυαλό του προπονητής, γιατί κάνουν τα μάτια κυπέλλου πώς θα μπορέσει να αναπληρώσει αυτά τα κενά, αυτό το κενό που προκύπτει, γιατί καταλαβαίνεις ότι με τον υποχρεωτικό κανονισμό των δύο ποδοσφαιριστών δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα, πόσο μάλλον εγώ λέω και για τις μεγάλες κιόλας, να βρίσκουν έτσι παίκτες που θα μπουν στην ενδεκάδα κατευθείαν και θα απολώσουν. Νομίζω πάντως ότι στο μυαλό του ήδη έχει 2-3 ποδοσφαιριστές ο Εμμανουέλ. Για τα παιχνίδια που υπάρχουν και το ένα από τα δύο μπορεί να είναι με τη Μαρκό που είναι μια ομάδα, μπορεί να είναι πρωτοπόρος βέβαια έτσι, Super Bet League 2, αλλά το λες βατό παιχνίδι ασφαλώς, το άλλο όμως είναι το Παναθηναϊκό, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
2: Και εκείνο το παιχνίδι, όποια από τις δύο ομάδες το χάσει, ενδεχομένως να χάσει και την τετράδα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι και πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι με τον κανονισμό που υπάρχει και τηρείται και καλώς υπάρχει κατά την άποψή μου για να παίρνουν ευκαιρίες και κάποια νέα παιδιά.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς από τη σημερινή μέρα?
2: Από τη σημερινή μέρα όχι. Νομίζω, επειδή και αύριο θα τα πούμε πάλι, θα το αφήσω εδώ τώρα για να τα συζητήσουμε, να αναλύσουμε περισσότερο αύριο που θα έχουμε και χρόνο, αλλά νομίζω ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα ρεπορτάζ που πάρουν στο εξωτερικό και για τον Τζολάκη και για τον Κοστούλα. Γιατί και για τους έχει κρατήσει προσωπικό μεταπόλησης. Οπότε νομίζω είναι κάτι που θα τον απασχοληθεί. Τώρα για τον Τζολάκη γράφει ότι κοιτάζει η Λίβερπουλ για παράδειγμα. Και για τον Κοστούλα καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην έχει γραφτεί, αλλά σύντομα με τις εμφανίσεις που έχει θα γραφτεί και για αυτόν. Και θα υπάρξει ενδιαφέρον, χειροπιαστό. Απλά θα γραφτεί, δεν θα μείνουν στα λόγια.
1: Θα το κουβεντιάσεις με Κώστα Ζάλιαρη αύριο, γιατί εγώ εκτάκτος δεν θα είμαι.
2: Ωραία, κανένα πρόβλημα.
1: Τώρα, ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Με Φουστέρ κάτι νεότερο για να κλείσουμε?
2: Όχι, περιμένουμε να ανακοινωθεί απλά ο ρόλος του. Ναι. Είναι στο ρέντι όλες αυτές τις ημέρες. Παρακολουθεί από κοντά τις προπονήσεις και τα πάντα, απλά να διευκρινιστεί ο ρόλος του για να ξέρουμε και εμείς ακριβώς ποιος θα είναι και τι θα κάνει. Παραπάνω, αλλά αυτό που σου λέγα από χθες, προπονητικός είναι ο ρόλος του, του Φουστέρ, και νομίζω ότι θα είναι ουσιαστικά κοντά ή και μέσα στην πρώτη ομάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Δυστυχώς δεν άντεξε μέχρι το τέλος η ελπίδων της Αρμενίας. Μέχρι το 95 κρατούσε το 0-0 με την Ιταλία και σε περίπτωση που έμενε μέχρι το τέλος η εθνική Ελλάδος θα ήταν με το 1,5 πόδι στην τελική φάση του Euro. Αλλά δυστυχώς στο 95 λεπτό οι Ατζούρι κατάφεραν να πετύχουν το πολυπόθητο γκολ. Και πλέον η αγωνία μεταφέρεται για την τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό και μετά γραμμή στην Μπολόνια για τον τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Οι ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε νέα φάση έρχεται η οικονομική διαφορά μεταξύ της περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και της ΔΕΙΑΡ με την εμπλοκή πλέον των τοπικών επιχειρήσεων. Η περιφέρεια, όπως κατήγγειλε με ανακοίνωσή της, η ΔΕΙΑΡ ξεκίνησε ήδη τις επιδόσεις κατασχετηρίων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ζητώντας από τους επιχειρηματίες να μην εξοφλήσουν τους λογαριασμούς νερού στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης, αλλά να καταθέσουν τα χρήματα σε δικό της τραπεζικό λογαριασμό για οφειλές ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν το φράγμα Γαδουρά. Η αντίδραση της ΔΕΙΑΡ είναι άμεση. Η επιχείρηση καταγγέλει την περιφέρεια για επίδειξη δύναμης και απόπειρα δυσφήμισης και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετακυλιστούν αδικαιολόγητες χρεώσεις στους ροδίτες. Παράλληλα, απευθύνει επίγουσα έκκληση στις επιχειρήσεις να μην προχωρήσουν σε καμία απόδοση χρημάτων ή δήλωση τρίτου και να επικοινωνήσουν αμέσως με την νομική της υπηρεσίας στο 22410-45308 προκειμένου να κατατεθούν ομαδικές αιτήσεις αναστολής. Καμία επιχείρηση δεν θα μείνει μόνη της. Η ΔΕΙΑΡ λειτουργεί κανονικά, διαβεβαιώνει η διοίκηση. Τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για τη Δημόσια Ασφάλεια, τις σχολικές υποδομές και τη διαχείριση των μεγάλων έργων της Ρόδου παρουσίασε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Κολιάδης αποκάλυψε ότι ο Δήμος κατέθεσε αναφορά για κτίριο υπηρεσιών που στεγάζει πάνω από 300 άτομα λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας, ενώ εκτίμησε το συνολικό κόστος αποκατάστασης των σχολείων του νησιού στα 60 έως 70 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά με τα μεγάλα έργα, ο Δήμαρχος εντόπισε διοικητικές δυσκολίες λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάγκη νέας χωροθέτησης για το κολυμβητήριο Ιαλισσού, ενώ ξεκαθάρισε ότι η διαχείριση του Εθνικού Θεάτρου και του κολυμβητηρίου θα ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο. Μηνιαίο στεγαστικό επίδομα 200 ευρώ για τους υπαλλήλους της που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία θεσπίζει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αποτελώντας την πρώτη περιφέρεια στη χώρα που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνα Ζανετίδης, η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση και αφορά σε πρώτη φάση 77 εργαζόμενους στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το ποσό καθορίστηκε με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της περιφέρειας και η απόφαση θα επικυρωποιείται ετησίως με τον κύριο Ζανετίδη να υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη για μια συνολική κεντρική κρατική πολιτική στήριξης των εργαζομένων στις νησιωτικές περιοχές. Σφοδρή επίθεση στη Δημοτική Αρχή Ρόδου εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή επεισόδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή, καταγγέλλοντας ότι ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Κασάπης, δεν του επέτρεψε να τοποθετηθεί επί προσωπικού. Παράλληλα, χαρακτήρισε την ίν διοίκηση κυβέρνηση υπεκφυγών, κατηγορώντας τον Δήμαρχο για γενικολογίες απέναντι σε σοβαρά προβλήματα. Μεταξύ άλλων, ο Σύμβουλος αναφέρθηκε σε διαδοχικά προβλήματα, στην αβαγοσωστική κάλυψη, στο αδιέξοδο του έργου του βιολογικού ύψους 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και σε φιάσκο με τη χρήση drone στη Μεσαιωνική Πόλη, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να στρωθεί στη δουλειά καθώς πλέον κρίνεται από τους πολίτες. Σοβαρά ερωτήματα για την ανεξέλεκτη κυκλοφορία και στάθμευση ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων στη Ρόδο θέτει με έγγραφη παρέμβασή του ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού. Με επιστολή του προς τους βουλευτές, τον Δήμο και τις Εισαγγελικές Αρχές, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Τοκούζης καταγγέλει ότι εκατοντάδες οχήματα εγκαταλείπονται καθημερινά σε πεζοδρόμια και εισόδους ξενοδοχείων, προκαλώντας χάος και αλλοιώνοντας την εικόνα του τουριστικού προορισμού. Ο Σύλλογος ζητά άμεσες απαντήσεις για το νομικό καθεστώς των εταιριών, θέτει ζητήματα οδικής ασφάλειας και ισονομίας με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ενώ καλεί τον Δήμο Ρόδου να ψηφίσει άμεσα μια σύγχρονη κανονιστική διάταξη με κανόνες που θα εφαρμόζονται σε όλους. Ο Πέτρος Ρουτζιέρης είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΡΑ Φάντου, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Στεφανίδη. Η διοίκηση των Αφαντενών ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος πιάνει άμεσα δουλειά με στόχο να οδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Ο καιρός άστατος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι κατά τόπους, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Πείνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Η Ιουβέντους προσπαθεί να βρει ανοργάνωση την άμυνα του Ολυμπιακού, τα καταφέρνει, αλλά σωθεί ο Μουρ. Μαγκητάρη παίρνει το rebound, θα δώσει τον Βεζέγκοφ, του πιατρίζει από τον Βεζέγκοφ. Απίστευτο ξεκίνημα από τον κορυφαίο παίκτη στην Ευρώπη. Στους 10, ο Σάσα Βεζέγκοφ, 16-10. Πολύ ζεστός, ωραίο πικεντρό τώρα. Του Κάρι και του Διαρά, μία σου και μία μου, και εδώ. Και πρώτο time out, το οποίο ζητάει ο Μπαρτζόκας. Δεν περιμένει το τηλεοπτικό που λογικά ερχόταν για να τα ψάλει στους παίκτες του για την αδράνειά του στην άμυνα. Τάσο.
3: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μια ακόμη μέρα η Big Win. Στην Big Win μπορείς να βρεις το Ελλάδα-Ολλανδία με Build a Bet και ενισχυμένες αποδόσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Virtus Bologna Ολυμπιακός 15-16. Λίγο πριν το ημίχρονο, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 33-31. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα. Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης 102-98. Και σε 9 λεπτά από τώρα έχουμε τζάμπολ στο Παρίς Άλγκυρης Κάουνας. Έχουμε το πρώτο τελικό της βραδιάς και στο Nations League, τέταρτη κατηγορία Αζερμπαϊτζάν Λίχτενστάιν Κουλουράκια 0-0. Θυμίζω το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα εκτός από το Ελλάδα Ολλανδία που αρχίζει σε 8 λεπτά από τώρα στη Τούμπα. Την ίδια ώρα έχουμε σέντρα και στα Γερμανία-Σερβία. Είπαμε στο αρχικό σχήμα των Σέρβων τόσο ο Γιώβιτς της ΑΕΚ όσο και ο Ζιβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Δανία-Πορτογαλία με τον Ράφα Λεάο που βρίσκεται στο αρχικό σχήμα να παίρνει τη φανέλα με το 7 του Κριστιάνο Ρονάλντο. Τίποτα άλλο δεν λέω. Και Ουαλία-Νορβηγία για την πρώτη κατηγορία. Για την δεύτερη, Ιρλανδία, Αυστρία και Ισραήλ, Κόσοβο. Και για την τέταρτη κατηγορία, Μάλτα, Γιβραλτάρ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που αρχίζουν σε 8 λεπτά από τώρα. Πάμε ξανά στον Νίκο Ζερβά.
2: Άρχισε πάλι το παιχνίδι, ο Μακιντάιρ, τόσο ακούω πολύ καλά, Τάσο. Θα σε ενημερώσω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόρσεϊ, δεύτερο δικό του, 19-15, Ολυμπιακός επιθετικά είναι πάρα πολύ καλά. Έχει 3-3 τρίποντα, 4-4 τρίποντα, είναι άχαστος. Αλλά στην άμυνα κοιτάει, και γι' αυτό ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν περίμενε καν το τηλεοπτικό time out. Νέο καλάθι τριών πόντων από τον Μάρσο Σκάρ, 18-19, το πρώτο μετάλεπτο. Φάουλ από τον Μουρ. Και αλλαγές. Ο Κάρστον Πάγκο παίρνει στον αγωνιστικό χώρο Τρεντ Φρέιζερ, πρώην παίκτης της Zenit. Με ένα ωραίο γυαλί φτερό παπουτσάκι. Τα σκαρπίνι. Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ που παίρνει αρκετές αλλαγές. Τρίτο τρίποντο του Ντόρσεϊ. Γιατί όχι. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι ο πρώτος στα τρίποντα πέρσι. 22-18 με τον Ολυμπιακό να έχει 8 στα 8 εντός παιδιάς και 5 στα 5 τρίποντα. Αυτά που έχασε στο Κάουνας τα βάζει απόψε. Αλλά η άμυνα του συνεχίζει να πελαγοδρομεί. Ο Άλστον αυτή τη φορά έκανε μια βόλτα, σκόραρε με το δεξί. 22-20 μπροστά η Ερυθρόλευκη ο Γουόρντ. Ας το θείτε μπαλανέ για τους Ερυθρόλευκους. για 11 δευτερόλεπτα. Τέλος, αντίδοτο στο κίνημα για τον Ολυμπιακό επιθετικά σε σχέση με το Μάτι της Κρήτης. Ο Κουσουνίκης έχει 0 στα 12 τρίποντα μέχρι να βάλει το πρώτο γόρτ. Όλοι στο Μακιντάιρ. Μπεζέκοφ είναι πολύ ωραία στη ρακέτα. Γκρισον Τόρσε, double team. Ο Τόρσε πρέπει να ξεπαρκώσει την μπάλα. Το κάνει, αλλά ο Ολυμπιακός κάνει προς πίσω. Τρίτο λάθος του Ολυμπιακού. Η Βέρτιος έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά μπροστά στο σκορ. Σε ένα πολύ παραγωγικό πρώτο εξάλεπτο. Στις 2-20 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ο Φρέιζερ θα παραφέρει. Στον Μπέλο. Ο Μπέλο με τον Ντόρσεϊ. Ξανά Φρέιζερ, ωραίο πλάι, open and roll με τον Άλστον, φοβερή πάσα στον Κλίντμαν και κάρφωμα, 22-22. Μακιντάιρ. Μακιντάιρ ξανά για τρεις, σαλάει το σερί του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Γκόρντ, δεν τα καταφέρνει, στη Βίρτους τον ευνηδιασμό με τον Άλστον να μπαίνει μέσα μέσα, πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Τέρι Κάλστον. Ετοιμάζει τον Ταϊρίκ Τζόουν ως πρώτη απάντηση σε αυτό το πολύ κακό αμυντικό πρόσωπο του Ολυμπιακού, ειδικά μέσα στην ρακέτα. Τόρσεϊ πάει προς τα μέσα, μπαίνει στο Μακιντάιρ, Βεζένκοφ, σουτάρει για τρεις, αστοχή. Ο Βέρτιος εφορμάτων από το καλάθι του Ολυμπιακού, έχοντας πάρει αρκετό θάρρος από την ευκολία με την οποία σκοράρει. Υπάρχει φάουλ μετά το άστοχο του Φρέιζερ. Η ώρα του Ντάνιελ Χάκετ. Φάουλ πάνω στον Βεζένκοφ. Ο Χάκετ παίρνει τη θέση του. Του Άλστον για να πάρει τις πρώτες ανάσες ο καλύτερος της παίκτης της Βίρτους. Μας ετήθηκε πέρσι στην Ευρωλίγκα. Τζόουνς στον Γουόρντ. Ντόρσεϊ πάρει για τρεις, θα το βάλει και αυτό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. 4-4 από τον 30χρονο παίκτη, ο οποίος είναι ζεστός, καυτός θα λέγα, και φαίνεται να το απολαμβάνει ιδιαίτερα. Μπέλο στον Φρέιζερ, απάντησε τον Φρέιζερ. Μαγικό μάτς, το παιδικά οι άμυνες αγνοούνται. 27-25, 2,5 λεπτά, ωραία συνεργασία του Μακιντάιρ με τον Βεζένκο, κλέβει ο Μπέλο, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό και 17 δευτερόλεπτα. Ο Μπεζέκος επαναφέρει, παραλίγο να κάνει μπροστά στο Ολυμπιακός πάλι. Να κοιτάει, περίπτωσα μέσα, πάσα, την διαφημιστική την ακίδα. Λάθος νούμερο 4 για τον Ολυμπιακό. Και η ώρα του Γιάννη Μοντέρο. Ένας Ολυμπιακός που ξαναλέω στην επίθεση του είναι αρκετά καλός, αν εξαιρέσουμε τα 4 λάθη που κάνει στην κυκλοφορία, αλλά η άμυνά του έχει δεχτεί πάρα πολλούς πόντους από μια ομάδα που δεν είναι δάκη η πρώτη σε ταλέντο και στην επίθεση. Ωραία διείσδυση του Φρέιζερ, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές από το φάουλ.
3: 2 και 10 για το φινάλε του δεκαλέπτου στην Μπολόνια. Βίρτους Ολυμπιακός 27-25. Αντίστροφη μέτρηση για την σέντρα στην κατάμεστη Τούμπα. Πάμε στον Σωτήρη Ταμπάκο για την περιγραφή του αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία. Σωτήρη.
4: Καλησπέρα Τάσο, κυρίες και κύριοι, ξανά από το γήπεδο της Τούμπας, κατάμεστη Τούμπα σήμερα για να φιλοξενήσει την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία. Τρίτη αγωνιστική στην League A του FA Nations League στην πρώτη κατηγορία. Περίπου 500-600 ουράνιε στην μια γωνία του γηπέδου. Φιλοξενούμενοι δίνουν και αυτοί βροντερό παρόν για την ομάδα του Τσάβη. Ο Τσάβη που ανέλαβε πρόσφατα την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. 36χρονος Καταλανός προπονητής με θητεία στην Μπαρσελόνα από το 21 στο 24 από την Αλσάντ στο ξεκίνημά του. Και πλέον προπονητής της Ολλανδίας. Έτοιμοι οι αρχηγοί, ο Βαγγέλης Παυλίδης και Φαντάικ για την ανταλλαγή λαβάρων. Ο άσος της Λίβερπουλ και ο στράικερ της Μπενφίκα, παίκτες υψηλού επίπεδου, παίζοντας στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ώρα για τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Θυμίζω την δεκάδα της εθνικής μας. Στην εστία Τζολάκης, δεξιά Σάλιακας, αριστερά Τσιμίκας, Ρέτσος Μαυροπάνος, οι δύο στόπερ. Στη μεσαία γραμμή Κουρμπέλης και Ανδρούτσος. Δεξιά στην επίθεση θα αγωνιστεί ο Καρέτσας, αριστερά ο Τζόλης. Και στην επίθεση Ιωαννίδης Παυλίδης. Καταλαβαίνετε ότι στο άκουσμα του Τζόλη κυρίως, αλλά και του Καρέτσα, έγινε ένας παρζουλισμός στο γήπεδο της Τούμπας. Παουτσάκι ο Καρέτσας δηλωμένος. Ο Τζόλης έχει περάσει από εδώ. Εδώ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές που αποτελούν μέλη της εθνικής ομάδας. Για Τσοράνιε, στην εστία, σε αυτό το 4-3-3 του Καταλανού προπονητή, ο Φερμπρούχεν είναι στην εστία, ο γκολκίπερ της Μπράιτον. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Φαντάικ, ο αρχηγός, και ο Γιούριαν Τίμπερ της Άρσεναλ. Δεξιά ο Ντάμφρις της Ρεάλ. Αριστερά ο Φαντεφέν της Τότεναμ. Στη μεσαία γραμμή τα τρία κεντρικά χαφ είναι ο Τίλ της PSV, ο Φίερμαν της Ντόρτμουντ, ο Κουίντεν Τίμπερ της Κρίσταλ Πάλας. Στην επίθεση από τα δεξιά προς τα αριστερά ο Ρούμπεν Φανμπόμελ, PSV, ο γιος του Φανμπόμελ, πολύ γνωστός προπονητής με θητεία και φυσικά με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Δεξιά στην επίθεση ο Σάμερβιλ της Αρχιλάρ και στην κορυφή ο Μίρτινγκ της Αλκμαρ. Σε αυτό το 4-3-3 αρκετά προβλήματα για τους Οράνιε. Είναι έξω ο Φαρχέ και το τελευταίο πρόβλημα της Τότεναμ. Ο Χάκπο, έχουμε πει και μερεστρό, ο Μάλεν, ο Μπρόμπεϊ και ο Χερτρούιντα. Σέντρα στο μάτς με την εθνική μας ομάδα. Πίσω Τζολάκη θα γεμίσει ψάχνοντας τον Τζόλι και τον Παυλίδη. 4-4-1-1 η διάταξη της εθνικής μας ομάδας σε φάση επίθεσης. Μπάλα στα αριστερά, τώρα έτοιμος να το εκτελέσει ο Κώστα Τσιμίκας. Και η εθνική μας έχει προβλήματα, τα ξέραμε αυτό. Πέρα από το τελευταίο του Βαγιανίδη, πήρε τη θέση του τριαντάφυλλου Τσάπρας για πρώτη φορά στην αποστολή της Ελλάδας, ο μπακ του Παναθηναϊκού. Τώρα το γέμισμα για τον Παυλίδη, κοίτα δεξιά Παυλίδη. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή Παυλίδη. Θα γεμίσει, πρώτο δοκάρι, βγαίνει ο Ιωαννίδης, out. Είναι corner. Υπήρχε παρέμβαση και από το κέντρο άμυνας της Ολλανδίας. Στη φάση μπήκε ο Ιωαννίδης. Η μπάλα είναι corner για την εθνική μας. Από την παρέμβαση του Τίμπερ. Ήταν ωραίο το γέμισμα. Από πίσω έχει φύγει ο Βαγγέλης Παυλίδης που κινείται πάρα πολύ ωραία στους χώρους. Έκανε την σέντρα. Υπήρχε εκεί η παρέμβαση του Τίμπερ, του Γιούριαν Τίμπερ, corner για την εθνική μας. Με τον Καρέτσα, εκτελεί ο Καρέτσας. Στην εστία διώχνει ο Φαντάικ. Δεύτερη μπάλα με τον Ανδρούτσο. Με το κεφάλι βρίσκει τον Καρέτσα. Ξανά ο Ανδρούτσος, κατεβάζει ωραία ψύχρεμα. Ο Ανδρούτσος παίζει με τον Καρέτσα. Ζητάει πάλι ο χαφ του Όφη. Παίρνει για την εθνική μας. Ο Τσιμίκα, μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα. Ψάχνει τον Ιωαννίδη. Εκτός περιοχής τώρα ο Ιωαννίδης πιέζεται από τον Τίμπερ. Υπάρχει σηκωμένο σημάκι, offside, ο Φώτης Ιωαννίδης, εκεί με τον Γιούριαν Τίμπερ. Αμέσως εκτέλεσαν οι Οράνιε. Δεξιά ο Σάλιακας, αριστερά ο Τσιμίκας, πρώτη εμφάνιση επί εποχής Ιβάν Γιοβάνοβιτς του Μανώλη Σάλιακα, με θητεία στην Γερμανία, στην Πάολη. Το καλοκαίρι εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, από εκεί που ξεκίνησε την καριέρα του. Δεξιά τώρα η Οράνιε. Με τον Γιούριαν Τίμπερ. Κατάει, παίζει στον Φαντάικ. Αριστερά, Ντεφέν. Ο Φαντεφέν ψάχνει και βρίσκει τον Φίερμαν και τον Τιλ. Πίσω η μπάλα από τον Φαντεφέν. Δεξιά η μπάλα, Τίμπερ. Ζητάει και παίρνει ο Ντάμφρις. Στον άξονα η μπάλα με τον Φίερμαν κάνει λάθος. Κερδίζουν οι εθνείς μας που ντούμπλαραν εκεί τους χαφ της Ολλανδίας. Στο τρίτο λεπτό Ελλάδα-Ολλανδία 0-0. Η Ελλάδα που έχει τα 2, το 2-2 στην πρεμιέρα με τη Σερβία, νίκη στο 95 με τον γκολ του Δουβίκα στο Ράικο Μίτιτς. Και η δεύτερη αγωνιστική με το διπλό, το ιστορικό διπλό επί της Γερμανίας στο Augsburg. Φάουλ ζητάει ο Ανίδης, παίζεται. Ο Γιούραν Τίμπερ παίρνει, δίνει στον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις κρατάει, δεξιά η μπάλα, συνεχίζει να ανεβαίνει ψηλά η Ολλανδία. Φαντάικ. Έχουν τον έλεγχο οι φιλοξενούμενοι. Οι διευθύνοντας κάτω από τη μεσαία γραμμή, περιμένοντας πίσω την μπάλα. Πάρα πιέσει ο Ιωαννίδης, τον Γιούραν Τίμπερ, Φαντάικ. Οργανώνεται η Ορανία. Κρατάει ο Φαντάικ, ο αρχηγός.
3: Σωτήρη Άνω τελεία, αποτέλεσμα 10 λεπτού στην Πολώνια, Βίρτους Ολυμπιακός 33-30, συνεχίζεις.
4: Στο τέταρτο λεπτό, Ελλάδα-Ολλανδία 0-0. Ξανά με τον Γιούριαν Τίμπερ, πολλές οι πάσες των δύο κεντρικών αμυντικών, τον Ωράνιε. Φαντάικ, εκείνο ο Παυλίδης επιβλέπει, θα να πιέσει τώρα ο στράκερ της Μπενφίκα. Αριστερά στον Φαντεφέν. Φαντεφέν. Πήρε μπάλα ο Τιλ σε ένα χώρο τώρα το άνοιγμα για τον Φαντεφέν, γέμισμα, θα διώξει και ο Μαυροπάνος πιο μακριά ο Σάλιακας από το γύρισμα του Τίμπερ. Περνάει μπάλα καμία νησιά εκεί, μακριά από το χώρο δράσης του Σάμερβιλ. Άφησε να περάσει ο Τσιμίκας στα αριστερά η εθνική τώρα. Με τον Τσιμίκα να είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Παίρνει ο Ανδρούτσου. Ωραία προσπίση του Ανδρούτσου. Εξαιρετικά για τον Παυλίδη πίσω, ο αρχηγός. Τζολάκης έξω από την εστία του. Θα γεμίσει ο Τζολάκης. Διαγώνια αριστερά. Κεφαλιά του Ιωαννίδη ανενόχλητος. Κατεβάζει Τσιμίκας. Δεν πιέζουν ιδιαίτερα οι Ολλανδοί σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ρέτσος. Γυρνάει μπαλά. Παίρνει ο Κουμπέλης κάτω από τη μεσαία γραμμή δεξιά για τον Σάλιακα. Ψηλά πάνω από τη μεσαία γραμμή πιέζεται εκεί από τον Φαντεφέν. Θα κρατήσει ο Σάλιακας. Ωραία, θα γεμίσει το χώρο στον Καρέτσα. Από κανονική θέση ο Καρέτσας. Καρατάει ο Καρέτσας με παριστερό. Τριμπλάρι. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή. Εκεί όμως κόβει ο Φαντάικ. Εύκολα. Λάθος. Σάλιακα σουτάρει. Μπάλα περνάει παντού. Παράλληλα. Out. Βρήκε κάπου μπάλα. Τελικά δεν βγαίνει. Out. Παίρνουν οι διεθνείς μας. Από τα αριστερά πως επιτίθεται. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεύτερο δοκάρι, πέρα περνάει από παντού. Το γύρισμα του Σάλιακα πέρασε από τους πάντες. Δεν βγήκε out ή corner, κάπου μπορεί να βρει και μπάλα. Γέμισε στο δεύτερο δοκάρι η εθνική μας ομάδα. Η μπάλα πέρασε out. Ο Τσάβη, όρθιος ο Καταλανός. Ζητάει από τους προσφεστές του να ηρεμήσουν και να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Όρθιος και ο Ιβάν Γιοβάνος από το ξεκίνημα του μάτς δίνει σχετικές οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Αργά τώρα με τον Φεμπρούχεν. Άρα πιέσει εκεί ο Ιωαννίδης που κάνει καλά σε αυτά τα λεπτά. Και πιέζει ψηλά. Πάνε γίνεται λάθος. Ανδρούτσος κοντράρει εκεί μπάλα. Διώχνουν τελευταία στιγμή οι Ολλανδοί με τον Τίμπερ. Πίεσε εκεί. Ωραία, Ανδρούτσος. Ανέβηκε ψηλά. Πίεσε. Έβαλε την κόντρα. Παραλίγο να γίνει το λάθος από τον Τίμπερ. Τώρα στην κόντρα οι Ολλανδοί. Παίρνει ο Τιλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει μπάλα κοντράρι πάνω στο Μαυροπάνο. Δεν περνάει τίποτα από το Μαυροπάνο. Σάλιακα καθαρίζει και αυτή η φάση. Υπάρχει φάουλ. Δεν λέει κάτι ο Μάρκο Γκουίντα, ο Ιταλός ρέφερι. Μάρκο Γκουίντα, ο Ιταλός διαιτητής. Βοηθή του όλοι οι συνεργάτες του είναι Ιταλοί. Η βοηθή ο Περέτη και ο Περότη. Γιώργιο Περέτη και Τζουζέπε Περότη. Τέταρτος ο Φάμπιο Μαρέσκα στο VAR. Ο Ντανιέλε Κίφη στο AVR, Βαλέριο Μαρίνι. Το κόρνερ για την Ολλανδία από τα αριστερά τώρα. Ήταν η προσπάθεια από τον Τιλ νωρίτερα μπάλα κόντρα στο Μαυροπάνο. Είτε και φάουλ νωρίτερα στο Σάλιακα. Έτοιμοι να εκτελέσουν οι Ολλανδοί. Συστάσεις τώρα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, από τον Γκουίντα στον Παυλίδη και στον Τιλ. Τώρα θα εκτελέσουν οι Ολλανδοί. Πρώτο δοκάρι. Κόβε και ο Παυλίδης. Και ο Σάλιακας είναι. Η μπάλα είναι out. Από την παρέμβαση εκεί του Σάλιακα Κόντραραν οι Ολλανδοί, πέρασε out. Εκτελεί γρήγορα ο Τζολάκης. Βιαστικά σε ένα χρόνο που κινείται ο Καρέτσας. Κατεβάζει ο Καρέτσας. Έπεσε την κεφαλιά και ο Φαν Ντεφέν. Καρέτσας θα αλλάξει παιχνίδι. Μεταφέρει το παιχνίδι στα αριστερά. Τσιμίκας. Κουρμπέλης με τη μία. Ρέτσος. Τζολάκης και Μαυροπάνος. Ξανά ο Τζολάκης. Θα γεμίσει ο πορτιέρε της Χαλ. Ψάχνει τον Ιωαννίδη. Βάζει το σωματωρέα ο Ιωαννίδης. Υπάρχει φάουλ. Και αμέσως δεν υποδεικνύει τελικά φάουλ ο Μάρκο Γκουίντα. Υπήρχε φάουλ. Εκεί είπε τράβημα από τον Φαντάικ πάνω στον Φώτη Ιωαννίδη. Φερμπρούχεν. Παίρνει ο Φαντάικ. Γιούρμαν Τίμπερ. Κατάει ο Τίμπερ. Ξανά ο Φαντάικ. Η τετράδα της άμυνας της εθνικής μας ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Τώρα χαμηλώνουν λίγο οι διεθνείς μας. Παίρνει ο Τιλ. Γιούλιαν Τίμπερ. Φέρμαν. Παίρνει ο Κουίνταν Τίμπερ. Δεξιά η μπάλα. Ξανά πίσω στον Φαντάικ. Με τη μία ο Φίρμαν. Ο Τίμπερ ήταν. Ο Κουίνταν Τίμπερ. Σάμερβιλ. Θέλει να τριμπλάρει εκεί. Τον Κουρμπέλη. Κάνει διαγώνια κίνηση. Σουτάρει, μπλοκάρει. Χωρίς δυσκολία εκεί. Ο Τζολάκης σε αυτό το σουτ από τον Σάμερβιλ. Καμία ανησυχία τον Έλληνα goalkeeper. Πίσω μπάλα από τον Μαυροπάνο διώχνει ο Τζολάκης. Κινείται εκεί ο Καρέτσας σε ένα χώρο που καθαρίζει ο Φερμπρούχεν. Φαντάικ. Οργανώνεται ξανά τώρα οι Ολλανδοί. Αυτό το σουτ στο 10ο λεπτό με τον Σάμερβιλ. Καμία ανησυχία τον Τζολάκη. Φαντεφέν. Πίσω στον Φερμπρούχεν. Πάνα πιέσει τώρα Ιωαννίδης. Γεμίζει ο goalkeeper της Μπράιτον. Σε ένα χώρο όμως που βγαίνει ο Τσιμίκας. Πρόλαβε τον Ντάμφρις. Πλάγιο για την Ολλανδία. Τράγει από τα δεξιά με τον Ντάμφρις, τον μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ολλανδία είναι μια ομάδα επί εποχής πλέον Τσάβη που θέλουν να κυκλοφορούν την μπάλα, θέλουν να κάνουν πάρα πολλές πάσες γύρω από τη μεγάλη περιοχή, παίζουν και κάθετα και με μεγάλες μπαλιές, αλλά κυρίως συνδυαστικά. Έχει αλλάξει αρκετά, έστω και στα πρώτα δύο μεχνίδια των Ολλανδών, το τρόπος παιχνιδιού. Αρχίζει να αποτυπώνεται το παιχνίδι του Τσάβη. Θυμίζω ισοπαλία στην πρεμιέρα με την Γερμανία. Εντός έδρας ισοπαλία και η νίκη στο Βελιγράδι επί της Σερβίας με 2-1 για τους Ολάνιε. Φαντεφέν της Τότεναμ. Από τον Φαντάιξ τον Γιούαν Τίμπερ. Τιλ στον άξονα. Ξανά ο Τιλ. Πήρε από τον Τίμπερ. Φαντάικ. Τώρα όλη η Ολλανδία πάνω από τη μέσα γραμμή. Μεταφέρουν το παιχνίδι στα αριστερά. Εκεί είναι ο Φαμπόμελ. Ρούμπεν Φαμπόμελ πάρα προεκλητικός. Πιέζει ως 11 σωστά. Κλείνει το διάδρομο του πέτσι της PSV. Γέμισμα στη μεγάλη περιοχή. Προσπάθησε να μπει στη φάση ο Σάμερβιλ. Δεν την πήγε την μπάλα από το γέμισμα που επιχείρησε ο Κουίντεν Τίμπερ. Το γέμισμα ήταν του Φίρμαν της Ντόρτμουντ.
3: Άω την μπάλα στην Τούμπα. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στην Πολόνια.
5: Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 39-35. Έχει αρχίσει και σφίγγει πολύ την αμυνά του από την ώρα που μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για τον ντεμπούτο του ο Μπράιαν Ντάνστον. Ούτε ο Ντονταχόλ ούτε τα Έρικ Τζόνς μπορούσαν να δώσουν λύσεις στην άμυνα στη ρακέτα. Είναι χαρακτηριστικό τάσιο ότι η Βίρτους από τα 10 δίποντα που έχει βάλει, τα 8 είναι μέσα στο βαμμένο, όπως λέγαμε παλιά. Ο Μπράιαν Ντάνστον έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη αμυντική πνοή και ο Μοντέρο με 4 πόντους βάζει μπροστά με 41-35.
2: τους Ερυθρούς.
3: Πάμε τον Μπα.
4: Την κίνηση του Χρήστου Τζόλη. Γκολ για την Ελλάδα στο 13. Ωραία διαγώνια κίνηση. Αυτή που κάνει από μικρός το Χρήστος Τζόλης. Και Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 στο 13. Ο Χρήστος Τζόλης, διαγώνια κίνηση. Αυτό που κάνει από τις ακαδημίες. Αλλά υπάρχει offside, είναι σηκωμένη σημαία για την Ελλάδα από την υπόδειξη του βοηθού. Ο Μάρκο Γκουίντα σήκωσε τη σημαία του, ο βοηθός, ο Τζόρτζιο Περέτη. Και υπάρχει offside στο 13. Ελλάδα-Ολλανδία παραμένει το 0-0 από την πάσα του, του Κουρμπέλη, του Παυλίδη. Δεν υπάρχει. Υπάρχει.
6: Επηρεάζει.
4: Στη φάση ο Παυλίδης.
6: Ο Παυλίδης, ναι.
4: Στη φάση που ναι. Ο Τζόλης φέρνει την μπάλα στο δεξί του, κάνει την διαγώνια κίνηση και εκτελεί η μπάλα πέρα από τους πάντες, επηρεάζει.
6: Ναι.
4: Σε σημείο που επηρεάζει.
6: Σηκώνει ουσιαστικά το πόδι.
4: Φερμπρούχεν.
6: Mm-hmm.
4: Και γι' αυτό το γκολ δεν μετρά. Κρίμα για την εθνική μας ομάδα που μια καλή προσπάθεια με τον Χρήστο Τζόλη από τα.
6: Ναι, ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια.
4: Στο 13. Τζολάκης κρατάει την μπάλα τώρα από την πίεση του Μέρτινγκ, του Φόρτις Αλκμαρ, που πήγε πάρα πολύ καλά για την Σερβία στο μάτς, για το μάτς, στο μάτς με την Σερβία. Σκόραρε μάλιστα, στράικε της Αλκμαρ, που αντικαθιστά επί της ουσίας και τον Μάλιν και τον Χάκπο. Γέμισμα ξανά για τον Χρήστο Τζόλη από τα αριστερά. Παίρνει την μπάλα ο Χρήστος Τζόλης. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει. Ανδρούς το σουτάρι, μπάλα κοντράρι. Νέο σου για την Γαλανόλευκη. Και μπάλα νέα κόντρα από τον Τσιμίκα. Κόρνερ για την εθνική μας ομάδα που πιέζει τους Οράνιε σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Ο Ανδρούς το σουτάρι, μπάλα κόντραρε. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή ο χαφ του ΠΑΟΚ. Έφτασε τον Τσιμίκα, νέο σουτ κόρνερ. Στο 15ο λεπτό. Και φυσικά το κοινό ξεσηκώνεται στην Τούμπα από αυτές τις δύο προσπάθειες των διεθνών μας. Από το γύρισμα του Τζόλι, ο Ανδρούς το σούταρε, κόντραρε, νέος του Τσιμίκα, κόρνερ. Έβαλε ο Τζόλις, να δούμε τι έχει συμβεί, πιάνει το... Το δικέφαλο, το δεξί δικέφαλο Χρυσοτζόλης. Στο 15ο λεπτό αυτή η διακοπή στο μας, πριν το κόρνερ. Φαίνεται τα πράγματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά για τον Χρυσοτζόλη, να περιμένουμε λίγο. Είναι στο δεξιό δικέφαλο. Είναι στο τερέν ο άσος της Arsenal. Την έχει παίξει πάρα πολύ ο Χρήστος Τζόλης και με την ομάδα του και τώρα με την εθνική. Σηκώνει τον Χρήστος Τζόλης. Πάει για αλλαγή η εθνική μας. Νωρίς το μάτς. Κρίμα για την εθνική. Χάνει τον Χρήστο Τζόλη, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της στα μέχρι σήμερα παιχνίδια, που δημιουργεί πολλά προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Θα γίνει αλλαγή σε λίγο και θα περάσει ο Γιώργος Μασούρας. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι έχει φύγει.
6: Λοιπόν, 5 λεπτά για το ημίχρονο στην Πολώνια, Βίρτους Ολυμπιακός 37-43. Σωτήρη, συνεχίζεις. Εγώ αποχωρώ. Έρχεται Κώστας Βαϊμάκης.
4: Η κεφαλιά του Μαυροπάνου, νέο κόρνερ στο 17 και θα γίνει και αλλαγή σε πολύ λίγο. Ο Τζόλης σηκώθηκε πάντως. Κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Υπάρχει σηκωμένη σημαία για offside. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, σηκωμένη σημαία. Ο Τζόλης θα βγει από το μάτς σε λίγο, εκτός είναι επί ουσίας, θα γίνει αλλαγή, θα περάσει ο Γιώργος Μασούρας. Με 10 προσωρινά η εθνική μας. Γυρίζει να καλύψει ο Παυλίδης τώρα τη θέση του Τζόλη. Οι Ολλανδοί παίζουν κάθετα με τον Μέρτινγκ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το 1-2 με τον Σάμερβιλ. Η μπάλα κόντρα και κόρνερ. Στο συνδυασμό εκεί του Μέρτινγκ με τον Σάμερβιλ. Κόρνερ για την Ολλανδία, θα γίνει αλλαγή σε πολύ λίγο. Θα βγει από το μάτς ο Χρήστος Τζόλης, αποχωρεί τραυματίας με πρόβλημα στο δεξιό δικέφαλο. Χειροκροτείται από τον κόσμο. Ήθελε να δουν τον Χρήστο Τζόλη πάρα πολύ οι φίλοι της εθνικής ομάδας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή μέσα ο Γιώργος Μασούρας, που παραμένει στη Σαουδική Αραβία. Έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και συνεχίζει στη Σαουδική Αραβία με την ΕΟΜ. Το κόρνερ από τα δεξιά για την Ολλανδία. Γύρισε να καλύψει εκεί ο Γιώργος Μασούρας. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Ρέτσος, ωραία. Προσπαθεί ο Σάμερβιλ ξανά. Δεύτερη μπάλα για τους Ολλανδούς. Πίσω στον Γκουίντεν Τίμπερ. Και αυτό στον Φερμπρούχεν. Οργανώνεται ξανά η ελληνική άμυνα. Παίρνουν οι φιλοξενούμενοι. Με τον Φίρμαν. Ντάμφρις. Ξανά ο Φίρμαν. Γκουίντεν Τίμπερ. Ο κεντρικός χαφ της Crystal Palace. Δεξιά, Ντόμφρις. Γιούριαν Τίμπερ. Ο στόπερ της Arsenal στον Φερμπρούχεν. Φαντάικ, ξανά Φερμπρούχεν. Φαντάικ, συνδυάζονται δυο τους. Θα γεμίσει ψάχνοντας τον Ρούμπερ Φαμπόμερ της PSV. Καλύπτει το ένα του σώμα του ο Σάλιακας. Υπάρχει και φάουλ. Και σφυρίζει φάουλ στον Ολλανδό εξτρέμ της PSV. Φάουλ πάνω στο Μανώλη Σάλιακα. Στο 19 προς 20 πλέον, Ελλάδα-Ολλανδία 1-0-0. Με τον Χρήστο Τζόλη να αποχωρεί στο μάτς. Αναγκαστική αλλαγή. Νωρίς-νωρίς. Ο Τζολάκης θα εκτελέσει το φάουλ. Όλοι οι διεθνείς ψηλά τώρα. Πίσω η μπάλα, καμία ανησυχία για τους φιλοξενούμενους. Παίρνει ξανά ο στόπερ της Λίβερπουλ. Δίνει στον Γιούριαν Τίμπερ. Φίρμαν στον άξονα. Φέρνει την μπάλα δεξιά στον Σάμερβιλ. Ήθελε να κάνει τα κουνάκι να βρει τον Ντόμφρις χωρίς αποτέλεσμα αυτό το ανέβασμα του μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης. Φυσικά ένας πολύ σύγχρονος μπακ, ο Ντόμφρις, full back που λέμε, μπορεί να υπηρετήσει και με τρεις κεντρικούς αμυντικούς να πιάσει όλη τη δεξιά πλευρά και με τετράδα στην άμυνα. Πάρα πολύ ποιοτικός ο Ντόμφρις. Τσιμίκας, έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Ζητάει ο Ανδρούτσος. Δίνει στον Ιωαννίδη, κρατάει ο Φώτης Ιωαννίδης. Παυλίδης, κοντράρει, η μπάλα φεύγει από τα πόδια του, κερδίζει ο Γκουίντεν Τίμπερ, γεμίζει για τον Σάμερβιλ, διώχνει το κεφάλι Τσιμίκας, το πλάγιο την Ελλάδα. Έτοιμος να χρεβέσει ο Τσιμίκας. Και φάουλ. Τώρα σφυρίζει φάουλ που κερδίζει ο Φώτης Ιωαννίδης. Αριστερά ο Μασούρας, δεξιά ο Καρέτσας. Στη θέση του Χρήστου Τζόλη ο Γιώργος Μασούρας δεν έχει αλλάξει κάτι στην διάταξη της Γαλανόλευκης. Ρέτσος, παίρνει ο Κουρμπέλης. Ανδρούτσος, ξανά ο Ρέτσος θα γεμίσει, ψάχνει τον Μασούρα. Αρχηγός πλέον, ο Γιώργος Μασούρας, το πήρε το πρωταχιόνι από τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Γιώργος Μασούρας που φτάνει τις 62 συμμετοχές. Πίσω η μπάλα από τον Ρέτσο στον Τζολάκη, θα διώξει ο Τζολάκης. 62 συμμετοχές πήρε ο Μασούρας, στις 60 ο Παυλίδης. Διώχνει ο Ντάμφρις σε ένα χώρο που ενέχει ο Τζολάκης. Κατεβάζει με το σύθος, τον τρολάρει. Ταχνιστήριγμα είναι κοντά του και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Δεξιά ο Μαυροπάνος, αριστερά ο Ρέτσος. Μπλοκάρει πριν πλησιάσει ο Μίρντικ της Αλκμαρ. Παίζει με τα πόδια ο Τζολάκης. Ψάχνει τον Μασούρα. Και φετά του Μασούρα, ωραία. Παίρνει την μπάλα ο Ιωαννίδης από το Μασούρα. Ιωαννίδης πλασάρει και γκολ! 1-0! Ελλάδα Ολλανδία στο 23 από την Κεφανιά. Τσίπημα κεφανιά του Μασούρα. Έφτασε στον Ιωαννίδη. Τέλειο πλασέ με το δεξί. Και η Ελλάδα γράφει το 1-0 και προηγείται τον Οράνιε για την πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Ιδανικό ξεκίνημα για την Κανανόλευκη στο 23 με το γέμπημα του Τζολάκη. Την Κεφανιά τσίπημα του Μασούρα. Στο χώρο κινήθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης. Κάνει τέλειο πλασέ με το δεξί και ανοίγει το σκορ για την Κανανόλευκη. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Εντυπωσιακό. Ναι, καλά ακούτε. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 και συνεχίζουμε. Όλος ο κόσμος όρθιος στο γήπεδο του Στουμπάς. Είναι τέλεια η πάσα του Μασούρα με το κεφάλι. Δύσκολη κεφαλιά. Βρίσκει στο χώρο τον Ιωαννίδη. Ψύχρεμα, κοιτάει την εστία. Φέρει την μπάλα στο δεξί. Τέλειο πλασέ. Δεν μπορεί να τη δράσει εκεί ο Φεμπρούχεν. Ελλάδα, Ολλανδία, 1-0. Και τώρα να δούμε τους Ολλανδούς. Κρατάει ο αρχηγός, Φαν Ντάικ. Φαν ντε Φεν. Πιέζεται και ο Τιλ. Πλάγιο για την Ολλανδία από την παρέμβαση του Καρέτσα. Και σε αυτό το μάτς ο Καρέτσας έχει αμυντική συμβολή. Γυρίζει και μαρκάρει και καλύπτει την δεξιά πλευρά της εθνικής μας. Όπως είχε συμβεί και στο μάτς στο Augsburg. Και από πλευράς Καρέτσα και από τον Χρήστο Τζόλι. Δούλεψαν πάρα πολύ καλά αμυντικά και οι δύο εξτρέμ της εθνικής. Αυτό κάνουν και σήμερα και ο Καρέτσας και πλέον ο Μασούρας. Είναι το 7ο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη σε 24 συμμετοχές. 7ο γκολ για τον Φόρτη Sporting Λισαβόνας. Και είναι και ευχάριστο ότι η εθνική μας βγάζει ποδοσφαιριστές που σκοράρουν. Με την Σερβία ήταν ο Δουβίκας. Με την Γερμανία σκόραρε ο Κουρμπέλης. Σκοράρει ο Τζόλης, σκοράρει ο Παυλίδης. Και σήμερα σκοράρει ο Φώτης Ιωαννίδης. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβης συνεχίζει να δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. Κουίντεν Τίμπερ. Φαν Ντάικ και Φαν ντε Φεν. Παίρνει ο Φίρμαν. Κρατάει ο Φίρμαν. Περνάει τη μέσα γραμμή. Τώρα πιέζει εκεί και ο Φώτης Ιωαννίδης. Και ο Παυλίδης. Έχουν χαμηλώσει οι διεθνείς μας. Κάθετα. Δεν βρίσκονται οι Ουράνιε. Παίρνει ο Καρέτσας. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Και φάουλ που κερδίζει ο Καρέτσας. Ανάμεσα σε τρεις. Και στον Μίρντικ. Και τον Φαν ντε Φεν. Και τον Ρούμπερ Φαν Μπόμελ. Τρία θηριάκια, αλλά πέρασε το μικρό θηριάκι εκεί. Ο Κώστας Καρέτσας. Μαυροπάνος έτοιμος. Ο στόπερ της West Ham. Δίπλα στον Κουρμπέλη που έχει μπει ανάμεσα στα δύο στόπερ. Ο αμυντικός χάφης της εθνικής. Κουρμπέλης, αριστερά Ρέτσος, πάνω πιέσουν οι Ολλανδοί. Ωραία ο Μασούρας με τη μία. Εξαιρετικά για τον Τσιμίκα. Κινείται ο Μασούρας στο χώρο. Τρέχει ο Μασούρας.

0: και ο Παυλίδης. Λάθος εκεί από τον αποσυξία από τον Κουρμπέλη. Με αργή αντίδραση, αλλά κατάφερε να κερδίσει ξανά διεθνής μας. Διώχνει ο Τζολάκης. Ψάχνει τον Παυλίδη, βάζει το σήμα του. Φαντάει κεφαλιά. Κεφαλιά του Κουρμπέλη. Κατεβάζει ο Φαν Μπόμελ. Πίσω η μπάλα. Φαν Ντεφέν. Παίρνει ο Φαντάικ για να οργανώσει Σοράνιε. Δεξιά η μπάλα, Γιούριαν Τίμπερ. Ψηλά πολύ τώρα ο Ντάμφρι στο γήπεδο. Αλλά και ο Φαν Ντεφέν. Ζητάει ο Ντάμφρι. Παίρνει ο Σάμερβιλ. Σάμερβιλ, εκεί είναι ο Μασούρας που έχει γυρίσει να καλύψει. Φίρμαν για τον Ντούμφρι. Ο Ντάμφρι τώρα προσπάθησε εκεί. Μπάλα πέρασε out.
1: Σωτήρη, βάλε μια ανατελεία να πάμε μια βόλτα στην Ιταλία. Νίκο Ζέρβας, γεια σου Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Ημίχρονο εδώ στην Παλαντόντα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 50-49. Θα έχει βρει σκούρα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή Βίρτους, πάρα πολύ αθλητική Βίρτους, που έχει βάλει και μεγάλα σούτ, κυκλοφορήσει πολύ γρήγορα την μπάλα και είναι πάρα πολύ δημιουργική με 14 ασίστ. Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό είναι ο Βερτέγκου και ο Τζόρστι με 12 και 15 πόντους. Αντίστοιχα έχει κάνει τεμπούντο ο Μπράιαν Ντάνσον, ενώ για την Βίρτους 15 έχει ο Κάρ και 10 ο Διαρά. 49-50 το ημίχρονο εδώ στην Πολωνία.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα. Επιστροφή στο Σωτήρι Ταμπάκο. Καλησπέρα Σωτήρι και από μένα.
0: Καλησπέρα Κώστα. Βρισκόμαστε στο 29 Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 με το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη. Στο 23 ήταν τέλειο από την αρχή για την εθνική μας ομάδα με το γέμισμα του Τζολάκη. Σηκώθηκε στον αέρα ο Μασούρας, βγήκε την μπάλα, ωραία τσίμπησε την μπάλα. Κινήθηκε πάρα πολύ έξω στο χώρο ο Φώτης Ιωαννίδης. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλασέ με το δεξί στην αριστερή γωνία. Ανήμπορος να αντιδράσει εκεί ο Φερμπρούχεν. 1-0 για τη Γαλανόλευκη. Φάουλ που κερδίζουν τώρα οι Ολλανδοί λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Παρατηρήσει τον Ρέτσο. Φάουλ που κέρδισε ο Μίρτινγκ. Στην εναέρια μονομαχία με τον στόπερ του Ολυμπιακού. Τώρα σηκώθηκε ο στράικερ της Αλκμαρ. Παίρνουν θέσεις οι Έλληνες διεθνείς. Φαν Ντεφέν πάει μπάλα στα αριστερά. Φαν Μπόμελ πιέζει ο Σάντακας. Πάει πάρα πολύ καλά πάνω του ο μπακ του Ολυμπιακού. Κανένα πρόβλημα με τον Ρούμπεν Φαν Μπόμελ. Τσφέ, μπάλα δεξιά. Εκείνο Σάμερβιλ και ο Τσιμίκα. Σάμερβιλ κάνει την προσποίηση. Θα γεμίσει. Διώχνει ο Ρέτσος. Και ο Μασούρας τώρα κρατάει εκτός μεγάλης περιοχής. Απομακρύνει ο Έλληνας εξτρέμ. Ωραία, ο Ιωαννίδης κινήθηκε και πήρε το φάουλ. Έξυπνα ο Φώτης Ιωαννίδης, τσίμπησε την μπάλα και πήρε το φάουλ από τον Κουίντεν Τίμπερ. Φάουλ είχε χαμηλώσει εκεί ο Φώτης Ιωαννίδης. Είναι πάρα πολύ καλή η ανταπόκριση στα καθήκοντα και του Ιωαννίδη και του Παυλίδη. Χαμηλώνουν εκατέρωθεν στο γήπεδο για να καλύψουν τους συμπαίκτες τους. Είτε ο Ιωαννίδης είτε ο Παυλίδης. Το πλάγιο την εθνική μας από τα αριστερά. Τζιμίκα. Ο Τσάβι είναι συνεχώς όρθιος. Θυμίζω, η Ολλανδία είναι στην ένατη θέση στο FIFA, στο ranking της FIFA. Η Ελλάδα είναι πιο χαμηλά στο 41. Βλέπετε τι απόσταση υπάρχει στις δύο χώρες. Παίρνει ο Κουίντεν Τίμπερ. Κατάει ο χαφτής Κρίσταλ Πάλας. Ο Φαν Ντεφέν. Αργή ανάπτυξη των Ολλανδών. Παίρνει ο αρχηγός Φαν Ντάικ. Θα γεμίσει δεξιά στον Σάμερβιλ. Δίνει στον Τίμπερ. Στον Γιούριαν Τίμπερ που ανέβει. Σάμερβιλ και Ντάμφρις. Κερδίζει ο Μασούρας. Πολύ ωραία μπήκε ο Μασούρας για να καλύψει τον Τσιμίκα. Τσιμίκας θα γεμίσει. Σε ένα χώρο που κινείται ο Ιωαννίδης, βάζει την μπάλα, ωραία ο Ιωαννίδης με πλάτη. Υπάρχει τράβηγμα εκεί και το φάουλ που κερδίζει ο Φώτης Ιωαννίδης από τον Γιούριαν Τίμπερ, που έχει προβληματίσει πάρα πολύ ο Φώτης Ιωαννίδης τον αμυντικό της Arsenal. Ήδη βλέπει εφιάλτες, γιατί και στη φάση του γκολ τον χάνει τον Φώτη Ιωαννίδη. Φάουλ για την Γανανόλου και τα αριστερά, περίπου 5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Τσιμίκα. Δίνει στον Ανδρούτσο. Πάρα πολύ καλό σήμερα και ο Ανδρούτσος. Εξαιρετικός. Ρέτσος. Μαυροπάνος. Δεξιά Σάλιακας. Κρατάει. Ωραία καρέτσα. Με τη μία για τον Παυλίδη. Χαμηλώσει. Κόβουν οι Ολλανδοί. Προσπαθεί ο Κουρμπέλης. Κερδίζει.

0: πιέζει και ο Κάριτας πιέζει. Αναχτούν οι Ολλανδοί. Φαν Ντάικ και Φαν Ντεφέν. Φαν Μπόμελ με τη μία ψάχνει να βρει εκεί την κίνηση του Τιλ. Το τάκλιν από τον πολύ φρέσκο και σήμερα Δημήτρη Κουρμπέλη και φορμαρισμένο. Φαν Ντεφέν. Φαν Ντάικ. Δεξιά η μπάλα. Γιούριαν Τίμπερ. Ανεβαίνει ο Τίμπερ. Πιέζει ο Ιωαννίδης. Πιέζει και ο Μασούρας. Σάμερβιλ. Πολλές φορές χαμηλώνει ο Σάμερβιλ και ανεβαίνει ο Ντάμφερ στην πλευρά. Φαν Ντάικ. Φίρμαν. Δεξιά η μπάλα. Σάμερβιλ. Φίρμαν. Κρατάει ο Φίρμαν. Σάμερβιλ ξανά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Ντάμφερ περιμένει. Πίσω η μπάλα ξανά στον Φίρμαν. Και αυτό στον Κουίντεν Τίμπερ. Κουίντεν Τίμπερ πίσω, Φαν Ντάικ. Φαν Ντεφέν προσπάθησε να βρει τον Φαν Μπόμελ. Δεν κοντρόλαρε εκεί ο Φαν Μπόμελ. Σάλιακα, θα εκτελέσει. Παυλίδης βάζει το σώμα του ωραία και κερδίζει το φάουλ. Φάουλ που κάνει ο Κουίντεν Τίμπερ. Μαυροπάνος. Ζολάκης. Ο Ζολάκης για τον Τσιμίκα στα αριστερά. Κοντρολάρα ο Τσιμίκας. Ο μπακ της Λίλου κρατάει. Πίσω στον Ρέτσο. Οργανώνεται η ελληνική άμυνα. Ζολάκης. Θα γεμίσει για τον Καρέτσα στον χώρο. Ήταν δύσκολο εκεί μακριά να προλάβει ο Καρέτσας. Ούτε Ιωαννίδης. Εύκολα καθάρισαν οι Οράνιε. Βγήκε ο Φερμπρούχεν. Φαν Ντάικ. Φαν Ντεφέν. Φαν Μπόμελ. Πιέζει ο κύριο Ρέας Σαλιακάς που τον έχει περιορίσει, τον έχει εκμηδενίσει επί της ουσίας. Δεξιά η μπάλα. Γιούριαν Τίμπερ. Αφήνει ο Μαυροπάνος ψύχρεμα. Πολύ όρημα και σε αυτή τη φάση λειτουργήσε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Από διαγώνιο γέμισμα των Ολλανδών. Τσιμίκας. Πήρε από τον Τζολάκη. Παίζει στον Ανδρούτσο. Ξανά Τσιμίκας. Ρέτσος. Πάνε να πιέσει εκεί ο Μέρντεγκ. Περνάει πάνω τον Παυλίδη. Φαν Ντάικ. Στο 35 είμαστε. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Με τον γκολ του Φώτη Ανίδη από την πάσα με το κεφάλι του Μασούρα στο 23. Ο Φαν Μπόμελ στον άξονα. Ο Κουίντεν Τίμπερ χάρη από τον Ανδρούτσο. Ξανά όμως Ολλανδοί. Το τάκλιν εκεί, η παρέμβαση του Μαυροπάνου. Πρέπει φτάσει εκεί και γίνει απειλητικός ο Φαν Μπόμελ. Πίσω η μπάλα από τον Φαν Ντεφέν. Κρατάει ο Φαν Ντεφέν. Γύρισε ο Φίρμαν. Ο Φαν Ντεφέν στον Φαν Ντάικ. Γιούριαν Τίμπερ. Σάμερβιλ δεξιά η μπάλα. Σάμερβιλ δίνει στον Τίμπερ, στον Γιούριαν Τίμπερ. Φαν Ντάικ. Είναι οδηγίες που θα κινηθούν οι συμπαίκτες του. Τάκλιν ωραίο και από τον Τσιμίκα. Από την κάθετη του Γίραν Τίμπερ. Νέα κατοχή για τους Ολλανδούς. Σράτσι 100% κατοχή για την Ελλάδα, 60% για την Ολλανδία. Η Ελλάδα όμως προηγείται 1-0 με τον κόλ του Φώτιο Ανίδη. Ο Τσιμίκας στο Μαυροπάνο θα γεμίσει ωραία για τον Φώτιο Ανίδη. Βάζει την παράπαση του Φώτιο Ανίδη. Παίρνει ο Κουρμπέλης, κρατάει. Επειδή είχε παρέμβει εκεί ο Ιταλός ρέφερο Μάρκο Γκουίντα, θα γίνει ελεύθερο. Ζητάει να γυρίσει μπάλα, να την παίξει ξανά ο Ιταλός ρέφερη. Ενώ κυλούσε προς τα εμπρός, μπέρα βρήκε στον διαιτητή. Θα παίξει την μπάλα για τους παίκτες των δύο ομάδων. Λογικά θα αφήσουν οι Ολλανδοί για να οργανωθεί η Ελλάδα και να επιτεθεί. Αυτό γίνεται πίσω από τον Ανδρούτσο στον Ρέτσο. Ωραία ο Μασούρας και ο Τσιμίκας. Τσιμίκας, Ιωαννίδης. Ωραία ο Τσιμίκας. Δεξιά, Καρέτσα στη μεγάλη περιοχή. Καρέτσα σουτάρει και η μπάλα στην εστία απεκρούει εκεί. Ο Φερμπρούχεν κόρνερ. από την ενέργεια του Καρέτσα στο 37 απέκρουσε ο Φερμπλούχεν στο σου του Καρέτσα. Ευκαιρία για να γίνει το 2-0. Δύσκολη επέβασε τον Φερμπλούχεν στην κλειστή γωνία με το δεξιά τον Καρέτσα. Το κόρνερ, κεφαλιά από τον Μαυροπάνο, μπλόκαρε ο Φερμπλούχεν στο 38. Ακόμα μία φορά που ο Μαυροπάνο στον αέρα είναι άπαιχτος. Εύκολα γη καθάρισε ο Φερμπλούχεν. Φαλντάικ. Δεξιά η μπάλα, Σάμερβιλ. Πλάγιο για την Ολλανδία. Θα το εκτελέσει και αυτό ο Σάμερβιλ. Θα βάλει την κόντρα η ελληνική ομάδα με τον Μαυροπάνο και τον Ρέτσο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το γύρισμα εκεί από τον Ντάμφρις. Κόρνερ από την κόντρα του Μαυροπάνου. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή ο μπακ της Ρεάλ, κόντρα του Μαυροπάνου και το κόρνερ και η μπάλα πέρασε out. Τελευταίος βρήκε ο Ντάμφρις στο 39 από τα δεξιά αυτή η επίθεση των Ολλανδών. Βεβαίως και σηκωθεί η σημεία νωρίτερα ήταν εκτεθειμένος ο Μίρντικ στην πάσα που έγινε από τον Σάμερβιλ. Ένα αέρα μονομαχία και το πλάγιο για την εθνική από τα αριστερά. Τσιμίκας. Ρέτσος και Μαυροπάνος. Δεξιά η μπάλα στο Σάλιακα. Ψάχνει τον Παυλίδη. Φαντάκ την κεφαλιά. Μαυροπάνος νέα κεφαλιά. Σε ένα χώρο που είναι ο Ιωαννίδης, βάζει την μπάλα μπροστά του. Ωραία, Ιωαννίδης. Καρέτσας. Καρέτσας κάνει την κίνηση, τριμπλάρει. Πάει δεξιά. Αργεί ο Καρέτσας, χάνει την μπάλα. Κερδίζει ξανά η εθνική μας. Προσωρινά όμως. Ο Κουίντεν Τίμπερ κρατάει. Βίνει στον Φέρμαν. Και αυτό στον Τιλ. Δεξιά, αριστερά η μπάλα. Στον Ρούμπεν Φαμπόμελ. Φαμπόμελ φέρνει μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει. Μπάλα κοντράει στο Μαυροπάνο. Κουρμπέλης και Παυλίδης. Αρχηγός είναι ο Παυλίδης. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι ο Μασούρας. Συνεχίζει κανονικά ο Βαγγέλης Παυλίδης. Παρότι έχει παραπάνω συμμετοχές ο Γιώργος Μασούρας, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Αρχηγός ο γιος ο Βαγγέλης Παυλίδης στο μάτς. Στο 41 Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Φώτη Ιωαννίδη από το 23. Ωραία ατμόσφαιρα των φίλων της Εθνικής στην Τούμπα. Στη γεμάτη Τούμπα, όπως γεμάτη θα είναι και την Κυριακή κόντρα στη Γερμανία. Οι διεθνείς μας ελέγχουν το μάτς. Πίσω από το Ρέτσο στον Τζολάκη, γεμίζει ο Τζολάκης. Μασούρας κατεβάζει, ωραία. Εκεί είναι και ο Ιωαννίδης. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Φερμπρούχεν, Φαντάικ. Αριστερά η μπάλα. Φαντεφέν. Ζητάει ο Φαμπόμελ. Κρατάει όμως ο Φαντεφέν. Πολύ αργή ανάπτυξη των Ολλανδών. Φαντάικ. Τώρα παίζει με τον Τιλ. Με τον Τιλ. Και Φαμπόμελ. Φαμπόμελ κινείται. Μίρντικ θέλει να παίξει με τον Φαμπόμελ. Μπέντι, κοντράει ο Κουρμπέλης. Γυρίζει ο Παυλίδης, καθαρίζει ο αρχηγός. Πολύ χαμηλά. Ο Παυλίδης γυρίζει και διώχνει ωραία. Παίζοντας και σαν αμυντικός χαφ και σήμερα. Κάθετα για τον Τιλ. Θα γυρίσει, κοντράρει μπάλα. Κερδίζει ο Καρέτσας. Ιωαννίδης, λάθος. Παίρνει ο Φίρμαν. Φαμπόμελ. Φίρμαν. Φαμπόμελ. Φαντεφέν. Κουίντεν Τίμπερ. Δεξιά, Σάμερβιλ, κρατάει. Εκείνο ο Μασούρας. Πίσω ο Γιούριαν Τίμπερ. Όλοι να δει ψηλά τώρα. Σάμερβιλ. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό, θα γεμίσει. Εύκολα διώχνει ο Σάλιακας. Κερδίζει ξανά ο Φαμπόμελ. Εκτός μεγάλης περιοχής της Εθνικής. Φαντεφέν. Φαμπόμελ. Γιούριαν Τίμπερ. Σάμερβιλ. Παίρνει την μπάλα στα αριστερό. Ψάχνει τον Ντάμφρις προς αποτέλεσμα. Κερδίζει η Εθνική μας. Ο Τσιμίκας που είναι φρέσκος. Κερδίζει όμως μία κόντρα, όχι μία δεύτερη. Κερδίζουν ξανά οι Ολλανδοί. Παίρνει ο Φίρμαν. Τώρα είναι ο Φαμπόμελ. Φίρμαν. Κοντά εκεί είναι ο Παυλίδης. Μπάρα στα αριστερά, Φαμπόμελ. Πιέζει ο Καρέτσας, βάζει την κόντρα, ωραίο Καρέτσας. Σάλιακας βάζει το σώμα του και η μπάλα είναι out. Από την αμυντική λειτουργία και του Καρέτσα και του Σάλιακα. Πάει πάρα πολύ καλά το δίδυμο της δεξιάς πλευράς. Λειτουργούν πάρα πολύ καλά και στις συνεργασίες και όταν χρειάζεται να αναπομακρύνουν την μπάλα από την εστία και όταν χρειάζεται και αλλοκάλυψη και όταν πρέπει να βγάλουν την μπάλα από την ελληνική άμυνα. Τζολάκης. Θα γεμίσει ο Τζολάκης. Κεφαλιά του Τσιμίκα. Εκεί είναι ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας κερδίζει ο Γιούριαν Τίμπερ. Φαντάικ. Φαντεφέν. Φαντεφέν για τον Φαμπόμελ, πίσω ο Φαμπόμελ στον άξονα για τον Φαντάικ. Παίρνει ο Τίμπερ. Γιούριαν Τίμπερ. Φαντάικ. Και ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης περιμένουν στην μεσαία γραμμή για να πιέσουν. Χαμηλώνουν οι διεθνείς μας τώρα. Φαντεφέν θέλει να βρει τον Τίμπερ. Κερδίζουν, Φίρμαν. Και τι λάθος, βγαίνει ωραία εκεί ο Ρέτσος, καθαρίζει δυναμικά. Μασούρας, πολύ ωραία ο Ρέτσος. Μασούρας γυρίζει πίσω, Ρέτσος. Το χειροκρότημα για τους Έλληνες διεθνείς, Τσιμίκας. Μαυροπάνος κάθετα. Ιωαννίδης ωραία και τον Καρέτσα. Καρέτσα συγκλίνει, κρατάει ο Καρέτσας. Ψάχνει στήριγμα. Αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Μασούρα. Παίρνει ο Μασούρας. Κάτω η μπάλα. Θέλει να γυρίσει και κόρνερ. Όχι, η μπάλα κοντράει και έχει ανάποδα φάλτσα. Εντός γηπέδου παραμένει. Εκεί είναι ο Γιούριαν Τίμπερ. Πίσω στον Βερμπρούχεν. Πιέζει ο Καρέτσας. Πάει στα δεξιά τώρα ο Καρέτσας να γυρίσει. Στον άξονα οι Ολλανδοί. Με τον Φέρμαν και τον Κουίντεν Τίμπερ. Πίσω. Φαντάικ. Φέρμαν. Πιέζει ο Κουρμπέλης τώρα. Γιούριαν Τίμπερ της Arsenal. Παίρνει ο Φίρμαν. Κατάει τώρα ο Τίμπερ. Ωραία το μακάρισμα του Μαυροπάνου. Βγαίνει ψηλά Ιωαννίδης και Μαυροπάνος του κινήθηκε σαν κρυφός φορ. Άφησε την άμυνα. Έπαιξε δυναμικά εκεί προηγουμένως στην ανασταλτική λειτουργία ο Μαυροπάνος. Ανέβηκε ψηλά. Δεν κατάφερε ο Ιωαννίδης να τροφοδοτήσει. Γυρίζει ο Μαυροπάνος στη θέση του. Γιούριαν Τίμπερ κάνει την κίνηση. Ντάμφρις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Ρέτσος. Μασούρας. Περιστροφή για τον άξονα του. Το πλάγιο για την εθνική μας. Από την προσπάθεια του Γιώργου Μασούρα. Την παρέμβαση του Σάμερβιλ και πλάγιο για την γαλανόλευκη. Από τα αριστερά. Έτοιμος ο Τσιμίκας. Στο 45. 2-2 καθυστερήσεων. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Ιωαννίδη από το 23. Γέμισμα διαγώνιο για τον Καρέτσα δεξιά. Κατεβάζει ο Καρέτσας. Ψάχνει στήριγμα. Σάλιακας. Ανδρούτσο στον άξονα. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Καρέτσας. Εκεί είναι και ο Κουρμπέλης. Καρέτσας κάνει λάθος. Κερδίζει ο Φαντεφέν. Παίρνει τη φάση όμως λάθος. Ιωαννίδης γύρισμα. Γκολ του Μασούρα. 2-0 για την Ελλάδα. Από το λάθος των Ολλανδών. Ο Ιωαννίδης μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τέλειο γύρισμα. Στην κίνηση ο Μασούρας. Κάνει το 2-0 για την Ελλάδα. Μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκολ για τον Γιώργο Μασούρα που μπήκε αλλαγή και assist. Και γκολ για τον Γιώργο Μασούρα που σκοράρει για 12η φορά στην 64η συμμετοχή του. Ο Γιώργος Μασούρας που είναι και αυτός καταλήτης σήμερα. Από τη λάθος κίνηση των Ολλανδών. Ο Ιωαννίδης βρήκε την μπάλα μπροστά του. Πολύ ωραία, πήκε στη μεγάλη περιοχή. Δεξιά η μπάλα από τον Ιωαννίδη. Παράλληλο γύρισμα στην κίνηση, ο Γιώργος Μασούρας με πολύ ωραίο πλαστέ τσίπησε την μπάλα και έκανε το 2-0 για την εθνική μας. Γκολ με τα αριστερό για τον Γιώργο Μασούρα. Το 12ο με τα γαλανόλευκα. Και ασίστ και γκολ. Τέλειο γκολ από τον Γιώργο Μασούρα. Και Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Σε λίγο θα πάμε στο ημίχρονο. Ναι, καλά ακούτε. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 και συνεχίζουμε. Όλοι οι διεθνείς είναι ακουβάρι στο γκολ. Αλλά τώρα θέλει όμως χαμηλά την μπάλα. Μαυροπάλος το κεφάλι καθαρίζει. Καρέτσας. Παυλίδης χαμηλώνει. Πάρα πολύ καλά. Τα κουνάκι χάνει την μπάλα όμως εκεί. Από τον Φαν Μπόμελ. Στον άξονα κερδίζει ο Μασούρας. Πέφτει. Σηκώνεται ξανά. Εκεί είναι και ο Ανδρούτσος. Σάμερβιλ στον άξονα. Δεξιά μπάλα. Ντάμφρις. Φίρμαν θα γεμίσει. Διώχνει ο Ρέτσος. Ξανά καθαρίζει ο στόπερ του Ολυμπιακού. Κυματοθράστες και ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος. Τελευταίο σύνδημα στο πρώτο ημίχρονο από τον Μάρκο Γκουίντα. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Μεγάλο προβάδισμα για την γαλανόλευκη για να φτάσει στο 3-3 στον όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο στη League A του UEFA Nations League. Με τα γκολ του Φώτη Ιωαννίδη στο 23 και το γκολ του Γιώργου Μασούρα. 2-0, Ελλάδα-Ολλανδία και επιστρέφουμε σε 12-13 λεπτά στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Υπέροχα κλείσαμε το ημίχρονο με το δεύτερο γκολ από το λάθος των Ολλανδών. Την ασίστ του Ιωαννίδη και τον γκολ του Μασούρα κάναμε το 2-0. Στα άλλα παιχνίδια του Nations League η Γερμανία προηγείται 1-0 της Σερβίας. Είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Η Δανία με την Πορτογαλία επίσης το ημίχρονο είναι 1-2. Το δικό μας το είπαμε, το λέμε για να το εμπεδώσουμε. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Και το παιχνίδι της Ουαλίας με την Νορβηγία είναι στο 1-1. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Στην Ευρωλίγκα, εκτός από το τελικό που είχαμε νωρίτερα, Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης 102-98. Έχουμε σε εξέλιξη Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 63-55. Το παιχνίδι της Βίρτους Μπολόνια με τον Ολυμπιακό θα πάμε αμέσως τώρα στον Νίκο Ζέρβα. Και να πω απλά ότι το παιχνίδι της Παρί με τη Ζάλγκυρης είναι στο 36-34. Πάμε στην Ιταλία, Νίκο Ζέρβας.
2: Λοιπόν, έχει αρχίσει το τρίτο δεκάλεπτο. Η Βίρτους εξακολουθεί να προηγείται 58-54, 6-31 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Εκμεταλλευόμενη την πολύ κακή άμυνα του Ολυμπιακού, ο Ντόρση για 3. Έκτο τρίποντο για τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος φτάνει τις 20. 6-7 για τον πρώτο σκόρερ των Ερυθρόλευκων. Η Βίρτους στην επίθεση της Ιντιπτασοκή με τον Έντουαρτς. Έλεγα ότι η Βίρτους έχει 16 ασίστ σε 24 λεπτά. 17 είναι ο μέσος όρος της φέτος στην Ευρωλίγκα. Πολύ ωραία πάσα του Μαγκιντάιρ στο Βεζέγκοφ. Το είναι ακόμα καλάθι από τον Σάσα Βεζέγκοφ και μια ακόμη ασίστ για τον Μαγκιντάιρ που φτάνει τις 6. Φάουλ του Ντόρση πάνω στον Καρ, ο οποίος με 15 πόντους και 6 ασίστ είναι μαζί με τον Τιαρά και τον Άλαστον οι τρεις κινητήριοι Μοκλή της Βίρτους Μπολόνια, που επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε στις προαναγγελίες, ότι δεν έχει κάποιο αστέρα στο ρόστερ, δεν έχει κάποιο αστραφτερό όνομα, αλλά είναι καλά δουλεμένη και γι' αυτό υπήρξε στην λεπτομέρεια από την Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη και από την Ολύμπια στο Μιλάνο. Υπάρχει σφαγίδα προπονητική, υπάρχει αθλητικότητα, υπάρχει ένταση, έχει βρει και τον Ολυμπιακό αρκετά κουρασμένο, είναι αλήθεια. Είναι άκρος ανταγωνιστική εδώ στην Παλαδόζα της Βολόνια. Μια στις δύο για τον Καρ και ισορροπία 59-59. Να πω κάτι αξιοσημείωτο, ότι ο Σάσα Βεζέγκοφ με τα 4 rebound που έχει πάρει έχει φτάσει στα 1453 στην Ευρωλίγκα και ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη, τη 16η θέση όλων των εποχών, ενώ με τα δίποτα που έχει βάλει, τα 3, έχει φτάσει στα 906 και έχει περάσει έναν πρώην Ερυθρόλευκο, τον Ονθέλο Χάντερ, στη 18η θέση. Άστοχο σούτ από τον Ολυμπιακό και καλάθι από τον Άλστον. 62-59, ξανά στο συν 3 η Πολόνια. Ο Μπαρτζόκας είναι έκκαλος με την άμυνα του Ολυμπιακού και απόλυτο δίκιο. Τόρση μπαίνει προς τα μέσα, κάνει λάθος, αλλά πάλι είναι για τον Ολυμπιακό για 11 δευτερόλεπτα. Ο Τόνταχολ θα πάει στον πάγκο, κάκι στους αμυντικά σήμερα. Ο Τόνταχολ είναι χαρακτηριστικό ότι η Πολόνια είχε 11 καλάθια μέσα στη ρακέτα το πρώτο ημίχρονο, πάρα πολλά. Όχι ότι τα πήγε καλύτερα ο Τάιρικ Τζόνς και τώρα ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού ήταν ο Μπράιαν Ντάρσον, Με σφυρακέντα στα 41, το παρακαλώ. Μακιντάιρ. Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση με δεξί λέει, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς και μάλιστα είναι το τρίτο. Σε άλλο γήπεδο και οι διοξιδοί του Ολυμπιακού και ο Χολ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό το σφύριγμα, ότι αρά είναι αυτός που κρατάει, ότι ούφ με συγχωρείτε, είναι ας που κρατάει τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Μάλλον ήταν την αντίδραση ιδιαίτες και στη δράση. Όπως και να έχει, η Μπολόνια συνεχίζει να προηγείται με 62-59 και μια άμεση αντίδραση. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε ένα προβάδισμα 8 πόντων, 43-35 και έκτοτε είναι σχεδόν συνεχώς μπροστά ο Τιού με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, καλάθι και φάουλ, τέταρτο φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος πραγματικά δεν ξέρω, σαν να μην έχει κατέβει ποτέ σε γήπεδο. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και να κάνει δύο φάουλ. Και έτσι ο Ολυμπιακός μετά το τηλεοπτικό time-out θα επαναφέρει τον Brian Dunstall στην πεντάδα. 64-59 και μία βολή για τον Mohamed Diouf. Τηλεοπτικό time-out, επιστρέφουμε σε λίγο στην Πολωνία.
1: Ωραία, να πούμε με την ευκαιρία λοιπόν, αφού έχουμε τη διακοπή για το time out, ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, το Στοίχημαν Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στοίχημαν GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoihiman.gr, θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στοίχημαν GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, στο μπάσκετ όπως ακούσαμε είναι λίγο ο Ολυμπιακός άτονος, δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο η κούραση από το παιχνίδι προχθές και τα ταξίδια, γιατί είναι και τα ταξίδια μέσα στο όλο αυτό το θέμα της κούρασης και των συνεχόμενων παιχνιδιών, υπάρχουν και ταξίδια. Δεν είναι καλό στην άμυνα απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει πολλή εμπειρία αλλά έχει πολύ ενθουσιασμό και ταλέντο, δυσκολεύεται, είναι 5 πόντους πίσω, έχει και βολή η Virtus Bologna για να ανεβάσει περισσότερο το δίκτυο σκορ. Χρειάζεται ο Ολυμπιακός ένα καλό πεντάλεπτο σε επίθεση και άμυνα για να μπορέσει να πάρει τα ενία του παιχνιδιού και να μην έχει έτσι άγχος όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, γιατί είναι τέτοια διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες που πραγματικά αν πατήσει τον γκάζι ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα μπορέσει να περάσει μπροστά και να διαχειριστεί μετά το παιχνίδι. Πάμε και πάλι στην Ιταλία και τον Νίκο Ζερβά.
2: Λοιπόν, έφτωχος στην βολή της τεχνικής ποινής ο Φρέιζερ. Δέχτηκε τεχνική ποινή ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Όλο και χειρότερο γίνεται. Και τώρα ο Διούφ θα πάει για την συμπληρωματική βολή. Θα στοχίσει. Η διαφορά πάντως είναι για πρώτη φορά. Στους 6 πόντους υπέρ της Βίρτους. 65-59. Μακιντάιρ. Τον Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα με 3 γκάρτ. Τζόζεφ, Ντόρσεϊ και Μακιντάιρ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα. Παίρνει φάουλ. Μόλις δεύτερο αμυντικό της Virtus. Πάλι τον Φρέιζερ. Υπάρχει πολύς χρόνος, ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει το καθαρό του μυαλό και κυρίως να αρχίσει να δημιουργεί. Πλην του Μακιντάιρ που έχει 6 ασίστ, 6 έχουν και οι υπόλοιποι, 12 συνολικά ο Ολυμπιακός. Και φυσικά να γίνει πιο σκληρός στην άμυνά του. Ντόρσεϊ. Παίρνει προς τα μέσα, ο Ντόρσεϊ αποφεύγει τον Έντουαρτς. Εκτελεί αστοχή, έρχεται με follow ο καταπληκτικός Σάσα Βεζένκοφ να σκοράρει τους 16 με 6 rebound. 65-61. Η μπάλα στα χέρια του Μάρκους Κάρ. Θα πάρει σκρίνα από τον Μπέλο. Ο Σάρ για 3 ο Κάρ, πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Μάρκους Κάρ. Τέταρτο έστωχο τρίποντο. 19 πόντους και 68-61, έχει και 7 ασίστ. Ο Μάρκους Κάρ, ωραία πάσα του Μακιντάιρ στον Ντόρσεϊ, στον Ντάνσον, την κάρπομα από τον Μπράιαν Ντάνσον. Στον αλλιώς ζητούνται βέβαια και ένας ακόμη δημιουργός, γιατί μόνο ο Μακιντάιρ είναι αυτός που τη μοιράζει πάρε βάλε τους συμπαίκτες του. Ο Μάρκους Κάρ, ανακάλυψη του Άλεξ Μομπρού από τη γερμανική Βίρτσμπουργκ. Ως προπονητής της Εθνικής Γερμανίας ο Μουμπρού έχει παρακολουθήσει πολύ το πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να προσέξει την Βίρτους σε ένα παιδί το οποίο δεν έχει εμπειρία Ευρωλίγκας, αλλά σήμερα κάνει πράγματα και θάματα πραγματικά. Μπέλο. Ο Μπέλο προσποιείται, δίνει στον Φρέιζερ, ξανά Μπέλο, 3 δευτερόλεπτα ακόμη, καλή άμυνα από τον Τάνστον στην κορυφή. Ο Μπέλο σουτάρει για 3 στο 1,5 δευτερόλεπτο, το κάνει έλμπον. Όλα τα λεφτά η άμυνα του Μπράιαν Τάνστον, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και πολύ κολακευτικό και για τον Τόντα Χολ και για τον Ταϊρικιόν, στο γεγονός ότι στο δικό τους πέρασμα αμυντικά ήταν πολύ κακή. Και τους έχει βάλει τα γυαλιά ο Τάνστον που αποκτήθηκε για τέταρτη λύση. Τόρσε φάουλ, ένα ακόμη από τον Μπέλο. Τρίτο ομαδικό της Βίρτους, ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τον πόλου τα 5. Η Βίρτους έχει εκτελέσει 15 βολές. Το Ολυμπιακός 3, πολύ απλά γιατί η Βίρτους ψάχνει την επαφή. Παίζει μέσα στη ρακέτα. Ενώ ο Ολυμπιακός εκτελεί περισσότερο από μακριά. Ο Τσένκοφ, ο Μακιντάιρ. Μπαίνει προς τα μέσα ο Μακιντάιρ, ωραία πάσα στον Τάνσον ξανά, Τάνσον στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ γυρίζει, αστοχή όμως. Τώρα η Βίρτους με τον Τάνσον να κάνει ένα και πολύ καλή αλλίωση στην προσπάθεια του Φρέιζερ να δημιουργήσει. Με πολύ δυναμικό χετσάου το πολύπυρο στο σέντερ. 2.53 ακόμη. Ο Μπέλο μπαίνει προς τα μέσα, φοβερή πάσα στον Κλίντμαν. Τέταρτη, όγδοη ασίστ της Βίρτους, η οποία κάνει ματσάρα πραγματικά. 70-63. Τόρση, τον Τζόζεφ. Ξανά Τόρση. Και φάουλ εκτός φάσης του Χάκετ στον Τάνστον. Και μπαίκτες οι δυο τους. Και στη Βίρτους και στον Ολυμπιακό. Ήταν το τελευταίο που είχε να δώσει η Βίρτους. Το επόμενο Ολυμπιακός εκτελεί βολές. Μακιντάιρ, τον Τόρση. Ο Τόρση μπαίνει προς τα μέσα με δεξιά τρίπλα. Έχει βγει στην αλλαγή πάνω του Διού. Φάουλ από τον Φρέιζερ και δύο βολές για τον Τάιλερ Τόρση.
1: Να πούμε απλά, Νίκο, ότι υπάρχει ένας τραυματισμός που φαίνεται σοβαρός του Mike James στο παιχνίδι της ΕΦΕΣ με τον Ερυθρό Αστέρα. Έπεσε κάτω χωρίς να υπάρξει κάποια επαφή με αντίπαλο. Υπάρχει φόβος για ζημιά στον Αχίλιο. Μένει να δούμε τι θα μπουν οι εξετάσεις για τον τραυματισμό του Mike James. Και συνεχίζεις.
2: Μακάρι να το έχει αποφύγει, αλλά ενημερώθηκε και στο ημίχρονο ότι ήταν κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ κρίμα πραγματικά. Και για τον παίκτη αλλά και για την ΕΦΕΣ, η οποία τα τελευταία χρόνια γενικότερα έχει τυπηθεί από πολλούς τραυματισμούς. 1-2 από τον Τόρσεϊ. Το σκορ στο πλήν 6 για τον Ολυμπιακό, 70-64. Για τον Ευρωλίγκα αποδεικνύει απόψε ότι δεν υπάρχουν εύκολα μάτς. Θεωρητικά αυτό με την Ζάλγκη ήταν πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι σήμερα το έχει βγει πολύ πιο σκουρά. Φρέιζερ με τον Τάνσον σουτάρει για 3 ο πρώην παίκτης της Ζενίτα, αστοχή επιθετικό rebound από τον Χάκετ. Και μπάλα στον Διούφ που υπάρχει μισμάτς με τον Μακιντάιρ. Καλή άμυνα από Βεζένκοφ και Τάνσον. Ακόμη μια αλλίωση μπάλας. Ή αλλιώς deflection τους. Μας έμαθα να το λέμε συνεχώς ο Ρίκπ. Τι είναι ο 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Φρέιζερ θα επαναφέρει. 5 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Τάνστον παίζει σκυλής και άμυνα. Ο Φρέιζερ πέταξε απλά την μπάλα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Τρομερά πράγματα από τον Μπράιαν Τάνστον και νομίζω ότι τηρουμένως των αναλογιών αυτό το 9 λεπτό που έχει παίξει θα έχει δώσει όλα. Νομίζω ότι τον πήρε τυχαίο ο κόουτς Μπαρτζόκας, του έκανε κάποια χάρη. Ξέρετε ότι μπορεί να βοηθήσει σε ειδικές καταστάσεις όπως αυτή της έλλειψης του Μιλουτίνο ή κάποιας κακής βραδιάς του χόλη του Ταϊρικ Τζόνς. Πολύ ωραία ενέργεια. Και πρώτο καλάθι στη βραδιά για τον Κόρι Τζόζεφ. Με δεξί λέει από 70-66. Ο Καναδός είχαμε συνοχλήσει στη μέση στο Κάουνας. Της και πέρασε και παίζει από σε. Μπέλο. Κακή πάσα του Μπέλο. Λάθος νούμερο 9 για τους Βίρτους. Ο Ολυμπιακός έχει 10. Και ακούγονται εδώ και περίπου 100-120 φίλοι του Ολυμπιακού. Την Παλαντότσα. που βλέπουν τον Ολυμπιακό να αρχίσει να συνέρχεται, κυρίως αμυντικά. Μπεζέκο, τον Ντόρση, πολύ hand-off τώρα στους παίκτες του Ολυμπιακού, ωραία συνεργασία του Ντόρση με τον Ντάνστον. Ο Ντάνστον δίνει στον Τζόζεφ, ο οποίος βάζει δεύτερο συνεχόμενο καλάθι με ταμπλό με υποψία φάουλ, 70-68. Η Βίρτους τώρα κάνει βήματα, έχει κάνει βήματα ο Άλστον. Έχει κάνει μια βόλτα στη ρακέτα στον ευνηδιασμό, δεν ήταν τίποτα διαιτητές. Σε φάουλ του Άλστον στο Βεζέγκοφ για βολές. Νομίζω ότι εδώ κανείς δεν είδαν του Κλίντμαν, όχι του Άλστον, διορθώνω. Τα βήματα διαιτητές είχαν ψηλά προφανώς. 72-68 και δύο βολές για... ο Κλίντμαν έκανε παρέλαση. Το Μπεζέκοφ στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. 39-1 πριν από το φινάλε, παιχνίδι δύο κατοχών. Πριν μπούμε στο καθοριστικό τέταρτο δεκάλεπτο. Έστρωχος ο Μπεζέκοφ στην πρώτη, φτάνει στις 19. Ο Κάρι Τζόζεφ τώρα λέει στον έναν εκ των διαιτητών, τον κύριο Μπελέσο, ότι του έγινε φάουλ. Πριν 72-70.
1: Ωραία. 72-70, λίγο πριν το τέλος της περίοδου, 39 δευτερόλεπτα. Πάμε στη Ντούμπα, γιατί ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Εθνικής με την Ολλανδία. Ο κύριος Ταμπάκος είναι εκεί. Χαίρετε. Καλησπέρα και πάλι.
0: Επιστροφή στο γήπεδο της Τούμπας, Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 με τα γκολ από το πρώτο ημίχρονο στο 23 του Ιωαννίδη από την ασίστ του Μασούρα και στο 45-2 ασίστ του Ιωαννίδης σκόρα ο Μασούρας. Αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Ξεκίνησε το μάτς, στα πρώτα δευτερόλεπτα είμαστε. Η δεξιά πλευρά τώρα της Ολλανδίας με τον Ντάμφρις να είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Θα πούμε και τις αλλαγές που έχουν κάνει οι Ολλανδοί. Τρεις μαζεμένες αλλαγές από τον Τσάβη στο μάτς. Θα φέρει κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ντάμφρις με το δύναμη δυνατή εκτέλεση. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Εκεί είναι και ο Μέρτινγκ. Ο Μέρτινγκ διώχνει. Ο Τσιμίκας. Από την εναέρια μονομαχία τώρα των διεθνών μας. Πλάγιο για την Ολλανδία από τα δεξιά που επιμένουν. Με ένα ακόμα δυνατό γέμισμα με τον Ντάμφρις. Έχουν γυρίσει και ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης. Ντάμφρις τώρα θα γεμίσει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά του Ιωαννίδη. Διώχνει ο Τσιμίκας πλάγιο πριν περάσει κόρνερ. Στο 47. Το πλάγιο. Παίρνει ο Σάμερλι που παραμένει στο μάτς. Γέμισμα. Ο Παυλίδης με το κεφάλι που είχε χαμηλώσει πάρα πολύ και διώχνει. Πιο μακριά διεθνής μας. Ξανά ο Σάμερβιλ. Κερδίζει ο Παυλίδης. Υπάρχει φάουλ που κερδίζουν οι Ολλανδοί. Το φάουλ που κέρδισε ο Σάμερβιλ από τον Ανδρούτσο. Είναι πεσμένος ο Σάμερβιλ. Έχουν βγει από το μάτς και ο Κουίντεν Τίμπερ και ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ και ο Τιλ της PSV. Έχουν μπει στο μάτς ο Γκράβενμπεργκ, ο Λάγκ και ο Ρέιντερς. Γέμισμα, περνάει πάρα πολλούς σε ένα χώρο που είναι ο Φίρμαν. Πίσω η μπάλα, θα γεμίσει τώρα ο Φίρμαν. Κεφαλιά του Μαυροπάνου. Πιο μακριά από τον Καρέτσα. Ξανά ο Φίρμαν. Ο Φίρμαν παραμένει. Είναι ο μοναδικός από τους τρεις που παρέμειναν στη μεσαία γραμμή. Είναι ο Γιούριαν Τίμπερ. Παίρνει ξανά ο Φίρμαν. Ντάμφρις. Γιούριαν Τίμπερ. Φαντάικ. Τώρα όλη η Ολλανδία πάνω από τη μεσαία γραμμή. Έχουν χαμηλώσει οι διεθνείς μας. Γιούριαν Τίμπερ. Ο Γκράβενμπεργκ. Ξανά ο Γκράβενμπερτ. Αργά τώρα η ανάπτυξη των Ολλανδών. Φίρμαν. Περνάει. Βγαίνει ωραία το στήθος, καθαρίζει ο Μαυροπάνος. Φαντά κεφαλιά σε ένα χώρο που είναι ο Ντάμφρις. Κοντάρει ο Τσιμίκας, ωραία. Υπάρχει όμως offside. Νωρίτερα. Καμία ένθεση για την ελληνική άμυνα. Ήταν εκτεθειμένος εκεί ο Ντάμφρις από το γέμισμα του Φαντάικ. Περνάει πάρα από τον Ιωαννίδη. Πλάγιο για την Ολλανδία. Βλέπουμε τον Ντάμφρις να αναλαμβάνει περισσότερο δράση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Γιούριαν Τίμπερ πίσω. Φερμπρούχεν.

Γιούλιαν Τίμπερ δεξιά. Πιέζει τώρα ο Τσιμίκας. Πίσω η μπαλά. Φίρμαν. Γκράβενμπεργκ. Φίρμαν τώρα. Φαντάικ. Κάνει κίνηση στον άξονα ο Σάμερβιλ. Ξανά ο Φίρμαν. Φαντεφέν.

0: Τάγκ. Φίρμαν. Γιούριαν Τίμπερ. Κρατάει ο Τίμπερ τώρα αρκετά ψηλά ο αμυντικός Άρσεναλ. Γύρω του Φίρμαν. Κεφαλιά του Μαυροπάνου ξανά, πιο μακριά από τον Καρέτσα που είχε γυρίσει να καλύψει. Φίρμαν. Εκεί είναι και ο Λάγκ. Και ο Σάμερβιλ. Αριστερά η μπάλα. Γέμισμα. Διώχνει εκεί ο Ρέτσος. Από την πάσα του Σάμερβιλ και την τη σέντρα που επιχείρησε ο Λάγκ. Φαντάικ. Φαντεφέν. Λάγκ κρατάει. Θέλει να παίξει δεξιά τον Ντάμφρις. Κόβουν οι διεθνείς μας με τον Τζιμίκα. Τίμπερ. Φαντάικ. Και Λάγκ. Φίρμαν. Ντάμφρις. Τίμπερ. Φαντάικ. Φαντεφέν. Ο Raiders. Κερδίζει ο Raiders, ωραία. Παίζει με τον Λάγκ. Φάουλ που κερδίζουν λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή από την κίνηση του Raiders και το μαρκάρισμα του Παυλίδη. Φάουλ για την Ολλανδία. Μέσα αριστερά και λίγο περίπου 4-5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έκανε το τάκλιν εκεί ο Παυλίδης το φάουλ για την Ολλανδία σε καλό σημείο. Με τον Φίρμα της Ντόρτμουντ να έχει πιο κεντρικά πλέον να οργανώνει το παιχνίδι των Οράνιε. Από τα αριστερά κυρίως ο Λάγκ και ο Raiders μαζί με τον Γκράβενμπεργκ πίσω από τον Μίρντινγκ. Πάνω στην μπάλα είναι ο Φίρμαν. Θα εκτελέσει, μπάλα κοντράρει και περνάει out. Η καλύτερη στιγμή της Ολλανδίας στο 53 από την εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε λίγο έξω από την αριστερή πλευρά της εστίας του Τζολάκη. Από την εκτέλεση του Φίρμαν. Το κόρνερ τα δεξιά, βγαίνει ο Τζολάκης και μπλοκάρει με την δεύτερη προσπάθεια. Χωρίς να σκίσει εδώ ιδιαίτερα ο γκολκίπερ της εθνικής μας. Παίζει με τα χέρια στον Μασούρα. Μασούρας έχει γόλο, κρατάει ο Μασούρας, πιέζει, κερδίζει αλλά υπάρχει φάουλ του Μασούρα στον Σάμερλι που γύρισε να καλύψει. Το φάουλ του Μασούρα στην προσπάθεια να κερδίσει την μονομαχία από τον Σάμερβιλ που γύρισε να καλύψει ο Άσος Αλ Χιλάλ. Το τίμα φάουλ του Φίρμαν νωρίτερα ήταν η καλύτερη φάση των Οράνιε στο μάτς, στο 53. Οργανώνεται ξανά η ελληνική άμυνα. Διαγώνιο γέμισμα του Φαντάι και τον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις τώρα προσπάθησε εκεί, είναι ο Τσιμίκας. Η μπάλα περνάει out. Από την προσπάθεια του Ντάμφρις έβαλε το σώμα του Τσιμίκας. Η μπάλα πέρασε out. Βρήκε ο Ολλανδός μπακ της Ρεάλ. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη. Γεμίζει ο Τζολάκης. Ιωαννίδης. Με το κεφάλι Μασούρας δεκτική. Κερδίζει ο Μίρντινγκ. Φαντάικ. Στον Φαντεφέν. Λάγκ. Φαντάικ πίσω η μπάλα. Γκράβενμπεργκ. Λάθος και κερδίζουν οι διεθνείς μας με τον Ιωαννίδη. Λάθος το Ιωαννίδη. Γκράβενμπεργκ. Θα γυρίσει, ψάχνει τον Ράιντερ, τον Raiders. Raiders. Τίμπερ, δεξιά. Ντάμφρις. Φίρμαν. Φίρμαν ψάχνει στήριγμα παράλληλα για τον Φαντεφέν. Παίζει με τον Raiders. Ο Raiders με τον Φαντεφέν και τον Λάγκ. Κάνει την κίνηση εκεί ο Λάγκ. Δίνει στον Σάμερβιν. Ωραία κίνηση του Σάμερβιν. Κάθετη κίνηση και τον Λάγκ. Σάμερβιν ξανά γύρισμα. Μπάλα περνάει out. Κόρνερ είναι από τη μαρέβαση του Μαυροπάνου. Από το γύρισμα του Σάμερβιν. Κόρνερ από τα αριστερά για την Ολλανδία. Σίγουρα ο Σάμερβιν είναι ο πιο δραστήριος παίχτης των Ουράνιε μέσω επιθετικά. Φρέσκαρε την αριστερά ο Τσάβη με την είσοδο του Raiders και του Gravenberg. Δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους. Καμία ανησυχία για την ελληνική εστία. Στο έδαφος είναι και ο Φαντάι και ο Τσιμίκας. Με μια σύγκρουση των δύο. Ο αρχηγός της Ολλανδίας παραπάτησε και έπεσε τερέν στο κεφάλι. Χτύπησε ο Τσιμίκας. Όλα καλά, το μάτς συνεχίζεται. Ανδρούτσος, Ρέτσος. Τώρα η μπάλα στους διεθνείς μας. Τσιμίκας. Ωραίο γέμισμα για τον Μασούρα στον χώρο. Βγήκε καθάρισε ο Φεμπρούχεν. Ήταν καλή ιδέα του Τσιμίκα και η κίνηση του Μασούρα, αλλά ήταν αρκετά δυνατή η παλιά για να προλάβει ο Έλληνας διεθνής σκόρ και με ασίστ και γκολ και ασίστ σήμερα για τον Γιώργο Μασούρα. Στο 58 Ελλάδα-Ολλανδία. Το 2-0. Δεν το παυλίσει τη φάση. Βγαίνει ο Φαντάικ. Βάζουν κάτω την μπάλα οι Ολλανδοί. Φίρμαν. Τίμπερ. Περνάει τη μέσα γραμμή. Πάει μπάλα δεξιά στον Ντάμφρις. Εκεί είναι τώρα ο Μασούρας, σεντάρει ο Ντάμφρις για τον Μίρτινγκ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σάμερβιν τριμπλάρι, κλείνουν διεθνή σωστά, shoot out από τον Gravenberg. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε corner από το shoot του Gravenberg. Η μπάλα κόντραρε στον Ανδρούτσο, το corner από δεξιά του για την Ολλανδία. Έτοιμος να το εκτελέσει και αυτό ο Φίρμαν της Dortmund. Συμπαίκτης του Καρέτσα στην Μπορούσια. Το γκολ για την Ολλανδία στο 59. Μειώνουν οι Ουράνιε με την κεφαλιά του Φαντάικ. 2-1 στο 59. Από την εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, πετάχνει πιο ψηλά από όλους εκεί ο Φαντάικ που είναι εξαιρετικό στο ψηλό παιχνίδι και μειώνει για τους Ουράνιε. Αμαρκάρισε εκεί ο μπακ της Λίβερπουλ. Δεν παρεμποδίστηκε, δεν υπήρχε μαρκάρισμα, δεν πήγε κάποιος διεθνής. Από το κόρνερ του Φίρμαν, αμαρκάρισε εκεί ο Φαντάικ. Μειώνει σε 2-1 η Ολλανδία στο 59. Άρχισε να πάει στην πάσα ο Μαυροπάνος. Καρφωτή και φετά του Φαντάικ και 2-1 μειώνουν οι Ουράνιε. Τώρα ο Μασούρας. Ιωαννίδης. Τσιμίκας. Πρέπει να κυκλοφορούν στην παραδιεθνής, να παγώσουν το μάτς, να μην δίνουν δικαιώματα στην Ολλανδία. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα 15 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο μόνο αμυνόμασταν, είμαστε πίσω από την μπάλα μονίμως. Και αυτό αποτυπώνεται και στην στατιστική. Καρέτσας κάνει την κίνηση. Ανοιχτό κοντρόλ. Το φάουλ που κερδίζει η Ολλανδία. Από την πάρα στον Ιωαννίδη. Προσπάθησε ο Καρέτσας, έχει κάνει φάουλ. 2-1 Ελλάδα-Ολλανδία με τη μείωση του σκορ στο 59 από τον Φαντάικ. Στο 36% κατοχή της μπάλας για την Ελλάδα, 64% για την Ολλανδία. Δεξιά τώρα, Ντάμφρις. Σάμερβιλ, στον άξονα. Δίνει στον Raiders. Αριστερά στο Λάγκ. Λάγκ κάνει τη διαγώνια κίνηση. Μέσα στην κατοχή ο Σάμερβιλ, ωραία ή ο Μαυροπάνος καθαρίζει. Μπαίνει ξανά η Ολλανδία με τον Φίρμαν. Διώχνουν διεθνείς μας. Πολύ μεγάλη πίεση, χειροκροτά ο Τσάβη τους ποδοσφαιριστές του. Και τους ζητά να παραμείνουν ψηλά. Παίρνει ο Φίρμαν. Τίμπερ. Ανεβαίνει, δίνει στον Ντάμφρις. Ξανά ο Φίρμαν. Ντάμφρις, ξανά Φίρμαν, συνεργάζονται δυο τους. Γκράβενμπεργκ. Γκράβενμπεργκ, Φίρμαν, θα σεντράρει. Διώχνει ο Κουρμπέλης. Παυλίδης κρατάει. Παυλίδης έχει τρεις μπροστά του και πλάι. Κερδίζει την κόντρα ο Παυλίδης. Δίνει στο Μασούρα. Αλλάζει ωραία για τον Καρέτσα. Δεξιά η Εθνική με τον Καρέτσα. Τώρα γυρίζει να καλύψει και ο Λάγκ. Εκεί είναι ο Φαντεφέν. Ωραία, κερδίζει το πλάγιο ο Καρέτσας. Στην ατομική ενέργεια πήγε εκεί ο Έλληνες Εξτρέμ. Κερδίζει το πλάγιο.
1: Σωτήρη, βάλε μια νοοτελεία. Πάμε για λίγο στον Νίκο Ζερβά.
2: Πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στην Πολώνια. 85-82 μπροστά ο Ολυμπιακός. Με οδηγό έναν καταπληκτικό Μπάι Εντζάι που έχει 18 πόντους και 6 rebound. Πραγματικά τρομερός πρωταγωνιστής. Και τον Μπράιαν Ντάνσον να τον συνεπικουρεί. Ο Ντάνσον έχει παίξει ήδη 17 λεπτά. Τώρα ο Μοντέρο αστοχή εξ επαφής. Την μπάλα πήγε και βγήκε σε τρίποντο που εκτέλεσε. Έχει πολύ μεγάλη ένταση στο μάτς γραφικοπερίαστης. Του Καρ η ένατη παρακαλώ. Τον Άλσον και time out τον Μπαρτζόκα. 85-84 μπροστά ο Ολυμπιακός. 3:58 το φινάλε της αναμέτρησης Κώστα.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα. Επιστροφή στην Τούμπα.
0: Στο 63 το κόρνερ του Καρέτσα κεφαλιά. Χλιαρή κεφαλιά ψιλοκρεμαστή του Παυλίδη από πλάγια θέση από αριστερά. Δεν ανησύχησε εδώ η εστία της Ολλανδίας. Αυτή η στιγμή για την Γαλανόλευκη στο 63. Ξανά η Ουράνια τώρα πάνω από τη μέσα γραμμή με τον Γκράβενμπεργκ. Παίρνει ο Μίρντινγκ. Χάνει όμως από τον Ιωαννίδη και από τον Κουρμπέλη. Ωραία η προσπίση του Καρέτσα. Πάνω στον Φαντεφέν που ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Πίσω ο Καρέτσας. Ψάλιακας. Μαυροπάνος. Τζολάκης. Θα γεμίσει ο Τζολάκης για τον Ιωαννίδη. Βάζει στην πλάτη του εκεί τον Τίμπερ. Κατεβάζει ο Ιωαννίδης, ωραία. Ιωαννίδης πίσω, ωραία. Μασούρας. Τσιμίκας. Χάνει και ο Τσιμίκας. Μου χαλένει ψηλά. Γυρίζει τώρα ο μπακ της Λίβερπουλ. Ξανά η Ολλανδία. Με τον Φίρμαν. Παίρνει ο Λάγκ μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα σουτάρει, μπάλα κοντράρει. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας από την μπάσα του Raiders. Σουτάρει, μπάλα κόντραρε. Το πλάι τρέχει γρήγορα. Ξανά ο Φίρμαν. Που έχει ανάγκη πρωτοβουλίες. Raiders. Λάγκ. Φίρμαν. Θα γεμίσει δεύτερο δοκάρι. Ντάμφρις με το κεφάλι. Κεφαλιά. Προσπάθησε να πει εκεί ο Μίρτινγκ και ο Ρέτσος. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ για την Ολλανδία. 2-2. Αδράνεια για την εθνική μας ομάδα. Το γκολ για τους Οράνιε από την, το διστακτικό εκεί του Ρέτσου. Την ενέργειά του. Μπήκε στη φάση ο Ντάμφρις και σκοράρει 2-2. Ισοφαρίζει η Ολλανδία. Φαινόταν η πίεση που ασκούσαν οι Ολλανδοί. Φέρνει το μάτς στα ίσια η αδράνεια στην ελληνική άμυνα. Σε μία ακόμα φάση μέσα στα καρέ του Τζολάκη. 2-2. Η Ελλάδα που ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Ισοφαρίζουν, το γυρίζουν οι Ολλανδοί. Στο 65 ο Ρέτσος με το κεφάλι δεν κατάφερε να απομακρύνει. Ο Ντάμφρις βγήκε στην πορεία της μπάλας, σούταρε και έγραψε το 2-2. Αδράνεια στην ελληνική άμυνα. Και το γκολ στο 65 με τον Ντάμφρις. Ο Ρέτσος ήθελε να περάσει εκεί, καθυστέρησε. Η φάση ελέγχεται πάντως στο VAR. Υπάρχει τώρα μια μικρή διακόπη στο μάτσο από τον Μάρκο Γκουίντα. Γίνεται ένα σχετικό έλεγχο στο VAR. Είναι και ο Παυλίδης και ο Φαντάκη, δύο αρχηγοί μαζί με τον διαιτητή που ενημερώνονται από τον διαιτητή τι ακριβώς εξετάζει το VAR. Θα πάει να δει τη φάση. Στο 66 είμαστε. Ο Ιταλός ρέφερι πάει να δει τη φάση στο μόνιτορ. Να τσεκάρουμε τη φάση. Τσεκάρει τη φάση αν υπάρχει κάποιο χέρι ή αν υπάρχει κάποιο offside, θα δούμε. Μάλλον πρέπει να υπάρχει χέρι. Υπάρχει εδώ είναι offside ο Dumfries. Δεν μετράει τον goal γιατί όταν πιάνει την κεφαλιά ο Μίρτινγκ είναι εκτεθειμένος ο back της Real Madrid. Καθαρό, δεν μετράει τον goal, είναι καθαρή η φάση. Υπάρχει offside. Ο Dumfries είναι εκτεθειμένος αρκετά. Όταν πιάνει την κεφαλιά ο Μίρτινγκ, μπαίνει στη φάση εκεί ο Dumfries για να φτάσει μπάλα στα πόδια του και να σκοράρει. Offside, δεν μετράει το goal, παραμένει το 2-1 για την Κατανόλευκη. Ευτυχώς σε αυτή τη φάση.
1: Πάμε μία στον Νίκο Ζερβά.
2: 89-86 μπροστά ο Ολυμπιακός, 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Η Βίρτους έχει τρίποντο σοφάρισε στα στοχή. Rebound από τον Εντζάι. Η μπάλα όμως είναι για τη Βίρτους. Καθώς οι διαιτητές του συγκεκριμένα ο Μπελόσεβιτς λέει ότι από το πόδι του Εντζάι βγήκε και νομίζω ότι έχει δίκιο. 16 δευτερόλεπτα ακόμη για την Βίρτους. Ολυμπιακός παίζει με Μακιντάιρ στον Άσο, στο 2 Μοντέρο, στο 3 Φουρνιέ, στο 4 Βεζέγκοφ, στο 5 Ελιτζάι. Το Μακιντάιρ έχει φτάσει πλέον στους 8 ασίστ, να είναι ο πιο συνεπής δημιουργός του Ολυμπιακού. Επαναφορά από τον Φρέιζερ, λάθος. Νούμερο 11 για τη Βίρτους που μόλις τώρα ξεπέρασε το μέσο όρο της μέχρι τώρα. Είναι μια ομάδα που δεν κάνει πολλά λάθη. Σε πολύ κρίσιμο σημείο ο Φρέιζερ πετάει την μπάλα προς τον Άλστον, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει. Προς πίσω, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, θα προηγηθεί με 2 κατοχές.
1: Ωραία, θα έρθουμε σε πολύ λίγο σε ένα πάλι, Νίκο. Επιστροφή στην Τουμπά.
0: Καμπανάκι σίγουρα χτύπησε για την εθνική μας ομάδα με το 2-2 που ακυρώθηκε. Και τώρα η εθνική μπροστά με τον Καρέτσα. Ωραία, προς πίσω του Καρέτσα. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Φαν ντε Φεμ, αλλά δεν δίνει κάτι ο Ιταλός ρέφερι. Σίγουρα χτύπησε καμπανάκι νωρίτερα στο 2-2 που ακυρώθηκε. Ευτυχώς για την εθνική μας ομάδα. Ήταν σε θέση offside ο Dumfries, ύστερα από την πάσα με το κεφάλι του Μίρτινγκ. Η εθνική μας ομάδα ψηλά στο τερέν, πάνω από τη μεσαία γραμμή. Σάλιακας θα δημιουργήσει το φάουλ, το πλάγιο. Σάλιακας δίνει στον Παυλίδη, μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Παυλίδης. Δεύτερο δοκάρι μπάλα για τον Μασούρα. Περνάει μπάλα, Μασούρας κρατάει. Είναι και ο Ιωαννίδης. Τσιμίκας, ψηλά η εθνική. Τσιμίκας πρέπει να ελέγξει το ρυθμό εθνική, να μην δώσει δικαιώματα στους Ολλανδούς. Ανδρούτσος να κυκλοφορήσει την μπάλα σωστά. Μαυροπάνος, Ρέτσος. Ξανά Μαυροπάνος.

0: οργανώνονται και ο Ζαφίδης και ο Τετεΐ.
1: Ωραία, μέχρι να γίνουν οι αλλαγές, πάμε στον Νίκο Ζερβά.
2: Ο Μπερζένκο φαστόχησε σε τρίποντο και στη συνέχεια ο Εντζάι έκανε φάουλ στον Διαρά, ο οποίος με την πρώτη βολή βάζει μπροστά του Βίρτους 90-89, ένα λεπτό και 3 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Νωρίτερα με τρίποντο του Μουρ και στο Παρίσι. Η Βίρτους και τώρα περνάει ξανά μπροστά με τις δύο βολές του Διαρά, ο οποίος έχει double-double με 16 πόντους, 14 rebound. Ίσως η πιο κρίσιμη επίθεση του αγώνα για τον Ολυμπιακό. Το τελευταίο λεπτό μπήκαμε πλέον. Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Διαρά από τις αλλαγές. Σουτάρει για τρεις. Αστοχή, έρχεται όμως ο Εντζάι. Καλάθι και φάουλ από τον κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού απόψε. Τους 22 πόντους ο Εντζάι με 7 rebound κάνει ένα μαγικό δεύτερο ημίχρονο και δείχνει ότι δεν είναι μόνο ρολή σας πολυτελείας, αλλά μπορεί να είναι και πρωταγωνιστής. Εμπάει, Εντζάι. Η ανακάλυψη του Γιώργου Μπαρτζόκα στην αγορά. Καθυσλέβασαν τον Ολυμπιακό στον ανακοίνωση, αλλά αυτό ο Μπαρτζόκας νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από όλους αυτούς. 91-91, 45 και 6 απομένουν. Εντζάι στη γραμμή, θα ευστοχήσει. Βάζει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό 92-91. Ο Ολυμπιακός έχει back-to-back thriller. Μετά από αυτό το Κάουνας που έληξε με 93-91 υπέρ του, τώρα θα παίζει τις τελευταίες φάσεις στη νίκη με την Virtus. Το 3 από τον Κάρα, αστοχή, rebound από ποιον, ένα rebound. 20 rebound έχει πάρει επιθετικά η Virtus. Αυτή τη φορά όμως κλέβει ο Μουρ και καλάθι από τον Διαρά, καλάθι και φάουλ μάλιστα από τον Διαρά. Ο Ολυμπιακός θωράκισε το rebound, έκλεψε ο Μουρ και στη συνέχεια ο Φουρνιέ έκανε φάουλ στον Διαρά που σκόραρε. 93-92 μπροστά η Βίρτους, 20 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Απίστευτο, η Βίρτους έχει 19 επιθετικά rebound, είναι σίγουρα κάτι σε ρεκόρ. Ο Ολυμπιακός αυτό το rebound το πήρε, αλλά έγινε λάθος με αποτέλεσμα ο Μόρφος.
1: Πάμε στην Τούμπα.
0: Προσπάθεια των Ολλανδών από τα δεξιά, η μπάλα κόντρα, απομακρύνθηκε ο κίνδυνος. Ναι, κατοχή για τους Ολλανδούς που πιέζουν αφόρητα από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Κόρνερ που παραχωρεί ο Τσιμίκας. Έγιναν αλλαγές για την εθνική μας ομάδα. Βγήκαν ο Ιωαννίδης με τον Παυλίδη. Πλέον στην κορυφή πήγε ο Τετέι. Και πιο πίσω από τον Τετέι ο Ζαφίρης. Αυτό το 4-2-3-1 χαμηλώνει σίγουρα την εθνική μας κι άλλο. Βάζει ακόμα ένα χάφ τον Ζαφίρη που θα παίξει στο 8 και στο 10. Και η αλλαγή striker για την ομάδα της Ολλανδίας. Βγήκε ο Μίρντινγκ και μπήκε ο Ζίρκζη. Στα δεξιά τώρα το corner για την Ολλανδία. Έτοιμος είναι ο Φίρμαν. Στην καρδιά της άμυνας. Κεφαλιά του Φαντάικ, η μπάλα περνάει από όλους και γκολ για την Ολλανδία, αλλά υπάρχει σηκωμένη σημαία, δεν μετράει το γκολ, είναι offside. Η πρώτη κεφαλιά του Φαντάικ στο 73, να δούμε τη φάση. Η πρώτη κεφαλιά του Φαντάικ βρίσκει την πράξη ξανά ο Ντάμφρις και μπαίνει γκολ, αλλά έχει σηκώσει σημαία ο Τζόρτζιο Περέτη, ο βοηθός. Και έχει υποδείξει offside. Θα τσεκαριστεί και αυτή η φάση. Στο 73 είμαστε. Ο Ντάμφρις λέει δεν είναι offside, είναι goal. Το γέμισμα, κεφαλιά του. Είναι. Ναι, είναι offside. Είναι. Offside είναι ο Ντάμφρις. Να δούμε αν η μπάλα πάει όμως από τον. Από παίκτη της εθνικής. Τσεκάρε τη φάση. Η πρώτη κεφαλιά από τον Φαντάικ. Το γκολ ακυρώνεται γιατί είναι εκτεθειμένος ο Ντάμφρις. Ο Σμίγκ γενόμενη φάση. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνη σε αυτές τις στατικές φάσεις οι Ολλανδοί. Στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρα με τον Φαντάικ στο 59 με το γέμισμα του Φέρμαν.
1: Σωτήρη, βάλε μια τελεία. Πάμε για το τέλος του αγώνα στην Πολώνια. Νίκος Ζερβάς.
2: Λοιπόν, η αλλαγή του Μπαρτζόκα είναι ο Ντόρσετ του Μακιντάιρ. Οι υπόλοιποι είναι Μοντέρο, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Εντζάι. Ο Διαρά με 18 πόντους και 14 rebound, 31 στο σύστημα αξιολόγηση θα πάει στη γραμμή. Double double το Μάρκους Καρ με 19 πόντους και 10 assist. Ο παίκτης της Βίρτους έχουν double double. Ο Διαρά θα αστοχήσει τη βολή, οπότε ο Ολυμπιακός ψάχνει και δίποντο νίκης. 17 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση του Ολυμπιακού. Η Βίρτους δεν έχει να δώσει φάουλ. Μοντέρο, 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, καλάφι από τον Ελ Προβλέμα.

0: 4.93 μιλάει στην κρίσιμη στιγμή ο Γιάν Μοντέρο. Μένουν 6 δευτερόλεπτα. Time out από τον Άλεξ Μουμπρού. Πάμε στην Τούμπα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό εδώ στην Πολωνία.
1: Πάμε Τούμπα.
2: Στο 75 μας τώρα η Ελλάδα έχει την κατοχή με τον Ρέτσο. Δίνει στον Καρέτσα. Καρέτσας κρατάει. Διαγώνια κίνηση. Σεντράρι, κεφαλιά, απομάκρυνση από τον Φαν Ντε Φεν. Από τον Τίμπερ. Το κόρο για την κατανόλυθια από τα δεξιά. Ήταν η προσπάθεια από τα δεξιά των διεθνών μας και το γέμισμα του Καρέτσα. Βγήκε εκεί ο Τίμπερ και έδιωξε σε κόρνερ. Από τα δεξιά τώρα με τον Καρέτσα να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Καρέτσας συνεχίζει να παίζει στο μας. Στο 75 είμαστε, προς 76. Ελλάδα-Ολλανδία 2-1. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αρκετά ανήσυχος από το ξεκίνημα του δευτερού μέρους. Καρέτσας θα εκτελέσει. Μέσα στη μεγάλη περιοχή απομακρύνουν οι Ολλανδοί. Προσπαθεί ο Μασούρας. Διώχνει με το κεφάλι ο Ζίρτζι. Νέα κεφαλιά εκεί με τον Σάλιακα. Συγκρούστηκε εκεί με παίχτη της Ολλανδίας. Ωραία προσπίση από τον Λάγκ. Κρατάει ο Λάγκ. Συγκλίνει. Δίνει στον Γκράβενμπεργκ. Γκράβενμπεργκ. Λάγκ ξανά. Παίρνει ο Φαν Ντε Φεν. Σηκώθηκε ο Σάμερβιλ. Το 1-2 τώρα από του Ζίρξη με τον Φίρμαν. Απομακρύνει το κίνδυνος. Πλάγιο από τα αριστερά. Βγήκε καθάρισε ο Μαυροπάνος.
1: Πάμε Πολωνία.
0: Ξανά time out, Κώστα.
1: Εντάξει, θα ξανάρθουμε σε ένα σε λίγο. Επιστροφή στην Τούμπα.
2: Εκεί την κάρτα στο Λάγκ και τον Ρέτσο. Αν είναι κίτρινη στον Ρέτσο, δεν παίζει στο επόμενο μάτς με τη Γερμανία. Είχαν μια αψιμαχία οι δυο τους. Πήρε κίτρινη ο Λάγκ. Αν έχει πάρει και ο Ρέτσος, δεν θα παίξει το μάτς με τη Γερμανία. Τίμπερ. Κατάει ο Τίμπερ, πιέζει ο Τετέι. Επαναλαμβάνω, βγήκαν ο Ιωαννίδης. Και ο Παυλίδης, ο Τετέι στην κορυφή και πίσω από τον Τετέι ο Χρήστος Αφέρης. Από τα αριστερά οι Ολλανδοί. Κάθετα προσπαθεί να παίξει εκεί ο Σάμερβιλ. Κόβει και ο Ανδρούτσος και ο Ζαφέρης. Υπάρχει φάουλ του Ζαφέρη πάνω στο Σάμερβιλ. Στο Σάμερβιλ. Πιέζουν πάρα πολύ οι Ολλανδοί τώρα. Θα κάνουν και άλλη αλλαγή σε λίγο. Θα μπει στο μάτσο ο Ζεχιέλ. Αποχωρήσει ο Τίμπερ που ρωτήρα να χτύπησε.
1: Πάμε Μπολόνια.
0: Λοιπόν, 6 δευτερόλεπτα για την Βίρτους. Μια άμυνα χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Έχει βάλει και τον Ντάνστον αντί του Βεζέγκοφ τώρα ο Μπαρτζόκας. Είναι με Μοντέρο, Εντάι, Φουρνιέ, Μακιντάιρ και Ντάνστον. Η Βίρτους επαναφέρει ο Καρ. Ο Καρ με τον Φουρνιέ. Θα πέσει πάνω στο Μακιντάιρ ο Καρ. Σουτάρει εντός χρόνου, το βάζει. Αφήστευτο το Μάρκους Καρ, γίνει εντός χρόνου από την αίσθηση. Τη νίκη στη Βίρτους Μπολόνια, 96-94. Ο κορυφαίος μαζί με τον Διαρά Μάρκους Καρ δίνει μια απίστευτη νίκη στην Βίρτους, παρότι η άμυνα του Ολυμπιακού βγήκε. Το μεγάλο ταλέντο του Καρ σε νεκρό χρόνο βάζει ένα τρίποντο, το πανηγυρίζει έξαλα με τους 5.000 φίλους της Βίρτους. Πολύ μεγάλη στιγμή για την ανοιχτή Βίρτους του Άλεξ Μουμπρού. Ολυμπιακός, έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να είχε καθαρίσει νωρίτερα το μάτς και όχι να το παίξει στον τυριολέτα της τελευταίας φάσης. Προηγήθηκε με το καλά του Μοντέρο, όμως ο Μάρκους Καρ με το εντυπωσιακό τρίποντο του στο τέλος και 22 πόντους και 10 ασίστ παρακαλώ, γράφει την ιστορία του αγώνα. Βίρτους Μπολόνια, Ολυμπιακός 96-94. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει με μία νίκη στην διπλή αγωνιστική σε Κάουνας και σε Μπολόνια, πέφτει σε ρεκόρ 2-1 και σίγουρα έχει καταλάβει ότι πρέπει να διορθώσει πολλά, κυρίως στην άμυνα του. Αυτά για την ώρα από την Μπολόνια, επιστροφή στα στούντιο του Big Wings Sport FM.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα, πάμε Τούμπα.
2: Ακόμα ένα τάκλιν, μυθικό τάκλιν του Μαυροπάνου πάνω στον Raiders. Καθάρισε τη φάση ο κεντρικός αμυντικός της West Ham. Να πω την κάρτα την πήρε νωρίτερα ο Σάλιακας και όχι ο Ρέτσος. Είναι πως δεν υπάρχει θέμα. Διαθέσιμος ο Ρέτσος για το μάτς με την Γερμανία. Έγινε ακόμα μια αλλαγή για τους Ολλανδούς. Βγήκε από ο στόπερ, ο Τίμπερ, ο Γιούριαν Τίμπερ και μπήκε ο Ζεχέλ. Βάζει ακόμα έναν θετικό ο Τσάβι. Φουλ επίθεση πλέον. Η ώρα είναι για να γυρίσουν το μάτς. Ελλάδα, Ολλανδία 2-1. Παίρνει την μπάλα ο Λάγκ από τα αριστερά. Εκεί είναι και ο Σάλιακας και ο Καρέτσας. Λάγκ κάνει την κίνηση. Διώχνει το κεφάλι ο Μαυροπάνος. Γκράβενμπερκ στα όρια της μεγάλης περιοχής. Κοντράρει την μπάλα. Διεθνή μας κερδίζουν με τον Μασούρα και τον Τετέι. Βάζει την μπάλα προς τον Τετέι. Δίνει στο Μασούρα. Κρατάει ο του Μασούρας. Κάνει το κοντρόλ. Κερδίζουν οι Ολλανδοί. Μπαίνει στη φάση ο Καρέτσας και ο Φαντερφέντ διώχνει. Πλέον με τρεις στην άμυνα οι Ολλανδοί. Με τον Φαντερφέντ. Τον Φαν Ντάικ και τον Ντάμφρις να δίνει βοήθειες. Φουλ επίθεση από τους φιλοξενούμενους. Σάμερβιλ. Και Ζεχιέλ και Ζίρξη στην επίθεση των Οράνιε. Πρέπει να κρατήσει η εθνική μας. Στο 81 είμαστε. Ελλάδα-Ολλανδία 2-1. Βγαίνει ο Ρέτσος, καθαρίζει. Κυριάει ο Τετέι. Ξανά οι Ολλανδοί με τον Σάμερβιλ. Ντάμφρις. Φίρμαν. Γκράβενμπερκ κάνει την κίνηση. Γκράβενμπερκ θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή. Βάζει το σώμα του, καθαρίζει και ο Τζολάκης από την κίνηση του Γκράβενμπερκ που πέρασε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ήθελε να παίξει το 1-2 εκεί με τον Raiders. Με τον Raiders έφτασε και μπλόκαρε ο Τζολάκης. Η μπάλα στον Έλληνα goalkeeper έπεσε και μπλόκαρε. Πριν γίνει απαιτητικό ο Γκράβενμπερκ. Παίζουν συνδυαστικά οι Ολλανδοί σε μικρούς χώρους, κυρίως από τον άξονα. Πρέπει να κλείσουν τους διαδρόμους και τα μεσοδιαστήματα οι διεθνείς μας. Να αποσυμπιεστεί η άμυνα. Φαν Ντάικ για τον Φαν ντερ Φεν. Ψηλά τώρα πάνω από τη μέσα γραμμή. Παίζει κάθετα για τον Ζέρξη. Καθαρίζει και ο Ανδρούτσος, δίνει στον Τζολάκη. Απομακρύνει ο πορτιέρε της εθνικής μας ομάδας. Προσπαθεί να κινηθεί ο Ανδρέας Τετέι. Βάζει το σώμα τον Ντάμφρις. Ξανά ο Ντάμφρις πήρε από τον Φαν Ντάικ. Ντάμφρις. Γκράβενμπερκ οργανώνει τώρα. Φίρμαν. Δίνει στον Φαν ντερ Φεν. Φαν ντερ Φεν για τον Λάγκ. Λάγκ. Φίρμαν. Raiders. Κατάει ο Raiders. Κάνει διαγώνια κίνηση. Ντάμφρις. Φαν Ντάικ. Ξανά ο Ντεφέν. Λάγκ. Φίρμαν. Στα αριστερά η μπάλα. Ζέρξη. Κάνει την κίνηση. Φίρμαν. Διαγώνια. Σέντρα. Τσιμίκας είναι το κεφάλι. Σου του Ντάμφρις. Η μπάλα out. Με την πίεση εκεί του Τετέι. Σούταρα ο Ντάμφρις. Χρειάστηκε να βάλει πίεση εκεί ο Τετέι όσο χρειαζόταν. Η μπάλα πέρασε out. Αλλαγή για την εθνική μας. Βγαίνει ο Ανδρούτσος. Μπαίνει ο Μιχαηλίδης. Βγαίνει ο Καρέτσας. Στο μάτς ο Δουβίκας. Ο Μιχαηλίδης τώρα στο κέντρο της άμυνας. Με τρεις στόπερ εθνική μας. Μιχαηλίδης αριστερά, δεξιά Ρέτσος, στη μέση ο Μαυροπάνος. Το είδαμε και στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τη Γερμανία στο Augsburg. Τρεις στόπερ. Αριστερά τώρα full back ο Τσιμίκας, δεξιά ο Σάλιακας. Στην κορυφή πλέον ο Δουβίκας. Στα δύο άκρα, δεξιά ο Μασούρας, αριστερά ο Τετέι. Και στον άξονα Ζαφύρης Κουρμπέλης. Σε αυτό το 5-4-1 του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τρεις στόπερ για τον Ολευκή. Για να κρατήσει το 2-1. Φαν Ντάικ. Ντάμφρις, δεξιά η μπάλα. Έχει χώρο. Πάει να πιέσει το Τετέι. Ότι θα καλύψει το, θα δώσει στήριγμα στον Τζιμίκα. Τετέι. Θα καλύψει, πιέζει τον Σάμερβιλ. Σέντρα με το δεξί. Διώχνει ο Κουρμπέλης. Σουτ από τον Φίρμαν. Η μπάλα πέρασε. Out. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη. Σίγουρα τώρα ο Τετέι θα καλύψει τον Τσιμίκα πολλά, θα δώσει βοήθειες. να μην δίνει δικαίωμα στον Ντάμφρις να ανεβαίνει. Να τον κρατάει στην αμυντική γραμμή τον Οράνιε, τον δεξιό μπακ της Ρεάλ. Αυτός είναι ο ρόλος τώρα του Τετέι από τα αριστερά. Να πιέσει τον Ντάμφρις, να μην ντουμπλάρουν εκεί τον Τσιμίκα και ο Σάμερβιλ και ο Ντάμφρις. Στον άξονα τώρα με τον Γκράβενμπεργκ, Σάμερβιλ. Ξανά ο Σάμερβιλ πήρε από τον Γκράβενμπεργκ. Στον άξονα, Φαντάικ, Φαντερθέν. Τώρα όλη η Ολλανδία ψηλά, πάρα πολύ ψηλά αυτό το τερέν. Κάθεται από τον Φέρμαν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνουν διεθνή μας κόρνερ. Στην προσπάθεια εκεί που έγινε από τον Ντάμφρις και τον Ζεχιέλ. Συνεργάστηκαν οι δυο τους, η μπάλα πέρασε κόρνερ. Στο 85, Ελλάδα-Ολλανδία 2-1. Πεταγκόλ του Ιωαννίδη στο 23 και του Μασούρα στο 45-2. Με τον Φαν Ντάικ μείωσε στο 59 η Οράνιε. Το κόρνερ με τον Φέρμαν. Έχει γυρίσει να βοηθήσει και ο Δουβίκας. Γέμιζα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά. Βγαίνει μπλοκάρια Τζολάκης. Με δεύτερη προσπάθεια. Καθάρισε εδώ Τζολάκης. Ήταν ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Δεν ανησύχησε εδώ ο Έλληνας γκολκίπερ. Παίζει με τα πόδια. Ψάχνει το Μασούρα. Περνάει μπάλα. Ελέγχει ο Φαν Ντεφέν. Το πλάγιο. Γρήγορα στον Φερμπρούχερ. Μία από τις ελάχιστες επαφές του στο δεύτερο ημίχρονο για τον γκολκίπερ της Brighton. Ντάμφρις. Φέρμαν. Θέλουμε να το παίξει σαν στόπερ, σαν αμυντικό χαφ για να καλύψει χώρους με τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική γραμμή. Τον Οράνιε έχει βάλει τον Ζήριξη και τον Ζεχιέλ. Ο Ξάβη έχει εμείς τη μεγάλη περιοχή. Κόβε και ωραία ο Ζαφίρης. Φαντάξ στα αριστερά για τον Λάγκ. Πάνε να πιέσει και ο Μασούρας. Λάγκ κρατάει. Δίνει στο Ράιντερς. Θα σεντράει δεύτερο δοκάρι. Καμία εκεί ανησυχία. Ήταν στη φάση και ο Τσιμίκας. Και ο Μαχαίρας. Ο Μιχαηλίδης. Η μπάλα πέρασε out. Ο Μιχαηλίδης είναι αριστερό στόπερ. Αγώνιζε και σήμερα. Τρίτη συμμετοχή για τον Μιχαηλίδη. Έχει παίξει και με τη Σερβία και με την Γερμανία και σήμερα με την Ολλανδία. Raiders. Αριστερά η μπάλα στον Λάγκ. Πιέζει ο Μασούρας. Λάγκ περνάει το Μασούρα. Λάγκ περνάει το Μιχαηλίδη. Μπαίνει ξανά στη φάση ο Μασούρας. Κερδίζουν όμως οι Οράνιε. Φαντάικ. Φαντεφέν. Ξανά Λάγκ. Θα σεντράρει με το δεξί. Κεφαλιά. Η μπάλα απέξω εντυπωσιακά εκεί την κεφαλιά του Ζίριξη. Ο Τζολάκης. Κόρνερ. Κεφαλιά του Ζίριξη. Το βγάλε ο Τζολάκης στο 88. Μεγάλη επέμβαση από τον έδρανο φύλακα. Στην κεφαλιά του Ζίριξη. Η καλύτερη φάση της Ολλανδίας. Μεγάλη επέμβαση από τον Τζολάκη. Που έπεσε στην αριστερή πλευρά του. Το κόρνερ με τον Φίρμαν. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Μαυροπάνος. Σάμερβιλ. Πιέζει ο Τετέι. Πίσω η μπάλα. Γκράβενμπεργκ. Αριστερά. Λάγκ. Μεγάλη στιγμή για την Ολλανδία. Με την κεφαλιά του Ζίριξη. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Τζολάκη. Νέο γύμισμα του Φίρμαν. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά του Ζεχιέλ. Πολλές οι κόντρες. Απομακρύνουν διεθνείς μας με αυτοθυσία με τον Ζαφίρη. Διώχνει ο Ζαφίρης και ο Μιχαηλίδης. Πίεσε ψηλά ο Μασούρας. Τον Φαν Ντερφέν. Νέα κατοχή για τους γηπεδούχους. Κατάει ο Γκράβενμπεργκ. Δίνει στον Λάγκ. Λάγκ σεντάρει με το δεξί. Γυριστό εκεί από τον γκολ για την Ολλανδία και 2-1. Σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Πίεζαν οι Οράνιε. η σέντρα, το γυριστό εκεί μέσα στη μεγάλη περιοχή έφτασε στον Riders και σκοράρει ο ποδοσφαιριστής της Ολλανδίας. 2-2 με τον γκολ του Riders το 86. Γκολ στο 89, 2-2 από τη ενέργεια του Λαγκ. Η μπάλα έφτασε στη μεγάλη περιοχή, έκανε το γυριστό ο Ζεχιέλ. Βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ο Raiders και με γκολ, με πλασέ, έκανε το 2-2. Ήταν μεγάλη πίεση της ελληνικής άμυνας. Το γκολ με τον Raiders και 2-2. Αμαρκάρισε εκεί ο χαφ της Ολλανδίας. Ισοφαρίστηκε 2-2. Κάθετα από τον Ζαφίρη σε ένα χώρο που είναι ο Τετέι, πλάγιο του Ντάμφρις για την Ελλάδα από τα αριστερά. Ανεβαίνουν ψηλά οι διεθνείς μας. Θα δούμε σε λίγο τις καθυστερήσεις. Γκολ στο 89 με τον Raiders. Από την σέντρα του Λαγκ. 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Θα κυλήσουν σε πολύ λίγο τα 5 λεπτά στις καθυστερήσεις του αγώνα. Μπουφίκας κρατάει. Πιέζεται. Διώχνουν οι Οράνιε. Κατεβάζει ο Μιχαηλίδης. Τσιμίκας. Πιέζει ο Σάμερβιλ το πλάγιο για την Ολλανδία. Ντάμφρις. Μπάλα. Ζήριξη. Λάθος. Παίρνει ο Μασούρας. Αρχηγός ο Μασούρας. Κάνει διαγώνια κίνηση. Κατάει ο Μασούρας. Τετέι. Κάνει λάθος και ο Τετέι. Διεκδικεί. Κυνηγάει την μπάλα. Σάμερβιλ. Γκράβενμπεργκ. Φίρμαν. Απελευθερώνει αριστερά για τον Raiders. Τον σκόρε του 2-2. Raiders. Λαγκ. Φαντεφέν. Ξανά ο Φίρμαν. Κρατάει ο Φίρμαν. Δίνει στον Γκράβενμπεργκ. Στον άξονα. Η μπάλα για τον Φαντάικ. Ντάμφρις. Παίζει με τον αρχηγό. Φαντάικ. Πολλές οι πάσες τώρα στον άξονα για τους Οράνιε. Φίρμαν. Ξανά Φαντάικ. Υπάρχει κόπος και στους Ολλανδούς. Είναι εμφανές αυτό. Και πολύ φυσιολογικό. Όπως και στους διεθνείς μας. Δεξιά η μπάλα. Σάμερβιλ. Πιέζει εκεί ο Τσιμίκας. Παίζει το 1-2. Ο Σάμερβιλ γυριστό. Η μπάλα έχει περάσει out. Συνδυάστηκε εκεί με τον Ζεχιέλ. Ο Σάμερβιλ. Η μπάλα πέρασε όμως out. 2-2 στο match. Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ στο 25 με τον Ιωαννίδη, στο 23 με τον Ιωαννίδη. Το 2-0 στο 45-2 με τον Μασούρα. Στο 59 Φαντάκ με κεφαλιά μείωσε 2-1 και φτάσαμε στο 89 με τη σέντρα του Λαγκ, το γυριστό του Ζεχιέλ. Η μπάλα κόντραρε, έφτασε στον Raiders με δυνατό σούτα μαρκάριστος, έγραψε το 2-2. Φαντεφέν. Γέμισμα στη μεγάλη περιοχή. Η κεφαλιά από τον Ζεχιέλ μπλόκαρε ο Τζολάκης. Από τη σέντρα του Λαγκ. Ακόμα μια στιγμή για τους Ολλανδούς. Η μπάλα πήγε πάνω στο Τζολάκη. Ήταν πιο εύκολη αυτή η επέμβαση, αλλά σίγουρα κρίσιμη η στιγμή. Γέμισμα για τον Βουβίκα. Κεφαλιά από τον Φαντάικ. Ντάμφρις με το κεφάλι πίσω για τον Φερμπρούχεν. Στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων είμαστε. Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Ακόμα δύο λεπτά στο μάτς. Έχει χαμηλώσει ο Ζεχιέλ. Παίρνει την μπάλα. Εκεί είναι ο Ζαφίρης. Σάμερβιλ. Ντάμφρις. Και Γκράβενμπεργκ. Γκράβενμπεργκ κάνει την προσπάθεια. Θέλει να περάσει τον Τσιμίκα. Γκράβενμπεργκ να βοηθήσει και το Τέι. Κερδίζει ο Τσιμίκας. Διώχνει. Μακριά η μπάλα. Ξανά όμως Ντάμφρις. Πιέζουν οι Ολλανδοί. Φίρμαν. Σάμερβιλ. Σταφίρις είναι εκεί. Ζεχιέλ. Θα γεμίσει. Μπάλα κοντράρει. Τσιμίκας. Μπάλα κοντράρει. Το πλάγιο για την Ελλάδα. Για την Ολλανδία. Ζήταν πέναλτι εκεί οι Ολλανδοί. Από την κόντρα στον Τσιμίκα. Μπάγιο από τα δεξιά για την Ολλανδία. Έγινε ο σχετικός έλεγχος στη φάση. Ο Ντάμπης θα τέλεσει τώρα. Θα γεμίσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα παίξει όμως τον Σάμερβιλ. Κατά ο Σάμερβιλ, εκείνο ο Τετέι. Ξανά Ντάμφρις. Πιέζει το Τετέι. Σάμερβιλ και Τσιμίκας εκεί. Σάμερβιλ. Ντάμφρις. Γλιστρά εκεί. Διώχνει ο Δουβίκας. Ξανά ο Σάμερβιλ. Πλάγιο. Για την Ελλάδα. Η Ελλάδα συνέχεια τον διαιτητή με τον βοηθό. Δίνει την μπάλα και την κατοχή στους Οράνιε. Ντάμφρις θα εκτελέσει. Πίσω στον Φίρμαν. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Τσάβι. Γέμισα του Ντάμφρις. Δεύτερο δοκάρι για τον Φαντάχη που έχει προωθηθεί. Παίρνει την μπάλα ο Λάγκ. Φαίνεται να σεντράρει. Εκείνο ο Μασούρας. Λάγκ θα σεντράρει. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά περνάει. Μπάλα από όλους και από τον Τσιμίκα. Δεύτερο δοκάρι. Σάμερβιλ. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Μετά την πίεση που άσκησαν στο δεύτερο μήχρονο οι Ολλανδοί. Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Στο πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων. Είμαστε τελευταίο σφύριγμα από τον Μάρκο Γκουίντα. Η Ελλάδα παίρνει τον βαθμό απέναντι στην Ολλανδία. 2-2 άνοιξε το σκορ στο μάτς. Με το γκολ του Ιωαννίδη στο 23. Στο 45-2 ο Μασούρας σκόραρε από ασίστ του Ιωαννίδη. Σκόραρε τώρα ο Μασούρας ασίστ του Ιωαννίδη. Πήγαμε στο δεύτερο ημίχρονο που πίεσε πάρα πολύ η Ολλανδία. Είχε κατά κράτος την υπεροχή στο παιχνίδι, στο δεύτερο μέρος. Ισοφάρισε, μείωσε σε 2-1 στο 59 με την κεφαλιά του Φαντάκη, στρα από το κόρνερ του Φίρμαν. Και στο 89 με την πίεση που ασκούσαν οι φιλοξενούμενοι, η σέντρα του Λάγκ. Έκανε το γυριστό ο Ζεχιέλ, η μπάλα έφτασε στον αμαρκάριστο Raiders που ισοφάρισε σε 2-2 στο 89. Βαθμός για την Ελλάδα που παραμένει αίτητη με 2 νίκες και 1 ισοπαλία με συγκομιδή 7 βαθμών. Αφήνει πίσω φυσικά τους Ολλανδούς. Η Ολλανδία που με την ισοπαλία σήμερα φτάνει τους 5 τους
1: 5
2: βαθμούς, μπράβο. 5 βαθμοί για την Ολλανδία από τη στιγμή που έχει την ισοπαλία στην Πρεμιέρα με τη Γερμανία και την νίκη επί της Σερβίας. 5 για τους Ολλανδούς που είναι στην δεύτερη θέση και να δούμε τι συμβαίνει και στο άλλο μάτς του ομίλου.
1: Θα τα πούμε όλα τώρα.
2: Η Γερμανία, την Σερβία.
1: Ωραία, ωραία.
2: Που κάνουν νίκη η Mannschaft απέναντι στους Σέρβους. Σε έναν όμιλο φυσικά θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει συνέχεια. Θυμίζω το μάτς στις 10 παρατέρατο την Κυριακή εδώ με την Γερμανία, με την εθνική μας να είναι πρωτοπόρος στο δεύτερο όμιλο στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Οι ποδοσφαιριστές και τον κόσμο στις εξέδρες και σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ από τα αποδυτήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο. Να πούμε μία γρήγορα. Γερμανία-Σερβία τελικό 2-0. Δανία-Πορτογαλία τελικό 2-4. Το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία 2-2. Και τελικό το Ουαλία-Νορβηγία 2-1. Επίσης για το Nations League, Βόρεια Ιρλανδία-Αυστρία 2-2 τελικό. Ισραήλ-Κόσοβο 0-0 τελικό. Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν 0-0 τελικό. Και Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1. Όλα τελικά αποτελέσματα. Και αναρωτιέμαι, Μιχάλη Τσόχο, να χαρούμε με το βαθμό που πήραμε ή να στεναχωρηθούμε γιατί κρατάγαμε την νίκη μέχρι λίγο πριν το φινάλε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Να χαρούμε γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Υποφέραμε.
3: Υποφέραμε. Ναι. Και από σύμπτωση δεν είχε γίνει νωρίτερα το 2-2. Και εγώ λέω ευτυχώς δεν είχε γίνει νωρίτερα το 2-2, γιατί η κόπος ήταν κάτι παραπάνω από εμφανέστατη. Η ποιότητα των Ελλήνων παικτών, η ποιότητα των Ολλανδών επίσης κάτι παραπάνω από εμφανέστατη. Έλεγα το πρωί ότι αυτή η Ολλανδία με αυτή τη Γερμανία, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με τις συγκεκριμένες επιλογές που έχουν οι δύο ομάδες, δεν έχουν καμία σχέση. Η Ολλανδία είναι μια πάρα πολύ κανονική ομάδα.
1: Εντάξει, είναι και θέμα αντιμετώπισης. Δηλαδή το είπε ο Κλόπ, ας πούμε, ότι πάει να κάνει πειράματα και να δοκιμάσει 44 παίκτες. Απ' την άλλη, ο Τσάβι δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ο Τσάβι κατεβάζει μια κανονική ομάδα.
3: Μπράβο. Γι' αυτό λέω αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με τις συγκεκριμένες επιλογές και προσώπων και των δύο προπονητών. Οπότε ναι, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ονειρευτεί την πρωτιά στο πρώτο ημίχρονο με το εντυπωσιακό 2-0. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο η ποιότητα των εντάσεων, των μαρκαρισμάτων, της συγκέντρωσής μας και της αποτελεσματικότητας, της κοινικότητας ήταν πραγματικά τρομερή. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί κυριάρχησαν, μας έβαλαν μέσα καρέ. Δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε καλά ούτε ένα διάστημα 10 λεπτών με 3 κεντρικά χαφ, ούτε ένα διάστημα άλλων 10-15 λεπτών με 3 στόπερ. Είχαμε μεγάλα ζητήματα όχι μόνο στο να κρατήσουμε την μπάλα, αλλά και στο να αμυνθούμε μερικά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κανονικά μας έβαλαν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Όταν η μπάλα μπαίνει μονίμως στη μεγάλη περιοχή και οι Ολλανδοί είχαν φτάσει στο σημείο σε οργανωμένες επιθέσεις να βάζουν 5 ή 6 προσθέσεις στη μεγάλη περιοχή, αλλά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει μια από μια κόντρα, από ένα λάθος. Και λάθος κάναμε και κόντρα κάναμε, δεν τα πληρώσαμε. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις το πληρώσαμε στο 89. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει, μάλλον έχει τη σημασία του, για να το δουν τα παιδιά και να δουν πώς και ο προπονητής πώς θα το αντιμετωπίσουν. Αλλά σημασία έχει να διατηρηθεί το αίτητο, να διατηρηθεί αυτή η φόρα που έχει αυτή η ομάδα, αυτή η ψυχολογία. Το Nations League, ακόμα και αν το κατακτήσουμε, λέω μια υπερβολή για να συνεχθούμε, δεν μας στέλνει στον κύριο. Ούτε καν ο νικητής δεν πάει στον κύριο. Συνεπώς, είναι μια ωραία ιστορία, ένα ωραίο παραμύθι για να το ζήσουμε και να πάμε όσο, μακριά, όσο πιο μακριά μπορούμε. Αλλά,
1: για να έχουμε μια καλύτερη κλήρωση τέλος πάντων στα προκριματικά.
3: Αυτή νομίζω ότι την εξασφαλίσαμε μετά και αμετάκλητα. Σήμερα δεν μας πιάνουν οι Σέρβοι, θα είμαστε επικεφαλής ομίλου, θα είμαστε σε όμιλο, αν τραυματίσουμε και σε μια από τις δύο πρώτες θέσεις τεσσάρων ομάδων. Αυτό νομίζω δεν χάνεται πια, η τρίτη θέση. Και είναι ωραίο να ζούμε όλες αυτές τις στιγμές. Ακόμα και αυτό που ζήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο για τα παιδιά είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί θα το χρειαστούν παρακάτω και δεν εννοώ στο Nations League, εννοώ όταν θα πάμε σε μια τελική φάση. Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο μάθημα το απόψινο, για το σε τι επίπεδο είμαστε και πώς πρέπει να λειτουργούμε. Δεν είμαστε ακόμα υπερδύναμοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχουμε πολύ ταλέντο. Εντάξει, είχαμε και πάρα πολλές ατυχίες. Ατυχίες εννοώ ο τραυματισμός του Τζόλι είναι πολύ καθοριστικός, έστω και ο Μασούρας μπαίνει μέσα και βγάζει γκολ και φύ. Γιατί ο Τζόλις είναι καταπληκτικός στο να βγαίνει στους χώρους. Αλλά τέλος πάντων, τέλος καλό, σχεδόν όλα καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
3: Χαίρετε, καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και από τον Μιχάλη Τσόχο για το παιχνίδι που τελείωσε νωρίτερα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ολλανδία, το τελικό 2-2, το οποίο όσο και αν μας αφήνει στο τέλος μια μικρή στεναχώρια, γιατί πήγε η σοφάριση των Ολλανδών, έγινε στο 89. Η αλήθεια είναι ότι με την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου οι Ολλανδοί είχαν φάσεις, είχαν δύο γκολ που ακυρώθηκαν σωστά. Ελέγχθηκαν και ακυρώθηκαν, είχαν την υπεροχή, μας τρίμωξαν, μας έβαλαν στην περιοχή μας. Εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε καμία φάση στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορέσαμε ούτε να κρατήσουμε την μπάλα, δεν μπορέσαμε ούτε να κερδίσουμε κανένα κόρνερ, κάπως έτσι να απειλήσουμε και να ανεβάσουμε κόσμο στην αντίπαλη περιοχή. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Φαινόταν ότι αργά γρήγορα, τέλος πάντων, οι Ολλανδοί θα καταφέρουν να βρουν γκολ. Το βρήκαν αργά το δεύτερο γκολ. Όπως έλεγε και ο Μιχάλης Τσόχος νωρίτερα, ευτυχώς που έγινε αργά και δεν είχαν πολλά λεπτά μπροστά τους, διότι με τη φορά που είχαν πάρει και με το αίμα που μύρισαν, θα, αν είχε και άλλο χρόνο το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να κινδυνεύσουμε ακόμα και να το χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα σχόλια για το παιχνίδι. Καλησπέριζουμε τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Χαίρετε.
4: Γεια σου Κώστα, πώς είσαι?
1: Μια χαρά εσύ.
4: Καλά είμαι, Κουστάρα μου. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι από τα παιχνίδια που δρομάει ανατροπή. Εντάξει, ξέρεις τώρα, μετά το τέτοιο όλοι είμαστε θεοί και λέμε, αλλά νομίζω ότι η ιστορία έχει δείξει ότι αν αυτό το πρώτο δεν ήταν offside, νομίζω ότι μετά θα ήταν δύσκολα τα πράγματα, μας είχαν σοφαρίσει. Εκεί, τέλος πάντων, όπως τα είπες είναι τα πράγματα. Θεωρώ δίκαιο το σκορ, δηλαδή, εντάξει, τους κλείσαμε στην περιοχή μας, που λέμε μετά εξωπαγού και αστείου. Νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε τα καλά, και δεν το λέω φορώντας φουστανέλα, γιατί ξέρεις είναι μια εποχή που εύκολα φοριέται η φουστανέλα, λόγω των πολύ καλών εμφανίσεων των παιδιών. Να σου πω κάτι, Κώστα, άμα μας έλεγε κάποιος ότι κοιτάξτε, θα κάνετε διπλό στη Σερβία, διπλό στη Γερμανία, θα φέρετε σοπαλία στην Ολλανδία. Νομίζω θα το παίρναμε.
1: Με χέρια ή με πόδια το παίρνεις.
4: Ακριβώς. Απλά είναι το κλασικό στο ποδόσφαιρο που πάντα έχει σημασία η ροή του αγώνα. Δηλαδή τώρα αν
1: και
4: ήταν ανάποδα.
1: Και όρεξη ρε Παντελή. Δηλαδή μετά τα δύο διπλά έρχεται και ο κόσμος στην Τούμπα. Έχεις μια προσδοκία άλλη. Έχεις παίξει ωραία μπάλα. Στα προηγούμενα. Ναι.
4: Έχει πάρα πολύ καιρό να γίνει παιχνίδι εκεί. Mm-hmm. Είναι όλα όπως θα λες. Ξαναλέω λοιπόν ότι παίζει ρόλο στην μπάλα και η ροή. Δηλαδή αν χάναμε 2-0 και το κάναμε 2-2, τώρα θα ήμασταν και πιο τραγουδιάρδες, έτσι. Τέλος πάντων, καλό είναι, εγώ το λέω αυτό από την πρώτη στιγμή, καλό είναι να συζητάμε έτσι όπως κάνουμε τώρα απόψε για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να περιμένουμε να δούμε το επόμενο. Έχει καεί η γούνα μας πολλές φορές. Στόχος είναι ξεκάθαρα να πάμε στο Euro. Αυτός είναι ο στόχος. Το τι θα μας φέρει το Nations League, ok, ας το βλέπουμε να το απολαύσουμε. Και αυτό που λέω Κώστα είναι ότι με πρώτο τον εαυτό μου, εκεί που τα τελευταία χρόνια ερχόταν η διακοπή του πρωταθλήματος και ήθελα να βάλω να ντύσω μανιά της αμυγδαλογίστρα, τώρα μια χαρά πριν ημέρες. Λέω εντάξει, δείγμα το ότι μάλλον ο εκνευρισμός είχε να κάνει σε μεγάλο ποσοστό το ότι δεν είχαμε εμείς καλή εθνική ομάδα και μας φέρανε οι εθνικές ομάδες όλου του πλανήτη.
1: Επίσης είναι και το άλλο τώρα, είναι και τέσσερα παιχνίδια, είναι πιο χορταστικό το μπουκέτο.
4: Ναι, είναι πιο χορταστικό και μας σώζει και στα πρωταθλήματα. Κώστα, θα γίνει μια διακοπή λιγότερη.
1: Και αυτό και ο προπονητής έχει την ευκαιρία να δουλέψει λίγες μέρες παραπάνω με τους διεθνείς. Είναι όλο αυτό.
4: Ναι, να τους μάθει, να δέσουν, να χιλιάδιο. Τώρα, δεν και καλά, αν πρέπει να πούμε ποδοσφαιρικά, εγώ συμφωνώ με όσους ζητάνε ένα χαφ παραπάνω, αλλά το ένα χαφ παραπάνω έχει να κάνει για τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, ναι, ο Κωνσταντέλιας είχε πει ότι για την ώρα δεν θέλει να παίζει στην εθνική. Το λέω γιατί και τραυματίας να μην ήταν ο Γιαννάρας, δεν θα έπαιζε στην εθνική. Αλλά θέλουμε έναν τέτοιο παίκτη να μπορεί λίγο να την κρατήσει την μπάλα σε τέτοιες στιγμές. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτός ο παίκτης. Ο Γιάννης έχει πει αυτό, ο Φορτούνης έχει βγάλει τον εαυτό του εκτός. Θέλουμε να, δηλαδή, να κινείται εκεί ανάμεσα από το 6 και το 10 και να μπορεί να κρατήσει λίγο την μπάλα όταν σφίγγει ο κλειός, τέλος πάντων. Έχουμε πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς, γρήγορους, δυνατούς, ταχυδυναμικούς, όλα τα είδη, αλλά και αυτό ωραίο μάθημα είναι, να ξέρεις, εδώ μεταξύ, έτσι. Δηλαδή ζούμε καταστάσεις τις οποίες μπορεί να πάμε σε μεγάλα μάτς, σε τελικές φάσεις και να μπορούμε εκεί να πρέπει να τις διαχειριστούμε. Το βάζω και αυτό στην καλή πλευρά του βιβλίου. Τι άλλο να πούμε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Ο Τζόλης να είναι καλά, να μην έχει κάτι το παιδί πιο σοβαρό και χάσει παιχνίδια και με την ομάδα του. Και ό,τι λάθη κάναμε, ό,τι έγινε, τουλάχιστον ξέρεις, να τα βάλουμε σε ένα ντουλάπι, να τα έχουμε σε ένα σιρτάρι, να μπορούμε να τα βλέπουμε και να τα θυμόμαστε.
1: Ό,τι έγινε που λέμε νερό και αλάτι, ό,τι έγινε.
4: Εντάξει. Ναι. Εγώ θα το πω αυτό, ό,τι και να γίνει στο Nations League, να ξέρεις πώς. Ναι. Δεν ξέρω την άποψή σου, αλλά εντάξει, είναι η διοργάνωση που πήρε τη θέση των επίσημων φιλικών, το γνωρίζεις καλά, mm-hmm. και απλά η UEFA για να τη δροσίσει, έβαλε και αυτά τα περίφημα play-offs στις χαμηλές κατηγορίες, για να δώσει την ευκαιρία να πάνε και στις μεγάλες διοργανώσεις, χώρες που δεν θα περνάγανε ούτε απ' έξω. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι το Nations League.
1: Να σου πω, μπάσκετ προλάβεις καθόλου?
4: Είδα και μπάσκετ.
1: Πες μας και δύο κουβέντες για τον μπάσκετ.
4: Ναι, καταλαβαίνω ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν φάει τώρα το απόλυτο ξενέρωμα, όπως συμβαίνει στο συγκεκριμένο άθλημα, όταν ένα καλάθι μπαίνει στο μηδέν. Αλλά από την άλλη, το μπάσκετ είναι έτσι δομημένο, όπως λέω πάρα πολλές φορές, που μέχρι τον Απρίλη όλες οι ήττες έχουν για τρία. Πόσο μάλλον οι ήττες άμα χάνουν οι ομάδες μας τόσο νωρίς. Ο Ολυμπιακός έπαιξε, συμπλήρωσε ένα φοβερό αριθμό, Κώστα, 5 αγώνων σε 8 ημέρες. Θέλει δεν θέλει είναι δικαιολογία. Είχε μειονεκτήματα στο παιχνίδι του, λάθη και φυσικά χαμένα rebound, αυτό πλήρωσε. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, δηλαδή, να πάει το παιχνίδι εκεί που πήγε. Η Ιταλία είναι καλή, είναι μια αμερικανική ομάδα, για όσους την έχουν προσέξει. Δεν έχουν, δηλαδή, ιταλικές πιτσιλιές στο παιχνίδι τους. Ο Κάρ, ένα παιδί που το 23 έπαιξε λίγο στον Άρη πριν φύγει για το Ισραήλ, πάτησε καλά, ήταν ο κορυφαίος, μοίρασε για καμιά δεκαετία, 9-10 σύστομα να έχει μοιράσει αυτός. Τέλος πάντων, πάτησε καλά, έβαλε το καλάθι. Ο Ολυμπιακός έχει πολλά μάτς εκτός έδρας, λόγω και της κατάστασης με το γήπεδό του, που σημαίνει ότι αν χάθηκε μια ευκαιρία, άντε ήταν να πάρει άλλο ένα διπλό, να μαζεύει διπλά δηλαδή, όταν θα τους έχει στο δεύτερο γύρο τους περισσότερους στο σετ για να μπορέσει να πατήσει γκάζι βαθμολογικά. Αυτό είναι όλο, και αν υπάρχει ένα κέρδος, το κέρδος είναι χαριτολογώντας, θα το πω έτσι, μην παρεξηγηθώ, ο Γεροντάνστον, ο οποίος από προετοιμασία υπέγραψε και βοήθησε πάρα πολύ.
1: Και ο Εντζάι σίγουρα είναι και κέρδος.
4: Αυτόν τον άφησα για το τέλος, γιατί αυτός δεν πάει στην κατηγορία Ντάνστον, Κώστα μου, γιατί ο Ντάνστον, κατάλαβες, ήταν μπήκε από το παράθυρο.
1: Ναι, καλά, και ο Εντζάι ήταν ο λιγότερο αναμενόμενος πρωταγωνιστής για σήμερα.
4: Ναι, αλλά ο Εντζάι είναι το βασικό του, ουσιαστικά μάλλον είναι ο παίκτης που αντικατέστησε τον Πίτερς, mm-hmm. με άλλα στοιχεία βέβαια. Mm-hmm. Ο Πίτερς ήταν ένας, με ένα σούτ συγκλονιστικό, ο Εντζάι έχει ελαττήρια στα πόδια. Όμως όπως το λες, ναι, αυτός ήταν ο παίκτης του παιχνιδιού που πήρε τη σκυτάλη από τον Ντόρσι που στο πρώτο ημίχρονο την έβαζε όπως ήθελε την μπάλα. Τέλος πάντων, αυτό εντάξει, δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να πούμε τέλος καλό, αλλά καλά για μια ομάδα που χάνει. Αλλά δεν
1: πάθαμε και τίποτα.
4: Ναι, μωρέ, τέλει, δεν θα τα βάψει μαύρα Ολυμπιακός, θα συνεχίσει. Αύριο Παναθηναϊκός νομίζω, αλλά θα τα πούμε αύριο. Αύριο, ας σας, σήμερα έχουμε... Λοιπόν, αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι καλά, Κώστα μου, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ στον Παντελή Διαμαντόπουλο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφω.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε νέα φάση έρχεται η οικονομική διαφορά μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑΡ με την εμπλοκή πλέον των τοπικών επιχειρήσεων. Η περιφέρεια όπως κατήγγειλε με ανακοίνωσή της, η ΔΕΙΑΡ ξεκίνησε ήδη τις επιδόσεις κατασχετηρίων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ζητώντας από τους επιχειρηματίες να μην εξοφλήσουν τους λογαριασμούς νερού στη δημοτική επιχείρηση ίδρευσης και αποχέτευσης, αλλά να καταθέσουν τα χρήματα σε δικό της τραπεζικό λογαριασμό για οφειλές ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν το φράγμα Γαδουρά. Η αντίδραση της ΔΕΙΑΡ είναι άμεση. Η επιχείρηση καταγγέλει την περιφέρεια για επίδειξη δύναμης και απόπειρα δυσφήμισης και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετακυλιστούν αδικαιολόγητες χρεώσεις στους ροδίτες. Παράλληλα, απευθύνει επίγουσα έκκληση στις επιχειρήσεις να μην προχωρήσουν σε καμία απόδοση χρημάτων ή δήλωση τρίτου και να επικοινωνήσουν αμέσως με την νομική της υπηρεσία στο 22410-45308 προκειμένου να κατατεθούν ομαδικές αιτήσεις αναστολής. Καμία επιχείρηση δεν θα μείνει μόνη της. Η ΔΕΙΑΡ λειτουργεί κανονικά, διαβεβαιώνει η διοίκηση. Τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για τη Δημόσια Ασφάλεια, τις σχολικές υποδομές και τη διαχείριση των μεγάλων έργων της Ρόδου παρουσίασε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Κολιάδης αποκάλυψε ότι ο Δήμος κατέθεσε αναφορά για κτίριο υπηρεσιών που στεγάζει πάνω από 300 άτομα λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας, ενώ εκτίμησε το συνολικό κόστος αποκατάστασης των σχολείων του νησιού στα 60 έως 70 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά με τα μεγάλα έργα, ο Δήμαρχος εντόπισε διοικητικές δυσκολίες λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάγκη νέας χωροθέτησης για το κολυμβητήριο Ιαλισσού, ενώ ξεκαθάρισε ότι η διαχείριση του Εθνικού Θεάτρου και του κολυμβητηρίου θα ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο. Μηνιαίο στεγαστικό επίδομα 200 ευρώ για τους υπαλλήλους της που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία θεσπίζει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αποτελώντας την πρώτη περιφέρεια στη χώρα που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης, η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση και αφορά σε πρώτη φάση 77 εργαζόμενους στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα με ημερομηνία έναρξη στην 1η Ιανουαρίου του 2027. Το ποσό ορίστηκε με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της περιφέρειας και η απόφαση θα επικυρωποιείται ετησίως με τον κύριο Ζανετίδη να υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη για μια συνολική κεντρική κρατική πολιτική στήριξης των εργαζομένων στις νησιωτικές περιοχές. Σφοδρή επίθεση στη Δημοτική Αρχή Ρόδου εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή επεισόδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή, καταγγέλλοντας ότι ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Κασάπης, δεν του επέτρεψε να τοποθετηθεί επί προσωπικού. Παράλληλα, χαρακτήρισε την ίν διοίκηση κυβέρνηση υπεκφυγών, κατηγορώντας τον Δήμαρχο για γενικολογίες απέναντι σε σοβαρά προβλήματα. Μεταξύ άλλων, ο Σύμβουλος αναφέρθηκε σε διαδοχικά προβλήματα, στην αβαγοσωστική κάλυψη, στο αδιέξοδο του έργου του βιολογικού ύψους 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και σε φιάσκο με τη χρήση drone στη Μεσαιωνική Πόλη, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να στρωθεί στη δουλειά καθώς πλέον κρίνεται από τους πολίτες. σοβαρά ερωτήματα για την ανεξέλεκτη κυκλοφορία και στάθμευση ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων στη Ρόδο, θέτει με έγγραφη παρέμβασή του ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού. Με επιστολή του προς τους βουλευτές, τον Δήμο και τις εισαγγελικές αρχές, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Τοκούζης καταγγέλει ότι εκατοντάδες οχήματα εγκαταλείπονται καθημερινά σε πεζοδρόμια και εισόδους ξενοδοχείων, προκαλώντας χάος και αλλοιώνοντας την εικόνα του τουριστικού προορισμού. Ο Σύλλογος ζητά άμεσες απαντήσεις για το νομικό καθεστώς των εταιριών, θέτει ζητήματα οδικής ασφάλειας και ισονομίας με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ενώ καλεί τον Δήμο Ρόδου να ψηφίσει άμεσα μια σύγχρονη κανονιστική διάταξη με κανόνες που θα εφαρμόζονται σε όλους. Ο Πέτρος Ρουτζιέρης είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΡΑ Φάντου, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Στεφανίδη. Η διοίκηση των Αφαντενών ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος πιάνει άμεσα δουλειά με στόχο να οδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Ο καιρός άστατος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ενισχυμένοι κατά τόπους, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 After Review με πάνω ρίλο Σαντέξ Μανώλης Μουσουράκης όλο σήμερα να σχολιάσουμε τα παιχνίδια. Αυτό το 2-2, Ελλάδα-Ολλανδία, ένα παιχνίδι που εντάξει αν μας το έδιναν από πριν το αποτέλεσμα το αγοράζαμε, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα νομίζω στους περισσότερους αφήνει ανάμεικτα αν μη τι άλλο συναισθήματα. Θα πούμε και τις βαθμολογίες, θα πούμε και τα προγράμματα. Ο Ολυμπιακός πρώτη ήταν στην EuroLeague, πέφτει στο 1-2, έχασε με καλάθι στην εκπνοή από την Virtus, δεν ήταν καλός. Θα τα συζητήσουμε και τα μπασκέτια, πρώτα όμως πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Κώστα Ψάρα για το παιχνίδι της Εθνικής. Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Μανώλη μου.
0: Εσένα τι συναισθήματα σου άφησε?
1: Θα σου πω, εγώ συμφωνώ 100% με το ότι αν μας το δίναν από πριν θα το παίρναμε. Εγώ το παίρνω και έτσι όπως εξελίχθηκε, να πω την αλήθεια. Και θα εξηγήσω γιατί, γιατί ακούγεται λίγο παράδοξο όλο αυτό, γιατί τον προηγήσε 2-0, λες γιατί δεν πήραμε την νίκη. Εγώ λέω ότι αυτή η ομάδα, ένα από τους μεγαλύτερους εχθρούς που έχει να αντιμετωπίσει, και νομίζω ότι το είδαμε στην προηγούμενη διαδικασία του Nations League και πώς εξελίχθηκε η επιτυχία εκείνη σε παταγώδη αποτυχία στα προκριματικά του Μουντιάλ, νομίζω ότι έχει να κάνει με το να φουσκώσουν τα μυαλά όλων μας, όχι της ομάδας, όλων μας.
0: Το γύρω-γύρω, ναι.
1: Ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτό, έτσι όπως ήρθε κιόλας, μόνο να κρατήσεις πολύ καλά πράγματα έχεις, να μετρήσεις τις δυνάμεις σου και να καταλάβεις ότι δεν έχει φτάσει, δεν παίρνουμε το γύρο αύριο το πρωί. Προφανέστατα δεν το παίρνουμε αύριο το πρωί. Έχουμε βελτιωθεί πολύ σε πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού. Έχουμε μάθει να παίζουμε πίσω από την μπάλα, το δείξαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια για ένα ολόκληρο μάτς κοντά στους Γερμανούς και για ένα ημίχρον κοντά στους Ολλανδούς που παίζουμε πίσω από την μπάλα και είμαστε 100% καλύτεροι από αυτούς. Δεν απειλούμαστε καθόλου και είμαστε αυτοί που απειλούμε, βγάζουμε δύο γκολ και έχουμε και άλλες προϋποθέσεις για να κάνουμε ευκαιρία. Οπότε αν τυχόν αυτή η εικόνα τη διατηρούσαμε και στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι τώρα θα συζητάγαμε για το που θα φτάσουμε, που μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα και δεν έχει ταβάνι και όλα αυτά. Οπότε νιώθω ότι είναι καλό αυτό το οποίο συνέβη. Γιατί για τη βαθμολογία μας δεν έγινε κάποια καταστροφή. Πρώτοι εξακολουθούμε να είμαστε. Τις πρώτες δύο θέσεις θέλουμε και φαίνεται ότι μπορούμε να τις έχουμε.
0: Καλά, εξ αρχής την τρίτη θέλαμε.
1: Σωστά.
0: Απλώς στην πορεία μας έφτιαξε, ναι.
1: Μπράβο. Στην πορεία φτάσαμε να συζητάμε για τις δύο πρώτες θέσεις. Οπότε εγώ λέω ότι είναι καλό έτσι όπως εξελίχθηκε όλο αυτό. Αν εγώ κάτι αρνητικό βλέπω είναι αυτό το γκολ από στατική φάση και οι ευκαιρίες που μας έκανε στο δεύτερο ημίχρονο από στατικές φάσεις.
0: Σωστά. Μας είχαν προειδοποιήσει.
1: Ναι. Ήταν πολύ μεγάλο μας μειονέκτημα στην προκριματική διαδικασία του Μουντιάλ. Πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει, να μην είναι τέτοιο μειονέκτημα. Δεν γίνεται να μην σου βγάλει καμία φάση, καμία ομάδα. Το Van Dijk έχουνε. Θα πάρει κεφαλιά μες στην περιοχή σου. Απλά δεν μπορεί κάθε στημένη μπάλα να τρέμει το φιλοκάρδι σου. Θα πρέπει να αποκτήσουν και ψυχολογία οι παίχτες σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, είναι ευλογία να έχεις ακόμα και τους μεσοεπιθετικούς που όταν τους βάζεις στο παιχνίδι όλος ο κόσμος από το σπίτι λέει «Ωχ Παναγία μου, γιατί τον έβαλες αυτό». Αναφέρομαι στο Μασούρα, αναφέρομαι σε κάποιους και στον Ιωαννίδη και αυτοί να έχουν γκολ και ασίστ. Όποιος μεσοεπιθετικός υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Γιοβάνοβιτς σκοράρει, δημιουργεί. Ο Παυλίτης μπορεί να μην σκοράρει στα τελευταία παιχνίδια, είναι ένας από τους κορυφαίους μου έχετε στο δημιουργικό παιχνίδι και πώς ανοίγει το παιχνίδι. Οπότε αυτό είναι το σημαντικότερο που έχει αυτή η ομάδα, ότι μεσοεπιθετικά μπορεί να κάνει πάντα πράγματα. Άρα αν στο αμυντικό κομμάτι ήμασταν όπως το πρώτο ημίχρονο, ξέρουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ καλά επίπεδα. Καλό για την ψυχολογία μας, λέω εγώ, είναι και το ότι μα ταρακούνησε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδία.
0: Κώστα, πάντα παίρνοντας υπόψη ότι παίζουμε απέναντι στην Ολλανδία, δηλαδή μην το ξεχνάμε και αυτό. Δεν έχουμε γίνει ξαφνικά υπερομάδα. Θεωρείς ότι τακτικά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι διαφορετικό στο δεύτερο ημίχρονο?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και μας πήρε τόσο η μπάλα προς τα πίσω, όλοι σκεφτόμασταν το τρίτο χαφ. Η Ελληνική είναι πολύ χειρότερη με τρίτο χαφ. Οπότε δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον που τελικά το έκανε. Και αποδείχθηκε ότι ούτε με αυτό το κομμάτι μπορούσαμε. Άρα δεν έχει να κάνει με το ότι μας έλειπε ένας από το κέντρο. Νομίζω έχει να κάνει πολύ με την κούραση. Και να μην αδικούμε και τους υπόλοιπους. Έχει να κάνει και με το ποιοι μπήκαν μέσα. Άλλο Χράφεμπερκ, άλλο Ράιντερς και άλλο αυτοί που παίζαν στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ είναι άλλη ποιότητα. Μπήκανε γιατί είχαν τσαλακωθεί στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε βγάλαν αντίδραση οι Ολλανδοί στο δεύτερο. και μας πήραν σχεδόν όλες τις μονομαχίες. Αυτό έγινε. Άρα τακτικά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να δοκιμάσει κάτι άλλο. Το 4-4-2 δεν το άλλαζες. Όταν παίζει τέτοιο πρώτο ημίχρονο, δεν θα μπει στο δεύτερο και θα κάνεις αλλαγή. Γιατί λες, πόσο ωραία παίζω. Δεν θα το αλλάξω στην αρχή του δεύτερου. Το άλλαξε πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς δοκίμασε κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν φάγαμε τον γκολ, που το φάγαμε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, δοκίμασε να αλλάξει κάτι, να βάλει τρίτο χαφ. Δεν δούλεψε καθόλου ούτε αυτό.
0: Και θα σε αποχαιρετήσω, Κώστα, επειδή λέμε ότι καταλαβαίνω ότι εννοείς ότι είναι ένα χρήσιμο καμπανάκι και να μην τσαλακωθεί και η ψυχολογία μας. Εγώ αυτή τη στιγμή παρατηρώ δηλώσεις και στην Νόβα και στον Αλφα, παικτών της Εθνικής, και του Τσιμίκα και του Ιωαννίδη, με χαμόγελα. Σημαντικό αυτό και το χειροκρότημα από τον κόσμο στο φινάλε.
1: Μα όπως το είπα, εξ αρχής είναι. Μας το δίναν από πριν, το παίρναμε και είμαστε χαρούμενοι. Άμα μας το δίνανε από πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα γιατί να μην είμαστε.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: Χαρούμενοι πρέπει να είμαστε. Αλλά το λέω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το ματ, υπάρχει μια πίκρα ότι ρε παιδί μου θα μπορούσαμε αφού 2-0 κερδίζαμε. Αλλά το ότι έγινε έτσι έχει και τη χαρά του αποτελέσματος που πήραμε το βαθμό που έτσι κι αλλιώς τον αγοράζαμε από την αρχή. Αλλά έχει και την προσγείωση ότι δεν έχουμε γίνει μια χτύπητη ομάδα. Οπότε το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Έτσι όπως εξελίχθηκε όλη αυτή η βραδιά. Πολύ θετικό εγώ θα πω και επειδή τον ανέφερες για το Φώτη. Mm-hmm. Είναι ένα παιδί που έφτασε σε με υψηλό επίπεδο απόδοσης με την ψυχολογία, εκτός από τη δουλειά του, με την ψυχολογία του. Δηλαδή θυμάσαι τον λέγαμε άνιωθο. Ότι δεν νιώθει, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Νομίζω ότι αυτό του λείπει. Και από τέτοια πράγματα, από ένα μάτς που βάζει γκολ και ασίστ κόντρα στο Φαντάικ, νομίζω ότι μπορεί να ξαναβρει την ψυχολογία του.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Καλό σου βράδυ. Κώστας Ψαράς, λοιπόν. Είναι αναμονή και του επόμενου σχολείου. Να σας πω ότι η Ελλάδα είναι μόνη πρώτη, σαφώς. 7 πόντοι. Δεύτερη Ολλανδία με 5 βαθμούς. Τρίτη Γερμανία, η οποία σημείωσε την πρώτη συνήκη με τον Γιούργεν Κλοπ. 2-0 την Σερβία και άνετα κιόλας. Η Σερβία μόνη τελευταία, δίχως πόντο. Και επειδή εξ αρχής λέγαμε ότι αυτός είναι ο πρώτος στόχος, πλέον έχουμε σφιχταγκαλιάσει την τρίτη θέση. Και ας είμαστε πρώτοι, ας το κοιτάμε κι αυτό, το κομμάτι της τρίτης θέσης. Και προχωράμε. Θυμίζω την Κυριακή, 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Γερμανία. Την ίδια ώρα, Ολλανδία-Σερβία. Λοιπόν, προχωράμε και εμείς στα σχολιά μας. Πάμε να δούμε πώς είδε το παιχνίδι και αυτό το αποτέλεσμα η Έλενα Παπαδοπούλου. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Πώς είμαστε.
2: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Είδαμε ένα ωραίο ματς. Εντάξει, μας αφήνει λίγο μια πίκρα στο τέλος, αλλά έχει και αυτό τη χάρη του.
0: Είναι αυτό
2: έχει.
0: Που λέμε τώρα, μισοάδιο, μισογεμάτο.
2: Ναι, και έχει τη χάρη του, παιδί μου. Έχεις παίξει με την Ολλανδία. Είναι 2-2 το ματς και λες, έχω και μια μικρή πίκρα.
0: Α, αυτό είναι και δείγμα ότι έχουμε μεγαλώσει ή τουλάχιστον
2: ακριβώς,
0: προσπαθούμε να μεγαλώσουμε.
2: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Είναι μόνο καλό ότι προσπαθούμε να μεγαλώσουμε, ότι έχουμε προσδοκίες από αυτό, ότι είδαμε μια ομάδα που από τη στιγμή που προηγήθηκε και με 2-0 και δεν τη χαρίστηκαν αυτά. Δηλαδή, εντάξει, okay, υπάρχει λάθος από τους Ολλανδούς στο δεύτερο γκολ, αλλά ξέρεις, το θέμα είναι να κάνεις και την ευκαιρία σου γκολ. Μόνη της προηγήθηκε η Εθνική και ενδεχομένως, ξέρεις, αν ήταν όπως το πρώτο ημίχρονο συνέχισα, να μπορούσαμε να πάρουμε και κάτι περισσότερο. Μοιάζει πολύ δίκαιο το αποτέλεσμα, δεν λέω ότι θα μπορούσαμε και να είχαμε χάσει.
0: Αν είχε ακόμα 10 λεπτάκια, νομίζω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, άκουγα τώρα και τις δηλώσεις και άκουγα λίγο και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και συγκεκριμένα του Φώτη του Ιωαννίδη που είπε ότι άλλαξαν τακτική οι Ολλανδίστοι στο δεύτερο ημίχρονο και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε και θα πρέπει να μάθουμε πιο εύκολα να αναγνωρίζουμε το παιχνίδι του αντιπάλου γιατί μας κόστησε αυτό. Και ξέρεις, και αυτό δείχνει ακόμα και την νοοτροπία, το οποίο το ακούω. Είναι, δηλαδή δείχνει ότι και οι ίδιοι έχουν προσδοκίες από τους εαυτούς.
0: Και Έλενα, το έχουμε ξαναπεί και μια διαδικασία μάθησης αυτή για την Εθνική. Δηλαδή τώρα μαθαίνει επί της ουσίας.
2: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και, και όταν παίζεις με τα μεγαθύρια τώρα, με η Γερμανία, Ολλανδία, δηλαδή προφανώς μόνο να μάθεις έχεις. Εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα. Ναι, όλοι θέλουμε να βρεθούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, να βρεθεί η Εθνική σε μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά δεν έχουμε πάει με αυτή την Εθνική τα τελευταία χρόνια. χρόνια, οπότε προφανώς και έχεις να μάθεις. Αλλά έχεις και πολύ ταλέντο. Έχει πολύ ταλέντο αυτή η εθνική. Το αποδεικνύει σε κάθε μας. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το πρώτο ημίχρονο και τα μέτρα στα οποία αμυνόταν, που χαμήλωσαν στο δεύτερο ημίχρονο αρκετά. Δηλαδή, μπήκανε με τον αέρα της Τούμπας, πρέσαραν, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις. Δεν έδειξαν καθόλου φόβο κόντρα στην Ολλανδία. Και είναι ωραίο αυτό το ότι έχει θράσος αυτή η γενιά. Τώρα πρέπει να αποδείξει, ξέρεις, και την υπομονή, δηλαδή το θράσος το έχουμε δει, και την σύνεση. Στο δεύτερο ημίχρονο προφανώς και έγιναν, δηλαδή καταλάβαινες ότι και οι Ολλανδοί κάπου το πήραν αλλιώς. Δεν ξέρω, μπορεί και να μας υποτίμησαν εκείνοι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα και εμείς κουραστήκαμε. Άλλαξαν και αυτοί οι πράγματα στο παιχνίδι τους, έγινε δηλαδή αυτό και δεν αναγνωρίσαμε εύκολα. Άρχισα μετά, δηλαδή βάλανε δύο γκολ, ήταν offside. Λογικό είναι ψυχολογικά, λες να μυθώ πιο κάτω, να μυθώ πιο κάτω. Η κούραση δεν κάνει εύκολο το παιχνίδι μετά στο να κρατήσεις μπάλα. Και όταν εκείνοι έχουν φρεσκάρει το κέντρο τους αρκετά, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε με την
0: κούραση. Ελένα, πιστεύεις ότι ήταν μόνο θέμα κούρασης και ψυχολογίας από ένα σημείο και πέρα?
2: Από ένα σημείο και πέρα θεωρώ ότι είναι και ψυχολογίας. Δηλαδή.

0: πρώτο κομμάτι, το οποίο το πρώτο ημίχρονο είναι τέλειο. Δηλαδή και από στατιστικών, ανεξαρτήτως κατοχής, είχαμε 8 ευκαιρίες εμείς, 5 εκείνοι, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή ήμασταν ανώτεροι ξεκάθαρα. Αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, που μαθαίνουμε στο πώς να μείνετε, και αυτό ήταν ένα πρόβλημα της εθνικής που στην προηγούμενη φάση, στα προκληματικά του Μουντιάλ, βλέπεις ότι λειτουργεί αυτό το πράγμα. Χρειάστηκε να μηνθούμε 45 λεπτά, okay, και δέχτηκε ένα γκολ, δεν δέχτηκε τρία. Και αυτό είναι πρόοδος για αυτή την εθνική. Εντάξει, στο τέλος της ημέρας είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Ερχόνται σε Ολλανδία και Γερμανία.
1: Ακόμα,
0: δηλαδή.
1: Ακόμα λέμε λήξτο, ναι.
0: Ναι, αυτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Να δούμε τι μας περιμένει στο επόμενο ματς. Ήταν πολύ ωραίο που ήταν και γεμάτη τούμπα, νομίζω έδωσε και αυτή ρυθμό. Και αυτά με λίγα λόγια.
1: Έλληνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Μάνον. Καλή συνέχεια να έχεις. Φιλάκι.
1: Έλληνα Παπαδοπούλου. Λοιπόν, Τσιμίκας, νιώθω μια μικρή απογοήτευση. Παλέψαμε πολύ σκληρά. Πρώτη δήλωση από τον αριστερό μπακ. Βέβαια, η πολύ δυσάρεστη είδηση έχει να κάνει με τον Mike James. Μεταφέραμε και νωρίτερα ότι υπήρχαν φόβοι για πρόβλημα στον αχίλλειο και επιβεβαιώνονται τώρα και από πλευράς Εφές. Θυμίζω, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ 102-98, 0-3 για τη Ρεάλ. Ερυθρός Εφές 77-72, κρατάμε βεβαίως πάνω απ' όλα δυστυχώς τον ανταφανισμό του Μάικ Τζέιμς. Βίρτους Ολυμπιακός 96-94, θα συζητήσουμε πολύ σύντομα και για αυτό το παιχνίδι. Παρίζ Αλγκύρης πριν από λίγο ολοκληρώθηκε 82-78. Στα ποδοσφαιρικά μας, είπαμε Γερμανία-Σερβία 2-0, πρώτη νίκη με Κλοπ για τους Γερμανούς στον ομιλό μας. Δανία-Πορτογαλία 2-4, δύο φορές προηγήθηκαν οι Πορτογάλοι, δύο φορές ισοφάρισαν οι Δανείοι, μετά έβαλαν ακόμα δύο τέρματα. Πρώτο παιχνίδι χωρίς Ρονάλντο, νίκη για τους Ήβηρες, και Ουαλία-Νορβηγία 2-1 με ανατροπή.

0: Λοιπόν, έχουμε Χρήστο Ρομπόλη να ζητήσουμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πρώτη ήττα. Δεν κατάφερε το 3-3 εκτός έδρας. Γεια σου, Χρήστο.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Καλά είμαστε. Και νομίζω ήταν και ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Πιο πολύ θα το έκλεπε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: κατάλαβε το λέω.
1: Νομίζω δίκαιο, ναι. Νομίζω δίκαιο και μάλλον απόρρια και τη κούραση που είχε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να έρθει το αποτέλεσμα. Και ακριβώς αυτό επένδυσε η Virtus όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, ήξερε ότι θα βρει απέναντι μια ομάδα που δίνει το 5ο μάτσο 8 μέρες. Και ούτως ή άλλως είναι μια σκληρή αθλητική ομάδα, η οποία μπορεί να μην έχει μεγάλο μπάτζετ. Είχε αυτά μικρότερα στη φετινή Ευρωλίγκα. Αλλά έχει πολλά αθλητικά παιδιά, σκληρά παιδιά, φιλόδοξα παιδιά. Και τα οποία είχαν δείξει τα δόντια του και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Χάσανε στο όριο απέναντι στη Φενέρβαθε στην Κωνσταντινούπολη και στο σουτ στο ντέρμπι το Ιταλικό με τη Μιλάνο προχθές με ένα μπάζερ μπίτερ του Χολ. Οπότε δεν ήταν μια ομάδα που έπρεπε να την πάρει αφού ο Ολυμπιακός και δεν νομίζω ότι την πήρε. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα δηλαδή υπεροψίας ας πούμε ή του ΠΕΔ του Ολυμπιακού σε καμία περίπτωση. Απλά ήταν άδειο το ντεπόζιτο να πούμε και φάνηκε αυτό στην πορεία. Και φάνηκε και από τους αριθμούς. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα σήμερα στα rebound που ούτως ή άλλως έχει αυτό το ζήτημα ως τώρα στην σεζόν. Αλλά ας πούμε έχει πάρει 20 επιθετικά rebound στο μάτσι Virtus και ο Ολυμπιακός έχει πάρει 22 αμυντικά. Δηλαδή σχεδόν όποτε πέφτει την μπάλα από το καλάθι του Ολυμπιακού, πατέριγε 50-50 στα χέρια είτε των ερυθρόλεπτων είτε των γηπεδούχων. Στην τελευταία περίοδο δε είχε η Virtus 12 επιθετικά rebound. Και ουσιαστικά το παιχνίδι καταφέρνει να το σώσει με ένα επιθετικό rebound που φέρνει το μάτι στην ισοπαλία. Μετά βάζει ο Μοντέρο το καλάθι εκείνο που βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό και έρχεται στο τέλος το τρίποντο από τον Γκάρν για να διαμορφώσει το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί πάντα ο Ολυμπιακός να κερδίζει όλα τα παιχνίδια που πηγαίνουν στον πόντο. Προφανώς εκεί έχει τις μεγάλες προσωπικότητες που μπορούν να βάλουν τα μεγάλα καλάθια. Ειδικά στο τέλος, ας πούμε, επέλεξε ένα σχήμα ο Μπαρτζόκας που είχε μέσα Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και τον Εντζάι. Δηλαδή τέσσερις υπερσκόρερ που δεν ήξερε ποιον να πρωτοφυλάξει αντίπαλη άμυνα και πέτυχε ο Ολυμπιακός το καλάθι για το προσπέρασμα. Αλλά στην άλλη πλευρά την άμυνα κατάφερε να βγάλει την άμυνα γιατί έχει τα αμυντικά του θέματα ο Ολυμπιακός και δέχτηκε ένα μεγάλο τρίποντο από τον Κάρ και γνώρισε αυτή την ήττα. Σήμερα υστέρησαν και κάποιοι παίκτες. Ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ δεν ήταν στα στάνταρ των προηγούμενων αγώνων που ήταν καταπληκτικοί και μίλησαν στο τέλος. Στο πρώτο μέρος κουβάλησαν κυρίως ο Βεζέκοφ και ο Ντόρσεϊ. Στο δεύτερο ήταν εξαιρετικός Εντζάι, ο οποίος εξελίσσεται σε μεγάλη ανακάλυψη, αποκάλυψη όπως θες πες του Μπαρτζόκα και δίνει πολύτιμες λύσεις και επιθετικά

0: παρότι δεν είναι το φόρτε του, αλλά μπορεί να μαζέψει επιθετικά rebound, να κάνει πολλοκαρφώματα, να κάνει κοψίματα, τέτοια πράγματα να δώσει, που σήμερα δεν μπόρεσαν να τα δώσουν οι άλλοι ψηλοί του Ολυμπιακού. Είναι χαρακτηριστικό ότι η καλύτερη σέντερ του Ολυμπιακού ήταν είτε ο Εντζάι, τον έπαιζε πεντάρι, είτε ο Σαραντάρι Ντάνσον, που πήρε αρκετά λεπτά, γιατί σήμερα και ο Χόλτερ ήταν καλό, που και δικαιούται για αυτό να έχει μια κακή βραδιά, και ο Ταϊρίκ Τζόνς που παραμένει νομίζω εκτός κλίματος αγώνων. Σήμερα κατάφερε να αποκλειθεί σε 3,5 λεπτά. Γενικά έχει μια πολύ έτσι.
1: Χρήστο, εγώ αυτό θα σε ρώταγα. Η πολύ καλή εμφάνιση του Ντάνστον πιο πολύ να μας χαροποιήσει για τον Ντάνστον ή να μας προβληματίσει, ξέρεις, και για τον Τζόνς και για τον Χολ, που βέβαια ο Χολ έχει δείξει τι παίκτη είναι.
0: Όχι, για τον Χολ δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Έχει δείξει το παιδί.
1: Καλά, και ο Τζόνς έχει δείξει, κατάλαβες. Μεμονωμένο.
0: Ο Τζόνς φέτος δεν έχει δείξει. Η αλήθεια είναι. Και είναι αρκετά μεγάλο το δείγμα. Δεν έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα και κάνει και πράγματα τα οποία είναι αψυχολόγητα. Δηλαδή σήμερα απολύθηκε σε 3,5 λεπτά, έφαγε τεχνική ποινή, δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνες, ελάχιστα πράγματα έδωσε. Εντάξει, ο Ντάνσον με την εμπειρία του και μόνο ξέρει να παίρνει θέσεις, ξέρει να τελειώνει φάσεις, έχει και 2-3 ασίστ σημαντικές, θα βοηθήσει σίγουρα. Παλά είναι απουσία ο Μιλουτίνοφ ξεκάθαρα. Και όταν απουσιάζει ο Μιλουτίνοφ, πρέπει ο Ολυμπιακός να παίρνει πράγματα από όλους τους ψηλούς για να καλύπτει αυτό το τεράστιο κενό. Και σήμερα δεν καλύφθηκε. Η αλήθεια είναι έτσι, ότι και να έκανε ο Εντζάι, ούτε και να έκανε ο Ντάνσον, όταν έχει 20 χαμένα rebound, είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τον. Για τον Ολυμπιακό. Στο τέλος, εντάξει, προφανώς και οι αντίπαλοι μπορούν να βάλουν προσωπικά καλάθια, όπως έβαλε πολλά ο Ολυμπιακός και στα προηγούμενα παιχνίδια και πήρε την νίκη. Αυτή τη φορά το βάλε ο Καρ. Παρεμπιπτόντως, γύρω στο θυμούνται, ο Καρ είχε έρθει πριν από 3 χρόνια στον Άρη. Τον είχε διαλέξει ο Γιάννης Καστρίτης τότε και είχε φύγει στα μέσα της σεζόν γιατί δεν είχε ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Έτσι, το παιδί είχε ανέβει επίπεδο έτσι, και σήμερα ήταν αυτός που δεν μπορούσε να το σταματήσει με τίποτα ο Ολυμπιακός. Έβαλε 22 πόντους, είχε 10 assist. Αν δεν κάνω λάθος, αν τα μέτρησα σωστά, είχε 43 πόντους από δική του δημιουργία, είτε σε σκόρ είτε σε assist. Οπότε ήταν ένας άλυτος γρίφος για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν ήρθε καμιά συμφορά. Ήταν μια ήττα στις 3 πρώτες εκτός έδρας αναμετρήσεις για τον Ολυμπιακό. Ίσως αν περίμενα μια ήττα σε αυτή την τριάδα των αγώνων να ήταν περισσότερο στο Κάουνας απέναντι στις Αλγύρες, ήρθε στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους. Θα έχει τώρα την ηρεμία ο Ολυμπιακός λίγο να ξεκουραστεί, να πάρει ανάσες, να δει και λίγο τα προβλήματά του, κυρίως στο rebound και στην περιφερειακή άμυνα, η οποία έχει τα ζητήματά της. Η επίθεση θα τη βρίσκει την άκρη, δηλαδή, και παρότι είναι ένα νέο μοντέλο, όχι τόσο πολύ ομαδικό, αλλά πολύ που βασίζεται από το δικό ταλέντο, ο Ολυμπιακός είναι και πάλι πάρα πολύ καλός επιθετικά, δηλαδή και σήμερα, ας πούμε, σε μια βραδιά που και πάλι ήταν άστοχος, γιατί και στο Κάουνας ήταν άστοχος ο Ολυμπιακός, είχε πολύ χαμηλά ποσοστά. Σήμερα στο τρίποντα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός είχε 9 στα 27, που και αυτό είναι κακό ποσοστό, 33,3%, και βάλε και πάλι 94 πόντους. Δεν είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού, λοιπόν, η επίθεση. Όταν βάζεις 94, πρέπει να είναι αρκετό για να κερδίσεις, αλλά έχει τα ζητήματα τα αμυντικά και σήμερα και τα ενεργειακά, που γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Που εκεί, ξαναλέω, δεν είναι καμιά συμφορά. Είναι η τροφή για σκέψη, για προβληματισμό και ευκαιρία για να σκύψει πάνω από τα προβλήματα και να τα λύσει, έχοντας τώρα λίγο παραπάνω χρόνο, όχι πάρα πολύ, γιατί ας πούμε παίζει πρωτάθλημα το Σάββατο Ολυμπιακός, με την Κυριακή μάλλον, με τον Ηρακλή, που είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, θα είναι περίπατο στο δάσος, έτσι το ζητάμε. Και η επόμενη εβδομάδα έχει και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, η οποία χάσε τον Τζέμις, να πούμε, ο οποίος από όσο δηλαδή έχει πάντα ρίξει, έχει λίγο περιπτώσει τα επίσημα.
1: Κρίμα,
0: είναι ένα πλήγμα, ναι, γιατί είναι και 36 ετών το παιδί, δηλαδή αν είναι ρίξει, έχει λίγο.
1: Πώς το υπολογίζουμε, Ρομπό?
0: Αν είναι ολική ρήξη αγγελίου, μιλάμε για ένα χρόνο. Δηλαδή το πρωτόκολλο του NBA λέει 9 με 12 μήνες. Για φέτος το ξεχνάμε, του χρόνου θα είναι 37. Και ο Αχίλλειος επηρεάζει πολύ ένα αντεχθεί στην αθλητικότητα του, στην έκρηξή του. Ο Τζέιμς βασίζεται πολύ σε αυτό. Μακάρι το παιδί να επιστρέψει, γιατί μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγας. Δεν είναι οποιοδήποτε τυχαίος. Και φέτος είχε ξεκινήσει πολύ καλά και στην ΕΦΕΣ. Περαστικά να το πούμε άνθρωπο. Και okay, όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
1: Ρόμπο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Καλό βράδυ. Χρήστος Ρομπόλης. Κρίμα για τον Μάικ Τζέιμς. Θα συνεχίσουμε, παιδιά, για σχόλια. Ακόμα ένα σχολιάκι εθνικής. Βεβαίως με τα γραμμούλες και σε εσάς. 2-10-95-79-2-3-4-5. Όχι ακόμα, θα σας πω εγώ. Να καλέσετε να τα πούμε όλα. Θα σας μεταφέρω και δηλώσεις πρωταγωνιστών. Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι συνέντευξη τύπου, έχει πει, μεταξύ άλλων, όταν αφήνεις τους αντιπάλους να έχουν αυτοπεποίθηση, αυτά τα σουτ θα μπουν στο τέλος.

Όπως μου μεταφέρει και ο Τάσος Νικολόπουλος από τις τελευταίες ατάκες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνέντευξη τύπου. Α, sorry, στον Α. Στον Α. Τις παραχωρεί τώρα, οπότε εν συνεχεία θα σας μεταφέρω ολόκληρες. Okay. Οι Έλληνες αγαπούν πολύ το ποδόσφαιρο, αλλά περισσότερο το αποτέλεσμα. Εξάλλου είχε μιλήσει από αυτού και συνέντευξη τύπου πριν από το μάτς. Και επί της ουσίας είχε πει ότι ήταν και κάτι και είναι κάτι που τον τρέφει και τον ίδιο. Του δημιουργεί επιπλέον κίνητρο.

0: να πω, του δημιουργεί παραπάνω κίνητρο η όλη κριτική. Ανάλογα με τα παιχνίδια, ανάλογα με τα αποτελέσματα. Ξέρετε πώς πάνε αυτά. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τα σχόλια για την εθνική μας, για αυτό το αποτέλεσμα με την Ολλανδία, με το σχόλιο του Σταύρου Χόνδρο Θήμιου. Έλα, Σταύρο, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα και στους φίλους και στους φίλους που μας ακούν. Πώς είμαι?
0: Λίγο και ξενερωμένος. Και επί της ουσίας, ναι, αυτό αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν έχεις κάπως διαφορετική την εκκίνηση στο μυαλό σου, πώς μπορεί να το διαχειριστεί η εθνική μας? Ποικιλοτρόπως, έτσι, και ψυχολογικά, ναι, και αγωνιστικά. Μπράβο.
1: Να σου πω, με ρώτησες πώς είμαι, είμαι λίγο ξενερωμένος. Διότι ενώ όντως στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί και φαινόταν ότι η Ολλανδία το παίρνει, γυρίζει από εδώ, το φέρνει από εκεί, χωρίς να πολύ μεγάλες φάσεις, είχε την όχι απλά την πρωτοβουλία, ήταν πολύ καλύτερη και πίεσε. Έτσι πως ήρθε μωρέ στο 89 με την κόντρα στην αρχή πάνω στο... Δεν, λες κρίμα αυτό, φτάσαμε μέχρι εκεί, μπορούσαμε και να το κρατήσουμε. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι ειδικά τα δεύτερα μήχρονα δεν ήμασταν καλοί, πιεστήκαμε. Η Ολλανδία μετά τις αλλαγές του Τσάβη ήταν σαφώς ανώτερη και νομίζω ότι δίκαιο είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει να κρατήσουμε το ξενέρωμα που έχω εγώ και όλοι οι παίκτες, φαντάζομαι και όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο, είναι καλό. Δεν είναι καλό, δεν λέω ότι ωραία, χαιρόμαστε όλοι που ξενερώσαμε, ενώ που δεν είμαστε σε μια φάση, α, εντάξει, τι ωραία, αλλά ότι φέρνεις ένα ισόπολο αποτέλεσμα με τους Ολλανδούς και δεν είσαι ικανοποιημένος, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ειδικά έτσι όπως είστε, γιατί αν ήταν ανάποδα τα πράγματα, αν είχαμε μείνει πίσω στο σκόρ και σοφαρίζαμε εμείς το 89, θα λέγαμε τι ωραία πράγματα, χαρές και πανηγύρια, έτσι. Λοιπόν, τακτικά η εθνική μας ήταν καλή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι στήχησε πολύ η απουσία του Τζιόλι, διότι από εκεί θα... Ήδη είχαν οι Ολλανδοί ρήγματα με την πολύ καλή παρουσία του εξτρέμου της Άρσεναλ. Και νομίζω... Με συγχωρείς ότι θα γινόταν όσο πέρασε η ώρα όλο και πιο δύσκολη κατάσταση για αυτούς. Μπορέσαμε όμως να το διαχειριστούμε. Βγάλαμε πάλι νέους πρωταγωνιστές.
0: Σε έχει πνίξει η εθνική. Δεν σου έκατσε καλά το αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, δεν το επικαθήθηκα. Δεν είναι αυτό που λέει. Δεν καταπίνεται και
0: εσύ.
1: Ίσο φάρνει το 89. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτή η εθνική τώρα πρέπει να προσγειωθεί, να το αφήσει πίσω. Το αποτέλεσμα αυτό, σαν να μην έχει γίνει τίποτα και να προσυλλωθεί στο μάτς που έρχεται, σε ένα παιχνίδι που θα δείξει πάρα πολλά για το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία αυτή του Nations League, όχι γενικότερα αυτή η εθνική. Διότι αυτή η εθνική ήδη στου δρόμου τα μισά σε αυτόν τον όμιλο έχει δείξει και τι μπορεί να κάνει, έχει κερδίσει και αυτοπεποίθηση, έχει κερδίσει και το δέσιμο μεταξύ των παικτών και την αγάπη του κόσμου και πλέον την εμπιστοσύνη στα πόδια της, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δει διαφορετικά παιχνίδια, διαφορετικά πλάνα από τον Γιωβάνοβιτς σε αυτές τις τρεις αναμετρήσεις που ήταν όλες δύσκολες, έτσι. Και να μας έλεγε κάποιος στην αρχή της διαδικασίας ότι μετά από τρία παιχνίδια, τα δύο εκτός έδρας θα είχαμε 7 βαθμούς, όχι απλά θα τα χωράζαμε.
0: Σαφώς, ναι.
1: Θα το βάζαμε και φιόγκο και θα το σφιχτακαλιάζαμε. Και νομίζω ότι την Κυριακή θα είναι εξίσου δύσκολο το παιχνίδι απέναντι σε μια Γερμανία που μην κοιτάμε το προηγούμενο αποτέλεσμα, μια Γερμανία που θα έρθει με πάρα πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές και σε αυτή την φάση στα μαζεμένα παιχνίδια παίζει το ρόλο τους. Δηλαδή είδαμε και τον Καρέτσα σήμερα να μην έχει τόσες δυνάμεις και γενικότερα τα παιδιά, διότι είναι δύσκολο να έχει μαζεμένα παιχνίδια τόσο υψηλή ένταση στην εθνική. Και λέω στην εθνική, διότι.
0: Επίσης ο Καρέτσας, θυμίζουμε ότι είχε και το θέμα που τον ταλαιπώρησε, έτσι, το προηγούμενο διάστημα.
1: Ακριβώς. Και λέω στην εθνική, διότι μπορεί να είναι συνηθισμένα αυτά τα παιδιά πλέον σε τόσο υψηλά επίπεδα που πέσουν και σε τόσο επαγγελματικά επίπεδα να βγάζουν συνεχόμενα παιχνίδια υψηλή πίεση και ένταση. Αλλά και είναι και άλλοι αυτοματισμοί, άλλα τα δεδομένα στις ομάδες τους και άλλο με την εθνική ομάδα που πάντα βρίσκει και το κάνει παραπάνω για να καλύψει και τους αυτοματισμούς που δεν έχεις. Νομίζω ότι θα μας βγει η κούραση σιγά σιγά και σωστά ο Γιωβάνος κάνει μια διαχείριση, ξεσαλάζει τα παιδιά στον άξονα κάποιες στιγμές λίγο μπροστά. Όσο όλους δεν είναι μόνο να δώσει ευκαιρία, αλλά να μπορέσει να τους έχει φρέσκους και να ανταποκριθούν σε αυτή την τετράδα αγώνων που είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι ακόμα και σε ένα παιχνίδι που χάσαμε την νίκη μέσα από τα χέρια μας, ενώ στο χρονικό σημείο που είστε σοφάριση, πάλι έχουμε θετικά πράγματα να κρατήσουμε, πάλι έχουμε να κρατήσουμε τη μαχητικότητα, πάλι έχουμε να κρατήσουμε την πολύ καλή αμυντική λειτουργία, διότι, ξαναλέω, ενώ πιεστήκαμε πολύ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν δέχτηκαμε πολλές φάσεις. Δηλαδή είναι δύσκολο να καταφέρεις όταν είσαι απέναντι σε ομάδα τόσο υψηλού επίπεδου και ενώ η μπάλα παίζεται στο δικό σου τρίτο να μην επιτρέπεις τελική.
0: Θα
1: ήθελα να
0: σε ρωτήσω την άποψή σου για το δεύτερο ημίχρονο, επειδή το σκέφτομαι αρκετά. Στα δικά μάτια, αυτό το δεύτερο ημίχρονο, η ανταπόκριση που είχαμε, να το πω καλύτερα, η ανασταλτική λειτουργία, μου έφερε στο μυαλό το πρώτο ημίχρονο με τη Γερμανία. Απλώς στα δικά μου μάτια, ξαναλέω πάλι, η διαφορά ήταν ότι με τη Γερμανία ήταν πιο πολύ σχέδιο. Τώρα ήρθε και λίγο ως απόρρια.
1: Τώρα, μα αναγκαστήκαμε λίγο. Ναι. Τώρα νομίζω ότι εάν μπορούσαμε να βγούμε λίγο παραπάνω μπροστά, να κερδίσουμε μέτρα ή να κρατήσουμε περισσότερο την μπάλα, θα το κάναμε. Mm. Αλλά είναι νομίζω ότι οι αλλαγές του Τσάβη και η κούραση δική μας στην άθεση που έφεραν το μάτς να παίζεται εκεί μπροστά από την αιστεία του Τζολάκη. Εγώ όμως θέλω να κρατήσω αυτό, ότι ακόμα και σε μια σε ένα ημίχρονο που πιέστηκε στην αιστεία εκεί η ομάδα, δεν είδα αμυντικές της λειτουργίες. Εντάξει, θέλω να πω, λογικό είναι να βγάλω τις δύο φάσεις. Δεν είδα να τα έχουν χαμένα επέφτες και απλά να διώχνουν την μπάλα, ξέρεις, όπου φύγει. Δεν είδα πανικό. Είδα ότι μπορούσαν να το διαχειριστούν. Και σε συνδυασμό με την εμφάνιση στη Γερμανία, αυτό κάτι δείχνει. Διότι μην ξεχνάμε, στα προηγούμενα παιχνίδια αυτή η εθνική, αυτό δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα αμυντικά της καθήκοντα και την πίεση όταν την διχόταν.
0: Εκπληκτικό μάτς, Μαυροπάνος. Ακόμα ένα.
1: Ακόμα ένα, πραγματικά. Και επίσης έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά ο Τσάβη την λειτουργία της αμερικής γραμμής και βγάζοντας τον Φαντάικ έξω για να μην πέφτει πάνω στην ελληνική ζώνη και στα κόρνερ και τα λοιπά, για να μην παίρνουν κεφαλιές τα δικά μας στα στόπερ που ήταν ανίκητα στον αέρα, αλλά έφτασε πολύ πιο έξω τον Φαντάικ να έχετε από πίσω για να παίρνει την πρώτη έστω κεφαλιά για να δημιουργεί καταστάσεις αποτεστημένα. Μάθημα και αυτό, και νομίζω ότι ακόμα και σε αυτό, ακόμα και έτσι όπως ήρθε, έχουμε πράγματα να κρατήσουμε. Και δεν σε όλο γιατί τι ωραία Ελλαδάρα, ξέρεις, να είμαστε όλοι με την εθνική μας, αλλά όντως σκεφτείτε πώς θα διαχειριζόμασταν αυτή τη συνθήκη πριν από δύο χρόνια ή από ένα χρόνο. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα βήμα με το βήμα σε κάθε παιχνίδι κερδίζει και κάτι, χτίζει και κάτι για να έρθει το κάτι μεγάλο που περιμένουμε όλοι μας από αυτήν.
0: Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Μανώλη.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, Σταύρος Χονδροθύμιος. Ολοκληρώνουμε τα σχόλια. Πάμε break μικρό και ανοίγουμε γραμμές 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Σας περιμένω.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

παλιά από τον Κίμιχ. Γνάμπρι, το γύρισμα, οι κόντρες, Κίμιχ θα σκάψει ωραία κεφαλιά, γκολ! Το πρώτο γκολ του τελικού έρχεται από τον Κόμαν. Η κεφαλιά στη γωνία, στο 59, η Bayern περνάει μπροστά στο σκορ. Σφύριξε ο Ορσάτο. Αυτή η χρονιά που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο μετά από 13 μήνες τελειώνει. Και η Bayern για έκτη φορά στην ιστορία της, τρίτη επί εποχής UEFA Champions League, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα νικήσει στον 11ο τελικό στον οποίο παίρνει μέρος με 1-0 την Παρί με το goal του Coman. Αλλά οι δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις του Νόιερ είναι αυτές που έχουν κάνει τη διαφορά κατά την προσωπική μου άποψη για την ομάδα του Φλικ. Ο Σέφερ να του δώσει το τρόπαιο, να το πάρει ο Νόιερ και να πάει κοντά στους υπόλοιπους. Η χρονιά τελειώνει απόψε με την Bayern πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2020. Η Bayern που ολοκληρώνει το τρέμπλ μετά την κατάκτηση της Bundesliga και του κυπέλου Γερμανίας, που μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, που για έκτη φορά είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη. 3 την εποχή του κυπέλου πρωταθλητριών, 74, 75, 76, και άλλες 3 στην εποχή του UEFA Champions League 2001, 2013 και 2020.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Παρεούλα μέχρι και τις 2. Με σας παρεούλα. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Να σχολιάσουμε, φαντάζομαι, περισσότερο την εθνική. Βεβαίως είναι και το μάτσο του Ολυμπιακού. Ό,τι υποθέτε να το συζητήσουμε. Θα σας μεταφέρω και δηλώσεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς εδώ πέρα και από το συνέντευξη τύπου. Εδώ βλέπω και τα μηνύματά σας από όλες τις πλευρές. Αρκετή γκρίνια, διακρίνω. Βλέπω και τους πιο αισιόδοξους. Βλέπω και το Μάκη Δρομητάρα. Καλησπέρα, Μάνο, και σε όλη την παρέα. Καλό μήνα. Μπράβο στην εθνική μας. Όλοι οι παίχτες μας δίνουν το κάτι παραπάνω σε κάθε παιχνίδι. Πάμε γερά και την Κυριακή. Κυριακή είναι η Γερμανία, έτσι, 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα έχουμε Ολλανδία, Σερβία. Για τα μπασκέτια να πω, για την άλλη αγωνιστική, Πέμπτη Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρ 9 και 4. Και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΕΦΕΣ, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Επίσης 9 και 4. Και μια και είπα και για Παναθηναϊκό, έχει κάνει και μια ανάρτηση πριν από περίπου 11 λεπτάκια η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Mike James. Οι σκέψεις μας και η αγάπη μας είναι μαζί σου.

Λοιπόν, να μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση. Έχει να κάνει με τον Τζόλι, ο οποίος έγινε και αναγκαστική αλλαγή. Και μάλιστα πάνω σε ένα σημείο που έκανε. Ήταν και ο κύριος εκφραστής των προσπαθειών της Εθνικής. Σκοράραμε κιόλας. Αλλά δεν μετρήσε τον γκολ ως offside. Λοιπόν, η είδηση ποια είναι, ότι είχε υποστεί θλάση. Δυστυχώς, ο Χρήστο Τζόλι. Θα δούμε τώρα πόσο βαριά είναι. Πρώτη εκτίμηση είναι για θλάση. Και πόσο θα τον στερηθεί. Καλά, το παιχνίδι με την Γερμανία δεν το προλαβαίνει. Αλλά να δούμε πόσο θα μείνει εκτός. Έτσι κι αλλιώς ήταν και σε μια περίοδο καυτή και για τον ίδιο σε συλλογικό επίπεδο. Καλά, τώρα μας νοιάζει πιο πολύ για την εθνική μας και για το παιδί. Αυτό κρατάμε λοιπόν, ότι έχει υποστεί θλάση. 2-2 τελικό. Ελλάδα-Ολλανδία. Προηγηθήκαμε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα. Εν τω μεταξύ, τι σκέφτομαι και εγώ, ότι καλά τα έχουμε ξαναπεί να μην δίνουμε και πάρα πολύ σημασία στα social, αλλά με το που πιάνουν στα social ένα παίκτη, αμέσως σκοράρει με την εθνική. Μία Κουρμπέλησε. Μία Ιωαννίδης. Χθες είχαμε και την κουβέντα του εδώ για τον Φώτη Ιωαννίδη. Και γκολ και assist σήμερα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Βαγγέλη από τον Ντόρτμουντ. Μέχρι την Κυριακή είμαστε πολύ κοντά στις θέσεις 1-2. Πολύ δύσκολο μάτς, συμφωνώ, Βαγγέλη. Βαγγέλη, τελικά σου αμέσα. Είχες πει θα έρθεις. Καθόλου δεν προσπάθησε ούτε και φάνηκε κουρασμένος με 5 λεπτά στο μάτς. Διαφωνώ. Πηγαίνει να μην προσπάθησε κάποιος που μπήκε. Δεν νομίζω. Λοιπόν, καλησπέρα μου και στο Leeds. 2-10-95-79-2-83-4 και 5.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι. Όνομα.
1: Θανάσης από το Παγκράτη.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Ναι. Μαζί σου μάλλον για πρώτη φορά μιλάω, έτσι. Άλλωστε έχω πάρει μόνο άλλες δύο φορές στο σταθμό. Όταν ήταν το βράδυ ο Ηρακλής, ο αντίπας.
0: Εντάξει, δεν πάει και πολύ καιρός. Χθες κλείσαμε ένα μήνα με τον Νίκο.
1: Ναι. Και αυτό ήταν νομίζω ή το 24 ή το 25.
0: Ναι, πάει πολύ σκληρός.
1: Ναι.
0: Είδες εθνική.
1: Όχι, δυστυχώς, γιατί κάποιο μηχάνημα που συνδέεται, ας πούμε, είναι ένα είδος ενισχυτή με τη συσκευή μου, έχει χαλάσει το καλώδιο εδώ και πολύ καιρό και έχω αμελήσει να το φτιάξω, αν φτιάχνεται ή θα πρέπει να αγοράσω καινούργια συσκευή. Λοιπόν, άκουσα το αποτέλεσμα 2-2 που το είπες εσύ και πιστεύω ότι θα πρέπει να πανηγυρίζουμε. Δεν είδα το παιχνίδι, αλλά εγώ πριν από το παιχνίδι περίμενα βαριά ήττα με 4-1 ή με 5-3 στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Και άκουσα ότι ήρθαμε 2-2. Και το λέω καθαρά, δηλαδή με τα αποτελέσματα που έχουμε φέρει μέχρι τώρα θα πρέπει να πανηγυρίζουμε. Και φυσικά αν κερδίσουμε για δεύτερη φορά τη Γερμανία κάτι που δεν αποκλείεται, αν και το βλέπω δύσκολο.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα σου πω αμέσως, γιατί οι Γερμανοί
0: πρέπει να μου πεις, με ρωτάς το γιατί τώρα, του Γονίδη.
1: Ναι, οι Γερμανοί θα το πήρανε έτσι βαρέως.
0: Κατάκαρδα,
1: Ναι, και θα έρθουνε εδώ με άλλο πρόσωπο.
0: Καλά, σίγουρα θα έρθουν με άλλο πρόσωπο, ναι, τις αλλαγές που έχουν κάνει.
1: Θα έρθουν εδώ αποφασισμένοι να μας πατήσουν. Λοιπόν,
0: τώρα κολλάει το ελέγχο να τα πάρει.
1: Και επειδή οι Γερμανοί έχουν βαριά φανέλα, δεν είναι τίποτα για αυτούς να μας κερδίσουν εδώ. Να σου θυμίσω κάτι. Θα θυμάσαι φυσικά το 2-1 που κάναμε στο Λονδίνο, έτσι, ναι, ναι. Δεν ήταν, με την Αγγλία.
0: Ναι, Θανάση.
1: Ναι. Λοιπόν, ήρθαν εδώ και μας πατήσανε. 4-0 χάσαμε.
0: 4.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι η Γερμανία δεν είναι σαν την Αγγλία. Ιδίως τώρα, αυτή τη στιγμή που έχει κάνει την ανανέωση.
0: 3-3. Οκ, Θανάση.
1: 3 ήτανε.
0: Ναι, 0-3. Το κρατάμε, ναι. το κρατάμε το σχολείο σου. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Να πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, επιμένω σε αυτό ότι θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε, γιατί η διαφορά μας με την Ολλανδία είναι πολύ μεγάλη. Και να θυμίσω μία μακρινή ανάμνηση που έχω από την καλύτερη εμφάνιση που είχαμε κάνει με την Ολλανδία εδώ. Τώρα δεν θυμάμαι πότε ήταν, δεκαετία του 80 ήταν.
0: Εντάξει,
1: το 1-1.
0: Θυμίσω το και στέλνω το μου σε μηνυματάκι.
1: Όχι, τώρα σου πω, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Το 1-1 με τον γκολ είχε βάλει ο Σαραβάκος, τερματοφύλακας πρέπει να ήταν ο Σαργκάνης. Θυμάμαι ακόμη τον Μπονόβα, Αν τον έχεις προλάβει.
0: Δεν τον έχω προλάβει. Θανάση, περιμένει κόσμος. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Πάμε, χαίρετε. Επόμενο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Να. Παρακαλώ.
2: Εγώ με.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιώργος από Ηλιούπολη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Να διορθώσω μόνο ότι δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε σήμερα. Ναι. Όσοι δεν το μάτς. Ίσα ίσα που είμαστε, δηλαδή, χαρουμενοπικραμένοι, θα το έλεγα εγώ αυτό.
0: Ωραίο αυτό. Γιατί
2: ήταν ναι. Στο γκολ στο 89, γιατί θες και λίγο τύχη σε αυτά τα μάτς. Καταλαβαίνει λοιπόν το τι σημαίνει από εκεί πέρα, έτσι. Λοιπόν, η Εθνική είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κάποια πράγματα βέβαια που παίζει τώρα με αντιπάλους, λέτε όλοι από υψηλό ράφι. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, δηλαδή η Γερμανία και η Ολλανδία είναι καλές ομάδες, αλλά δεν είναι αυτές που ήταν κάποτε. Έχουν το όνομα, τους ακολουθεί η φήμη. Η ομάδα μας τους κοιτάει κατευθείαν στα μάτια. Δεν έχει δηλαδή κάτι να φοβηθεί αν παίξει την μπάλα της. Ναι.
0: Διαφορετικά πράγματα
2: αυτά που μου λες, αυτό το,
0: Γιώργο.
2: Μπορεί και την αυγή και τίποτα. Δεν αμφισβητώ, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά δεν μου αρέσει και ο πεσιμισμός. Όχι. Έχουμε μια καλή ομάδα, αρχίζει, ανεβαίνει, μπορεί να κοιτάζει το κάθε αντίπαλο στα μάτια. Γι' αυτό και μπορεί να φέρνει αποτελέσματα. Το ότι κέρδισε την Γερμανία με 0-1 μέσα στο Augsburg δεν είναι κάτι τυχαίο.
0: Όχι.
2: Σημαίνει ότι η ομάδα ακριβώς έχει τις βάσεις να προχωρήσει και να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα το ότι μας ισοφάρισε στο 89 με την ψυχή στο στόμα οι Ολλανδοί, το λέτε τον ίδιο και αν είχαν και λίγη τύχη, ήταν κάτι ας πούμε το οποίο για μας δεν είναι επίτευγμα. Αλλά μπορούσαμε και να κερδίσουμε το μάτς. Συνολικά από εκεί και πέρα, συνολικά η ομάδα πάει αρκετά καλά. Το μόνο το οποίο φοβάμαι είναι την κούραση την Κυριακή. Την κούραση. Γιατί είναι άλλο ένα μάτς απαιτητικό με μια ομάδα που είναι δυναμική και, για
0: και η οποία κάνει
2: λόγο,
0: και rotation, ένας λόγος παραπάνω. Η Γερμανία, θέλω να πω, Γιώργο, κάνει και rotation.
2: Λογικό είναι.
0: Ναι.
2: Λογικό είναι να κάνει rotation.
0: Το κάνει, πολύ, θέλω να πω, σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλες εθνικές, σε αυτό το παράθυρο, η Γερμανία του Κλοπ.
2: Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να την αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ καλά διαβασμένη, αυτή τη φορά καλύτερη από το Augsburg, για να κερδίσουμε το μάτς. Αν κερδίσουμε αυτό το μάτς, από εκεί πέρα αλλάζουν πάρα πολλά δεδομένα και η εθνική πάει με άλλον αέρα για την, τολμώ να πω, για την πρώτη θέση. Έτσι, το έχει δείξει, μπορεί, αρκεί να έχει τις δυνάμεις, τα αποθέματα και την τύχη, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Όλα καλά να είναι και καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Χαίρετε. Ναι. Παρακαλώ.
3: Τα αποθέματα.
0: Πανώ.
4: Ακούει.
0: Ναι.
4: Έλα, αγόρι μου, πήρες.
0: Όπα ρε. Νομίζα είσαι ο Πάνος, ο Φούρναρης. Αυτός αργεί.
4: Ναι, είπες Φούρναρη.
0: Γιατί? Μια χαρά. Λοιπόν, θα μου είσαι σύντομος όμως, επειδή είναι τρίτη φορά. Δεν κάνω...
4: Ναι, όχι,
0: δεν κάνω σκόντο.
4: Ναι. Πολύ σύντομος. Εντάξει.
0: Πώς το δες?
4: Όπως το περίμενα.
0: Κυριολεκτικά, επειδή το έχεις παίξει νομίζω κιόλας,
4: Ναι. Το είχα παίξει όπως το περίμενα, είναι. Θέλει και τύχη. Είπαμε τύχη σήμερα, έτσι. Δηλαδή, μας βγήκαν οι φάσεις μας, μας πιέσανε, μπορούσαν να έχουν κερδίσει. Το χειριστήκαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι μου. Έχουμε παίξει πάρα πολύ καλά, ειδικά στο πρωτεμήχρονο. Απλά έπαιξε λίγο τρικυμία όταν μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο και έκαναν το 2-1. Από εκεί πέρα έπεσε η ομάδα. Θα συμφωνήσετε με τον κύριο πριν που πήρε ότι οι ομάδες και η Γερμανία και η Ολλανδία δεν είναι όπως ήταν. Είναι χρυσή ευκαιρία αυτή η ευκαιρία.
0: Παρ' όλα αυτά παραμένουν ποιοτικές. Και ας τη Γερμανία που...
4: Ναι,
0: καλά και η Ολλανδία έχει αποσίες. Επειδή πήγα να σου πω ότι και η Γερμανία έχει αποσίες, αλλά και η Ολλανδία έχει αποσίες. Παρά τις αποσίες, είδες τι έφερε από τον πάγκο σήμερα.
4: Ναι, ακριβώς. Σκέψου λοιπόν όμως να ήταν στις καταστάσεις που ήταν παλιά.
0: Ναι, εντάξει.
4: Ναι, άρα δεν είναι.
0: Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό.
4: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Απλά εμείς παίζουμε το παιχνίδι μας. Δεν θεωρώ ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Παίζουμε το παιχνίδι μας. Μας βγαίνει ή δεν μας βγαίνει. Παίζουμε στα ρητητέ, τυπάμε, όντως μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια. Μέχρι ένα σημείο, έτσι. Αυτό δείχνει δηλαδή η ιστορία. Φοβερές ο Τζολάκης, φοβερές ρε πίλα. Δηλαδή έχει τέρμα
0: ναι.
4: Πρώτης κατηγορίας όσο δεν πάει. Δηλαδή είναι στο 5 της Ευρώπης. Και τα αντίστοιχα είναι καταπληκτικό.
0: Και ήδη γράφονται για τα top club της Αγγλίας.
4: Ναι, ναι, είναι, δεν το συζητάω. Να συζητήσουμε λίγο για τον γκολ του που ακυρώθηκε με αυτό που έκανε ο Ρέτσος.
0: Ναι.
4: Ναι. Τι είναι εθνική. Πες μου λίγο, δηλαδή χαιρόμαστε που δεν μέτρησε τον γκολ. Τι πας να κάνεις εκεί.
0: Καταρχάς σωστά δεν μετράει, έτσι.
4: Η τρίπλα.
0: Σωστά δεν μετράει. Συμφωνώ. Αυτό είναι ο Ρέτσος. Αυτό είναι ο Ρέτσος. Σπυρό. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά είναι για το 9,5-10 σε ένα μάτς, αλλά ακόμα και στο 9,5-10 του σε ένα παιχνίδι, δύσκολο θα την αποφύγει αυτή τη μία φάση.
4: Λίγο, αν θέλουμε να αλλάξουμε επίπεδο, να κάνουμε το κλικ το παραπάνω.
0: Αλλά σου ξαναλέω, παίζει σχεδόν για το 9,5-10 σε κάθε μάτς. Απλώς ανά δύο παιχνίδια θα σου έχει και αυτή την κέλα.
4: Πρέπει γίνει και αυτό.
0: Και στον Ολυμπιακό το βλέπουμε και στην Εθνική το βλέπουμε.
4: Ναι.
0: Πάντως καλά έχει δέσει με τον Μαυροπάνο.
4: Στην κυρία σταμάτη είναι για μένα. Εγώ εξακολουθώ και λέω ότι θα έπρεπε να είναι, δηλαδή όταν θα γυρίσει ο Κουλιαράκης, νομίζω ναι. Ότι
0: όταν θα πάρει ρυθμό εννοείς στην Ρώμα, επειδή εδώ είναι
4: ναι,
0: ο Κουλιαράκης.
4: Όταν θα πάρει ρυθμό και θα είναι στην κατάσταση που πρέπει, το δίδυμο θα πρέπει να είναι Κουλιαράκης Μαυροπάνος.
0: Καλά για Μαυροπάνο δεν συζητάω έτσι. Σε αυτά τα δύο μάτς με Γερμανία και σήμερα.
4: Τους καταπίνει έτσι.
0: Ναι.
4: Τους καταπίνει απλά. Μπράβο στον Τζιμίκα. Μπράβο ρε φίλο. Μπράβο, δηλαδή δεν έχω λόγια εκεί.
0: Ωραία Σπύρο.
4: Λοιπόν, να μιλήσουμε και άλλοι, να είμαστε καλά. Έλα, τον...
0: Καλό βράδυ. Πάμε, χαίρετε.
5: Να παιδιά, ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Δημήτρη.
5: Δεν θέλω να κάνω παρατήρηση γιατί δεν μου το επιτρέπει ο παππούδης μου. Αλλά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δηλαδή και νίκη να έχουμε θα πούμε εντάξει να βάζαμε άλλα τόσα γκολ. Λοιπόν...
0: Έλληνες είμαστε. Καλά, και στο εξωτερικό υπάρχει. Μην το... Απλά εμείς το έχουμε λίγο παραπάνω στο πέτσι μας.
5: Καταλαβαίνω δηλαδή,
0: ναι. Ναι.
5: Αλλά ο Κολοκοτρώνης έχει δική του...
0: Ποιος ο?
5: Ο Κολοκοτρώνης έχει δική του συνταγή για κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, να ευχηθούμε και σαν άτορα στην εθνική μας να πάμε καλά με τη Γερμανία και ό,τι καλύτερα. Της υπάρχει για σας καλή βάρδια.
0: Αυτό, οκ. Okay. Λιτός. Σύντομος. Να είσαι καλά, καλό βράδυ φίλε. Χαίρετε, πάμε πόνος. Ναι.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα μάλλον.
0: Ό,τι θες. Καλημέρα. Σε όλα παντά.
6: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Που, Ελλάδα είσαι, καταρχάς.
6: Ναι, ναι, Ελλάδα.
0: Επειδή αν ήσουν Αμερική θα σου έλεγα σίγουρα και...
6: Όχι,
0: όχι.
6: Το καλησπέρα ήταν εκ παραδρομής.
0: Περνάει και αυτό. Όνομα.
6: Εκτάριος, μου ξαναμιλήσει.
0: Έλα, Εκτάριος.
6: Η αλήθεια είναι ότι το σημερινό μάτς μας αφήνει να αυτή, δηλαδή αυτό που, αυτό που λέγατε και εσείς πήγες στα σχόλια και πολύ εκεί ότι αν μας το λέγανε πριν το 2-2 θα το παίρναμε ασυζητή. Εντάξει, στο τέλος αυτό το στο Βαλαιανιά μας αφήνει την πικρία. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ μέλλον. Τώρα χτίζεται και τώρα διαμορφώνεται. Και ας αναγνωριστούμε σήμερα ότι είχαμε και κάποιες απουσίες παιχτών, δηλαδή αυτό που λέμε για το βάθος του πάγκου. Σήμερα πήγαν 4-5 παίχτες που λείπαν από την Εθνική, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν πολλές λύσεις. Ας πούμε όπως ο Κωνσταντέλη, ας πούμε, εντάξει θεωρητικά πιστεύω κάποιος σήμερα ξαναέρθει αυτός. Όπως ο Κουλιαράκης, όπως ο Ρώτα, όπως ο Γιαννούλης. Είναι παίχτες που θα μπορούσαν να μπουν και να δώσουν και βοήθειες και να δώσουν και ανάσες και να υπάρχει αυτό το rotation για το επόμενο.
0: Κουλιαράκης να πούμε κανονικά είναι διαθέσιμος, απλώς ναι. Δεν έχει χρόνο συμμετοχής με την Ρώμα, γι' αυτό δεν παίζει. Νεκτάρι μετακινήσου λιγάκι, αν μπορείς. Τώρα το χαλάς. Όπα. Νεκτάριος. Λίγο πιο δεξιά. Το δεξιά είναι το πρόβλημα. Πάντα. Το χάσαμε τελείως, ε. Με αυτά που λέω.
7: Πάμε.
0: Βλέπω εδώ μια αγάπη για το Ρέτσο. Να έχετε. Χαίρετε.
8: Ναι.
0: Καλησπέρα.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Ναι, κύριε Μανώλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Γιατί είμαστε τόσο ιτοπαθείς? Ξέρεις ποιος είμαι βασικά, για να σε βοηθήσω. Και θα τα πούμε σύντομα, για να σε βοηθήσω, μην μπερδεύεις το μυαλό σου.
0: Με τα 52 χρόνια στο χώρο.
7: Στα Περιστέρι, θα σε βρω κάποια μέρα που θα είσαι εκεί, που θα αναμεταδίδεις στην Ατλάντα.
0: Όχι την ώρα που μεταδίδω όμως. Πριν ή μετά.
7: Ξέρω που είναι μπροστά αυτά όλα. Ναι. Γέρασα πια. Αλλά επειδή σου έλεγα, θυμάσαι τι σου είπα για τη Γερμανία.
0: Ναι.
7: Τα θυμήθηκε. Μου ξεπέρασε την προηγούμενη εβδομάδα. Πότε ήταν. Okay. Γι' αυτό νομίζω που σε πήρα, σου είπα. Μην είμαστε τόσο ιτοπαθείς με την Ολλανδία. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, μπορεί να μου πει τώρα, γιατί γέρασα όπω σου είπα, ότι την μπάλα παίξαμε. Με αυτές τις εθνικές αγόρες μου και με αυτή την ποιότητα που έχουν αυτές οι ομάδες, δεν μπορεί όχι μόνο να είσαι μόνο λίγο κυνικός, θα πρέπει να ό,τι μπορείς με χέρια και με πόδια να κρατήσεις το αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι. Να είμαστε υποπροσδιομένοι νομίζω. Αλλά αν θυμάμαι καλά, σας άκουγα αυτό το βράδυ, γιατί αύριο πετάω, θα σε πάρω και από την Αμερική, βασικά την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, άκουγα ένα φίλο σου, νομίζω ότι είναι δημοσιογράφος. Θυμάσαι τι σου είπε.
0: Ο Νίκος που ήταν δίπλα μου ή από
7: όχι, όχι ο Νίκος. Ένα άλλο παλικάρι που νομίζω Ντάντι πώς τον ήρθε.
0: Ναι, ο προηγούμενος, ναι. Δεν είναι δημοσιογράφος. Ακροατής είναι.
7: Χθες το βράδυ.
0: Ναι. Τι είπε.
7: Α, δεν είναι δημοσιογράφος.
0: Όχι. Μπορεί να θέλει να γίνει, βέβαια, δεν ξέρω.
7: Όχι. Άμα δεν νόμιζα ότι ήταν με συνάδελφός του γι' αυτό.
0: Όχι.
7: Ήθελα να σου πω που έλεγε για 0-3 και τα υπόλοιπα αν θυμάσαι. Χάναμε, θα τρώγαμε 3 γκολ από την Ολλανδία.
0: Δεν το έλεγε ακριβώς έτσι.
7: Εσύ πώς το πήρε, Μανώλη μου, το θυμάμαι σαν τώρα. Τι σου πει, δεν σου πω ότι είμαστε για 0-3. Εγώ τουλάχιστον το θυμάμαι, αν λέμε για τον ίδιο, βασικά. Γιατί κάνατε και λίγο πλάκα, πρέπει να γνωρίζεσαι αυτό.
0: Γνωριζόμαστε, ναι.
7: Αν θυμάσαι. Αλλά τι απέριτο, εντάξει, το παλικάρι, νόμιζα πήγα να σου πω ότι αν είσαι συνάδελφο, επειδή είσαι δημοσία πρόσωπα.
0: Πες μου την άποψή σου, δεν άσε το υποτάντε.
7: Ναι, εντάξει, λοιπόν, τι να σου πω εγώ, η άποψή μου είναι η εξή. Εμένα μου αρέσει η εθνική. Μ' αρέσει ο Γιωβάνοβιτς, μ' αρέσει οι αλλαγές του. Μ' αρέσουν τα παιδιά, έχουν ταλέντο απεριόριστο και πρέπει όλοι μας να κάνουμε υπομονή. Γιατί με τον χρόνο μπορεί να κερδίσουμε αρκετά. Με την κρίνια δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Αυτό έχω να σου πω. Δεν έχω να σου πω τίποτα πολλά. Αλλά, λοιπόν, εγώ χάρηκα να με ρωτήσεις προσωπικά από την Εθνική και το χ το αγόραζα σαν και εσένα και σαν τους περισσότερους Έλληνες. Όπως αγοράζω και το χ την Κυριακή της Γερμανίας. Αλλά επειδή θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο, όπως έχω πάρει κανένα δύο φορές, σου λέω το εξής. Εγώ βλέπω τα προγνωστικά μου σαν Σταύρος ότι την Κυριακή είναι ο αγώνας ένα χ. Με τις ελλείψεις που έχουμε, με τον τραυματισμό του Τσόλη, με οτιδήποτε μπορείς να βάλεις αρνητικό, εγώ εκπέμπω θετική ενέργεια και σου λέω ότι ο αγώνας για μένα είναι ένα χ. Καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Και διπλό έχει πει ο Ντάντε. Παιδιά, πάρτε κι άλλα αν θέλετε. Όσο έχετε θέμα με ποιος βγαίνει. Πάμε break. Πάμε break και επιστρέφουμε και με εσάς. Να σας πω και Γιωβάνοβιτς, που σας έχω προαναγγείλει, το έχω μπροστά μου.

0: Καρέτσας. Σε τάρι Βαγιανίδης. Σούτου Κωνσταντίνα και κόλ. 2-1. Κατ' την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια των διεθνών μας. Γιαννούρης με στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει τον Τζόλι. Τζόλις Κωνσταντίνας είναι. Κωνσταντίνα για τον Καρέτσα. Σουτ και κόλ. Για την εθνική μας ομάδα. 0-2. Το παρθενικό κόλ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όσο στη κέικ κάνει το 0-2. Πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σαράλος Διέγκο Αρμάτο Μαραντόνα. Σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
1: Η τρίτη ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία ο Κωνσταντέλιας. Μες τη μεγάλη Κωνσταντέλιας. Πάσα και κουλ. 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν έδωσε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Σαν άλλοι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Χάντερ Πάρκ θα μας θυμούνται για χρόνια. Και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς

0: Λοιπόν, δηλώσει Γιωβάνοβιτς, ένας βαθμός είναι πολύ χρήσιμος για την κατεύθυνση που θέλουμε. Το βασικό πράγμα είναι να μένουμε και να παραμένουμε ταπεινοί, να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Είναι μια καινούρια γενιά παικτών και μεγαλώνουν μέσα από τα δύσκολα παιχνίδια. Είμαι σίγουρος ότι την Κυριακή που το γήπεδο θα είναι γεμάτο, αυτό θα μας βοηθήσει στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Έλληνες, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ως ο τάκα από τον Βαγγέλη Γιωβάνοβιτς. Αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ αγαπάνε το αποτέλεσμα και είναι λογικό. Πάμε πάλι. Οι Έλληνες αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ αγαπάνε το αποτέλεσμα και είναι λογικό. Εύχομαι στο τέλος της διαδικασίας να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους. Δύο 10 95 79 283 4 και 5. Χαίρετε. Ναι.
1: Καλησπέρα, εγώ δε.
0: Καλησπέρα, ναι.
1: Γιάννης από Σαλονίκα, τι κάνεις, νυχτοπούλη, α.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Από μη Σαλονίκα.
1: Ομολογουμένως, περιμένει περισσότερο κόσμο. Λέω και πριν 3-4 λεπτά κάλεσα.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι δικαιώθηκα χθες που σας είπα την τριάδα. Ταμιάκι.
0: Σωστός. Θυμήσαμε τα άλλα δύο.
1: Ελπίζω ήταν το χάντικα της Εθνικής, χ2 και over 1,5 στην Πορτογαλία και goal-goal το μάτς Αυστρίας, το Ιρλανδία-Αυστρία όπως το.
0: Το παίξες.
1: Τώρα μόλις γύρισα, ναι, goal-goalάκι, ναι. Να ξέρεις, μόλις γύρισα σπίτι, είδα τα goal, βάλε να δεις το 1-0 της Ιρλανδίας. Μιλάμε για ασύλληπτο goal.
0: Ναι.
1: Από έναν παικταρά, τον Πάροτ, που τώρα παίζει
0: ναι, μπέτς, μπέτς, μπέτς.
1: Εκταράς.
0: Είναι.
1: Εκταράς.
0: Πώς είδες την Εθνική?
1: Στα δικά μας, πες μου τι.
0: Εθνική πώς είδες?
1: Χάρηκα πάρα πολύ, γενικώς η βραδιά ήταν πολύ έτσι, έτσι για τα δεδομένα και για την ατμόσφαιρα και για τα όσα είδα, επειδή όπως είπα και χθες, όπως σας έχω πει, αλλά είναι λογικό να το ξεχνάτε ή καλά κάνουμε να το υπενθυμίζουμε όσοι καλούμε εδώ τακτικά, είμαι Ολυμπιακός. Για την Εθνική πρώτα να σου πω ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν τρομερό και είδα φοβερή όρεξη από όλους, μάσησαν σίδερα. Ήταν ατσαλωμένοι, ατσαλένοι όλοι, δυνατοί, συγκεντρωμένοι, στιβαροί, όπως το λέγει και ο Ισίδωρος. Και μου άρεσε που δεν χάναμε μονομαχίες και δεν χάναμε και την όρεξη για ταχύτητα στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, ξέραμε τι είχαμε να κάνουμε, προφανώς, γιατί εγώ ως προκατηλημένος φοβόμουν ότι θα χάναμε απόψε. Άσχετα με το τι προσέγγιζα και το τι επέλεγα να ποντάρω στα στοιχηματικά. Αυτό είναι άλλη κατηγορία και άλλη κουβέντα.
0: Με την Ολλανδία παίζαμε.
1: Το δεύτερο ημίχρονο είδα απότομα να σβήνει διακόπτησες και αυτό με απογοήτευσε πάρα πολύ. Αυτό με δυσαρέστησε. Θα μου πεις, οκ, νορμάλ πράγματα είναι. Ναι, έχουμε ταλέντο. Ναι, έχουμε όρεξη. Ναι, έχουμε potential. Αλλά κουραζόμαστε, ρε φίλε. Δηλαδή, όσο να πεις, θα υπάρχουν στιγμές. Και μην ξεχνάμε τον γκρουπ μας, έτσι. Θα υπάρξουν στιγμές όπου οι Ολλανδοί
0: αυτό
1: θα δείξουν ανωτερότητα.
0: Τσάβη...
1: Οι Γερμανοί την Κυριακή σε κάποιο σημείο, δεν ξέρω αν θα είναι στην αρχή του μας, δεν ξέρω αν θα είναι στην επανάληψη, θα δείξουν ανωτερότητα απέναντι μας. Και αυτό είναι ένας αστερίσκος για τον Γιωβάνοβιτς και για τα παλικάρια να μάθουν, γιατί και αυτό το απόψινο μάθημα είναι, να προσέξουν στην διαχείριση. Γιατί λες, υπάρχει ένα μικρό γαμώτο απόψε με το προβάδισμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι μόνο, αλλά...
0: Απλώς το λες, εσύ το είπαμε και άλλοι, ο Τσάβης στο 46 καρά. Βάζει μέσα Land Grinders, Κράβεμπερκ.
1: Τριάδα,
0: αυτή τριάδα. Όση ποιότητα και να έχεις μαζέψει.
1: Ακόμα και ο Ζήριξε που δεν είναι το πέταμα του, οκ. Αλλά έλεγα με το φίλο μου που βλέπατε μας, κοίτα να δεις τώρα, που αφού μείωσαν οι Ολλανδοί, θα κάνουμε μάγκα τζάμπα τον Ζήριξε. Όπου επαναλαμβάνω δεν είναι καν το πέταμα του παίκτης, πολύ καλός είναι. Αλλά φέτος είναι άφαντος με την United, δεν κάνει τίποτα. Καθαρίζει, γυαλίζει πάγκο. Και όμως είναι πλάκι σε δύο σημαντικές φάσεις και στη τέταρτη μάλιστα ή αυτός ήταν ο άλλος ή ο άλλος αφάνας προσπάθησε να κάνει ανάποδο. Εποβέλθηκε της κόντρας ο Riders. Αλλά είναι κρίμα. Το καλό όμως είναι η ουσία του πράγματος, οι 7 βαθμοί που είναι πολυτέλεια. Και αυτό, διαχείριση. Διαχείριση και είναι πάρα πολύ ύπουλο το μάτς Κυριακής. Πάρα πολύ ύπουλο.
0: Ωραία, Γιάννη.
1: Για τον Ολυμπιακό θα το πούν άλλοι. Είμαι σίγουρος.
0: Είδες εσύ Ολυμπιακό, Ολυμπιακό ιδέες. Μπάσκετ, καθόλου.
1: Είδα, στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Είδα, στεναχωρηθήκαμε.
0: Πες μια, τα κάτω έχουν πει τίποτα. Πέρα από τα σχολεία.
1: Απογοητευτικός θα ΕΡΙΚ. Μαγευτικός θηρίο ο Εντζάι. Πολλά υποσχόμενος. Μπράβο στο παλικάρι. Τραγικός θα ΕΡΙΚ. Τραγικός.
0: Και γενικά είναι σε χαμηλές στροφές φέτος, αυτό λέγαμε και με τον Ρόμπο.
1: Γενικώς είναι τραγική η αμυντική προσέγγιση του Ολυμπιακού τώρα στα παιχνίδια. Θα μου πεις δεν φταίει μόνο αυτός, εντάξει, υπάρχουν και οι άλλοι που ξέρουν από επιθέσεις και να βάρανε τρίποντα. Σαφώς. Αλλά ως τώρα, κακό, κακά δείγματα στην άμυνα. Αυτά.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Καλώς βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα, ναι.
2: Καλησπέρα, Νικήτα, στο Κάλυμνο.
0: Γεια σου, Νικήτα.
2: Είστε καλά, πώς πάμε?
0: Καλά είμαι εγώ, Κάλυμνο, είχα δύο πολύ καλά φιλαράκια. Έχω ακόμα, απλά δεν κάνουμε, δεν έχουμε τόσο συχνή επικοινωνία.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Και εδώ ακούνε πολύ Sport FM. Ήθελα να πω, μια που μιλήσατε προηγουμένως για τον Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά γενικά φέτος, πολύ δυνατά, και είναι και ένα πράγμα που με ψιλοπροβληματίζει, γιατί έχουμε φορμαριστεί αρκετά και είναι νωρίς. Ο Ολυμπιακός προήλθε από ένα τρελό πρόγραμμα αυτές τις μέρες. Έπεσε το Super Cup, είχαμε αγώνα την προηγούμενη εβδομάδα, όλοι εκτός έδρας αγώνες, ταξίδια πολλά, δηλαδή αυτό που έχει κάνει ήδη η ομάδα. Νομίζω ότι και με καλές αποδόσεις, και με σκορ μεγάλα και όλα αυτά, και με δύσκολα παιχνίδια, δηλαδή πολύ ένταση, πολύ τρέξιμο, νομίζω ότι ήδη δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και οι παίκτες θα βρουν το ρυθμό τους. Τώρα, όσον αφορά την εθνική, είμαστε πρώτοι, παιδιά, ας ξυπνήσουμε. Παίζουμε με την Ολλανδία, με τη Σερβία, άσχετα άμα είναι αυτή τη στιγμή όπως είναι. Παίζουμε με τη Γερμανία, τα παιδιά δίνουν την ψυχή τους, τα παιδιά αυτά πρωταγωνιστούν στις ομάδες τους, Ευρώπη, Ελλάδα, πρωταγωνιστούν όλοι, παίζουν ο Ανδρούτσος, όλοι αυτοί οι παίχτες, παίζουν πολλά παιχνίδια. Δεν έχουμε το βάθος των άλλων χωρών.
0: Ανδρούτσος με όφη, έτσι.
2: Μπορείσαι.
0: Επειδή μου πες για Ανδρούτσο, εννοείς και εντός συνόρων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον όφη. Ναι.
2: Βέβαια. Και αν δηλαδή παίζαμε σήμερα και ήταν μόνο το παιχνίδι και δεν είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα και είχαμε, ας πούμε, πιο πολλές δυνάμεις, το παιχνίδι θα τέλειωνε για μένα 3-0. Θα ήταν τρελό το σκορ. Δεν θα το πιστεύαμε.
0: Πάντως, Νικήτα, το feeling όλων όσων έχουν βγει μέχρι τώρα, ακροατών, αλλά και από τα μηνύματα περισσότερα, να σου πω την αλήθεια, πολύ θετικό είναι. Δηλαδή θετικά το έχουμε πάρει ως αποτέλεσμα.
2: Χαίρομαι. Η αλήθεια, όλοι μας ψιλοσυναχωρηθήκαμε που στο τέλος, με αυτή την απόδοση που είχαμε στο τέλος, ας πούμε, περιμέναμε κάτι παραπάνω. Αλλά εντάξει, τα παιδιά κουραστήκαν, είναι λογικό. Ο Τσιμίκας έκανε ένα φοβερό παιχνίδι. Όλοι τους. Απλά ο Τσιμίκας πιστεύω ότι ήταν ο MVP του αγώνα. Ήταν καλά τα παιδιά. Για την Κυριακή, ό,τι και να έρθει, γιατί είπαμε τα παιδιά είναι πολύ κουρασμένα, μακάρι να πρέπει να γίνει ένα rotation. Ο βασικός κορμός είναι πολύ κουρασμένος. Πρέπει να γίνει κάτι, και σήμερα πιστεύω ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές λίγο πιο πριν, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά, πήραμε το αποτέλεσμα. Την Κυριακή θέλει προσοχή, ό,τι και να έρθει, να το πάρουμε θετικά, είτε νικήσουμε είτε χάσουμε την ισοπαλία, να το πάρουμε θετικά, γιατί η ομάδα πάει καλά και να τους αφήσουμε να δουλέψουν.
0: Ωραία,
2: και ένα τελευταίο σχόλιο για τον Ανδρούτσο.
0: Ναι.
2: Ο Ανδρούτσος, που όλοι, ας πούμε, βλέπω ότι πολλοί ξαφνιάζονται, ο Ανδρούτσος και από τον Ολυμπιακό ήταν τεράστιος παίχτης, απλά δεν τον χρησιμοποίησαν σωστά. Δεν θα ξεχάσω κάποια εποχή που είχαμε τον Λαλά επί Μαρτίνς.
0: Ναι. Εμένα και στον Ατρόμητο μου άρεσε πάρα πολύ, αν θυμάσαι ένα φεγγάρι που έχει περάσει.
2: Βέβαια. Αλλά δηλαδή ο Ανδρούτσος πάντα έδινε τα πάντα, πάντα ήταν δυνατό παιδί. Ναι. Απλά τώρα έχει γίνει και ηγέτης σε αυτή την ομάδα.
0: Και στον Ολυμπιακό και λίγο διαχείριση, είχε παίξει αρκετά και ως δεξιμπακ.
2: Βέβαια. Όπου τον έβαζες, έδινε την ψυχή του. Για μένα αξίζει πολύ.
0: Ωραία, Νικήτα, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε προς Σαλονίκα, διότι έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο να μας μεταφέρει ό,τι ρεπορτάζ έχει. Δυστυχώς έχουμε και την εξέλιξη με τον Χρήστο Τζόλι. Έλα, Σωτήρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μαλόνι, καλησπέρα στους ακροατές. Η ομάδα αποχώρησε πριν από λίγο για το ξενοδοχείο. Να πούμε ότι ο Χρήστος Τζόλις έχει υποθεί πλάση, αλλά άλλο θα κάνει τη μαγνητική να δούμε
0: τη βαθμό,
3: πόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο άσος της Arsenal. Αποχώρησε νωρίς το μάτσο, 15 λεπτό. Έχει γίνει τα συνεχόμενα παιχνίδια με την Arsenal, με την Εθνική. Ήταν τρίτο σερί παιχνίδι με τα Γαλανόλευκα. Ο ποδοσφαιριστής θα κάνει από τη μαγνητική και θα δούμε αν θα παραμείνει με την υπόλοιπη ομάδα ή αν θα επιστρέψει στο Λονδίνο για να συνεχίσει την αποθεραπεία του, την επιστροφή του δηλαδή στη δράση με την Arsenal. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μείον ένας παίχτης στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Θα δούμε αν κληθεί ποδοσφαιριστές. Ας το αφήσουμε ανοιχτό αυτό. Μπορεί για παράδειγμα να κληθεί ακόμα ένας παίχτης στο ρόστερ. Δεν είναι όμως κάτι σίγουρο. Πρέπει να το κρατάμε μήπως.
0: Έχουμε και τον Κιζηρίδη που δεν τον έχουμε δει σε αυτό το παράθυρο. Έτσι.
3: Ναι, είναι στην αποστολή, δεν έχει αγωνιστεί. Mm. Είναι και εκτός αποστολής. Είναι μία από τις επιλογές σίγουρα, αλλά μήπως προσθεθεί ακόμα ένας παίχτης. Θα το δούμε βέβαια. Ναι. Αύριο με μεγαλύτερη ασφάλεια. Μια σχέση για το αυριανό πρόγραμμα, σίγουρα θα υπάρχει αύριο αποκατάσταση για τις παγωγόνες και αν θα προπονηθούν οι υπόλοιποι. Το πρόγραμμα είναι να γίνει στην έμεση ευρεία, το πρόγραμμα της Εθνικής. Τώρα αν τελικά δεν προπονηθούν οι ποδοσφαιριστές και πάρουν πόδο, το δούμε, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί. Είναι πολύ μεγάλη κόπωση από τα τρία παιχνίδια πλέον, με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία κατά σειρά. Και υπάρχει πολύ μεγάλη κόπωση και δεν αποκλείται να μην προπονηθούν αύριο οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή να γίνει μόνο μια αποκατάσταση ως κάτι τέτοιο και να μην πραγματοποιηθεί η προπόνηση στην άμεση ευρεία. Και αυτό το κρατάμε στη φυλαξία, γιατί ξέρεις, Μανώλη, πριν από λίγο τέλος το μάτς, ξέρεις, είναι η πρώτη στιγμή από παιχνίδι. Αύριο θα έχουμε πιο ασφαλή πράγματα να πούμε σε σχέση με το πρόγραμμα της ομάδας, να θα κάνει δηλαδή από το θεραπεία, από κατάσταση στο πρόγραμμα στο γήπεδο, ή αν θα μείνουν οι ποδοσφαιριστές στο ξενοδοχείο. Σαν ρεπό δηλαδή, κάπως έτσι. Και να θυμίσω το μάτς την Κυριακή με τη Γερμανία, το τέταρτο κατά σειρά, το τελευταίο σε αυτό το παράθυρο του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Ήταν πρώτη στον ομιλό της και αίτητη, πολύ σημαντικό επίτευγμα. Κανείς θα το περίμενε νομίζω όταν ξεκίνησε αυτό το τουρνουά. Και το μάτι Κυριακή είναι και αυτό εδώ στην Τούμπα κατάμεστο. Το θα είναι το γήπεδο, έχουν φύγει όλα τα εισιτήρια, υπάρχει sold out.

0: Μου πεις, εντάξει, καταρχάς έχουμε ξαναπεί ότι θα το αγοράζαμε από πριν αυτό το αποτέλεσμα. Απλώς λόγω διακύμανσης δεν μας πολύ άρεσε στο φινάλε. Θέλω να μεταφέρεις λίγο κλίμα από τους ποδοσφαιριστές. Εγώ ξέκλεβα λίγο με ματιές αντιδράσεις όσο έκαναν δηλώσεις. Χαμόγελα έβλεπα. Δεν ξέρω αν διακρίνες και εσύ εκ του σύνοικου.
1: Όχι, δεν αυτό,
0: όχι. Πάντως όταν έκαναν δηλώσεις χαμογελούσανε.
1: Καλά, θα κλάψουν
0: τις δηλώσεις. Αυτό θα μου πεις. Ναι, σωστό γι' αυτό. Θέλω να πω ότι τι feeling αφήνει εν τέλει αυτό το αποτέλεσμα στους παίκτες.
1: Σίγουρα υπάρχει μια απογοήτευση στο τέλος. Γιατί ξέρεις, φτάνει το μάτσο 89-90, είναι 2-1. Το 2 και όλο τέντα γκολ για τους Ολλανδούς που ορθώς ακυρώθηκαν. Και το μάτσο θέλει ακόμα λίγο για να λήξει με τις καθυστερήσεις, ήταν ακόμα περίπου 6 λεπτά. Και λέει να το κρατήσει το αποτέλεσμα, ήταν μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη. Η δεύτερη νίκη θα είναι επί της Ολλανδίας, έχουμε κερδίσει μόνο μια φορά στην ιστορία τους Ολλανδούς. Θα ήταν η δεύτερη η σημερινή αν κάνουμε αυτό το 2-1. Αλλά ξέρεις, σε αυτό το επίπεδο, με αυτές τις ομάδες, με τόσο μεγάλη ποιότητα στο ρόστερ, είχαν απουσίες του Χάκπο, του Μάλεν, ποδοσφαιριστές πολύ ποιοτικοί, σε ψηλό επίπεδο αγωνίζονται στην Ευρώπη με τις ομάδες τους. Και ήταν κάποιοι άλλοι που έδειξαν επίσης πάρα πολύ, πώς να το πω, πολύ αποτελεσματικοί, πολύ επικίνδυνοι, έκαναν πράγματα και θέματα στο γήπεδο και μας προβλήματισαν πάρα πολύ. Και είσαι αυτό το 2-2, μοιραία αυτό το 2-2. Δηλαδή εκεί υπήρχε απογοήτευση έτσι όπως κύλιζε το μάτς. Που είναι στο πάσο 89-90, να κρατήσεις το αποτέλεσμα, να κερδίσεις, να πάρεις στους βαθμούς, να είσαι στους 9 βαθμούς και μετά να είσαι εξασφαλισμένη ουσία στην σίγουρα την τρίτη θέση. Σίγουρα πήγαινες μετά για το 1-2, δεν το συζητάμε. Μπαίνεις δηλαδή θα πρέπει τελικά του εφανέζος λίγκ. Και τώρα είσαι στο κόλπο, δεν το συζητάμε εννοείται. Αλλά άμα έχεις κερδίσει και σήμερα και έχεις κάνει το 3-3. Ήταν ονειρικό το ξεκίνημα.
0: Προς επιβεβαίωση των όσων λες, διαβάζω τώρα δηλώσεις και ο Γιωβάνοβιτς. Αποδυτήρια, υπάρχει πολύ μεγάλη στεναχωριά από τη συνέντευξη τύπου του από αυτό. Βέβαια, εγώ κρατάω το άλλο σημείο για τον Τζόλι. Ότι του έλεγαν να βγει και εκείνος έλεγε όχι, συνεχίζω.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το συμβαίνει πολλές φορές με τους ποδοσφαιριστές. Ότι νιώθουν καλά, ότι δεν είναι κάτι, θα πει να παίξει. Γιατί είναι έτσι, γιατί τον έχει δει ο γιατρός, στην κοινή ευρεία του Τζόλι. Υπάρχει τράβημα και θα δούμε πόσο σοβαρό είναι, αν δηλαδή φλάσει βαριά. Είναι ελαφριάς μορφής. Το κάνουν αυτό που θέλεις. Πάνω στην ένταση του αγώνα, δεν καταλαβαίνουν πολλά. Ακόμα το πόδι είναι ζεστό, νομίζω θα μπορούν να μπουν και θα παίξουν. Δεν είναι έτσι, γιατί θα πάρουν μεγαλύτερη ζημιά. Γι' αυτό υπάρχει το ιατρικό πετελείο να λέει στον προπονητή ότι πρέπει να γίνει αλλαγή τώρα. Άρα λοιπόν, και όλοι είναι off, πολύ σημαντική απουσία. Και να φανταστείς, Μαρόλου, κυρίες και κύριοι, ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα έπεσε από το 15 και μετά χωρίς το Τζόλι, ίσως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της σε διάρκεια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τους πιο φορμαρισμένους Έλληνες ποδοσφαιριστές και κατάφερε να βρει δύο γκολ με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Με την κεφαλιά πάρε βάλε του Μασούρα στο χώρο.
0: Ναι, και να πούμε και μια καλή κουβέντα για αυτό που μπήκε στη θέση του Μασούρα, ο οποίος είχε και ασίστ και γκολ, έτσι. Πέρα από όλα τα άλλα.
1: Και γκολ και ασίστ. Θέλω να πω ότι και χωρίς τον Τζόλι, γιατί πολλοί λένε για τον Τζόλι ότι είναι κομβικός, αλλά η εθνική ομάδα κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Και δούλεψε πάρα πολύ καλά συνολικά η ομάδα. Και το κυριότερο, δεν απειληθήκαμε σε κανένα σημείο από τους Οράνια. Και αυτό μου κάνει ένα...
0: Στο πρώτο.
1: Αυτό μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα και το κρατάω. Το ότι η ομάδα κάτσε το μηδέν ξεκούραστα, χωρίς να ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα.
0: Και καμπανάκι για στατικές φάσεις, στο δεύτερο, επειδή το έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, οι στατικές φάσεις ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν πολύ στο δεύτερο μηχρόνο, κυρίως εκεί. Σούπα, βλέπεις πως με δύο πάσες οι Ολλανδοί ήταν έξω από τη μεγάλη περιοχή, οι διαγώνες του Λάγκ ήταν πάρα πολύ καλές. Ο Ντάμφρις έκανε πάρα πολύ καλά ανεβάσματα, ειδικά στο δευτερομήχρονο, κυρίως στο δευτερομήχρονο, γιατί στο πρώτο δεν ήταν και ιδιαίτερα. Έβαλε πολλούς παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή και γύρω-γύρω από τη μεγάλη περιοχή με 3 χαφ. Το Ρέντερ ήταν και σκόρες, το 2-2. Εκεί πήγε μεγάλη πίεση και βέβαια ακολουθεί και η κόπωση, και για την Ολλανδία βέβαια, αλλά και για εμάς. Και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα. Προσπάθησε ο προπονητής να βάλει ακόμα ένα χαφ πέρα στο Ζαφίρι για να δέσει τη μεσαία γραμμή. Έβαλε και τρίτο στο πρώτο Μιχαηλίδη. Αλλά δεν κατάφερε ο Θημητής να κατήσει.
0: Δοκίμασε πολλά.
1: Δηλαδή άλλαξε δύο φορές ακόμα το σχήμα ο Γιωβάνος.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε με αυτό το 4-4-1-1 και έκανε ακόμα δύο αλλαγές στην εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή έβαλε ένα τρίτο χαφ και μετά έβαλε.
0: Τριάδα στο
1: παιχνίδι. Και τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Έκανε δηλαδή. Άλλαξε δύο φορές την εξέλιξη του αγώνα το σύστημα για να κρατήσει όσο γίνεται μακριά από την περιοχή τους Ολλανδούς. Αλλά δεν ήταν εύκολο και να θυμίσω και στο 2-1 για την πολύ καλή επέμβαση που κάνει ο Τζολάκης πριν πει το γκολ του Raiders στο 87-88 και με το δάχτυλο το γκολ το 2-2.
0: Σωτήρη, από πού επιστρέφεις εσύ?
1: Εγώ αύριο επιστρέφω.
0: Αύριο, okay.
1: Αλλά κρατάμε ότι η εικόνα συνολικά της ομάδας είναι πάρα πολύ καλή, σταθερά καλή. Θα γίνουν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις, δηλαδή στον τρόπο που θα μείνει η ομάδα μετά την πίεση που δέχτηκε στο δεύτερο μήκο από την Ολλανδία, ενώψη δηλαδή Γερμανίας.

0: και να δούμε και τι προτέσουν να κάνει προπονητής, γιατί σήμερα φάνηκε πιο πολύ η υπόποση των διεθνών. Δηλαδή ο Ρέτσος έχει παίξει 3 μάτς, ο Μαυροπάνος έχει παίξει 3 μάτς, ο Τσιμίκας έχει παίξει 3 μάτς. Θα δούμε τι θα διαχειριστεί να κάνει προπονητής, αν θα κάνει μικρές αλλαγές πάλι. Μία έως τρεις το πολύ, θα κάνει παραπάνω. Θεωρώ ότι δεν θα κάνει πάρα πολλές και πάλι ο Γιωβάνοβιτς. Θα γίνει ένα φρεσκάρισμα των ποδοσφαιριστών, αύριο και κυρίως, και θα επιλέξει τους πιο έτοιμους και πνευματικά αλλά και αγωνιστικά για το παιχνίδι με την Mannschaft εδώ στην Τούμπα. Και σίγουρα οι Γερμανοί θα έρθουν εδώ να αντιδράσουν, να πάρουν μια εκδίκηση εισαγωγικά από την Ελλάδα στο Augsburg. Όλα αυτά θα τα δούμε βέβαια την Κυριακή το βράδυ της 14.
1: Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι αύριο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να καλά. Σωτήρης Ταμπάκος, αυτό που σας έλεγα καταρχάς παίρνει τηλέφωνο 2-10-95-79-283-4-5. Το σημείο που σας έλεγα από τις δηλώσεις του Ιβάν Γιουβάνοβιτς, συνέντευξη τύπου για τον Χρήστο Τζόλι, μόλις αποκόμισε αυτό το πρόβλημα που τελικά είναι θλάση, να δούμε τι βαθμού. Ρωτήθηκε λοιπόν, πώς να το διαχειριστώ, πείτε μου εσείς, είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω και μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ, άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίσει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίξουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτως της ηλικίας τους. Αναλυτικά διαβάζετε και στο site. Να πούμε επίσης ότι έχει κάνει ανάρτηση για τον Mike James και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, είχε κάνει και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί σου.

Την Κυριακή παίζουμε τη Γερμανία, 10 παρατέταρτο. Μετά, το επόμενο παράθυρο, το οποίο είναι πιο μικρό, δεν είναι τόσο διευρυμένο όσο το συναντήσαμε για πρώτη φορά φέτος. Του Νοέμβρη, λοιπόν, είναι το κλασικό, διβδόμαδο. Ολλανδία-Ελλάδα είναι 13 του μήνα που παίζουμε στην Ολλανδία. 13 πέφτει Παρασκευή. Παρασκευή και 13. Και 16 Δευτέρα, 16 του μήνα, Ελλάδα-Σερβία. Ένα μάτσο που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, από ό,τι έχουν πει. Οπότε θα γεμίσει και αυτό το γήπεδο, φανταζόμαστε. Θα είναι και ένα μάτσο που να δούμε τι θα θέλουμε τότε, τι θα κυνηγάμε. Θα κυνηγάμε την πρώτη και δεύτερη θέση, μακάρι. Αλλά και την τρίτη να κυνηγάμε. Να θέλουμε δηλαδή να τη διασφαλίσουμε σε σχέση με την Σερβία. Φαίνεται από τώρα ότι έχουμε για τα καλά το πάνω χέρι. Θυμίζω, η Ελλάδα στους 7 πόντους, 0 η τέταρτη Σερβία, ακολουθεί η δεύτερη Ολλανδία και τρίτη είναι η Γερμανία. Οι δύο πρώτοι προημιτελικά, μετά να περάσει στο Final Four του Nations League, δηλαδή κυνηγάς και μια κούπα, αλλά αυτό είναι ένα πιο μακρινό σενάριο, δεν χρειάζεται να το σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή. Οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Τρεις πρώτοι, έτσι. Και έπειτα, για να παραμείνει στην κατηγορία του Nations League, παραμένει αν είσαι στους δύο καλύτερους τρίτους. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε αυξημένες ελπίδες και πιθανότητες για όλα αυτά που σας ανέφερα. Τι έχει συμβεί με τον Μάικ Τζέιμς? Έχουμε πει, παιδιά, στον αχιλλείο πρόβλημα στο σημερινό παιχνίδι. Και σοβαρό πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται. Το έχει επιβεβαιώσει και η ΕΦΕ.

Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε, λέει ο φίλος. Δηλαδή, αν μας λέγανε. Όπα, χάθηκε το μήνυμα, ήρθα ξαφνικά. Μισό. Αν μας λέγανε ότι σε έναν όμιλο, σε οποιαδήποτε διοργάνωση με αυτές τις ομάδες, σε τρεις αγώνες θα είχαμε 7 βαθμούς, θα το πιστεύαμε και με τέτοιες εμφανίσεις. Σαφώς και όχι, αλλά ξαναλέω, όπως είπα και νωρίτερα στον άλλο φίλο, σχεδόν όλοι οι ακροατές και τα μισά μηνύματα και παραπάνω, όχι τα μισά, τα δύο τρίτα, να σου πω την αλήθεια, είναι σε αυτό το μήκος κυμάτος. Δηλαδή είναι όλοι ευχαριστημένοι και καλώς κάνουν και είναι ευχαριστημένοι και σαφώς τα όσα λάθη τα σημειώνουμε. Για αυτό το επίπεδο τα σημειώνουμε. Όχι γενικά και άριστα. Γενικά και άριστα η εθνική μας τα πάει εξαιρετικά. Το ζητούμενο είναι η διάρκεια. Καλά δείγματα γραφής είχε δείξει και στις προηγούμενες βερσιόν της με Ιβάν Γιοβάνοβιτς το προηγούμενο δίχρονο. Η διάρκεια της έλειπε. Σιγά σιγά χτίζει και διάρκεια. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Θα είναι ένα μάθημα, το έχουμε ξαναπεί εν ώψη και τη παρουσία της. Μακάρι σε τελική φάση. Σε τελική φάση να πάμε σε ένα Euro. Και θεωρώ ότι αν με το καλό πάμε επιτέλους πάλι σε μια τελική φάση, θα καθιερωθούμε όπως και παλιότερα. Okay, το 4 πήγαμε, το 6 δεν πήγαμε, αλλά θυμάστε, εν συνεχεία πηγαίναμε συνεχόμενα.

Σαφώς ικανοποιούμε και παραγγελίες όπως κάθε βράδυ, οπότε στέλνετε. Έχω σημειώσει ήδη μία. Σας ακούω όλους να λέτε για το Κουλιαράκης, ότι ο Κουλιαράκης δεν παίζει γιατί δεν έχει παιχνίδια με την ομάδα του. Ερώτηση: έχει περισσότερο μάτσο ο Ιωαννίδης από τον Κουλιαράκη? Έχει. Έχει περισσότερα. Δεν είναι βασικός. Ξεκίνησε βασικός και μάλιστα θα θυμάσαι ότι έχει ξεκινήσει τα δύο πρώτα μάτσα με τη Sporting με γκολ assist. Νομίζω δύο γκολ και δύο assist κιόλας. Αν θυμάμαι καλά. Έκτοτε δεν παίζει βασικός, αλλαγή παίζει. Εγώ αυτό χθες σε σχετικές συζητήσεις το σημείωνα και ως μια δικαιολογία, αν θέλετε. Τέλος πάντων, για μένα είχε παίξει ρόλο στη μεγάλη ευκαιρία που είχε χάσει. Θέλω να πω ένα φορ με τη Γερμανία. Ένα φορ που δεν έχει ρυθμό, ενδεχομένως μερικές φορές να εμφανίζει και μια σχετική αστοχία την κρίσιμη στιγμή. Άλλες φορές το βλέπουμε, άλλες φορές όχι. Τέλος πάντων, τα έχουμε ξαναπεί για τον Ιωαννίδη. Το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο παίκτη και όχι επειδή έκανε σήμερα αυτά που έκανε. Λοιπόν, ναι, και για το Ρέτσο. Ο Ρέτσος είναι, όταν είπα πριν για την. Ότι συχνά πυκνά βλέπουμε γκέλες, ταυτόχρονα σημείωσα την ίδια στιγμή ότι είναι ένας πολύ καλός στόπερ. Και το αποδείκνει, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Απλώς ακόμα και σε παιχνίδια που είναι πράγματι πάρα πολύ καλός, τον έχουμε δει να κάνει και ένα σχετικό λάθος. Μανώλη, ποιον θα επέλεγες στον MVP των τριών αγώνων ως τώρα? Εγώ λέω Παυλίδη και Μαυροπάνο. Μαυροπάνο θα πω. Μαυροπάνο, δεν ξέρω. Εντάξει, προφανώς ξέραμε ότι είναι τρομερής ποιότητας παίκτης, αλλά θεωρώ ότι ξεφεύγει, παιδιά. Ξεφεύγει. Ωγεία Ελλάδα, γενικά. Ο Μαυροπάνος. Το βλέπουμε και στη Championship. Δεν είναι Premier League, αλλά είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Και σκοράρει κιόλας. Ακατάπαυστα, το βλέπουμε και την εθνική. Σαφώς ακολουθούν και πάρα πολλά άλλα παιδιά, και ο Παυλίδης κι άλλοι. Ακολουθούν. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Στα δικά μου μάτια, ο Μαυροπάνος είναι ο MVP μέχρι στιγμής σε αυτά τα τρία παιχνίδια.

Λοιπόν, πάμε break. Επιστρέφουμε με το κομματάκι που έχει επιλέξει πρώτα ο φίλος. Και ακούω και άλλες παραγγελίες για τη συνέχεια, για το φινάλε βασικά. Ακόμα μισή ώριτσα έχουμε και θυμίζω και τηλέφωνα 210 95 79 283 4 και 5.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Εδώ είμαστε, επίγοντας προφέμεν 4,6, Πάνος Ρήλος, Μάνος Μουσουράκης, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Προχωράμε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Μανώλη, γεια σου και σαν απάνω, Γιώργο Σάεκ.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Λοιπόν, το σημαντικό παιδιά είναι ότι άμα φέρουμε ισοπαλία με τους Γερμανούς και νικήσουμε τους Σέρβους, είμαστε σίγουροι δεύτεροι. Δεν μας νοιάζει τι θα γίνει στην Ολλανδία, στην Ολλανδία, Ελλάδα.
0: Άμα φέρουμε χ με Γερμανούς, πάμε στους 8.
1: Άμα χ με τους Γερμανούς.
0: 11 με Σέρβους.
1: Χάνουμε την Ολλανδία μετά. 8-0. Και φέρουμε νίκη με τη Σερβία. Με μισό γκολ. Είμαστε σίγουροι δεύτεροι.
0: Θα έχει πάει στους 5 η Γερμανία, θα έχει άλλα 2 παιχνίδια, 6-11 σωστός.
1: Μέχρι τη συνισοβαθμία μετράει.
0: Ναι, επειδή θα έχουμε νικήσει εκτός. Ναι.
1: Το μεταξύ μας παιχνίδι, δεν είναι σαν τη FIFA που μετράνε τα γκολ.
0: Σωστό.
1: Τη διαφορά. Τη διαφορά ακριβώς. Επομένως, το
0: χ
1: με τη Γερμανία είναι χρυσάφι. Χρυσάφι.
0: Σωστός.
1: Άμα καταφέρει. Τώρα βέβαια, αν χάσουμε τώρα τους Γερμανούς, εκεί μπερδεύει το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εκεί μπερδεύει. Γιατί οι Γερμανοί μας πιάνουν στους 7 βαθμούς και σε συνέχεια, σε περίπτωση που είναι πιθανό να χάσουμε στην Ολλανδία, το πιο πιθανό είναι αυτό, έτσι.
0: Καλά.
1: Να, λέμε τώρα, το πιο πιθανό.
0: Το πιο πιθανό σίγουρα είναι. Αλλά δεν είναι, το έχω.
1: Πες ότι γίνεται αυτό το
0: πράγμα. Μας έχει ψήσει αυτή η εθνική. Μας έχει ψήσει όχι μόνο συναισθηματικά και αγωνιστικά.
1: Ναι, απλά για να το ολοκληρώσω, Μανώλη μου, άμα χάσουμε στην Ολλανδία, οι Γερμανοί, πες ότι νικάνε τη Σερβία, μας περνάνε 3 βαθμούς. Σωστά. Και έχουμε ακόμα ένα μάτς.
0: Ναι.
1: Ελλάδα-Σερβία, Γερμανία-Ολλανδία. Θέλουμε νίκη της Ολλανδίας στο τελευταίο παιχνίδι και νίκη της Ελλάδας. Και από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί η διαφορά τερμάτων, η συνολική. Και βέβαια και μεταξύ μας, δηλαδή μην χάσουμε από τη Γερμανία, μην να χάσουμε τη Γερμανία, να χάσουμε με ένα γκολ, αυτό θέλω να πω. Μην χάσουμε με 2 γκολ διαφορά.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά θα μας πάρουν και σε ισοβαθμία, στην ισοβαθμία την δεύτερη θέση σε περίπτωση που σου είπα η Ολλανδία κερδίσει τους Γερμανούς και εμείς κερδίσουμε τους Σέρβους, έτσι.
0: Θες να αποδειχθώ ο δημοσιογράφος.
1: Δεν θα μας φτάνει ούτε ισοβαθμία.
0: Να αποδειχθώ ο δημοσιογράφος τώρα.
1: Γι' αυτό θέλει η ΙΤΑ, αν
0: θες.
1: Είναι να χάσουμε.
0: Παιχνίδι.
1: Καλά, εννοείται παιχνίδι. Εγώ κάνω απλά, λέω τώρα.
0: Κλεισεδιά, αλλά αλήθεια.
1: Τι θέλουμε, δηλαδή, μην είναι το σκορ 0-2 και πούμε, α, δεν πειράζει. Όχι. 1-2, ας χάσουμε και με 1-2. Έχει σημασία να χάσουμε με ένα γκολ διαφορά, αν είναι να χάσουμε. Να μην χάσουμε παραπάνω από 2 γκολ διαφορά. Έτσι, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Δεν μπορεί δηλαδή να νικήσουν τους Γερμανούς στη Γερμανία και εμείς να νικήσουμε τους Σέρβους και να έχουμε βάλει και ένα γκολ παραπάνω και να βγάλουμε εμείς τη δεύτερη θέση. Με την ισοβαθμία με τους Γερμανούς. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πώς θα χάσουμε την Κυριακή. Εάν χάσουμε, αν φέρουμε βέβαια ισοπαλία, παιδιά, η δεύτερη θέση είναι στο χέρι μας. Θέλουμε μια απλή νίκη με τη Σερβία. Και τελειώνει το θέμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό το μάτς της Κυριακής. Τρομερά σημαντικό. Αυτά.
0: Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Γεια.
0: Προχωράμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Μάριος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Μάρια.
2: Συγχαρητήρια στην Εθνική σήμερα. Εγώ δεν υιοθετώ το σημαντικό και μη όχι σημαντικό. Για μένα σημαντικό είναι να βρεθούμε σε ένα γύρο, σε ένα μουντιάλ. Αυτά τα παιχνίδια.
0: Κάπως φτάνεις όμως εκεί. Υπάρχει ένας δρόμος που πρέπει να διαβείς.
2: Πιστεύω ότι την τρίτη θέση θα την πάρουμε, όπως και να έχει. Αν ήταν καλύτερη τρίτη σίγουρα.
0: Άρα θα έχουμε καλή κλήρωση,
2: Ναι, βέβαια. Και αυτό ουσιαστικά αυτό κάνουμε. Φτιάχνουμε το δρόμο μας με την κλήρωση. Αλλά στο να προσδοκούμε.
0: Εγώ, Γιώργο λέω.
2: Μάριος.
0: Μάρια, ναι, από το προηγούμενο. Μάρια, συμφωνώ ότι το πρώτο είναι ότι φτιάχνουμε το δρόμο μας μέσω κλήρωσης. Απλώς φτιάχνουμε, πολύ σημαντικό στα δικά μου μάτια, και ένα συγκεκριμένο group σε αυτή τη διαδικασία. Για όταν πάμε σε αυτή την τελική φάση, το τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό και αυτό το μονοπάτι που έχουμε.
2: Συμφωνώ. Για μένα αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ διδακτικά και μου άρεσε που σήμερα διδαχτήκαμε. Και με τον έναν τρόπο και με τον άλλον. Δηλαδή, τι εννοώ, στο πρώτο ημίχρονο διδαχτήκαμε το πώς μπορεί να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα, τα ίσα σχεδόν. Και στο δεύτερο ημίχρονο διδαχθήκαμε ότι δεν μπορεί να αντέξει πολύ με το να παίζει μόνο άμυνα με τέτοιες ομάδες. Έγινε μια φορά με τη Γερμανία. Η Γερμανία ήταν, δεν έδωσε την πίεση που έδωσε η Ολλανδία. Σήμερα φαινόταν ότι το παιχνίδι θα πάει στην ισοπαλία. Δηλαδή φαινόταν, η πίεση ήταν πολύ ψηλή.
0: Δεν τη το επέτρεψε κιόλα να το αφήσει. Είναι και σε πιο μεταβατικό στάδιο από τη Ολλανδία. Και οι δύο είναι σε μεταβατικό, αλλά είναι ακόμη πιο μεταβατική η φάση με τη Γερμανία. Είναι ένα κράμα παραγόντων. Ήσουν καλό κι εσύ, έτσι.
2: Στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν ήσουν.
0: Για τη Γερμανία, λέω.
2: Α, η Γερμανία.
0: Ναι, για το μάτς με τη Γερμανία.
2: Ήμασταν καλοί εμείς, αλλά και η Γερμανία θεωρώ ότι δεν είναι στο επίπεδο τη Ολλανδία.
0: Ναι.
2: Και άμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
2: Και γενικότερα η Ολλανδία έλειπαν και κάποιοι παίχτες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
0: Τουλάχιστον και τώρα, επειδή ακόμα κάνει. Είναι, το έχουμε ξαναπεί, η εθνική με το μεγαλύτερο rotation, με τη μεγαλύτερη φάση προετοιμασίας από όλες τις άλλες, η Γερμανία του κλοπ. Όταν στρώσει όλο αυτό, μπορεί να αποδεχθεί και πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, η Ολλανδία είναι καλύτερη, ναι.
2: Καλός ή κακός, η εθνική Ελλάδος στηρίζεται αυτή τη στιγμή στην τριάδα μπροστά. Που σήμερα ήταν και ο Ιωαννίδης μπήκε στο κόλπο, αλλά γενικότερα. Αυτοί οι τρεις μπροστά, Καρέτσας, Τζόλης και Παυλίδης, είναι πολύ μεγάλο βαρόμετρο. Και το να παίζουν δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι σε 2-3 μέρες δεν είναι και εύκολο. Είδατε, ήδη βγήκε ένας εκτός. Και να πω και μια είδηση για τους φίλους του Παναθηναϊκού, ότι τραυματίστηκε και ο Λιβάη Γκαρσία σήμερα, δυστυχώς.
0: Κάτσε, δεν το έχω δει αυτό.
2: Το είδα εγώ, το έβλεπα live.
0: Okay.
2: Βγήκε στο 16, στο 14.
0: Okay.
2: Έτσι να πούμε και μια βραδινή είδη.
0: Καλά κάνει τώρα, έσκαζα να το εσταυρώσω κιόλας. Έπαιζε το 30,
2: Ναι, στο 14 έπεσε μήκος.
0: Okay.
2: Και με τα μπόρδα έξω τώρα δύσκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, τα μπόρδα είναι να γυρίσει τώρα, σιγά σιγά.
2: Μακάρι. Αυτά παιδιά, να μην τύχει κανένας άλλος, απλά θεωρώ ότι τον δρόμο το δείξαμε στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι, χωρίς φόβο, όσο αντέχουν τα πόδια μας. Όταν δεν αντέχουν τα πόδια μας, δυστυχώς η Εθνική Ελλάδος δεν έχει βάθος.
0: Με ποιον έπαιζε εσύ το 30? Μου εμφανίζει τελευταίο μάτς από τις 28 Σεπτέμβρη.
2: Τώρα παίζει, live εσύ.
0: Α, τώρα παίζει.
2: Ναι, το 14 έφαγε δραματικό.
0: Με τον Κουρασάο.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Όπα, ναι, Λιβάη Γκαρσία. Εκτός. Okay.
2: Αυτό ήθελα να ολοκληρώσω με αυτό που λέω, ότι δυστυχώς το βάθος που έχει η Εθνική Ελλάδος είναι σε ειδικές θέσεις και υπάρχουν κάποιες θέσεις που δεν έχουμε καθόλου βάθος, ούτε στα extreme, ούτε στο κέντρο. Εκεί έχουμε το θεματάκι μας, δηλαδή τα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια θα έχουμε πρόβλημα.
0: Εσύ μιλάς για το τώρα, ωστόσο είδες καθόλου Εθνική Ελπίδων?
2: Ναι, είδα το μάτς όλο.
0: Αλμύρας, επειδή παίζει τα χαφ.
2: Okay. Ο Αλμύρας τι είναι, επιθετικός είναι πάλι.
0: Όχι, επειδή έβαλε 2 γκολ, χαφ είναι. Και θα μπορούσε να βάλει 5 γκολ.
2: Χαφ είναι.
0: Χαφ. Χαφάρα. Ενώ παίζει χαφ.
2: Τόσο που παίζει, αδερφέ.
0: Αστέρα έπαιζε και πήγε με 1 εκατομμύριο στη Zoo Garden. Τώρα το καλοκαίρι.
2: Κοίτα να δεις, οι ελληνικές ομάδες τον είχαν δει αυτόνα.
0: Τον είχαν δει, αλλά όταν τον είδαν ήταν αργά.
2: Εντάξει, δεν είναι μια.
0: Και πραγματικά ήταν σήμερα για να βάλει 5, όχι χατρίκ. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις.
2: Αν και Παναθηναϊκός, μου άρεσε πολύ του Ολυμπιακού Καλογερόπουλος.
0: Πολύ καλός και τον έχει ωφελήσει ότι έχει πάει Νιρεμβέργη, παίζει βασικότατος.
2: Και μου άρεσε πάρα πολύ επίσης του Ολυμπιακού Μπακούλα. Και του Παναθηναϊκού ο πρώην ο. Πώς το λένε.
0: Ο Μπρεκού. Μπράβο, παίζει Πανατολικό. Πολύ καλός.
2: Μου άρεσαν τα αγγίγματα, αλλά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ούτε στον Πανετολικό παίζει βασικός.
0: Δεν μπορεί να παίζει.
2: Πανετολικό δεν παίζει.
0: Ναι, Πανετολικό παίζει.
2: Ναι, ούτε στον Πανετολικό.
0: Νομίζω έχει περάσει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Δεν είμαι πολύ σίγουρος αυτό που λέω. Πάντως τώρα στα τελευταία μάτια νομίζω παίρνει και χρόνο.
2: Πάντως η άμυνα. Η άμυνα είναι όλα τα λεφτά της Ελπίδων. Με κάτι δεξί μπακ. Καλογερόπουλο.
0: Σήμερα παίζει ο Κοστούλας. Ναι.
2: Δεξί μπακ.
0: Ναι. Ο Κοστούλας του Όφη. Στο προηγούμενο έπαιζε, είναι αλλαγή.
2: Κάτι, περίμενε. Το εγώ ήταν το δεύτερο ημίχρονο, δεν έπαιζε ο κάτι δεξί μπακ σήμερα.
0: Μπήκε σε κάποια φάση, ναι.
2: Εγώ το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ξεκίνησε βασικός ο Κοστούλας. Ναι.
2: Ωραία, έστω. Και το τέρμα μου αρέσει πολύ του ΠΑΟΚ.
0: Μοναστηρλής έχει κάνει και τρομερή επέμβαση. Γενικά δεξί μπακ έχουμε τον Κουτσογούλα, απλώς τραυματίστηκε.
2: Έχει και το look αυτό του ντουλάκι, έτσι λίγο αντιγραφικό face. Και μια σημείωση έτσι, που ήθελα να σου το πω και το ξέχασα. Δεν μου άρεσε σήμερα ο Ντολάκης. Μου φάνηκε πολύ φοβικός για κάποιο λόγο.
0: Όχι μωρέ.
2: Δεν έκανε ούτε μία έξοδο σήμερα, ούτε μία.
0: Εντάξει, δεν θα είναι κάθε φορά και στο 10. Τέλος πάντων. Ωραία. Καλό βράδυ, φίλε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Δημήτρης από Καναδά, τι κάνουμε, παιδιά.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Συγχαρητήρια στην Εθνική. Πραγματικά, εντάξει, είναι, το σκέφτεσαι και λες ότι βλέπεις ένα σκορ 2-2 πολύ στο τέλος και στεναχωριέσαι και μετά σκέφτεσαι ότι παιδιά παίζαμε με την Ολλανδία, έτσι. Και βλέπεις τον όμιλο της Εθνικής τώρα ότι παίζεις με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία και είναι, πάμε τώρα τέταρτη αγωνιστική. Είμαστε όχι μόνο πρώτοι, αλλά είμαστε και αίτητοι, εντάξει.
0: Αυτό, ναι. Και με καλές εμφανίσεις δεδομένου των αντιπάλων στο μεγαλύτερο σημείο των αγώνων. Στη μεγαλύτερη διάρκεια των αγώνων.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν μπορέσουμε να κρατήσουμε και λίγο την μπάλα στο κέντρο και θεωρώ ότι το γεγονός ότι ο Τζόλης έβγαινε τραυματίας στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να, έτσι, να πιέσει λίγο την Ολλανδία ψηλά στην άμυνα που και εκεί έκανε αρκετά λάθη, έτσι. Και πιστεύω ότι ίσως το παιχνίδι να είχε τρέξει λίγο διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, πάλι θεωρώ ότι είναι μια επιτυχία. Παιδιά με την Ολλανδία, πες με 2-2, πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
0: Και αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα, το έχει πει και ο Μασούρας σε δήλωσή του, θα το αγοράζαμε, λέει, αν μας το έλεγαν στην αρχή του ομίλου, ότι θα φτάναμε εδώ που είμαστε. Ο Μασούρας το έκοπε.
3: Εννοείται. Παιδιά, είμαι 48, είμαι 48 χρονών. Να βλέπω τώρα την Εθνική να παίζει με Ολλανδία και Γερμανία. Να νικάει τη Γερμανία μέσα στη Γερμανία. Μόνο τα μεταπατική περίοδο της Γερμανίας. Και να παίζει τώρα με την Ολλανδία και να φέρουμε σοπαλία. Εντάξει, αυτό ούτε στα τρελά όνειρά μας, έτσι. Να είμαστε και ρεαλιστές. Αλλά το άλλο είναι και το εξής που το ανέφερες και εσύ, ότι δεν είναι μόνο ότι η Εθνική Ελλάδος, η Εθνική Αδρών έχει τόσους καλούς παίκτες, βλέπεις και μια γενιά ποδοσφαιριστών από πίσω που έρχονται, έτσι. Οι οποίοι έχουν το ταλέντο και όλοι αυτοί σιγά σιγά θα ανεβαίνουν και στην Ανδρών. Και θεωρώ ότι η δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τις ακαδημίες όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, από όλες τις ομάδες, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό
0: ξυπνάμε σιγά σιγά. Ξυπνάμε σιγά σιγά. Κάποιες ομάδες έχουν ξυπνήσει πολλά χρόνια και το κεφαλοποιούν αυτό, κάποιες άλλες έχουν ξυπνήσει τώρα.
3: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει πάρα πολλά εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια με τις μεταγραφές που έχει κάνει, αλλά πιστεύω ότι και άλλες ομάδες ακολουθούν και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά και θα μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενος και θεωρώ ότι η πρόκληση σε μια τελική φάση δεν είναι μακριά. Απλά θα πρέπει να έχουμε και λίγο υπομονή. Σαν Έλληνες είμαστε λίγο ανυπομονή, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, οι εμφανίσεις είναι πάρα πολύ καλές. Με ό,τι προβλήματα έχουμε, εντάξει, ήταν με το δεύτερο ημίχρονο, υποφέραμε. Αλλά όταν παίζουμε μια Ολλανδία, θα υποφέρεις. Αν μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα λίγο περισσότερο στο κέντρο, πιστεύω ότι τα επόμενα παιχνίδια θα έχουν επίσης ένα θετικό αποτέλεσμα. Τώρα είναι δύσκολο, εντάξει, να κερδίσεις την Ολλανδία μέσα στην Ολλανδία, αλλά το ίδιο λέγαμε και με τη Γερμανία.
0: Αυτό.
3: Έτσι.
0: Αυτό.
3: Οπότε,
0: και σε έχει πείσει πλέον η ομάδα, δεν μπορεί να το κάνει.
3: Το θέμα
0: δεν είναι εύκολο.
3: Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο, αλλά ξέρεις και οι άλλες ομάδες τώρα, και η Ολλανδία και η Γερμανία, βλέπουν ότι η Εθνική έχει τη δυνατότητα σε μια κόντρα επίθεση να σου κάνει τη ζημιά. Έτσι. Και αυτό που λέω, ότι αν έχουμε τη δυνατότητα να κάτσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα στο κέντρο και να κάνουμε αυτές τις ευκαιρίες, πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και με τη Γερμανία, αλλά και με την Ολλανδία. Γιατί όχι.
0: Μακάρι. Τι ώρα έχουμε εκεί?
3: Έγινε, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ώρα έχουμε?
3: Είμαστε 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Έχει αρχίσει να κρυώνει λίγο ο καιρός, αν και πιστεύω σήμερα έχουμε μεγαλύτερη θερμοκρασία από εσάς. Άκουσα και χαλάζει ο καιρός εκεί.
0: Τι μουσική ακούς εκεί που είσαι?
3: 23 βαθμούς
0: σήμερα. Στα ξένα.
3: Ελληνικά, φίλε.
0: Ωραίος. Κάνουμε και μια παραγγελιά. Λοιπόν.
3: Να μας θυμίσει την παρατήτα. Βάλει την Παρσέγνο να ακούσουμε να γίνουμε και λίγο Ολυμπιακός και θυμίζει Ροντινέη που μας έχει λείψει.
0: Βάλουμε κάτι πιο λαϊκό, μωρά. Πανσέλινο, θες.
3: Κάτι πιο λαϊκό.
0: Θες Πανσέλινο από Πλούταρχο, Γιάννη Πλούταρχο, το ξέρεις, Πανσέλινο. Όχι, για πες κάτι άλλο.
3: Βάλε και Γιαννάκη, δεν έχω πρόβλημα. Βάλε και Γιαννάκη να ακούσουμε. Ό,τι θέλεις. Ελληνικό να είναι, βάλε να ακούσουμε.
0: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, φίλε.
3: Καλό απόγευμα. Καλή επιτυχία την Κυριακή στην Εθνική. Να είσαι καλά, γεια σου.
0: Yeah, καλό βράδυ. Κανένα πρόβλημα με Ροντινέη, έτσι, λατρεύω. Απλά ήθελα κάτι πιο λαϊκό. Καλά, και αυτό δεν είναι πολύ βαρύ, μην φανταστείς. Κατάλαβες το πέρασε έτσι και θα ακούσουμε και ένα Πλούταρχο Πανσέλινο, έτσι. Για φινάλε. Αύριο θυμίζω Παναθηναϊκός, έτσι. Παναθηναϊκός με Μακάμπι Τελ Αβίβ. Βενέ και τέταρτο. Το ακούμε ραδιοφωνικά από εδώ. Έχουμε και δηλώσει Ντζάι. Δεν είναι η φιλοσοφία μας να δεχόμαστε 96 πόντους. Ο Μπαρτζόκας με εμπιστεύεται. Το έχουμε δει αυτό. Πολύ καλή μεταγραφή. Άλλος παίκτης, από άλλου τύπου παίκτης. Σε σχέση με Πίτερς, πιο αθλητικός, αλλά προσφέρει πάρα πολλά. Ειδικά σήμερα, εκ των κορυφαίων, ξαναβλέπω εδώ κάποια στατιστικά για τον Μπρέγκου. Ναι, στα τελευταία λεπτά, στα τελευταία παιχνίδια παίζει, μετράει πιο πολλά λεπτά σχετικά με τον Πανετολικό και με τον Λεβαδιακό είχε μπει. Αλλά όντως είναι πολύ καλό, τρομερό μήνυμα που είχε έρθει για τον προηγούμενο φιλό, που μας μετέφερε την πληροφορία για τον Λιβάη. Respect στο φιλό που βλέπει live Trinidad, ούτε ονείστε που δεν πρέπει να τον παρακολουθεί live. Αλλά μην νομίζεις. Ενώ μπορεί να το βλέπει. Και αν δεν το βλέπει, σίγουρα το δει την επόμενη μέρα. Τα βλέπουν όλα οι προπονητές. Όλα εσύ, Πλούταρχος, λέει ο φίλος. Και πάμε γκρουπ. Πλούταρχο.

Εν τω μεταξύ, χθες τα λέγαμε και με τον Νίκο, είχαμε την ευκαιρία σήμερα να μένουμε μόνοι πρώτοι στις νίκες με την εθνική, αναφέρομαι, στο Nations League. Δεν τα καταφέραμε, δεν νικήσαμε, νίκησε η Πορτογαλία, οπότε τώρα είμαστε, έχουμε πέσει στη δεύτερη θέση στο σύνολο νικών του Nations League. Μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα, δηλαδή μετά το διπλό επί της Γερμανίας, είχαμε πιάσει την Πορτογαλία, είχαμε και οι δύο 19 νίκες. Καταλαβαίνει βέβαια κανείς ότι η Πορτογαλία είχε πιο δύσκολους αντιπάλους τα τελευταία χρόνια, ούσα στην League A, εμείς τώρα ανεβήκαμε.

Δεν σας έχω πει την ταξί βαθμολογία Ευρωλίγκας, με το και με εκείνα, με τα σχόλια, με τις γραμμές. Από δύο νίκες, βέβαια καλύτερα να το πούμε αύριο, απλώς με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Από δύο νίκες έχουν Παναθηναϊκός, Φενέρ, Παρτίζαν, Βαλένθια, Ντουμπάι και Ολυμπιακός, ο οποίος όμως έχει πέσει στο 2-1, πρώτη του ήταν σήμερα, στο τρίτο του εκτός έδρας παιχνίδι. Στο 2-1 είναι και η Χάπουελ, που ντουμπλάρε τις νίκες της απέναντι στη Ρεάλ, που είναι στο 0-3, δεν ξέρω ποιος το περίμενε αυτό στο ξεκίνημα της σεζόν. Από εκεί και πέρα, στο 1-1 είναι η Μπεσίκτας Μπαρσελόνα, Βιλερμπάν, Μιλάνο. Πιο κάτω έχει σημασία να βλέπουμε Ρεάλ κυρίως, που είναι στο 0-3, Μπασκόνια, Μακάμπι Τελ Αβίβ. Με 0-2 αύριο, 8 η ώρα Μπεσίκτας Μπαρσελόνα, 9 παρατέταρτο Φενέρ Ντουμπάι, 9 η ώρα 2 μάτς, Βιλερμπάν, Βαλένθια και Μπάγερν Παρτίζαν, 9 και 4 το Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ και 9 και μισή Μπασκόνια, Μιλάνο.

0: Θυμάσαι εσύ πάνω ποτέ Εθνική Ολλανδία με λευκή φανέλα που ρωτάει ο φίλος εδώ?
1: Νομίζω ναι. Με ρίγα μπλε και πορτοκαλί. Μικρή.
0: Ρίγα μπλε και πορτοκαλί.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι κάποιον παίχτη χαρακτηριστικά? Ισόλς,
1: τώρα όχι. Όχι. Το χρησιμοποιεί το ρευκό η Ολλανδία και το βάλε και σήμερα προφανώς.
0: Τσάβη, πώς βλέπεις ως φιγούρα προπονητικά στην Ολλανδία ενώ συγκεκριμένα, όχι γενικά και άριστα?
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο οποίος θα αναγεννήσει τους Ολλανδούς.
0: Πάντως είναι της φιλοσοφίας Ολλανδική σχολή, ναι, από Μπαρτσελόνα, ναι, ναι, Κρόεφ κτλ.
1: Εννοείται.
0: Καλά, δεν συζητώ το ότι. Το έχουμε ξαναπεί ότι τα χαφ κυριαρχούν προπονητικά. Ανέκαθεν, αλλά το βλέπουμε και τώρα.

0: Αφιερώνουμε το κομματάκι που πάμε.
1: Ας πρέπει να ακούσουμε και λίγο ακόμα από ένα, άλλο.
0: Οπότε, άντε εγώ να μεταφέρω και τα στοιχηματικά εδώ πέρα. Yeah, Σπύρο, γκολ γκολ σε Γαλλία λέει και Βέλγιο. Έχουμε νέσιονες λίγα κανονικά αύριο, έτσι. Γκολ over 2,5 σε Πολωνία και Κύπρο. Να σας πω, αύριο έχουμε Nations League, Ligue 1, Βέλγιο, Τουρκία, 10 παρατέταρτο, Γαλλία, Ιταλία, ωραίοτατο Ιταλία. Μου αρέσει πολύ αυτή η νέα βερσιόν και ας είχε φάει τη διάρα και από το Βέλγιο, εντός έδρας πρωταγωνιστική, 4 έριξε, μετά στην Τουρκία, πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Φαίνεται να έχει υλικό να αφήσει στο παρελθόν τις κακές φουρνιές. Σαφώς δεν είναι στο επίπεδο προ 15 ετίας, 20 ετίας, καμία σχέση, ποιοτικά, αλλά... Και τα χαφτς μου αρέσουν και κάποια πραγματάκια που έχει μπροστά μου αρέσει. Λοιπόν, έχουμε και Βέλγιο-Τουρκία. Σε αυτά τα παιχνίδια αναφέρεται και ο Σπύρος. Έχουμε και Βοσνία-Σουηδία. Έχουμε και Ουγγαρία-Γεωργία. Έχουμε και Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία. Έχουμε και Πολωνία-Ρουμανία και πολλά άλλα. Παίζουν και Έλληνες, συσσαγωγικά και εκτός εισαγωγικά, αφού έχουμε και Κύπρο-Αρμενία. Να, ο Βίρνας λέει ότι στο Μουντιάλ του 10 έχει λευκή μπλούζα και μπλε σόρτς. Ωραίος Βίρνας. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε εμείς από Δευτέρα αύριο. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων θα λείπουμε και εγώ και ο Νίκος.
1: Ποιος θα κάνει?
0: Κώστας Μιαούλης, φίλε. Εδώ, ποιος άλλος? Φανταχού παρόν.
1: Καθόρματα.
0: Και από Δευτέρα, αυτό που σας είχαμε προαναγγείλει εδώ και κανένα μήνα, από το ξεκίνημα δηλαδή, θα έχουμε reporters παρεούλα. Κάθε μέρα, ανάλογα και με τη θεματολογία, την ειδησιογραφία και όχι μόνο, θα έχουμε και κάποιον. Πολλές φορές θα έχουμε και δύο μαζί και τρεις μαζί. Θα δούμε πώς θα χωράμε όλοι εδώ. Θα βγαίνει πάντως. Θα είμαστε πολλοί. Ακούω από πίσω κάτι κλάμπα τσίμπαλα. Είναι από Γιάννη Πλούταρχο, που σας είπα. Ωραίο κομματάκι. Ανάλαφρο. Ανάλαφρο για Γιάννη. Καλά να περάσουμε. Καλό σουκού να έχουμε. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Και εσείς και εμείς, ό,τι και αν κάνουμε, να περάσουμε υπέροχα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έτσι είναι, παιδιά. Όταν όλες τις ημέρες λέτε, «Α, και κατέβηκα άνετα τον Κηφισό. Α, και έκανα 15 λεπτά να έρθω. Α, και δεν υπήρχε κανένας στον Κηφισό». Φαπ, θα σου έρθει η ημέρα. Πέμπτη συνήθως, Τετάρτη με Πέμπτη, Τετάρτη την γλιτώσαμε. Ήρθε λοιπόν η Πέμπτη και μου έστειλε φωνητικό μήνυμα ο Τσούβι. Καιρό είχε να μου στείλει φωνητικό μήνυμα. Εδώ πηγαίνουμε μισή ώρα σημειωτών. Και μετά άλλο φωνητικό μήνυμα. Εδώ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας είχαμε μια καραμπόλα με 5 αυτοκίνητα. Έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Το είπες, το μάτιαξες. Ελπίζουμε να είναι καλά οι άνθρωποι βασικά που τράκαραν πρωί-πρωί. Και καλό μήνα. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία τους βρήκε ο μήνας. Καλό μήνα να έχουμε όλοι. Λοιπόν, και πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Η Αποδότηση από εκεί». Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, όπου να είναι. Σε 5, σε 10, σε μισή ώρα, εδώ θα είναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε κι εμείς και θα τον περιμένουμε. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Μαρία Ζαβριάτου στο άλλο μικρόφωνο. Και φυσικά Χάρης Χριστόγλου στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και φυσικά έχουμε και δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ πέρα, τον κύριο Κεφαλά μας. Εδώ πέρα κάθεται, εδώ πέρα μιλάμε για υποστήριξη. Και φυσικά όλοι εσείς εδώ στα μηνύματα. Από το Live24 μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Από το site του Big Win Sport FM, πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι που γράφει live. Το πατάτε και συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα για να μας στείλετε τα μηνύματα. Και φυσικά υπάρχουν τα social media της εκπομπής ή αποδότηση από εκεί, σε Facebook, Messenger δηλαδή, και φυσικά και στο Instagram.

0: Θα είμαι ειλικρινής, δεν είδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, γιατί ήμουν σε επαγγελματικές υποχρεώσεις.
1: Ενώ εγώ...
0: Αλλά εσύ που το είδες, τσούβι μου, 102-79, πρέπει να πέρασε από πάνω ο Παναθηναϊκός, έτσι δηλαδή, τρένο. Θέλω να μου πεις πώς ήταν τα πράγματα στο Telecom Center, πώς είναι να βλέπεις... Να είσαι στο Telecom Center και να μην είσαι στο κέντρο βασικά και να είσαι κάπου στην άκρη.
1: Είναι ωραίο αυτό, ναι. Αλλά τώρα από το σπίτι ξαπλωμένος.
0: Α, δεν πήγες στο γήπεδο.
1: Όχι, γιατί τελείωσα 8.30 ώρα και γύρισα σπιτάκι μου.
0: Ναι, το σπιτάκι σου, μπράβο.
1: Ακριβώς στη θέση μου καθόταν ο Άγγελος Μπασινάς.
0: Στο σπιτάκι σου.
1: Ακριβώς στη θέση μου, όχι στο σπιτάκι μου. Πάω και τον βρίσκω με την Εύα. Μου λέει στην κούλη
0: σπίτι.
1: Με τη Rangers δεν είχα βάλει
0: κούλη.
1: Ναι, με τη Rangers. Και η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει. Η Βιλερμπάν τώρα δεν είναι τρομερό δείγμα να πεις ότι είμαστε κορυφαίοι και άλλοι...
0: Δεν έχει σημασία, ναι.
1: Απλά κρατάμε το γεγονός ότι μοιράζεται ο χρόνος, ότι παίζουν Έλληνες μπασκετμπολίστες, το Ματζούκας ήταν πάλι πάρα πολύ καλός, γιατί ο Μπράντοβιτς επειδή δεν πήρε ένα σιούτ, του κάνει «Χιωστοτροφή, σώτε φακεμπολ!»
0: Επειδή είδα το βίντεο, θέλαμε να...
1: Μετά όμως,
0: δηλαδή πρέπει... Και σκέφτηκα, γιατί εγώ το είδα αυτό το βίντεο του Ζορτζ, αν δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε. Είναι ο Ζορτζ, γίνεται μοβ μπροστά στο πρόσωπο του Λευτέρη του Ματζούκα. Ναι. Μοβ, γιατί έχασε ένα σουτ και αμέσως μετά τα βάζει. Και μετά σκέφτηκα εγώ ως μάνα, δηλαδή πρέπει να φωνάζω για να γίνονται τα πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή τόση ώρα που ήμουν ήρεμη, γιατί δεν με ακούγατε.
1: Θα είμαι από μια μεριά να σας βλέπω.
0: Τον κατάλαβα
1: θα
0: εγώ.
1: Θα σας φάει βρώμα.
0: Τον Ομπράντοβιτς τον ένιωσα στην ψυχούλα μου.
1: Ναι. Και μην πατάτε με τα ρούχα. Όχι, αυτό είναι από άλλο σκετσάκι. Παίρνετε λάσπες εδώ μέσα. Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλό μήνα, πάρα πολύ καλό.
1: Καλό μήνα.
0: Εντάξει, όλα καλά. Ήτανε, η τράκα ήταν σοβαρή ή ήταν ντουμ.
1: Με χαιρέτησαν οι αστυνομικοί. Δεν νομίζω να είχαμε. Γιατί είχαν βγει έξω οι άνθρωποι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, φαίνεται από τα αυτοκίνητα είναι.
1: Ναι, είχαν ανοίξει οι αεροσκάφη.
0: Α, είχαν ανοίξει.
1: Ναι, γιατί ήταν φυσαρμόνικα η φάση.
0: Α, ήταν.
1: Ένα μάτσι έπεσε πίσω από ένα άλλο και ένα άλλο.
0: Και μετά ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο.
1: Αυτό έγινε στην αριστερή λωρίδα.
0: Φυσικά.
1: Φυσικά στην αριστερή λωρίδα, εκεί όπου δεν μπορεί να ξεφύγει. Εκεί στο ύψος μετά τα ΚΤΕΛ περίπου. Εκεί. Και μετά άνοιξε.
0: Φάση.
1: Από ό,τι θυμάμαι πρέπει να ήταν λίγο πριν τα ΚΤΕΛ.
0: Εν τω μεταξύ είχε ενδιαφέρον γιατί μου στέλνει το μήνυμα.
1: Έφτασα
0: το
1: βέβαια στην ώρα μου. Με το σήμα.
0: Ναι, βεβαίως. Μου λες έρχομαι με σημειωτών και εξής. Μπαίνω στο χάρτη του Google και ξεκινάω από εκεί που είμαι.
1: Ναι.
0: Από την Ποσειδόνα και βλέπω κατά πράσινη. Και λέω: κοίτα να δεις, ψέματα λέει. Απλά άρχισε να ξυπνήσει. Και όπως ανεβαίνω,
1: ναι.
0: Αρχίζει μια μαυρίλα.
1: Αυτό έλεγα και εγώ. Γιατί ξεκίνησα εντυπωσιακά με το καφεδάκι μου.
0: Ναι.
1: Άκουγα Βαγγέλη Νερατζιά και μετά σταμάτη γονίδι εκεί που έχω ένα σταθμό που βάζει αυτά τα διάφορα.
0: Ναι,
1: και μετά πάλι Βαγγέλη Νερατζιά. Και η αλήθεια είναι έτσι με γονίδι κατέβαινε.
0: Ωραία.
1: Και ο ίδιος άνθρωπος μετά μπήκε με Τερζής Μελάς Φωτιάδης εκεί που ήταν όλη την εμπιστεύτη.
0: Λοιπόν και στην
1: άνθρωπο για όλα εγώ πληρώνω.
0: Ωραίο. Και βγαλμένο και από τη ζωή θέλω να σου πω.
1: Ένας δεν είναι το θύμα σε μια οικογένεια.
0: Ναι.
1: Πάντα ένας είναι το θύμα σε μια οικογένεια.
0: Ένας από τα δύο αδέλφια ή από τα τρία αδέλφια.
1: Όχι, ένας από όλη την οικογένεια. Δηλαδή υπάρχει μάνα, πατέρας, αδερφό και ένας είναι το θύμα της οικογένειας. Δηλαδή διαλέξτε εσείς, tag yourselves.
0: Όποιος έτσι διαλέξει το πιο κοντό ξυλάκι συνήθως. Νοητικά όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην άνοδο μετά τη λεωφόρα Αθηνών, να ξέρετε, πατήστε φρένο από τώρα, βγάλετε αλάρμ, βγάλετε χέρια, ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων. Στην κάθοδο.
1: Ναι, συγγνώμη σε διακόπτω. Αυτό είπαμε, φίλε Βαγγέλη. Του είπε γιατί δεν πήρε το σουτ το ελεύθερο. Γιατί κόλλωσε ένα σουτάρι ο Ματζούκας και έκανε πάσα και του είπε σούταρε. Και μετά, όχι επειδή τα έχασε, επειδή δεν το πήρε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ναι. Στην κάθοδο. Περιμένετε στην κάθοδο γιατί ανεβαίνω και βλέπω, καλά εντάξει, ξεκινάει από πολύ ψηλά η κίνηση πλέον, δηλαδή όχι γέφυρα Καλυφτάκη, πιο πριν.
1: Έχουμε δηλαδή.
0: Έχουμε πράγματα, δηλαδή αν κατεβαίνετε χαιρετίσματα,
1: ναι.
0: Να δώσετε χαιρετίσματα, αυτό. Αυτό. Ζαφυράτων κάποιος περιμένει καλό μήνα επειδή το είπες εσύ και ειδικά εσύ. Άστα βράστα, ξέρουμε πώς θα πάει.
1: Λοιπόν, αφήνουμε αυτόν τον θετικό στη ζωή άνθρωπο.
0: Τι να σου πω, αράζει ζωή.
1: Δεν πρόλαβα να πάω να δω στο Telecom το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Είχα χτες ένα γύρισμα με Ορφέα Αυγουστίδη και ξέχασα.
0: Είδες χαιρετίσματα.
1: Του είπα.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Μου λέει α, ναι, από τη Μαρία.
0: Και σου είπα, δεν την ξέρω.
1: Ναι. Και τι έγινε. Φοράω την περούκα Τάκη και ξέχασα ότι είμαι ντυμένος Τάκης. Και πήγα απέναντι στο ATM, πήγα στο περίπτερο και με κοιτάγανε και λέω σκαρπίνι, γραβάτα. Ήμουν σαν πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου στο κέντρο της Αθήνας δεκαετία του 90.
0: Γιατί πλέον έγινε μέρος της ζωής σου τόσο πολύ που δεν καταλαβαίνεις ότι φοράς κάτι.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ.
1: Παραλίγο να την πω, έλα μωρέ τώρα και εσύ πιάζε μου μια μπύρα και με τρελαίνεις.
0: Τι κωδικό είχα το 1992.
1: Τι νομίσματα είναι αυτό. Και όταν μου δώσανε Μαρία, γιατί είχαμε ένα σκετσάκι με τα 5.000 και τις μπουκουνίδες στα χιλιάρικα.
0: Ανατρίχιασες.
1: Δεν καταλαβαίνεις πόσο βάρος έχουν τα χρήματα αυτά.
0: Ήταν και πιο μεγάλα τα 5.000. Ήταν μεγάλα.
1: Είχα ξεχάσει πόσο βαριά ήταν αυτά τα λεφτά. Τα είχα στη τσέπη μου και ένιωθα ότι είχα πώς να σου πω. Έχουμε βάρος και θα σκεφτείς να μας χαλάσεις. Πώς να σου το πω.
0: Ναι. Αλλά και να μας χαλάσεις, μην ανησυχείς. Και οι υπόλοιποι που θα έρθουν θα σε συντροφεύσουν.
1: Πες το παιδί μου. Είχα σου λέω πάρα πολλά και έκανα ένα story.
0: Εγώ έχω ένα τέτοιο. Ένα, το έχω
1: ένα κολοκοτρόνι.
0: Ένα κολοκοτρόνι.
1: Σε βλέπω να πηγαίνει, σας παρακαλώ. Έγινε ένα λάθος.
0: Μπορώ να το χαλάσω.
1: Είναι 22 ευρώ, ξέρω εγώ. Σας παρακαλώ.
0: Πόσο είναι τώρα,
1: το ένα 5.000 είναι 17 ευρώ περίπου. Τότε που είχε γίνει. 16 ευρώ.
0: Τι 16 ευρώ, ρε. Ρε, τι 16
1: ευρώ. 3 ευρώ είναι ένα χιλιάρικο δραχμές.
0: Λέμε τώρα, αν έχεις 15 ευρώ, λες. Τι θα
1: πάω.
0: Όχι, αυτό είναι είσοδος για το σούπερ μάρκετ. Είσοδος, πληρώνεις είσοδος στο σούπερ μάρκετ.
1: Με πήρα η κρασί. Θυμάσαι παλιά τα event ήταν με πήρα η κρασί.
0: Χωρίς ποτό. Στο σούπερ μάρκετ είναι χωρίς ποτό είσοδος 15 ευρώ. Πάμε σε πέρα.
1: Πας στα ποτά όμως στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάντα περνάω να δω. Είναι και προσφορές.
1: Διάδρομο είναι πάντα το.
0: Τέρμα αριστερά.
1: Σοκολάτες, τσίχλες, τέτοια. Και κάνεις αριστερά και είναι πάντα τα ουισκάκια μου. Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, και πάμε και στο θείο μου τον Βασίλη που λέει: χαμηλά η μπάλα, γιατί έχω κακό προαίσθημα για σήμερα. Θα
1: από
0: χάσουμε.
1: Από χθες έχει το κακό προαίσθημα.
0: Δεν
1: κάποιος.
0: Ξέρω, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν τα
1: προφανώς
0: βλέπω καλά.
1: Προφανώς είδε την προπόνηση και είδε το. Ναι. Ξέρω, το Μαυροπάνο, τον είδε και Κούτσεν. Ξέρω εγώ.
0: Τον είδε Μαυροπάνο.
1: Τον είδε Μαυροπάνο. Ρε το Μαυροπάνο.
0: Ρε το Μαυροπάνο. 10
1: παρατέταρτο σήμερα λοιπόν το παιχνίδι τη Εθνική Ελλάδα με την Ολλανδία. Χαπκο λείπει.
0: Ωραία,
1: εντάξει.
0: Ωραία,
1: όχι,
0: ωραία,
1: εντάξει. Καλά να είναι το παιδί.
0: Εννοείται, όλοι οι αθλητές,
1: άλλο
0: όλοι οι αθλητές να είναι καλά.
1: Ναι,
0: απλά
1: καλά να είναι.
0: Είναι πάρα πολύ να... επικίνδυνο αυτό το αγόρι. Θα μπορούσε να παίξει και διάρρη.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Εντάξει, με συγχωρεί. Δεν μας χάλασε που τα λείπει. Να είναι καλά το παιδί, να το χαίρε τη μανούλα του. Αυτό. Ρε παιδιά, πείτε καλή αρχή. Ξαναγύρισε στο Υπουργείο. Μπράβο, Νικόλ. Άντε, μπράβο. Μας περιμένει από τις 5. Ήξερες ότι ερχόμαστε στις 8 όμως, έτσι.
0: Να πούμε κάτι που κάποιος θα λέει: α, τα βίσματα. Η Νικόλ είναι φύλακας. Δεν έχει στο Υπουργείο κάποιο.
1: Ναι, ναι, δεν είναι. Δεν έχει άλλο χαρτοφυλάκιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι, ας πούμε, με ένα μπλε κοστούμάκι δίπλα σε κόσμο.
1: Μα δεν θα ήταν στις 5 η ώρα το πρωί.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι πάντα.
1: Άσε με τώρα.
0: Πάνε κάτι security 6 ώρα.
1: Α, security, όχι όμως.
0: Όχι security που φοράει η Νικόλ security. Υπάρχουν οι συγχαρητήριοι.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Αυτοί που δουλεύουν στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Τα πείσματα, ρε παιδί μου, αυτό που λέει. Εκείνη την εποχή γράφαμε στα χαρτονομίσματα. Τα είχα και ως χαρτιά και ως νομίσματα.
0: Όντως, γι' αυτό τα λέγανε χαρτονομίσματα, μάλλον.
1: Σημειώνανε, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν.
0: Ένας πρεσυπογράφος Αλέξανδρος Τσουβδέλας. Λέει γι' αυτό, για το Μαντζούκα.
1: Εντάξει, του κόλλησε τη μούρη. Του κόλλησε τη μούρη.
0: Αυτό είναι.
1: Αλλά έτσι.
0: Δεν κάνει show off. Έτσι είναι.
1: Ρεκόρ καριέρα έκανε.
0: Και όχι μόνο αυτό, ήταν πάρα πολύ καλό και με την Παρή. Πάρα πολύ καλό. Οπότε το 2-2 στην Ευρωλίγκα δείχνει έναν δρόμο. 2-2 σε καλέ εμφανίσει για το Μαντζούκα δείχνει μια κατευθυντήρια γραμμή από τον προπονητή.

0: αγώνα. Ναι. Έγινε μια φάση, χτύπησε το παιδί σε ένα σημείο. Στο κεφάλι, σε ένα σημείο του γηπέδου έπεσε πίσω, χτύπησε στο κεφάλι, έχασε τις αισθήσεις του και δυστυχώς δεν μπορούσαν να τον επαναφέρουν. Και για ακόμα μία φορά θα πρέπει να πούμε πόσο ακατάλληλα είναι τα γήπεδα. Καλά, εδώ βλέπουμε ακατάλληλους αγωνιστικούς χώρους που υποτίθεται ότι παίζει η Super League. Ξέρεις,
1: ακατάλληλοι, Μαρία, είναι οι άνθρωποι. Γενικά όλοι που πρέπει να παίρνουν αποφάσεις και τα αφήνουν τα πράγματα στην τύχη τους, και όταν γίνει κάτι τότε παίρνουν γραμμή ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να πεθάνει άνθρωπος,
0: ναι,
1: για να πούμε
0: αυτό το έχουμε δει.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Το βλέπουμε σε πάρα πολλές φάσεις της ζωής. Οι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά σε αθλητικές δραστηριότητες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η εξαίρεση είναι ο σωστός αγωνιστικός χώρος. Μπορούν να μου το επιβεβαιώσουν. Το λέω γιατί πηγαίνω χρόνια τα παιδιά μου σε αθλητικές δραστηριότητες. Τα έχω πάει και σε καλούς εντός εισαγωγικών αθλητικούς χώρους, όπως είναι το ΆΚΑ. Και λες,
1: και Ιτχόφεν έπαιζε ο Ανδρέας.
0: Περιμένεις το ΆΚΑ. Θυμάμαι ότι τα πήγαινα στο κολυμβητήριο, ας πούμε, και ήταν. Δεν μπορείς να φανταστείς το χάλι. Τώρα το έχουν φτιάξει, βέβαια. Mm-hmm. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια ήταν να κλαις.
1: Θυμάσαι πριν χρόνια άλλο ένα παλικαράκι που το κρεμάστηκε από το δοκάρι, έπεσε το δοκάρι, ξέφυγε, ναι, από κάτω, το πλάκο. Δηλαδή,
0: όχι,
1: όλη την ώρα.
0: Τέτοια, δυστυχώς, τέτοια συμβάντα. Και όπως λες και εσύ, ξέρεις, πρέπει να γίνει κάτι τραγικό.
1: Οι μάντρες που είναι
0: για
1: κοντά
0: λίγο,
1: στα γήπεδα.
0: Ξέρεις, να γίνει μια αναμπουμπούλα και να πούμε, θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Και μετά από λίγο πάλι ξαναερχόμαστε σε κανονικές συνθήκες επιβίωσης.
1: Εμείς κάναμε προπόνηση στο Περιστέρι τότε πάρα πολύ παλιά και ήταν τόσο κοντά τα κάγκελα που άμα έκανες τάκλιν ή έφευγες απάνω στα κάγκελα.
0: Κάπως έτσι έγινε.
1: Κάπως έτσι. Δυστυχώς δεν το είδα καθόλου αυτό. Τι να πούμε, συλληπιτήρια στους γονείς τους. Άστα να πάνε. Το τσιμέντο δίπλα στο πλάγιο out, να ήρθαν πολλά μηνύματα σχετικά.
0: Ναι, παιδιά, κακός αθλητικός, αγωνιστικός χώρος, κάκιστος. Δεν μιλάμε για τον αγωνιστικό χώρο, δεν μιλάμε για χλωοτάπητα και τέτοια. Καλά, ναι, δεν έχουν γιατρούς.
1: Καλά, εμείς είχαμε ένα γιατρό που μου σούρνε νερό παγωμένο και ψυκτικό.
0: Το ψυκτικό, κάτι σου ρίχνει όμως.
1: Το ψυκτικό σου έκαιγε τη ζωή. Τόσο κοντά που μας το έκανε, είχα δερματίτιδα. Καλό μήνα, ο Γιώργος. Ετοιμασίες σήμερα για ορκομοσία στη σχολή μονίμων υπαξιωματικών του ναυτικού. Πείτε μια καλή κουβέντα που 2 ώρες θα μας βγάλουν στο κρύο. Γιώργο, νομίζω ότι για να πας μόνιμος υπαξιωματικός στο ναυτικό δεν περίμενες να είσαι.
0: Πρέπει να το αντέχεις λίγο το κρύο.
1: Στην Γουασανερή της Τούνη. Θέλω να πω ότι.
0: Συγγνώμη, πού θα γίνει η ορκομοσία και θα την κάνουμε.
1: Όξο. Έξω από ένα καράβι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είναι και τόσο κρύο.
0: Αυτό ήθελα.
1: Άσε μας,
0: Γιώργο.
1: με κοντομάνικο θα είσαι.
0: Νορβηγία σας πήγατε.
1: Δεν ξέρω. Πού είστε, Φιόρδ. Πού θα πάει ο Γιώργος.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, με το καλό να πούμε.
1: Όπως και
0: να
1: έχει, βέβαια.
0: Με το καλό. Έτσι.
1: Δεν έχει τόσο κρύο. Τι έπαθε ο Γιώργος. Δηλαδή, 1η Οκτωβρίου.
0: Μπορεί να έπεσε απότομα.
1: Ένα ισοθερμικό βάλε, Γιώργο.
0: Και να σου πω, γιατί δεν έχουμε προλάβει να βγάλουμε και τα χειμωνιάτικα. Δηλαδή, δεν το περιμέναμε 1η Οκτωβρίου. Θα πρέπει να έχουμε βγάλει τα χειμωνιάτικα.
1: Τα έχω έτοιμα.
0: Εσύ.
1: Ναι. Γιατί έχω μια ντουλάπα που
0: αυτό,
1: τα έχω για πάντα.
0: Άρα,
1: εκεί.
0: Ναι, δεν έχει ανεβάζω-κατεβάζω.
1: Δεν έχω τέτοια.
0: Δεν
1: έχω
0: τέτοια.
1: Ένα σημείο που είναι.
0: Γιατί, ξέρει, γιατί δεν έχει παιδιά.
1: Όχι, γιατί έχω ένα έξτρα δωμάτιο.
0: Γι' αυτό έχει δεν έχει παιδιά και έχει ένα έξτρα δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Τι να πω τώρα.
0: Έμενε σε πεντάρι, θα μου έλεγε.
1: Πεντάρι μπορεί να χρειαστούμε. Θα δούμε. Δεν κοιτάμε τώρα τα εύκολα μάτια. Μπορεί να χρειαστούμε πεντάρι. Το θέμα είναι ότι πέρασε μπροστά μου ένα 9 πριν ανεβαίνοντα. Τέλο πάντων.
0: 9 τέτοια ώρα.
1: 9 έξω από το πουρνάρι.

all that.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Εντάξει, περίμενα να έρθουν οι Ράμπο.
1: Εννοείται. Όλοι. Λίγοι ήμουν στα χιόνια.
0: Φαντάμ. Βαντάικ, Βαλτζενέικερ, όλοι. Καλημέρα, Γιάννης από Φορτηγό. Εδώ κάναμε έρπινγκ γυμνή πάνω στο χιόνι και ο Γιώργος κρυώνει με 20 βαθμούς.
1: Λοιπόν, έχουμε θεματάκια. Βέβαια, θα σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα του ακροατή μας. Πρόβλημα. Δεν είναι ακόμα πρόβλημα, σε 1,5 μήνα θα είναι. Ναι. Η γυναίκα μου γεννάει σε 1,5 μήνα, το πρώτο μας. Για πες καμία συμβουλή.
0: Δεν είμαι ο κατάλληλος. Μαρία βγαίνει.
1: Μαρία λέει, Μαρία. Ναι, Μαρία, ναι, ναι, η γυναίκα μου. Λοιπόν, ναι. Κοίτα, δεν έχουμε να δώσουμε καμία συμβουλή για κανένα ζευγάρι που αποκτά ή θα αποκτήσει σύντομα το πρώτο τους παιδί. Στο δεύτερο ξέρεις, αν κάνεις. Το μόνο που έχω να σου πω είναι το νου σου στη μαμά.
0: Κύριε Οδηγέ, ναι.
1: Το νου σου στη μαμά, γιατί αν είναι η μαμά καλά, θα είναι όλοι καλά.
0: Okay.
1: Εντάξει, μην πέσετε όλοι με τα μούτρα στο μωρό. Και το μωρό δεν παθαίνει τίποτα. Θα τρώει, θα κοιμάται.
0: Έτσι ήσουνα στο πρώτο παιδί ή στο δεύτερο πιο χαλαρή? Έτσι μια ερώτηση. Ή έχει διαφορές στην αντιμετώπιση? Ένα-δύο στην πολποζίσιο.
1: Ναι, είσαι ρε παιδί μου, είσαι ρε, πιο, όχι, δεν είσαι πιο χαλαρός, αλλά επειδή ξέρεις.
0: Είσαι πιο σίγουρος.
1: Χαλαρός, ναι. Έχεις μια αυτοπεποίθηση παραπάνω.
0: Τι κάνει έτσι, δεν ταράζεσαι.
1: Ναι,
0: τώρα
1: δεν ταράζεσαι. Βέβαια, στο δεύτερο ξέρεις τι σε περιμένει.
0: Okay.
1: Και έχεις μια σκοτωδίνη.
0: Στο τρίτο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει.
0: Over 2,5 πάλι, για ένα γκολ. Πάλι έχασα.
1: Αυτό έχω να πω μόνο και το λέω πάντα ότι το νου σας, παιδιά, στις μαμάδες, γιατί είναι πολύ δύσκολη η πρώτη φάση.
0: Εκτός αν τα παρατήσεις όλα και φύγεις. Και δεν είσαι εκεί να το δεις αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: παίζει αυτό.
0: Μπορείς να φύγεις, ναι, όπως κάνουν πολλοί, και πολλοί δεν δίνουν και τις διατροφές.
1: Τώρα, γιατί το κάνεις?
0: Όχι, λέω αλήθεια, τι γίνεται και
1: έτσι. Αλήθεια,
0: εσύ είπες το ρομαντικό, η μαμά, η οικογένεια δίπλα στο
1: τέλος. Δεν λέω το ρομαντικό, λέω ότι όταν γεννάει κάποια, συνήθως είναι δίπλα.
0: Θυμάσαι τα βιβλία που εμείς και ο κόσμος που ήταν μια οικογένεια και πάντα η μάνα έπλαινε τα πιάτα.
1: Ναι, και ήταν η γιαγιά και ο παππούς στη φωτογραφία.
0: Στη φωτογραφία καθόντουσα.
1: Ο παππούς Μακαρίτης πάντα.
0: Η γιαγιά ζούσε, παππούς Μακαρίτης.
1: Και μια γάτα στο.
0: Ναι.
1: Η γάτα είναι πάντα πάνω στο
0: εμείς
1: τραπέζι.
0: Και ο κόσμος είναι ένα οικογενειακό τραπέζι. Πάντα η μάνα, η πυρέτρια πλένει τα πιάτα. Χαρούμενα.
1: Αν και νομίζω ότι εμείς και ο κόσμος ήταν η γεωγραφία.
0: Ποιο ήταν, η μελέτη, ποιο ήταν αυτό? Ένα βιβλίο τέλος πάντων.
1: Επειδή θα έρθει μήνυμα.
0: Η μελέτη. Που είναι μια φωτογραφία, η μάνα πλένει πιάτα, η οικογένεια όλη περιμένει το φαΐ από τη μάνα, μαζί με τη γιαγιά, βέβαια, και στάνταρ είναι η μάνα του πατέρα.
1: Φυσικά, η πεθερά.
0: Είναι η μάνα του πατέρα. Παππούς σε φωτογραφία πεθαμένο. Μη ζήσει ο παππούς σε αυτό το σκετσάκι. Μη ζήσει ο παππούς. Και γράφω πάντα από κάτω. Καταστράφηκαν όλα γιατί χάθηκε αυτή η οικογένεια. Χάθηκε η πυρέτρια.
1: Ναι. Κατάλαβε.
0: Η γυναίκα πήρε αμάξι και πήγε για δουλειά. Τέλος πάντων. Έχω γκρινιαρέα γυναίκα. Όχι γκρινιάρα. Λέει κάποιος που τη στέλνει όλα. Τι να κάνω. Είναι νιάρη. Αλλά δεν αντέχεται, λέει Μαρία. Μαρία και Άλεξ, καλημέρα. Γιατί έχουμε γίνει τέτοια εκπομπή
1: δεν
0: και
1: ξέρω.
0: Δεν λέμε ότι παίζει Ολυμπιακός στη Βίρτους, ότι θα
1: παίζει εθνική,
0: παίζει
1: με,
0: εθνική
1: την Ολλανδία.
0: Με την Ολλανδία. Το περιμένουμε πώς και πώς, να δούμε απουσίες, να δούμε πώς θα αντιδράσουμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα τώρα που είναι τα φώτα πάνω μας μετά το διπλό.
1: Ναι, γιατί τραβήξαμε την προσοχή
0: ναι.
1: επί της Γερμανίας.
0: Και έχω τη σεβαστή και θα τη χειριστώ εγώ πρώτα την Ουράνια. Έτσι θα ζήσουν τα παιδιά μας.
1: Και είπε και ο Κλόπ, θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τον γκολ της Ελλάδας.
0: Όχι, πάλα πήγε μέσα.
1: Τι ακάμε.
0: Άμα θέλει πάει και μόνη της.
1: Άμα θέλει. Είδα μία φάση τώρα από ένα τοπικό... από ένα μάτσο τοπικού στην Αθήνα και είναι εκτέλεση πέναλτι.
0: Ναι.
1: Χτυπάει ο παίκτη. Δεν θυμάμαι τις ομάδες. Χτυπάει ο παίκτη. Αποκρούει ο τερματοφύλακας. Ξαναχτυπάει ο παίκτη. Αποκρούει πάλι ο τερματοφύλακας. Βγαίνει μπάλα έξω. Σουτ στο δοκάρι. Ξανά σουτ πάλι στο δοκάρι. Παιδιά, δεν θέλει, παιδιά, γιατί
0: είναι σφραγισμένο το τέρμα. Μάλλον κάποιος είχε παίξει επόμενο γκολ. Έτσι πάνω αυτά.
1: Είχε παίξει ένα-ένα.
0: Ναι. Μελέτη περιβάλλοντος ήταν το βιβλίο. Που αντικαταστάθηκε προσωρινά από αυτή είναι η Ολυμπιακή παιδεία.
1: Και διαδέχτηκε, λέει.
0: Η ευέλικτη ζώνη, τι είναι, ένας τρεις ένας με παγίδες.
1: Σηκώ την πίπα που μας κοροϊδεύεις, έτσι.
0: Η ευέλικτη ζώνη, ωραίο θα ήταν αυτό σε βιβλίο. Κουτί, τέσσερις και ένα, κυνηγάς ένα.
1: Ναι. Καλημέρα στον Κουρμπελίν Πινέδα. Πώς θέλετε, λέει, να το καρφώσω απόψε, εκτός περιοχής, με το δεξί, στο γάμα, οριζόντιο και μέσα, κεφαλιά, με τρεις κόντρες, να τους κάνουν να το βάλουν μόνοι τους. Ρε, όπως να είναι, ρε.
0: Ο Κουρμπελίν.
1: Ρε, όπως να είναι, ρε, ας μπει. Στο δεύτερο, λέει η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, επειδή ξέρεις, είσαι πιο χαλαρή και γι' αυτό τα δεύτερα παιδιά είναι πιο γιόλο από τα πρώτα. Μπορεί και να είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Όντως, το δεύτερο παιδί δεν είναι ότι βγαίνει στον αυτόματο. Παιδιά, αυτό είναι. Δεν ισχύει για κανένα παιδί στον αυτόματο. Δεν μεγαλώνει κανένα παιδί στον αυτόματο. Απλά αυτό. Ξέρεις τι σε περιμένει. Αυτό. Κατά τα άλλα, είχαμε και το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Θα σας πω εγώ τι έχει γίνει, λέει ο Κριστιάνο, με κυρία Ανίτα, καλησπέρα.
1: Κάπως έτσι.
0: Η κυρία εδώ, πάρω εγώ στην τάρτα πάνω. Θα σας πω εγώ τι έχει γίνει, με διαβάλλωνε και θα έρθει η ώρα που θα μιλήσω. Δεν το βουλώνω με το στόμα μου, θα δείτε.
1: Λοιπόν, για όσους δεν το έχετε έτσι αντιληφθεί, στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Πορτογαλίας σηκώθηκε, έκανε ζέσταμα και μετά το λέει κάτι τώρα. Και δεν τα κάνεις αυτά. Πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια να μην παίξει ο Κριστιάνο ο Ρονάλντο σε παιχνίδι. Την επόμενη μέρα πήγε στην προπόνηση. Τους είδε όλους, βγήκατε. Ναι, παίρνει τον καφέ του, φεύγει. Και τώρα λέει κινδυνεύει με τιμωρία.
0: Έφυγε σαν μπαρίστα που δουλεύει σε ζώο στον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι. Και άφησε κάτι άπλητα στον Εροχήτη. Βγήκαν από την Ομοσπονδία, δώσανε συνέντευξη τύπου και λέει: Ναι, όλα καλά, είναι όλα εντάξει, είναι όλα ήσυχα, είναι όλα ωραία. Και στο καπάκι βγαίνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα social media και λέει: Δεν είναι όλα εντάξει, θα μιλήσω.
0: Όταν θέλω να μιλήσω.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν θέλω, θα σου πω: το σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν, υπάρχει ενδεχόμενο τιμωρίας από 1 έως 6 μήνες και πρόστιμο. Γιατί είχαμε εγκατάλειψη από το προπονητικό κέντρο της ομάδας.
0: Είναι θυμμένο επεισόδιο να φύγει έτσι, γιατί αλλιώς δεν φεύγει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον άφησα στον πάγκο.
1: Ναι. Όχι, το κάνανε επίτηδες, τον εξανάγκασαν σε αποχώρηση.
0: Ήξεραν την αντίδρασή του. Τον άφησα στον πάγκο. Το έχουν συνεννοηθεί. Δεν αφήνεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον πάγκο. Ναι. Εάν δεν κάνεις ένα συμβούλιο. Παιδιά, τι θα κάνουμε με το. Δεν περπατάει, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ. Έχει προσφέρει πολλά. Τον αγαπάμε, τον είχαμε καπρό. Του δώσαμε το χωράφι, του δώσαμε το τρακτέρ. Τα άσπηρε, μας έζησε, έριξε με το κονίες, μας βοήθησε. 5 χρόνια πήγε πύρη. Δεν κάνει τίποτα. Τρώει από τα έτοιμα. Και μαζεύτηκαν και λέει: Άκουγα, δεν θα το βάλουμε στην ορχήστρα. Θα τον βάλουμε και θα του δώσουμε μικρόφωνο. Και αυτό θα σηκωθεί και θα φύγει. Για κάτσε και εξευτιλίζεται. Αυτό έγινε, Μαρία. Μες στις άκρες. Δεν έβαλαν τον τραγουδιστή, ο τραγουδιστής του πανηγύρι. Οπότε, ήξερα, αυτή είναι η ανάλυση.
1: Γελάω γιατί όταν κάναμε εκπομπή με τον Βόγλη, κάθε βράδυ, με το που τελείωνε η εκπομπή, μου έλεγε: Ήσουν πάρα πολύ καλή σήμερα. Την επόμενη φορά θα σου ανοίξουμε και το μικρόφωνο.
0: Α, υπέροχο. Έτσι κάνανε και στον Κριστιάνο.
1: Και κάποια στιγμή βλέπω στον ύπνο μου ότι δεν μου έχουν ανοίξει το μικρόφωνο και πάω έξαλλη. Άντε και αυτό.
0: Ωραίο.
1: Δημιούργησε προβλήματα ψυχολογικά.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν, γίνεται τώρα.
1: Κλείνει η παρένθεση. Η παράγραφος 2 του άρθρου 160 του κανονισμού ορίζει ότι η απουσία, η εγκατάλειψη επιφέρει την αυτόματη προληπτική αποβολή του παίκτη σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Και για προστήματα λέει εδώ πέρα και για αποκλεισμούς
0: και για εφήματα και προστήματα.
1: Και γενικά θα έχει αυτό το σύριαλ και άλλα επεισόδια, αλλά το λέγαμε και χθες ότι δεν αξίζει στον Κριστιάνο Ρονάλντο αυτό το τέλος από την Εθνική Πορτογαλία. Γιατί
0: το ορίζεις
1: προσφέρει...
0: και το τέλος πολλές φορές.
1: Έλα,
0: το ορίζεις.
1: Εντάξει,
0: θα
1: το
0: μπορούσε
1: ορίζεις.
0: Να πει μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο που συμμετείχε, παιδιά, σας ευχαριστώ. Τελειώνω να κάνω μια συνέντευξη τύπου, να κλάψω, να χειροκροτήσουν όλοι και να κάνω προς τιμή του έναν αγώνα όπως κάνουν με το Μέση στο okay. με τον Μπενί.
1: Λοιπόν, εφόσον δεν είπε ότι θα φύγω κτλ. Και έχει πει ότι θέλω λίγο ακόμα.
0: Τι θέλει, αφού περπάταγε
1: τώρα. Ωραία, ρε παιδί μου.
0: Μιλάς
1: όμως με τον άνθρωπο. Με συγχωρείς, αλλά.
0: Παίρνει από λόγια ο Κριστιάνο.
1: Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν το σηκώνεις να κάνει πώς το λένε, ζέσταμα και μετά τον ξανακατεβάζεις.
0: Για να γίνει αυτό, τους έχει φέρει όλους τα όρια. Δεν το έκανε ο προπονητής από μόνος. Ποιος θα πάει τώρα να το κάνει αυτό στον Κριστιάνο. Να έρθει τη νύχτα, αγαπούλα, ήρθε να δοκιμάσει. Αρθεί ο Κριστιάνο σπίτι σου. Με τη χορχίνα, 7 παιδιά συμμορία όλοι. Θα φας και εσείς παλιάρες. Οπότε, τι κάνουν τώρα, τον εξωθούν σε μία...
1: ακόμα και αυτό λέω, ότι δεν το αξίζει αυτό το πράγμα.
0: Ο ίδιος
1: βρείτε κάτι άλλο.
0: Καλά το κάνανε. Έπρεπε ο Κριστιάνο να πει μόνος του, παιδιά, περπατάω. Ποιος ο Κριστιάνο, γιατί εγώ για τον Κριστιάνο έχω την εικόνα του πυραυλοκίνητου.
1: Ναι.
0: Περπατάω. Δεν μπορώ τώρα, είμαι βαρύδι μπροστά. Σας έχω δημιουργήσει πρόβλημα. Κάποια στιγμή, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος το καταλαβαίνει, ρε παιδί. Και να πει.
1: Αυτό δεν το καταλαβαίνει. Ο εγωισμό του δεν τον
0: αφήνει.
1: Αφού δεν το καταλαβαίνει, και πάλι.
0: Πορτογαλία είναι πάνω απ' όλα.
1: Πάμε σε break.

0: Η κυρία Ζαφυρά του στο Ταμείο 3, παρακαλώ. Κάτι γίνεται με τα αεροπλάνα γενικά. Λίγο πριν πάω εγώ στο εξωτερικό, αλλά πλέον δεν έχω κανένα φόβο.
1: Έτσι. Μπράβο, μπράβο. Και μετά από αυτό που είδε.
0: Δεν φοβάμαι.
1: Μαχαιρώνονται μεταξύ του οι πιλότοι.
0: Θα πω μέσα να αρχίσω την μπουνιά και ό,τι γίνει. Λοιπόν, χάο σε πτήση. Στην Ajet, έτσι λέγεται αυτή η εταιρεία. Μπαίνει μέσα ένα. Και θέλει να πάει να δω από. Θέλει να πάει από το Λονδίνο.
1: Α, άλλο. Α, δεν θα δει αυτό που μαχαιρωθεί.
0: Όχι, άλλο. Και τι κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Παρενοχλεί σεξουαλικά μία κυρία δίπλα. Α πιάσω λίγο το πιωμένο. Get off me! Γίνεται. Και του λέει ένα τι κάνει και τον δαγκώνει στα χέρια των άλλων. Τον δαγκώνει στα χέρια, στα πόδια και στο κεφάλι. Πώς πρόλαβε να τον δαγκώσει παντού. Πρέπει να κάνει και τέτοιες κινήσεις. Μπουνιά σε έναν μπροστινό. Καλά, πιωμένος σε τραγική κατάσταση. Το πλήρωμα παρενεύει. Έχει αυτό που κάνουν οι ζώνες ασφαλείας.
1: Με
0: αυτό δεν είναι μεθυσμένος. Οι ζώνες ασφαλείας. Συνέχισε δαγκώνοντας κι άλλο πελάτη. Γενικά ο Σουάρες εδώ έχει δημιουργήσει θέματα. Και τελικά όταν προσγειώθηκαν ήρθε η αστυνομία. Δεν ξέρω τι το κάνει.
1: Μπορεί.
0: Συνελήφθη, δεν ταξιδεύει ποτέ ξανά με αυτή την εταιρεία. Αλλά καλό είναι να μην ταξιδέψει με καμία εταιρεία ποτέ ξανά. Θα πρέπει να υπάρχει νομίζω ένα ενιαίο πρωτόκολλο ασφάλειας που άνθρωποι που σε ένα αεροπλάνο στην τάδε εταιρεία κάνουν πρόβλημα να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του, να παίρνουν το περιστατικό και να μην ταξιδεύει ποτέ ξανά.
1: Το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος, δεν είναι η εταιρεία.
0: Αν είσαι στα 40.000
1: στην άλλη εταιρεία θα είσαι καλύτερος. Όχι.
0: Και επιβεβαιώθηκα εγώ, γιατί το είπα στην παράσταση. Λέει είναι με το αεροπλάνο το 0,00001 να γίνει κάτι. Γιατί μου το έστειλαν.
1: Ναι, αλλά είσαι. Και έγινε.
0: Μου το έστειλαν πολύ για το χθεσινό. Ναι, λέω, αλλά πόσο επιτυχία έχει άμα θέλει να αυτοκτονήσει ο πιλότος. Πόσο τις εκατό έχει αυτό. Έπεσα στο άλλο.
1: Ναι.
0: Έπεσα στο συγκυβερνήτη που τον άρχισε στις μπουνιές. Τον άνθρωπο δεν εμπιστεύουμε, όχι το μέσο.
1: Το μέσο, ναι, μια χαρά. Αλλά και το μέσο από άνθρωπο τσεκάρεται.
0: Ναι, αλλά τσεκάρεται και διπλοτσεκάρεται και παρατσεκάρεται. Εκείνη η Ινδύ που. Είχαν σκάσει ένα φωσμπά, παίζανε προ. Αυτή και έκανε ένα. Snoop Dogg. Εκεί είναι το αμάξι που κάνει πάνω κάτω, έτσι κάνουμε το αεροπλάνο. Έφυγαν οι βλεφαρίδες και τα μπότοξ πίσω στα αυτιά.
1: Τίποτα, έγιναν καρούμπαλο πάνω.
0: Πότε ήταν, πριν 5 μήνες που μπήκανε μέσα και ο Ινδός ήταν. Smoke weed every day.
1: Είχαμε και το άλλο από. Την πτήση που μαχαιρώνονταν μεταξύ τους.
0: Ναι. Εάν δεις επίσης κάτι να κάνει περίεργο το αεροπλάνο. Κάποιες περίεργες στροφές, να μην προσγειώνεται. Και δεις μαχητικό δίπλα σου ή κοντά.
1: Ναι. Δεν έχει έρθει για να τα στήσετε.
0: Ναι, έλα, τα πάμε στο λαιμό κάτω, βάρκησα.
1: Fly Dubai, λοιπόν, ο ήρωας πιλότος έσωσε τη ζωή 174 ανθρώπων. Πολλοί μιλάνε ότι απέτρεψαν μία νέα 11 Σεπτεμβρίου. Ο κυβερνήτης είναι σε σταθερή κατάσταση. Υποκράτης είναι ο συγκυβερνήτης. Τώρα έχουν βγει διάφορες ιστορίες γιατί υπήρχαν και άλλοι δύο πιλότοι που φορούσαν πολιτικά στην ίδια πτήση. Τι συνέβη, πως είχαν πληροφορίες ή απλά έτυχε κτλ.
0: Πολλές φορές τυχαίνει και σε εμάς έχει τύχει.
1: Ναι,
0: και πιλότος και αεροσύνοδος.
1: Ναι.
0: Μεταφέρονται. Απλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εντός εισαγωγικών, οι υποψήφοι τρομοκράτες, δασκαλεύονται πάρα πολλά χρόνια. Εμένα με φοβίζει ότι ένας άνθρωπος έχει μια ζωή κανονική. Έχει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ούτε η γυναίκα του πολλές φορές δεν ξέρει τι είναι αυτός. Καλά, αυτό συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια, έτσι κι αλλιώς. Και αυτός ο άνθρωπος έχει στρατολογηθεί, 15-20 χρόνια έχει μια άλλη ζωή και περιμένει τη στιγμή του.
1: Έτσι.
0: One life. Και περιμένει τη στιγμή του. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάποιος που είναι με ένα σακίδιο και ουρλιάζει και κάνει κάτι στιγμιαίο. Ο άνθρωπος αυτός στρατολογείται πολλά χρόνια. Αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα. Λίγο. Πολύ.
1: Και όσο βλέπουμε και λεπτομέρειες, πήγε να πέσει το αεροπλάνο 5.000 μέτρα, λέει, σε 30 δευτερόλεπτα. Ακούστε το βίντεο με τα μωρά που κλαίνε. Παιδιά, τα μωράκια είναι ούτως ή άλλως στο αεροπλάνο.
0: Και πόσο πάντα είναι πίσω από μένα.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Με χαλάρασε μια φορά ένα μωρό που ήμουν εγώ φοβισμένο και με κοίταγε απλά με στα μάτια. Αλλά εγώ νόμιζα ότι ήταν διαολεμένο μωρό, γιατί όπου κοίταγα, με κοίταγε στα μάτια. Σηκωνόμουν, με ξανακοίταγε και λέω, λες να μην
1: ήταν
0: υπάρχει.
1: Μάτια πίσω, κολλημένα.
0: Όχι, λέω, λες να μην υπάρχει μωρό.
1: Το βλέπει κι άλλος.
0: Να χάνω.
1: Γιατί το βλέπω μόνο εγώ.
0: Όταν χάνεις το οξυγόνο, αρχίζει και βλέπεις πάλι πίσω. Λες. Λες να αρχίσω να βλέπω κροκόδηλους υπτάμενους εδώ μέσα. Πάστα.
1: Λοιπόν, κάποιος πάει πρώτη μέρα στην καινούργια δουλειά.
0: Με το καλό.
1: Κατεβαίνω τον Κηφισό. Πρώτη φορά λέει και από ό,τι φαίνεται δεν θα φτάσω σε 9. Ναι. Νίκο. Δύσκολο, δύσκολο. 11 χιλιόμετρα λέει η ουρά στην Εθνική Οδό, στην Κάθοδο. Κανένα αρδάκι δεν θα πει ότι η βενζίνη έφτασε τα 3 ευρώ. Όχι ακόμα, είναι ακόμα 2,30.
0: Ναι, εμείς
1: περιμένετε,
0: βέβαια,
1: περιμένετε, θα φτάσει και τα 3 ευρώ.
0: Λες και εμείς πάμε και βάζουμε κρυφή βενζίνη από την τάκλα μακάνη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, στο 1,10.
0: Μας έχει διατακτική εδώ, επειδή είμαστε αρδάκια. Με 1,18 σε εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο έξω από τη Λάρισα.
1: Καλημέρα, λέει η Μαρία. Πώς ήταν τα νεύρα σου στην πρώτη εγκυμοσύνη? Πώς εγκυμονείτε εδώ πέρα?
0: Έκανε backflip. Πες ότι έκανες backflip.
1: Πώς ήταν τα νεύρα μου στην πρώτη εγκυμοσύνη? Ήταν μια χαρά τα νεύρα μου στην πρώτη εγκυμοσύνη. Και στη δεύτερη, μια χαρά ήταν.
0: Εμένα με φοβίζουν αυτοί που γυμνάζονται με, που είναι 6-7 μηνών και κάνουν γυμναστική.
1: Καλέ, μέχρι. Όχι.
0: Εγώ φοβάμαι.
1: Μια εβδομάδα πριν γεννήσω. Δεν έκανα backflip, έκανα πιλάτες, ας πούμε, κανονικά.
0: Όπου δεν έχεις κανένα cash out, αλλά σου λέω ότι εμένα με φοβίζει.
1: Όχι, ίσα ίσα που κάνει πολύ καλό και στη γυναίκα και στο μωρό.
0: Ναι, βγαίνει το μωρό της αφιάντου, τον πλακούντα, κάνει σκηνάκια. Καλημέρα από το καταπράσινο φαρμακείο, Αγία Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Τα πίνουμε όλα. Μάλιστα. Εντάξει, ελπίζω okay. Απλά να είσαι επισκέπτης.
1: Ναι.
0: Να μην είσαι από τη μέσα πλευρά του πάνω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Να σα είναι ενηλίκων, κοίτα. Το τελείωσα. Έχω αλλεργική ρινίτιδα. Πάτα, πάτα. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ πολύ. Κοιμήθηκα πολύ, Μαρία, κοιμήθηκα πολύ.
1: Εντάξει, θα διορθωθεί αυτό, περίμενε. Έρχονται και οι άχαστοι, περίμενε. Θα διορθωθεί αυτό.
0: Όχι, δεν θα διορθωθεί.
1: Έρχονται και τα Champions League και τα Europa. Θα διορθωθεί, σου λέω αυτά.
0: Α, θα τα τρώω φάπα και θα κοιμάμαι. Το πιάσα.
1: Όχι, ρε, δεν έλεγα αυτό. Δεν εννοώ. Θα αρχίσουν οι αγώνες, αυτό.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.